0: ψυχολογικό στον κόσμο αυτό που έζησε, γιατί ξέρω ότι στο 80 λεπτό που έβαλε τον γκολ ο Βίντα στην Τούμπα και ήταν στο συν 10, τότε η διαφορά όμως, Θοδωρή, ήταν ότι είχε 4 μάτσο ΠΑΟΚ ακόμα, δεν είχε 3. Τώρα είναι λιγότερα τα παιχνίδια. Μα η κυριότερη διαφορά για μένα είναι ο Νίκολιτς και η ομάδα. Είναι πολύ διαφορετικό το πώς ήταν πέρσι στο φινάλε της και το πώς αντιμετώπισε και εκείνα τα τελευταία μάτς το play-off.
1: Άρα δεν μπορεί να τους επηρεάζει το περσινό φινάλε. Το πρώτο το καταλαβαίνω
2: πλέον.
1: Δεν
0: λέω για τους παίχτες, λέω για τον κόσμο.
1: Γιατί να τον επηρεάζει,
2: αφού το βλέπουν. Γιατί να τους επηρεάζει.
1: Αφού το βλέπουν. Ότι πάει καλά η ομάδα, ότι έχει τον Νίκολιτς.
0: Τα play-off. Δεν νιώθουν τη σιγουριά που θα έπρεπε.
1: Τι κατάρρευσε, μωρέ. Σε τρεις αγωνιστικές τώρα ξαφνικά να δούμε την Άγια να καταραίει. Δεν γίνεται
2: αυτό.
1: Ενώ πέρσι είχε μια.
2: Ο παδό το 24 το φοβάται.
0: Το έχει στο μυαλό του.
1: Όχι, το περσινό λέω, το περσινό, την κατάρρευση.
2: Το
1: περσινό, συγγνώμη, Διονύση, θα σα το λέω αμέσως. Το περσινό όμως είχε και μία. Είχε προειδοποιητικά σημάδια. Μόλις έγινε το 6-0, άρχισε σταδιακά να καταραίει η ΑΕΚ.
0: Εγώ άλλο λέω. Ότι η βασική στόχη της ΑΕΚ στο φινάλε και των δύο τελευταίων play-off χάθηκαν. Κατέρευσε η ΑΕΚ.
1: Εντάξει, συνέβη, ναι. Σωστό. Αλλά δεν νομίζω ότι γίνεται πάλι τώρα.
0: Αυτό πιστεύω. Ότι γι' αυτό ο κόσμος, προσπαθώ να το δικαιολογήσω, ότι ο κόσμος κουβαλάει κυρίως το 24 και δευτερευόντως
2: το
0: αυτό που.
1: Για το 24 συμφωνώ.
2: Χαστά.
3: Εγώ
1: περίμενε λίγο τον Βερβελένα.
3: Κυρίως ο, ο κόσμος, γιατί ο κόσμος ήταν αυτός που τόνισε στο πετσί του, έτσι. Ούτε, δεν θέλω να πω, δεν είναι και όλοι οι ποδοσφαιριστές που ήταν το 24 για να πούνε, το 24 έγινε αυτό, κάτσε μην την ξαναπάθουμε. Ό,τι πίκρα υπήρχε, ο κόσμος
1: για τον κόσμο μίλησε ο Τάσος.
0: Και ευτυχώς το ποδοσφαιρικό τμήμα είναι πολύ έξω από αυτή την ατμόσφαιρα και από αυτή την ψυχολογία. Δηλαδή βλέπω μια ομάδα, έναν προπονητή κυρίως, που προσπαθεί να περάσει πράγματα, πότε τα καταφέρνει, πότε όχι. Γιατί χθες η ΑΕΚ έχει πολύ μεγάλη χαλάρωση και από το σκορ, από το αποτέλεσμα στην Τούμπα και από την αποβολή του Ερνάντεθ, σαν να σκέφτονται ότι κάποια στιγμή θα γίνει η φάση για τον γκολ και θα πάρουμε αυτό που θέλουμε και θα φύγουμε. Δεν γίνονται έτσι. Πρέπει να μοχθήσεις σε όλα τα παιχνίδια.
1: Σωστό.
0: Και σε αυτό το παιχνίδι.
1: Σε διέκοψα, Διονύση, τι ήθελες.
4: Όχι, εγώ αυτό που είπα, που στάθηκα πριν στο ημερολογιακό, ότι είναι μια εβδομάδα. Ενώ ότι δεν θα έχει πολύ χρόνο να σηκώσει κεφάλι αν γίνει στραβή.
1: Δηλαδή,
4: αν για παράδειγμα η ΑΕΚ την Κυριακή κερδίσει τον Παναθηναϊκό, εγώ παίρνω ένα σενάριο που λέει ένα νορμάλ. Και ο Ολυμπιακός χάσει από τον ΠΑΟΚ. Ξαναχάσει και το από τον ΠΑΟΚ για την ακρίβεια. Η διαφορά είναι στους 6 βαθμούς. Έτσι. Yeah. Μετά έχει ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο ο ΠΑΟΚ έχει κίνητρο ισχυρό να πάει, ξέρει ότι αν το πάρει. Και δεν είναι και παράλογο να το πάρει μεταξύ μας. Έτσι, αν έχει ένα κίνητρο μπροστά, ότι έχει μαθηματικές ελπίδες και να κλειδώσει και ουσιαστικά τη δεύτερη θέση, γιατί μετά την κλειδώνει τη δεύτερη θέση. Λοιπόν, πάει το πρωτάθλημα στους 3 βαθμούς. Αυτό είναι. Και μιλάμε
2: θέλει
4: για
2: ένα σωρό πράγματα όμως, Διονύση. Θέλει
4: μετά φίλε, και θέλει, άλλο σου λέω.
2: Και δώρο του Ολυμπιακού θέλει, θέλει μέσα στη Φιλαδέλφια.
1: Ναι.
4: Συμφωνούμε. Άλλο, εγώ άλλο θέλω να σταθώ στο γεγονός ότι θα μπει Τετάρτη βράδυ στο αεροπλάνο να επιστρέψει και θα ξέρει ότι την Κυριακή παίζει ένα μάτσο που λε και αν μου γίνει στραβή. Αυτό εννοώ. Κατάλαβες, δηλαδή δεν έχεις μπροστά 10 μέρες να το χτίσεις, να πας, δηλαδή μετά θα έχεις άλλες αποφάσεις. Θα πεις την Κυριακή, το Σάββατο θα βάλω στην προπόνηση πάλι 12.000 κόσμο να πάμε να το κάνουμε, πάμε να πάρουμε το μάτς.
0: Πάντως, Διονύση, από το να σέρνονται οι μέρες και να το κουβαλάς πολύ καλύτερα γρήγορα.
1: Καλύτερα,
2: και εγώ συμφωνώ με τον Τάσο. Εντάξει.
1: Είναι μια πτυχή αυτή, σωστό, δεν έχεις άδικο.
2: Και να ξέρεις για τους ποδοσφαιριστές, δηλαδή αν μιλήσεις με ποδοσφαιριστές, θα σου πούνε ότι όταν χάνουν ένα μάτς, θέλουν το συντομότερο δυνατό. Δηλαδή, αν τους δίνονταν ευκαιρία να παίξουν την επόμενη μέρα, θα έπαιζαν την επόμενη μέρα. Και πόσο μάλλον να αφήσουν να σέρνονται μια εβδομάδα και 10 μέρες.
1: Απ' την άλλη, λέει,
2: γιατί
1: η
2: εσωστρέφεια μεγαλώνει μέσα στον οργανισμό, μεγαλώνει η εσωστρέφεια πολύ.
1: Σωστά. Απλώς περιμένει, λέει ο Διονύσης, περιγράφει μια κατηφόρα που μπορεί να πιάσει μια ομάδα. Αλλά εγώ πιστεύω και πάλι το λέω αυτό.
2: Δύσκολο σε τέτοια συνθήκη, ρε Μπίλη.
1: Μπράβο, και πιστεύω και ότι η ΑΕΚ έχει τους ανθρώπους για να το κρατήσουν αυτό, αν συμβεί η στραβή. Μπάσε ρετός, θα το δούμε αυτό. Μια τελευταία ερώτηση.
4: Στην ΑΕΚ αυτό θα μπει για τα καλά, αν δεν κερδίσει την Κυριακή, ρε φίλε.
1: Ναι.
4: Αν δεν κερδίσει την Κυριακή, πάει ένα Παναθηναϊκός, δηλαδή πιάνει ο Λαφόν 3-4 και δεν κερδίσει, θα μπει με ένα άγχος.
5: Αν κερδίσει η ΑΕΚ την Κυριακή, δεν νομίζω ότι. Ότι τίθεται θέμα μετά.
2: Ναι, ρε, δεν γίνεται να μην βρει ένα βαθμό
4: και
2: μετά.
4: Εσύ, εγώ
0: και ανάλογα και το αποτέλεσμα στο Καραϊσκάκι, παιδιά. Δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα τη ΑΕΚ.
5: Όχι, σου λέω και εγώ να κερδίσει λίγο στο Καραϊσκάκι.
0: Και με χ και με χ στη Λεωφόρο, στη Φιλαδέλφια. Αν είναι χ και στο Καραϊσκάκι.
2: Πάλι είναι.
0: Πάλι το ίδιο αυτό λέω. Είναι συνδυασμό.
4: Δεν θα είναι χ στο Καραϊσκάκι. Χ
5: και χ είναι άλλο
4: Καραϊσκάκι.
1: Αν το σενάριο. Αν το σενάριο περιγράφει ο Διονύσης υπάρξει, τι θα έχουμε κουβέντα, φαντάζομαι, για πολλά θέματα και άμεσα ή όχι.
4: Όχι, εγώ λέω απλά, για να, επειδή ορισμένοι μπορεί να το καταλάβουν, εμένα με ρωτάτε Νομίζω ότι η ΑΕΚ, αν τελευταία αγωνιστική θέλει την νίκη με τον Ολυμπιακό στη Φιλαδέλφια για να πάρει το πρωτάθλημα. Δηλαδή, αν έρθει να έχει
0: χάσει
4: την Τούμπα. Ναι, μόνο νίκη να θέλει, πιστεύω. Πιστεύω θα την πάρει. Δηλαδή, δεν ξέρω. Νομίζω δηλαδή, ότι είναι το ραντεβού
5: σου. Με αδιάφορο Ολυμπιακό θα την πάρει.
4: Και εγώ έτσι πιστεύω. Δηλαδή,
5: με αδιάφορο Ολυμπιακό θα την πάρει. Ναι.
1: Και καταλήγω, ήθελα να πω άλλο τρίτη θέση, άλλο δεύτερη για τον Ολυμπιακό. Γιώνεση.
2: Προφανώς.
4: Σχετική κουβέντα.
2: Τι δηλαδή, σχετική, ρε φίλε.
1: Πάντα είναι, έχει μια έκπληξη ο Βερβελές. Στο τέλος ειδικά. Για λέγε.
4: Δεν ξέρω, ίσως καμιά φορά πρέπει το σοκ να είναι ισχυρό για να καταλάβεις κάποια πράγματα. Όταν έχεις πάρει το conference και πας και παίζεις Champions League μετά από τόσα χρόνια και το απολαμβάνεις και στέκεις το ύψος των περιστάσεων και περνάς και στην επόμενη φάση, το να βρεθείς τρίτος και να ξαναπαίζεις με άγχος να είσαι ξανά στο conference, ίσως να δείξει και ότι κάποια πράγματα δεν έγινε σωστά σε αυτή τη διαδρομή και να πάρθουν αποφάσεις. Γιατί εγώ ξαναλέω ότι πιστεύω ότι και ο προπονητής είναι κανονικός. Νομίζω ότι υπάρχει έλλειψη ποιότητα στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, αν με ρωτήσει κάποιο τέλο χρονιά τι έφταξε ο Ολυμπιακό, δεν έφτασε στην κορυφή. Δεν θα πω ούτε την αποτελεσματικότητα, γιατί ο Ελκαμπή δεν πήγε καλά μετά το Κόπα Αφρικα, εκεί πέρα ήταν Αφρική του Ελευθερισμογούλη. Θα πω ότι είδα να αστερείται ποιότητα η ομάδα. Εγώ αυτό κρατάω. Εγώ εκεί εστιάζω, λέει, ο Ολυμπιακό. Δηλαδή, δεν γίνεται. Άμα δεν σου βάζουν γκολ τα εξτρέμ, δεν έχει τα εύκολα γκολ τα εξτρέμ. Όταν έχει ένα τσικίνιο ντεφορμέ πόσο καιρό. Να συζητάμε τώρα πάλι τα ίδια, αν θα παίξω ότι είναι εξτρέμ να κάνω τη δύση. Εγώ εκεί κατασταλάζω και όλο αυτό προφανώς δεν θα θέλει μία-δύο αποφάσεις το καλοκαίρι. Δηλαδή να πάρουμε ένα αμυντικό χαφ και ένα εξτρέμ για να είμαστε οκ. Okay.
1: Κουβέντα για σχεδιασμό Ολυμπιακού και αύριο και μεθαύριο. Θα είμαστε χάπι. Για να είμαστε χάπι. Ευχαριστώ, Διονύση.
4: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Για χαρά.
1: Να είστε καλά. Και
5: bye, bye.
1: Κάτσε, περίμενε, Χαστάς, περίμενε.
2: Φοδωρά. Τι πλασετάρα.
1: Το bye-bye αφορούσε το Διονύση μόνο, μη φύγει ο Χαστάς.
2: Άρα τι πλασετάρα έκανα.
1: Ποιος ρε.
2: Έλα ρε φίλε. Μια καψούρα έχω σε αυτό το πρωτάθλημα.
5: Το που λέμε.
1: Το ζυφτό που
2: λέμε. Ναι ρε.
1: Ναι ρε, εντάξει, το
2: μα συζητά. Θα έδινα πραγματικά πολλά λεφτά να μπορούσε να τον πάρει πάνω από αυτό το
5: πρωτάθλημα. Θυμηθήκαμε ξανά ότι υπάρχει.
2: Για όλους τους λόγους. Αν σας κούρασε ή τέλος πάντων το βαρεθήκατε εδώ.
1: Δεν νομίζω.
5: Όχι, απλά θέλουμε τον παλιό. Γιατί ο.
2: Να φύγει ο παλιό. Είχε τραυματισμού το παιδί, τον ταλαιπωρήσατε.
1: Ο καινούριο βγάζει ζημιέ, λέει.
2: Δεν του δώσατε. Λίγο rotation εκεί, δεν τον προσέξατε. Έλα τώρα.
1: Η Elabet είναι χορηγό εταιρεία. Την βλέπουμε και εδώ. Προ επίρρωση, όσων λέω. Η Elabet 3 με 5 καθημερινά στο back to back και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επιστρέφουμε στο Χαστά για μια τελευταία ερώτηση. Η συζήτηση που ξεκίνησε όλη την εβδομάδα ήταν αν μπορεί να αντιδράσει ο οργανισμός. Εγώ, φίλε, το είδα στο μέγιστο βαθμό, να ξέρεις. Με εντυπωσιάζει ο ΠΑΟΚ στο πώς αντιδρά σε δυσκολίες. Ναι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Θοδωρή.
5: Ναι, το έχει ξαναδείξει, γι' αυτό δεν προκαλεί έκπληξη. Και ξαναλέω ότι είχε και τον, ίσως τον πιο ιδανικό αντίπαλο για να το καταφέρει. Εγώ δεν ξέρω αν θα μπορούσε να το καταφέρει είτε με την ΑΕΚ είτε με τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, ο Ολυμπιακός. Και γιατί ο Λουτσέσκου έχει πάρει τέλος πάντων τον αέρα του Μεντιλίμπαρ, ξέρει τα κουμπιά του, ξέρει πώς να τον χειριστεί. Και γιατί ο Ολυμπιακός φέτος πραγματικά δεν είναι. Η χρονιά του είναι από την αρχή μέχρι το τέλος, με εξαίρεση κάποιες εκλάμψεις στο Champions League, συγκεκριμένα παιχνίδια που θυμάμαι τον εαυτό μου να λέω ότι τρόμαξα με την απόδοση του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι η Eindhoven ήταν, ποιο ήταν.
1: Σωστό.
5: Μιλάμε για αποδόσεις τώρα μέσα στο γήπεδο εκπληκτικές. Επιπέδου οχτάδας Champions League, όχι ομίλων. Τέλος πάντων, γενικώς στο πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός φέτος ήταν πολύ μέτριος και αυτό συνεχίστηκε και χθες στην Τούμπα. Δεν είχε τη συγκέντρωση. Ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που δημιούργησε, τις λιγότερες από τον Ολυμπιακό. Αν και από ό,τι είδα τα ex goal ήταν. Δεν ήταν πολύ μακριά, δηλαδή ήταν 1,90 κάτι του ΠΑΟ και 2,20 κάτι του Ολυμπιακού. Δεν ήταν πολύ
1: μακριά. Όχι, κάποιες ευκαιρίες του Ολυμπιακού δεν ήταν τόσο κριτικές, έχεις δίκιο.
5: Ναι. Ήταν πιο αποφασιστικό στην τελική προσπάθεια και πήρε μια νίκη που σε πρώτη φάση αυτό που θέλει είναι να καβατζώσει τη δεύτερη θέση όσο γίνεται πιο γρήγορα. Δηλαδή μέσω του ντέρμπι της Κυριακής που έρχεται στο Καραϊσκάκη, γιατί νομίζω ότι ακόμα και με Χ ο ΠΑΟΚ, ανεξάρτητα τι λέμε, τι μπορεί να έρθει και σε σχέση με την πρώτη θέση ή οτιδήποτε, με ένα Χ νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ γίνεται το φαβορί για να πάρει την
0: μακάρι, Θόδωρα, μακάρι. Θέση.
5: Το ξέρω, γι' αυτό το είπα.
0: Μαζί σου είμαι στα δύσκολα, το θυμάσαι αυτό.
6: Φαντάσου, Βασίλη Μυρότσο. Ένα παιδί, ένα παιχνίδι.
5: Μη φέρεις και εσύ, είχε και εκείνη το άλλο σενάριο όμως.
0: Τώρα διαδίδουμε τα χαλάστρα, λες.
6: Άκου,
0: μια καλή κουβέντα, δεν μπορεί να πει.
6: Μιλάμε. Έρχεται σφυροκόπημα ο Παναθηναϊκός, έχει βγάλει όλα τα πάντα και φεύγει ο Πελίστε που έχει να βάλει γκολ 16 μήνες.
2: 16 χρόνια, εγώ νομίζω ότι έχει να βάλει γκολ.
6: Στην κόντρα.
2: Για την Κυριακή.
6: Και είναι ο Τάσος έτσι.
0: Πάλι θα τα βγάλει ο Λαφών.
2: Άμα φύγει ο Πελίστρι, θα είναι ο Τάσος έτσι. Θα πει εντάξει, το χάσει.
1: Χθες πήγε να φύγει κάποια στιγμή, το είδες.
0: Άμα φύγει ο Πελίστρι,
1: θα φύγει. Λέει πού να πηγαίνει.
0: Τον προλάβανε τρεις.
1: Και θα το χάσω, θα το χάσω.
0: Το τρομερό είναι τον προλάβανε τρεις εκεί.
2: Εντάξει.
0: Είχε ξοδέψει ήδη ενέργεια.
2: Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι γρήγορος.
0: Όχι, τον προλάβανε τρεις εκεί.
1: Γρήγορο
6: είναι. Είχε κάνει ήδη ένα σπριντ 30 μέρε.
0: Ναι, είχε ξοδέψει ενέργεια. Αν γίνει πάντως και φύγει στο ξέφατο μόνο στο Πελίστρι.
2: Το αγοράζω πε για τον Πελίστρι.
0: Για κάνε λίγο τον Ισούρο από την Ναζαρέτ, τον ήχο.
1: Μάλιστα.
0: Κύριε Χαστά,
1: σας ευχαριστώ.
6: Είναι πολύ περίεργη.
5: Δώσε μου δύο γρήγορα πινελάκια.
1: Πάμε, ναι.
5: Ένα είναι χθες το βράδυ, χθες μάλλον στο γήπεδο που βρέθηκαν και στη σουίτα και στα αποδυτήρια μετά οι δύο γη του Ιβάν Σαββίδη, ο Γεωργής και ο Νίκος, είναι πάντα δίπλα στην ομάδα, διακριτικά μεν, χωρίς να φαίνονται, αλλά στηρίζουν συνέχεια τους το ποδοσφαιρικό τμήμα. Και μέσα από αυτό βγήκε και ένα, χθες στη σουίτα την προεδρική, πέραν των δύο Ιών Σαββίδη της Γκοντζάροβα και του κυρίου Παπαμιμίκου, υπήρχε και μια φιγούρα που, την οποία δεν την ήξερε κανένας. Και εδώ σήμερα μάθαμε, μετά το μεσημέρι, αφού ψάξαμε.
0: Αυτός ο κύριος.
5: Πώς.
0: Αυτός ο κύριος είναι.
5: Είναι αυτός ο κύριος. Είναι ο Γευγένη Κοσέλεφ, 46χρονος Ουκρανός.
0: Χαφ.
5: Ήταν στη Μαρσέη Head of Football Operations από το 22 μέχρι το 24, δηλαδή δύο χρόνια γεμάτα. Mm. Εγώ δεν το ήξερα προσωπικά. Άλλα 12 χρόνια στη Zenit πριν από την Μαρσέη. Από τον ΠΑΟΚ η απάντηση είναι ουδέν σχόλιον. Πάντως καταλαβαίνει κανείς ότι αυτά που προανήγγειλε ο κύριος Παπαμιμίκος πριν λίγες μέρες συνέντευξη τύπου για αλλαγές εκβάθρων και τομές. Ναι, ήδη.
2: Αυτό το σούπερ όπως το βλέπω, σούπερ δεν λέγεται.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτό το σούπερ το βλέπεις, το δωρή αυτό το σούπερ. Όπως είναι ακριβώς αυτό το σούπερ, URL στο site. Όπως είναι ακριβώς αυτό.
0: Σε κάνα τεταρτάκι στο λεπτό.
2: Όπως είναι ακριβώς αυτό, τα μάμια.
0: Με την ίδια φωτό.
5: Αυτό το σούπερ.
0: Ναι.
2: Με την ίδια φωτό.
0: Το είναι δικό το έχει βαλίδι.
5: Το έβαλε ο συντάκτης σου τίτλο.
2: Μπράβο. Τα συγχαρητήριά μου. Και όχι μόνο εδώ και στο site. Πάμε.
1: Παπαδωρή, όλα λειτουργούν ρολόι εδώ, φίλε. Όλα λειτουργούν ρολόι.
2: Πόσε λεφτονίπες.
6: Και με την ίδια φωτό.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ. Τα φιλιά μου. Δεν θα τα ξεχάσω ποτέ.
5: Γεια σου, ομορφάντρα μου.
1: Σε μένα.
6: Όχι, για τον Κόσελεφ λέει.
1: Στο Μυρότσο, φαντάζομαι.
6: Για τον Κόσελεφ.
2: Αυτό το χέρι χαίρεται.
5: Όπως το δέχεται.
6: Τρασβά τρετσετέρε.
1: Είσαι αλυτάμπουρας.
2: Μιλάει ο Κόσελεφ.
6: Τρασβά τρετσετέρε. Ζούσια στα γκάζα πάουκ.
0: Μέγα πάουκ.
1: Άσε μας ρε φίλε.
0: Τι είχαμε πει στελεχειακά. Μαριάννα, έλα.
1: Έλα.
6: Τι είχαμε πει.
0: Πριν λίγο καιρό.
2: Θέλω να
0: μιλήσω. Τι είχαμε πει στελεχειακά. Ότι θα φέρει κόσμο.
2: Ότι θα φέρει κόσμο, ναι. Θέλω να μιλήσεις ουκρανικά στη Μαριάννα.
1: Μέσα από την καρδιά σου όμως.
7: Ναι. Ελληνικά, πιάσε.
2: Πάμε. Σήμερα που είναι και εντυμένη ΠΑΟΚ.
6: Όχι, όχι, όχι.
7: Τι είμαι εντυμένη.
2: ΠΑΟΚ.
7: Όχι, δα.
1: Πες αυτό, με το... Πες αυτό με το ποτό, μια φίλη σου.
0: Δεν μπορείς να σεβαστείς την πρωτοπόρο να βάλεις λίγο κιτρινάκι.
7: Λίγο κιτρινάκι. Μέσα και δεν μπορούμε να κάνουμε κουβέντα. Ξεκινάς και γελάς.
1: Ξέρεις τι, γιατί ήρθες. Τι έχουμε.
2: Τι θα κάνουμε.
7: Να μπει.
1: Όχι, δεν
7: θα
1: δώσει
6: το λαό.
1: Σε είδα απέναντι, δεν θα θέλει να μπει μέσα.
6: Κυρία Μαριάννα.
7: Έχουμε να ενημερώσουμε πρώτον ότι έχει ανέβει καινούριο giveaway για eFood Pro. Πάλι 10 νικητές για όλο το Μάιο.
1: Δείξτε το, δείξτε το. Δείξτε το. Φέρτο.
7: Και περιμένω, δεν κάνω τίποτα.
1: Φέρτο. Εδώ.
7: Μπορούμε να κάνουμε follow eFoodGR, athletico.gr.
6: Και τα δύο. Για να είναι εγγύη συμμετοχή.
7: Like στο post, mention ένα φίλο ή μία φίλη μας στα σχόλια μέχρι τις 28 του μήνα. Πού θα ξαναείμαι τώρα εγώ. Γελάς, γιατί γελάς.
2: Κατσίκο.
7: Με το που παίζει. Ρε τι έχω πάρει. Τα inbox μου έχουν γίνει πάρα πολύ περίεργα.
2: Κατσίκο.
7: Αλλά πάρα πολύ περίεργα.
0: Είσαι θεός. Άμα δεν του δώσετε ένα...
6: Κάτι πρέπει να
0: νόμο και να άρθρο.
1: Ένα κατσίκο του.
6: Ο Κατσίκοφ κάτι θέλει.
7: Έχουμε να δώσουμε και κουπόνια. Έχουμε την καταστασούλα, ξέρεις, τη γνωστή. Ένα λεπτό.
1: Τώρα. Πάμε, γιατί έχουμε πράγματα και θάματα ακόμα, ναι.
7: Λοιπόν, υποτονικά είμαστε σήμερα.
1: Μπαμπούσκα. Όχι, εσύ είσαι.
7: Εγώ είμαι. Λοιπόν, θα πούμε μακαρόνια που τα έχω άχτη αυτά.
1: Μακαρόνια. Σήμερα. Ωραία, μακαρόνια, ναι. Από πότε, σε ένα λεπτάκι. Για ένα λεπτάκι μάλλον.
7: Με κοιμάει σκέτα. Ξεκινάμε σε τρία.
2: Πενές.
7: Δύο. Ένα.
1: Μακαρόνια γράφετε, παιδιά. Μακαρόνια, όχι κατσίκι.
2: Πάμε μακαρόνια.
7: Και να πούμε ότι σήμερα δίνουμε 30 ευρώ.
1: 30 ευρώ σε έναν τυχερό. 30, πάρα πολύ ωραία.
7: Δεν έχει εμφανιστεί ο ποιητής ακόμα, θα αρχίσω να
6: κρατήσω. Πού είναι ο...
1: Και το μυαλό μου είναι θολό.
6: Όχι, πώς το λέγανε.
1: Έχει κλειστεί στην Ιθάκη, σε ένα συγχαστήριο.
6: Όχι, ρε, ποιον ποιητή είχαμε
1: βάλει. Ρίτσος.
6: Ο Ρίτσος, πού είναι ο Ρίτσος.
7: Δεν ξέρω. Ιάκωβος Ρίτσος. Τον έχω εκεί σημειωμένο στο εξελάκι μου, δεν έχει κάνει ακόμα την εμφάνισή
1: του. Τώρα θα λέει πάλι τα κακοσαντάρια για Ιάκωβα, αλλά δεν θα το ξέρει.
6: Τα μακαρόνια είναι με κοιμά ή σκέτα.
1: Τι τράβο.
7: Μακαρόνια σκέτα θέλω αυτή τη στιγμή να γράφουν. Αν θέλω να φάω, μακαρόνια με κοιμά.
2: Πένες.
7: Όχι.
1: Μακαρόνια, καλά το πάμε, εντάξει.
6: Φαρφαλές. Σπαγκέτι.
1: Όλος έγραψε Καμπάκοφ. Μακαρόνια. Μελομακάρονα.
7: Έχει δει κανείς τον χρόνο, γιατί εγώ σήμερα είμαι ντεκόρ. Δεν
1: σου πω, δεχόμαστε και τα μελομακάρονα που γράψε ένας φίλος. Δεν κακό. Έλα, ρε, έλα.
2: Μακαρόνια με μέλι.
7: Πρέπει κάποιος να είναι αυστηρός σε αυτή τη ζωή.
1: Εντάξει, θα είμαι εγώ. Μακαρόνια με.
7: Βέβαια, την ξέρω εγώ την τύχη μου, γιατί πάλι στο Παύλα που είχες πει, μόνο Παύλα δεν είχε γράψει.
1: Να σου πω, τα λαζάνια. Μην το κουβεντιάσουμε τώρα. Τα λαζάνια μετράνε.
7: Α είναι.
6: Είναι ζυμαρικό.
7: Α είναι.
6: Στο Παύλα τι είχε γράψει.
1: Με κοιμά.
7: Ο admin δεν έχει εμφανιστεί 2 εβδομάδες τώρα, θυμήθηκε να βάλει πόλ.
6: Στο Παύλα τι είχε.
1: Ολοκληρώ. Δεν παίζει νούμερο κάμα το
7: μαθή. Πρέπει να μου πεις stop.
1: Ολοκληρώθηκε τώρα η διαδικασία, αυτό πήγα να πω.
2: Ποτέ.
1: Stop.
7: Σταμάτησα.
1: Ναι.
7: Βλέπετε εδώ πέρα.
1: Και πάμε νωρίτερα. Και λέει ο Βασίλης το ναι. Πάμε. Γύρνα.
7: Ξεκινά. Μην πάρεις πάρα πολύ πάμε. Χρόνο. Κοίτα.
1: Πέστε.
6: Stop.
7: Τίποτα. Απλά και ωραία. Τίμια. Κώστας 87 τέλεια. Και έχει γράψει μακαρόνια.
1: Τέλεια. Κώστας 87.
2: Μακαρόνια έγραψε.
1: Πάρα πολύ ωραία. Κάντε τον print screen.
7: Βεβαίως. Και να θυμίσω εγώ ότι πρέπει να μας στείλει στο Instagram ένα screenshot που να φαίνεται σαν εγγεγραμμένος χρήστης. Αυτά είχα να πω. Πολύ απλά νιώθω ότι βγήκε σήμερα αβίαστο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, τι έχουμε άλλο
6: τώρα. Χέρι χαίρεται.
1: Αυτό το χέρι χαίρεται που λέει ο Βαγγελάς. Θέλω να ρωτήσω αν θα κάνουμε τώρα σύνδεση με Λαλιώτη. Ή θα πάμε σε λίγο με τον Ηλία. Όχι ακόμα, έτσι, ωραία. Να πάω λίγο σαν του Παναθηναϊκού, με επιτρέπεις. Ωραία, νομίζω είναι καλή στιγμή αυτή. Αδερφέ μου, ξεκίνησα και σου έκανα μια ερώτηση θέση από μακριά. Θέλω να την επαναλάβω και να την απαντήσεις ή με τον ίδιο τρόπο ή με διαφορετικό, ό,τι θέλεις εσύ. Ακούσαμε για το Λέτο. Έχει ένα συγκεκριμένο προφίλ. Άφησε το όνομα Λέτο, μην κολλάμε εκεί. Ένα προφίλ Λέτο με λιγότερες εμπειρίες, ένας φιλόδοξος άνθρωπος που είναι γνώσης ποδοσφαίρου, αλλά θα πω και κάτι άλλο.
6: Πάντα στα υπόψη, δεν θα βγει.
1: Σωστό.
6: Δεν είναι όπως το Μαρτίνης και τον τέτοιο που σας είπα, δεν υπάρχει και Αλμέιδα.
1: Και βάζω και κάτι άλλο, Κώστα, μέσα. Προσωπικότητα.
6: Ναι.
1: Εντάξει,
6: ναι.
1: Μπορεί να μην είναι ακόμα προπονητής φτασμένος, αλλά είναι προσωπικότητα. Και βάζω μια δεύτερη περίπτωση, επίσης προσωπικότητα,
6: το
1: αλλά
6: Ρεμπρόφ.
1: Με άλλα πράγματα, ο Ρεμπρόφ που είχα θέσει. Ποιο είναι το προφίλ πιο κοντινό σε αυτό που θέλει ο Παναθηναϊκός τώρα.
6: Αυτή τη στιγμή, πιο, έτσι όπως στα δύο ονόματα μου βάζει, είναι ο Ρεμπρόφ πιο κοντά σε αυτό που ψάχνει και έχει οριοθετηθεί ως πλάνο από τον Οκτώβρη και έπειτα.
1: Θες να βάλεις εσύ άλλο όνομα, αν θες, Κώστα μου,
6: όχι,
1: που ακόμα πιο κοντά
6: στιγμή,
1: βάλε.
6: Αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι που τα χειρίζονται στην προκειμένη περίπτωση είναι ο Μπαλντίνι, ο οποίος φτιάχνει μια λίστα υποψηφίων. Θα έχει συζήτηση και με τον Κοτσόλη πάνω σε αυτό. Μπαλντίνι, κατά μία πληροφορία, θα έρθει πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Τον Ολυμπιακό παίζει 13.
2: Τετάρτη.
6: Ναι, το μεσοβδόμαδο είναι, στο Φάλιρο. Μπορεί να έρθει Τρίτη. Τέλος πάντων, εκεί οριοθετείται η άφηξή του. Και προφανώς θα έρθει και με ονόματα. Όπου ονόματα είναι είτε δικά του ραντεβού ή ραντεβού που θα γίνουν εδώ ή μέσω Zoom, τέλος πάντων με τη Λίδια Σκέψης, για με υποψήφιους. Άρα, ξαναλέω αυτό που είπαμε χτες, ναι, ο Ρεμπρόφ με βάση αυτό που έχουν στο μυαλό τους για το προφίλ του προπονητή που θα εκτελέσει το πλάνο που οριοθετήθηκε τον Οκτώβρη, ταιριάζει, αλλά είναι άλλη αγορά τον Οκτώβρη και άλλη το καλοκαίρι. Μπορεί να έχει γεννήσει και άλλες ευκαιρίες και αντίστοιχες περιπτώσεις, συμβατές σε αυτό που ψάχνει στον Παναθηναϊκό η αγορά. Οπότε, ας έχουμε πιο ανοιχτούς ορίζοντες στο τι και ποιος μπορεί να έρθει.
2: Πότε θα ξεκαθαρίσει, δηλαδή πότε θα είμαστε σίγουροι ότι ο Παναθηναϊκός έχει τον επόμενο προπονητή του.
6: Βασίλη, μέχρι το τέλος αυτού μήνα, μετά θα πιέζει πολύ ο χρόνος.
2: Ναι, πότε ξεκινάει η προετοιμασία.
6: 15 θα πάνε για εργομετρικά. Θα φάνει μια εβδομάδα κοροπή και 22. Αμίγος Παρασχέμπρε. Βουνά Αυστρίας ή παιδιάδες Ολλανδίας.
2: Άρα 1η Ιουνίου πρέπει εδώ να, τουλάχιστον.
6: Και μιλάμε και βαριά.
2: Και πολύ λίγο.
6: Και επίσης.
0: Οι δύο εβδομάδες μετά το τέλος του αθλήματος, εκεί θα κάτσει η μπηλιά.
6: Και επίσης, εγώ εξακολουθώ να είμαι πάρα πολύ αγχωμένος και σε κάτι άλλο. Όπως λειτουργούσε ο Παναθηναϊκός τα προηγούμενα χρόνια, έτσι. Γιατί έχω στο μυαλό μου αυτό. Μακάρι να διαψευστούμε όλοι. Όταν θα φύγουμε για Ολλανδία-Αυστρία, όπου πάμε για βασικό στάδιο, πρέπει να έχει το βασικό τερματοφύλακα. Όποιος και είναι αυτός. Το βασικό τερματοφύλακα.
0: Γιατί το εστιάζεις έτσι.
6: Τάσο, δεν έχει τερματοφύλακα. Φεύγει ο Λαφόν, φεύγει και ο Τσάρης.
2: Καλά λέει, φιλέ.
0: Όχι, να μου το εξηγήσει δηλαδή. Δεν ήθελα να
6: δεν έχει, δεν θα έχει βασικό τέρμα.
1: Ο Κότσαρης.
6: Συγγνώμη, θα είναι ο Κωνσταντίνος ο Κότσαρης. Πρέπει να βρει το βασικό τέρμα. Να κάνει Παναγία μου Τρυπητή να είναι ο Οδυσσέας. Δεν το συζητάω.
0: Η Τρυπητή.
6: Το λέω γιατί βαφτίστηκα στην Τρυπητή, γι' αυτό στο Αίγιο.
0: Λοιπόν, υπάρχει και κανάλα στην Κύθνο.
6: Και σου εκατοταπηλιανή, σου μελά, εγώ ζωβιώτησα.
0: Είναι πολλές
6: φορές.
1: Εσένα βλέπω να έχει άγχη. Για δείξτε μου λίγο τον Μπαλντίνη πάλι. Δεν βλέπω να έχει πολλά άγχη. Ο Κώστας, ας πούμε, φέτος δεν κάνει μπάνια πάλι. Ο Μπαλντίνη έχει κάνει, βλέπεις. Θα ξανακάνει.
6: Αυτές είναι παλιές, ρε.
1: Όχι, τα λέω εγώ τώρα. Εντάξει. Εδώ βλέπεις.
0: Υπάρχει με τον Παναθηναϊκό.
6: Έχει μπιφ ο Κρυς Μπαγκόμπιος με Μπαλντίνη.
1: Ρε φίλε, έχω μπιφ μόλις δεν έρχονται.
0: Το εστιάζει όμως κάπου, φίλε. Δεν είναι ότι δεν το εστιάζει.
1: Ελάτε εδώ να μαζευτούμε να δουλέψουμε, λέει ο Μυρότσος. Και θα του πω, πάρε με στην Τρίπολη, θα με.
0: Όταν του είπα να δουλέψω τη εργασία, μου λέει τι, αγόρι, μην το έχουμε γραφεία. Πρέπει να είσαι κάθε μέρα από πάνω.
2: Έτσι.
1: Πρόσεξε, ίσως είναι και αυτό που κάνω εγώ, ίσως είναι και λίγο λαϊκίστικο. Το καταλαβαίνω αυτό. Λαϊκισμός. Δεν είναι έτσι. Αλλά ρε φίλε, θέλω να είναι εδώ και να κρίνεται κιόλας ο άνθρωπος. Θες ερώτησα και δεύτερη ερώτηση.
6: Έχει οριοθέτηση.
1: Ευθύνεται αυτός ο κύριος εδώ που ο Μπενίτεθ δεν είναι αυτό που θέλαμε τελικά.
6: Όχι, μισό-μισό. Για τον Μπενίτεθ το είπαμε και χτες. Στον Μπενίτεθ όταν πήγανε στο ραντεβού το περίφημο του Λονδίνου, τα είπαμε και χτες. Εντάξει, δεν είναι υποχρεωμένοι βέβαια οι φίλοι μας εδώ να τα έχουν δει και τα κομπή χτες. Όταν πήγαν, ο Μπαλντίνη είχε ενδιασμούς γενικά για την πορεία του τα τελευταία χρόνια, τι έκανε, τι δεν έκανε, πόσο συμβατό είναι τέλος πάντων όλο αυτό. Κλασικά Γιάννης Αλαφούζος εντυπωσιάστηκε πάρα πολύ με τα PDF, την ανάλυση του Μπενίτεθ.
2: Όχι PDF, PowerPoint.
6: PowerPoint ήταν αυτά τα.
2: PowerPoint είναι, δεν ήταν. Τι να το έβγαλε. PDF, το PowerPoint θα έβγαλε. Ο άνθρωπος να εξηγήσει.
1: Να αναπτύξει τέτοιο, ναι.
6: Σωστό. Ναι. Όχι PDF.
1: Και μου έλεγε η μάνα μου, μάθε PowerPoint.
2: Και
1: δεν
2: μένα.
1: Δεν την άκουγα.
2: Ούτε εγώ.
1: Ποιος τώρα.
6: Και τι δεν πήγε καλά, τι δεν πήγε καλά στον Παναθηναϊκό τα τελευταία δύο χρόνια, τι λάθη έχετε κάνει. Θα σου πω μια πολύ ωραία ανάλυση που του έκανε εκεί ο Ράφα Μπενίτεθ. Εντυπωσιάστηκε ο Γιάννης Αλαφούζος και λέει: εδώ είμαστε. Είχε τους ενδιασμούς του. Το ότι τα έχει πάρει κρανίο ο Μπαλντίνη που σου είπα κάποια στιγμή χτες στην κουβέντα που κάναμε, έχει να κάνει κυρίως με τη μεταστροφή του Μπενίτεθ πάνω στην αρχική συζήτηση. Γιατί όταν του είπαν ότι αδερφέ, εμείς έχουμε αυτό το πλάνο και αυτό θέλουμε να υπηρετήσουμε. Πρώτο διάστημα φτιάχνουμε ένα πυρήνα με τους μικρούς, να ρίξουμε αυτό τον μέσο όρο ηλικίας, γιατί η μισή από αυτούς σε λίγο θα είναι, θα πλέον φτάσουν 40. Και δεν έχουμε και πάρα πολλούς Έλληνες. Και το καλοκαίρι να βάλουμε τις έξτρα πινελιές μεταγραφικές. Τα έχουμε πει, έχουμε κουράσει. Ναι. Όπως λέει και ο Γιώργος Μπαρτζόκας που είπε νωρίτερα, κατά να γίνω κουραστικός να λέω τα ίδια και τα ίδια. Mm-hmm. Και εκνευρίστηκε. Γιατί όλες οι μεταγραφές έχουν και τη δική του, όχι, έχουν απόλυτα τη δική του έγκριση.
2: Κιανού.
6: Του
2: Μπενίτεθ.
6: Το Γιάνγκουσιτς. Δεν είναι παιδιά, δεν λέμε κάτι. Δηλαδή, άντε οι γουλίδες είναι κακοί της υπόθεσης. Οι Κροάτες που έγραψαν ότι πήρε τηλέφωνο ο Ράφα Μπενίτεθ τον Γιάνγκουσιτς για να τον πείσει και να μην πάει στην Δυνάμο. Και ήταν καθοριστικό που τον πήρε. Τη μαμά Αντίνο, την οικογένεια Αντίνο που έπαιρνε τηλέφωνο, το παιδί. Γράφαμε τότε, έλεγε τα όσα αυτά. Το είχαμε κάνει και λίγο σαπούνο πέρα.
1: Ξέρουμε και διαλόγους.
6: Είχαμε και διαλόγους και όλα αυτά τα σκηνικά. Επίσης έχουν υποθεί πάρα πολλά. Δεν θα πω τη λέξη κάποια βαρύ, θα πω άστοχα και μη αληθινά στη χθεσινή συνέντευξη τύπου. Η οποία στη χθεσινή συνέντευξη τύπου κράτησε 35 λεπτά από ό,τι μου είπαν. Δεν ήμουν, είμαστε στον αέρα εκείνη την ώρα εμείς. Έβγαλε μια διάθεση, τέλος πάντων ο Μπενίτεθ, σαν να θέλει να προετοιμάσει την επόμενη μέρα του, την ιστροφημία του, την επόμενη δουλειά του. Ότι εγώ τα έχω κάνει καλά, ότι έχουμε εδώ μια χαρά είμαστε και ότι τα έχω κάνει σωστά, αλλά αν το τελικά χωρίσουμε, όταν θα έρθει η ώρα να πάω να μιλήσω στο Μυρότσο τον Ισπανό στην ΑΣ, Θα του πω ότι έκανε καλά στον Παναθηναϊκό, αφού να δω το πλάνο και τα.
1: Αυτοί είχαν χάσει την μπάλα.
6: Αυτοί, ναι, αυτοί δεν τον λένε και τα.
1: Διαβάζω δύο super chat μηνυματάκια. Όσοι στηρίζουν τον Μπενίτεθ, μικραίνουν τον Παναθηναϊκό, λέει ο Πάο Λότζικ. Βλέπουμε μια φοβική ομάδα που δεν μπορεί να δημιουργήσει και να σκοράρει με τίποτα και ακούμε ντροπιαστικές δηλώσεις που προσβάλλουν το σύλλογο. Αυτή είναι η άποψη του φίλου για τον Μπενίτεθ για το χθεσινό.
6: Είναι άλλο κομμάτι το αγωνιστικό και αυτό συγκεντρώνει πολύ μεγάλη κουβέντα. Και από το χθεσινό.
1: Γκολ δεν έχει βάλει ακόμα στα play-off, αυτό δεν λέγαμε.
6: Δεν είναι μόνο αυτό, ρε Σι Βασίλη. Είναι ότι ο Παναθηναϊκός.
1: Και ο τρόπος.
6: Επί των ημερών του, που είναι 37 ή 38, νομίζω 38 τώρα με το χθεσινό, έχει μέσο όρο 6 goals, λίγο πάνω από ένα. Ναι, βελτιώθηκαν οι αριθμοί του στην άμυνα, η ανασταλτική παρουσία, ναι. Το θέμα είναι ότι μόνο αυτό δουλεύεται. Mm-hmm. Από τη μέση και μπροστά είμαστε ότι βγάλει ατομική ποιότητα και το ταλέντο του Τετέι που μπορεί να. Κάνει το Σούπερμαν να πλακωθεί με τρεις μπροστά. Δεν γίνεται όμως έτσι.
1: Διαβάζω το δεύτερο. Ο Μάρκος λέει: Ελπίζω ο Μπαλντίνι να φέρει σοβαρά ονόματα, διότι αρχίζω να αμφιβάλλω και δεν θα πρέπει να αναμένω. Δεν θα έπρεπε να αναμένω. Μακάρι να φέρει καλό προπονητή και να νοιάζεται για το καλό του συλλόγου. Εντάξει, το καλό του συλλόγου, για το βιογραφικό του να νοιάζεται και για τον εαυτό του, για να μπορέσει να πάρει και τον
6: Μάρκο. Να ταιριάξει βασικά με αυτό που θέλουν, ρε παιδιά, να κάνουν. Αυτό είναι το πιο βασικό από όλα. Ναι. Και το περίγραμμα το είχαμε γράψει τότε με το.
2: Γελάω με ένα φίλο που γράφει, δεν χρειάζεται τον γκολ.
6: Σωστό. Το είχαμε γράψει τότε, θυμάμαι ο Τάσος νομίζω είχε βάρδια. Γράφοντας τέλος πάντων το προφίλ του προπονητή που θέλουν και τέλος πάντων τι θέλουν. Ναι, θα ήταν ιδανικό να είναι. Να έχει κάνει πρωταθλητισμό. Καλή ώρα που είχε κάνει ο Νίκολιτς και ας είναι σε πρωταθλήματα που δεν είναι η Λα Λίγκα και η. Ξέρω εγώ η Σεριά. Ας είναι σε πιο μικρά πρωταθλήματα. Ουγγαρίες, Σερβίες, οπουδήποτε.
0: Έτσι μπορεί να δει και το. Την ευκαιρία στο ελληνικό πρωτάθλημα ναι, με καλύτερο ναι, μάτι,
6: ακριβώς.
0: Ότι εδώ πρέπει να πετύχω για να πάω παραπάνω.
6: Ακριβώς. Προπονητή ο οποίος δεν θα είναι 35-36, ήταν υπογιάτος και ήρθα να κάνω τώρα ξαφνικά το μάγο, το μαθητευόμενο. Αλλά θα έχει μπροστά του χρόνια και την ευκαιρία αυτό που λέει ο Τάσος και τη δίψα ότι μέσα από τον Παναθηναϊκό θέλω ρε παιδί μου να πετύχω, θέλω να εξελιχθώ. Θέλω να κάνω πράγματα και κυρίως να υπηρετήσει ένα πλάνο συγκεκριμένο. Καλό ή κακό να κρυφθεί στο τέλος. Και σας είπα και κάτι άλλο χτες. Και το λέω σε πλήρη γνώση. Είναι πολύ unpopular γιατί τώρα θα σκάσω τα μηνύματα από κάτω έτσι θα φύγουν. Όπως και διάφορα που έχω δεχτεί αυτές τις μέρες. Είναι η πρώτη φορά στα 14 αποτυχημένα χρόνια Λαφούζου, αποτυχημένος προς το πρωτάθλημα, έτσι, που εκφύλλονται και ο μεγαλύτερος στόχος. Τρία κύπελα έχει, κάποιες φορείες στην Ευρώπη κτλ. Μια χρεοκοπία και διάφορα άλλα. Που έχει αλλάξει 15 project, τα έχω μετρήσει ένα προς ένα. 15. Έχει αλλάξει 19 προπονητές. 5 υπηρεσιακούς.
1: Δεν έχει γράψει αυτά.
0: 15 project, 15 προπονητές.
6: 19 προπονητές.
0: 15 project, 19 προπονητές.
6: Ναι. Υπήρξε σεζόν που άλλαξε 3 project σε κινήσει. Τι συζητάμε. Είναι η πρώτη φορά λοιπόν που το ξαναλέω και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Ότι αυτό καλό ή κακό θα κρυθεί. Αν θα πετύχει ή θα αποτύχει πλήρως. Αυτό το σχέδιο λοιπόν που έπανα κάτω και είπαν τον Οκτώβρη στο βιβλίο των Δομών. Του κύριου Μπαλντίνη, που και γι' αυτό θα κρυθεί ο Μπαλντίνη, γιατί το βιβλίο το μόνο Μπαλντίνη το έχει γράψει.
1: Ωραία, το λες.
0: Το γράψε και φύγε.
6: Εντάξει, αυτή ήταν η δουλειά του όμως ως ιστορικό σύμβουλο.
2: Καλά, λέει.
6: Εξ αρχής. Γιατί ήταν μετρημένα αυτά που θα έκανε.
1: Ο Μπαλντίνη καλά κάνει.
0: Μα δεν είπα κάτι για τον Μπαλντίνη.
1: Ο Μπαλντίνη καλά κάνει.
6: Ναι, συγκεκριμένα.
1: Να αφήνει να το κάνει.
6: Ήτανε...
0: Δεν κάτι για τον Μπαλντίνη, εγώ.
6: Ναι, παιδιά, δεν είναι ότι η ομάδα λειτουργεί χωρίς τεχνικό διευθυντή, δεν έχει κανέναν. Έχει τον τεχνικό διευθυντή, ο οποίος είναι σε άμεση επαφή και με το συγκεκριμένο κύριο. Είναι η πρώτη φορά λοιπόν για να το ολοκληρώσω που σας κουράζω, που επειδή ακριβώς ο προπονητής δεν έχει τη διάθεση, δεν έχει το mood να υπηρετήσει αυτό το σχέδιο, αλλάζει ο προπονητής. Έφευγε ο Σταματσόνη, άλλαζε το project. Έφευγε ο Μαρίνος, του τραμπούσαμε την πρίζα. Ερχόταν μάλλον ο Μαρίνος. Πήγαινε ο Δόνης, άλλα μπερδέματα εκεί πέρα. Σταθερότητα δεν υπήρχε ποτέ. Είναι η πρώτη φορά που αυτοί οι τύποι λοιπόν εκεί πέρα είπαν. Να υποστηρίξουμε το πλάνο που βάλαμε κάτω τον Οκτώβριο και να μην το ξαναξυλώσουμε πάλι από την αρχή. Να το δούμε.
1: PDF η επιλογή είναι πάρα πολύ. Λέει ο Γιώργος, ό,τι και να ήταν 7 εκατομμύρια, ακριβώς ήταν λέει.
6: Ναι, καλά είσαι.
0: Επειδή. 7 εκατομμύρια. Γιατί έχει περάσει και η ΑΕΚ με πολλές αλλαγές προπονητών. Νομίζω και όλοι το έχουν περάσει. Απλώς πιο πρόσφατα ήταν τη ΑΕΚ. Μου λέγε ένας παίχτης της ΑΕΚ και πολλοί μου το έχουν πει, αλλά μου το λέγε συγκεκριμένα ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι όταν αλλάζει ο προπονητής. Ότι έχω δεύτερο και τρίτο με τη σεζόν. Είναι το προπονητικό team. Να πρέπει να δουλέψεις καθημερινά με άλλον γυμναστή π.χ. Ναι. Να έχεις με τη σεζόν τρεις διαφορετικούς γυμναστές.
6: Αυτό που έγινε φέτος, Τάσο.
0: Ναι, το έχει κάνει και η ΑΕΚ. Η μεγαλύτερη δυσκολία του ήταν να πρέπει να προσαρμοστεί π.χ. με το γυμναστή με τρίτο διαφορετικό γυμναστή σε ένα χρόνο. Ναι. Με άλλο κάνω προετοιμασία. Θέλει άλλο πλάνο αυτό ο γυμναστή. Τον Οκτώβριο θα έρθει ένα άλλο και θα έρθει ένα άλλο να τελειώσει η σεζόν που ζητάει κάτι άλλο.
6: Και του το δίνω αυτό γιατί σε μια σεζόν που έχει αλλάξει δύο προπονητέ και δύο γυμναστέ και γενικά δύο φορέ άλλο είδο εγκύμνα προπόνηση και ό,τι άλλο θέλει Παναθηναϊκό. Του το δίνω αυτό του Μπενίτερ γιατί έχει καλό επιτελείο. Ο κύριο Πάκο. Γυμναστής, κάνει τρομερή δουλειά σε μια ομάδα η οποία ήταν έτσι στη σεζόν της. Έτσι. Και ξεκίνησε διαφορετικά, μετά δεν μπορούσε να βγάλει ημίχρονο. Στο 60 έσκαγε. Και χτες είδες μέχρι το 90 κάτι με 10 παίχτες έδινε.
0: Κοίτανε.
6: Ναι.
1: Γέλασε για αυτό που θα σου πω τώρα. Έχει αλλάξει επίσης 11 παρουσιαστές πρωινή ζώνη και 76 παίχτες survivor.
2: Ναι.
0: Ισχύει.
2: Φοβερό. Λοιπόν, αυτό γέλασε.
1: Γιγάντες.
6: Επίσης. Πολύ offside, πολύ μεγάλα offside χθες. Προσπαθεί να παρουσιάσει μια πολύ πιο εξειδανικευμένη κατάσταση. Ξαναλέω για την επόμενη, για την στροφημία του, για το τι θα πει έξω στον κόσμο και για την επόμενη δουλειά του. Πολύ άστοχο το ότι εγώ δεν έχω ευθύνη, μου φέραν τις μεταγραφές και εγώ απλά συνενούσα. Το Σισοκό ίδιος τον έφερε. Και ας λέω ότι εγώ δεν έφερα το Σισοκό. Αυτός επέμεινε το Σισοκό και όχι μόνο επέμεινε, ήθελε και να παραμείνει και του χρόνου. Τον Ερνάντεθ, αφού κάνανε ένα κύκλο σε όλη την Ισπανία, ήρθανε 3-4 προτάσεις για κάτι back 22χρονους, οι οποίοι κοστολογεί το καθένας 4-5 εκατομμύρια ευρώ. Τι λέμε τώρα, back αριστερό, την Ισπανία, 22χρονους, 4-5 εκατομμύρια ευρώ. Ήρθε τέλειο Ερνάντεθ, Παναγία μου βόηθα, αυτός τον έφερε. Και αυτός επέμενε, Μπενίτεθ επέμενε να παραμείνει και αυτός μετά το καλοκαίρι. Είπε επίσης και μεγάλο unfair και άδειασμα για τον κορώνα. Ότι εγώ δεν τον έφερα εγώ τον κορώνα. Με δικές του ολόθερμη εισήγηση και ευλογίες.
2: Είπε χθες για τον κορώνα.
6: Βεβαίως, προς το τέλος, ένταξη τύπου. Ότι δεν τον έχω φέρει εγώ.
1: Δεν έχω φέρει εδώ.
0: Έχει κάνει κάτι. Παράδειξε ότι έχει κάνει κάτι.
6: Ναι. Δεν τον έφερα, παιδιά, με δικές του ευλογίες ήρθε ο κορώνα.
1: Καταλαβαίνω, φίλε.
6: Και είναι πολύ άσχημο και. Ο κορώνα μπορεί να φύγει το καλοκαίρι. Αλλά είναι άσχημο τον κορώνα σαν αδειάζει, σαν εσακή μόνη τη ομάδα.
2: Όχι, δεν είναι. Είναι η Μπενίτεθ κορώνα πλέον. Εκτός όλων των άλλων, δηλαδή ακόμα
6: σαν
2: και αν
6: λέγαμε ότι, δεν μου
2: ότι
6: κάνει.
2: Γίνεται ανατροπή με τον Μπενίτεθ,
6: ναι.
2: Δεν μπορεί να σταθεί.
6: Είναι άσχημο τον άνθρωπο που έφερες εσύ.
2: Σωστά.
6: Να γυρνάς και να λες ότι εγώ μην το φορτώνετε εμένα το Μυρότσο. Καμία σχέση, εγώ δεν πάρει ποτέ να έρθει ο Μυρότσος. Τον βρήκα. Κάτσε ρε μεγάλε, όπα λίγο. Κάποια στιγμή. Πες μου και ο Σολογιός μετά.
1: Μπίλη που στέλνεις, το είπαμε νωρίτερα για το στέλεχος, αυτόν τον τύπο που ήταν 46χρονος στη σουίτα του ΠΑΟΚ, το είπε ο Χαστάς, γίνε λίγο πίσω να το δεις.
0: Θα το διαβάσεις και σε λίγο στο αθλητικό.
1: Το διαβάσεις και σε λίγο στο αθλητικό. Θέλω να πω κάτι για αυτό που λες, για λίγο σε διακόπτω, για να μην γίνεται μονόλογος, το κουβεντιάζουμε.
6: Δεν πειράζει.
1: Ξέρεις τι βλέπω τώρα. Χθες είπε ο Βερβελές με το που ακούει τις πρώτες δηλώσεις και μετέφερε ο Κώστας του Μπενίτεθ, λέει χρήματα να ολοκληρωθεί, να πάρει τα χρήματα. Και λέει ο Κώστας, θα τα πάρει τα χρήματα όλα. Αφού τα πάρει τα χρήματα όλα, δεν χρειάζεται τώρα άλλη κουβέντα. Εδώ τώρα υπάρχει ρήξη, φίλε. Εδώ βγάζει σε σέντρα ανθρώπους της ομάδας. Εδώ βγάζει ανθρώπους του project, που λέει ο Κώστας. Για τον κορώνα μιλάω, για όλα τα υπόλοιπα. Περίμενε να το ολοκληρώσω. Μου φέραν παίκτες για μεταγραφές και εσύ δεν είχες καμία γνώμη και δεν σου φόρτωσαν δηλαδή αυτό.
6: Δεν ισχύει αυτό πράγμα.
1: Δεν ισχύει, συμφωνώ. Εγώ λέω ότι εγώ παίρνω τη θέση του
6: Παναθηναϊκού. Έπαιρνε τηλέφωνο ο ίδιος παίκτες.
1: Κώστα μου, είναι ο λόγος του Παναθηναϊκού όμως και ο λόγος του Μπενίτεθ.
2: Να το δούμε βέβαια παίκτη. Τετέι Παντελίδη τους διάλεξε, όχι.
1: Όχι.
6: Είναι μοναδική που είχαν κλείσει πριν έρθει. Χαρακλείς σας
1: πεθυμίζω.
6: Όχι. Κοντούρης, το κοντούρι του τον πρώτη είναι τον πήγε ο Κοτσόλης για την επιλογή του Κοτσόλη.
2: Άλλο.
6: Και τον δέχτηκε.
2: Ωραία. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
6: Είναι στη λογική. Ο Τετέι Παντελίδης πες είναι κινήσεις που κάνει ο Αλαφούζος, έτσι. Ο Κοντούρης συγκεκριμένα, γιατί ξέρω τι λέω για τον Κοντούρη.
2: Άκου. Το διάλεξα παίκτες, είμαι ο προπονητής, πήγα στον τεχνικό διευθυντή και του είπα εγώ θέλω τον Μπακόπουλο. Πάρτον μου. Αυτό είναι το διάλεξη παίκτη ο προπονητή.
6: Ναι. Μισό λεπτό. Ναι.
2: Να δούμε λίγο τις μεταγραφές. Ο Αντίνο είναι του Μπενίτεθ.
6: Απόλυτα θετικός.
2: Ρε φίλε.
6: Το κατέφερε.
1: Αν τον διάλεξε όμως αυτό είναι άλλο πράγμα που λέει.
6: Παρουσιάστηκε μια λίστα με εξτρέμ, νεαρής ηλικίας ανά τον κόσμο, άλλους δύο ήταν. Και είπε αυτό.
2: Για να μην ρίχνουμε όλο το ανάθεμα του.
6: Όχι, μα δεν κάνω τώρα.
1: Όμως εδώ έρχεται η κουβέντα. Η άλλη που κάναμε μεταξύ μας την άλλη φορά, αδερφιά όμως. Και λέει, τι η κουβέντα αυτή. Διαλέγει πρόσωπα προπονητής ή χαρακτηριστικά περιγράφει. Γιατί αν περιγράφεις χαρακτηριστικά, ο Παναθηναϊκός έχει δίκιο. Του φέραμε χαρακτηριστικά που ήθελε, διάλεξε ή εν πάση περιπτώσει συνένεσε και πήραμε.
2: Και ο Γιάννης δεν νομίζω ότι είναι παίκτης Μπενίτεθ. Προϊόν σκάουτινγκ είναι. Άρα ο Μπενίτε θα έχει φέρει τον Ερνάντεθ και τον Σισοκό.
6: Ο Γιάνγκου Σίτς, ο ατζέντη του, έγινε και στην πορεία ο ατζέντη του ήταν. Εξελίχθη μάλλον στην πορεία ο ατζέντη του Μπενίτε. Πήγε στην υπόθεση του Γιάνγκου Σίτς και έγινε και ατζέντη του Γιάνγκου Σίτς.
1: Και εγώ θα απαντούσα και κάτι άλλο στο Παναθηναϊκό.
6: Και έτσι κατάφερε και τον πήρε και ο Παναθηναϊκό. Μέσα σε όλα πέρα την κουβέντα που κάνει και
1: θα διότι. Έλεγα ίσω Μπενίτε, τόσο μεγάλη προσωπικότητα. Αν εμεί του φορέσαμε του παίκτε επί τη ουσία, εσύ γιατί δεν έφυγε.
6: Παιδιά δεν φόρεσε κανένα τίποτα.
1: Βρεγό, συμφωνώ. Η απάντηση του Παναθηναϊκού πια πρέπει να είναι εδώ όμως.
6: Είναι, πρόσεξε να δεις. Φτάνουμε λοιπόν στο άλλο κομμάτι. Γιατί αυτή είναι μια πλευρά του Ράφα Μπενίτεθ. Στάσου, υπόθηκαν θες. Επειδή εν τω μεταξύ, όποιος θέλει, ας είχε τα αυτιά του ανοιχτά γενικά. Γιατί έχω δεχτεί πάρα πολλά μηνύματα, με βρίζουν από χτες. Κάνετε πόλεμο. Καταρχήν.
2: Τι έκανε από χτες και σε βρίζουν.
6: Γιατί κάνουμε πόλεμο. Λέει στον Μπενίτεθ και τρώμε τον Μπενίτεθ.
1: Α, στον Μπενίτεθ.
6: Όχι με εμάς,
1: δεν. Φέραμε και Σαββόπουλο να βλέπει και να ακούει αυτό που λέμε.
2: Όσοι θέλουν να ξαναβγεί εύκολα ο Παναθηναϊκός τέταρτος του χρόνου, μπορούν να πιστεύουν ότι.
6: Επίσης, κάτι άλλο, μια και έθιξε κάτι ο Βασίλης.
1: Καλώς τον Αρκούδο μου.
6: Τι την πάρα είσαι. Τι την πάρα είσαι, αγόρι μου. Επίσης, για να το λίγο να το βάλουμε και με νούμερα. Ανέλαβε. 21 νομίζω παρουσιάστηκε. 24 προπονήσεις. 26 έκανε τεμπούτο με τον Αστέρα Τρίβερ. Σωστά. Συλλοφόρο.
1: Το εντός έδρας, ναι.
6: Το εντός έδρας. Ο Παναθηναϊκός πριν παίξει με τον Αστέρα, είτε είχε παίξει 7 αγωνιστικές, ο Παναθηναϊκός 6 μάτς, κρουστούσε τον Όφη, ήταν τέταρτος ο Βόλος με 12, ο Παναθηναϊκός είχε 9. Το μάτς με τον Όφη, στο βάζω εν δυνάμει, θα το έπαιρνε 12, άρα ήταν εντός τετράδας. Ήταν από πάνω το Λεβαδιακός και ο Άρης στους 11, εκείνη την περίοδο, και ο ΠΑΟΚ, πρωτοπόρος σε εκείνη τη χρονική συγκυρία, ήταν στο 17, δηλαδή 17-12 επί της ουσίας διαφορά από την κορυφή. Και όχι στο μείον 9 όπως μας το παρουσίασε ως επίτευγμα, διότι το μείον 9 με μάτς λιγότερο από τον Λεβαδιακό και τον Τεμαράς που είναι στο φινάλε, επί των ημερών του δημιουργήθηκε το περίφημο μείον 9 και πόσο μεγάλο επίτευγμα ήταν που κάναμε και φτάσαμε και περάσαμε και ξεπεράσαμε. Για να τα βάζουμε λίγο και συγκεκριμένα με ημερομηνίες και αριθμούς. Γιατί okay, είναι ωραίο να φτιασιδιώνεις κάτι και να το παρουσιάζεις με μια ωραία κορδέλα. Αλλά να είμαστε λίγο και ακριβείς και να υπάρχει σεβασμός και προς τον κόσμο και προς το κλαμπ. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, γιατί υπάρχει άλλη πλευρά του νομίσματος. Αν ήταν όλα αυτά είχαν υποθεί από τον αντίστοιχο προπονητή Ράφα Μπενίτεθ, τέτοιου Πελληνικούς, στον Ολυμπιακό, στον ΠΑΟ, στην ΑΕΚ τον Μελισανίδη που ήταν πιο σκληρός γενικά με τους ανθρώπους του, δεν θα ήταν αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟ. Στην προκειμένη περίπτωση ο Παναθηναϊκός έχει επιλέξει να είναι. Και δεν έχει να κάνει μόνο με το πόσο μαλθακός, πιο μαλθακός είναι ο Αλαφούς σε αυτά τα ζητήματα, γιατί με τους προπονητές καμιά φορά γίνεται killer.
1: Έχει επιλέξει.
6: Έχει επιλέξει να πάει σε ένα βελούδινο διαζύγιο, όχι για την αποζημίωση, αυτό που συζητάμε χθες με τον Διονύση. Το κασέρι θα το πάρει.
1: Ναι.
6: Μα θα το πάρει σε 5 δόσεις.
1: Για να μην μιλάει και λέει περίεργα τον Παναθηναϊκό.
6: Όχι. Έχει να κάνει.
1: Με τη στιγμή δηλαδή.
6: Έχει να κάνει. Θέλει να έχουν μια ομαλό φινάλε, ένα ομαλό διαζύγιο, γιατί δεν θέλει η αγορά να έχει τον Παναθηναϊκό.
1: Το ίδιο λέμε. Βασίλη
6: ότι
1: μου,
6: έφυγε κακή κακό.
1: Με αυτέ τι δηλώσει γίνεται.
6: Πράσινο κτλ.
1: Κώστα, μπορούσε μου πάει αυτό. Τελείωσε. Το τρένο αυτό το χάσαμε πολύ.
0: Από την άλλη, μπορεί να δείξει στην αγορά κούγι. Ότι εδώ πέρα υπάρχουν απαιτήσει και σωστό. Είναι ο Παναθηναϊκό.
6: Ο Παναθηναϊκό επέλεξε, ξαναλέω, δεν αποφασίζω εγώ. Επέλεξε να
1: καθοδηγήσει
6: τη στρατηγική γιατί δεν θέλει να χωρίσει. Επειδή πρόσεξε, δεν είναι ο χύψη προπονητή, είναι ο Ράφα Μπενίτεθ, σου λέει στην τελική. Δεν θα ακουστεί ωραία στην αγορά να φανεί ότι έχει πλακωθεί ο Μπακόμπλος.
1: Μα βγήκε και κάνει δηλώσεις τώρα όμως, σε συνέντευξη τύπου.
6: Τις οποίες παρουσίασε
1: εξειδανικευμένα.
6: Τώρα το σωστά είναι το μεταξύ.
0: Το αυτοί ξέρεις ποιο θα είναι. Να φύγει ο Μπενίτεθ, να έρθει ο νέος προπονητής και να γίνουν τελικά αυτές τις αλλαγές, τις πολλές που ήθελε ο.
6: Όπα! Μισό. Time για να το διευκρινίσουμε. Time για να το διευκρινίσουμε. Κράτα το αυτό.
1: Ναι, τυρκουάζ.
2: Γαλάζιο δεν φαίνεται εκεί.
0: Ναι.
1: Το πράσινο κάτω. Γιατί.
2: Ναι, κάνουν πουλάκια τα μάτια και γαλάζιο δεν φαίνεται.
6: Τα φίλτρα είναι
1: βασικά.
2: Τα φίλτρα.
6: Τα φίλτρα της τηλεόρασης. Αυτό που το άσωσαν πάρα πολύ ωραία φορμή για να ξεκαθαρίσουμε κάτι.
1: Επιστήμονα.
6: Και υπόθηκε κιόλας σε συνέντευξη τύπου, το οποίο το επιβεβαίωσε ο ίδιος. Όταν του είπαν ότι ξέρετε, έχει βγει προς τα έξω, έχει πει μια ατάκα ότι θέλω 10-11 δεκατά τους. Και το έχει επιβεβαίωσει. Και λέει, αντιστρέφει το ερώτημα και λέει, αν κάνω ένα γκάλωπ εδώ μέσα, όλοι θα μου πείτε ότι η ομάδα του χρόνου χρειάζεται τόσο μεταγραφές. Αυτό τον αριθμό μεταγραφών. Όπα, μεγάλο δικαίωμα. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Όποιος θέλει το καταλαβαίνει αυτό. Έχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά να γυρίσεις να πεις ότι παιδιά, τι τε κουντούρις τώρα αυτό. Θέλω 11 εντεκαδάτους. Και βλέπουμε οι άλλοι τώρα συμπλήρωμα. Πασάλιμα. Όπα. Στα σκουπίδια τα 5-6 project για τα οποία έχει φάει ξύλο αγωνιστικό για να τα εδραιώσει.
1: Αυτό φέτος το καταλαβαίνω. Ο
6: κόστος έφαγε το ξύλο του. Μισό.
1: Δεν λέω ότι έχει δίκιο. Άστο και το κόστος. Καταλαβαίνω. Το άλλο δεν καταλαβαίνω.
6: Άστο και το κόστος. Άστο και το κόστος.
1: Μάλλον αύριο το κουβεντιάσουμε. Δεν με ακούσει σήμερα. Δεν το κουβεντιάσουμε. Δεν προλαβαίνουμε δηλαδή βασικά.
6: Και μπορεί να το συζητήσουμε και αύριο στην πύλη. Δεν
1: αύριο, ναι. Θα έχουμε χρόνο.
6: Ένα το κρατούμενο. Για το συγκεκριμένο λοιπόν, κομμάτι και για του παίχτε. Και νέο Παναθηναϊκό, εδώ απόψε σα το λέω, σήμερα σα το λέω. 10 μεταγραφέ θα κάνει. 5-6 δεκαδάτους και 3-4 για το βάθος του ρόστερ. Ναι. Μεγάλη διαφορά σε σχέση με
8: επίσης,
6: το 10-11 δεκαδάτους.
8: Κακώς ρωτάει ο Μπένιντετ ο δημοσιογράφος. Άμα ήταν, θα ήταν στη θέση του δημοσιογράφου. Δεν ξέρουμε ούτε το 1 δέκατο του.

0: αλλά θα είναι 5-6 επίπεδου υψηλότερου. Γιώβιτς καταστάσεις δηλαδή. Τέτοιους παίκτες να καταλάβουμε. Παίκτες θα κάνουν διαφορά. Θεωρητικά, στο γήπεδο θα φάνουν όλοι. Ό,τι και να λέμε απ' έξω, καλά είμαστε. Και 3-4 για να μεγαλώσει το βάθος του. Μαζί με τον κορμό.
1: Μάστε.
2: Μια αναφορά παρακαλώ τελευταία για την Elabet. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Elabet είναι η χορηγό μας εταιρεία, χορηγός εταιρεία και σήμερα. 3-5 αυτή την καινούργια εβδομάδα που είπαμε ότι έχει πολλά πράγματα να μας δείξει και μπασκετικά αλλά και ποδοσφαιρικά προς το τέλος της. Λοιπόν, πάμε στον Αλέξη για δύο πινελιές δικές σου. Να πάμε για Ηρακλή λίγο θελής.
0: Τι έγινε, δεν τα βρήκανε.
3: Το είχε πει. Το είχε πει.
0: Το είπε, 50-50 είχε πει ο Άλεξ.
2: Εμένα μου το στέλνανε και πολύ σε
3: μένα. Πολύ.
2: Που έχουν παίξει και Ιταλία.
4: Ναι. Δεν νομίζω ότι, ότι εύκολα προπονητής θα συμφωνήσει με τον Ηρακλή. και ειδικά Έλληνας. Ο προπονητής πιθανότατα θα είναι από το εξωτερικό. Από εκεί αναζητείτε. Mm-hmm. Και η αλήθεια είναι ότι λεφτά δίνει ο Ηρακλής. Το ποσό που δίνει για προπονητή δεν είναι αμεληταία ποσότητα.
0: Έχει πολύ πλάκα αυτό που διαβάζω τώρα. Αλέξη Σαββόπουλος, ρεπόρτερ Άρη, τι γίνεται με το θέμα προπονητή στον Ηρακλή. Αφού είναι εργαλιάρα είναι.
3: Πάμε να βγάλουμε Τζορτζίνα έναν ρεπόρτερ Ηρακλή και να γράψουμε από κάτω τι γίνεται στον Άρη.
2: Στον Άρη.
4: Πάντως σύντομα θα μας απασχολήσει, Βασίλη μου, για το θέμα προπονητή. Αν γίνεται να μην ακούω τη φωνή μου, γιατί είναι λίγο ενοχλητικό.
2: Την επιστροφή λίγο, δεν έχει φτιάξει.
4: Την επιστροφή. Θα μας απασχολήσει όσον ούπο θέμα προπονητή και στον Άρη. Πλέον. Είμαστε σκάρτες δύο εβδομάδες πριν από το φινάλε και θέλοντας η μη, ο Άρης θα πρέπει να κλείσει το θέμα του προπονητή. Εγώ θα το πω για μια ακόμη φορά ότι ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι η βασική επιλογή, η επιθυμία του κλαμπ, αλλά δεν συμμερίζουμε την αισιοδοξία του Βασίλη Μυρότη ότι είναι τελειωμένο το ζήτημα και ότι θα είναι προπονητής του Άρη. Υπάρχουν πολλά άλλα ζητήματα που πρέπει να διευθετηθούν και τα οποία αυτή τη στιγμή παραμένουν εκκρεμότητα στο συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν θα μπω στη διαδικασία να κάνω όπως τον προπονητή του Ηρακλή πρόβλεψη για 50-50, 60-40, 70-30. Θα πω όμως ότι δεν είναι και τόσο βέβαιο ότι ο Νίκος Παπαδόπουλος θα είναι ο επόμενος προπονητής του Ηρακλή. Δεν είναι εύκολο. Είναι πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να ξεκαθαρίσουν ανάμεσα στις δύο πλευρές. Είναι πράγματα που αφορούν και τα ενδοοικογενειακά του Άρη. Δεν αφορούν δηλαδή μόνο το οικονομικό, θα πάρεις τόσα, σου δίνω τόσα. Είναι πολλά άλλα πράγματα που θα μετρήσουν στην τελική απόφαση των δύο πλευρών. Και γι' αυτό το λόγο έχω την αίσθηση ότι ο Άρης και ο Θόδωρος Καρυπίδης, γιατί αυτός είναι αυτή τη στιγμή που τρέχει το project για την επόμενη σεζόν, έχει αρχίσει ήδη να εξετάζει και τις εναλλακτικές του στο θέμα του προπονητή. Οι πληροφορίες μου κάνουν λόγο για πρόταση που έχει κατατεθεί και σε έναν δεύτερο προπονητή με γνώση της ελληνικής πραγματικότητας. Ενώ όλο αυτό που εμφανίζει ο Άρης στο χορτάρι το τελευταίο διάστημα με τον Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος πιστώνεται τη σοβαρότητα που βγάζει. Δηλαδή, ακόμη και χθες ο Άρης, παρότι μπορεί θα θεωρούσαν ότι μπορεί να ρίξει λευκή πετσέτα και να είναι ένα καφενείο, ας μην επιτραπεί η έφραση. Καθώς το μάτς. Ναι, ήταν αξιοπρεπέστατος. Και όπως είναι αξιοπρεπής γενικά από την πρώτη αγωνιστική του Ανατοπλεύσκη, γενικότερα έχει συμμαζευτεί πάρα πολύ η κατάσταση και αυτό το πιστώνεται ο Έλληνας τεχνικός. Δεν ξέρω αν αυτό είναι αρκετό να τον κρατήσει στον πάγκο του Άρη, αλλά τουλάχιστον αυτός από την μεριά του, ακόμη και αν φύγει, θα φύγει με ψηλά το κεφάλι και έχοντας κάνει τη δουλειά για την οποία ήρθε, έστω και για λίγα παιχνίδια.
3: Ο δεύτερος προπονητής που είπες, Άλεξ, δούλεψε φέτος στην Ελλάδα.
4: Μην βιάζεσαι, ρε Τάσο. Κάτσε εδώ.
3: Θα σου πω κάτι τώρα. Την είδηση τώρα. Εδώ πέρα έχεις πετάξει.
0: Να σου πω κάτι. Μανούλα μου, μην με δίνεις όμως. Εγώ είμαι φιλαράκι σου πάντα. Υπάρχει περίπτωση να ασχοληθεί όντως με το Λέτο.
3: Έλληνα είπε.
4: Why not?
3: Έλληνα δεν είπες πριν. Η δεύτερη πρόταση.
0: Για τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής δεν μπορεί.
4: Γιατί
1: Why not είπε.
3: Why not.
0: Το Έλληνα το είπε για τον Ηρακλή.
4: Βέβαια από το Λέτο έχει. Έχει θλιβερές αναμνήσεις, άσχημες αναμνήσεις ο Άρης, από εκείνο τον γκολ στο
0: τελικό του
4: 2010.
0: Αλλά εντάξει, αυτό είναι μπάλα ρε φίλε, όμως εντάξει.
2: Μάλιστα.
4: Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση όλα. Το λέω σε ερώτησή σου τώρα, απαντώ, Κώστα, ότι αν ήταν να αποφασίσει να διαλέξει...
0: Ψάχνει το επόμενο βήμα και είναι πολύ πιθανό να κοιτάξει.
3: Έχει φύγει καιρό από την Κηφισιά.
1: Έχει φύγει από την
0: Κηφισιά. Έχει.
4: Έκλεισε ο κύκλος,
0: ρε παιδί μου, έκλεισε.
4: Είναι τελειωμένο.
1: Έκλεισε ο κύκλος, τώρα έγιναν άλλα.
3: Έκλεισε.
1: Ας τα αφήσουμε τώρα γιατί φεύγει από την Κηφισιά.
4: Πολλά έγιναν, Βασίλη.
1: Πολλά έγιναν. Ειδικά σε ένα match των play-outs έγιναν πολλά.

0: Higgins.
1: Θα ναι. ήταν μια ενδιαφέρουσα περίπτωση για τον Άρη πάντως.
2: Θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Και εγώ ναι, αυτό λέω.
1: Γιατί είναι ένας προπονητής ο οποίος αφενός γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα, είναι προσωπικότητα. Έχει αυτό το ισπανικό, το Λάτιν, το οποίο είναι κάτι που λατρεύει ο Άρης χρόνια τώρα. Έχει και αρκετούς ποδοσφαιριστές Ισπανούς. Είναι προπονητής που ταιριάζει. Είναι project. Πολύ ενδιαφέρον, αν μη τι άλλο. Παίζουν καλά, οι ομάδες παίζουν καλά. Δηλαδή, νομίζω ότι εάν αποφασίσει ο Άρης να κοιτάξει και λίγο παραπέρα, και αναφέρομαι λίγο παραπέρα από τον Νίκο Παπαδόπουλο, ίσως ο Λέτο θα μπορούσε να είναι μια ενδυνάμει επιλογή, εφόσον φυσικά δεν την καταλήξει τον Παναθηναϊκό. Γιατί φαντάζομαι ότι και προτεραιότητα του Λέτο σε μια τέτοια περίπτωση θα να πάει στον Παναθηναϊκό. Μάλιστα.
2: Λοιπόν, προχωράμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άλεξ. Ένας κακεντρεχής θα έλεγε θα ήταν ευκαιρία για τον Λέτο να ψηθεί κιόλας ενός Παναθηναϊκού. Δεν το γράφει κάποιος. Το χρόνο μου εγώ.
3: Καλά, είναι ένα βήμα επόμενο σημαντικό. Αν θα πήρε στον Άρη, για παράδειγμα.
2: Σωστά. Σωστά. Ο Άρης δεν ψάχνει τον Κοντή για να ψήσει για Παναθηναϊκό. Ψάχνει τον Κοντή για να φτιάξει. Για να κάνει
3: τα κουμάντα.
4: Εγώ πάντως θέλω να πω για το θέμα του Λέτο ότι αν ο Λέτο μείνει στην Ελλάδα, θα συνεχίζει πάντα να βρίσκεται στο μυαλό όλων στον Παναθηναϊκό. Αν ο Λέτο φύγει από την Ελλάδα. Πιστεύω ότι μπορεί να ξεχαστεί πολύ γρήγορα.
2: Χάρης και Χάρης. Case study. Μπαμ FC. Σας απειλήσαμε χθες. Θα τους έχουμε εδώ. Τι έγινε ρε μάγκες, τι κάνετε.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Έτσι κυκλοφορείτε και έξω. Γεια σας πρόεδρε.
6: Τι κάνετε. Εγώ πρώτα ξεκινήσει μου ήθελα να πω ότι είμαι φαν της εκπομπής.
7: Γουστάρω δηλαδή πολύ.
2: Αδερφέ μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που λες και σας περιμένουμε και κάποια στιγμή εδώ. Καταλαβαίνω είστε λίγο μακριά, αλλά θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να σας έχουμε και από κοντά, ειδικά βραδάκι που κάνουμε άλλα περίεργα. Θα θυμάστε εσύ. Ναι. Θα είχαμε ωραία θέματα.
4: Εγώ πάλι θέλω να πω ότι τον κύριο Χάρη Μιλιώνη τον έχω δει ως καρπούζι. Τα λέω καλά.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Σε βίντεο που έβλεπαν τα παιδιά μου που είχε κάνει με σκάμερς. Έτσι δεν τους λένε.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Σε ένα τέτοιο βίντεο σε έχω δει και σε έχω απολαύσει. Από εκεί σε γνώρισα, ναι, μετά σε έμαθα στην Μπάμψη.
2: Σε θεωρούσα καλό πατέρα που επιτρέπει να βλέπουμε τέτοια βίντεο, παιδιά σου, αλλά πας σε ρητώσει, οκ. Λοιπόν, παιδιά, δύο πράγματα τώρα. Γιατί σας λέμε case study, γιατί σας λέμε μια κατάσταση που δεν συνηθίζουμε να βλέπουμε πάρα πολύ συχνά. Μιλάμε για YouTubers, μιλάμε για παιδιά τα οποία έχουν κατακτήσει το διαδίκτυο, αλλά θέλουν να κατακτήσουν και τους αγωνιστικούς χώρους. Και αυτό, αδερφέ, δεν είναι και πολύ εύκολο, αλλά το κάνετε από ό,τι φαίνεται τώρα. Είστε τρεις ανόδους συνεχόμενες και πάτε για γάμα εθνική τώρα. Αυτό είναι όντως εντυπωσιακό στα δικά μου μάτια. Τι λες?
5: Εντάξει, η αλήθεια είναι και εμάς πλέον νομίζω, αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή, μας φαίνεται λίγο. Δεν το περιμέναμε να το πω έτσι, ότι θα φτάσει τόσο γρήγορα εδώ. Έχει γίνει πολύ πιο σοβαρό από ότι όταν ξεκίνησε. Αλλά ναι, όχι, είναι πολύ ωραίο. Δεν ξέρω. Είναι φανταστικό όλο αυτό. Το έχει φτάσει μέχρι εδώ. Ναι, το έχει φτάσει μέχρι εδώ. Δηλαδή, τώρα συζητάμε για να μπει στη γάμα εθνική μπαμ. Είναι λίγο φοβερό για μας, νομίζω.
2: Τι χρειάστηκε να γίνει για να φτάσετε εκεί?
5: Εντάξει, έπρεπε κάθε χρόνο νομίζω να ανεβαίνουν οι απαιτήσεις, ανεβαίνει η οργάνωση, ανεβαίνει κάθε φορά η σοβαρότητα. Αυτό. Και το κάνουμε κάθε χρόνο νομίζω σωστά.
6: Το budget βασικά.
2: Μα κατάλαβα.
4: Ο Ξανθός Χάρης πληρώνει, για να μην τα λέει ο άλλος.
6: Η αλήθεια είναι ότι όντως εγώ κάνω τις πληρωμές.
4: Βλέπω μπροστά.
5: Αλλά τα βλέπουμε και δύο να φεύγουν. Είναι από τα δύσκολα πράγματα το budget. Στο ποδόσφαιρο σίγουρα.
4: Το οποίο αντέχει η Μπαμ FC και στη Γάμα Εθνική να έχει ένα budget που θα την έχει...
3: Πρωταγωνίστρια.
4: Όχι πρωταγωνίστρια, να μην είναι στην μια δυναμική.
2: Μα για να παραμείνει, θες χρήματα πολλά τώρα. Τα παιδιά το ξέρουν καλά, το έχουν ψάξει τώρα αυτό. Δεν είναι. Ή πρωταγωνιστή.
6: Βάλτε το τίτλο. Τίτλο από κάτω. Η Μπαμ FC αντέχει τη Γάμα Εθνική.
4: Η Γάμα Εθνική δεν αντέχει την Μπαμ FC.
5: Εντάξει, όχι, ναι. Εφόσον πάμε, θα κανονίσουμε να πάμε. Δηλαδή, θα πάμε να παίξουμε.
2: Ή το κάνει ή δεν το κάνει.
5: Αυτό κάνουμε. Ναι, εντάξει. Δηλαδή, θα προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα.
2: Ξέρεις τι βλέπω όμως, ρε φίλε, ότι εσείς με λίγη εμπειρία στο ποδόσφαιρο προσαρμόζεστε πραγματικά σε δεδομένα υγιή. Και μιλάω για τις ακαδημίες. Αυτό με έχει εντυπωσιάσει από χθες που κουβεντιάζαμε λίγο με τον Μιρότσο. Αυτό το πράγμα, πώς το κάνετε, πώς το αποφασίζετε να το κάνετε, τι θα αποφέρει σε εσάς, είναι σημαντικό τελικά. Μπας και ακούσει και κανένας μεγάλος δηλαδή και το υιοθετήσει. Αυτό το λέω τώρα.
6: Βασικά αυτό που θέλουμε εμείς είναι η ακαδημία μας να είναι η άμεση πηγή παικτών για την πρώτη ομάδα. Αυτό θέλουμε. Να καταφέρουμε με κάποιο τρόπο να βγάζουμε παίκτες από τις ακαδημίες μας, να μεγαλώσουμε και να πάμε και σε άλλες πόλεις μέσα στην Ελλάδα. την Ακαδημία της ΜΠΑΜ. Και στην ουσία να φτιάξουμε ένα υγιές σωματείο, το οποίο να παράγει ποδοσφαιριστές, να έχει τους δικούς του πόρους για να μπορεί να επιβιώνει όλο αυτό σαν εγχείρημα. Και να φτάσουμε όσο πιο μακριά μπορούμε στην ουσία. Δηλαδή, αν αύριο μπορεί να είναι η ΓΑΜΑ εθνική, μπορεί σε 2-3 χρόνια να είναι και η ΒΙΤΑ εθνική.
2: Ναι. Νιώθετε λίγο σε Ρέξαμ. Το γράφει και εδώ και ο.
6: 100%. Η Ρέξαμ νιώθει.
5: Εγώ θα δει ένα άλλο που λέγεται εντάξει, 4 ανόδου σε ρία έκανε η Ρέξαμ. 4 σε ρία.
6: Ναι,
5: 3. 4 δεν έκανε.
3: 3 και τώρα πάει να μπει στα playoff για τον Παράζ.
5: Εντάξει, άμα το κάνουμε απλά η Ρέξαμ να διαβάσει.
3: Να ρωτήσω εγώ.
6: Δεν είμαστε τόσο ψηλά ακόμα.
3: Να ρωτήσω εγώ κάτι. Ισχύει ότι ο προπονητή σα είναι ένα κλασικό cool τύπο που έπαιζε football manager και έχει πάρει την ομάδα από την αρχή και είναι 31 ετών.
2: Τι θα ήταν.
6: Είναι 31 ετών, ισχύει. Για το football manager δεν μπορώ να επιβεβαιώσω.
5: Όχι, νομίζω δεν ισχύει.
6: Ναι. Σίγουρα θα το έχει ακουμπήσει. Τώρα δεν υπάρχει.
5: Αλλά φέρεται σαν. Απλά νομίζω κάνει αναλύσεις πολύ. Οπότε φαίνεται σαν να έπαιζε football manager κάπως.
3: Οκ, οκ.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Τον πρώτο καιρό, γιατί φαντάζομαι ότι χρειάζεται σταδιακά να αναβαθμίζετε το ρόστερ, να βελτιώνεστε, να παίρνετε ακόμα καλύτερους παίκτες όσο ανεβαίνετε. Το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Τι λέγατε στους παίκτες, ποιοι είστε εσείς, πώς τους προσεγγίζατε?
6: Κοίταξε, εμείς άμεσα δεν προσεγγίζουμε ποδοσφαιριστές. Έχουμε το τεχνικό μας επιτελείο που τους προσεγγίζει.
2: Τι τους λέει?
6: Εμείς στην ουσία πηγαίνουμε απλά και δίνουμε τα χέρια για το οικονομικό κομμάτι.
2: Okay.
5: Ναι. Και δηλαδή και το scouting και αυτά δεν γίνεται από εμάς. Δηλαδή εμείς δεν ξέρουμε τους παίκτες μέχρι να τους δούμε. Δηλαδή το έχουμε αφήσει επειδή ποδοσφαιρικά. Εντάξει, ο Χάρης έχει εμπειρία, ας πούμε, εγώ καθόλου. Αλλά δεν είμαστε ικανοί να κρίνουμε άμα ένας παίκτης κάνει, άμα κολλάει στο πλάνο κτλ. Οπότε ναι, αφήνουμε όλα αυτά στο προπονητικό.
6: Το αντίθετο ακριβώς από το μέσο ελληνικό κλαμπ.
2: Αυτό πήγα να σου πω ότι αυτό δεν είναι εύκολο να το κάνει κάποιος. Το κουβεντιάζαμε και εδώ στο υψηλότερο επίπεδο. Ότι όλοι οι πρόεδροι, όταν παίζεις τώρα με αυτό και δίνεις τα λεφτά σου, λες να παίξω κι εγώ λιγάκι με το παιχνίδι, ρε παιδιά. Να πάρω κανένα παίχτη, να διαλέξω κανένα μου.
0: Απλώς η διαφορά εδώ πέρα είναι η ποσοστία. Τα λεφτά που δίνουν πρέπει να είναι πολλά περισσότερα για τα παιδιά σε σχέση με τους πρόεδρους τους κανονικούς. Εδώ πέρα παίζουν πολλά περισσότερα.
3: Είναι μάτωμα.
0: Δεν είναι για να παίζεις εδώ πέρα.
2: Ναι, σωστά. Το σέβονται. Μάλιστα. Και τώρα, εντάξει, είπες για στόχους ότι και επαγγελματική κατηγορία. Εντάξει, κάτι άλλο όμως που θέλεις στο τέλος μιας διαδρομής. Δεν ξέρω, παιδί μου, θα φτάσει αυτή. Μπορεί να πάει η Champions League, το εύχομαι τώρα, έτσι. Αλλά λέω ότι στο τέλος μιας διαδρομής, όταν έρθει αυτή με το καλό, πώς θέλετε να θυμάται ο κόσμος αυτή την κατάσταση που έχετε δημιουργήσει?
6: Ουφ, το βάρινες τώρα.
5: Τώρα ναι,
6: το
5: βάρινε, αυτό είναι. Πρα...
2: δεν θα ξαναγίνει.
5: Δεν μπορούμε να το δούμε αυτό ακριβώς.
6: Εντάξει, κοίταξε. Θέλω να... Αυτό που σκέφτομαι εγώ και είναι το πρώτο που μου έρχεται από το μυαλό είναι ότι είναι δύο νεαρά παιδιά που είχαν ένα όραμα, που ο κάθε μέσος Έλληνας και όχι μόνο Έλληνας, ο μέσος ποδοσφαιρόφιλος θα ήθελε να δημιουργήσει κάτι τέτοιο κάποια στιγμή, ένα τέτοιο εγχείρημα. Να κάνει μια ομάδα στην πραγματική ζωή.
3: Πόσο χρονών είστε?
5: 27, εγώ και 25, Χάρης.
2: Δεν σας φαίνεται που έλεγε
3: και μετά. Πάρα πολύ νέοι. Χάρηδες, τεχνικό διευθυντή το Μυρότσο τα πέναντε.
5: Δεν μπορούμε να πουλήσουμε τα μέλη της ομάδας μας.
3: Τα γελάκια δεν τα κατάλαβα, τα γελάκια. Τα γελάκια δεν τα κατάλαβα. Τελείωσες.
2: Τα γέλασε.
3: Έτσι
2: προσπαθήθησες.
3: Τελείωσες. Θα σας πετύχω με τον Αστέρα όταν θα γίνω στον Αστέρα.
0: Ελάτε.
3: Κάτσε, μην τους χωρίζουμε μια κατηγορία του χρόνου. Στον Αστέρα με την πάμε.
2: Σταμάτα,
3: μωρέ.
2: Μαγκές.
3: Θες να πας τίποτα?
2: Κλείνουμε κάπου εδώ. Σας περιμένουμε εδώ. Εννοείται. Δεν το λέμε τώρα τυπικά κι αυτά.
3: Βράδυ όμως.
2: Προγραμματίστε και ελάτε.
6: Σας περιμένουμε εδώ.
3: Βράδυ.
6: Εδώ.
3: Καλό κι αυτό.
2: Μ' αρέσει.
3: Θα γίνει.
6: Να έρθετε να δείτε έναν αγώνα.
5: Δύο σημαντικά μάτσα έχουμε τώρα. Άμα βολέψει.
2: Είστε τρεις πόντους μπροστά, σωστά.
0: Πότε είναι, Κυριακές?
5: Είμαστε τρεις μπροστά, ναι.
6: Τρεις μπροστά. Ναι.
0: Δύο επόμενες Κυριακές είναι τα μάτς.
6: Δύο επόμενες Κυριακές και υπάρχει μια πιθανότητα.
0: Έχω φιέστα, θα ερχόμουν.
6: Αυτή την εβδομάδα.
2: Μάλιστα, εντάξει. Κύριε, ευχαριστώ. Χάρη και χάρη. Σας ευχαριστώ.
3: Καλά, παιδιά.
2: Τα λέμε πάλι. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε διαφημιστικό διάλειμμα για το Action 24 για να προλάβω να το ολοκληρώσουμε και να επιστρέψουμε στο τέλος με μία ακόμα συνδεσούλα έκπληξη.
3: Οπα.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
4: Η εικόνα στις δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
5: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
6: Δεν καθαρίζει το βλέμμα η οργή.
7: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός του.
8: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη της ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.

0: Τα έξυπνα παιδιά πειραματίζονται πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι. Ήσουν τυχαίαζω, ναι, ναι, ακριβώς επειδή πειραματίζομαι. Είπα, αν βγάλω τη λάμπα από το φακό, ναι, και τη βάλω στο πορτατή, πόσο έντονα θα δείξει.

0: Τι έλεγες?
1: Έλεγα ότι ο Μάντνεϊ, ο Ξανθός ο Χάρης, έχει βάλει και γκολ με ανάποδο ψαλίδι πέρυσι πριν αποσυρθεί στην περσινή σεζόν της BAM FC, και την οποία την ξέρω επειδή παρακολουθεί φανατικά ο γιος μου κάθε αγωνιστική τα αποτελέσματά της και περιμένει γι' αυτό στην άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό που γίνεται με αυτήν την ομάδα. Είναι όντως
0: φοβερή. Φιλία Δραγιώτης, ρεπόρτερ BAM FC.
1: Ξεκίνησα από το YouTube.
0: Θα τον έχουμε, ναι, θα αναλάβει όταν χρειαστεί. Πες μου λίγο για τον Παναθηναϊκό τώρα. Καταλαβαίνω, σε λοιπόν, βάζω πιο χαμηλά τώρα, αλλά θα πρέπει να πεις και αυτό το ρεπορτάζ. Ναι.
1: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία για το τρίτο παιχνίδι κόντρα στη Βαλένθια, με στόχο προφανή να κάνει το 3-0, να ξεμπερδεύει και να πάρει την πρόκριση στο τρίτο σερί του Final Four. Προπόνηση σήμερα με όλους διαθέσιμους, εκτός φυσικά από τον Κώστας Λούκα, ο οποίος συνεχίζει την αποθεραπεία του μετά το πρόβλημα που είχε στο γόνατο, ώστε να προλάβει, αν μπορέσει, το Final Four της Αθήνας και να είναι εκεί σε αυτό το μεγάλο ραντεβού. Όλοι οι άλλοι είναι καλά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Έργιν Άταμαν. Τους έχει όλους διαθέσιμους για να προσπαθήσει ο Παναθηναϊκός να κάνει το 3-0. Δεν θα έχει βέβαια τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο μετά από αυτή την υπερβολική, άδικη τιμωρία. Δεν ξέρω πώς θέλετε να τη χαρακτηρίσω. Όλα ισχύουν. Είδαμε γενικά και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Υπάρχουν και δηλώσεις όπως ο Έρικ Μακόλουμ μου έχει κάνει κάποιες δηλώσεις χθες, ο παίκτης Γαλατασαράι που πήρε πέρυσι την Ευρωλίγκα με τη Φενέρμπαξε, που χαρακτήρισε ότι ουσιαστικά σκόπιμη την απόφαση της EuroLeague για να μην είναι με τρεις αγωνιστικές, για να μην είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο Final Four, και είναι κάτι που δεν αρέσει σε κανέναν, καθώς είναι και ο δημιουργός αυτής της ομάδας, ο δημιουργός αυτού του γηπέδου που θα γίνει το Final Four, και όλοι σίγουρα θα ήταν πιο ωραίο να είναι σε αυτή τη γιορτή. Από τη στιγμή που δεν έκανε και τίποτα, διαμαρτυρήθηκε για ένα φάουλ. Έχουμε δει πολλά χειρότερα να γίνονται.
0: Καλά, σε αυτό δεν έχει άδικο.
1: Και από τον ίδιο και από άλλους παράγοντες, προπονητές.
0: Λοιπόν, ωραία. Δεν θέλω κάτι άλλο γιατί ξεσπίεζομαι, καταλαβαίνεις τώρα. Μας πήρε λίγο παραπάνω σήμερα με τις πολλές.
1: Αύριο θα τα πούμε πιο αναλυτικά. Θα έχουμε και τη Media Day του Παναθηναϊκού με δηλώσεις από Έργιν Άταμαν και κάποιον παίχτη της ομάδας.
0: Ηλία, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, μάγκες, αυτά ήταν για σήμερα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Περάσατε καλά.
2: Καταπληκτικά. Πάντα περνάμε ωραία.
0: Κορυφαίο μέρος εδώ για να διασκεδάσεις.
2: Πάντα περνάμε ωραία.
0: Ωραία. Και αύριο εδώ θα είμαστε λοιπόν, αφού περάνε καλά εδώ οι συνεργάτες πρώτα απ' όλα. Οι άνθρωποι που είναι πίσω από τις κάμερες επίσης, από ό,τι μου λένε. Δεν ξέρω αν το λένε για κάποιο λόγο.
2: Σου έχουν πει κάτι και.
0: Όχι, ρε, πλάκα.
2: Μπαντίζεσαι.
0: Όντως το φαίνεται έτσι. Όχι, είπα να επιλέξω ένα διαφορετικό επίλογο.
2: Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Άρα σε σταματάω σήμερα. Φιλιά, τα λέμε. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
2: Βόμβα.

0: Media.
1: Hurricane's ready!
2: So how do you get to be a hurricane?
1: Man, haven't you seen all those posters? They're everywhere.
2: What posters?
1: These! Oh, man, I was supposed to put them up.
3: Well, show me what you got!
4: Ζαμπίζια. Πουλιά στον αέρα. Σάββατο στις 9 το βράδυ στο Action 24.
5: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
6: What would you say to those who call you a mercenary, war profiteer?
7: I would tell them we provide an essential service and we are paid accordingly.
8: Five stars over there, they're breaking the law for profit and they're accountable to no one.
9: Take it down, High Star.
10: Drop your case now.
11: I'm afraid I can't do that.
12: Hello? I have a gun. Don't turn around.
13: Come on!
14: You've single-handedly brought High Star to justice. We're certainly grateful for your courage. Thank you.
15: I hope you understand now. If you want to win a case like this, you have to take risks.
5: Damages.
16: Goodbye, Patty.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του Pure Action, της εκπομπής που σας ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Παρέα με μερικούς από τους κορυφαίους αθλητές, ενός από τα πιο συναρπαστικά, γρήγορα και extreme sport στον πλανήτη, του kiteboarding. Για κάποιους το kiteboarding είναι απλά ένα χόμπι, για άλλους είναι ανταγωνισμός, για άλλους είναι ελευθερία, για όλους τους όμως είναι η ίδια τους η ζωή. Ελάτε λοιπόν παρέα σε αυτό το επεισόδιο να ζήσουμε την εμπειρία και να μοιραστούμε το όνειρο του κάθε kiteboarder. Σε ένα προηγούμενο επεισόδιο ακολουθήσαμε έναν από τους πιο δημοφιλείς και αναγνωρίσιμους αθλητές του kiteboarding, τον Florian Gruber. Μάθαμε γιατί ο Flo αποφάσισε να αφοσιωθεί από μικρή ηλικία στο kiteboarding και γιατί πιστεύει ότι αξίζει το άθλημά του μια θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Για τον λόγο αυτό ποτέ δεν σταμάτησε ο ίδιος να προμοτάρει την παρουσία του kiteboard στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Επίσης, μάθαμε από τον τεχνικό διευθυντή της ΙΚΑ, τον Μάρκους Σβέτνερ, πώς κατάφερε να φέρει το kiteboarding στη μεγάλη οθόνη για τους περισσότερους φίλους και τους περισσότερους οπαδούς. Ένα άθλημα που δεν είχε αναγνώριση, χάρη στις προσπάθειες του Μάρκους Σβέτνερ, έπαψε να είναι από ένα χόμπι μερικών και βρήκε μια θέση στην Ολυμπιακή ιστιοπλοϊκή οικογένεια. Ο ίδιος μας λέει πως δουλέψαμε πολύ σκληρά να φέρουμε το kiteboarding στους Ολυμπιακούς Αγώνες από το 2010. Το 2012 είχαμε μια μικρή επιτυχία, παρόλα αυτά ήμασταν ακόμη μακριά. Η παρουσία όμως στο Buenos Aires, στα Youth Olympic Games, ήταν πραγματικά κάτι το οποίο μας έκανε να χαρούμε και μας έδειξε ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Το γεγονός ότι ο κόσμος βλέπει κάτι που του αρέσει, αυτό είναι πάντα πολύ καλό και πιστεύω ότι θα το καταλάβει και η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή και τα media. Επίσης, στο παρελθόν, σε άλλο επεισόδιο, είδαμε τον εξοπλισμό που χρειάζεται και τα όσα πρέπει να ξέρει και να έχει μαζί του από τον πιο σπουδαίο αθλητή μέχρι έναν αρχάριο, κάποιον που του αρέσει το kiteboarding και μπαίνει τώρα στην μάχη της απόλαυσης αυτού του σπορ. Στο επεισόδιο αυτής της εβδομάδας θα επικεντρωθούμε στην Εθνική Ομάδα της Γαλλίας, μια ομάδα που είχε εξαιρετική χρονιά. Κατάφεραν να κυριαρχήσουν στα World Series του Kite Foil, είχαν εξαιρετικές αποδόσεις, εξαιρετικές εμφανίσεις με αθλητές όπως ο Μαζελά, ο Παρλιέ, ο Νοσέρ, ο Ντεραμεκούρ. Πιο συγκεκριμένα, θα κάνουμε focus στον Άξελ Μαζελά, ο οποίος την τελευταία σεζόν κατάφερε να πάρει και τον ευρωπαϊκό τίτλο αλλά και τον δεύτερο παγκόσμιο του τίτλο, και θα γνωρίσουμε και την 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Ντανιέλα Μωρόζ, η οποία θα μας βοηθήσει να μας δείξει και κάποιες συμβουλές για όσους τυχόν θέλουν να δουν το kiteboarding λίγο πιο σοβαρά. Πάμε λοιπόν στη Γαλλία. Άλπις, πύργος του Άιφελ, Λούβρο, Παρίσι, πόλη του φωτός. Όμως εσχάτως η πόλη έχει αρχίσει και γίνεται και πολύ αγαπητή στους φαν των σπορ του νερού. Αθλήματα όπως το kiteboarding γίνονται όλο και πιο δημοφιλή χάρη στις διοργανώσεις που φιλοξενούνται εκεί και στην επιτυχία που γνωρίζουν, δίνοντας το δικαίωμα σε όλους όσους εμπλέκονται με το σπορ να ελπίζουν σε καλύτερες ημέρες. Η Αριάννη Μπέρ, η προπονήτρια της Εθνικής Γαλλίας, μας εξηγεί πως όσο περισσότεροι αθλητές ασχολούνται με αυτό, τόσο το καλύτερο. Διότι μέσα από αυτό, μέσα από το συναγωνισμό, μέσα από τις συνθήκες που ο ένας σπρώχνει τον άλλον για να ανέβουν επίπεδο, βελτιώνονται όλοι. Αυτή είναι η φιλοσοφία της, ότι η ομαδική δουλειά είναι πάντα καλύτερη από το να προπονείται κάποιος μόνος του. Ο Άξελ Μαζελά, ο Νίκο Παρλιέ, ο Μαξίπ Νοσέρ, ο Τεό Ντεραμεκούρ, όλοι τους έλαμψαν πέρυσι, όλοι τους κατάφεραν σπουδαίες επιδόσεις, όλοι τους δεν σταμάτησαν ποτέ να κυνηγάνε τα χρυσά μετάλλια. Αποτέλεσμα της φιλοσοφίας της Αριάν Ιμπέρ. Η περσινή σεζόν είχε μερικές εξαιρετικές, μερικές πολύ συναρπαστικές αποδόσεις από όλους τους αθλητές, αλλά για τη γαλλική ομάδα πιο συγκεκριμένα ήταν μερικά πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα που έδειξαν την πρόοδο της Γαλλίας στο συγκεκριμένο άθλημα. Ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτό το άθλημα πάρα πολλά χρόνια πριν, λέει ο Τεό Ντεραμεκούρ. Δεν προπονούμασταν μαζί στην αρχή, αλλά στο τέλος αυτό έδειξε πως δεν ήταν ο σωστός τρόπος. Όλοι μας αγαπάμε αυτό το άθλημα, όλοι μας έχουμε βάλει πολλή ενέργεια στην προπόνηση και νομίζω πως είμαστε όλοι σε καλή φάση, δένουμε σιγά σιγά και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι η κατάσταση αυτή που θα μας οδηγήσει στις επιτυχίες και στα μετάλλια. Ο Maxime Nocer έχει αποδείξει ότι είναι ένα αδιαφυσβήτο ταλέντο τα τελευταία χρόνια. Ο Γάλλος αθλητής έχει 9 ευρωπαϊκούς τίτλους και 11 παγκόσμιους στο παλμαρέ του. Ο συμπατριώτης του Άξελ Μαζελά κατέκτησε το δεύτερο τίτλο του στα World Series αλλά και το ευρωπαϊκό τρόπαιο πέρυσι. Αλλά τι κάνει αυτούς τους αθλητές να συγκαταλέγονται ανάμεσα στους κορυφαίους στον πλανήτη? Για να είσαι τέλειος όλη τη χρονιά, θα πρέπει να είσαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, διότι υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που επηρεάζουν τελικά το αν θα βρεθείς στην κορυφή και αν θα είσαι ο ίδιος τέλειος. Επίσης, πολύ σημαντικός είναι και ο εξοπλισμός. Πρέπει να δουλεύεις σκληρά όλο το χρόνο. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα έχουμε 4 μήνες κενό. Σε αυτό το break του χειμώνα εγώ συνήθως για 1 μήνα δεν κάνω τίποτα και ξεκινάω σιγά σιγά μετά την προπόνηση. Πρέπει όμως να είσαι συνεπής, να είσαι συνεχής σε αυτό που κάνεις για να μπορείς να κατακτήσεις ένα παγκόσμιο τίτλο. Γιατί το να κερδίσεις μια ρεγκάτα ή μια κούρσα μπορεί να συμβεί, αλλά πρέπει να είσαι συνέχεια στην κορυφή. Γενικά έχουμε 4 περιόδους μας, λέει ο Άξελ Μαζελά, και θα πρέπει να είσαι πάρα πολύ συνεπής και σε υψηλό επίπεδο σε όλες αυτές τις περιόδους, γιατί απέναντί σου έχεις πάρα πολύ ισχυρούς αθλητές, πάρα πολύ δυνατούς αντιπάλους, άρα χρειάζεται να είσαι πολύ δυνατός και στο μυαλό για να μπορείς να είσαι στο καλύτερο σε επίπεδο και να κερδίσεις ένα παγκόσμιο τίτλο. Με τόσους αθλητές κορυφαίου επίπεδου, με τόσους αθλητές με μεγάλες φιλοδοξίες, μπορεί να αναρωτιέστε ποιες είναι οι σχέσεις που έχουν μεταξύ τους. Είναι φίλοι, ζηλεύει ο ένας τον άλλον αν κάποιος κατακτήσει ένα χρυσό μετάλλιο ή σπρώχνει ο ένας τον άλλον για την καλύτερη δυνατή εμφάνιση. Στην Εθνική Γαλλία είμαστε όλοι πολύ φίλοι. Μοιραζόμαστε τα πάντα, ακόμα και αν έχουμε διαφορετικούς χορηγούς, διαφορετικές μάρκες στα ρούχα, λέει ο Άξελ Μαζελά, τα μοιραζόμαστε όλα. Μοιραζόμαστε τη γνώση, μοιραζόμαστε τις εμπειρίες. Δεν μοιραζόμαστε βέβαια όλα τα μυστικά της προπόνησης, αλλά πάνω στο νερό προσπαθούμε να σπρώξουμε ο ένας τον άλλον όσο περισσότερο μπορούμε και μαζί να μεγαλώσουμε, να οριμάσουμε για να φτάσουμε στην κορυφή. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή είναι η δύναμή μας σε σχέση με τις άλλες ομάδες. And try to grow up everybody to the top. So this is, I think, our force compared to the other country. Η περσινή σεζόν επεφύλασε ένα δραματικό φινάλε. Όλα τα μάτια ήταν στραμμένα πάνω στον Τόνι Βόντισεκ. Εξαιρετική σεζόν μέχρι εκείνο το σημείο. Είχε κερδίσει και τα 3 stages μέχρι το τελευταίο. Ήτανε κοντά στο να κατακτήσει τον τίτλο, όμως ένα άτυχο γεγονός τον έβγαλε τελείως εκτός κούρσας. Αυτό σήμαινε ότι ο τίτλος πια ήταν ανοιχτός για όλους. Ο Άξελ Μαζελά, έχοντας επιδείξει σταθερότητα και συνέπεια μέχρι εκείνο το σημείο της σεζόν, κατάφερε να είναι αυτός που ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, εκμεταλλευόμενος όλα του τα πλεονεκτήματα, αλλά καταφέροντας να υπερκεράσει και σημαντικά εμπόδια. Όταν ξεκινήσαμε τα World Series δεν περίμενα να κερδίσω το χρυσό μετάλλιο γιατί ο Τόνι Βόντισεκ είχε ήδη κερδίσει τις 3 πρώτες περιόδους της σεζόν, οπότε ήμουνα αρκετά σίγουρος ότι μπορώ να κερδίσω τη δεύτερη θέση αφού είχα ένα προβάδισμα από τον τρίτο, αλλά δεν περίμενα ότι θα μπορούσα να χτυπήσω και τον Τόνι. Ήμουνα περισσότερο συγκεντρωμένος στο να μην χάσω πόντους και βρεθώ τρίτος, παρά να σκεφτώ ότι θα μπορούσα να κερδίσω τον Τόνι και να είμαι πρώτος. Όταν ξεκίνησε ο τελικός, είδα όμως ότι ο Τόνι δεν ήταν σε τόσο καλή κατάσταση όπως ήταν προηγουμένως. Ότι έκανε αρκετά λάθη, ότι δεν είχε κερδίσει κούρσες, ότι είχε αρκετές πτώσεις, άρα η κατάσταση άρχισε να γίνεται πιο δύσκολη για αυτόν. Άρχισα να σκέφτομαι ότι ίσως έχω μια ελπίδα να κερδίσω, ότι όλα είναι ανοιχτά, ίσως αν πάρω κάποιους πόντους να μπορώ να τον κερδίσω αφού χάνει αυτός πόντους. Οπότε αγώνα με τον αγώνα, κούρσα με την κούρσα, βήμα με το βήμα, άρχισα να πιστεύω ότι κάτι μπορεί να γίνει. Ήδη είχα αρκετούς βαθμούς διαφορά από τον τρίτο, οπότε η δεύτερη θέση ήταν σχεδόν ασφαλής για μένα. Άρχισα λοιπόν τότε να σκέφτομαι και να συγκεντρώνομαι περισσότερο στο χρυσό μετάλλιο. Την τρίτη μέρα ο Τόνι βόντισε και είχε ένα πολύ άσχημο ατύχημα και αυτό είχε ως συνέπεια να βγάλει τον ώμο του. Μόλις το έμαθα αυτό και κατάλαβα ότι δεν πρόκειται να τερματίσει ο Βόντισεκ, είπα «ΟΚ, το χρυσό μετάλλιο είναι μπροστά μου. Το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνω είναι να τερματίσω, ακόμα και αν δεν τερματίσω πρώτος. Πρέπει να τερματίσω είτε μπροστά από τον αθλητή που ήταν πίσω μου στη τρίτη θέση ή έστω ακριβώς πίσω του, ώστε να μην χάσω πολλούς βαθμούς. Δεν έπρεπε δηλαδή επουδενή να δημιουργηθεί μεγάλο κενό ανάμεσά μας. Μόνο αυτό έπρεπε να γίνει και η πρώτη θέση θα ήταν δικιά μου». Αυτό ακριβώς συνέβη και ήταν ένα απίστευτο συνέστημα. Ικανότητα, ταλέντο, μικρή δόση τύχης ήταν όλα στο πλευρό του Μαζελά. Λίγες μέρες νωρίτερα, ο Γάλλος είχε αναδειχθεί πρωταθλητής Ευρώπης στην Formula Kite. Το απόλυτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Formula Kite, το οποίο μάζεψε 90 αθλητές, έμοιαζε να είναι στα χέρια του Σλοβένου Τόνι Βόντισεκ. Παρ' όλα αυτά, η τελευταία μέρα της κούρσας ανέτρεψε τα πάντα και τελείωσε με τον Μαζελά στην πρωτοκαθεδρία και ο τίτλος του πρωταθλητή Ευρώπης ήταν δικός του. Είχα μεγάλη αυτοπεποίθηση μετά τον τερματισμό, γιατί ήμουνα απόλυτα συγκεντρωμένος στο kitesurfing. Είχα προπονηθεί σκληρά, είχα προσπαθήσει να μάθω καλά τον εξοπλισμό μου και να τον σπρώξω στο να με οδηγήσει στην κορυφή, εκμεταλλευόμενος οτιδήποτε μπορούσε να μου δώσει. Οπότε γενικά η χρονιά πήγε καλά. Ήμουνα πολύ έτοιμος. Ένιωθα μεγάλη αυτοπεποίθηση στο ξεκίνημα της σεζόν. Όλα πήγανε καλά, γιατί κατέκτησα και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, νίκησα στην κούρσα, κατέκτησαν τον τίτλο. Ήταν εξαιρετικά όλα για εμένα. Ειδικά η περίοδος που ξεκίνησε λίγο πριν τον τελικό του World Series στο Kite Foil ήταν απίστευτη. Σε 2 εβδομάδες κέρδισα ευρωπαϊκούς τίτλους και αμέσως μετά το Kite Foil World Series. Απίστευτες αναμνήσεις για μένα και εμπειρίες. Το kiteboarding έγινε ολυμπιακό άθλημα. Θα είναι παρόν στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024. Γεγονός που θέτει σε συναγερμό την Διεθνή Ομοσπονδία του Αθλήματος, τους φιλάθλους, τους αθλητές και πολύ περισσότερο τους Γάλλους αθλητές που θα διαγωνιστούν μέσα στην ίδια τους τη χώρα. Οι αγώνες πάντως αυτοί θα γίνουν στη Μασσαλία και όχι στο Παρίσι. Σίγουρα οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 24 στο Παρίσι θα είναι μια πολύ ξεχωριστή διοργάνωση για μένα, γιατί όλα τα αγωνίσματα της ιστιοπλοείας θα γίνουν στη Μασσαλία, που είναι πάρα πολύ κοντά στο σπίτι μου. Αν μπορέσω άραγε να είμαι εκεί παρόν, τότε είμαι σίγουρος ότι όλοι μου οι φίλοι, όλη μου η οικογένεια θα βρίσκονται στο πλευρό μου να με υποστηρίξουν. Ο 2 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής λατρεύει το kitesurfing. Έχει πάρα πολλούς λόγους για να το κάνει, αλλά κυρίως νιώθει πάρα πολύ άνετα στο νερό. Περνάει αμέτρητες ώρες την ημέρα προσπαθώντας να τελειοποιήσει το ταλέντο του. Αλλά έχει έναν ακόμη πολύ απλό λόγο που του αρέσει το συγκεκριμένο άθλημα. Πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ η ταχύτητα, μου αρέσει πολύ να είμαι ανταγωνιστικός, μου αρέσει να προσπαθώ να είμαι ο καλύτερος και ο γρηγορότερος στον κόσμο. Και αυτός είναι ο λόγος που μου αρέσει το kitesurfing.
1: I'm Axel Mazzella. I'm two-time kite for World Series champion.
0: Ο παγκόσμιος πρωταθλητής μας συστήνεται, μας λέει ότι είναι δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής και μας λέει να μείνετε στην παρέα μας γιατί έρχεται περισσότερη δράση από kitesurfing.

0: Ελπίζω να πήρατε την ανάσα σας, γιατί επιστρέψαμε και έρχεται ακόμη περισσότερη δράση από kitesurfing. Στις μεγάλες διοργανώσεις, σαν αυτές που παίρνει μέρος ο Άξελ Μαζελά, όλοι οι αθλητές ξέρουν ότι ακόμα και η παραμικρή λεπτομέρεια μετράει. Και αυτές οι παραμικρές λεπτομέρειες πολλές φορές μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Γι' αυτό και ανάμεσα στις κούρσες, οι αθλητές ενδεχομένως να χρειάζεται να περιμένουν αρκετή ώρα, προκειμένου οι κριτές να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν για την εύρυθμη λειτουργία της κούρσας. Αυτό όμως χαλάει το ρυθμό των αθλητών. Το να στήσεις μια κούρσα και να τη διατηρήσεις έτσι ώστε πραγματικά να είναι δίκη για όλους τους αθλητές δεν είναι πολύ εύκολο. Για την ακρίβεια είναι αρκετά στρεσογόνο. Πολλές φορές ο άνεμος είναι ασταθής, αλλάζει τις σημαδούρες. Μια καινούργια διεύθυνση χρειάζεται χρόνο για να στηθεί. Χρειάζεται κόσμο, χρειάζεται μέσα. Όλα αυτά δημιουργούν ένταση, στρες, αλλά και μια καινούργια κούρσα που οι αθλητές θα πρέπει να τρέξουν. Όμως εδώ έρχεται η τεχνολογία να παίξει το ρόλο της. Η τελευταία καινοτομία είναι αυτές οι σημαδούρες που λέγονται Mark, Set and Bot. Αλλάζουν γρήγορα την ροή, μπορούν να ελεγχθούν ακόμη και από ένα smartphone ή από ένα tablet. Διαθέτουν μηχανή έτσι ώστε να μετακινούνται μόνες τους με την τεχνολογία ενός GPS και δεν κουνιούνται από το σημείο πριν να τους πει κάποιος να το κάνουν. Σε τι βοηθούν λοιπόν? Στη γρήγορη αναδιοργάνωση της κούρσας, στην ακριβή τους τοποθέτηση και διορθώνουν μόνες τους μάλιστα και το ακριβώς το που πρέπει να είναι. Μπορούν γρήγορα να μεταφερθούν αλλού, μιας και δεν χρειάζεται να πάει κάποιος να την κουνήσει, πηγαίνει μόνη της με τη μηχανή, και όλα αυτά χωρίς να χρειάζονται καν άγκυρα. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Βοηθάει και σε οικολογικό επίπεδο η συγκεκριμένη καινοτομία, αφού δεν χρειάζονται σκάφη να πάνε να την επανατοποθετήσουν, άρα λιγότερος κόσμος πρέπει να ασχοληθεί με αυτή, λιγότερα καύσιμα θα καταναλωθούν, λιγότερα χρήματα θα καταναλωθούν. Μοιάζει να είναι μια πολύ καλή καινοτομία που μπορεί να βοηθήσει το άθλημα να πάει μπροστά. Τώρα, είτε είστε ένας απλός ερασιτέχνης, είτε είστε ένας επαγγελματίας αθλητής του αθλήματος, τι είναι αυτό που σας τραβάει περισσότερο στο άθλημα αυτό? Μα φυσικά η ταχύτητα. Το πιο συναρπαστικό κομμάτι αυτού του αθλήματος είναι η ταχύτητα. Και για να πιάσετε τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, τι κάναμε εμείς? Ρωτήσαμε την παγκόσμια πρωταθλήτρια Ντανιέλα Μωρός να σας δώσει 2-3 συμβουλές. Προσωπικά, λέει η ίδια, κάποιες φορές δυσκολεύομαι και εγώ να κουμαντάρω τα πανιά μου για να πάρω τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα. Είναι λίγο μια σχέση αγάπης και μίσους. Κάποιες μέρες νιώθω ότι όλα πάνε καλά, κάποιες άλλες είναι σαν να μου λένε άστο, ξέχνα το. Θα προσπαθήσω να κρατήσω τα πράγματα όσο γίνεται πιο απλά. Ελπίζω έτσι να σας βοηθήσω. Ας χωρίσουμε λοιπόν την προσπάθειά σας σε τρία στάδια. Την είσοδο, την μετάβαση και το τελευταίο, την έξοδο. Στην είσοδο σας λοιπόν είναι όταν έχετε ούριο άνεμο και τα πανιά σας είναι ψηλά. Η μετάβαση είναι όταν αλλάζετε τα πόδια σας στη σανίδα και ξεκινάτε να επιταχύνετε. Και τέλος, η έξοδος είναι όταν είστε κοντά στην ολοκλήρωση της επιτάχυνσής σας. Ωραία, ας τα πάρουμε λοιπόν ένα-ένα. Η είσοδό σας είναι όταν το πανί σας είναι σε μια normal θέση και σιγά-σιγά με ούριο άνεμο ανεβαίνει ψηλά. Ένα πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι να προσπαθήσετε με αλλαγή του σώματός σας να επιβραδύνετε λίγο. Ακολούθως, θα προσπαθήσετε να πάτε κόντρα στον άνεμο, για λίγο. Το πόσο λίγο όμως εξαρτάται από αρκετά πράγματα. Τι εννοώ? Αν έχετε μεγάλη ταχύτητα ή το πόσο εξοικειωμένος είστε με το άθλημα. Για παράδειγμα, σκεφτείτε ότι αν έχετε μεγάλη ταχύτητα και βρίσκετε πάνω σε ένα μικρό kite, τότε δεν χρειάζεται να πάτε κόντρα στον άνεμο πολύ. Διαφορετικά, αν έχετε ένα μεγάλο kite, τότε θα πρέπει να πάτε περισσότερο κόντρα στον άνεμο. Σημαντικό είναι και το πόσο άνετα νιώθετε να μετακινήσετε πάνω στο kite. Η μετάβαση είναι το κομμάτι που πραγματικά πρέπει να δουλέψετε πολύ. Περισσότερη προπόνηση, τόσο περισσότερο θα νιώθετε άνετα και θα μπορείτε να κάνετε αυτά ακριβώς που θέλετε. Η μετάβαση περιλαμβάνει το να μετακινείτε τα πόδια σας πάνω στο kite και να επιτυγχάνετε τη μεγαλύτερη δυνατή επιτάχυνση. Στη μετάβαση υπάρχουν αρκετά πράγματα που πρέπει να ξέρετε και που αλλάζουν, αλλά μην αγχώνεστε. εμείς θα το πάμε όσο πιο απλά γίνεται. Οπότε τα βήματα είναι να κρατάτε καλά τη σκότα της μαΐστρας και να αλλάζετε τα πόδια σας. Αυτό που μου αρέσει εμένα να κάνω είναι να αλλάζω τα πόδια μου, να φέρνω το πίσω πόδι στον μπροστινό λουρί και το πίσω πόδι που είναι πια τώρα, το καινούριο πίσω πόδι, να το φέρνω μπροστά από το πίσω λουρί. Και με το που θα συμβεί αυτό, ξεκινάω αμέσως την επιτάχυνσή μου. Δεν είναι ότι κρατάω χαλαρά, δηλαδή. Πραγματικά την κρατάω δυνατά και τα δίνω όλα προς τη νέα κατεύθυνση που θέλω να πάρω. Τώρα ας μιλήσουμε για την έξοδο. Όπως είπα νωρίτερα, μου αρέσει να αλλάζω τη θέση των ποδιών μου και όταν φέρνω το πίσω πόδι, το καινούριο πίσω πόδι, το ακουμπάω μπροστά από το λουρί. Αλλά περιμένω κατά τη διάρκεια της εξόδου για να το βάλω μέσα στο ίδιο το λουρί. Είναι λίγο δύσκολο να καταλάβετε ποιο είναι το ιδανικό σημείο για να συμβεί αυτό, γιατί πρέπει να το νιώσετε. Αυτό όμως που θα καταλάβατε είναι ότι ακριβώς πριν το kite σας πάρει μία κάθετη θέση και νιώθετε ότι το kite δεν έχει πια κάτι άλλο να σας δώσει σε ένταση, τότε ακριβώς σε αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα που έχετε πρέπει να προσπαθήσετε να αλλάξετε την θέση του ποδιού σας μέσα στο λουρί. Τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με την επίτευξη της επιτάχυνσης υπάρχουν κανένα δύο πράγματα τα οποία μπορείτε να κάνετε για να πάρετε τη νέα σας κατεύθυνση. Τι θέλω να πω, εάν πάτε στην άκρη του kite, τότε αυτό θα σας τραβήξει και θα σας δημιουργήσει μεγάλη ταχύτητα. Αν αποφασίσετε να πορευτείτε με τον ούριο άνεμο, τότε το kite δεν θα σας τραβήξει πολύ να σας δώσει ταχύτητα, αλλά θα έχετε μια καλή γωνία ούριου ανέμου. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι κάτι ανάμεσα, δηλαδή και καλή ταχύτητα προς τη νέα κατεύθυνση, αλλά να έχουμε και καλή γωνία ούριου ανέμου. Ο καλύτερος τρόπος για να νιώσετε το kite σας ότι πάει έτσι ακριβώς όπως θέλετε και ότι πραγματικά επιτυγχάνετε αυτό που είχατε στο μυαλό σας, είναι λιγάκι να σταματήσετε λιγάκι, να κόψετε λίγο ταχύτητα για να νιώσετε το kite σας και έτσι θα καταλάβετε αν πρέπει να πάτε από τη μία κατεύθυνση από την άλλη, αν πρέπει να επιταχύνετε ή όχι. Αυτό θα σας οδηγήσει στο να καταλάβετε το σωστό σημείο στο οποίο πρέπει να βρεθείτε. Όλοι όσοι ασχολούνται με το άθλημα πια έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους και τα μάτια τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι. Το Pure Action θα ακολουθήσει αυτό το νέο Ολυμπιακό άθλημα και σε ένα επόμενο επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στο παγκόσμιο μεικτό του Formula Kite στην Αυστρία, στη λίμνη Τράουνσε.
1: Warm welcome to Lake Traunsee and to Upper Austria.
0: Ο Managing Director, ο Christian Feichtinger, μας καλωσορίζει στη λίμνη Τράουνσερ, μας λέει πόσο χαρούμενοι είναι που έχουν τη διοργάνωση στην περιοχή τους με 38 αθλητές από 9 χώρες σε μια περιοχή, σε μια λίμνη στην Αυστρία, στη Βόρεια Αυστρία, ένα πανέμορφο τοπίο, δύσκολη σεζόν, δύσκολη χρονιά εν μέσω κορονοϊού, αλλά είναι ένα πραγματικά πρώτο event στην περιοχή που μπορεί να δείξει και να μεταφέρει σε όσους έχουν την απορία για το τι είναι αυτό το άθλημα, το πόσο ωραίο άθλημα είναι και το τι χαρές και τι μεγάλες ταχύτητες, που είναι πολύ σημαντικό, μπορούν να απολαύσουν. Μερικοί από τους μεγαλύτερους αθλητές του κόσμου ανταγωνίζονται, διαγωνίζονται, πείτε το πώς θέλετε, σε ένα καταπληκτικό τοπίο, ένα φοβερό background, το βλέπετε κι εσείς και είναι πραγματικά πολύ ενθουσιασμένοι και με μεγάλη διάθεση να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν τώρα που επιστρέφουν στη δράση. Κάπου εδώ όμως αυτό το επεισόδιο του Pure Action φτάνει στο τέλος του. Μείνετε συντονισμένοι για τα επόμενα επεισόδια, πάντα γεμάτα ένταση, έτσι όπως ακριβώς σας έχει συνηθίσει το Pure Action, έρχονται πολύ σύντομα. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μείνετε στην παρέα. Θα σας δούμε πολύ σύντομα ξανά.

0: ληστεία που σημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
8: Good luck.

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Έρχεται και είναι καθηλωτική στο Action 24.
4: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
5: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
6: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει τον πιο επιτυχημένο για κάποιους.
4: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Σε αυτό το επεισόδιο θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τη δράση από τις Ολυμπιακές τάξεις εν ώψη των αγώνων στο Τόκιο. Παρακολουθούμε τις εκστρατείες των αθλητών καθώς αγωνίζονται για τον απότερο στόχο να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του κόσμου, στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σε ένα από τα προηγούμενα επεισόδια μας ρίξαμε μια προσεκτική ματιά σε μια από τις παλαιότερες Ολυμπιακές κατηγορίες, την 470. Συναντήσαμε την Αφροντίτη Ζέγκερς, την Ολλανδή ιστιοπλό, που στοχεύει σε ένα μετάλλιο στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες μαζί με τη νέα συμπαίκτριά της, την δύο φορές Ολυμπιονίκη Λόκε Μπέργκουτ. Εξιστορίσαν μερικές από τις καλύτερες στιγμές τους από την τρέχουσα καμπάνια και στη συνέχεια επικεντρωθήκαμε στους σημερινούς πρωταθλητές Ευρώπης, το ζευγάρι των Σουηδών, Ντάμπελκ και Μπέγκστρομ, ακολουθώντας τη νέα τους ρουτίνα καθώς επιστρέφουν στη δράση. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε σε μια άλλη Ολυμπιακή κατηγορία, το RSX, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2008. Όντας η πιο προσιτή κατηγορία που είναι επιλέξιμη για διαγωνισμό στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έχει καλυφθεί από μεγάλο αριθμό ιστιοπλών από περισσότερο από 60 έθνη σε 60 υπήρους που διαγωνίζονται σε πολυάριθμες ρεγκάτες. Το 2019 ήταν η καλύτερη χρονιά μας, λέει ο Άντρους Πόξι. Για την κατηγορία RSX θα έλεγα ότι ίσως και για τα μαθήματα windsurfing. Είχαμε εξαιρετικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων στην Πάλμα, όπου έλαβαν μέρος 333 αγωνιζόμενοι που έπλαιναν στην κατηγορία RSX. Είναι καταπληκτικό, ενώ ότι το τελευταίο ρεκόρ ήταν γύρω στους 260 με 270 και ξεπεράσαμε αυτό τον αριθμό κατά 60 ιστιοπλώους. Έτσι, στο τέλος της χρονιάς είχαμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Γκάρδα και πάλι είχαμε ρεκόρ με την συμμετοχή των ιστιοπλώων στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κατά 100 περισσότερους στο γυναικείο στόλο. Και επίσης είχαμε περισσότερους ανταγωνιστές στο νεανικό στόλο σε σχέση με ό,τι είχαμε στο παρελθόν. Οι νέοι που ασχολούνται πλέον με την ιστιοπλοεία είναι πάρα πολλοί και ειδικά με τις ιστιοσανίδες νέας γενιάς. Σε όλο τον κόσμο υπάρχει συμμετοχή αρθρώα, οπότε είναι απλά εξαιρετικό. Επομένως, θα έλεγα ότι το 2019 ήταν μια χρυσή χρονιά για το RSX, αλλά φυσικά, όπως γνωρίζουμε, οι αποφάσεις που ελήφθησαν από την Ένωση και την Παγκόσμια Ιστιοπλοεία είχαν μεγάλο αντίκτυπο. Αυτή τη στιγμή το RSX δεν επιλέχθηκε να πραγματοποιηθεί το 2020. Φυσικά, ξέρουμε ότι θα χάσουμε μέρος του στόλου μας, αλλά, όπως προείπα, ανυπομονούμε για ό,τι θα ακολουθήσει. Δεν είμαι σίγουρος αν θα ξεπεράσουμε όλα αυτά τα ρεκόρ που είχαμε το 2019, αλλά εργαζόμαστε σκληρά για να τα πλησιάσουμε. Αυτό είναι το κλίμα στα RSX που δεν βρίσκονται στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο. Ένας αθλητής που είναι αφοσιωμένος στην κατηγορία αυτή από την εισαγωγή της το 2006 είναι ο Έλληνας, ο Βίρονας Κοκαλάνης. Ο Βίρονας βούτυξε στο windsurfing για πρώτη φορά σε ηλικία 13 ετών. Αγωνίστηκε στην κατηγορία Mistral μέχρι το 2004 πριν μεταβεί στο RSX, όπου έλαβε μετάλλια σε πολλές ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διοργανώσεις. Τα κυριότερα σημεία της καριέρας του ήταν όταν πήρε την 6η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012 και την 5η θέση στο Ρίο το 2016. Τώρα στα 35 του χρόνια, με σημαντικές διακρίσεις, ο Βρίωνας ετοιμάζεται να ασκήσει τα νερά και να φέρει ένα μετάλλιο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Η δύναμή του πηγάζει από την κόρη του και τον Νίκο Κακλαμανάκη, χρυσό Ολυμπιονίκη στην Ατλάντα, που του δείχνει τον δρόμο για την επιτυχία. Ξεκίνησα το windsurfing το 1998, αυτή είναι η πρώτη φορά που σηκώθηκα όρθιος στο windsurf και την επόμενη χρονιά άρχισα να αγωνίζομαι σε μερικά μικρά αγωνίσματα στην Ελλάδα και μετά το 2000 συμμετείχα στην πρώτη μου διεθνή ρεγκάτα που ήταν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων. Κέρδισα από τότε και αυτό ήταν ένα καλό αποτέλεσμα για την αρχή.
Το 2001, καθώς μεγάλωνα, μπήκα στην κατηγορία νέων και κέρδισα τους ευρωπαϊκούς και ήμουν 13ος στον κόσμο, οπότε αυτό είναι το θέμα. Τότε ήμουν στο γυμνάσιο και σκεφτόμουν μετά να πάω στο windsurfing για πλήρες ωράριο ή να σπουδάσω και να πω στο πανεπιστήμιο, αλλά το windsurfing με κέρδισε. Ο Βίρονας είναι ακόμα μόλις 35 ετών, αλλά με περισσότερα από 20 χρόνια εστιοπλοϊκής εμπειρίας και ζωή γεμάτες αναμνήσεις και ιστορίες γύρω από το windsurfing, το RSX, με μεγάλο του δάσκαλο, τον Νίκο Κακλαμανάκη. Η σχέση με το windsurf ξεκίνησε λόγω του πατέρα μου που έκανε windsurf και στην συνέχεια από τους πρώτους windsurfers στην Ελλάδα, οπότε με πήγε μια μέρα στον ιστιοπλοϊκό όμιλο στη Βάρκιζα και μόλις με άφησε εκεί και μου είπε τώρα θα μάθεις ιστιοπλοϊκό, θα μάθεις ιστιοσανίδα. Αρχικά ήθελα να ξεκινήσω με το Optimist, αλλά μου είπε ότι είσαι ψηλός και πρέπει να κάνεις ιστιοσανίδα. Ήμουν ψηλός για την ηλικία μου, μόλις 12 ετών τότε, και έτσι ξεκίνησα και πήγα στο windsurf. Το ερωτεύτηκα, πρέπει να ήμουν μόλις ένα χρόνο, ο πατέρας μου, η μητέρα μου, η θεία μου και φυσικά η γιαγιά μου ήταν πολύ χαρούμενη με εμένα. Πραγματικά έζησα όμορφες στιγμές και αρκετό χρόνο στο σπίτι. Ο πατέρας μου, η μητέρα μου, εδώ βρισκόμαστε στην Βάρκιζα και τώρα είμαι στον ίδιο δρόμο όπου ζούσα τότε. Εδώ είναι η γιαγιά μου. Είχαμε πολύ όμορφες στιγμές μαζί, βλέποντας ο Βίρονας Κοκαλάνης στο οικογενειακό του άλμπουμ. Ο πατέρας του, η μητέρα του, τον έχουν αγκαλιά δίπλα από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Παίζοντας στην πλατεία, στην Βάρκιζα. Εκεί είναι ο ίδιος δρόμος όπου ζει τώρα. Δεν υπάρχει τίποτα και τώρα υπάρχουν πολλά σπίτια τριγύρω, οπότε είναι εκπληκτικό να βλέπεις το πώς αλλάζουν τα πράγματα όλα αυτά τα χρόνια. Ένα ταξίδι στο σαφάρι στην Αφρική, πραγματικά εκπληκτικά και θέλει να πάει και πάλι. Η μητέρα του αρκετά νέα σε αυτή την φωτογραφία.

στα τέλη της δεκαετίας του 70, αρχές της δεκαετίας 80, στη Βάρκηζα, στον αγαπημένο χώρο προπόνησης, στο σχολείο, μαζί με φίλους. Έχει ακόμα κάποια επαφή με κάποιους από αυτούς. Μία από τις πρώτες μέρες εκπαίδευσης στην τάξη των Mistral. Μπορείτε να δείτε το windsurf, είναι ολοκένουργιο, αστραφτερό. Το πρώτο windsurf που πήρα, μου το πήρε η θεία μου. Ήταν δώρο για να ξεκινήσω την προπόνηση με την αγωνιστική μου ομάδα. Και αυτός ήταν ο πρώτος μου διαγωνισμός το 2001 στην Ταϊλάνδη, που ήμουν τρίτος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, στην τελετή απονομής. Το 2003 στο Μεξικό ήμουν δεύτερος στον κόσμο. Και αυτή είναι η ομάδα από τα παλιά χρόνια, η ομάδα του windsurfing της Βάρκηζας. Μας λέει ο Βίρονας Κοκαλάνης ότι ο λόγος που ξεκίνησαν όλα αυτά είναι επειδή ο πατέρας μου ήταν αυτός που με έβαλε στο windsurfing. Ο πατέρας μου πέθανε ένα χρόνο αφού με πήγε στον ιστιοπλοϊκό όμιλο. Δυστυχώς από τότε πιστεύω ότι πραγματικά οφείλεται σε αυτόν, αλλά είχαμε εκείνο το άσχημο γεγονός. Πραγματικά δεν το κάνω, δεν θα το έκανα, αν δεν ήταν αυτός και δεν ήμουν αυτός που είμαι σήμερα. Θέλω να του αφιερώσω κάτι μεγάλο, το μεγαλύτερο μου επίτευγμα. Ο Βίρονας βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία. Ο Βίρονας Κοκαλάνης είναι πλέον στο τέλος του τρίτου Ολυμπιακού κύκλου. Ξεκίνησε με την έκτη θέση πίσω στο ντεμπούτο του στο Λονδίνο το 2012 και από τότε στόχευε πάντα ψηλότερα. Οι πρώτοι μου Ολυμπιακοί αγώνες ήταν στο Λονδίνο το 2012, μας λέει ο ίδιος. Δεν είχα καμία εμπειρία πριν. Πήγα για την εμπειρία, μετά ήρθε η έκτη θέση που ήταν πολύ καλή, αλλά για να είμαι ειλικρινής δεν περίμενα πολλά σε αυτό το χρονικό διάστημα. Μετά στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο ήμουν σίγουρος ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι καλό. Είπα εντάξει, ήμουν έκτος στο Λονδίνο, στο Ρίο θέλω να κάνω κάτι καλύτερο, πολύ καλύτερο. Ξεκίνησα καλά τον διαγωνισμό, ήμουν στην τρίτη θέση τις πρώτες μέρες και ξαφνικά κάποιες ψυχολογικές πτυχές με έκαναν να χάσω το κίνητρό μου. Ας πούμε ότι έπεσα λίγο. Κατέβηκα στις θέσεις, έπεσα στην πέμπτη. Δεν ήμουν ευχαριστημένος με αυτό. Ήταν κάτι σκληρό το οποίο έπρεπε να το καταπιώ. Πηγαίνοντας στο Τόκιο έχω μεγάλες προσδοκίες από τον εαυτό μου. Ξέρω ότι θα είναι δύσκολο, αλλά για εμένα είναι μια πρόκληση και οι δύο το θεωρούμε μεγάλη πρόκληση και μας αρέσουν οι μεγάλες προκλήσεις, γι' αυτό είμαστε εδώ. Έχουμε πετύχει πολλά, ο Νίκος έχει πετύχει πολλά, οπότε ξέρω τι μπορεί να κάνει, πώς μπορεί να με βοηθήσει στο μέγιστο, να ονειρεύομαι αρκετά και να κάνω, να πετύχω αυτό που θέλω. Ένα χρόνο μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016, προπονητής του Βίρονα έγινε ο Χρυσός Ολυμπιονίκης της Ατλάντα το 1996 και ασημένιος Ολυμπιονίκης στην Αθήνα το 2004, ο Νίκος Κακλαμανάκης, ο γιος του Ανέμου. Στην πρώτη διοργάνωση ομαδική, ο Βίρονας κατέκτησε ευρωπαϊκό μετάλλιο. Καλό ξεκίνημα για την ομάδα. Το μετάλλιο που κατακτήσαμε με τον Νίκο στη Μασσαλία στα ευρωπαϊκά το 2017 ήταν η πρώτη διοργάνωση που είχαμε μαζί. Μετά από αυτό, το επόμενο highlight ήταν η κόρη μου. Ήρθε στη ζωή λίγους μήνες μετά τους ευρωπαϊκούς. Λιγότερο από ένας χρόνος απομένει για να μάθουμε αν η συνεργασία των δύο παθιασμένων windsurfers θα οδηγήσει σε ένα πολύ αναμενόμενο Ολυμπιακό μετάλλιο. Ο Βίρονας το περιμένει πώς και πώς και έχει την στήριξη του Νίκου Κακλαμανάκη αλλά και της οικογένειάς του. Όλα συνεισφέρουν σε αυτή την
τελευταία σεζόν για το RSX.

να έρθει μια μεγάλη επιτυχία. Ο Βίρονας ως πατέρας είναι καταπληκτικός. Ήμουν σίγουρη ότι θα ήταν πολύ καλός πατέρας. Η γυναίκα του μπορεί να περάσει χρόνο και να παίξει την Βαλεντίνη, και αν έχει ήδη συμπληρωθεί 4 ώρες προπόνησης και τις περισσότερες μέρες έχει διπλή προπόνηση κάθε μέρα, τότε θα βρει τουλάχιστον 2-4 ώρες για να παίξει με τη Βαλεντίνη. Αλλά όχι μόνο να παίξει, πηγαίνει στο πάρκο, ζωγραφίζει μαζί της, κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα στον καναπέ με το σερφ, γιατί η Βαλεντίνη δοκιμάζει κάθε σερφ που φέρνει ο Βίρονας στο σπίτι. Μπορεί να κάνει, μπορεί πάντα να βρει νέα κόλπα για να την κάνει ευτυχισμένη. Δεν θα μπορούσα να ζητήσω περισσότερα από τον Βίρονα ως πατέρα. Ειλικρινά, το 2019 ήταν επίσης μια πολύ καλή σεζόν και τα πράγματα άρχισαν να μοιάζουν, να συνδυάζονται στη σχέση μας, είπε με την σειρά του ο Βίρονας, στη συνεργασία που είχαμε με τους αγώνες, γιατί είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα στους Ευρωπαϊκούς στην Μαγιόρκα. Ήταν το Μάρτιο, πήραμε την 5η θέση, και μετά στο Worlds in Torbole που ήταν το Σεπτέμβριο πήραμε την 4η. Είχαμε πολύ καλό κίνητρο σε αυτόν τον αγώνα. Ήθελα πολύ ένα άλλο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, γιατί το τελευταίο μετάλλιο ήταν το 2013. Δεν το κατάφερα πέρυσι, αλλά δουλεύω πραγματικά πάνω σε αυτό, κάτι που θέλω να κάνω ξανά. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Βίρονας Κοκαλάνης έχει την υποστήριξη βέβαια του Νίκου Κακλαμανάκη. Δεν θα ασχολούμαι με την προμονητική αν δεν ήταν ο Βίρονας, για να είμαι ειλικρινής. Σκέφτηκα τη συγκεκριμένη στιγμή που τον αντιμετώπισα αμέσως μετά τον διαγωνισμό. Ήταν ο πρώτος τυοπλός που ξέσπασε σε κλάματα και οι δύο μας ξέσπασαμε αλλάζοντας σε λόγια, και μετά κατάλαβα ότι θα σε προπονήσω όσο πιο γρήγορα τόσο το καλύτερο, αλλά το κράτησα μέσα μου. Μετά έρθει η κατάλληλη στιγμή, οπότε είχα αποφασισμένο για τον αθλητή, όχι στο καλύτερο ψυχολογικό επίπεδο, ήξερα ότι θα δουλέψω, αλλά κυρίως το είχα στο μυαλό μου. Βλέποντας τον να κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στην Ατλάντα, λέει ο Βίρονας για τον Κακλαμανάκη, με ενέπνευσε να ξεκινήσω το windsurf, και το να μπορώ να έχω έναν προπονητή είναι μόνο ωφέλιμο, με βοηθάει σε όλα τα είδη, αλλά το πιο σημαντικό στην ψυχολογική πτυχή μου, που είναι κάτι που είμαστε συνεχώς σε επαφή και έχουμε εστιάσει στην εργασία μας. Μπορώ να πω ότι έχουμε ένα χρόνο μέχρι την διαδικασία των Ολυμπιακών Αγώνων. Μπορεί ακόμα να είναι μπόνους το γεγονός ότι πήρε αναβολή, γιατί θα μας δώσει περισσότερο χρόνο να δουλέψουμε, και πιστεύω ότι είναι κάτι καλό που μπορεί να βγει από αυτό. Το πάθος, η αποφασιστικότητα, από την αρχή εξακολουθεί να έχει το ίδιο πάθος ο Κακλαμανάκης, και αυτό προσπαθεί να μου μεταφέρει, και αυτό είναι πράγματι κάτι που θαυμάζω πάνω του. Για μένα ο μεγαλύτερος στόχος μου στη ζωή, στην πραγματικότητα που ήθελα να πετύχω, είναι να είμαι ο πρώτος στην ιστορία που παίρνει Ολυμπιακό μετάλλιο στην Ελλάδα, όχι μόνο ως αθλητής αλλά και ως προπονητής. Αυτό για την Ολυμπιακή διαδικασία στην Ελλάδα είναι μια μοναδική ιστορία που έγινε πραγματικότητα και θέλω να είμαι μέρος της. Ευχαριστώ τον Βίρονα που μου έδωσε την ευκαιρία, τον ευχαριστώ πολύ. Είναι επίσης λιγότερο από ένας χρόνος για το RSX να ανοίξει το δρόμο στη νέα Ολυμπιακή κατηγορία Windsurfing, το IQ Foil. Η μεγάλη αλλαγή είναι η προσθήκη του φτερού αλουμινίου στο κάτω μέρος της σανίδας. Κάτι που αλλάζει βέβαια εντελώς το αγώνισμα, αλλάζει τις ταχύτητες και την διαδικασία. Να δούμε πώς θα ανταποκριθούν οι αθλητές σε αυτή τη νέα πρόκληση και πώς θα αλλάξει γενικά το άθλημα της ιστιοσανίδας με την προσθήκη του foil, αυτού του φτερού στο κάτω μέρος, που δίνει μια διαφορετική όθηση στο windsurfing.
Μετά από τη συνάντηση με τον Βίρονα Κοκαλάνη, ήρθε η ώρα να γνωρίσουμε τον Tom Squires, έναν άλλον windsurfer που μεταβαίνει από το RSX στο IQ Foil με φατικό στυλ, τερματίζοντας τρίτος στο τμήμα του IQ Foil στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Windsurfing Formula 2020. Ωστόσο, ο Βρετανός ιστιοπλός έχει ημιτελή δουλειά με την κατηγορία RSX. Ο Tom θα κάνει ντεμπούτο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020 στο Τόκιο. Είναι ένα μεγάλο επίτευγμα για μια χώρα που μέχρι στιγμής έχει κερδίσει 3 Ολυμπιακά μετάλλια στην εποχή RSX. Ξεκίνησα το windsurfing το 2004 νομίζω. Ήμασταν σε διακοπές, πήραμε ένα windsurfing για 50 λίρες, μας λέει ο ίδιος. Δεν είχαμε ιδέα τι κάναμε, αλλά ήταν κάποιο μέσο διασκέδασης στην παραλία. Ο μπαμπάς μου και εγώ και η αδελφή μου πιάσαμε αυτό το πράγμα και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε. Δεν είχαμε ιδέα τι κάναμε. Στη γενέτειρά μου, στην Οξφόρδη, έχουν μια λίμνη εκεί και έχουν ένα προπονητικό κέντρο. Ο πατέρας μου πήγαινε κάθε Τρίτη και Πέμπτη βράδυ. Είναι τόσο δύσκολο σημείο για να μάθεις, κατέληξα να το μισώ για μια εβδομάδα και την επόμενη εβδομάδα να το ερωτευτώ. Ξανά ο μπαμπάς μου με παράτησε μετά το σχολείο. Έμαθα για αγώνες και ένας 60χρονος άντρας μου είπε «Μπορείς να ασχοληθείς με τους αγώνες». Οπότε μου μίλησε για ταξίδια, για διάφορες διαδικασίες, όμορφες συναντήσεις. Και έτσι, λοιπόν, σύντομα μπήκα σε ένα σύστημα ομάδας όταν περνάς από το αγωνιστικό επίπεδο junior και μεταβαίνεις στην εθνική ομάδα και μετά στο Ολυμπιακό πρόγραμμα RSX. Το επίπεδο ήταν τόσο ψηλό που μάθαινα από αυτούς και απολάμβανα την βόλτα. Ποτέ δεν ήμουν καλύτερος. Όταν ήμουν παιδί, σπούδαζα για το γυμνάσιο και μετά πήγα στο κολέγιο, σπουδάζοντας κυπουρική και ήθελα πολύ να γίνω τεχνικός. Δούλευα σε ένα από τα πανεπιστήμια της Οξφόρδης, μετά έκοβα το γρασίδι και έπρεπε να κάνω διάφορα πράγματα, ό,τι κάνεις στο πανεπιστήμιο. Αυτό ήταν ένα κρίσιμο σημείο της ζωής μου. Μου άρεσε πολύ η κυπουρική, το windsurfing είναι ένα όνειρο και έκανα προπόνηση το βράδυ και μετά πήγαινα στο γυμναστήριο πολύ κουρασμένος, ύστερα από την δουλειά όλη τη μέρα. Ήταν ένα μεγάλο άλμα, αλλά είχα αποταμιεύσει αρκετά χρήματα και κατέβηκα στο Weymouth, στο Portland, όπου διεκδίκθη η Ολυμπιακή ιστιοπλοεία. Είμαι πολύ χαρούμενος που το έκανα προφανώς τώρα. Αλλά το να αφήνουν οι γονείς μου το παιδί τους να κάνει ιστιοσανίδα ως όνειρο αντί να συνεχίσει την καριέρα του είναι ένα παιχνίδι από τους γονείς, ειδικά όταν σε παρασύρουν σε μια χώρα κάνοντας ιστιοπλοεία ή ιστιοσανίδα. Οπότε ήταν κάτι το διαφορετικό για τον αθλητή που είδε εντελώς να αλλάζει η ζωή του. Όπως σχεδόν κάθε αθλητής στον κόσμο, η ζωή του Tom επηρεάστηκε από την πανδημία του COVID-19. Έπρεπε να πάρει κάποιες δύσκολες αποφάσεις, ωστόσο το πάθος του για το windsurfing τον όθησε να δουλέψει ακόμα πιο σκληρά κατά τη διάρκεια της πιο έντονης περίοδου του lockdown για να είναι στη σωστή φόρμα την κατάλληλη στιγμή. Ο Tom Squires είναι μαθητής εδώ και πολλά χρόνια και παρά τις εμφανίσεις που έκανε το 17 και το 18 δεν το έβαλε κάτω. Κατά τη διάρκεια του lockdown για τον COVID-19 ήταν πράγματι δύσκολο. Ποτέ δεν έχω σταματήσει να κάνω ιστιοσανίδα για τόσο καιρό από τότε που ήμουν 11 χρονών. Ποτέ δεν είχα τον χρόνο να χαλαρώσω, δεν είχα ιστιοσανίδα αυτή την περίοδο, το να μην βρίσκομαι γύρω από το νερό ήταν πραγματικά περίεργο, αλλά ήταν επίσης πολύ ωραίο που επέστρεψα με την οικογένειά μου και ήμουν κλειδωμένος με τους γονείς μου. Είχα τον χρόνο να καλύψω την διαφορά με τους ανθρώπους, ήταν πολύ ωραίο να καλύψω τη διαφορά με την οικογένεια, έκανα επίσης πολλές προπονήσεις, ποδηλασία, διατηρώ την φόρμα και διατηρώ τον εαυτό μου σε καλή θέση, το σώμα μου και την υγεία μου. Κατέληξα να κάνω ποδήλατο 400 χιλιόμετρα την εβδομάδα και τον υπόλοιπο χρόνο έκανα κινήσεις σώματος και άλλα πράγματα για να κρατήσω κάποιον έλεγχο. Βεβαιώθηκα ότι είμαι αρκετά δυνατός, έτσι ώστε να επιστρέψω πλήρως
Τα χέρια μου είναι πράγματι σκληρά τώρα. Έκανα πράγματα που σκληραίνουν τα χέρια για να βεβαιωθώ ότι όταν επιστρέψω στο windsurfing θα είμαι εκεί από την πρώτη μέρα. Ακατάπαστα. Οπότε ναι, κράτησα τον εαυτό μου απασχολημένο σε αυτή την διαδικασία έτσι ώστε να είμαι όπως πρέπει την κατάλληλη στιγμή. Ο Tom Squires, ο Βρετανός αθλητής του RSX, είναι μαχητής εδώ και πολλά χρόνια. Δεν είχε καλές εμφανίσεις την προηγούμενη τετραετία, αλλά δεν το έβαλε κάτω. Πίεσε περισσότερο το 2019, κατάφερε να επιλεγεί για την ομάδα των Ολυμπιακών Αγώνων της Μεγάλης Βρετανίας και ένα όνειρό του έτσι έγινε πραγματικότητα. Ακούγοντας ότι θα επιλεγώ για την ομάδα της Μεγάλης Βρετανίας ήταν ένα τρελό συνέστημα, το ίδιο που δεν είχα ποτέ πριν. Το 2017, το 2018, το 2019 αποφάσισα να κάνω πράγματα λίγο διαφορετικά, να τα ανακατέψω, να προπονούμε σε διαφορετικά μέρη, με διαφορετικούς ανθρώπους, κάτι που είναι πραγματική πρόκληση που συμβαίνει και όλα αυτά με ενέπνευσαν να συνεχίσω και έτσι κατάφερα να επιλεγώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες, κάτι που με κάνει ιδιαίτερος χαρούμενο. Με την ημερομηνία των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο να πλησιάζει, το διακύβευμα είναι μεγάλο και όλοι οι αθλητές προετοιμάζονται για άλλη μια φορά. Για μερικούς είναι η τελευταία ευκαιρία για επιτυχία, για άλλους είναι ένα όνειρο ζωής για πρώτη φορά, όπως ο Tom Squires, αλλά για όλους θα είναι εντελώς μια μοναδική εμπειρία, ειδικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα διεξαχθούν αυτοί οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Τόκιο, ιδιαίτερες συνθήκες για όλη την ανθρωπότητα. Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο επεισόδιο, καθώς θα παρακολουθήσουμε την καλύτερη αθλητική δράση, όπως πάντα, σε όλον τον κόσμο, με αθλήματα γεμάτα αδρεναλίνη. Να είστε καλά!

0: νομίζω ότι είναι ίντρικα η πολιτική.
1: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανένα.
2: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.
3: Έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
4: Η εικόνα στις δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
5: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
6: Δεν καθαρίζει το βλέμμα η οργή.
7: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός του.
8: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη της ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.
9: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
10: Posters? They're everywhere.
11: What posters?
10: These! Oh, man, I was supposed to put them up.
12: Well, show me what you got!
13: Ζαμπίζια. Πουλιά στον αέρα. Σάββατο, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
14: What would you say to those who call you a mercenary? War profiteer?
15: I would tell them we provide an essential service and we are paid accordingly.
16: Five stars over there. They're breaking the law for profit and they're accountable to no one.
17: Taking down High Star.
18: Drop your case now.
19: I'm afraid I can't do that.
16: Hello?
20: I have a gun. Don't turn around.
21: Come on!
22: You've single-handedly brought High Star to justice. We're certainly grateful for your courage.
16: Thank you.
17: I hope you understand now. If you want to win a case like this, you have to take risks.
9: Damages.
16: Goodbye, Patty.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
6: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
23: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
24: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
25: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
23: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
9: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
6: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
9: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
6: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Χωρίς χάρτη παίναμε.
2: Χωρίς χάρτη γυρνούμε.
3: Και όσα εμπόδια κι αν βρεθούν,
4: εμείς τα ξεπερνούμε. Χωρίς χάρτη στα κύθυρα!

0: Τι θα λέγατε να ταξιδέψουμε σε ένα μέρος που ξέρει να γοητεύει, ένας τόπος που καταργεί τα σύνορα μεταξύ του μύθου και της πραγματικότητας. Ένα νησί νοχελικά ξαπλωμένο ανάμεσα στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη, γεμάτο ενέργεια που σε ηλεκτρίζει από την πρώτη στιγμή. Τα χρώματα της θάλασσας, το πράσινο της φύσης, το φως του ήλιου δημιουργούν ένα σκηνικό προσφέροντάς σου μια ηρεμία. Μια εσωτερική γαλήνη που σε οδηγεί σε ένα ταξίδι όχι μόνο στον τόπο, αλλά και μέσα σου. Καλώς ήρθατε στα Κύθυρα. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη, μόλις ξεκίνησε. Τι είναι η Χύτρα, πέρα από έναν βράχο που ξεπροβάλλει μέσα από τη θάλασσα?
1: Για μένα είναι όλη μου η ζωή. Είναι ένα πείραμα. Πώς μπορείς να πάρεις τον άλλον και να του διώξεις τις φοβίες, να πάρω τη ζωή σου και να σε οδηγήσω εγώ σε αυτό που κάνω?
2: Κυθυραϊκά μπορεί να πούμε τραγούδια πολλά, αλλά τα γνήσια κυθυραϊκά τραγούδια είναι αυτά που πραγματικώς δεν βρίσκονται πουθενά. Είναι να δοξάζω με το Θεό πως βρισκόμαστε σε ένα τέτοιο μέρος. Δεν θα ήθελα να βρίσκομαι πουθενά αλλού.
3: Τρόπος πέφτει ο ήλιος και δει πίσω από το Ενετικό κάστρο και τα χρώματα του ουρανού προσφέρουν πραγματικά μια πανδεσία αισθήσεων.
4: Έχει το ωραιότερο φως και την ωραιότερη παλέτα χρωμάτων, τόσο στη γη όσο και στη θάλασσα.
0: Δύσκολη διαδρομή, αλλά η φύση έχει τον τρόπο να σε ανταμείψει. Και εδώ το κάνει με τον καλύτερο τρόπο.
5: Τα Κύθυρα είναι ένας τόπος μαγικός που έχει περισσότερο το ανθρώπινο αποτυπώμα του παρελθόντος παρά του παρόντος. Πολύ έντονη φύση, πάρα πολλή ιστορία και ελπίζω και πάρα πολύ μέλλον. Και αυτό που ελπίζω και εύχομαι είναι ο καθένας μας να βρει τα δικά του Κύθυρα.

Καλώς ήρθατε στα Κύθυρα. Το νησί σε καλωσορίζει με αυτή την υπέροχη παραλία εδώ στο Διακόφτη. Κοιτάξτε νερά. Δεύτερη φορά έρχομαι στα Κύθυρα, στο νησί της αγάπης, το νησί των ερωτευμένων, το νησί όπου έρχονται όσοι αναζητούν την εσωτερική τους ευτυχία. Άλλωστε, κάποια στιγμή στη ζωή μας, όλοι θα αναζητήσουμε τα Κύθυρα. Ένα βενετσιάνικο γνωμικό λέει «Un mondo fa un mondo, έτσι ρίγκο un altro mondo». Όλος ο κόσμος είναι ένας κόσμος και το τσιρίγο ένας άλλος κόσμος. Οι Μινωίτες αποκαλούσαν το νησί Πορφυρούσα, οι Φίνικες Φινικούντα, οι Ενετοί Τσερίγκο, ενώ οι ντόπιοι με στοργή Τσιρίγο. Διόλου τυχαίο πως τα Κύθυρα προέρχεται από τη λέξη Κεύβο, που σημαίνει κρύβο. Γιατί η θεά Αφροδίτη συνήθιζε να κρύβει στο νησί τους κρυφούς εραστές της, αλλά και τα ερωτευμένα ζευγάρια που είχε στην προστασία της. Κάπου εδώ έκανε και μια ολιγοήμερη στάση ο Πάρης, έχοντας μαζί του και την ωραία των αιώνων, την ωραία Ελένη. Έμειναν για λίγες μέρες στο νησί και μόλις ξαναφύσηξε, έφυγαν για την Τρία. Κινούμαστε προς την Ενδοχώρα. Τα Κύθυρα είναι ένα αρκετά μεγάλο νησί. Για να πας από τη μία άκρη στην άλλη χρειάζεσαι πάνω από μια ώρα. Ένα καλό οδικό δίκτυο, το τοπίο τριγύρω την ώρα που οδηγείς, βραχή, πέτρα, δεν θυμίζει Κυκλάδες. Θα έλεγα πως είναι μια προέκταση του άκρου της Πελοποννήσου. Παρότι δεν ανήκει στην Πελοποννήσου, ανήκει στην Αττική, θυμίζει πάρα πολύ τη Μονεμβασιά και το τοπίο που βλέπεις φτάνοντας στη Νεάπολη, συνεχίζει και στα Κύθυρα. Χαμηλή βλάστηση και αυτό το έντονο πορτοκαλί χρώμα που βλέπεις την ώρα από τους βράχους. Ναυάγιο Νόρτλαντ, ρωσικό σκαρί, προσάραξε στην νησίδα Δραγονάρες. Τα είχαν τσουκ σειρώσει, οπότε το 2029 Αυγούστου τσουκ προσάραξε πάνω. Σήμερα ένα αξιοθέατο της περιοχής και επίσης πόλος έλξης για όσους αγαπούν τις καταδύσεις. Αυτό που μπορεί να μην ξέρετε για τα Κύθυρα είναι ότι είναι γνωστά και για το θαλασσινό τους αλάτι. Σε όλα τα βράχια πάνω δημιουργούνται μικρές λιμνούλες, ας το πούμε, θαλασσινό νερό. Εξατμίζεται το νερό, μένει το αλάτι, έρχονται οι άνθρωποι και το μαζεύουν. Ο χρυσός της θάλασσας, το αποκαλούν κάποιοι, πολλές θρεπτικές αξίες και τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι μάγειρες και άνθρωποι στα σπίτια τους το χρησιμοποιούν καθημερινά.

Φτάσαμε στα Κύθυρα, τη χώρα του νησιού, εδώ που είναι και το διοικητικό κέντρο, δημαρχείο, τράπεζες, όλα συμβαίνουν εδώ. Έρχεσαι νωρίς το πρωί για να δεις τους ρυθμούς του νησιού. Όλοι περνάνε από εδώ, ταξιδευτές, επισκέπτες και ντόπιοι. Ένα πρώτο καφεδάκι και μετά συνεχίζουμε τη βόλτα μας μέσα στο χωριό.

Όλες αυτές οι αντιθέσεις που παρουσιάζουν τα κύθυρα αποτυπώνται και στην αρχιτεκτονική τους. Έχει κάτι από Ιόνιο, κάτι από Κυκλάδες, κάτι από Πελοπόννησο. Όπου και αν κοιτάξεις τριγύρω, πολλοί χρωματισμοί. Μπλε, ροζ. Όπως για παράδειγμα αυτό εδώ το σοκάκι. Κοιτάξτε τι ωραία στο βάθος τα μπλε πατζούρια που θυμίζουν κάτι από χώρα Κυκλάδων. Στη μέση οι χρωματισμοί από τα λουλούδια και το κατάλευκο ασβεστωμένο καλντερίνι. Μου αρέσει περπατώντας στα χωριά να παρατηρώ τα σπίτια και τα σοκάκια. Βλέπετε, παντού υπάρχουν οι καμάρες. Το πιο δυνατό αποτύπωμα στα κύθυρα και στη χώρα των κυθύρων το άφησαν οι Ενετοί. Τσιρίγκο, όπως το έλεγαν. Πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό για τους Ενετούς το τσιρίγκο, τα κύθυρα, εξαιτίας της θέσης του ανάμεσα στα τρία πελάγη. Οπότε με αυτόν τον τρόπο μπορούσαν να ελέγχουν το πέρασμα.

0: Κάπου στα σοκάκια της χώρας συνάντησα τη Μαρία Καλοκαιρινού, μια γνήσια τσιριγότησα που κάναμε μια βόλτα στις παλιές γειτονιές του χωριού και μου μίλησε για τα δικά της κύθυρα. Μαρία, εσύ γεννήθηκες εδώ.
1: Εγώ γεννήθηκα εδώ.
0: Πού ήγγεται η ομορφιά των κυθύρων?
1: Δεν ξέρω, μήπως είναι σε αυτό που λένε ότι το τσιρίγο είναι ένας άλλος κόσμος που έλεγαν οι ενετοί. Φταίει η θάλασσα, φταίνει οι θεότητες, οι παλαιές, οι σύγχρονες. Έχουμε την Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα σήμερα που τον προστατεύει, την Αγία Ελέσσα, κάτι, έχει το κάτι.
0: Το νησί του Έρωτα.
1: Το νησί του Έρωτα, μια και θεωρείται ο τόπος καταγωγής της ουράνιας Αφροδίτης, βεβαίως και της Αθηνάς. Γιατί έχουν βρεθεί ναοί και της Αθηνάς.

0: Μαρία, κάναμε τη βόλτα των Χωραϊτών.
1: Ναι, καταλήξαμε εκεί που κατέληγαν κάποιες βεγγέρες, τα απογευματάκια. Είμαστε ακριβώς κάτω από τον Κάστρο. Πάνω μας είναι ο μεγάλος Πέζουλας, εδώ είμαστε στο μικρό Πέζουλα. Με φόντο την απόλυξη του Αιγαίου το Μυρτό, κριτικό πέλαγος, φαίνονται και τα Αντικήθυρα σήμερα, και από την άλλη πλευρά Ιόνιο πέλαγος. Κάτω βλέπουμε το Καψάλι με την υπέροχη θάλασσά του. Ένα από τα γεφύρια που έφτιαξαν οι Άγγλοι είναι αυτό εδώ ακριβώς από κάτω μας. Και κάτω από τον Άγιο Σπυρίδωνα, στο Καψαλάκι, είναι το υδραγωγείο που επίσης είναι αγγλικό έργο και ο Φάρος είναι αγγλικό έργο.
0: Έχει πάρα πολλές εκκλησίες.
1: Έχει πάρα πολλές εκκλησίες. Εδώ είμαστε στην περιοχή του Μέσα Μπούργου. Αριθμούσε γύρω στις 21 εκκλησίες.
0: Σε αυτό εδώ το μέρος.
1: Σε αυτό εδώ το κομμάτι. Κάποια σπίτια, όπως θα είδαμε, είναι χτισμένα πάνω στα τείχη.
0: Ήταν η πρώτη οχύρωση εδώ.
1: Ήταν η πρώτη οχύρωση. Το κάστρο είναι επί ανετοκρατίας φτιαγμένο. Το οποίο κατοικείτο μέχρι και τον πόλεμο. Το βομβάρδισαν οι Γερμανοί. Και έτσι καταστράφηκαν αρκετά από τα σπίτια.
0: Το κάστρο της χώρας των Κυθύρων κτίστηκε τον 16ο αιώνα από τους Ενετούς. Είναι ένα από τα σημαντικότερα στρατηγικά σημεία του Νοτίου Αιγαίου, γιατί βρίσκεται ανάμεσα στο Ιόνιο, στο Κρητικό και στο Αιγαίο Πέλαγος. Δικαιολογημένα έχει χαρακτηριστεί ως το μάτι της Κρήτης.
1: Πολύ ωραία είναι η παλιόχώρα, επίσης. Βυζαντινός οικισμός τεράστιος, καταστραμμένος από τον Μπαρμπαρόσα.
0: Καλώς ήρθατε στο Μυστρά των Κυθύρων, η παλαιόχωρα, ο παλιός οικισμός των Κυθύρων. Χτίστηκε τον 12ο αιώνα από τους Μονεμβασίτες, ακριβώς απέναντι, και υπήρξε η πρωτεύουσα του νησιού και λεγόταν Άγιος Δημήτριος. Ελάτε μαζί μου.

0: Κοιτάξτε πού είναι χτισμένος ο οικισμός. Από κάτω το φαράγγι και δημιουργεί τις τέλειες συνθήκες για να είναι φυσικό οχυρό. Την εποχή της πειρατείας ο κόσμος ήθελε να προφυλαχτεί, οπότε έφτιαξε αυτόν εδώ τον οικισμό. Δυστυχώς, το 1536 ο ναύαρχος του τουρκικού στόλου Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα σκότωσε τους περισσότερους κατοίκους και διέλυσε όλον τον οικισμό. Από τότε και ύστερα δεν ξανακατοικήθηκε αυτό εδώ το μέρος. Σήμερα σώζονται τα ερείπια από αρκετά δημόσια κτίρια, εκκλησιές όπως της Αγίας Βαρβάρας, πάρα πολύ ωραίο δείγμα μονεμβασιώτικης αρχιτεκτονικής. Αξίζει τον κόπο όμως να περπατήσετε σε αυτό εδώ το μέρος. Είναι πραγματικά ασύλληπτο το τοπίο. Σου προκαλεί δέος το πώς στέκεται αυτός ο οικισμός πάνω στην ουσία σε ένα βράχο με το φαράγγι από κάτω του.
1: Την έχει μνήσει εξάλλου ο Πάνος ο Φιλής με ένα πολύ ωραίο ποίημα. Τα παραθύρια που άνοιγε, ζέστη χαρά και χείλη, μελαγχολία τώρα χλωμή, στέκει το χαμομήλι.
0: Πόσοι πέρασαν εδώ?
1: Σταυροδρόμοι πολιτισμών και σταυροδρόμοι διαφόρων λαών. Θεωρώ ότι, ότι έχει στρατηγική θέση. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή το ότι αγωνίστηκαν να το διατηρήσουν όλες οι μεγάλες δυνάμεις. Το είχαν άπειρα χρόνια οι Ενετοί, μέχρι το 1800. Μετά, για ένα διάστημα μέχρι το 1817, ήμασταν υπό γαλλική κυριαρχία και μετά ήρθαν οι Άγγλοι. Ενδιάμεσα βέβαια και επί Ενετοκρατίας προσπαθούσαν οι Τούρκοι, λόγω στρατηγικής σημασίας, να το καταλάβουν.
0: Τούρκος δεν πάτε τελικά?
1: Όχι. Γύρω στα 2,5 χρόνια σε όλη του την ιστορία μας βγαίνει περίπου. Ίσως γι' αυτό και η κουλτούρα του νησιού είναι κάπως διαφορετική. Επειδή είχε δυτικές επιρροές.
0: Εσύ Μαρία, τι ξεχωρίζεις περισσότερο από τα κύθυρα?
1: Έχει το ωραιότερο φως και την ωραιότερη παλέτα χρωμάτων, τόσο στη γη όσο και στη θάλασσα. Αυτό λατρεύω.

0: Χορεύει κόσμο στο μαγαζί πάντως.
1: Λίγο φυστική τείχος για το καλοκαίρι, λίγο ξύλο για το χειμώνα και είναι ένα μπαρ πραγματικά νησιώτικο χειμώνα-καλοκαίρι.
2: Χρήστος Γεωργιλάς, βραβευμένος μπαρτέντερ, υπερδραστήριος. Μαζί του έμαθα τι σημαίνει το bartending, αλλά και τι σημαίνει ανοιχτό μπαρ στο νησί χειμώνα-καλοκαίρι.
0: Όλο το χρόνο ανοιχτό.
1: Ναι.
0: Πόσο σημαντικό είναι για ένα νησί σαν τα Κύθηρα να μένει ένα μπαρ έτσι ανοιχτό ολόχρονα?
1: Νομίζω ότι το μπαρ, ρε παιδί μου, είναι ένας χώρος που έρχονται οι άνθρωποι στο τέλος της μέρας, θέλουν να χαλαρώσουν, θέλουν να πιουν ένα ποτό, να τα πούν αληθινά, να τα πούν πραγματικά. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένας τέτοιος χώρος.
0: Δεν είναι μόνο δηλαδή ευχαρίστηση το να πιεις, να δοκιμάσεις ένα ποτό, είναι και πολλά περισσότερα.
1: Το φλερτ, το πώς έρχονται και συζητούν πράγματα μέσα σε ένα χώρο με χαμηλό φωτισμό, θα πούν την αλήθεια τους. Αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Αλλά οι άνθρωποι εδώ θα έχουν μία περισσότερη ειλικρίνεια.
0: Ο άνθρωπος πίσω από τον μπαρ, να φανταστώ, λειτουργεί κάπως σαν να ακούσει αυτές τις ιστορίες και αυτές τις αλήθειες τους.
1: Ο άνθρωπος πίσω από τον μπαρ έχει χρέος να είναι ο σύνδεσμος μεταξύ των ανθρώπων, να τους φέρνει σε επαφή, να τους γνωρίζει. Είναι μεγάλο χρέος να ξέρει ότι κάποιοι άνθρωποι εδώ μπορεί να περάσουν μερικές από τις καλύτερες νύχτες τους. Αυτό είναι μεγάλο χρέος για τον bartender και πρέπει να προσπαθεί γι' αυτό. Αυτό είναι στην ουσία η δουλειά ενός bartender.
0: Εσύ τώρα με τι, πώς συνδέσεις με τα Κύθηρα και πόσο καιρό έχεις εδώ πέρα μέσα αυτό το μπαρ?
1: Λοιπόν, η μητέρα μου έχει καταγωγή από εδώ, ο πατέρας μου δεν είναι από εδώ, αλλά αγάπησε τα Κύθηρα σαν να ήταν από εδώ. Τα πρώτα χρόνια της ζωής μου, από το 88 μέχρι το 97, ζούσαμε εδώ μόνιμα, πάνω από αυτό εδώ το μπαρ. Κάθε φορά που έφευγα από τα Κύθηρα, ένιωθα ότι θέλω να επιστρέψω. Πέρναγα όλα μου τα καλοκαίρια εδώ, παιχνίδι στην πλατεία της χώρας με τους φίλους μου, τους παιδικούς. Αυτές οι αναμνήσεις ήταν τόσο δυνατές που με έκανε να γυρίσω αμέσως μετά τις σπουδές μου στα Κύθηρα και να αναλάβω αυτό εδώ το μαγαζί. Πηγή εμπνευσής μου αποτελούν τα χρώματα και τα αρώματα που έχει έτσι κι αλλιώς το νησί, σε κάθε γωνία του. Από τα παιδικά μου χρόνια, από τον κήπο που πήγαινα με τη γιαγιά μου, με πάρα πολλά αρώματα, τριαντάφυλλου, βασιλικό, δυόσμο, τα μεσογειακά βότανα. Και αυτά αποτελούν την έμπνευση για μένα στο να φτιάχνω γεύσεις. Ο τρόπος πέφτει ο ήλιος και δει πίσω από το ενετικό κάστρο, συνήθως, γιατί βρίσκομαι σε αυτό το χώρο, χώρα ή κάποια άλλη. Ο τρόπος που δει πίσω από το ενετικό κάστρο και τα χρώματα του ουρανού προσφέρουν πραγματικά μια απαντεσία αισθήσεων.
0: Ποια από αυτά τα αρώματα και τα χρώματα που είπες υπάρχουν στο μπαρ, τα οποία όμως είναι εμπνευσμένα από τα Κύθηρα?
1: Σίγουρα μέσω του τοπικού λικέρ μας στη Φαντουράδα συναντάμε πολύ το χρώμα και το άρωμα της κανέλας, του γαρίφαλου και το μελί χρώμα, γιατί πολλές φορές έχει μέσα μέλι. Είναι το τοπικό λικέρ μας και αυτό είναι ένα λικέρ με το οποίο φτιάχνουμε και εμείς ένα Κυθέριαν Spritz, το Κυθηραϊκό Spritz.

0: Άρα τελικά το bartending είναι μια τέχνη.
1: Το bartending είναι λοιπόν μια τέχνη, γιατί καλείσαι να δημιουργήσεις συνεχώς από το τίποτα μια ατμόσφαιρα, μια κατάσταση. Είτε για τον κόσμο που έρχεται και κοινωνικοποιείται σε αυτό το χώρο, είτε για τον εαυτό σου που το χρειάζεσαι. Γιατί χωρίς δημιουργία ο άνθρωπος θα ήταν λειψός.

0: ληστεία που σημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.

0: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: What posters? These! Oh, man, I was supposed to put them up.
3: Well, show me what you got!
4: Ζαμπίζια. Πουλιά στον αέρα. Σάββατο, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Σπύρο, είσαι από τους ανθρώπους που λέμε ότι είναι ένα με τον τόπο. Σωστά.
1: Ναι, δεν το λέω εγώ. Ξένοι το λένε. Καμαρώνω γι' αυτό, να σου πω την αλήθεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Με ψάχνουν, μ' αρέσει ο τρόπος που με κοιτάνε στην αρχή. Μου λένε εσύ ο Σπύρος. Εντάξει, για μένα αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Γιατί καμαρώνεις για αυτό το νησί?
1: Καμαρώνω για πάρα πολλά πράγματα. Τύχη ήταν ότι έτυχε να γεννηθώ σε ένα τέτοιο μέρος. Απλά μου αρέσει πάρα πολύ. Όλη μου τη ζωή, γι' αυτό δεν φεύγω από εδώ πέρα, αρνούμε. Τρούλιτα με λένε οι φίλοι, ένα πουλί το οποίο δεν αποδημά. Έτσι, ένα τοπικό πουλί. Είμαι κι εγώ ένας από τους τρούλιτες των Κυθύρων.
0: Πόσα χωριά έχουν τα Κύθυρα?
1: 68 οικισμούς. Είναι διάσπαρτοι οικισμοί. Στην Ενδοχώρα, όλα μακριά από τις παραλίες. Τα παράλια είναι 2-3 είναι. Οι παλαιότεροι φοβόντουσαν πολύ τους πειρατές. Έτσι αποφεύγανε να χτίζουν κοντά στη θάλασσα. Πειρατές ήταν το μεγαλύτερό μας πρόβλημα. Δεν ξέρω να παρατηρήσεις πόσα ξοκλήσια έχουμε. 280. Κάθε οικογένεια είχε το δικό της για να τους προφυλάξει από τους πειρατές.
0: Και πόσοι άνθρωποι είναι συνολικά?
1: Περίπου 3.500-4.000 είμαστε.
0: Και πώς είναι ο χειμώνας εδώ?
1: Για μένα είναι τέλειος. Ησυχία, ηρεμία. Έχω ένα σκαφάκι, ψαρεύω. Δεν έχει παρέες, δεν έχουμε πολλούς φίλους τώρα, δεν έχουμε ανθρώπους πολλούς. Έχουμε λιγοστούς φίλους καλούς που κάνουμε παρέα και περνάει έτσι ο χειμώνας. Είναι ήρεμα, πολύ ήρεμα τα πράγματα.
0: Εσύ πώς το νιώθεις αυτό που το βλέπεις κάθε μέρα? Κάθε μέρα έχεις αυτό γύρω σου.
1: Αυτό με ρωτάνε και εμένα όταν με βλέπουν να κάνω την ξενάγηση μέσα στη σπηλιά. Είναι χιλιάδες οι φορές. 32 χρόνια σκέψω επαγγελματικά, τουλάχιστον 45 χρόνια όμως πηγαίνω κόσμο στο συγκεκριμένο σπήλαιο. Και πραγματικά κάθε φορά είναι σαν να είναι η πρώτη φορά. Προσπαθώ, πασχίζω, να τους δείξω ότι είναι το ωραίο. Διότι έτσι που είναι και τα χρόνια τα τωρινά, δυσκολεύονται. Πρέπει κάποιος να τους το δείξει. Να σηκώσει το δάχτυλο και να πεις: κοίταξε, αυτό είναι μπλε. Η θάλασσα τώρα είναι μπλε. Αν δεν το κάνεις, δυστυχώς μπορεί να μην το δούνε.
0: Τι είναι η Χύτρα, πέρα από έναν βράχο που ξεπροβάλλει μέσα από τη θάλασσα?
1: Για μένα είναι όλη μου η ζωή. Απίστευτη ενέργεια αυτός ο βράχος. Έχει, ξέρεις, είναι κάτι που δεν το γνωρίζουν πάρα πολύ στην Ελλάδα. Δεν είναι κάπου γραμμένο σε κάποια κυκλοπαίδια, αλλά είναι η μεγαλύτερη θαλάσσια σπηλιά που έχουμε στην Ελλάδα. 230 είναι το μήκος της από την είσοδο μέχρι να πάει κανείς στο τέλος. Μόνο από σαν εικόνα, δηλαδή, που κάποιος το βλέπει, βέβαια βλέπει το μισό σπήλαιο, είναι εντυπωσιακό, τεράστιο.
0: Σπύρος, πότε πήγες πρώτη φορά εκεί και είδες αυτό το μέρος?
1: Κατά σύμπτωση έφτασα εκεί πέρα, είχα πάρει ένα μικρό φουσκωτό στα 16 μου. Δεν ήξερα ότι υπάρχει και μέσα δωμάτιο, οι παλιοί δεν κολυμπάγανε, είχαν πεθάνει και κάποιοι άνθρωποι εκεί, το 50, είχαν εγκλωβιστεί. Το μέρος θεωρείται, μπορώ να σου πω, εκεί καταραμένο. Μέχρι που ανακάλυψα αυτό το μέσα το δωμάτιο και από εκεί τη στιγμή κατάλαβα ότι κάτι σημαντικό έχω ανακαλύψει για τη ζωή μου. Και άρχισα να πηγαίνω ανθρώπους.
0: Καθόλου τυχαίο που στη Χύτρα φυτρώνει το σεμπρεβίβα?
1: Ναι, είναι ως είδος αμάραντο. Είναι κίτρινο χαρακτηριστικό των Κυθύρων. Εντυπωσιάζει τον κόσμο.
0: Μόνο εκεί αυτό, το βρίσκουμε.
1: Μόνο εκεί. Και στα νότια παράλια των Κυθύρων, εδώ γύρω μας μπορεί και να δεις κάποιο φυτό. Πηγαίνει σε πολύ δύσκολα μέρη, λες και σκέφτεται πού θα φυτρώσει. Το μαζεύουν ιδιαίτεροι άνθρωποι, πολύ δυνατοί, αδύνατοι στο σώμα, αλλά πολύ δυνατοί χαρακτήρες. Εκεί πάνω που βλέπεις το Χύτρα, στο νησί,
0: πώς να ανέβεις?
1: Είναι ψηλότερο του κάστρου κατά 20 μέτρα. 200 μέτρα είναι το ύψος της βραχονισίδας και 180 το κάστρο. Καταλαβαίνεις πόσο δύσκολο είναι κανείς να φτάσει επάνω και να γεμίσει τσουβάλια με αυτά τα φυτά, τα οποία είναι 30 και 35 κιλά, μπορεί να ζυγίζει το κάθε σακί που κατεβάζουν κάτω. Πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι είναι υπεράνθρωποι, είναι ιδιαίτεροι άνθρωποι.
0: Είναι καλύτερη ανταμοιβή να έρθει κάποιος και να σου πει: έφυγα από τα Κύθρα και όλο το χειμώνα είχα στο μυαλό μου τη Χύτρα, το καψάλι, τη θάλασσα.
1: Δεν ξέρεις πόσο δίκιο έχεις και τώρα τι μου θυμίζεις. Πόσες φορές το έχω ακούσει αυτό, ειδικά τα παιδάκια. Τα παιδάκια το απολαμβάνουν πάρα πολύ και πράγματι οι γονείς πάρα πολλές φορές μου το λένε αυτό, ότι το χειμώνα τον περνάνε με ιστορίες από τη σπηλιά, από το σκάφος, ταχύτητα, όλο αυτό που έχουν ζήσει. Αυτό λοιπόν εμένα δεν είναι μόνο ότι με χαροποιεί, μου δίνει ενέργεια. Και είναι και ένας λόγος που συνεχίζω, παρόλο που είμαι αρκετά μεγάλος, για να κολυμπώ 2 ώρες σε κάθε δρομολόγιο. Όμως είναι κάτι το οποίο με κρατάει και συνεχίζω ακόμη να κάνω αυτή την ξενάγηση με τον τρόπο που την κάνω.
0: Είσαι πολύ χαμογελάστος.
1: Ναι.
0: Το καψάλι οφείλεται.
1: Γιατί να μην είμαι.
0: Χαμογελάστος, πολύ.
1: Γιατί να μην είμαι. Πραγματικά έχω μια τέλεια ζωή σε ένα τέλειο μέρος. Δεν μπορώ να γρινιάξω για τίποτα.
0: Έχεις κάνει τρόπο ζωής να προσφέρεις συγκινήσεις σε όλους τους επισκέπτες που έρχονται στα Κύθυρα. Εσένα τι σου προκαλεί συγκίνηση?
1: Είναι ένα πείραμα. Πώς μπορείς να πάρεις τον άλλον και να του διώξεις φοβίες, να πάρω την ευθύνη όλη, να πάρω τη ζωή σου και να σε οδηγήσω εγώ σε αυτό που κάνω. πρέπει όλοι να κολυμπήσουν μαζί μου. Δεν είναι κάτι εύκολο και απλό. Τώρα 50 άτομα να τα ρίξεις γρήγορα και να μπορέσεις σε 2 ώρες να τους κάνεις με κολύμπι τη σπηλιά μέσα. Τι παίρνω, ενέργεια. Ενέργεια, Δημήτρη μου, είναι απίστευτη ενέργεια. Περνάω πάρα πολύ καλά και εγώ και η ομάδα μου περνάμε πάρα πολύ όμορφα.
0: Είναι αυτό το σημείο που καθόμαστε από τα ομορφότερα στα Κύθηρα.
1: Φτάνει να πατάς τσίριγο. Όπου και να πας, καλό είναι. Είναι όμορφο.

Κωστής Κοντολέων, ένας πολυτάλαντος 22 χρονών μουσικός που αγαπά την παράδοση, μιλά τα τσιριγότικα για να μην ξεχαστούν. Τον συναντήσαμε στο χωριό του, τα Φράτζια, όπου μας πήρε για να μας ξεναγήσει στον τόπο του.

0: Δεν θα σας περιγράψω που μας πήγε. Πρώτη φορά και για τον ίδιο να παίζει μουσική στη σπηλαία, όπως την είπε. Πω, Κωστή, φτάσαμε στη σπηλιά, ε.
1: Φτάσαμε, επιτέλους φτάσαμε.
2: Απέναντι τα Μητάτα, ε.
1: Απέναντι είναι τα Μητάτα. Και από κάτω εδώ βλέπουμε το λαγκάδι τη Σκοτεινή, έτσι το ονομάζουν, Σκοτεινή λέγεται. Εδώ πέρα είναι ακόμα εκκλησία, αλλά δεν λειτουργείται. Εδώ λέγεται ότι είναι ο Άγιος Γιάννης, στον πρόδρομο είναι αφιερωμένη η εκκλησία. Και ότι εδώ πέρα λειτουργούσε, λέει, και σαν κρυφό σχολείο του μικρού διαστήματος που υπήρξε τουρκοκρατία στα Κύθυρα.
0: Μικρός εδώ κυκλοφορούσες?
1: Με τη γιαγιά μου ερχόμαστε εδώ πάνω, μέχρι πιο κάτω βέβαια και είναι λιγάκι. Και μαζεύαμε μερτές και βάζαμε σταθοδοχεία, κούμαρα.
0: Μερτές, τι είναι αυτό?
1: Οι μυρτιές.
0: Α, μυρτιά, μυρτιά.
1: Ναι, μερτέα την λένε στην κυθυριακή διάλεκτο, ονομάζεται μερτέα.
0: Κωστή, πόσο χρόνο είσαι?
1: Εγώ είμαι 22 χρονών, δάδα.
0: 22 χρονών?
1: Μάλιστα.
0: Τα μιλάει τα τσιριγότικα άλλο στην ηλικία σου, έτσι?
1: Όχι, θα έλεγα, αλλά τα καταλαβαίνουν όμως. Μπορεί κάποιοι συμμαθητές μου και όλοι να λένε από κάποια λέξη, αλλά όχι στο έπακρο όλη τη διάλεκτο να την χρησιμοποιούν.
0: Εγώ νομίζω κατάλαβα όμως γιατί τη μιλάς τόσο καλά.
1: Γιατί?
0: Μεγάλωσες κοντά με μεγαλύτερους ανθρώπους ηλικιωμένους, έμαθες από αυτούς και πιστεύω αυτό ήταν το μυστικό σου.
1: Μυστικό. Λόγω ότι συναναστρεφόμουν και λόγω ότι έκανα παρέα μαζί τους, ακούγοντας αυτά που λέγανε, αυτό δεν αντέγραψα, ως φαίνεται.
0: Εσύ πώς έμαθες μουσική?
1: Εγώ πηγαίνοντας στο Λύκειο, μας λέει ένας καθηγητής μας, μουσικοδιδάσκαλος εδώ από τα Κύθυρα, ο Μανώλης ο Στάθης. Λέει, θέλεις, λέει, να έρθεις Κωνσταντίνε να σου δείξω, λέει, βιολί, να παίζεις. Και μου δείξε ο άνθρωπος τα κυθυριακά τραγούδια, ασφαλώς στην αρχή, και έκανα ξεκίνημα. Και στην πορεία από διάφορους συγχωριανούς μου και από κασέτες από όλους τους παλαιούς εξασήκωσα όλα τα τοπικά. Κυρίως μ' αρέσουν οι τοπικοί χοροί και τραγούδια.
0: Τσιριγότικα.
1: Ναι, τσιριγότικα. Και μετέπειτα όλα τα υπόλοιπα. Δεν μπορείς να το βρεις κάπου αλλού αυτό το χρώμα. Εγώ ακούω από όλα τα νησιά, ακούω από παντού, από την Ήπειρο μουσικές, από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Δεν βρέσκεται. Και όσοι έρχονται και τα ακούνε αυτό το χρώμα στα Κύθυρα και ακούνε το γνήσιο κυθυραϊκό χρώμα, διότι κυθυραϊκά μπορεί να πούμε τραγούδια πολλά. Αλλά τα γνήσια κυθυραϊκά τραγούδια είναι αυτά που πραγματικώς δεν βρίσκονται πουθενά.
3: Τσιρίγο μου όμορφο νησί, δεν θέλω το κακό σου. Γιατί πάτω το χώμα σου και πίνω το νερό σου. Ο Παναγιά μου της Μερτιάς και εσύ.

0: Τα νοσταλγία στα παλιά τα χρόνια.
1: Παλιά, τώρα πόσο παλιά να πούμε.
0: Νέωσης.
1: Το 2000 να πούμε που έζωσα στα Βιαράδικα. Βέβαια, δα, γιατί ήταν ένα χωρίο με ανεκτήμητης αξίας ανθρώπους. Όπως όλα τα χωριά άλλωστε των Κυθήρων, αλλά και εδώ πέρα ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο χωριό με πάρα πολύ ωραίους ανθρώπους που δύσκολα θα το βρεις πια.
0: Σήμερα τι λείπει εκτός από τους ανθρώπους?
1: Ασφαλώς πρώτα λείπουν οι άνθρωποι, αλλά και πολλά άλλα. Εφόσον εκλείψαν οι άνθρωποι του χωριού, έρχονται δεύτερα όλα τα υπόλοιπα. Δεν υπάρχει πρώτα ο πολιτισμός του. Είχαν αναπτύξει εδώ πέρα έναν τρόπο να συναναστρέφονται ο ένας τον άλλον που ήταν ανεπανάληπτος. Όπως όλα τα Κύθυρα, συνηθιζόταν τον παλιό καιρό και μιλούσαν με ομοιοκαταληξία ο ένας τον άλλον. Καλημεριζόντισα, χαιρετιόντισα στα χωράφια του, ερχόντισα στα περβόλια του και τραγουδούσαν και δεν λέγανε απλά λόγια ο ένας.
0: Πώς πήγαινε δηλαδή?
1: Παράδειγμα, κάποιος που αγάπα μίανε, έτσι, λέει εκεί που απαντηχτήκανε, γυρίζει και της λέει νύχτα. Αυτή είχε βγει να πλώσει στον Μπότζιο τα ρούχα της, ας πούμε, και την είδε αυτός που άπλωνε εκεί όλα τα πρικία της και λέει εγώ τη νύχτα ξόκυλα να δω τον προστοδέτη, μα πάλι προσεφάνι μου και δω τον καλτσοδέτη. Και λέει αυτή, τον καλτσοδέτη και αναειδείς μωρά τελικανή μου, δεν είναι για τα μούτρα σου, μόνο για το μερί μου. Ναι. Και πολλά άλλα.
0: Και συνεχίζανε.
1: Και συνεχίζανε. Ναι, και έλεγε ο ένας τον άλλον και απαντούσαν εκεί και προχώραγε το πράγμα. Αλλά ήντουσα πολύ εύστροφοι άνθρωποι, γιατί για να μπορείς να βγάλεις ομοιοκαταληξία μέσα σε 5 λεπτά, αυτό ήταν χάρισμα μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου να κάνουν ολόκληρο διάλογο.
0: Κωστή, σου λείπει η επαφή με τους ανθρώπους?
1: Καλά, με ανθρώπους συναναστρέφομαι όλη μέρα, αλλά δεν είναι οι άνθρωποι του τότε οι άνθρωποι του τώρα.
0: Τον αγαπάς τον τόπο όμως?
1: Ασφαλώς, δα. Και ποιος δεν αγαπάει το μέρος που γεννήθηκε και μεγάλωσε? Είναι να δοξάζομαι το Θεό πως βρισκόμαστε σε ένα τέτοιο μέρος. Δεν θα ήθελα να βρίσκομαι πουθενά αλλού.
0: Τι διαφορετικό είχαν οι άνθρωποι τότε?
1: Μία μικρή γεύση που έχω πάρει εγώ από αυτούς τους ανθρώπους, μπορώ να σας πω ότι ήταν φιλότιμοι, ήντουσα εργατικοί. Δηλαδή δεν πηγαίνανε μία επίσκεψη το πρωί και φεύγανε το βράδυ. Ξέρανε ότι σε 5 λεπτά πρέπει να έχουμε φύγει, έχουμε δουλειές. Ενδιαφερόντισα για το κοινό του τόπου τους, για τα πάντα. Και δεν θέλανε να βλάψουν τον συνάνθρωπό τους. Πολλά πράγματα. Είχαν καλλιτεχνική διάθεση. Δηλαδή βλέπαν ο ένας με τον άλλον και άμα λέγανε ότι αυτό δεν είναι σωστό να το κάνεις έτσι, θα το κάνεις έτσι. Ακούγανε τους γεροντότερους. Τώρα αυτά όλα κοντεύουν να εκλείψουν.
0: Και ξαναχάσαμε ένα ντρόουν. Βρίσκεται κάπου εκεί πάνω. Ψηλά.
2: What would you say to those who call you a mercenary, war profiteer?
3: I would tell them we provide an essential service and we are paid accordingly.
4: Five stars over there, they're breaking the law for profit and they're accountable to no one.
5: I'm taking down High Star.
6: Drop your case now.
7: I'm afraid I can't do that.
8: Hello?
9: I have a gun. Don't turn around.
10: Come on!
11: Single-handedly brought High Star to justice. We're certainly grateful for your courage.
12: Thank you.
13: I hope you understand now. If you want to win a case like this, you have to take risks.
14: Damages.
15: Goodbye, Patty.
14: Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
16: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
17: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
16: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
18: Δεν νομίζω ότι είναι ίδρυκα η πολιτική.
19: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανένα.
5: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.
14: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

το ντρόουν το έχασαμε και δεν γυρίζει πάλι. Και ψηλά εσκάλωσε στην αποδομερέα. Στα φρύδια τα

0: Νωρίς το πρωί, πριν καλά-καλά ξημερώσει, φτάσαμε στον Καραβά, το χωριό βόρεια των Κυθήρων. Γνωστό για τα γάργαρα νερά, τα καταπράσινα μονοπάτια και τους ζεστούς ανθρώπους. Τοποθεσία γεμάτη πορτοκαλιές και άφθονα παξιμάδια.
1: Εγώ τι θα ξεφουρνίσουμε τώρα?
2: Τώρα θα ξεφουρνίσουμε τα πρόσφορα και σε λίγο θα φουρνίσουμε τα παξιμάδια.
1: Εσύ φούρναρης ήσουν πάντα?
2: Εγώ έγινα φούρναρης στα 55 μου χρόνια. Μετανάστης, σουβλατζής, εστιατόρας, πορτιγατζής, ταξιτζής, φούρναρης, αγρότης, ό,τι θέλεις έχω κάνει. Αλλά λόγω ηλικίας τώρα δεν με παίρνει να αλλάξω. Και έτσι είμαι σύνταξη, έχω βγει σύνταξη πολλά χρόνια και έχω να αναλάβει τα παιδιά. Απλώς τα βοηθάω όσο μπορώ. Γιατί λένε ο παλιός είναι αλλιώς και ο νέος είναι ωραίος. Λόγω το μεράκι, λόγω τα παιδιά τα αγαπάνε, λόγω ότι πρέπει να αγαπάς αυτό που κάνεις. Στέλνουμε σε όλη την Ευρώπη, στέλνουμε Αυστραλία, σε όλη την Ελλάδα. Αλλά τα πάντα είναι μεράκι και καλά υλικά.
1: Αυτό έχει σημασία.
2: Αυτό το λέω σε όλους τους νέους και στα παιδιά. Άμα δεν αγαπάς αυτό που κάνεις, μην το κάνεις. Θα το κάνεις λάθος.

0: Πόσα χρόνια λειτουργεί ο φούρνος?
1: Είμαστε εδώ από το 2006. Ιούλιος του 2006 ξεκινάει αυτό το νέο κεφάλαιο του αρτοπίου του Καραβά.
0: Ο Κυριάννης μας είπε ότι ήταν παλιό ηλιοτρίβιο.
1: Ήταν το ηλιοτριβείο του παππού μας, του πατέρα του, το οποίο λειτουργούσε από το 1932 μέχρι και το 1964. Το πιο εξχρονισμένο για την εποχή ηλιοτριβείο σε όλο το νησί, το πρώτο που είχε αυτόματη πετρελομηχανή. Από το 1992 στην πραγματικότητα μέχρι και τις αρχές του 2000, ο πατέρας μου ασχολείται με αυτό το μαγικό πράγμα που λέγεται λαδοπαξίματο κυθύρων, όπου και το αναπτύσσει όσο το μαθαίνει, μιας και είναι μαμούνι και ο πατέρας μου και πολύ δουλευταράς, το αναπτύσσει, το εξελίσσει. Και επειδή αυτό το κτίριο ήταν αποθυμένο του, λόγω του συναισθηματικού δεσίματος που είχε με τον πατέρα του, στις αρχές του 2000 έρχονται τα πρώτα ευρωπαϊκά προγράμματα, τα πρώτα ΕΣΠΑ, και κατεβάζουμε μια πρόταση η οποία έλεγε αναπαλαίωση ηλιοτριβείου, δημιουργία αρτοπίου. Πολύ πρωτοπόρα επίσης, όχι μόνο για το νησί, αλλά ειδικά για το χωριό.
0: Αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή, τώρα στον Καραβά, στο χωριό, στα Κύθυρα, να δημιουργηθεί μια τόσο μεγάλη μονάδα, στο πούμε.
1: Όλη εκείνη την εποχή μας θαύμαζαν για την κίνηση και περισσότερο για το θάρρος μας και την τόλμη μας, γιατί κανείς δεν πίστευε στην πραγματικότητα ότι αυτό το πράγμα θα μπορούσε να πετύχει. Σήμερα λοιπόν, 18 χρόνια μετά, παραμένουμε μια οικογενειακή επιχείρηση, αλλά πλέον είμαστε μια φάμπρικα παξιμαδιού. Έχοντας σαν βασικό παξιμάδι το τοπικό λαδοπαξιμάδι κυθύρων, έχουμε μια ημερήσια παραγωγή σκέψου γύρω στον 1,5 τόνο. 1,5 με 2 τόνους, κάθε μέρα, χειμώνα-καλοκαίρι.
2: Έλα, πάμε λίγο, παιδιά.

0: Να πει μαγιά. Ορίστε, σπάω. Μίλησε την αγρότα. Ωραίο πράγμα.
1: Για να πετύχουμε όλο αυτό το πράγμα που σήμερα υπάρχει, είμαστε μια ομάδα γύρω στα 20 άτομα. Όπου αν τα βάλεις λίγο κάτω, καταλαβαίνεις ότι είναι μεγάλη υπόθεση. Για μια

οικογενειακή επιχείρηση στον καραβά των κυθύρων, του να δίνει δουλειά σε τόσα άτομα είναι κάτι παραπάνω από συνηθισμένο, θα έλεγα. Γιατί για τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά, το αρτοπείο του καραβά είναι το εισιτήριό του για να μπορούν να μένουν στα κύθυρα.

0: Είδα όλη τη διαδικασία του ζυμώματος του Παξιμαδιού. Η δικιά σου ζωή πώς έχει ζυμωθεί?
1: Εγώ γεννημένος στα Κύθρα, αλλά μεγαλωμένος στην Αθήνα, παθαίνω μια κρίση ωριμότητας γύρω στα 23. Από τότε έχω να πάθω αντίστοιχη. Και κάπως άρχισαν λίγο τα πράγματα στην Αθήνα να με αγχώνουν περισσότερο παρά να με χαροποιούν. Και υπήρχε ένα τεράστιο κενό πέρα από τη σωματική κούραση. Οπότε άρχισα να βάζω κάποια πράγματα στη σειρά για το πώς θα ήθελα να είναι η ζωή μου. Και όλα έδειχναν Κύθρα. Πολλά άλλα πράγματα όλα αυτά τα χρόνια με έχουν κάνει να αγαπήσω εκ νέου τον τόπο, γιατί έχω γνωρίσει πολύ σημαντικούς ανθρώπους, όπως ας πούμε από τον πολιτιστικό σύλλογο που έχουμε εδώ πέρα στο χωριό, την Πορτοκαλιά του Καραβά. Έχοντας φτάσει τέλος πάντων σε ένα σημείο να υπερηφανευόμαστε για μια πολύ έτσι ωραία δράση που κάνουμε, που είναι το Φεστιβάλ της Πορτοκαλιάς, που γίνεται τα τελευταία 4 καλοκαίρια και έχει γίνει πόλος έλξης πολλών ανθρώπων με πράγματα που στην πραγματικότητα ταιριάζουν. Ναι, περιβάλλον, πολιτισμό και αθλητισμό.
0: Περιέγραψε μου τα Κύθρα, έτσι μέσα από τα μάτια σου.
1: Τα Κύθρα είναι ένας τόπος μαγικός που έχει περισσότερο το ανθρώπινο αποτυπώμα του παρελθόντος παρά του παρόντος. Είναι ένας τόπος που κάποτε αριθμούσε 20.000 κόσμο περίπου, τώρα είμαστε πολύ λιγότεροι. Πολύ έντονη φύση, πάρα πολύ ιστορία και ελπίζω και πάρα πολύ μέλλον. Είναι ένα μέρος το οποίο πολύ εύκολα μπορείς να νιώσεις ότι είσαι σε ένα νησί όταν είσαι στην παράκτια πλευρά του. Αλλά έχει και πολλά σημεία, όπως εδώ στον Καραβά, που και γι' αυτό είμαστε και φημισμένοι, η ρεματιά του κάτω με τις πηγές, που δεν θυμίζουν καθόλου νησί. Νιώθεις περισσότερο ότι είσαι σε ένα υπηρετικό περιβάλλον παρά σε ένα νησιωτικό. Οπότε τα Κύθρα για μένα είναι ο παράδεισός μου στην πραγματικότητα και αυτό που ελπίζω και εύχομαι είναι ο καθένας μας να βρει τα δικά του Κύθρα.
0: Ο Παύλος κράτησε για μας το καλύτερο στο τέλος. Μας πήρε και κατεβήκαμε κάτω στη ρεματιά και περπατήσαμε μέχρι τη βρύση της Πορτοκαλιάς.

0: Βρισκόμαστε στο Μυλοπόταμο και θα συνεχίσουμε δυτικά. Θα πάμε προς τις δυτικές ακτές των Κυθύρων, στην παραλία Λιμιώνας. Η δυτική πλευρά των Κυθύρων προσφέρει το τοπίο που βλέπετε τριγύρω μου. Κοιτάξτε αυτά τα πελώρια βράχια που έρχονται και συναντούν το μπλε της θάλασσας. Η διαδρομή σου κόβει την ανάσα. Υπάρχουν και διάφορα έτσι παγκάκια, οπότε αν θέλετε να το απολαύσετε 100%, καθίστε και ρεμβάστε αυτό το πανοραμικό υπέροχο πλάνο. Αυτή η πλευρά προσφέρεται για ωραία ηλιοβασιλέματα, ωστόσο εμείς προσεγγίζουμε την περιοχή για να περπατήσουμε σε μια ξεχωριστή διαδρομή. Μια από τις ομορφότερες διαδρομές για να περπατήσει κάποιος στα Κύθυρα όταν έρθει είναι να ξεκινήσει από το Λιμιώνα και να φτάσει μέχρι την Πράσινη Λίμνη.
1: Χωρίς χάρτη στα Κύθυρα!

0: Ετοιμός.
1: Πάντα. Μπράβο.
0: Θα ξεκινήσουμε ψάχνοντας τα ίχνη του μονοπατιού.

Η διαδρομή μας προσφέρει αρώματα από τα κύθυρα, έντονη μυρωδιά από θυμάρι, η αλμύρα της θάλασσας και αυτό το ψυχρό αεράκι που έρχεται πάνω από τα βράχια. Κοιτάξτε που βρισκόμαστε, στο πουθενά. Ουρανός, κύθυρα και θάλασσα.

Να περπατάτε στη φύση, να περπατάτε στις εκδρομές σας και στα ταξίδια σας, γιατί μόνο έτσι μπορείτε να μυρίσετε, να νιώσετε και να αντιληφθείτε καλύτερα την ομορφιά του τόπου. Συνεχίζουμε το μονοπάτι, λίγα μέτρα έμειναν. Στο τέλος μας είπαν ότι θα χρειαστεί λίγη αναρρίχηση. Για να δούμε. Τα τελευταία μέτρα, παιδιά, είναι αρκετά επικίνδυνα. Είναι για ανθρώπους οι οποίοι έχουν εμπειρία στο περπάτημα. Βλέπετε τα βράχια πώς είναι. Σίγουρα το τοπίο σαν ταμείο, έτσι.

0: Καλώς ήρθατε στην Πράσινη Λίμνη, σε ένα από τα ομορφότερα φυσικά τοπία στα Κύθηρα. Κοιτάξτε το ομορφιά!
1: Δύσκολη διαδρομή, αλλά όπως έχουμε ξαναπεί, η φύση έχει τον τρόπο να σε ανταμείψει. Και εδώ τον κάνει με τον καλύτερο τρόπο.
0: Κοιτάξτε τους χρωματισμούς που διαγράφονται εντός της λίμνης.
1: Τρομερό ενδιαφέρον παρουσιάζει η αντίθεση με τη θάλασσα. Δεν ξέρω αν έχετε ξαναδεί πράσινη λίμνη ακριβώς δίπλα από τη θάλασσα.
0: Η καλύτερη ώρα για να φτάσετε εδώ είναι μετά τις 12, με τον ήλιο να είναι ακριβώς από πάνω και να αρχίζει να πέφτει μπροστά για να φωτίσει όλη τη λίμνη και να δείτε αυτό το έντονο σμαραγδί χρώμα. Τα οποία σαν και αυτά εδώ της πράσινης λίμνης μας θυμίζουν πόσο ξεχωριστή είναι η χώρα μας. Δεν θα πω περισσότερα, θα αφήσω την εικόνα να σας ταξιδέψει, να σας φέρει εδώ μαζί μας και να απολαύσετε κι εσείς αυτό το οποίο βιώνουν τα μάτια μας αυτή τη στιγμή.

κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος του. Δεν ξεχνάμε να μπούμε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube για να δείτε το επεισόδιο από τα κύθυρα και όλα τα υπόλοιπα του χωρίς χάρτη. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά.

0: Τα έξυπνα παιδιά πειραματίζονται πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι. Ήσουν τυχαίαζω, ναι, ναι. Ακριβώς επειδή πειραματίζομαι. Είπα, αν βγάλω τη λάμπα από το φακό και τη βάλω στο πρωτοετή, πόσο έντονα θα δείξει.

0: λέτε. Έχουμε ξεκινήσει να μπαίνουμε σε καλοκαιρινό mood που λέμε και στο χωριό μας.
1: Βεβαίως, Νίκο μου, βεβαίως, εννοείται. Δεν θα βουτήξουμε το Σαββατοκύριακο, δεν θα πάμε για το πρώτο μας μπανάκι που θα έχει τριαντάρια, καλέ, εννοείται.
0: Τριαντάρι έξω, μέσα είναι δύσκολα. Θέλω να σας πω ότι όλο το κλιπάκι αυτό από τα πολύ ωραία παιδιά τα οποία μας τραγουδούν σήμερα και μας ξεκινάνε αυτό το πρωινό της Τρίτης είναι γυρισμένο στον Πειραιά σε διάφορα σημεία της παραλιακής μας.
1: Τι ωραία που
0: έτσι
1: είναι.
0: Και της Πειραϊκής και στον όρμο της ΔΕΗ εκεί στο Κερατσίνι. Κατεβήκανε τώρα στον Άγιο Νικόλα, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, και είναι πάρα πολύ ωραία. Ένα εξοκλήσι το οποίο έχουμε στην Πειραϊκή μας. Γενικά, ό,τι βλέπετε, επειδή είμαστε πειραιωτάκια, πολύ μάχημα εμείς τον Πειραιά, μας κάνει και αλλάζουμε τη διάθεσή μας. Ακόμα χορεύει. Πες και καλημέρα.
1: Ακόμα χορεύω, εννοείται. Καλημέρα, καλώς ορίσατε και σήμερα εδώ, Τρίτη σήμερα, 5 Μαΐου. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Action 24. Καταλαβαίνετε, εμείς έχουμε μπει σε καλοκαιρινό mood, όπως είπε και ο Νίκος. Ξεκινάμε έτσι με διαφορετική διάθεση. Και τη δική σας τη διάθεση δηλαδή θέλουμε να φτιάξουμε.
0: Με την Αλεξάνδρα θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10 παρα 20 με όλες τις ειδήσεις, εξελίξεις που είτε έγιναν, θα γίνουν, είτε πρόκειται να γίνουν. Να πούμε χρόνια πολλά. Πού?
1: Βεβαίως. Στην Ειρήνη να πούμε χρόνια πολλά. Στον Ειρηναίο, στον Εφρέμ και στην Εφρεμία. Χρόνια σας πολλά, παιδιά, και χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε γενέθλια ή γιορτάζετε σήμερα κάποια δική σας προσωπική σημαντική στιγμή.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν να βλέπουμε τα θέματά μας σιγά-σιγά για να ξέρουμε πώς θα κινηθεί η επικαιρότητα. Και όλα επικεντρώνονται βεβαίως στον πόλεμο στο Ιράν. Δεν έχει τελειώσει. Έτσι, δεν έχει τελειώσει. Ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι σε περίπτωση που χτυπήσουν κάποιο αμερικανικό πλοίο που συνοδεύει τα υπόλοιπα που θέλουν να βγουν και να μπουν στον κόλπο, τότε το Ιράν θα ισοπεδωθεί. Και
1: λοιπόν,
0: είχαμε και χτυπήματα χτες σε διάφορες περιοχές από το Ιράν. Θα τα δούμε όλα σε λίγο.
1: Έχουμε μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll εδώ για το Action 24. Την είδατε εχθές στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Ζαχαρία Ζούπη και την ανάλυσή του. Και σήμερα ο Ζαχαρίας θα είναι εδώ. Πολύ σημαντικά ευρήματα προκύπτουν από αυτή τη δημοσκόπηση. Θα το αναλύσουμε σε πολύ λίγο. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται πως ξεπερνά το ψυχολογικό φράγμα των 30 μονάδων, ποσοστιαίων μονάδων. Φαίνεται ότι Τσιμπάη δεν έχει φτάσει ακόμα στα ποσοστά που ήθελε.
0: Πάμε λιγάκι στο όχι της κυβέρνησης σε προανακριτική για το θέμα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ όσον αφορά τον κύριο Σπύλιο Λιβανό και την κυρία Αραπατζή. Έτσι, καταλαβαίνουμε ότι σε καμία περίπτωση το Πασόκ αυτό δεν θα μπορούσε να το δεχτεί που κατέθεσε πρόταση για προανακριτική. Και όπως καταλαβαίνετε, ένας μήλος, μια ωραία ατμόσφαιρα, μια ένταση που υπάρχει μεταξύ
1: συμμορίωση
0: αντιπολίτευσης. Και
1: και πάμε τώρα και σε ένα τραγικό πραγματικά περιστατικό που μας έχει σοκάρει όλους και μας έχει έτσι προκαλέσει και ένα στρίψιμο στο μάχη. Ένας 25χρονος, ακούστε τώρα, χτύπησε και έσπασε το σαγόνι ενός 17χρονου. Το παιδί αυτό ήταν με αυτισμό. Είπε τώρα 25χρονος ότι δεν το γνώριζε. Θα δούμε σε πολύ λίγο, θα μας αναλύσουν και οι συνάδελφοι για ποιο λόγο σήκωσε το χέρι του ο 25χρονος. Μείνετε εδώ συντονισμένοι.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν να βλέπουμε τα θέματά μας με τα μάτια στραμμένα στη Μέση Ανατολή, καθώς φαίνεται ότι και το Ισραήλ αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται και πάλι να πατήσουν το κουμπί. Είπε ο πρόεδρος Τραμπ ότι θα ισοπεδωθεί το Ιράν αν και εφόσον αγγίξουν ένα Ιρανικό πλοίο. Ένα Αμερικανικό πλοίο.
1: Έτσι, το οποίο συμμετέχει ουσιαστικά σε αυτή την επιχείρηση ελευθερία. Σωστά.
0: Σε αυτή την επιχείρηση ελευθερία.
1: Που προσπαθούν να ανοίξουν τα στενά του ορμού. Την ίδια ώρα, βεβαίως, έχουμε και επιθέσεις του Ιράν με ντρόουν σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τα όσα καταγγέλουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Οι απειλές, όπως καταλαβαίνετε, αυτή τη στιγμή στο πεδίο έρχονται και από τις δύο πλευρές, και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από το Ιράν. Αναγκαστήκαμε να αμυνθούμε, λέει το Ιράν, για τις επιθέσεις σε αυτές τις εγκαταστάσεις.
0: Όλα είναι στον αέρα, θέλω να σας πω, έτσι, γιατί οι πληροφορίες που έρχονται τόσο από αμερικανικά μέσα όσο και από ισραηλινά είναι ότι και οι δύο χώρες ετοιμάζονται και πάλι σε περίπτωση που δεχτούν επίθεση να πατήσουν το κουμπί, να ανοίξει πάλι ο ασκός του αιώλου.
1: Έχει επιμεληθεί το ρεπορτάζ και τα έχει συγκεντρώσει όλα τα τελευταία νέα η Αθήνα Σούντζου. Θέλεις να το δούμε?
0: Πάμε.

0: Ένα αμήλικτο κυνηγητό κυριαρχίας εκτυλίσσεται στα στενά του Ορμούζ. Ο πρόεδρος Τραμπ θέτει σε εφαρμογή την επιχείρηση Ελευθερία. Ένα σχέδιο υψηλού ρίσκου για να μπει τέλος στην ομηρία του θαλάσσιου περάσματος από το Ιράν.
1: Χώρες από όλο τον κόσμο έχουν ζητήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να βοηθήσουμε στην απελευθέρωση των πλοίων τους, τα οποία έχουν εγκλωβιστεί στο στενό του Ορμούζ.
0: Το Ιράν ξεκαθάρισε πως το ναυτικό καθεστώς στη στενοπό δεν έχει αλλάξει και δημοσίευσε χάρτη ελέγχου που δείχνει το ισχύον μπλόκο.
2: Δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή στη διαδικασία διαχείρισης του στενού του Ορμούζ. Τα πλοία που παραβιάζουν τους κανόνες τα ακινητοποιούνται δια της βίας.
0: Πάντως, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε πως δύο εμπορικά πλοία με αμερικανική σημαία διέσχισαν ανεμπόδιστα τα στενά του Ορμούζ.
3: Iranian state media claims that it's hit a US warship with two missiles after it reportedly ignored warnings about entering the Strait of Hormuz.
0: Το Ιρανικό ναυτικό υποστήριξε ότι έπληξε αμερικανικό στρατιωτικό πλοίο κοντά στο λιμάνι Τζάσκ, ενώ αυτό βρισκόταν εν πλώ και αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία, γεγονός που διέψευσε η Ουάσιγκτον. Ο ισχυρισμός και μόνο της Τεχεράνης περί πλήγματος έφερε απότομη άνοδο στις τιμές πετρελαίου. Από τα 107,5 δολάρια το βαρέλι στις 10 το πρωί έφτασε τα 113,8 δολάρια το βαρέλι λίγη ώρα αργότερα στις 12 ακριβώς. Οι δείκτες κοκκίνησαν και στο αμερικανικό πετρέλαιο με 101,2 δολάρια το βαρέλι στα 105,3 δολάρια το βαρέλι 2 ώρες αργότερα. Για την επιχείρηση Ελευθερία κινητοποιούνται ισχυρές αμερικανικές δυνάμεις. Επιποδός βρίσκονται 15.000 στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή, 100 πολεμικά αεροσκάφη τα οποία θα απογειώνονται είτε από αμερικανικές βάσεις στην περιοχή είτε από αεροπλανοφόρα, ενώ στη διάθεση των αρχών είναι και τα αντιτορπιλικά. Άγνωστο πάντως παραμένει πώς τα διερχόμενα πλοία θα ξεπεράσουν τους κινδύνους του ναρκοθετημένου στενού. Η εκτόνωση του ναυτικού μπλόκου αποτελεί δίκοπο μαχαίρι, καθώς ο κίνδυνος ανάφλεξης είναι ορατός, τεινάζοντας στον αέρα την εκεχηρία.
4: Το ερώτημα είναι που είναι η Ευρώπη. Μπορείς να μου πεις όλη αυτή την ιστορία.
5: Δεν το ξέρεις ότι είναι ένα αργοκίνητο καράβι. Τώρα πρώτη φορά το
4: μια
5: βλέπουμε αυτό.
4: Μια μηνά τα ζητήματα τα οποία απασχολούν όσον αφορά την οικονομία, ναι, της, το πετρελαιό της.
5: Πουθενά. Εγώ το μοναδικό που άκουσα είναι καμπανάκι από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Καμπανάκι και από τον κύριο Πιερακάκη και από τον κύριο Στουρνάρα. Πως αν αυτός ο πόλεμος συνεχιστεί και το 2027, αυτή η κατάσταση που έχουμε, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ χειρότερα. Εγώ μόνο αυτό.
4: Χθες είχαμε συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών για το θέμα της Μέσης Ανατολής. Η Ευρώπη συμφωνήσανε και οι δύο πλευρές ότι θα πρέπει να είναι παρούσα στη Μέση Ανατολή, αλλά πώς.
5: Αλλά πώς.
4: Αυτό είναι το θέμα.
5: Βεβαίως να πούμε ότι ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε και με τον κύριο Γέρα Πετρίτη, ο οποίος έστειλε νομίζω και ένα πολύ σαφές μήνυμα ο δικός μας Υπουργός Εξωτερικών. Λέει με δικλείδες ασφαλείας πρέπει να γίνει η πώληση του εξοπλισμού στην Τουρκία, του αμυντικού εξοπλισμού. Ακριβώς.
4: Έτσι, να μπαίνουν στάδρα. Λοιπόν, το ρεπορτάζ το έχει συγκεντρώσει ο Γιάννης Μίτης. Πάμε να το δούμε και πιστεύω.
2: Παρά συναντήσεων που ενισχύουν το ευρωπαϊκό γεωπολιτικό αποτύπωμα της Αθήνας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, είχε σήμερα πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, στάθηκε ιδιαίτερα στα διεθνή προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι η Αθήνα θα σταθεί αρρωγός στις συντονισμένες ενέργειες που γίνονται προκειμένου να επιληθεί γρήγορα το αδιέξοδο με διπλωματικά μέσα και να διασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ.
6: That this situation is peacefully resolved as quickly as possible, especially when it comes to preservation of the freedom of navigation in the Straits of Hormuz.
7: Looking forward to your presidency in the next year in the European Union, we should strengthen our efforts to make the European Union to be capable to tackle all the threats we are facing and the challenges we are facing.
2: Είχε προηγηθεί συνάντηση του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών με τον Έλληνα ομόλογό του. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης έστειλε σαφές μήνυμα για τις εξοπλιστικές συναλλαγές του Βερολίνου με την Άγκυρα, τονίζοντας πως οι γερμανικοί εξοπλισμοί δεν μπορούν να στρέφονται κατά κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο κατελάχιστον είναι να διασφαλίζεται ότι τα συστήματα αυτά, για τα οποία γίνεται προμήθεια σε τρίτες χώρες, δεν θα αξιοποιούνται σε βάρος συμμάχου χώρας.
2: Συνέχεια στο pressing προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για σαφείς δεσμεύσεις και εργαλεία άμεσης αντίδρασης τόσο για την επιχειρησιακή ενεργοποίηση του άρθρου 42.7 όσο και τη δημιουργία ενός ισχυρού μηχανισμού κοινής ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για την άμυνα, έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντησή του με τον Επίτροπο Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον απόϊχο της επίθεσης που είχε δεχθεί παλαιότερα η Κύπρος από drones της Χεζμπολάχ.
9: We are very much looking forward towards operationalizing this article in terms of stronger defense commitment by European member states should another need arise to support a member state under attack.
10: Next point is, I agree with you absolutely, you know, and I was speaking also that Article 42.7 is very important for us, some kind of what they call the first step in what they try to structurally look into institutional defense readiness.
2: Η Αθήνα τάσεται υπέρ της ασφαλούς ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και συντονίζει διπλωματικό βηματισμό με όσους επιζητούν επίλυση του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί. Προτάσει σταθερά το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, στέλνοντας ηχηρά μηνύματα σε όσους το επιβουλεύονται.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να πούμε μια καλημέρα στον Φάνη Καραμπατσάκη για να μας πει και για αυτό το περιστατικό που είχαμε με τον 25χρονο που χτύπησε έναν 17χρονο με αυτισμό. Φάνη, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Φάνη.
11: Καλημέρα σας. Πρωτοφανές περιστατικό από την άποψη ότι ο 25χρονος είναι και γνώστης πολεμικών τεχνών. Και με αυτόν τον τρόπο χρησιμοποίησε τις πολεμικές τέχνες, κάτι το οποίο μαθαίνουν από μικρά παιδιά να μην το κάνουν, εις βάρος του νεαρού, του 17χρονου, με τον αυτισμό, ο οποίος εξακολουθεί από το Σάββατο, οπότε έγινε αυτή η επίθεση, να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Ενώ εις βάρος του 25χρονου σχηματίζεται δικογραφία για την πρόκληση των σωματικών βλαβών και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης για να δώσει εξηγήσεις. Το συμβάν, όπως είπα, έγινε κατά τη διάρκεια συναυλίας στην πλατεία Πατριάρχου Κωνσταντίνου στη Νέα Φιλαδέλφεια, στη διάρκεια μιας τοπικής εκδήλωσης. Εκεί βρισκόταν ο 17χρονος με τις δύο αδερφές του ηλικίας 20 και 23 ετών και ο 25χρονος με την 20χρονη σύντροφό του. Φαίνεται αρχικά να υπήρξε ένας διαπληκτισμός μεταξύ μιας αδελφής του 17χρονου και της συντρόφου του 25χρονου και τότε να επενέβη ο 25χρονος, ο οποίος αρχικά χτύπησε μία από τις κοπέλες και συνεχεία και τον 17χρονο. Μάλιστα. Διαφορετική εκδοχή δίνει η μητέρα του και ο ίδιος ο δράστης, λέγοντας ότι προκλήθηκαν.
4: Προκλήθηκαν, ναι, και έπρεπε να τους πάσει το σαγόνι του παιδιού, να σηκώσει, λέει μετά, ότι δεν ήξερα ότι ήταν άτομο με αναπηρία, ότι είχε αυτισμό, αλλά σε κάθε περίπτωση σήκωσε το χεράκι του και όπως μας είπες Φάνη, είναι και γνώσεις πολεμικών τεχνών, έτσι, μπορεί να έχει πτυχία και τέτοια, τώρα είναι χειρότερα τα πράγματα στη δικαιοσύνη.
11: Προφανέστατα, ναι. Θα είναι χειρότερα διότι θα παίξει και αυτό ρόλο.
4: Βέβαια, απαγορεύεται να σηκώσουν το χεράκι τους, γνωρίζουν πολεμικές τέχνες, ούτε για πλάκα, ούτε για αστείο.
5: Και δεν έχει σημασία αν γνωρίζεις ή όχι.
4: Είτε δεν γνωρίζεις, δεν σηκώνεις το χέρι.
5: Έχει
4: τέλος.
5: Αυτισμό ή όχι. Έτσι. Και ένα παραπάνω όταν έχεις και τέτοια, όταν έχεις και τέτοιες γνώσεις.
4: Τώρα, πάμε για έναν 28χρονο τελειβερά για επιθέσεις με πέτρες που. Και τι ακριβώς έχει γίνει, Φάνη, για πες μας.
11: Στην Κηφισιά καταγράφηκε ένας 28χρονος αλλοδαπός να πετάει πέτρες εις βάρος ανυποψίας των περαστικών. Έχουν καταγραφεί 5 επιθέσεις εις βάρος γυναικών και μία εις βάρος ενός άνδρα. Προσέκιζε τα θύματα και από κοντινή απόσταση τους έριχνε πέτρες, στοχεύοντας κυρίως στο πρόσωπό τους. Η σοβαρότερη επίθεση από αυτές έγινε την Κυριακή, οπότε τραυματίστηκε πολύ σοβαρά μία γυναίκα στο πρόσωπο, μεταξύ άλλων της έσπασαν τα δόντια. Oh. Όλοι οι παθόντες έχουν αναγνωρίσει τον δράστη.
5: Έλα Χριστέ και Παναγιά. Δηλαδή για ποιο
11: τι
5: λόγο...
11: Τι μυαλά κουβαλάει ο καθένας.
5: Ακριβώς αυτό, Φάνη. Τι μυαλά κουβαλάει ο καθένας. Δεν ξέρει το δρόμο από πού θα σου έρθει. Τώρα στα καλά του καθουμένου, άλλος έπιανε πέτρες και τις πέταγε στα πρόσωπα των ανθρώπων.
4: Έχει συλληφθεί, Φάνη, έχει συλληφθεί.
11: Έχει συλληφθεί και έχει αναγνωριστεί από τους παθόντες. Δεν σε καμία περίπτωση δεν λίστεψε.
4: Ναι, γιατί το έκανε τώρα, θα δώσει τις εξηγήσεις του έτσι, και θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Αλλά το θέμα είναι το από πού να φυλαχτείς, αυτό που λέτε.
5: Από πού να
4: φυλαχτείς.
5: Λοιπόν, δεν ξέρεις καλά, από πού θα σου έρθει. Εκεί που μπορεί να είσαι σταματημένο στο φανάρι και κάτι να συμβεί και να έχεις κατεβασμένο το παράθυρο. Εγώ πια το παράθυρο δεν το κατεβάζω.
4: Λοιπόν, Φάνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε και αργότερα στο ρεπορτάζ.
12: Μιλάμε κάποιες φορές για ορισμένα παιδιά τα οποία κάνουν πλάκα, νομίζουν ότι κάνουν πλάκα και πετάνε κάποιες πέτρες σε αυτοκίνητα, σε λεωφορεία, σε οτιδήποτε. Εδώ μιλάμε για έναν 28χρονο, ο οποίος πήγαινε κατευθείαν με σκοπό να τραυματίσει.
4: Ναι, Φάνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε σε λίγο. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, τώρα. Πάμε λιγάκι στα πολιτικά μας, έτσι, γιατί
5: βεβαίως
4: έχουμε την δημοσκόπηση της Opinion Poll. Σε λίγο θα τη δούμε και εδώ αναλυτικά. Να πούμε δύο στοιχεία. Ότι η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι ανακάμπτει, δεν καλύπτει όλο το κενό έτσι, από την μεγάλη απόσταση τη δημοσκόπηση την οποία είχε. 31%, 31,2% παραπολύ. Έτσι,
5: για να τα δούμε.
4: Με προβάδισμα, μπράβο, ωραία. Φτάσαμε στην καρτούλα μας, 31,2%. Το ΠΑΣΟΚ έρχεται δεύτερο με 14,4, ανέβηκε
5: κάπως
4: λίγο, αλλά πάλι διπλό σκορ που κάνει Νέα Δημοκρατία. Ακολουθεί η Ελληνική Λύση 1,4, η Πλεύση Ελευθερίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου 8,2, βλέπω το ΚΚΕ στο 7,8, στο 4,3 ο ΣΥΡΙΖΑ, 1,7 η Νίκη, πολύ καλά βλέπουμε σε εκείνο το σημείο. Και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα.
5: 2,8 το ΜΕΡΑ25, 1,9 αριστερά, 4,3 η Φωνή της Λογικής, 1,1 οι Σπαρτιάτες και 1,1 οι Δημοκράτες. Αυξήθηκε, και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο, το άλλο, οι αυτοί που ακόμα δεν έχουν καταλήξει, αυτοί οι δεξαμενοί ανθρώπων, στο 12,6%. Και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο. Και όπως επίσης, θα τα δούμε και σε πάρα πολύ λίγο, τι λένε για τον κύριο Τσίπρα και για την κυρία Καριστιανού. Έχει πολύ μεγάλο, έτσι, έχουμε αλλαγές εκεί πέρα.
4: Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε αίτημα για εξεταστική για τις υποκλοπές. Δεν θα το κάνει μάλλον δεκτό η Νέα Δημοκρατία, θέλω να σου πω. Θα σου πει θέλω 151 ψήφους για λόγους
5: εθνικής ασφαλείας. Ενώ κανονικά χρειάζονται 120. Υπάρχει μία διάταξη, την οποία τη συζητούσαμε και εμείς εδώ την περασμένη εβδομάδα. Μπορεί η κυβερνόσα παράταξη να επικαλυστεί λόγους εθνικής ασφαλείας και να πρέπει για την σύσταση αυτής της Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές να συγκεντρωθούν 151 βουλευτές. Κάτι το οποίο θεωρείται δύσκολο αυτή τη στιγμή.
4: Το πρώτο
5: έτσι,
4: όχι. Το δεύτερο όχι είναι στην προανακριτική που θέτει η Νέα Δημοκρατία για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Λέει ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός πρόσωπος, ότι κοιτάξτε, παιδιά, δεν υπάρχει κάποιος λόγος, δεν υπάρχουν νέα στοιχεία.
5: Αναφερόμαστε σε δύο πρόσωπα συγκεκριμένα. Έτσι είναι για τον κύριο Λιβανό και για την κυρία Αραμπατζή.
4: Ναι,
5: για αυτούς τους δύο μόνο.
4: Στο πάμε ΠΑΣΟΚ λίγο
5: στα το ΠΑΣΟΚ. Στο ΠΑΣΟΚ, γιατί έχουμε την παρέτηση του κύριου Καστανίδη. Μία παρέτηση με εχμές από το κόμμα του κύριου Ανδρουλάκη, είπε ότι φεύγει ο κύριος Καστανίδης. Λίγες ώρες αργότερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε στον Αντώνη Σρόιτερ, στο κεντρικό δελτίο του ΑΛΦΑ, και αναφέρθηκε σε αυτή την παρέτηση. Όπως είπε, τον διέγραψε και ο κύριος Παπανδρέου, τον απέβεμψε και ο κύριος Σιμίτης. Συνεχίζει αυτήν την συνεπή στάση που έχει όλο αυτό το διάστημα, όλα αυτά τα χρόνια μάλλον, ο κύριος Καστανίδης.
4: Θεοδόρος Ζαγανάκου, το ρεπορτάζ, πάμε να το δούμε.

0: σε ρυθμούς σκληρού ροκ η στρατηγική του Πασόκ απέναντι στην κυβέρνηση, την ώρα που το βλέμμα των στελεχών της Χαριλάου Τρικούπη είναι στραμμένο στα υποίδρυση κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού, αλλά και στη δημοσκοπική βελόνα. Το Πασόκ, όπως είχε προαναγγείλει, κατέθεσε αίτημα για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές με κύρια ερωτήματα προς διερεύνηση, αν και υπό ποιες συνθήκες χρησιμοποιήθηκε το Predator από την ΕΥΠ, πώς χρηματοδοτήθηκε η χρήση αυτή και αν ήταν σε γνώση και είχαν την έγκριση και συντονισμό του Πρωθυπουργικού Περιβάλλοντος και του ίδιου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Είναι η απολύτως αναγκαία θεσμική συνέχεια του αγώνα του Πασόκ και όλων μας για πλήρη διαλεύκανση ενός πολύ σκοτεινού σκανδάλου που αποτελεί βόμβα στα θεμέλια της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας.
2: Πρώτα θα διαβάσουμε την πρόταση αυτή αφού κατατεθεί και στη συνέχεια θα απαντήσουμε, όπως κάναμε και στην αντίστοιχη προηγούμενη περίπτωση.
0: Με ένα σαφές όχι, απάντησε η κυβέρνηση στην πρόταση του Πασόκ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής σε βάρος του Σπύλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπάτζη για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ σήμερα κοινό αίτημα κατατέθηκε από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να μετατρέψει τη χώρα και την πολιτική ζωή σε ένα απέραντο δικαστήριο, με τον Κώστα Τσουκαλά να απαντά ότι η κυβέρνηση δεν σέβεται την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
2: Δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε ένα εκ των αιτημάτων, είτε του Πασόκ, είτε το κοινό αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να οδηγούν σε προκατακτική εξέταση, άρα θα είναι αρνητική η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Δεν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα αυτά.
3: Αποφάσισε να μην υπερψηφίσει η Νέα Δημοκρατία την πρόταση του Πασόκ για να συσταθεί προανακριτική επιτροπή και να εμποδίσει την περαιτέρω διερεύνηση των υποθέσεων διαφθοράς για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή. Τόσο πολύ σέβονται το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι επιχειρούν να χτίσουν ατζέντα επάνω στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς πραγματικά δεδομένα.
4: Μάλιστα, θα τα δούμε σε πάρα πολύ λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι.
5: Θα έχουμε συνέχεια της κόντρας, έτσι. Μην νομίζετε ότι έχουν ηρεμήσει τα πράγματα.
4: Βεβαίως, και πάμε. Σε λίγο Ζαχαρία Ζούπης εδώ μαζί μας, ναι. Θα δούμε τη δημοσκόπηση της Opinion Poll. Καλημέρα, Αλεξάνδρα.
5: Καλημέρα.
6: Καλή σας μέρα.
4: Τι κάνεις?
6: Καλά είμαι εσείς?
4: Καλά είμαστε κι εμείς.
5: Καλά. Πάμε να ξεκινήσουμε από τις ειδήσεις μας, έτσι. Πάμε στο Νέο Κόσμο. Τι είχαμε εκεί, Αλεξάνδρα?
6: Θύμα επίθεσης είχαμε χθες με μια ομάδα 10 ατόμων, περίπου 15 ετών. Να φέρουμε ότι όλα έγιναν Κυριακή βράδυ σε ένα πολύ κεντρικό σημείο, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης Ηλία Ηλίου, όταν μια ομάδα 10 ατόμων, ηλικίας περίπου 15 ετών, προσέγγισαν ένα 15χρονο που βρισκόταν μαζί με τρεις φίλους τους. Τότε τον ρώτησαν από ποια περιοχή είναι. Όταν απάντησαν από ποια περιοχή είναι, ο ένας έβγαλε μαχαίρι, τον τραυμάτισε στο σωμήρο, τόσο και στην πλάτη. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγλαία Κυριακού. Ευτυχώς το 14χρονο παιδί είναι εκτός κινδύνου και οι αστυνομικές αρχές κάνουν έρευνα προκειμένου να εντοπίσουν την ομάδα νεαρών που το επιτέθηκε.
4: Για να δούμε, να τους βρούνε, να τους πιάσουνε.
5: Τα είδες. Απομόνωσαν το παιδί και το χτυπήσανε, ναι.
4: Λοιπόν, έχουμε πάλι απάτες με SMS, μεγάλη προσοχή. Τι στέλνουν αυτή τη φορά οι επιτίδοι, Αλεξάνδρα?
6: Το μήνυμα λέει ότι το όχημό σας καταγράφτηκε υπέρβαση ταχύτητα σε κατοικημένη περιοχή. Πληρώστε και μπείτε στο σύνδεσμο. Να πούμε ότι η ελληνική αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα αυτό το μήνυμα προκειμένου να μην πείθονται υποψίες οι πολίτες και να μπαίνουν στο link. Καλό είναι όταν βλέπουν το συγκεκριμένο μήνυμα, το οποίο λέει να βάλετε το χρηματικό ποσό και τα στοιχεία της ταυτότητάς σας, να μην ανταποκρίνονται στο μήνυμα, να το διαγράφουν, να μην πατούν το σύνδεσμο και να μην βάλουν τα στοιχεία, τα στοιχεία τόσο της τραπεζά τους, τόσο της ταυτότητάς τους. Όσοι έχουν έρθει δυστυχώς επικοινωνία και έχουν πατήσει το link και έχουν βάλει τα στοιχεία, καλό είναι να επικοινωνήσουμε την τράπεζά τους ή με την αστυνομία άμεσα.
5: Μάλιστα. Ναι, γιατί μπορεί να τους τα πάρουν τα λεφτά. Όχι, να τους τα πάρουν. Έχουν κάνει ήδη κατάθεση στο λογαριασμό του αγνώστου.
4: Βέβαια. Μεγάλη προσοχή, γιατί να σας πω κάτι. Όταν σας έρθει ένα μήνυμα, παρατηρήστε λίγο το link. Δηλαδή, δεν γίνεται το link να είναι thessaloniki.icu/gr. Θα πρέπει οπωσδήποτε καταρχάς να τελειώνει σε .gr, οπωσδήποτε. Έτσι τελειώνουν τα link αυτά. Και να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί μπορεί, για παράδειγμα, να μην έχει δύο καθέτους. Θα μπορεί να είναι ένα link περίεργο όπως είναι αυτό. Άρα, αν παρατηρήσετε λίγο το link, θα αποφύγετε και δεν θα πέσετε θύμα της απάτης αυτής.
5: Αλεξάνδρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας. Λοιπόν, τώρα στους πάμε στους άλλους Νταΐδες της Κρήτης. Δεν είχαμε το θέμα εδώ. Έρχεται και ένα βίντεο ακόμα στη δημοσιότητα, όπου έχουν πάρει το αυτοκίνητο, παρακαλώ πάρα πολύ, και κυνηγούν με το αυτοκίνητο. Να, εδώ, κοίτα. Εδώ μπροστά είναι ο άνθρωπος του μπαρ. Και κυνηγούν να τον χτυπήσουν, να τον εμβολήσουν. Το καταλαβαίνεις τώρα γιατί τρέλα μιλάμε.
4: Ήθελαν με κάποιο τρόπο να κάνουν κακό σε αυτόν τον άνθρωπο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω και από το βίντεο ντοκουμέντο, το νέο βίντεο ντοκουμέντο και από το προηγούμενο βίντεο. Δείτε εδώ τώρα.
5: Δείτε πόσο
4: αν ήταν άνθρωπος εκεί πίσω, θα μπορούσε να τον έχει λιώσει, έτσι.
5: Πόσο κομμάτια είναι που δεν σέβονται ούτε το αυτοκίνητο, ούτε τις περιουσίες των άλλων. Έτσι, αυτό το βίντεο ήρθε από το Κρέτα Live, το βλέπουμε εδώ.
4: Στη δεν σέβονται την ανθρώπινη ζωή, Νίκο.
5: Ως συμπλήρωμα των άλλων που βγήκαν με τα μαχαίρια. Έτσι, εδώ είναι ο διαπληκτισμός, αυτά που βλέπαμε χτες. Δεν τους άφησε ο άνθρωπος αυτούς να εισέλθουν μέσα στον μπαρ γιατί ήταν σε κακή κατάσταση. Ήταν λιώμα με λίγα λόγια. Και λέει: δεν μπορείτε να μπείτε όταν έχετε πιει τόσο πολύ στον μπαρ. Δεν μπορούμε να σας δώσουμε αλκοόλ. Και τον πήραν με τα μαχαίρια, με το αυτοκίνητο. Και εδώ σε αυτή είναι στη δικαιοσύνη.
4: Πάμε να το δούμε. Πάμε.
7: Νέο βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας δείχνει καρέ-καρέ την προσπάθεια εμβολισμού του 57χρονου πορτιέρη από το λευκό αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν τα δύο αδέλφια και ο ανήλικος έξω από το μπαρ στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο οδηγός του αυτοκινήτου έχει καταγραφεί να μπαίνει ανάποδα σε δρόμο, ενώ στην προσπάθειά του να διαφύγει με τους άλλους δύο μετά την επίθεση, τρακάρει και με σταθμευμένο αυτοκίνητο.
8: Πήγαιναν ανάποδα προς τα πάνω. Τους συνηγούσε προφανώς ο πορτιέρης από ό,τι είπανε.
7: Όλα συνέβησαν ξημερώματα της Πρωτομαγιάς. Οι τρεις δράστες, ο 20χρονος και ο 18χρονος αδερφός του και ένας 17χρονος, επιχείρησαν αρχικά να μπουν σε μπαρ, όμως ο 57χρονος πορτιέρης δεν τους επέτρεψε την είσοδο.
9: Ο τραυματίας τους καταδίωξε και εδώ πέρα ήταν γεμάτο αίματα. Αυτοί αφήσαν όμως και ένα όπλο μέσα στο αυτοκίνητο.
7: Οι αστυνομικές δυνάμεις κατάφεραν τελικά να ακινητοποιήσουν το όχημα και να συλλάβουν τον 20χρονο.
10: Δηλαδή, αντί να απευθυνθεί στις αρχές και να πει ότι θέλω να μπω μέσα να πιω το ποτό μου και δεν με αφήνουν, γιατί κρίνει κάποιος ότι εγώ είμαι επικίνδυνος ενδεχομένως, να παίρνει το δύο όπλα, ό,τι είναι όπλα και να είναι νεκρό του, λάμψης, ό,τι και να είναι. Μια μαγκούρα, ένα μαχαίρι και να προσπαθεί να απειλεί τον πορτιέρη.
7: Τρεις ημέρες μετά το αιματηρό επεισόδιο σε μπαρ του Ηρακλείου Κρήτης, ο 18χρονος συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές. Λίγες ώρες αργότερα, ενώπιον των αρχών εμφανίστηκε και ο ανήλικος, ο τρίτος της παρέας που ενεπλάκησαν και τραυμάτισαν τον πορτιέρη έξω από το μπαρ.
11: Εμείς προσβληθήκαμε για κάτι που έγινε και θα αναφέρουμε στην κυρία Ανακρίδα και στην κυρία Εισαγγελέα το τι συνέβη. Και θελήσαμε απλά να φοβερίσουμε. Δεν θέλαμε να χτυπήσουμε κάποιον, πολλό δε μάλλον δεν θέλαμε να σκοτώσουμε κάποιον, γιατί έχουμε κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.
7: Οι τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν στον ανακριτή την Τετάρτη στις 9 το πρωί.
5: Καλόπαιδα κι αυτά. Καλόπαιδα κι αυτά. Νικόλα,
4: καλημέρα.
5: Καλή σου μέρα, Νικόλα. Δώσ' τα όλα.
4: Πώς λοιπόν, είμαστε. Μπράβο.
5: Ωραίοτατος ο Νίκος. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα νέα. Πήρε αυλή παντού αν μας επιτεθούν το νέο αμυντικό δόγμα. Πώς αντιδράσει η Ελλάδα σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση. Οι πλωτές πλατφόρμες και οι ακτίνα δράσεις από τη Θράκη έως την Ανατολική Μεσόγειο είναι η αμυντική ικανότητα της χώρας μας μέσω πυράβλων. Και Έλληνας επιβάτης στο Κρουαζιερόπουλιο με τον Χανταϊό. Θα το δούμε αργότερα. Τι είναι αυτή η ιστορία. Κλιμάκωση επιθέσεις από το Ιράν και στα Εμιράτα. Και διπλό όχι πάνω δεξιά του Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ. Και υποκλοπές.
4: Εφημερίδα Καθημερινή σε κόκκινο συναγερμό. Πούτιν λέει περικυκλωμένος από σωματοφύλακες σε παλαιότερη επίσκεψή του στη Βορειοανατολική Ρωσία. Στα στενά του ορμούζει η οικονομία, σημαντικά πλήγματα σε βιομηχανία και τουρισμό. Όχι σε προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ από Νέα Δημοκρατία. Πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική για τις υποκλοπές. Νέοι σειρμοί και υποδομές για άτομα με αναπηρία. Πακέτο 12 δράσεων συνολικής αξίας 1,47 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο καφές επιβραδύνει τη γύρανση.
5: Μπράβο.
4: Δείχνει επιστημονική έρευνα και νέα στοιχεία για τη σεισμικότητα της Σαντορίνης.
5: Πίνουμε καφεδάκι τώρα, γιατί γι' αυτό μένουμε νέοι, δεν καταλάβατε καλά. Λοιπόν, πάμε λίγο στο οικονομικό. Τεστ αντοχής για την οικονομία. Ο πόλεμος στο Ιράν επισκιάζει μεταποίηση, τουρισμό και επιχειρηματικά σχέδια. Ζητούμενο. Εδώ, ακούστε, εδώ πέρα στην πρόταση του Πασόκ. Ζητούμενο η παραγωγικότητα και όχι το ωράριο, λέει ο ΣΕΒ, στην πρόταση του Πασόκ που την έκανε και την πήρε πίσω για τετραήμερη εργασία. Και η Ryanair απειλεί, λέει, να φύγει από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Έχει βάση εκεί η Ryanair. Και επειδή η Fraport, η διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου, της αύξησε τα τέλη, η Ryanair λέει: σηκώνομαι και φεύγω.
4: Ελεύθερος τύπος, 1918 προσλήψεις έως τέλος Μαΐου, νέες προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. Η αναγέννηση της Βυζαντινής Μονής Πέτρας Ολύμπου, που ιδρύθηκε το 12ο αιώνα, έγινε προπύργιο της Επανάστασης του 1878. Ναι. Περισσότερα μέτρα αν συνεχιστεί η ενεργειακή κρίση, το μήνυμα του Κυριάκου Πιερακάκη. Βόμβες κατά Ανδρουλάκη για Πασόκ και ΟΠΕΚΕΠΕ, παρέτηση Καστανίδη με βαριές κατηγορίες και όχι από την κυβέρνηση, δεν υπάρχουν ενδείξεις ή αποδείξεις για προανακριτική.
5: Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Το Μαξίμου λέει καταψηφίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σκάνδαλο ΠΚΠΕ, ναι στο κουκλώμα, όχι στην προανακριτική επιτροπή, μας λέει η εφημερίδα των συντακτών.
4: Εφημερίδα απογευματινή. Τι αλλάζει φέτος στο μηχανογραφικό, ένα θέμα που σας αφορά. Περισσότερες επιλογές για 90.000 υποψηφίους. Δείτε εδώ, 16 χρόνια μετά το έγκλημα της Μαρφίν παραμένει ανεξιχνίαστο, χωρίς δικαίωση στα 4 θύματα, ασύλληπτοι κουκουλοφόροι που πυρπόλησαν την τράπεζα. Παρέτηση Καστανίδη με βιτριολικές αιχμές κατά του Ανδρουλάκη, άνω κάτω το Πασόκ. Επιχείρηση Ελευθερία με νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν και... δείτε εδώ λίγο πάνω, το μασάζ σε βουλευτές και ο γρίφος Καραμαλή. Γιατί έχουμε μπροστά μας και την συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας γαλάζιας παράταξης, αλλά και το συνέδριο την άλλη εβδομάδα.
5: Έρχεται το μανιφέστο που έχει πρασινίσει λιγάκι δύο πρόσωπα, έτσι. Παρέτηση Βόμβα Καστανίδη με βαρύς κατηγορίες κατά Ανδρουλάκη, Ιστερόβουλος, ανιστόρητος και προσβλητικός. Παρετούμε από το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη, δεν παρετούμε από το Πασοκέ. Σε παραζάλει το οικοσύστημα της διαπλοκής που τον στηρίζει. Πανικός στο επιτελείο Τσίπρα για το ντοκιμαντέρ του Σκάι Σκοπιανό. Αποκαλύψει φωτιά για την περιλάλητη συμφωνία. Τσίπρα μας λέει το μανιφέστο στο πρωτοσελίδο του.
4: Εφημερίδα Εστία, η προστασία της γλώσσας στο Σύνταγμα. Πρόταση βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Βλάχου και Ευρυπίδη Στυλιανίδη.
5: Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Ούτε λέξη λέει για πολεμικές αποζημιώσεις. Νέα υπόκληση για Ραπετρίτη στο Βερολίνο.
4: Εφημερίδα Ριζοσπάστης, καμία εξουσιοδότηση δεν έχει η κυβέρνηση να σύρει το λαό στο σφαγείο.
5: Εκλογικός, λέει, συναγερμός για συσπήρωση των βουλευτών, στοχευμένες επαφές με Μητσοτάκη με αντάρτες εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίασης. Το Μαξίμου διαρρέει για κάλπες στις 27 Σεπτεμβρίου με αναγγελία στη ΔΕΘΑ.
4: Είναι πολύ νωρίς.
5: Πολύ νωρίς.
4: Δεν μπορεί, είναι πολύ νωρίς.
5: Μας λέει κόντρα.
4: Αναγγελία στη ΔΕΘ. 20 μέρες. Θέλω νομίζω περισσότερο. Ναι. Εφημερίδα Λόγος, νέα κόντρα κυβέρνησης αντιπολίτευσης για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές.
5: Πάμε στην πολιτικά που μας έρχεται στα email μας. Ευρωπαϊκό χρυσορυχείο 33 δισεκατομμύρια ευρώ μας λέει. Πώς θα λειτουργήσουν, άμα το βλέπα τόσο χαμηλά, mm-hmm. θα ήμουν ευτυχισμένος.
4: Ωραία.
5: Μηχανισμοί στήριξης, ναι.
4: Εφημερίδα Εσπρέσο, η μαφία λέει του Λουκουμά ναι. ζει και βασιλεύει.
5: Τι λες τώρα, για πες.
4: Τι να σου πω, έσκασαν λέει νέα κυκλώματα στις παραλίες.
5: Για αυτούς που πουλάνε λουκουμάδες από τώρα.
4: Που έκανε ντου η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Μάλιστα. Αθηνά, μείνε μαζί μου έγκυος, είμαι πολύ φερέγγυος. Το όνειρο του Τσερέλα για την Οικονομάκου. Παντρεύονται σου λέει.
5: Α, καλά κάνουν. Μπράβο, να ζήσουμε.
4: Έλα και αυτό. Ο Υδροχός, λέει, ο αριθμός 4 και η Παπαρίζου φέρνουν τον Ακύλα στην πρώτη θέση. Η προφητεία της Ελληνίδας TikToker Γεωργίας Βλαχοπούλου.
5: Τι λες τώρα.
4: Βεβαίως. Θα το φέρει.
5: Λοιπόν, απίστευτη λέει η διαδικτυακή απάτη εις βάρος πιστών με τη χρήση AI. Ζωντάνεψαν τον Άγιο Παΐσιο. Τι λες τώρα. Αν είναι δυνατόν. Βλέπεις εδώ. Αν γράψεις, λέει, αμήν η Παναγία, θα στεναχωρηθεί, θα πας κακό. Όσοι κατευθύνουν πιστούς σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα και τους τρώνε χρήματα. Αν είναι δυνατόν. Πραγματικά αν είναι δυνατόν.
4: Ελεύθερη ώρα, σκοτώνουν την εθνική κυριαρχία οι Ευρωμασόνοι, μάλιστα.
5: Πάμε στις αθλητικές μας εφημερίδες. Τα αρέστα μας λέει την Κυριακή και ό,τι γίνει. Η επόμενη μέρα μια αυτοκτονία στην Τούμπα από τον κόκκινο πρωταθλητή.
4: Φως των σπορ. Βραδιά για 3-0 για τον Ολυμπιακό. Άντε. Έτοιμος λέει να σκουπίσει την Μόνακο. Και έρχονται αποφάσεις στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό.
5: Πάμε στην Sport Day. Ο κλέψας του κλέψαντος, έτσι ένας χειρότερος από τον άλλον, οι Ιταλοί διαιτητές που σφυρίζουν τον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια, θα αρέσκεται διατεταγμένη υπηρεσία, μας λέει η Sport Day.
4: Εφημερίδα Live Sports, χτύπησε καμπάνες, λέει ο Νίκολιτς στην ΑΕΚ, και ραψοδία βόλεϊ και 2-1 για τον Παναθηναϊκό.
5: Και πάμε στην αθλητική ώρα. 4 βαθμοί και κούπα, αυτούς θέλει η ΑΕΚ για να πάρει το πρωτάθλημα. 3 αγωνιστικές πριν το τέλος, τα πράγματα για την ΑΕΚ είναι απολύτως ξεκάθαρα και όλα είναι στο δικό της χέρι.
4: Αυτά λοιπόν με τις εφημερίδες. Λοιπόν, έφτασε η ώρα.
5: Σε λίγο.
4: Να περάσουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο μείνετε εδώ συντονισμένοι στην πρωινή ζώνη στο Action 24. Θα δούμε αναλυτικά τη δημοσκόπηση της Opinion Poll και τι δείχνει αυτή η νέα δημοσκόπηση και για τον κύριο Τσίπρα και για την κυρία Καριστιανού. Ενδιαφέρον το τι κάνει και τι ψάρια πιάνει και ο κύριος Ανδρουλάκης, τόσο στην εκτίμηση όσο και στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός. Και πότε θέλουν οι πολίτες εκλογές.
5: Βεβαίως, Ζαχαρία Ζούπης, Γιάννης Παπαγιάννης, Νίκος Βέρκος, θα σχολιάσουμε εδώ τη δημοσκόπηση που θα τη δούμε αναλυτικά. Μείνετε.
4: Ερχόμαστε.

0: φωτιά που σημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
7: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.

0: Τα έξυπνα παιδιά πειραματίζονται πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Ήσουν
1: τυχαίαζω, ναι, ναι. Ακριβώς επειδή πειραματίζομαι. Είπα, αν βγάλω τη λάμπα από το φακό και τη βάλω στο πορτατή, πόσο έντονα θα δείξει.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Welcome to Zambezia.
4: Hurricane's ready.
5: So how do you get to be a hurricane?
4: Man, haven't you seen all those posters? They're everywhere.
5: What posters?
4: These! Oh, man, I was supposed to put them up.
6: Well, show me what you got.
7: Ζαμπίζια, πουλιά στον αέρα. Σάββατο, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: γυρίσαμε. Καλό πρωινό. Καλημέρα να έχουμε.
1: Είναι
0: μια όμορφη Τρίτη.
1: Κορμιά στις θάλασσες. Δηλαδή, τι γίνεται.
0: Ωραία, μπαίνουμε σε mood καλοκαιρινό, παιδί μου.
1: Σε
0: mood καλοκαιρινό.
1: Στείλτε μας φωτογραφίες λοιπόν από την παραλία που βρίσκεστε ή μιλήστε μαζί μας για ό,τι θέλετε στα social media. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 217 2007 παρακαλώ πάρα πολύ, εάν θέλετε να μας πείτε οτιδήποτε.

0: Ναι. Δεν βρίσκει από αλλού να διοχετεύσει το πετρέλαιό του προς την Ινδία ή την Κίνα.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η γεωγραφία, ξέρετε. Υπήρχαν κάποιες σκέψεις οι Ιρανοί να χρησιμοποιήσουν, για παράδειγμα, μεταφορές σιδηροδρομικές. Δεν υπάρχει όμως ταχεία διασύνδεση Κίνας, για παράδειγμα, Ιράν. Για να φτιαχτεί ένα τέτοιο έργο θα ήταν πολύ κοστοβόρο και θα έπαιρνε πάρα πολύ χρόνο. Ναι. Δεν είναι κάτι που γίνεται σε μερικές εβδομάδες ή μήνες. Για λίμωνο, αν βρεθούμε με κλειστά τα στενά για μήνες. Για την ώρα του Ιράν φαίνεται ότι είναι εγκλωβισμένο.
2: Λέτε, αν είμαστε με κλειστά τα στενά για μήνες, αυτή η επιχείρηση ελευθερία, το Project Freedom του Αμερικανού Προέδρου, μπορεί να λειτουργήσει, γιατί λέει ότι θα μας οδηγήσει σε μια επιχείρηση αδιέξοδο ο Αραχτζή.
1: Για να λειτουργήσει θα πρέπει να αναμετρηθεί και πάλι στρατιωτικά με το Ιράν. Το Ιράν δεν πρόκειται να μείνουμε σταυρωμένα τα κίνητα. Ναι. Το ερώτημά σας είναι πάρα πολύ εύστοχο. Στην ουσία δίνει από μόνο του μια απάντηση. Δεν νομίζω ότι η επιχείρηση γίνεται πραγματικά για να ανοίξουν ανέμαχτα τα στενά. Γίνεται σε μια προσπάθεια να ανοίξουν τα στενά, είτε για να πιέσουν τους Ιρανούς να καθούν στις διαπραγματεύσεις, προειδοποιώντας τους ότι κοιτάξτε, εμείς θα τα ανοίξουμε τα στενά, ό,τι και αν γίνει, ή πραγματικά είναι τα προϋόρθια μιας επιχείρησης και απλά για την έξωθεν καλή μαρτυρία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι να, εμείς πάμε τελικά για να ανοίξουμε τα στενά που πρέπει να ανοίξουν για το καλό όλου του κόσμου. Μην ξεχνάμε ότι 15 Μαΐου θα μεταβεί στην Κίνα ο Αμερικανός Πρόεδρος, έχει επίσημη επίσκεψη και φαντάζομαι ότι δεν θα θέλει να έχει αυτό το θέμα ακόμα ανοιχτό.
0: Ναι. Εγώ ένα ερώτημα ακόμα να σας θέσω όσον αφορά την στάση των Ηνωμένων Πολιτείων και του Ισραήλ. Υπάρχει περίπτωση, εάν συνεχίσει το Ιράν να προσπαθεί να βάλει στο στόχαστρο χώρους του κόλπου ή αμερικανικά πλοία τα οποία θέλουν να συμμετάσχουν στην επιχείρηση ελευθερία των στενών, να πατήσουν ξανά το κουμπί, να έχουμε εχθροπραξίες?
1: Θα μπορούσαν. Ναι. Νομίζω ότι καταρχάς είναι το πιο πιθανό σενάριο. Το Ιράν δεν πρόκειται να γίνει άπραγο αν δει προσπάθεια των Αμερικανών να αποκτήσουν τον έλεγχο των στενών. Είναι αιτία πολέμου για αυτούς, ενώ αιτία συνέχιση του πολέμου και κλιμάκωσης. Το είδαμε χθες. Οι βολές προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα εκ μέρους του Ιράν για μένα ήταν απολύτως προειδοποιητικές και δείχνουν το πώς θα αντιδράσει το Ιράν. Θα αντιδράσει επιτιθέμενο ό,τι έκανε και στον πρώτο γύρο του πολέμου.
0: Άρα δεν έχουν κάνει τίποτα. Δεν τους έχουν καταστρέψει τα ντρόνς, τους πυράβλους. Έχουν ακόμα δυνατότητες οι Ιρανοί.
1: Έχουν ακόμα δυνατότητες, αυτό το βλέπουμε, μας το δείξανε και χθες. Παρ' όλα αυτά όμως λένε οι Αμερικανοί, βέβαια η αλήθεια όσον ακούμε κατά τη διάρκεια ενός πολέμου πάντα ελέγχεται, ότι έχουν δημιουργήσει σημαντικό πλήγμα στους Ιρανούς και στην παραγωγή τους, αλλά αυτά ξέρετε όλοι είναι πολύ δύσκολο να διασταυρωθούν.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δεσποτόπουλε.
0: Να είστε καλά, κύριε Δεσποτόπουλε.
1: Να είστε καλά.
0: Πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Λοιπόν,
0: να είστε καλά, Νικόλα.
2: Ελάτε τώρα να αλλάξουμε κλίμα και θέμα, να πάμε να δούμε τι γίνεται και σε ποια φάση βρισκόμαστε με τα ακαθάριστα οικόπεδα. Τα ακαθάριστα οικόπεδα τα οποία αποτελούν πονοκέφαλο κάθε καλοκαίρι. Πλέον έχει αυστηροποιηθεί το πλαίσιο και έχουμε και βαριές καμπάνες για όσους δεν καθαρίσουν το οικόπεδό τους. Και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό εάν ξεκινήσει ή επεκταθεί μια πυρκαγιά.
0: Ναι, υπάρχουν ορισμένα ζητήματα εδώ πέρα που θα τα συζητήσουμε με το ακαθάριστο οικόπεδο, γιατί το καθαρίζεις και ξανάρχεται. Ξαναφυτρώνουν. Τι θα κάνεις αυτή τη δουλειά, το κάνεις συνέχεια? Και πώς το κάνεις συνέχεια? Αυτά είναι χρήματα. Ποιος τα καλύπτει αυτά? Συγγνώμη, δηλαδή. Ένα ερώτημα να βάλουμε στην κυρία Παπαβραμοπούλου. Είναι εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής. Καλώς ήρθατε, κυρία Παπαβραμοπούλου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
3: Καλημέρα.
2: Σιδεροκέφαλη.
0: Έτσι.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και είναι μαζί μας και η Αλεξάνδρα Μερακλείδη με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας από τον. Στα Μελίσια πρέπει να. Από την Πεντέλη, έτσι. Στα Μελίσια πρέπει να βρίσκεστε. Αλεξάνδρα, καλή σου μέρα. Για την Δήμαρχη, καλημέρα.
2: Ο κύριος Μπούρας.
4: Καλή σας μέρα. Βρισκόμαστε σε ένα καθάριστο πάρκο.
0: Ακαθάριστο πάρκο. Άρα την ευθύνη την έχει ο Δήμος εκεί, λογικά.
4: Ναι, σωστά. Και αναμένεται καθαριστεί την επόμενη εβδομάδα, όπως πληροφορήθηκα.
5: Καλημέρα, κύριε Υποφάντη.
0: Καλημέρα, κύριε
2: Μπούρα.
5: Βρισκόμαστε σε ένα από τα πάρκα του Δήμου Πεντέλης. Χαρακτηριστικά ήρθαμε εδώ πέρα για να δείτε πώς είναι η βλάστηση μετά τις μεγάλες βροχοπτώσεις της περασμένης περίοδου. Η οποία είναι μια κατάσταση που είναι σε όλο το Δήμο, έτσι, δεν είναι μόνο στο πάρκο του Δήμου, είναι και σε όλες τις ιδιοκτησίες. Το πάρκο αυτό, όπως βλέπετε εδώ, θα καθαριστεί την επόμενη εβδομάδα, έχει προγραμματιστεί και θα συντηρηθεί μέχρι τέλος του Οκτωβρίου που τελειώνει.

0: και την πυρική περίοδο.
1: Τι συντήρηση χρειάζεται αυτό το πάρκο, δηλαδή τώρα θα μπουν μέσα οι άνθρωποι, θα το κουρέψουν, θα τα κόψουν όλα, θα το κάνουν γυαλί. Μετά τι συντήρηση χρειάζεται, πόσες φορές θα ξαναφυτρώσει κάτι?
0: Κοιτάξτε,
1: σε αυτό το ύψος που βλέπουμε τώρα.
0: Μπορεί να συνεχιστούν, η ανάπτυξη των φυτών συνεχίζεται. Δεν σταματάει με το που θα τα κόψεις, δεν τα βγάζεις από τη ρίζα. Συνεπώς και οι ιδιώτες στους χώρους τους, αλλά και ο Δήμος στη δικιά του ιδιοκτησία, αν θέλετε εισαγωγικά, σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να το συντηρήσει και να συνεχίσει να κόβει και να βγάζει τα ξερά κλαριά όσο διαρκεί η περίοδος.
1: Έτσι. Κυρία Παπαβραμοπούλου, πλέον,
2: παρακαλώ.
1: Επειδή καλά τώρα μιλάμε για τα μελίσια, για την πεντέλη, θυμόμαστε τι έγινε πριν 2 χρόνια που η φωτιά έφτασε μέσα στην, εκεί κοντά μέσα στον αστικό ιστό, έτσι. Το θυμόμαστε πάρα πολύ καλά. Για τα ακαθάριστα οικόπεδα έχουμε βαριές καμπάνες πλέον. Είμαστε όλοι υποχρεωμένοι και να μπαίνουμε στις πλατφόρμες και να καθαρίζουμε τα οικόπεδά μας.
2: Ναι. Να σας πω κάτι επί αυτού. Ναι. Λοιπόν, οι πολίτες έχουν αυτές τις 2 υποχρεώσεις. Είναι πρώτον να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους και δεύτερον να μπαίνουν στην πλατφόρμα. Η τελική ημερομηνία, η καταληκτική ημερομηνία για την πλατφόρμα είναι 15 Ιουνίου. Αυτή η ημερομηνία ισχύει για την πλατφόρμα. Όπως πολύ σωστά προείπατε, πρέπει το οικόπεδο να είναι καθαρισμένο καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, δηλαδή μέχρι 31 Οκτωβρίου. Οι υπόχρεοι είναι οι ιδιοκτήτες, είναι οι νομείς, είναι οι επικαρποτές, είναι οι μισθωτές και οι υπομισθωτές. Τώρα, αυτοί, αφού καθαρίσουν το οικόπεδο, μετά θα πρέπει να το δηλώσουν στην πλατφόρμα. Σε περίπτωση που μη συμμόρφωσης, τα πρόστιμα διαμορφώνονται ως εξής. 1 ευρώ για κάθε τετραγωνικό μέτρο σε περίπτωση μη καθαρισμού. Ναι. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης, αλλά καθαρίσουν το οικόπεδό τους και για κάποιο λόγο δεν το υποβάλλουν στην πλατφόρμα, έχουν 100 ευρώ πρόστιμο. Εάν δεν το καθαρίσουν και δεν το υποβάλλουν, έχουν 500 ευρώ πρόστιμο. Και σε περίπτωση που κάνουν ψευδής δήλωση, έχουν 5.000 πρόστιμο και έχει επισύρει και ποινικές κυρώσεις. Έχει και 6 μήνες φυλάκιση.
3: Ρωτούν το εξής, τι γίνεται αν ξαναφυτρώσουν? Το καθαρίζουν τώρα το οικόπεδο, ξαναφυτρώνουν?
2: Εντάξει, πρέπει να το καθαρίσουν πάλι. Εντάξει, όμως το καλοκαίρι δεν βρέχει ιδιαίτερα και δεν μεγαλώνουν τα χόρτα τόσο πολύ. Το θέμα είναι τώρα την άνοιξη. Πρέπει να το ξανακαθαρίσουν. Αυτή είναι η υποχρέωση, δεν γίνεται.
3: Ναι.
1: Και μέχρι να μεγαλώσουν και να ξεραθούν και πάλι. Ναι. Δεν υπάρχει ίδια βλάστηση στο έδαφος όπως υπάρχει μέσα στην άνοιξη και μέσα στο χειμώνα, που
2: ακριβώς
1: η φύση αναγεννάται αυτή την εποχή.
2: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το μέτρο, τα καθάριστα οικόπεδα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο μέτρο πρόληψης είναι μεγάλο εργαλείο για μας, διότι πραγματικά σταματάει, μειώνει δραστικά τις ενάρξεις των πυρκαγιών, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, γιατί όπως καταλαβαίνετε, όσο περισσότερες ενάρξεις έχουμε, τόσο πιο πολύ κατακαιρματίζονται οι δυνάμεις μας.
1: Ναι. Και βεβαίως να πούμε και το εξής, κυρία Παπαβραμοπούλου. Το γεγονός ότι πολλοί, ακόμα και στα χωριά αυτή την περίοδο, καθαρίζουν τις αυλές τους, καθαρίζουν τα σπίτια τους, καθαρίζουν τα οικόπεδά τους, κάνουν στίβες στα χορτάρια και τα κλαδιά και βγαίνουν και τα καίνε. Και πολλές φορές περίοδο έχουμε πυρκαγιές από τέτοιες περιπτώσεις.
2: Βεβαίως. Έχουμε πυρκαγιές και να σας πω και κάτι, ότι φέτος, από την αρχή του χρόνου μέχρι τώρα, έχουμε περίπου επιβάλει 180 πρόστιμα, διοικητικά πρόστιμα, και έχουμε κάνει 37 συλλήψεις.
3: Ναι.
1: Για τέτοιες περιπτώσεις.
2: Ναι, βέβαια.
3: Για περιπτώσεις που δεν λύσαν τα. Δεν απαγορεύεται να καίς μέχρι την 1η Μαΐου, έτσι.
2: Όχι, αλλά δεν λύσαν τα απαραίτητα μέτρα και
3: ακριβώς, όπως το λέτε. Τώρα, και άλλη μια ερώτηση για να πάμε στον αντιδήμαρχο πάλι. Τι γίνεται με τις περιοχές που είναι υπό έλεγχο δημοτικών αρχών ή περιφερειών ή δεν ξέρω.
2: Φέτος έχουμε όλη την υποχρέωση να καθαρίσουμε. Δηλαδή και η πυροσβεστική, αν έχει ένα οικόπεδο κάπου, πρέπει να το καθαρίσει. Όλοι, και εμείς φυσικά το δημόσιο, πρέπει να δώσουμε το καλό παράδειγμα και να καθαρίσουμε πριν από όλους τα οικόπεδά μας.
1: Να.
3: Κύριε Αντιδημάρχε, το ακούσατε, έτσι, υποχρέωση να καθαρίσουμε τα οικόπεδά μας.
0: Να συμπληρώσω, κύριε Ποφάντη, κάποια πράγματα πάνω σε αυτά τα οποία είπε φιλοξενούμενοι.
3: Ναι, ναι.
0: Υποχρέωση είχαμε πάντα, δεν έχουμε φέτος, σαν Δημοτική Αρχή, πάντα καθαρίζαμε τα οικόπεδα. Ένα δεύτερο είναι ότι οι ιδιοκτησίες εντός σχεδίου είναι υποχρεωμένες, όπως και οι ιδιοκτησίες εκτός σχεδίου που έχουν μέσα κτίσματα είναι υποχρεωμένες να καθαρίσουν τα οικόπεδα. Δεν υπάρχει υποχρέωση σε αυτά τα οποία είναι δασικά και εκτός σχεδίου, καθαρά εκτός σχεδίου και δασικά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Κυρία Βαβραμπούλου, είμαστε σε ετοιμότητα.
2: Πάντα είμαστε σε ετοιμότητα. Έχουμε δώσει μεγάλο αγώνα και στην πρόληψη και να είμαστε προετοιμασμένοι για το καλοκαίρι που έρχεται.
3: Μάλιστα. Και η καταστολή πήγε καλά προχθές στη φωτιά της Μπάρνθες. Κατευθείαν σηκωθήκαν τα αεροπλάνα, βρεθήκαν εκεί, πήγε στις δυνάμεις, μαζέψανε κατευθείαν την πυρκαγιά για να μην έχουμε τίποτα χειρότερα.
2: Ναι. Έχουμε ενισχυθεί τόσο σε μέσα όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό. Οπότε ευελπιστούμε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Με τη βοήθεια και των συμπολιτών μας και των αρμόδιων αρχών, των Δήμων κτλ. Νομίζω ευελπιστούμε σε ένα καλό αποτέλεσμα.
3: Όλα θα πάνε καλά, όλα θα πάνε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, σιδεροκέφαλοι και πάλι.
1: Καλημέρα.
3: Κύριε Μπούρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε για να δούμε πού βρισκόμαστε, κύριε Μπούρα. Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά, καλημέρα, καλή επιτυχία.
3: Καλημέρα.
1: Αμήν. Λοιπόν, χωρίς φωτιές φέτος.
3: Τι λες?
1: Χωρίς φωτιές φέτος, που είναι το βασανό μας.
3: Είναι φυσικό φαινόμενο. Σάντρα Γεράγκελ είναι εδώ μαζί μας. Σάντρα, καλώς ήρθες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ.
1: Καλημέρα,
3: να μιλήσουμε
1: καλημέρα,
3: για επιδόματα, να μιλήσουμε
1: καλημέρα
3: για αναδρομικά συντάξεων. Ρωτούν πάρα πολλοί συνταξιούχοι, εγώ έχω κάνει αίτηση, θα τα πάρω. Χρειάζεται να κάνω αίτηση ξανά. Γιατί δεν μπήκανε? Όλα αυτά τα ερωτήματα θα μας τα λύσεις τώρα.
4: Εγώ θα σας λύσω τις φορολογικές δηλώσεις πάντως.
3: Για πάμε, για πάμε.
4: Και όσους όχι δεν έχουν λάβει, αλλά έχουν λάβει αναδρομικά εντός του 2025.
3: Μπράβο.
4: Να πούμε ότι είμαστε ήδη σε περίοδο υποβόλης φορολογικών δηλώσεων και πολλοί θα διαπιστώσουν είτε συνταξιούχοι είτε μισθωτοί ότι έχουν λάβει αναδρομικά είτε συντάξεων είτε μισθών εντός του 2025. Δεν τα βλέπουν στο κωδικό, τα βλέπουν όμως στη βεβαίωση αποδοχών τα ποσά που έχουν λάβει και τα έτη στα οποία ανάγονται. Τι πρέπει να κάνουν λοιπόν όσοι έχουν λάβει αναδρομικά? Μέχρι τέλος του 2026, μέχρι 31 Δεκάτου, θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις για τα έτη στα οποία ανάγονται τα αναδρομικά. Για παράδειγμα, κάποιος εντός του 2025 μπορεί να έχει λάβει αναδρομικά που αφορούν τα έτη 2024-2023.
3: Ναι.
4: Άρα, μέχρι τέλος του χρόνου θα πρέπει να έχει κάνει τροποποιητική δήλωση για το 2024 και το 2023 αντίστοιχα και να δηλώσει τα αναδρομικά τα οποία έχει λάβει. Το εκαθαριστικό που θα βγει θα πρέπει να εξοφληθεί είτε φάπαξ μέχρι 31 Δεκάτου του 2027, έχει δηλαδή περιθώριο ένα χρόνο για να εξοφλήσει, είτε να το εντάξει σε μία στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων. Να πούμε ότι στις τροποποιητικές δηλώσεις η κωδική είναι ήδη προσυμπληρωμένη, άρα δεν μπορεί να παρέμβει και να πειράξει τα ποσά και μάλιστα υπάρχει ειδική τροποποιητική δήλωση για τα αναδρομικά. Άρα λοιπόν, οι δικαιούχοι μπαίνουν, πληκτρολογούν το αντίστοιχο έτος και υποβάλλουν απλά την τροποποιητική δήλωση στα έτη τα οποία αφορούν τα αναδρομικά.
3: Πάμε
4: πολύ μεγάλη
3: πήγμα,
4: προσοχή, γιατί κάποιος που δεν κάνει τις τροποποιητικές μέχρι 31 Δεκάτου, εφόσον περάσει η ημερομηνία, έχει και πρόστιμο και πολλές φορές το πρόστιμο είναι μεγαλύτερο από τα αναδρομικά που έχει λάβει.
3: Σε κάθε μάλιστα περίπτωση, εσείς θα είστε alert οι λογιστές προκειμένου να ενημερώσετε τους ανθρώπους που εξυπηρετείτε. Έτσι, ναι. Τώρα, να μιλήσουμε για το Α21, το επίδομα παιδιού.
4: Το Α21, μιλάμε για τη δεύτερη δόση, αφορά το τρίμηνο Μάρτιος-Απρίλιος. Μέχρι 8 Μαΐου οι δικαιούχοι θα πρέπει να κάνουν την αίτησή τους, φυσικά με κωδικούς τάξης. Να πούμε ότι τα ποσά υπολογίζονται με βάση το εισόδημα του 2024. Εφόσον όμως υποβληθεί η δήλωση για τη χρήση του 2025, γίνεται αυτόματα και επανεκαθάριση στα ποσά του επιδόματος και αναδιαμορφώνονται ανάλογα με τα εισοδήματα. Πολύ μεγάλη προσοχή σε όσους έχουν παιδιά που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση, δηλαδή από νηπιαγωγείο μέχρι και γυμνάσιο. Θα πρέπει να είναι σωστά συμπληρωμένα τα στοιχεία της σχολικής μονάδας, ούτως ώστε αυτόματα να μπορεί να διασταυρωθούν τα στοιχεία και να υπολογιστεί το ποσό. Αν δεν είναι σωστά, θα πρέπει να υποβάλουν δικαιολογητικά, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η οριστικοποίηση της δήλωσης και φυσικά η καταβολή του ποσού. Και επίσης, ένα δεύτερο σημείο στο οποίο πρέπει να εφιστήσουμε την προσοχή των δικαιούχων είναι η οριστικοποίηση της αίτησης.
3: Ναι.
4: Πολλοί, αντί να την οριστικοποιήσουν, απλά την αποθηκεύουν, θεωρώντας ότι έχει υποβληθεί η αίτηση και αναμένουν το ποσό που βέβαια
3: και
4: δεν θα καταβληθεί
3: ποτέ. Το σύστημα.
4: Ποτέ.
3: Δεν τη βλέπει ποτέ ακριβώς το σύστημα και αναμένει το ποσό. Και
4: άρα προσοχή, όχι αποθήκευση,
3: είναι το περιβόητο γιατί
4: αίτησης
3: δεν βρήκαν τα λεφτά. Γιατί δεν μπήκαν τα λεφτά, εγώ αδικούμε,
4: έτσι,
3: αλλά δεν έχουν πατήσει. Γι' αυτό σε κάθε περίπτωση λέμε και πάλι, θα πρέπει εσείς οι φοροτεχνικοί να βοηθάτε τους συμπολίτες μας να γίνονται σωστά οι διαδικασίες αυτές, οι οποίες δυστυχώς έχουν γραφειοκρατία σαν τραγιά Αγγελού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε καλά.
4: Νομίζω ότι από τώρα και έπειτα θα αρχίσει ο κόσμος να υποβάλει φορολογικές δηλώσεις. Είχαμε κάποιες πολύ απλές μέσα στο Μάρτιο, αλλά τώρα πλέον ο κόσμος μαζεύεται και υποβάλλει φορολογική δήλωση.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σαντρέα. Να σε καλά, καλή δουλειά. Λοιπόν, τώρα πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον Κηφισό, παρακαλώ πάρα πολύ. Να δούμε τι γίνεται. Το κατέβασμα είναι τραγικό. Μαθαίνουμε ότι είχαν μια σύγκρουση, ένα τροχαίο στο ύψος Λένορμαν. Και αν, και αν έχει ξεκινήσει το μποτιλιάρισμα από αυτό εδώ το σημείο της μεταμόρφωσης, μιλάμε μέχρι το εγάλαιο μας λένε το μποτιλιάρισμα, μιλάμε για ένα μποτιλιάρισμα σφιχτό της τάξης 10-12 χιλιόμετρων. Καλά, κουράγια, κοιτάξτε εδώ με τι δυσκολία διεξάγεται. Είναι σταματημένα τα αυτοκίνητα όλα. Πάρα πολλά φορτικά τροφοδοσίας στις δύο λωρίδες, στη μεσαία και στη δεξιά. Στη μεσαία, γιατί πάνε, ήθελα να ξέρω. Τέλος πάντων, και δείτε πόσο αργά γίνεται η κίνηση προς την Αθήνα από το ύψος μεταμόρφωσης, μπλοκάρει και η Αττική οδός.
1: Έτσι. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η εικόνα που βλέπουμε τώρα θα διαρκέσει για πάρα πολλές ώρες και είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει περίπτωση να ομαλοποιηθεί μέχρι το μεσημέρι. Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Όταν κολλάει εκεί η κατάσταση στο Κηφισό, αργεί πάρα πολύ να αλλάξει εικόνα. Λοιπόν,
3: είναι
1: πάμε
3: εδώ
1: τώρα να δούμε τη δημοσκόπηση που σας τη λέμε από το πρωί. Την είδαμε δηλαδή εμείς εχθές στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Την παρουσίασε ο Ζαχαρίας Ζούπης, ο οποίος είναι εδώ μαζί μας.
3: Ζαχαρία, καλώς ήρθες. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ζαχαρία.
3: Γιάννης Παπαγιάννης και Νίκος Βέρκος. Καλημέρα, συνάδελφοι, να σχολιάσουμε μαζί.
1: Πολύ ωραία δημοσκόπηση, θα πω εγώ, Ζαχαρία. Με πολύ ωραία ευρήματα. Εγώ όταν την είδα εχθές, όταν την πήρα στα χέρια μου, κάνω ένα είχε πολύ ωραία έτσι στοιχεία. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με την εκτίμηση ψήφου.
3: Βεβαίως,
1: εδώ
3: πάμε.
1: Που βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία να τσιμπάει, να ανεβαίνει στο 31,2%. Ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,3%. Έχει τσιμπήσει και το ΠΑΣΟΚ στο 14,4%. Σταθερά στα ποσοστά του το ΚΚΕ στο 7,8%. Η Ελληνική Λύση επίσης με ένα μπετοναρισμένο κοινό στο 9,4%. Στο 8,2% η Πλεύση Ελευθερίας, στο 1,7% η νίκη θα ήταν εκτός Βουλής αν είχαμε τώρα εκλογές.
3: Και τα επόμενα μικρότερα κόμματα, το ΜΕΡΑ25 μπαίνει, δεν μπαίνει στο 2,8%, το βλέπετε ψηλά, Ζαχαρία μας το εξηγήσει μετά αυτό. Η Νέα Αριστερά σχεδόν έχει εξανεμιστεί στο 1%, η Φωνή Λογικής κυρία Λατινοπούλου στο 4,3%, οι Σπαρτιάτες εξανεμισμένοι στο 1%, 1,1% και οι Δημοκράτες στο 1,1%, άλλο 12,6%. Και να δούμε και λίγο την εκτίμηση ψήφου, διαχρονική εξέλιξη που έχουμε από μήνα σε μήνα.
1: Έτσι.
3: Η Νέα Δημοκρατία, όπως είπες, από Μάιο σε
1: Από Μάρτιο.
3: Από Μάρτιο.
1: Ναι.
3: Όχι, όχι.
1: Ναι,
3: εδώ
1: ναι.
3: Είναι
1: το Μάρτιο του 2026 είχε 32,7%, τώρα το Μάιο έχει 31,2%.
3: Σωστά.
1: Το ΠΑΣΟΚ και αυτό είπαμε ότι τσίμπησε λιγάκι 1,2 μονάδες.
3: Σωστά. Απλά εγώ εδώ το έχω σε Απρίλιο, μήνα με μήνα, έτσι θέλω να σας πω.
1: Ωραία.
3: Βλέπουμε, ναι, ναι. Okay, βλέπουμε ναι. Τον ΣΥΡΙΖΑ να βρίσκεται ίσα βάρκα, ίσα νερά, 4,7 με 4,3. Είχαμε τη διαφορά που βλέπουμε εδώ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα στο 7,8, 9,4, 9,2 η Ελληνική Λύση, 9,6 με 8,2 η Πλεύση Ελευθερίας και βλέπουμε πώς εξελίσσονται και όλα τα υπόλοιπα, τα οποία σχεδόν είναι ίσα βάρκα σε νερά.
1: Να δούμε και την πρόθεση πριν ξεκινήσουμε με το σχολιασμό.
3: Βεβαίως,
1: πάρα
3: πάμε
1: πολύ
3: στην πρόθεση.
1: Ωραία. Στην πρόθεση η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25,5%, στο 3,5% ο ΣΥΡΙΖΑ, στο 11,7% το ΠΑΣΟΚ, στο 6,3% το ΚΚΕ, στο 7,7% η Ελληνική Λύση, η Πλεύση Ελευθερία στο 6,7%, στο 1,4% η νίκη.
3: 2,3% είναι το ΜΕΡΑ 25, 0,8% είναι αριστερά, 3,5% Φωνή Λογικής, 0,9 Σπαρτιάτες και Δημοκράτες, άλλο 10,3, 18,4. Ζαχαρία.
5: Βασικά η μεγάλη εικόνα δεν έχει αλλάξει σε σχέση με τους σχετισμούς. Δηλαδή υπάρχει ένα ισχυρό κόμμα που διατηρείται πρώτο. Έχουμε ένα ΠΑΣΟΚ που εισπράττει κάτι. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν δυσκολίες. Από ό,τι βλέπετε αρχίζουν δυσκολίες όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η Νέα Δημοκρατία έχει φθορές, την έχει πληγώσει ο ΠΚΠ, την έχουν αγγίξει οι δικογραφίες, όλες οι συζητήσεις που έχουμε κάνει. Φαίνεται να μαζεύει από αυτές λόγω οικονομικών μέτρων και μακρών. Το ΠΑΣΟΚ έχει 1,2, Κοίταξτε, βγάζει, έχετε δίκιο, σημαντικές άμυνες. Το κουκουέ αναμενόμενο, αλλά και η ελληνική λύση. Και από εκεί και πέρα έχουμε πτώσεις κομμάτων. Βλέπετε ότι σωρεύονται κόμματα ακόμα και στο 1%. Μια τελευταία παρατήρηση, είναι σημαντικό ότι το άλλο,
1: ναι,
5: από 8,5 πήγε 12,5 ποσό.
1: Αυξήθηκε, Ζαχαρία.
5: Πήγε, γιατί φαίνεται ότι οι άνθρωποι από άλλα κόμματα που δηλώνανε,
1: ναι,
5: παίρνουν στασίδι και πάνε εκεί στο προθάλαμο. Αυτοί κατά 90% είναι Τσίπρας Καριστιανού. Επειδή τους ρωτάμε.
1: Α, μάλιστα.
6: Ελληνικό.
5: Ποιο εννοείται άλλο κόμμα.
6: Τώρα.
1: Ναι.
6: Αν μας επιτρέπει, Ζαχαρία.
1: Ελάτε, παιδιά,
6: βέβαια,
1: ναι.
6: Εγώ δεν θα κάνω σχόλιο. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον Ζαχαρία 2-3 πράγματα, να μας τα αποσαφηνίσει. Βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία στο 31,2. Πρώτη ερώτηση προς τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη. Πού πιστεύεις ότι είναι η οροφή της σε συνθήκες πραγματικών εκλογών και χωρίς να συμβεί κάτι το οποίο δεν μπορεί να προβλέψει κανείς. Υπό κανονικές συνθήκες. Πρώτο ερώτημα. Και δεύτερον, επειδή έχεις μετρήσει το κόμμα Καριστιανού και το κόμμα Τσίπρα, άσχετα αν δεν δημοσιοποιείς αποτελέσματα, τι βλέπεις, ποια κόμματα βλέπεις να επηρεάζει περισσότερο?
5: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε το εξής, ότι η διαμόρφωση των σχετισμών είναι μια δυναμική διαδικασία. Θα εξαρτηθεί από τα γεγονότα, από την ψυχολογία του κλίματος, μέχρι και το μήνα των εκλογών, μέχρι και τις τελευταίες μέρες. Αυτό που μπορώ να πω για τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι δείχνει ότι έχει αποθέματα, έχει ισχυρά σημεία, έχει και αδυναμίες. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχει μια πολύ σημαντική επίδοση και αποδοχή η εξωτερική και αμυντική της πολιτική.
6: Εκλογική δεξαμενή για να αυξήσει το 31,2% έχει.
5: Και όσους έχει χάσει εδώ πάνε στους αναποφάσιστους. Και στην γκρίζα ζώνη γενικά.
6: Καριστιανού και Τσίπρας.
5: Δεν μεταφέρουν. Τώρα, για την Καριστιανού και το Τσίπρα, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι.
6: Σε λίγο το δούμε. Ναι, ως προς την εκτίμηση, εγώ εννοώ. Θα δούμε κάποια στοιχεία.
1: Απλώς
6: να μας πει αν επηρεάζει και ποια κόμματα.
5: Εάν πούμε ότι εμφανίζονται, από αυτά που μελετάμε κιόλας και από τη δυνητική ψήφο, είναι το εξής. Ο μεν κύριος Τσίπρας φέρνει σημαντικό πλήγμα σε ΣΥΡΙΖΑ, παραπέρα Νέα Αριστερά, άλλα σχήματα, και νομίζω ότι μπορεί να εισπράξει σημαντικά και από το ΠΑΣΟΚ.
6: Μάλιστα.
5: Κυρία Καριστιανού φαίνεται να σβήνει τη νίκη.
6: Ναι.
5: Να έχει δίωδο στη πλεύση ελευθερίας και να πιέζει, να έχει τη δυνατότητα να πιέσει την ελληνική λύση. Εν ολίγης, αυτά τα δύο κόμματα μαζί, αν εμφανιστούν, αναδιατάσσουν το χάρτη της αντιπολίτευσης.
6: Δευτερόλεπτα.
7: Κάτσε να ρωτήσω και ο Νίκος.
6: Δευτερόλεπτα, μια ερώτηση έχω να κάνω. Βλέπετε, δεν κάνω
7: σχόλιο. Έχει κάνει τρεις ερωτήσεις.
2: Πάμε.
6: Λοιπόν, με τα σημερινά δεδομένα, ποιο πιθανολογείς ότι έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να έρθει δεύτερο, το ΠΑΣΟΚ ή το κόμμα Τσίπρα?
5: Δεν μπορώ να σου απαντήσω.
6: Με τα σημερινά δεν
5: μου αρέσει, γιατί... μου αρέσει.
1: Να σου πω κάτι, μπορεί να μην απαντήσει ο Ζαχαρίας. Να βάλει μια άνω τελεία. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί θα δούμε μετά στην καταλληλότητα για τον Πρωθυπουργό και θα κάνεις εκεί την ερώτημα αυτό. Εντάξει.
8: Ένα πολύ γρήγορο σχόλιο για να προχωρήσουμε και στα επόμενα που έχουν και επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όσον αφορά τη διαχρονικότητα, νομίζω ότι βλέπουμε το εξής, ότι αυτά τα γεγονότα, τα βαριά γεγονότα και οι εσωτερικές έρηδες, εγώ θα βάζα επίσης στην κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία, φαίνεται ότι έχουν πλήξει τα ποσοστά της. Έχει μια απώλεια 1,5 μονάδας. Θα δούμε πώς ακριβώς και με ποιες κινήσεις θα μπορέσει να ανακάμψει, αν μπορεί να ανακάμψει. Βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ ότι το πάει κάπως, ξαναλέμε, σε αυτή τη διάρθρωση, την κομματική διάρθρωση, έτσι, σε αυτόν τον συσχετισμό. Βλέπουμε να το πάει κάπως η σύγκρουση, δηλαδή το γεγονός ότι σηκώνει τους τόνους απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, του δίνει πόντους. Έχει δηλαδή μια έντονη παρουσία ο Νίκος Ανδρουλάκης και φαίνεται ότι πάει καλύτερα. Ωστόσο, εγώ δεν μπορώ να πάρω τα μάτια μου από αυτό το 12,6%, αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή σχεδόν 50% αύξηση που έχει το άλλο κόμμα. Φαίνεται ότι κάποιοι αδειμονούν να δουν κόμμα Τσίπρα και κόμμα Καριστιανού.
7: Λοιπόν, ακούμε εκλογές. Και υπάρχουν δύο ερωτήματα τα οποία τα έχεις βάλει, Ζαχαρία. Καταρχήν, για ποιο λόγο θα πάμε να ψηφίσουμε και πότε θέλουμε να πάμε να ψηφίσουμε? Και πάμε να δούμε λοιπόν το ερώτημα. Σε επόμενες εκλογές θα ψηφίσετε για πολιτική σταθερότητα ή για να εκφράσετε διαμαρτυρία? Εδώ ένα στους δύο μας λέει το 50,7%, εγώ θέλω σταθερότητα.
1: Να.
7: 34,9% διαμαρτυρία. Υπάρχουν κάποιοι που δεν απάντησαν σε αυτήν την ιστορία.
1: Και πάμε να δούμε και την επόμενη. Αν πιστεύετε ότι οι εκλογές θα πρέπει να γίνουν τώρα άμεσα, το φθινόπωρο ή την άνοιξη του 2027. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα 39,3% που απαντά την άνοιξη του 2027. Έχουμε ένα 28,4% που θέλει τώρα άμεσα τις εκλογές. Και ένα 24,6% που θέλει εκλογές το φθινόπωρο.
3: Ζαχαρία, τι ερμηνεία μπορούμε να δώσουμε όσον αφορά το εκλογικό σώμα που θέλει κάποιοι τώρα, κάποιοι στο τέλος, κάποιοι μετά και βεβαίως σταθερότητα. Η διαμαρτυρία είναι το γνωστό.
5: Καταρχάς, θα είναι λάθος να υποτιμηθεί ότι υπάρχει μια ισχυρή τάση για σταθερότητα λόγω και των γεωστρατηγικών αναταράξεων. Αυτό το βλέπουμε από τον Ιούνιο και πριν το πόλεμο. Και βέβαια αυξήθηκε πριν το πόλεμο στο Ιράν. Ταυτόχρονα με αυτό, δεν πρέπει να υποτιμηθεί ότι υπάρχει σοβαρή κοινωνική δυσαρέσκεια εστιασμένη στα οικονομικά. Και υπάρχει μια ανησυχία. Ακριβώς. Το 90% ανησυχεί κιόλας μην βρεθούμε μπρος σε κάνα τσουνάμι λόγω παρενεργείων πολέμου. Αυτά τα δύο αντιπαλεύουν. Στην ερώτηση φαίνεται το 50,7% να λέει σταθερότητα και επηρεάζει και την άλλη κάρτα που είδαμε. Δηλαδή, εάν σκεφτούμε ότι όλα σχεδόν τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητάνε εκλογές τώρα, φαντάζομαι και πριν το καλοκαίρι, όταν λες τώρα, αυτό έχει μία πήγη σε ένα 28, κάτι του εκλογικού σώματος. Υπάρχει ένα κομμάτι που λέει φθινόπωρο, που δεν το λες και προώρες, ας πούμε, και να γίνει και Οκτώβρη-Νοέμβρη, και ένα 40% που λέει την άνοιξη.
3: Τέλος. Ναι. Στο τέλος, θα πάμε στο τέλος.
6: Ναι. Ναι. Το 50% πάντως θέλει προώρες. Είτε τώρα είτε την άνοιξη.
3: Ναι.
6: Δηλαδή, είτε το φθινόπωρο μάλλον, είτε τώρα είτε το φθινόπωρο.
5: Ναι, ότι μέσα στο 26 είναι αλήξη. Ναι. Υπάρχει αυτή η ανάγνωση, αυτό το άθροισμα.
8: Το 26, το 27 να μας βρει με άλλη κυβέρνηση.
6: Αυτό το 50,7% περισταθερότητας, αν δούμε την κάρτα, νομίζω καταλαβαίνει ο καθένας γιατί αυτό αποτελεί πολιτικό πλεονέκτημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αν πάμε με το δίλημα, αγαπητέ Ζαχαρία Ζούπη, σταθερότητα ή αντισυστημική διαμαρτυρία, νομίζω ότι ο Μητσοτάκης θα κάνει περίπατο στις εκλογές. Υπάρχει ένα κομμάτι του κεντρώου χώρου που θα ψηφίσει με αυτό το κριτήριο δηλαδή.
5: Και λάβετε υπόψη ότι αυτό επηρεάζει και τα ερωτήματα που βάζουμε αυτοδυναμία ή κυβερνήσεις συνεργασίας. Mm-hmm. Ενώ μέχρι πριν κάποιους μήνες ήταν κυβερνήσεις συνεργασίας, είχαν το πάνω χέρι, ή προηγείται ελαφρά ή στη χειρότερη περίπτωση το αίτημα για αυτοδυναμία είναι ισοδύναμο με τις συνεργασίες.
1: Μάλιστα. Νίκο. Μάλιστα.
8: Και εγώ νομίζω ότι εδώ έχουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Φαίνεται ότι όλοι οι πολίτες καταλαβαίνουν ότι υπάρχει κινητικότητα στο πολιτικό σύστημα, υπάρχει κινητικότητα όσον αφορά το εκλογικό πεδίο. Και φαίνεται μάλιστα ότι εδώ βλέπουμε αυτή την. Εγώ θα έλεγα ότι είναι και λίγο περίεργο αυτό. Δηλαδή να θέλουν από τη μία προώρες εκλογές, αλλά από την άλλη να θέλουν και σταθερότητα. Δηλαδή, γιατί τη σταθερότητα τη χρησιμοποιεί πολύ η κυβέρνηση. Είναι δεξαμενή αυτή, στην οποία νομίζω θα παίξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γι' αυτό και ακούμε, πρέπει να σας πω, και τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Τσίπρα σε συνεντεύξεις τους να λένε τελευταία: ψηφίστε με για να έρθει η πραγματική σταθερότητα. Ναι. Η σταθερότητα στην οικονομία και στα κοινωνικά θέματα.
1: Ακούσαμε και τον κύριο Τσίπρα να έρθει και να φέρει.
6: Ένα σχόλιο να κάνω και εγώ από αυτό που είπε ο Νίκος και νομίζω ότι έχει δίκιο. Είναι λάθος του κύριου Ανδρουλάκη η στροφή προς τα αριστερά. Δηλαδή αυτή η τοξικότητα που αναδύεται από την πλευρά του Πασόκ, εγώ την αιτιολογώ λόγω έλευσης Τσίπρα. Νομίζω ότι είναι λάθος και θα αφήνει ελεύθερο κεντρό
1: για έλευση. Πάσα μας
6: στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Τώρα.
6: Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία θα παίξει μπάλα στο μεσαίο χώρο.
1: Λοιπόν, είπες για έλευση, Τσίπρα. Ωραία πάσα μας δίνεις. Ελάτε να δούμε τώρα την καταλληλότητα για πρωθυπουργό. Στο 28,9% βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σταθερά δεύτερος ο κανένας με 23,4%.
3: Νέα εμφάνιση.
1: Αλλά εδώ είναι το ενδιαφέρον στοιχείο. Έρχεται λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας με 1,9% με ένα 10% και μπαίνει τρίτος σε αυτή την κούρσα, μετά τον κανένα, έτσι. 6% ο Κυριάκος Βελόπουλος, 5,8% η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ισοφαρίζει με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος είναι και αυτός στο 5,8% και έρχεται και η Μαρία Καριστιανού με ένα 5,1%.
3: Λοιπόν,
1: Ζαχαρία
3: και δείτε
1: Ζούπη.
3: Λίγο την καταλληλότητα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, τη διαχρονική εξέλιξη που έχουμε. Αξίζει τον κόπο να το δούμε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Μάιο με Μάρτιο, έχουμε μια άνοδο που βλέπουμε, έχουμε μια πτώση στο 28,9% από 31, αλλά παραμένει πρώτος. Ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται και μετριέται στο 9,9 κοντά στο 10. Σταθερός ο κύριος Ανδρουλάκης. Βλέπουμε τα ανεβοκατεβάσματα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Ο κύριος Βελόπουλος, Ζαχαρία, πάει μέσα στις άκρες στα ίδια. Είναι και ο κανένας που παίζει και αυτός με τα ποσοστά του. Έλα να σε ακούσουμε.
5: Έχει σημασία να διευκρινίσουμε ότι η ερώτηση έγινε με μάλλον περιοριστικούς όρους για νέα πρόσωπα. Δηλαδή, είπαμε ποιος από τους σημερινούς ηγέτες των κομμάτων Παρόλα αυτά καταγράφηκε αυτό το 9,9 για τον κύριο Τσίπρα, δηλαδή το νέο αυτής κάρτας είναι το 9,9. Είναι, καταρχάς διατηρείται παρά την πτώση μια επιτρία υπεροχή του Κυριάκου Μητσοτάκη απέναντι σε όλους τους
6: άλλους.
5: Κατά τη γνώμη μου συνεχίζεται εκεί, δηλαδή προσέξτε, το 9,9 είναι ένα νέο, είναι ένα μήνυμα από αυτή την έρευνα που μπορεί να...
1: Και απαντάει αυτό στο ερώτημα του Γιάννη, νομίζω.
6: Μόνο μήνυμα.
5: Και επίσης, κατά δεύτερο λόγο, θα έλεγα το ότι η κυρία Καρισιανού πλασάρεται σε μια ζώνη 5-6% μαζί με άλλους τρεις αρχηγούς τωρινών κομμάτων είναι σημαντικό. Να, και δεν θα πρέπει, ας πούμε, να υποτιμηθεί. Γιατί διαβάζω αναλύσεις, αυτή, ας πούμε, έληξε περίπου. Δεν θα είναι έτσι. Όταν θα βγουν αυτά τα δύο κόμματα, θα δούμε σημαντικές αλλαγές.
3: Νίκο.
8: Νομίζω ότι όσον αφορά την εικόνα του δυνητικού πρωθυπουργού, ο Αλέξης Τσίπρας πρώτα βλέπουμε στον χώρο της κεντροαριστεράς να κυριαρχεί έναντι του Νίκου Ανδρουλάκη. Νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένα. Συν το γεγονός ότι σε πολλές έρευνες και με αρκετούς, και φυσικά με τον Ζαχαρία που πρώτος από όλους μιλάμε, παρατηρούν ότι εκεί υπάρχει μια αδυναμία του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή όσον αφορά το πρόσωπο του επόμενου πρωθυπουργού. Ο κ. Ανδρουλάκης δεν λαμβάνει ποσοστό τέλος πάντων υπό πολλαπλάσιο της δύναμής του. Εγώ νομίζω ότι το 9,9% είναι μια αρχή για τον Αλέξη Τσίπρα όσον αφορά τη δυνητική, συγγνώμη, όσον αφορά τις αυθόρμητες απαντήσεις. Νομίζω όμως ότι αυτή η κάρτα είναι πάρα πολύ χρήσιμη για να καταλάβουμε και να κάνουμε και μια προβολή εάν, τι θα συμβεί αν χρειαστούν δεύτερες εκλογές. Γιατί υπάρχει κριτήριο σε πολλούς ψηφοφόρους, σε πολλούς πολίτες, ποιος μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα. Εάν λοιπόν, και βλέπουμε μάλιστα και την κυρία Καριστιανού πάρα πολύ χαμηλά, νομίζω λοιπόν ότι εκεί υπερτερεί ο Αλέξης Τσίπρας και μπορεί και σε ανεβοκατεβάσματα το πρόσωπό του να εμπνεύσει εμπιστοσύνη σε κάποιους πολίτες. Και γι' αυτό νομίζω ότι θα ξεκινήσει
3: τώρα
8: και από μια καλή βάση.
3: Για το κόμμα Τσίπρα, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε την επόμενη μας κάρτα.
6: Θα σχολιάσουμε.
1: Έλα. Ναι.
6: Θέλετε την κάρτα, να δούμε την επόμενη.
3: Ωραία. Είναι για το κόμμα Τσίπρα, γι' αυτό θέλετε να σχολιάσετε και το Τσίπρα. Λοιπόν, πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα κόμμα Τσίπρα? Υπάρχει ένα 65,9% που λέει καθόλου. Λίγο ένα 11,5, αρκετά ένα 11,4, πολύ ένα 7,7. Δηλαδή, βλέπουμε ότι ο κύριος Τσίπρας παίζει μεταξύ του 7,7 και του 11. Να δούμε τι θα γράψει στο τέλος το σκορ.
1: Και να δούμε και τη διαχρονικότητα βεβαίως αυτής της ψήφου, πώς εξελίσσεται μέσα στους μήνες. Τον Μάρτιο είχε μετρηθεί στο 7% το πολύ και ανέβηκε τώρα στο 7,7%. Αρκετά 7,8 το Μάρτιο, σήμερα στο 11,4. Λίγο στο 10,5-11,5 σήμερα. Καθόλου μειώθηκε εδώ πέρα από το 71% που ήταν στο το Μάρτιο. Φτάνουμε σήμερα στο 65,9% και δεν ξέρω, δεν απαντώ, ένα 3-3,5% περίπου, Ζαχαρία Ζούπη. Είναι αυτό που λέει Νίκο. Έρχεται στην πραγματικότητα και μειώνεται λίγο το ποσοστό αυτό, σωστά?
5: Ναι, γιατί αυξάνεται το πολύ και αρκετά κατά 4 μονάδες.
6: Δηλαδή, όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, λογικό είναι αυτό.
5: Δεν είναι μόνο οι εκλογές, είναι ότι άφησε τα βιβλία για το... και βγήκε στη γύρα, προσπαθεί να μιλήσει με κόσμο, γίνονται συγκεντρώσεις από ό,τι μαθαίνω, έδωσε τη διακήρυξη.
3: Παρεμβαίνει με μηνύματα στα πολιτικά
5: παρεμβαίνει
3: πράγματα.
5: Παρεμβαίνει με μηνύματα, παρεμβαίνει καθημερινά, αυτό του φέρνει κάτι και δείχνει να μειώνεται 4-5 μονάδες η αντισυσπήρωση, γιατί η αντισυσπήρωση είναι πάντα θανάσιμο μέγεθος, το μέγεθός της. Το μειώνει λίγο.
3: Ναι. Εντάξει, τι θέλεις να πεις?
6: Ναι, εγώ θέλω να σχολιάσω αυτή και την προηγούμενη κάρτα.
3: Ναι.
6: Βλέπω ότι ακόμα και αν δημιουργηθεί, που θα δημιουργηθεί το κόμμα Τσίπρα, δεν βλέπω δυναμική πάνω από 11, 12, 13, 14%. Κάπου εκεί εγώ το υπολογίζω με την εκτίμηση.
3: Ξέρεις, αυτό όμως θα το μετρήσουμε καλύτερα όταν γίνει.
6: Προφανώς. Λέμε με τα στοιχεία τα οποία έχουμε τώρα. Ναι. Άρα, με δεδομένο ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κοντά στο 30%, είναι πάρα πολύ πιθανό να δούμε το εξής αποτέλεσμα στις εκλογές. Νέα Δημοκρατία από 28-32 και δεύτερο κόμμα από 12-14. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Ότι την επόμενη μέρα των εκλογών ποιος θα έρθει να πει φύγε Μητσοτάκη για να κυβερνήσω εγώ, για παράδειγμα, με το Δένδια ή οποιοδήποτε άλλο.
8: Σε περίπτωση συνεργασίας,
6: λέει. Ναι. Ποιος θα το πει αυτό, όταν θα έχεις double score προηγούμενο από εσένα? Κανένας.
3: Για πες, Νικό.
8: Εγώ κάτι επιπρόσθετο θέλω να βάλω γενικότερο. Όταν συζητούσαμε αν θα ενεργοποιηθεί ο Τσίπρας ξανά, αν θα επαναδραστηριοποιηθεί, πού θα κάνει, τι θα φτιάξει κτλ., λέγαμε ότι οι αρχικές καταγραφές θα αρχίσουν να φθήνουν στην πορεία του χρόνου. Εδώ βλέπουμε όμως μια βελτίωση των. Έπεσαν αρκετά, αλλά είδαμε και μια βελτίωση των δεικτών. Και είναι και μια ερώτηση και προς τον Ζαχαρία. Η βελτίωση αυτή έχει να κάνει με τους υπόλοιπους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, βλέπουν τον Τσίπρα που ακόμα δεν έχει φτιάξει μια μερίδα του κόσμου, βλέπει τον Τσίπρα που δεν έχει ακόμα φτιάξει κόμμα, σαν μια εναλλακτική λύση, γιατί οι υπόλοιποι δεν πολύ περπατάνε, ας πούμε.
5: Όταν μιλάμε για την καταλληλότητα, καταρχάς για πρωθυπουργό, να πούμε ότι υπάρχει εμπεδομένη από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι.
5: Μία αντίληψη ότι υπάρχει μία αδυναμία ηγετικής έκφρασης στην αντιπολίτευση.
8: Ναι.
5: Που να μπορεί να αντιμετωπίσει το Μητσοτάκη. Αυτή είναι η αλήθεια. Φαίνεται.
8: Ναι.
5: Βοά. Τώρα, ο κύριος Τσίπρας, όπως και κάθε νέο κόμμα,
1: ναι,
5: ανεβάζει τη δυνητική ψήφο. Θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο τα επόμενα του βήματα, ο κόσμος που θα παρουσιάσει, αυτά που θα πει. Όχι στη διακήρυξη, σε πέντε πράγματα πιο πολιτικά. Και στις παρεμβάσεις που θα κάνει. Έχει δίκιο ο Γιάννης, υπάρχει η περίπτωση να δούμε ένα σκηνικό με μια δημοκρατία σε ένα ποστό με διαφορά, όπως βλέπουμε, και να δούμε μια μάχη για δεύτερη θέση, η οποία δεν θα είναι και σε ψηλό πύχη, θα είναι σε ένα από 12 έως 15%, 14 κάπου εκεί, να παίζουν 2-3 κόμματα.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα δύο νέα κόμματα, να τα δούμε μαζί. Για την κυρία Καριστιανού και τον κύριο Σαμαρά. Έλατε να ξεκινήσουμε με την κυρία Καριστιανού. Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα, ένα κόμμα Καριστιανού? Δείτε, το 57,8% απαντά καθόλου. Αρκετά απαντά το 12,1%, λίγο το 15% και πολύ. Συγγνώμη, ναι, και καθόλου είπαμε το 57,8%.
7: Δείτε το διαχρονικό, ναι, κομμάτι τώρα της ερώτησης αυτής για το κόμμα Καριστιανού, το οποίο δεν το έχουμε δει, το πολύ και το αρκετά. Πολύ μας λέει το μήνα τον οποίο διανύουμε στο 9% από 9,2. 12,1 παραμένει το αρκετά. Βλέπουμε στο 15 φτάνει το λίγο. Στο καθόλου πηγαίνει στο 57. Και πάμε να δούμε και το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, παρακαλώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε, το καθόλου στο Αντώνη Σαμαρά είναι σε ένα ποσοστό περίπου 76,4%. Mm. Όμως δείτε τι συμβαίνει στο πολύ και στο αρκετά. Στο πολύ πηγαίνουμε στο 3,3. Στο λίγο, στο αρκετά είμαστε στο 5,8. Βλέπετε εδώ ποιες ισορροπίες, έτσι. 10,2 το λίγο. Εδώ αλλάζουν τα πράγματα, είναι, να, πιο δύσκολα για τον Αντώνη Σαμάρα και εδώ είναι η διαχρονικότητα της ερώτησης.
1: Όπου βλέπουμε περίπου τα ίδια ποσοστά και το Μάρτιο και το Μάιο, με μικρές διαφοροποιήσεις, όπως για παράδειγμα στο αρκετά από 7 έπεσε στο 5,8, στο λίγο από το 11 έπεσε στο 10 τώρα και στο καθόλου από 75 ανέβηκε στο 76. Πάμε να καθίσουμε.
7: Προτείνω,
1: για να σχολιάσουμε.
7: Ναι, να πάμε στο τραπέζι μας.
1: Έτσι, να πάρουμε το σχόλιο του Ζαχαρία Ζούπη για Καριστιανού και Σαμαρά.
5: Κοιτάξτε, η κυρία Καριστιανού είχε τον Ιανουάριο πολύ και αρκετά άθροισμα 30.
8: 30.
5: Πήγε στο 21,
7: ναι,
5: και αυτό φαίνεται να το διατηρεί. Πολύ και αρκετά. Σημειωτέων ότι είναι 2% σου αξία. Έχει παραπάνω από τον κύριο Τσίπρα. Θα δούμε. Έχω την εντύπωση, όπως και σε όλα τα νέα κόμματα, το στίγμα που θα δώσει όταν ιδρυθεί, εάν θα εμφανιστεί δηλαδή σαν νίκη πλάς, σαν μια νέα νίκη, ή αν θα εμφανιστεί σε μια προσπάθεια κοινωνική κάπως ευρύτερη που μαζεύει δυνάμεις, θα δραματίσει, ναι, ρόλο, ναι, για την πορεία της. Ναι. Δεν φαίνεται όμως να πηγαίνει αδιάβαστη, ας πούμε, στις πρώτες τουλάχιστον μετρήσεις που θα...
7: θα
5: δούμε, να διευκρινίσω ότι οι μετρήσεις του Ιουνίου,
7: ναι,
5: δεν θα τελειώσει ο κόσμος. Για μας σημαίνει μία έναρξη, σαν να αρχίσουμε να ξαναμετράμε ένα νέο σκηνικό. Αυτό
8: όταν θα έχουν εμφανιστεί τα νέα.
5: Και θα δούμε διάφορες αλλαγές. Όλα είναι στον αέρα.
6: Για το κόμμα του κυρίου Σαμαρά να πούμε το εξής, πριν, ναι, αλλάξουμε θέμα. Ότι ο Σαμαράς, από συνομιλίες που έχω με συνεργάτες του, φίλους και υποστηρικτές, δεν μπορεί να δημιουργήσει ένα κόμμα του 20%. Ο Σαμαράς τι θέλει? Να δημιουργήσει ένα κόμμα το οποίο θα μπει στην επόμενη Βουλή και να διαπραγματευτεί πολιτικά, εννοώ, ναι, σε περίπτωση μια αυτοδυναμίας, το ενδεχόμενο στήριξη Νέα Δημοκρατία με κάποιον άλλο αρχηγό. Ο Σαμαράς δεν περιμένει να πάρει 10%.
8: Εγώ θα το έβαζα ακόμα πιο πίσω. Ότι, ναι, αν φθείρει την δυναμική της Νέας Δημοκρατίας ακόμα και με 2-3 μονάδες, τέτοιες ώστε να τις κόψει τις αυτοδυναμίες, νομίζω ότι θα έχει πετύχει.
6: Ναι, θα είναι ικανοποιημένος. Ένα σχόλιο για την κυρία Καριστιανού, και εγώ σταματάω, ναι, εδώ. Ναι. Η κυρία Καριστιανού πιστεύω ότι ακόμα δεν κρίνεται από τους πολίτες, γιατί δεν έχει δημοσιοποιήσει θέση της. Θα δούμε όνομα κόμματος, θέσεις κόμματος, στελέχη κόμματος. Αφού τα δούμε όλα αυτά, πιστεύω ότι θα έχει καλύτερη εικόνα ο Ζαχαρίας.
1: Από ποιο κοινό ψαρεύει η κυρία Καριστιανού? Από αυτό το αντιμητσοτακικό κοινό?
5: Έχει ρίξει στα τάρταρα την νίκη, ναι, από ό,τι είδατε ήδη.
1: Ναι.
6: Επηρεάζει τον κύριο Βελόπουλο.
5: Έχει δυνατότητα μεγάλο κομμάτι της πλεύσης. Ήδη κάποιοι φεύγουν από την πλεύση και πάνε στο άλλο κόμμα. Και έχει δείχνει στη δυνητική ψήφο να μπορεί να πάρει και από την ελληνική λύση. Που όμως δείχνει καλύτερες άμυνες μέχρι στιγμής.
3: Ένα σχόλιο
8: κάπως. Πολύ γρήγορα, νομίζω ότι όταν η κυρία Καλεσιανού σε μια συνάρτηση που έκανε για την Πρωτομαγιά, ήδη παραδέχθηκε ότι έχει εσωτερικά προβλήματα. Ότι υπάρχουν βαλτίλοι να μας κάνουν, να μας κάτι τέτοια, ας πούμε.
6: Άρα καταλαβαίνετε. Εκεί μέσα. Ορίστε,
8: ναι, ναι, ναι. Επίσης έχει χαμηλό το πρόσωπό της, δεν είναι πρωθυπουργήσιμο. Κατά τρίτον, έχει μια πολιτική στρατηγική η οποία κινείται σε αυτό, θα λέγαμε, αυτή την αδιευκρίνηστη και γκρίζα ζώνη. Ναι. Το οποίο σημαίνει ότι είναι και πάρα πολύ ευεπίφορη σε φθορά. Νομίζω ότι πάντως έχει μεγάλη δεξαμενή. Αυτό φοβίζει αρκετούς και θα αναδιατάξει το σκηνικό τουλάχιστον σε αυτά τα κόμματα που δεν έχουν σαφή τοποθέτηση σε κάποια πράγματα.
6: Γιατί δεν δημοσιοποιείται παράσταση νίκης? Θα έχει ενδιαφέρον να τη δούμε. Κάποτε η παράσταση νίκης ήταν καθοριστικός παράγοντας.
5: Είναι μόνιμα τους τρεις μήνες μέτραμε πάνω από το 53-54 παίζει.
6: Δηλαδή το 40 τι λέει, ότι θα κερδίσει άλλος?
5: Υπάρχει ένα 20% που δεν απαντάει.
6: Ναι.
5: Και οι άλλοι παίρνουν, το Πασόκ μου φαίνεται 5,5, η Ελληνική Λύση 3,5, αλλά να προσθέσω κάτι, ένα δευτερόλεπτο. Έχει ενδιαφέρον ότι και στην ερώτηση ποιος πιστεύετε ότι, εν πάση περιπτώσει, πόσο πιθανό να κάνει ο Μητσοτάκης τρίτη θητεία, το πολύ και αρκετά φτάνει το 50%.
3: Ζαχαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Περιμένουμε την επόμενη. Καλά.
3: Περιμένουμε την επόμενη. Λοιπόν. Χθες είχαμε το βράδυ εδώ τον κύριο Καστανίδη, ο οποίος παραιτήθηκε, έτσι, με βαρύτατους χαρακτηρισμούς για τον Νίκο Ανδρουλάκη, τι ιστερόβουλο τον είπε, τι ανιστόρητο τον είπε, τι προσβλητικό τον είπε. Θέλω να μας δώσει το παρασκήνιο για να τον ακούσουμε κιόλας.
8: Κοιτάξτε, υπήρχε μια τρομερή πικρία από το 2023 από την πλευρά του κυρίου Καστανίδη, όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης επέλεξε να πάρει την έδρα της Α Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Καστανίδης είχε βγει πρώτος. Και με μεγάλο προβάδισμα, μάλιστα, του κυρίου Αντώνη Σαουλίδη, ο οποίος δεν πιστεύω τον κύριο Τσίπρα. Υπήρξε όμως και ένα δεύτερο γεγονός. Το δεύτερο γεγονός που υπήρξε ήταν ότι στη Θεσσαλονίκη υπήρξαν εσωκομματικές τριβές και φέρεται η ομάδα, ας πούμε, Ανδρουλάκη, η ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, να έβαζε εμπόδια σε διάφορα σχέδια και σε διάφορες εκδηλώσεις που γινόντουσαν εκεί με τον κύριο Καστανίδη. Άρα και ο ίδιος λέει για έναν έτσι, πολιτικό στραγγαλισμό. Το τρίτο. Και τελειωτικό νομίζω, είναι το ότι στο τελευταίο συνέδριο ψηφίστηκε μια ρύθμιση, η οποία έχει κριθεί θετικά, πρέπει να σας πω, η οποία τι λέει, ότι είσαι βουλευτής 20 χρόνια ή 5 πλήρης θητείες, σταματάς, δεν θα ξαναμπείς στα ψηφοδέλτια. Ο κύριος Καστανίδης θεωρούσε, και γράφτηκε αυτό κιόλας, ότι αφορούσε προσωπικά αυτό,
6: φωτογραφική
8: ήταν φωτογραφικό. Να σας πω ότι ο κύριος Καστανίδης εξελέγει πρώτη φορά βουλευτής. Είναι 70 χρόνια σήμερα, έτσι. Ναι. Εξελέγει πρώτη φορά βουλευτής σε ηλικία 25 ετών, ναι, το 1981.
6: Το ερώτημα, Νίκο, είναι αν θα πάει, αν θα συνεργαστεί με Τσίπρα.
8: Λοιπόν,
6: αυτό είναι το ζητούμενο.
8: Ο ίδιος λέει ότι δεν υπάρχει καμία συνεννόηση και καμία συζήτηση, ναι, με κανένα άλλο κόμμα, με κανένα άλλο πρόσωπο.
6: Το ρεπορτάζ άλλα λέει πάντως. Το ρεπορτάζ λέει άλλα.
8: Ό, το ρεπορτάζ λέει ότι το πιο πιθανό είναι να κινηθεί προς την πλευρά του κυρίου.
6: Πάντως εδώ συμβαίνει κάτι περίεργο με τον κύριο. Συμβαίνει κάτι περίεργο με τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Τι εννοείς?
6: Φέρνει στελέχη, όπως ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης, και διώχνει ιστορικά στελέχη.
8: Ναι, εντάξει. Ο κύριος Καστανίδη. Να ακούσουμε τον κύριο Καστανίδη για να πούμε και άλλα. Ναι.
3: Να δούμε τι είπε. Πάμε, πάμε, ναι.
9: Και είπε το εξής. Άλλοι ο Καστανίδης με αυτά που κάνει είναι συνεπής. Τον διέγραψε ο Παπανδρέου, τον απέπεμψε ο Σιμίτης και διέσπασε τον Πασόκ το 2012. Λοιπόν, θα πρέπει να υπάρχει λίγη ντροπή και λίγη τσίπα στους ανθρώπους. Διότι αν τα λέει όταν δεν γνωρίζει, θα ήταν χρήσιμο να μάθει. Αν τα λέει ενώ γνωρίζει ποια είναι η αλήθεια, ντροπή του. Πρώτα απ' όλα δεν με απέπεμψε ο Σιμίτης, εσείς τα ξέρετε. Δεν τρέπονται να λένε ότι με απέπεμψε ο Σμίτς. Δεν τρέπονται να λένε ότι διέσπασα το 2012 όταν διαγράφηκαν. Ποιοι διέσπασαν και ποιοι οδήγησαν τον Πασόκ στο 4,5% με τη συνεργασία τους με τη δεξιά. Την οποία συνεργασία με τη δεξιά, σας υπενθυμίζω ότι η γραμματέας του κόμματος ήταν ο σημερινός πρόεδρος του Πασόκ.
1: Μάλιστα.
6: Βενιζέλο δείχνει.
3: Οπ.
6: Ανδρουλάκη δείχνει. Εσύ βλέπεις κάτι άλλο, Νίκο?
8: Όχι καθόλου. Ευθέως
6: δεξιά.
8: Ναι, ναι, ναι. Επίσης ο κ. Καστανίδης, να σας πω ότι γενικώς είχε περιπέτειες πάντα με τις ηγεσίες του Πασόκ. Εντάξει, λέει βέβαια ότι δεν τον διέγραψε ο Παπανδρέου, αλλά τέλος πάντων. Να σας θυμίσω ότι είχε παλιότερα φτιάξει την κοινωνική συμφωνία με την κυρία Κατσέλη το 2012, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Αν κάνω λάθος, με συγχωρήστε με. Είχε συνεργαστεί και με άλλα κόμματα. Είχε πάει και στο Κηδισό του κυρίου Γιώργου Παπανδρέου για μια περίοδο. Ναι.
7: Τώρα, αλλά φυσικά. Τι καταλαβαίνει εσύ, Βενικό, που καλύπτει.
6: Τι θα πάει στο Τσίπρα, ρε παιδιά.
8: Ο κ. Κωνσταντίνη που έρχεται πάνω στη Θεσσαλονίκη προέρχεται από μια πολιτική οικογένεια, ναι, και έχει κόσμο. Αυτό κρατήστε το, έχει ενδιαφέρον.
1: Μάλιστα.
8: Το δεύτερο είναι ότι ο κ. Κωνσταντίνη έχει. Εγώ θα το έλεγα ότι έχει και προσωπική πικρία, γιατί πολλά πολιτικά δεν έβαλε στην επιστολή του. Ναι. Αναφορικά με αυτόν τον αποκλεισμό και με αυτή την κόντρα, γιατί πρόκειται περί
6: προσωπικής κόντρας. Μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά τα μπρος πίσω και την παρέτηση Λαζαρίδη, πάλι στράφηκε στα ισοκομματικά του Πασόκ. Δεν έχει ξαναγίνει.
8: Να είμαστε καλά.
6: Με ευθύνη του κ. Αδουλάκη. Να το πούμε αυτό. Λοιπόν. Πάντως ο Κασταντίνης είναι εξαιρετικός. Έντιμος και σοβαρός.
1: Πάμε τώρα στα της καθημερινότητας, σε θέματα που μας απασχολούν στην καθημερινότητά μας, γιατί αυτά, ξέρετε, απασχολούν και λίγο και εμάς μεταξύ μας. Ο κόσμος έχει προβλήματα έξω και ένα από αυτά είναι και τα σχολεία μας. Και για μία ακόμη φορά έχουμε βανδαλισμό σε σχολείο. Θυμάστε, πριν από λίγο καιρό είχαμε στη Γλυφάδα, τώρα αυτή τη φορά στην Αργυρούπολη. Βρίσκεται η Ιωάννα Ρίζου εκεί μαζί με τον αντιδήμαρχο παιδείας, τον κύριο Θωμά Κατσαγόνη, για να δούμε ακριβώς τι έχει συμβεί. Καλό πρωινό και
10: καλό πρωινό, καλό πρωινό.
1: Καλημέρα.
11: Καλημέρα και εσάς.
10: Καλημέρα. Τι ακριβώς έχει συμβεί, για να μας παρακαλώ πάρα πολύ.
11: Η αλήθεια είναι ότι χθες το πρωί, ανοίγοντας έτσι, λίγο πριν χτυπήσει το κουδούνι μαζί με την κυρία Διευθύντρια, ήρθαμε αντιμέτωποι με σκηνές έτσι που δεν συνάδουν με τη σχολική μας κοινότητα. Παραβιασμένη πόρτα, σκόνη από πυροσβεστήρα σε όλο το διάδρομο του ισογείου, το κηλικείο παραβιασμένα, χρώματα στις πόρτες και στους διαδρόμους με προσβλητικό περιεχόμενο. Προσπάθησαν να ανοίξουν την πόρτα από μια κλειδωμένη αίθουσα στον πρώτο όροφο. Και ξέρετε, είναι λυπηρό γιατί τόσα χρόνια τα επενδύουμε σημαντικά ποσά για την παιδεία μας, που με κόπο, αγάπη και μεράκι συντηρούμε αυτές τις υποδομές και καταστρέφονται από κάποιους ασυνείδητους, θέτοντας, έτσι, υποβαθμίζοντας το σχολικό περιβάλλον και θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τη ζωή
1: βλέπουμε
11: των εκπαιδευτικών, αλλά όσο και των μαθητών.
1: Βλέπουμε όση ώρα μας μιλάτε και τις εικόνες μέσα από το σχολικό κτίριο και την Μάλιστα. κατάσταση που επικρατεί Ακριβώς. από τους βανδαλισμούς. Πείτε μας κάτι, υπάρχουν κάμερες ασφαλείας είτε στο σχολείο είτε γύρω-γύρω σε κοντινά κτίρια για να μπορέσετε να δείτε ποιος έχει προκαλέσει όλες αυτές τις ζημιές. Ζημιές που, εγώ το ξαναλέω, μας θυμίζουν πάρα πολύ την εικόνα που είδαμε πριν από λίγες ημέρες στη Γλυφάδα.
11: Ακριβώς όπως το είπατε. Είναι σκηνές που είναι αποκαρδιωτικές, είναι σκηνές που δεν ταιριάζουν στη σχολική κοινότητα, δεν υπάρχουν κάμερες, αυτό είναι το μέλημά μας, όπως τόνισε και ο Δήμαρχος. Θα μπουν περιμετρικά κάμερες σε όλα τα σχολεία, εννοείται όταν τα σχολεία είναι κλειστά, έτσι ώστε να μπορούμε να αποτρέψουμε και να ενεργήσουν προληπτικά για τις επόμενες διάγνωμες ενέργειες.
6: Κύριε Αντιδήμαρχε,
11: αυτό θέλουμε ως Δήμος, να μπορέσουμε αυτό το φαινόμενο που έχει πάρει μεγάλη
6: σάρκα. Αν είχατε βάλει κάμερες, πάντως αν μου επιτρέπετε, αν είχατε βάλει κάμερες όπως έχουν βάλει τόσοι δήμοι στα σχολεία, ενδεχομένως να είχατε εντοπίσει ποιοι είναι οι βάνδαλοι. Λέω, ενδεχομένως. Πώς και δεν το σκεφτήκατε.
11: Είναι ότι δεν έχουν βάλει δήμοι κάμερες.
6: Πώς δεν έχουν βάλει, έχουν βάλει
11: κάτι λάθος. Δεν έχουν βάλει ακόμα οι δήμοι στα σχολεία.
6: Έχουν βάλει σε αρκετά σχολεία, σας πληροφορώ, ίσως δεν το γνωρίζετε. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, έχουν, δεν έχουν βάλει άλλοι. Εσείς πώς και δεν το σκεφτήκατε.
11: Η αλήθεια είναι ότι.
7: Την Γλυφάδα είχε.
11: Έχουμε, ήμασταν οι πρώτοι που είπαμε να βάλουμε κάμερα, να τοποθετούμε κάμερες.
6: Μην το ξαναπείτε αυτό. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Αντιδήμαρχε, υπάρχουν δήμοι οι οποίοι έχουν εδώ και 10 χρόνια κάμερες. Μην το ξαναπείτε αυτό το επιχείρημα και δεν στέκει.
11: Όχι, το λέω γιατί εμείς όταν πρωτοείπαμε να βάλουμε κάμερες.
7: Ναι, και κάνατε πίσω.
11: Μεγάλη, και από την
6: Ένωση. Άλλο αυτό. Αλλά έχουν άλλοι δήμοι.
11: Και από τους συλλόγους διδασκόντων.
7: Λοιπόν,
11: και κοιτάξαμε να συνεργαστούμε.
7: Αντιδήμαρχε, επειδή εγώ είμαι κάτοικος περιοχής, αυτό το σχολείο δεν είναι απομονωμένο. Είναι μέσα στον ιστό. Υπέρ τη κάμερα θα γίνει ανάλυση. Θα ζητήσετε από την αστυνομία να δραστηριοποιηθούν, να πάρουν υλικό.
11: Βέβαια. Δώσαμε κατάθεση χτες. Είπαμε να λάβουν υπόψη όλες τις κάμερες που υπάρχουν στα γύρω μαγαζιά. Ήρθε η αλήθεια ότι αμέσως ήρθε η σήμανση στο σημείο και ο Δήμος αποκατάστησε αμέσως το σχολείο για να μπορέσει σήμερα το σχολείο να αποδεκτήσουμε αυτές.
8: Εμένα οι κάμερες δεν μου λένε τίποτα γιατί όταν είναι να γίνει το κακό δεν σταματάνε τίποτα οι κάμερες. Άρα λοιπόν το ερώτημα είναι το εξής.
11: Ενεργεί προληπτικά όμως.
8: Δεν ενεργεί προληπτικά, κάνετε λάθος. Πάμε λοιπόν στην πρόληψη την πραγματική. Αυτά τα παιδιά δεν ξέρω τώρα. Είναι παιδιά,
10: παιδιά είναι.
8: Είναι μικρότεροι, είναι μεγαλύτεροι, δεν ξέρουμε. Τι ακριβώς, για ποιον ακριβώς λόγο μπαίνουν σε ένα σχολείο και κάνουν καταστροφές. Γιατί αυτό είναι και κοινωνικό θέμα. Δηλαδή, έχετε ψάξει εσείς να δείτε στην Αργυρούπολη. Που αν είναι, εντάξει, στην Αργυρούπολη δεν πεινάνε κιόλας οι πολίτες, είστε ένας Δήμος εύρωστος, μια χαρά είστε. Γιατί εκεί και στη Γλυφάδα παρατηρούνται αυτά τα φαινόμενα. Τι ακριβώς έχει συμβεί. Ή λέτε απλώς θα βάλουμε και κάμερα και κάποια στιγμή θα τον πιάσουμε.
1: Και έχει συμμορίες σε πλατείες, Νίκο.
8: Όχι, ρωτάω, έτσι. Δεν ξέρω.
11: Θα μπορούσα να σας πω όσον αφορά την παραβατικότητα γενικότερα των νέων. Που στοχεύουν, όπως είπατε, σε Δήμους εύρωστους, όπως είναι ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης ή η Γλυφάδα, ότι από ό,τι μου λένε τα παιδιά, και έχουμε μιλήσει πολλές φορές έτσι, που αλληλεπιδρά μεταξύ τους, ότι ίσως επειδή βρίσκουν εδώ, ξέρουν ότι τα παιδιά αυτά, ναι, λόγω έτσι μιας οικονομικής ευμάρειας, έχουν μαζί τους ένα πιο ακριβό κινητό, φοράνε ένα πιο ακριβό μπουφάν, και έτσι στοχεύουν σε παιδιά εδώ. Όσο αφορά τα σχολεία μας, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να σου απαντήσω αυτό. Ναι. Δεν γνωρίζω ποιος είναι ο λόγος που οθεί ένα παιδί να μπει σε ένα κτίριο και να το βανδαλίσει.
8: Πώς
11: το
8: ξέρετε,
11: δεν είναι ένα σκοπό να
6: πω. Ξέρετε χωρίς κάμερες ότι είναι παιδιά εξωσχολικά από άλλους δήμους και δεν είναι παιδιά του ιδίου του σχολείου.
8: Σωστό και αυτό.
6: Πώς το έχετε αντιληφθεί αυτό, δεν το καταλαβαίνω.
11: Εγώ δεν είπα ότι είναι εξωσχολικά. Όχι, δεν είπα ότι είναι του ιδίου.
8: Πάντως να σας πω κάτι. Αν ο Δήμος που έχει κοινωνικές υπηρεσίες αποτυγχάνει να ξέρει τι γίνεται στον ίδιο το Δήμα του, έχετε αποτύχει συνολικά ως Δημοτική Αρχή. Με συγχωρείτε. Δεν γίνεται να έρχεστε εσείς και να λέτε δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό.
11: Είναι πολύ άδικο αυτό που λέτε. Είναι ένα φαινόμενο που δεν γίνεται μόνο στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολη, γίνεται σε όλους τους Δήμους.
8: Ωραία,
11: δεν
8: έχετε
11: να κάνει αυτό με την
8: παραγωγικότητα.
11: Τις υπηρεσίες σας
8: τις έχετε στελεχώσει.
6: Ωραία.
8: Τις υπηρεσίες σας κοινωνικές έχετε στελεχώσει ή λέτε μόνο σπάσανε τρία τζάμια και δύο θρανία.
6: Από εδώ και πέρα, τι θα κάνετε, κύριε Αντιδήμαρχε, για να προστατεύσετε τη δημόσια περιουσία. Πείτε μας, έχετε αποφασίσει τι θα κάνετε.
11: Σας είπα τι θα κάνουμε. Θα τοποθετηθούν κάμερες περιμετρικά στα σχολεία μας.
6: Αυτό. Okay.
10: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα
10: μας. Καλημέρα και στην Ιωάννα.
11: Να είστε καλά.
10: Για την ιστορία, να σου πω κάτι, Νίκο, επειδή με 80% βγαίνουν και έτσι και παραπάνω.
8: Δεν πάρα βγαίνουν και με 90%. Ναι, άμα δεν έχουν καταλάβει, άμα δεν παίρνουν χαμπάρι τι γίνεται στο Δήμο, του συγγνώμη κιόλα, ρε παιδιά.
10: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Άμα δεν υπάρχει αντιπολίτευση, το βλέπουμε το σκηνικό αυτό παντού.
8: Πρέπει
6: με κάποιο τρόπο να προστατευτεί η δημόσια περιουσία.
10: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, συνάδελφοι. Είστε καλά.
1: Χαίρετε. Πολύ λίγο να ανοίξουμε και την πολιτική μας συζήτηση, καλά και όχι μόνο. Μείνετε εδώ, συντονισμένοι.

0: έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
1: Η εικόνα στις δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
2: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
3: Δεν καθαρίζει το βλέμμα, Γιώργη.
4: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός του.
5: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη της ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.
6: Θέλω ένα ξεχωριστό SUV. Να πηγαίνω παντού με οικονομία. Θέλω κινητήρες εξελιγμένης τεχνολογίας, full hybrid και bi-fuel. Renault Captur. Έτοιμο για ένα σήμερα που αλλάζει. Απόκτησέ το από 20.900 ευρώ. Και τώρα, για τον κινητήρα bi-fuel, δώρο τα καύσιμα ενός έτους.
7: Είμαστε αερά. Αθλητικό Πέψη.
8: Και ο αέρα δεν γίνεται.
7: Κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: ληστεία που σημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: είμαστε και συνεχίζουμε δυναμικά, έτσι όπως έχουμε ξεκινήσει από τις 6 το πρωί. Καλημέρα σε εσάς που δεν ξυπνάτε πολύ νωρίς και μπήκατε τώρα στη συζήτησή μας. Κακώς εσείς χάσατε, θα πω.
1: Εγώ θέλω να πω το εξής, ναι, για όσους είναι κολλημένους τώρα στην κίνηση. Λίγο υπομονή, θα φτάσετε στη δουλειά σας. Δεν χρειάζεται να σας πάνε τα νεύρα, έτσι. Γιατί το τροχαίο μαθαίνουμε ότι αποσύρθηκαν τα αυτοκίνητα τα οποία είχαμε τη σύγκρουση. Ήταν στο ύψος Λένορμαν περίπου 12 με 14 χιλιόμετρα.
0: Παιδιά, δείτε εδώ τώρα κατάσταση. Αυτή η κατάσταση το λέμε.
1: Είναι τώρα η εικόνα αυτή που παρακολουθείτε.
0: Είναι
1: έτσι.
0: Ζωντανή.
1: Κοίτα εδώ.
0: Δύσκολα αλλάζει αυτή η εικόνα μέσα στην ημέρα για να αποκατασταθεί.
1: Μην μας απογοητεύεις,
0: Αλεξάνδρα. Έτσι είναι. Για να αποκατασταθεί το πρόβλημα θα φτάσει μεσημέρι, που θα μπει ο επόμενος όγκος των αυτοκινήτων.
1: Okay. Σπάσαν τα νεύρα μας τώρα.
0: Να κάνω λίγο spoilers, σε παρακαλώ. Θα έχουμε σε λίγο και τον κύριο Βορύδη εδώ στην εκπομπή να σχολιάσει και τα της δημοσκόπησης που είδαμε μεταξύ άλλων. Και επίσης, σούπερ μάρκετ, ακριβό μου σούπερ μάρκετ. Μείνετε εδώ, γιατί θα το δούμε και αυτό σε λίγο. Είναι ένας φάκελος η ακρίβεια που τον έχουμε ανοίξει και επιμένουμε, γιατί μας πονάει, το καταλαβαίνετε.
1: Και κάποιοι δεν μας λένε την αλήθεια. Λοιπόν, καλημέρα κυρία Σιρεγγέλα. Καλώς ήρθατε, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας
2: για
1: να σχολιάσουμε τα της δημοσκόπησης.
0: Και εμείς. Ο κύριος Κατρίνης από το ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, κύριε
3: Κατρίνη.
0: Καλημέρα
3: και χρόνια πολλά σας εορτάζω.
1: Να είστε καλά, Ειρήνη. Έχετε κάποια κοντινή σας, δική σας.
3: Έχω δύο ξαδέρφες πρώτες, αγαπημένες κιόλας.
1: Στην Ηλία, εκεί. Να τις πείτε τα χρόνια πολλά, έτσι.
3: Θα τα μεταφέρω, κύριε Ποφάντη, γιατί ξέρω ότι αγαπάτε την Ηλία.
1: Ναι, βέβαια, λίμον. Και κάνουμε αρκετά θέματα από την Ηλία. Λοιπόν, κύριε Ανθόπουλε, καλώς ήρθατε. Και τη δράμα αγαπάω, θέλω να σας πω.
4: Καλώς σας βρίσκω. Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Λοιπόν, κύριε Σιρεγγέλα, να ξεκινήσουμε από εσάς. Νομίζω ότι έχει έρθει η γνώση σας η δημοσκόπηση του Action 24 και του κυρίων Πολ. Μια μικρή άνοδος, όμως δεν σας δίνει σε καμία περίπτωση αφενός αυτοδυναμία. Αφετέρου, δεν ξέρω τι θα γίνει με τους λοιπούς συσχετισμούς όταν και εφόσον έρθει η ώρα της κάλπης. Με ποιους θα πάτε και ποιους θα αφήσετε για να σχηματίσετε κυβέρνηση. Ελάτε.
0: Πληγωμένοι είσαστε και από τον ΟΠΚΕΠΕ και από τις υποκλοπές.
2: Ναι, καταρχάς όμως να πούμε, πρώτον, η δημοσκοπήση είναι μια εικόνα της στιγμής που σαφώς πρέπει να τις λαμβάνουμε.

0: εκλέγουμε στα δυτικά, βλέπω εκεί τον κόσμο πώς αντιμετωπίζει τις συνθήκες. Βέβαια, όμως, από ό,τι είδα και στην δημοσκόπηση χθες από την καρτέλα, ότι ο κόσμος παραδέχεται ότι γίνονται κάποια βήματα. Όπως επίσης, πολύ σημαντικό, ότι ο κόσμος, οι 8 στους 10, θέλουν μια σταθερότητα. Δηλαδή, από τη μία έχουμε μια κυβέρνηση με τα όποια λάθη, με τα όποια προβλήματα, με τις όποιες παραλήψεις. Απ' την άλλη, όμως, όταν βλέπει το πρόβλημα, προσπαθεί να βρει λύση. Και προσπαθεί να βρει λύση χωρίς να λαϊκίζει, γιατί εδώ έχουμε δει και περιπτώσεις να λαϊκίζουμε και να λέμε και πράγματα από την πλευρά της αντιπολίτευσης μόνο και μόνο για να ακούγονται ωραία στα αυτιά του κόσμου, αλλά δεν μπορούμε να τα υλοποιήσουμε. Και επειδή έχουμε περάσει μια οικονομική κρίση, που η γενιά μου την έχει περάσει, ναι, όταν ξεκίνησε την οικονομία, θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί στο τι υποσχόμαστε και όλα αυτά να είναι κοστολογημένα και να είναι έτσι δημοσιευμένα σε ένα συγκεκριμένο δημοσιονομικό πλαίσιο. Τώρα, όσον αφορά την αυτοδυναμία, αν δούμε και τις δημοσκοπήσεις το 2023, που ήταν λίγο πριν τις εκλογές, δεν ήταν δημοσκοπήσεις που δείχναν αυτοδυναμία. Πάλι την ίδια συζήτηση κάναμε. Έχουμε μπροστά μας ένα μέχρι το 27 που θα γίνουν οι εκλογές. Έχουμε ένα χρονικό διάστημα. Θα πρέπει να δώσουμε πολύ μεγαλύτερη έτσι, βαρύτητα στα προβλήματα της καθημερινότητας. Αυτά απασχολούν τον κόσμο, η καθημερινότητά του. Για να γίνεται καλύτερη, εκεί πρέπει να δώσουμε ακόμα περισσότερο βαρύτητα.
1: Απασχολεί, αν μου επιτρέπετε, και η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Απασχολεί και η ιστορία των άριστων και των αρίστων. Υπάρχουν και ιστορίες με τις υποκλοπές. Τους απασχολεί. Όλα είναι μέσα στα λάθη.
0: Αν δούμε,
1: σας κάνουν ζημιά.
0: Ναι, αν δούμε όμως ότι ένα μεγάλο ποσοστό του κόσμου στη δημοσκόπηση, που είναι πάνω από το εκλογικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, όπως το δείχνουν οι δημοσκοπήσεις ή όπως ήταν στις εκλογές του Ιουνίου του 2023, λένε ότι το πρόβλημα είναι διαχρονικό. Και εδώ να πούμε στον κόσμο.
1: Ποιο είναι το πρόβλημα των υποκλοπών?
0: Όλα αυτά. Και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όσον αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Είναι διαχρονικό το πρόβλημα.
0: Σαφώς είναι διαχρονικό. Αλλά εμείς τι κάνανε όμως, κύριε Υποφάντη? Ναι. Εμείς προχωρήσαμε μπροστά και είπαμε ότι από τη στιγμή που ναι, υπάρχει πρόβλημα, κάναμε μια εξεταστική που η συντριπτική πλειοψηφία των μαρτύρων που είχαν κληθεί ήταν από τη δική μας την περίοδο. Οπότε να ξεκινήσουμε πρώτα από εμάς και από τα λάθη τα δικά μας. Και τι κάναμε? Είπαμε ότι για να σταματήσουν τα φαινόμενα αυτά, ο ΟΠΕΚΕΠΕ να πάει στην ΑΔΕ. Και αυτό το ψηφίσαμε, έχει προχωρήσει, μόνο και μόνο γιατί υπάρχουν όλα τα ψηφιακά εργαλεία, ώστε να μην έχουμε τέτοιου είδου φαινόμενα πάλι. Όπως επίσης και οι δικαστικές αποφάσεις που βγαίνουν όλο αυτό το χρονικό διάστημα με ανθρώπους που επιστρέφουν χρήματα πίσω που δεν έπρεπε να τα πάρουν.
2: Μάλιστα. Κύριε Κατρίνη, στην δημοσκόπηση αυτή φαίνεται ελαφρώς ανεβασμένο το ΠΑΣΟΚ, έχει τσιμπήσει λίγο, αλλά στην καταλληλότητα ο Νίκος Ανδρουλάκης έρχεται μετά τον Αλέξη Τσίπρα, που εμφανίζεται με ένα 10%, 9,9%, μετά τον Κυριάκο Βελόπουλο, που έρχεται με 6%, μετά και ισοφαρίζει με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, που είναι στο 5,8%.
3: Κοιτάξτε, κύριε Καημένου, η δημοσκόπηση όντως είναι μια φωτογραφία της στιγμής και, όπως είπατε κι εσείς, σε αυτή τη δημοσκόπηση το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται ανεβασμένο. Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει πτώση, η οποία νομίζω ότι είναι συνεχιζόμενη και μη αναστρέψιμη. Είναι εντυπωσιακό, βέβαια, πως σε μια δημοσκόπηση στην οποία το πρώτο θέμα που αξιολογούν οι πολίτες είναι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός και όλο αυτό που γίνεται στην καθημερινότητα. Και το 9,1% όσων ερωτώνται θεωρούν αποτελεσματικά τα μέτρα Μητσοτάκη για την ακρίβεια, δηλαδή ένα στους 10 που το ρωτούν σε αυτή τη δημοσκόπηση λέει ότι είναι αποτελεσματικά τα μέτρα για την ακρίβεια, που είναι το πρώτο θέμα που ιεραρχούν οι πολίτες στη δημοσκόπηση. Και η Νέα Δημοκρατία έχει ένα ποσοστό 31%.
2: Σας ανησυχεί το γεγονός?
1: Μπορεί να βλέπουμε άλλα πράγματα.
3: Δεν ξέρω να βλέπουμε άλλα πράγματα, γιατί ξέρετε, κύριε Υποφάντη, σήμερα το μεγάλο θέμα είναι η ακρίβεια και η καθημερινότητα. Και μια και μιλάμε για την ακρίβεια και έκανε την εισαγωγή, κυρία Σιρεγγέλα, που είμαι σίγουρος ότι επειδή κινείται ακατάπαυστα στην περιφέρειά της, έχει επαφή με τους πολίτες. Τα στοιχεία δυστυχώς δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά για την κυβέρνηση.
2: Ωραία, για να μην πάμε λίγο στο κομμάτι της ακρίβειας, κύριε Κατρίνη.
3: Γιατί δεν πάμε στο κομμάτι της ακρίβειας?
2: Θέλω να βάλω την ερώτηση.
3: Να μπούμε γι' αυτό και να με ρωτήσετε μετά.
2: Ωραία, έλατε.
3: Να το ολοκληρώσω. Πάμε λοιπόν. Μάρτιος του 26, όχι το ΠΑΣΟΚ, Eurostat. Πληθωρισμός στην Ελλάδα 4,6%, πληθωρισμός στην Ευρωζώνη 3%. Πληθωρισμός τροφίμων, τσέπη, καλάθι του νοικοκυριού, σούπερ μάρκετ, 4,1% στην Ελλάδα, 2,5% στην Ευρωζώνη. Πληθωρισμός υπηρεσιών, αυτό που βλέπουν όλοι οι πολίτες κάθε μέρα, 3,9% στην Ελλάδα,

0: 2,9 στην Ευρωζώνη. Άρα η δικαιολογία του πολέμου και των επιπτώσεων στην οικονομία της Ελλάδας προφανώς δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά και άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Και αυτές που
1: είπατε το βασικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας.
0: Που είναι και κοντά στην Ελλάδα. Τι δείχνει όμως, κύριε Υποφάντη,
1: ναι, αυτό.
0: Δείχνει
1: ότι εδώ
0: μια κυβέρνηση πρώτον καθυστερεί, δεύτερον τα μέτρα που παίρνει είναι αποτελεσματικά. Θα σας πω ένα νούμερο. Το Μάρτιο του 26, επιμένω στο Μάρτιο, επιπλέον έσοδα από ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης πέραν του στόχου 167 εκατομμύρια. Mm-hmm. Δηλαδή, από τον πληθωρισμό, την ακρίβεια και το ράλι αυξήσεων, οι Έλληνες πολίτες πλήρωσαν σε έμεση φορολογία επιπλέον του στόχου που είχε βάλει η κυβέρνηση.
2: Ωραία.
0: 167 εκατομμύρια. Βγήκαν από τις τσέπες της κυρίας Καημένου, της δικής σας, της κυρίας Σιρεγγέλα, του κύριου Ξανθόπουλου και των τηλεθεατών. 167 εκατομμύρια σε ένα μήνα, για να έρθει μετά από 20 μέρες ο Πρωθυπουργός και να πει: δίνω 500 εκατομμύρια για να το παίξει ότι δήθεν ενδιαφέρεται για την ακρίβεια και τα προβλήματα.
2: Πάμε λίγο
0: εμείς
2: στα
0: μιλάμε
2: δικά
0: με
2: σας.
0: Νούμερα, δεν μιλάμε γενικά.
2: Ωραία.
0: Με στοιχεία.
2: Πάμε λίγο, κύριε Κατρίνη, στα δικά σας. Με
0: δικά
2: νούμερα και στοιχεία λοιπόν να μιλήσουμε. Πάμε. Γιατί έρχεται στην καταλληλότητα, όπως είπαμε, ο Αλέξης Τσίπρας με ένα 9,9% και αφήνει πολύ πίσω τον Νίκο Ανδρουλάκη. Δεν σας ανησυχεί ότι μπορεί να έρθει ο Τσίπρας και να πάρει τα κλειδιά της αξιωματικής αντιπολίτευσης?
0: Εμείς το μόνο που ανησυχούμε, κύριε Καημένου, είναι μήπως αυτή η κυβέρνηση παρατείνει το βίο της σε αυτή τη χώρα, γιατί πλέον είναι επιβλαβής η παρουσία της στην καθημερινότητα των πολιτών και σε πάρα πολλά ζητήματα της οικονομίας και όχι μόνο. Χρόνο να είχαμε να μου δώσετε να σας πω στοιχεία δείκτη οικονομικού κλίματος, δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης, λιγότερες επιχειρήσεις το πρώτο τρίμηνο του 26 σε σχέση με το 25.
1: Απαντήστε όμως.
0: Όλα λοιπόν αυτά δείχνουν ότι η κατάσταση χειροτερεύει και ότι η κυβέρνηση αυτή πρέπει να φύγει.
2: Στα δικά σας.
0: Αυτό λοιπόν, με αυτά τα δικά μας. Μα κοιτάξτε, τα δικά μας είναι αυτά που λέμε εμείς, όχι αυτά που λέτε εσείς. Τα
2: δικά μας. Σας ανησυχεί που ο Αλέξης Τσίπρας περνάει τον Νίκο Ανδρουλάκη στην καταλληλότητα?
0: Εμάς δεν μας ανησυχεί αυτό που με ρωτάτε εσείς, κύριε Καημένο. Μας ανησυχεί το γεγονός
1: ότι αυτή η κυβέρνηση.
0: Με εκλογές.
1: Ωραία. Όλα δείχνουν ότι θα είναι μπροστά πάλι. Όλα θα είναι μπροστά.
0: Και ζητάει το 53%, ζητάει εκλογές μέχρι το φθινόπωρο. Προσέξτε. Το 53% στη δημοσκόπηση τη συγκεκριμένη.
2: Ναι,
1: και υπάρχει και ένα 50% που λέει ότι εγώ θέλω σταθερότητα.
0: Ναι,
1: πώς θα φύγει η κυβέρνηση, αν δεν υπάρχει
0: δεν το ζητάει
1: στην δημοκρατία μας.
3: 23% ζητάει εκλογές. Ζητάει ένα στους τρεις.
0: Κύριε Κατρίνη. Ζητάει εκλογές τώρα.
3: Κύριε Κατρίνη.
0: Αθρηστικά το 53 ζητάει τώρα και τον Οκτώβριο.
1: Πώς θα φύγει η κυβέρνηση αν δεν υπάρχει εναλλακτική λύση στην
3: κάλπη? Άρα τώρα που λέτε εσείς.
2: Ελάτε για να δούμε.
1: Κύριε Σιρεγγέλα, να μας απαντήσει αυτό. Πώς θα φύγει η κυβέρνηση αν δεν υπάρχει εναλλακτική λύση στην κάλπη?
0: Κοιτάξτε, η κυβέρνηση θα φύγει σίγουρα με λαϊκή ετοιμιγωρία. Ο λαός θα ψηφίσει, οι πολίτες θα αποφασίσουν και θα κρίνουν. Ο στόχος ο δικός μας ποιος είναι? Αυτό το κύμα απαλλαγής από την κυβέρνηση και αντίδρασης σε αυτά που βιώνει ο ελληνικός λαός, που εμείς δεν θέλουμε να εκφραστεί με ψήφο αντίδρασης, αλλά να εκφραστεί με ψήφο ελπίδας και προοπτικής σε μια εναλλακτική
1: κυβερνητική πρόταση.
0: Αχνοφαίνεται όμως. Βλέπετε, ανεβαίνει το Πασόκ.
1: Πώς θα ανέβει?
0: Ανεβαίνει. Μα δεν το πάω, κυρία Καημένου.
1: Ο Τσίπρας πέρασε μπροστά.
0: Μα η κυρία Καημένου είπε.
2: Το είπα, βεβαίως. Η δημοσκόπηση το λέει. Από 13 στο 14.
0: Θα μου επιτρέψει να πω κάτι. Θα μου επιτρέψει να πω κάτι. Είμαι πολλά χρόνια στο πολιτικό σκηνικό. Δεν κατανοώ πώς σε μια δημοσκόπηση που φαίνεται ότι το Πασόκ ανεβαίνει έναντι της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει μια επίμονη αναφορά σε μια ερώτηση που αφορά την καταλληλότητα για πρωθυπουργού. Και προσέξτε, σε αυτήν την ερώτηση συμμετέχει ένας νυν πρωθυπουργός, όπως είναι ο κύριος Μητσοτάκης, και ένας τέος πρωθυπουργός, όπως είναι ο κύριος Τσίπρας.
1: Τέος βάλατε εσείς. Τέος βάλατε.
0: Μα είναι αμέσως προηγούμενος. Τέος σημαίνει αμέσως προηγούμενος, κύριε Υποφάντη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο πρώην είναι ο κύριος Σαμαράς.
1: Όχι, λέω τέος.
0: Ο
1: πρώην
0: είναι ο κύριος Παπανδρέου.
1: Ναι, βάλατε το τέος του Βασιλέως.
0: Ο αμέσως προηγούμενος. Έτσι λέγεται. Τέος λέγεται. Λοιπόν, άρα είναι λογικό, έχοντας υπηρετήσει αυτό το ρόλο, σε αυτή την ερώτηση αυθορμήτως να έχουν ένα πλεονέκτημα έναντι πολιτικών αρχηγών που δεν έχουν υπηρετήσει αυτό το ρόλο.
2: Κύριε Ξανθόπουλε, έχει πλεονέκτημα λοιπόν ο κύριος Τσίπρας ή απλά είναι ένα πρόσωπο που μπορεί να εκφράσει, που εκφράζει και το έχει αποδείξει άλλωστε με τα καλά του και τα κακά του το προηγούμενο διάστημα μία μερίδα του κοινού?
4: Καταρχάς να ξεκινήσουμε από το γενικότερο πολιτικό.
2: Να.
4: Έτσι. Το σταθερότητα δεν σημαίνει στασιμότητα. Εδώ πρέπει να είμαστε πάρα πολύ καθαροί ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη επικαλείται τη σταθερότητα, αλλά ουσιαστικά υπονοεί την στασιμότητα για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Η ελληνική οικονομία έχει καρτελοποιηθεί πλήρως. Υπάρχουν τα καρτέλ της ενέργειας, του ρεύματος, των σούπερ μάρκετ, των τραπεζών. Και αυτοί οι άνθρωποι δυναστεύουν την ελληνική κοινωνία και την ελληνική οικονομία. Εάν η κυβέρνηση δεν έχει την πρόθεση να συγκρουστεί μαζί τους, όλα τα μέτρα της αντιμετώπισης της ακρίβειας θα είναι αποσπασματικά και επιμέρους. Ένα. Δεύτερον, καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τη συζήτηση που προσπαθεί να δημιουργηθεί στην προοδευτική παράταξη και συμμερίζομαι την αγωνία των πολιτών. Είπε ένα πολύ εύστοχο σχόλιο ο κύριος Κατρίνης ότι να μην παραταθεί ο βίος αυτής της κυβέρνησης. Κατά την άποψή μας, ο μόνος τρόπος για να μην παραταθεί ο βίος αυτής της κυβέρνησης είναι η προοδευτική αντιπολίτευση να συνεννοηθούμε. Διότι κανείς από μόνος του δεν μπορεί, δηλαδή είναι προφανής η δημοσκοπική καθήλωση που παρουσιάζει, μάλλον η ισχνή ανάκαμψη που παρουσιάζει το ΠΑΣΟΚ και δεν του δίνει τη δυναμική για να ανατρέψει την κατάσταση τους επόμενους 5, 6, 7 μήνες, οψέποτε γίνουν εκλογές. Και αυτό που λέμε είναι ότι κανένας μόνος του δεν μπορεί. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο χαρισματικός αρχηγός της προοδευτικής παράταξης. Πήρε ένα κόμμα στα όρια της κοινοβουλευτικής επιβίωσης και το έκανε κυβέρνηση, κέρδισε δύο φορές τις εκλογές, με τα καλά του, με τα κακά του, ο κόσμος τον αποτιμά έτσι. Εμείς έχουμε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ μία πρόταση ότι πρέπει να καθίσουμε σε ένα τραπέζι, απομένει στον Αλέξη Τσίπρα να διανύσει την απόσταση αυτή και να βρεθούμε όλοι μαζί, με και με τον Αλέξη Τσίπρα, στην προσπάθεια για να οικοδομήσουμε το μέτωπο της προοδευτικής αντιπολίτευσης.
2: Και γιατί έγιναν άλλωστε όλες αυτές οι διασπάσεις, κύριε Ξανθόπουλε, γιατί για να ξανακαθίσετε στο ίδιο τραπέζι?
4: Ακούστε να δείτε. Έγιναν οι διασπάσεις και τα αποτελέσματα τα είδαμε και τα βλέπει η κοινωνία. Δεν είναι το θέμα ότι, ξέρετε, κάνα έφυγε η Νέα Αριστερά, έφυγαν οι συνάδελφοι που ήταν με τον Κασελάκη. Είναι ότι σήμερα τίθενται μπροστά μας από θέση ευθύνης προβλήματα καθοριστικά της ελληνικής κοινωνίας. Και η απάντηση δεν είναι ότι έφυγαν αυτοί της Νέας Αριστεράς και τελείωσε η ιστορία, ότι τώρα τι πρέπει να κάνουμε. Εμείς έχουμε τη μόνη ρεαλιστική πρόταση που λέει ότι πρέπει να συνεννοηθούμε.
1: Ναι, ποιοι να συνεννοηθείτε, μας το λέτε αυτό? Δηλαδή, πραγματικά ρωτώ, ποιοι είναι? Ποιος θα μπει μπροστά?
4: Αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα...
1: Όχι, είναι ζητήματα δημοκρατίας, γιατί ψηφίζουμε και για πρωθυπουργό.
4: Συμφωνώ απολύτως.
1: Και γι' αυτό τα πρόσωπα παίζουν πάντα ρόλο
4: στην
1: Ελλάδα.
4: Μην το λέτε σε μένα, εγώ είμαι διαπρίσιος κήρυκας ότι τα πρόσωπα έχουν καθοριστική συμμετοχή, όχι μόνο στην Ελλάδα,
1: σε όλο τον κόσμο.
4: Στο παγκόσμιο αριστερό κίνημα.
0: Αντίκειται στην αριστερή ιδεολογία.
4: Όχι, αυτό λέω. Σε όλο. Θα έλεγα
1: γιατί δεν είχαν οι αριστεροί ηγέτες τώρα? Μην του αδικείτε, κύριε Κατρίνη.
4: Δεν είναι
1: προσωπολατρική. Άσχετα αν τα πήγανε χάλια.
0: Προσωποκεντρική.
1: Άσχετα αν τα πήγανε χάλια, λέμε. Είχαν οι αριστεροί ηγέτες.
4: Να το πει ο αριστερός. Λοιπόν, είναι προφανές ότι δεν μιλάμε για προσωπολατρία. Μιλάμε για τις προσωπικότητες που μπορούν να συγκεράσουν διαφορετικά.
1: Με τον κύριο Τσίπρα θα πάτε όλοι μπροστά? Καλείται και το ΠΑΣΟΚ να μπει σε αυτήν την ιστορία?
4: Ακούστε λίγο.
1: Με ποιον, κύριε Κατρίνη, πρέπει να το ρωτήσουμε τώρα. Μην κοιτάτε έτσι.
2: Αυτό το έχουν πει μόνοι τους, καλά.
4: Λοιπόν,
2: να τελειώσω.
1: Ελάτε,
2: κύριε Ξανθόπουλε.
4: Αυτό που προέχει είναι να καθίσουμε όλοι μαζί και να συνεννοηθούμε για την επόμενη μέρα. Προφανές είναι ο προνομιακός συνομιλητής, είναι ο μεγάλο κόμμα της κεντροαριστεράς. Χωρίς το ΠΑΣΟΚ μπορεί να γίνει.
0: Εάν το ΠΑΣΟΚ. Δεν μας στέλνει ο κύριος Καραμέρος.
4: Το ΠΑΣΟΚ.
0: Μας στυλιτεύει κάθε μέρα. Συνεννοηθούμε στο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Αγαπητέ Μιχάλη,
0: πάντως, κύριε Ξανθόπουλο, κάτι πάντα πρέπει για τη συνεννόηση. Ξέρετε ότι σε πολλά κοινοβουλευτικά θέματα και σε πρωτοβουλίες το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει συνεννόηση.
4: Βεβαίως. Γι' αυτό τώρα κάναμε μία πρόταση για δυσπιστία.
0: Όχι,
4: προς Θεού, μακριά
0: μια
4: από
0: μου, πολιτική δύναμη
4: μακριά
0: που δεν
4: από μένα αυτές οι απολυτοποιήσεις.
0: Εσείς δεν το λέτε.
4: Εγώ λέω το εξής. Εγώ μιλάω για τον ΣΥΡΙΖΑ και λέω το εξής. Ότι θα καθίσουμε να συνεννοηθούμε για τα μείζωνα που είναι το πρόγραμμα και πώς θα προκύψει ο αρχηγός είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να συνεννοηθούμε. Αυτό δεν μπορεί να μπει προαπαιτούμενο. Αυτή είναι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, κύριε Υποφάντη. Αυτή είναι. Η άλλη δυνατότητα είναι να πάει ο Μητσοτάκης να πάρει.
1: Να επιστρέψουμε τον κύκλο, κύριε Κατρίνη. Χθες είχαμε την αποχώρηση από το κόμμα του κύριου Καστανίδη, ενός ιστορικού στελέχους. Ο αρχηγός σας είπε ότι τον είχε διαγράψει και ο κύριος Σιμίτης, αλλά τον είχε διαγράψει και ο κύριος Παπανδρέου και απάντησε ότι είναι ιστερόβουλος, ανιστόριστος και προσβλητικός ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Καστανίδης εδώ από την τηλεόραση του Action. Τη θέση τη δική σας?
0: Κοιτάξτε, εγώ δεν θα σχολιάσω τα διαμυφθέντα. Θα πω ότι ο Χάρης Καστανίδης είναι ένα από τα ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Για 31 χρόνια συναπτά εκλεγόταν στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Είναι μια επιλογή η αποχώρηση από το ΠΑΣΟΚ που σίγουρα δεν είναι ευχάριστη και για όλους εμάς που έχουμε συνυπάρξει μαζί του, αλλά φαντάζομαι ούτε για τους πολίτες και τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ που τον ψήφισαν και τον εμπιστεύτηκαν για πάρα πολλά χρόνια. Και βεβαίως η κάθε επιλογή κρίνεται στην πορεία του χρόνου.
1: Να. Ξέρετε, βλέπει ο κόσμος ότι φέρνετε Φαραντούρη και διώχνετε Καστανίδη. Δηλαδή, φεύγουν ιστορικά στελέχη δικά σας και έρχονται νέα στελέχη τα οποία δεν έχουν δοκιμαστεί.
0: Κοιτάξτε, τα κόμματα τα οποία είναι σε ανωδική τροχιά έχουν πάντα συνταρακτική πορεία. Δεν είναι οριζόντια η πορεία.
1: Έτσι.
0: Στο καρδιογράφημα.
1: Έτσι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία κουβέντα, κύριε Σερβιέλα. Ευχαριστούμε, κύριε Κατρίνη. Κύριε Ξανθόπουλη, να είστε καλά. Πολύ ωραία κουβέντα έγινε σήμερα. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε το Φάνη Καραμπατζάκη. Φάνη, καλή σου μέρα και πάλι, γιατί βρίσκεσαι σε μια θέση να μας δώσεις μια είδηση, αυτή την οποία λέγαμε για το κυνηγητό στο νέο κόσμο, για το κυνηγητό που είχαμε μεταξύ των ομάδων, των συμμοριών θα έλεγα καλύτερα, για να χτυπήσουν νέα παιδιά, βγήκανε μαχαίρια και ό,τι άλλο νομίζεις. Έχουμε τα βίντεο Φάνη.
5: Έχουμε δύο βίντεο, τα οποία τι δείχνουν. Δείχνουν ότι οι νεαροί αυτοί γύρω στα 15, δεν είναι παραπάνω, 15 ετών, αφού έχουν μαχαιρώσει έναν συνομιλικό τους στην κοιλιά και στην πλάτη, φεύγουν σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Είναι δύο μπροστά οι οποίοι τρέχουν και οι υπόλοιποι ακολουθούν περπατώντας. Το συμβάν έγινε.
1: Εδώ είναι η συμμορία που βλέπουμε τώρα, Φάνη.
2: Αλλά πόσοι είναι.
1: Πόσοι
2: και
1: είναι,
2: πάνω ένας πίσω από τον άλλον, 10. Έτσι.
5: Περίπου 10 άτομα.
2: Με τις κουκούλες, Φάνη, όπως τους βλέπουμε στο βίντεο.
1: Πάμε ξανά, είναι ένας. Αυτός είναι ο πρωτός, όχι είναι ο τελευταίος πρέπει να είναι αυτός, της συμμορίας. Λοιπόν, βλέπουμε να περνάνε ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, εφτά, οκτώ, εννέα, δέκα άτομα. 10 άτομα συμμορία Βαρβάτη τώρα, έτσι.
5: Οι οποίοι νωρίτερα είχαν βρει ένα νεαρό, ο οποίος με την παρέα του κάθονταν σε παγκάκια που είδατε έξω από δημοτικό σχολείο, πολύ κοντά στη Βουλιαγμένη, στο Νέο Κόσμο, το ρώτησαν από ποια περιοχή είναι, γι' αυτό φαίνεται ότι του επιτέθηκαν. Υπάρχει μία κόντρα εντός εισαγωγικών μεταξύ περιοχών, όχι οπαδικά, αλλά μεταξύ περιοχών, και όταν τους απάντησε ότι είναι από εδώ, εκείνοι του επιτέθηκαν. Προηγουμένως, σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να έκαναν το ίδιο και στο Παγκράτη, και πάλι χτύπησαν, αλλά δεν μαχαίρωσαν ευτυχώς, έναν νεαρό, 15 ετών περίπου, ο οποίος και αυτός νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Παίδων.
2: Μάλιστα.
5: Δηλαδή, εκεί παγανιά.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή κάνανε η λάθος ερώτηση, ας πούμε, από πού είσαι. Και άμα δώσεις τη λάθος απάντηση στη λάθος ερώτηση, σε σπάνω στο ξύλο και σου βγάζουν μαχαίρια. Τι να πεις τώρα.
2: Είναι τα γνωστά που ξέρουμε, συμμορίες παιδιών που συγκεντρώνονται έτσι σε μπουλούκια και δεν έχει να λέει αν δεν συγκεντρώνονται σε πλατείες ή σε πάρκα. Και ρωτάνε τα άλλα παιδιά, τι ομάδα είσαι, από ποια περιοχή είσαι. Ξέρουμε ότι κάποια παιδιά περιοχών εκεί μεταξύ τους έχουν διαχρονική κόντρα, Φάνη Καραμπατζάκη, και την εκδηλώνουν με αυτόν τον τρόπο. Να είναι το τελευταίο περιστατικό να πούμε. Θα το πούμε, αλλά δεν θα είναι. Σε ευχαριστούμε.
1: Φάνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
5: Η αστυνομία είναι σε αναζήτησή τους.
1: Ναι.
5: Σε αναζήτησή τους είναι η αστυνομία. Συγκεντρώνει υλικό και από άλλες κάμερες. Λαμβάνει μαρτυρίες. Προσπαθεί να τους εντοπίσει, να τους οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φάνη. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, έλα, Στέβη. Καλώς ήρθες και πάλι, Στέβη μας.
2: Έλα, δώσε μας λίγο μια λάμψη.
1: Φύγουμε λίγο από τα πολιτικά, τα μάχημα, τα αστυνομικά, τα οικονομικά. Έλα.
6: Ότι την πρώτη Δευτέρα του Μαΐου, κάθε χρόνο, Met Gala.
2: Βέβαια.
1: Πώς το ξέρουμε
2: εμείς αυτό.
1: Τι είναι αυτό, κάτι κακό?
6: Met Gala, στη Νέα Υόρκη. Δηλαδή, πραγματικά, εμφανίσεις απιστεύτου κάλους, θα το πω εγώ.
1: Όπα!
6: Και ξεκινάμε.
1: Τι είναι αυτό, κάτι μυθό και απέριτο.
6: Λοιπόν, είναι η Beyoncé.
1: Τι φόρεσε?
6: Αυτό εδώ που φόρεσε είναι σκελετικό φόρεμα, θα το πω
1: δηλαδή,
6: εγώ.
1: Δηλαδή, τι εννοεί σκελετικό?
6: Γιατί κοιτάξτε, πως είναι ο θώρακας, η μήτρα, τα
2: κόκκαλα εδώ πέρα,
6: και κάτω, όλα.
1: Αυτά τώρα είναι φω, έτσι, λογικά. Δεν πιστεύω να είναι κανονικά.
6: Τι εννοεί φω?
1: Φω, ψεύτηκα τα διαμαντάκια αυτά που είπαν.
6: Δεν νομίζω, γιατί μιλάμε για την Beyoncé. Δεν έχει ανάγκη η Beyoncé από όλο αυτό. Είναι δημιουργία Balmain, είναι μαζί με την κόρη της, εδώ ίδια την Beyoncé. Και ο άντρας της,
2: έκανε δεύτερη εμφάνιση.
6: Ναι, ναι, ναι, όχι, είναι η κόρη της πραγματικά.
1: Αυτή είναι η κόρη ή η Beyoncé είναι αυτή.
6: Αυτή είναι η Beyoncé.
1: Η μετά, κανονική Beyoncé.
6: Μετά από 10 χρόνια απουσίας από το Met Gala. Ναι. Ναι, το θέμα του Met Gala φέτος ήταν fashion
1: design. Και τσουβαλάνγκη του Γούνα που σερνόταν κάτω και σκούπιζε. Και...
6: Σκούπισε.
2: Σκούπισε.
6: Σκούπισε, μια χαρά, εντάξει, να είναι καθαρά. Είναι ωραίο, εντάξει, δεν μπορώ να πούμε.
2: Ναι.
1: Το κόστος να μου πεις, να το σκέφτομαι.
6: Καλά, με το κόστος, μην κάνεις. Εδώ είναι. Θες να μας
1: πάρεις. Σκέφτομαι να το πάρω, ναι, να το πάρω κουκαλάκι. Ένα
6: βασικά, ένα κουκαλάκι θα πάρεις μόνο.
1: Λοιπόν.
6: Πραγματικά, όλο το θώρακα δεν μπορείς να το πάρεις.
1: Πάμε να δούμε το επόμενο.
6: Λοιπόν, ναι. Πάμε να δούμε το επόμενο, ποιο θα είναι.
1: Τι είναι αυτό. Wow.
6: Ποια είναι αυτή.
2: Ποια είναι.
6: Ποια είναι. Μας έχει συνηθίσει με τον φιέσεις. Είναι η Heidi Klum. Είναι η Heidi Klum σε άγαλμα. Βεβαίως.
1: Εγώ νόμιζα ότι ξαναβγήκε η κούκλα του εξορκιστή.
6: Όχι, ναι, μαρμάρινο ναι. Άγαλμα. Με χρήση λέει προσθετικό και μακιγιάζ. Ναι. Βλέπετε αυτή εδώ πέρα την εμφάνιση.
1: Μια κουκλίτσα είναι.
2: Γιατί ντύθηκαν έτσι καλέ.
6: Είναι, λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα πώς το πήρε ο καθένας. Γιατί το θέμα είναι fashion is art. Πώς πήραν δηλαδή τώρα τη μόδα και να την κάνουν τέχνη. Π.χ. Η Μαντόνα, αυτή είναι η Heidi Klum. Ωραία, έκλειψε τις εντυπώσεις, ήταν λίγο πολύ σχολιάστηκαν ότι ήταν εκτός θέματος. Η Μαντόνα είναι αυτή εδώ, γιατί είναι από έναν πίνακα, το Temptation of Saint Anthony.
1: Με την τρομπέτα της, ωραία, ναι.
6: Γιατί άμα δούμε τη φωτό, να ορίστε, αυτό ήθελε να αποδώσει η Μαντόνα. Το οποίο το απέδωσε. Πιστεύω
1: δηλαδή
6: και
1: είναι η Μαντόνα και οι κυρίες των τιμών που κρατάνε το, ακριβώς, το σάλι. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Πολύ, ο δίπλα πρέπει να είναι ο σχεδιαστής που έχει φτιάξει το φόρεμα. Είναι ο στυλίστας ίσως. Μάλιστα.
6: Αυτό, δηλαδή αυτό ήταν το... Λοιπόν, το επόμενο ποιο είναι τώρα, να δούμε ποιο θα μας δώσει ο Γιώργος το επόμενο. Είναι η αγαπημένη μου, είναι η Nicole Kidman μαζί με την κόρη της. Δεν ξέρω τι θέλει να δώσει.
1: Σεμνότατο, ωραιότατο.
6: Αλλά είναι απίστευτο και η κόμωση της. Το ίσιο τα ωραία τα μαλλιά. Και το φόρμα αυτό το μπορντό, το αστραφτερό που μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Δεν το φοράς αυτό για μια πρωτοχρονιά.
6: Δεν το φοράς.
2: Το φοράς.
6: Το φοράς.
2: Πολύ ωραίο. Τη Μαντόνα δεν το φοράς.
6: Βεβαίως. Ή στην Ανάσταση. Μπορεί να το φοράς και στην Ανάσταση.
2: Αλλά
6: στη Ρεβεγιόν.
1: Πάντως υπάρχει και εδώ ένα πρόβλημα. Αν το πατήσεις αυτό, πάει, έχει φύγει έτσι. Αν δεν προσέξω πίσω παραλίγο να το πατήσει, καταλαβαίνεις τώρα. Για πάμε να συνεχίσουμε.
6: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Εδώ είναι η αγαπημένη μου, γιατί μου άρεσε αυτό το φορεματάκι. Είναι μια πρόταση για το καλοκαίρι, η Ειρίνα Σάιξ. Δηλαδή, πραγματικά, πόσο όμορφη. Πόσο ωραίο σώμα είναι αυτό. Έχει βάλει λόγια όχι μόνο στο λαιμό, αλλά και στα χέρια. Δεν ξέρουμε τι θέλει να δείξει. Αλλά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή. Για σένα, Νίκο.
1: Την ώρα τη βλέπει στο λαιμό, δηλαδή. Άμα τι ώρα είναι. Κάνει...
2: Έρχεται και σε κοιτάει εδώ.
6: Ή μπορεί να κοιτάξει στο.
1: Έρχεται να κοιτάξει στο πράτσο. Να δω τι ώρα είναι.
6: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Εγώ την ώρα κοιτάω τώρα
6: βέβαια,
1: εδώ.
6: Γιατί
1: επίσης,
6: την
1: θέλω
6: ώρα
1: να σας πω ότι φορά και την ταυτότητα, το ταφ το οποίο έχουμε στο στρατό που μας είχαν δώσει, άμα το δεις, εκεί στη μέση. Ναι, ναι.
6: Λοιπόν, να σας δείξουμε λίγο τον Bad Bunny, ο οποίος έγινε Bad Bunny? 50, ναι. Γύρω στα 70 χρονών, μεταφιέστηκε σε 70
1: είναι
6: χρονών.
1: Είναι 70 χρονών ο Bad Bunny.
6: Ο Bad Bunny, ο Bad Bunny. Bad Bunny, κοιτάξτε τον, με τη μαγκούρα του. Νάτος.
1: Αυτός είναι.
2: Ο Bad Bunny. Ωραία μεταφίεση.
6: Ναι.
2: Ωραία.
1: Είναι ο Bugs Bunny αυτός. Λοιπόν, πολύ ωραίο του βγήκε. Πάρα πολύ ωραίο. Εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Πολύ
6: εξαιρετικό.
1: Ωραίο.
6: Περπάτησε κιόλας όπως περπατά ένας ηλικιωμένος με τη μαγούρτσα
1: του. Είναι το μαλλί του ή είναι μακέτο?
6: Είναι,
1: είναι
6: μακέτο όλο γιατί έχει βάλει και στο πρόσωπο, έχει κάνει τις ρητίδες και αυτά.
1: Ωραίος,
6: είναι όλο μακιγιάζ. Εντυπωσίασε.
2: Ωραία.
1: Αυτά. Να είστε καλά, κυρία.
6: Ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, κάτι που λέγαμε για την ακρίβεια. Η ακρίβεια από πού προέρχεται? Από, δυστυχώς από τα σούπερ μάρκετ. Όταν πηγαίνουμε φωνάζουμε ληστεία στο όταν φτάνουμε στο ταμείο.
2: Ναι.
1: Να πούμε την καλημέρα μας στην κυρία Καλαποθαράκου, είναι η πρόεδρος της ΕΚΤΙΖΟ. Κυρία Καλαποθαράκου, νομίζω ότι κι εσείς γίνεστε ως οργάνωση ολοένα και περισσότερο μάρτυρες καταγγελιών καταναλωτών που λένε ότι δεν είναι δυνατόν να έχουμε τόσο ακριβό σούπερ μάρκετ. Κάτι
2: συμβαίνει.
1: Καλημέρα.
7: Καλημέρα και από μένα. Έτσι είναι. Αυτό που και εμείς καταγράφουμε καθημερινά είναι μια αβεβαιότητα, ανασφάλεια και ανησυχία από τους καταναλωτές, διότι η ακρίβεια καλά κρατεί και δυστυχώς τα βασικά προϊόντα συνεχίζουν να αυξάνονται. Όχι μόνο δεν υπάρχει συγκράτηση τιμών, αλλά υπάρχουν και αυξήσεις και μεγάλες αυξήσεις στα βασικά που μπαίνουν στο καλάθι μας κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα.
2: Βέβαια.
7: Δεν έχει αντιμετωπιστεί το θέμα της ακρίβειας και της εσχροκέρδειας, παρά τα όποια μέτρα έχουν ληφθεί όλο αυτό το διάστημα. διάστημα και τελευταία με την επιδοματική πολιτική ή με το θέμα του πλαφών λοιπόν, σε 63 κατηγορίες προϊόντων κλπ.
1: Κοιτάξτε τι γίνεται στα σούπερ μάρκετ, κυρία Καλαποθαράκου.
7: Και ο πληθωρισμός.
1: Το δείχνει και ο τζίρος στο σούπερ μάρκετ. Έτσι, το δείχνουν και τα στοιχεία τα οποία έχουμε συλλέξει. Και πάμε να τα δούμε ένα-ένα για να τα σχολιάσουμε. Λοιπόν, πάμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να μας δώσετε τις κάρτες και τον ψηφιακό μας στίχο. Τα κέρδη λοιπόν του σούπερ μάρκετ. Ο Σκλαβενίτης παρουσίασε 6 δισεκατομμύρια ευρώ τζίρο, αυξημένο κατά 8%. Πάμε στην επόμενη αλυσίδα.
2: Πάμε στις άλλες αλυσίδες. Εδώ βλέπουμε τον ΑΒ Βασιλόπουλο. Συν 2%, 1,97 δισεκατομμύρια ευρώ τα κέρδη.
1: Επόμενο σούπερ μάρκετ. Να ξέρετε πού πηγαίνουν τα λεφτά μας, έτσι, ότι δεν χάνει κανείς. Μασούτης μας λέει 2,2 συν 6%.
2: Και προχωράμε με την επόμενη αλυσίδα. Είναι τα My Market. Συν 6% και εδώ, στο 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Πώς
2: κυρία Καλαποθαράκου, ακριβώς, και ξέρετε τι καταλαβαίνουμε. Εντάξει, επειδή πηγαίνουμε σούπερ μάρκετ, οι ανάγκες ενός σπιτιού, το γνωρίζουμε όλοι, είναι πάρα πολλές και είναι και καθημερινές. Εγώ δεν έχω δει προσωπικά, αν έχω δει είναι σπάνια, αυτά τα ειδικά τα μπελάκια, τις ειδικές σημάνσεις, τους κωδικούς που έπρεπε να υπάρχουν. Βλέπω μόνιμα κάτι προσφορές που είναι και λίγο για τα μάτια του κόσμου οι περισσότερες. Ό,τι συμφωνία έχει γίνει δεν έχει εφαρμοστεί. Εγώ δεν έχω δει καμία συμφωνία που έχει γίνει μεταξύ του Υπουργείου και της κυβέρνησης και των σούπερ μάρκετ να έχει εφαρμοστεί στην πραγματικότητα. Και τα βασικά αγαθά συνεχώς αυξάνονται από μέρα σε μέρα.
7: Αυτή είναι και η διαπίστωση δική μας, αλλά και οι έρευνες που πραγματοποιούνται κατά καιρούς από διάφορους άλλους φορείς. Όχι μόνο δεν έχουν συγκρατηθεί οι τιμές, αλλά αυξάνονται. Τώρα, όλοι ψωνίζουμε από τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ, θεωρώ, διότι υποτίθεται ότι εκεί λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Υποτίθεται. Όμως, διότι δεν λειτουργεί και εκεί ο ανταγωνισμός. Περίπου ίδιες τιμές έχουν στα βασικά προϊόντα τα οποία προμηθευόμαστε και βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί η κατανάλωση στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, αφενός και αφετέρου οι καταναλωτές κυνηγάνε περισσότερες προσφορές, που όμως και εκεί υπάρχουν διάφορες παγίδες και πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί οι καταναλωτές. Επίσης, το άλλο ζήτημα είναι ότι ο καταναλωτής δεν είναι δυνατόν να ελέγχει την αγορά, δηλαδή να ελέγχει τις αλυσίδες με την έννοια ότι πού θα αγοράσω αυτό το προϊόν που είναι κατά τη φθηνότερο, κάποια λεπτά δηλαδή, και να επιλέγει κάποια προϊόντα από το ένα σούπερ μάρκετ και κάποια από το άλλο σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι αδύνατο και αδιανόητο.
2: Μα είναι και έτσι η καθημερινότητά μας, κυρία Καλαποθαράκου, που ωραία, βρήκα εγώ την προσφορά στο ένα σούπερ μάρκετ και την άλλη προσφορά στο άλλο σούπερ μάρκετ. Όταν κάνω μία ώρα να πάω στη δουλειά μου και μία μισή ώρα να γυρίσω και έχω κάτσει ένα οκτάωρο και έχω και τα νεύρα μου και πρέπει να πάω και το γιο μου στο ποδόσφαιρο και την κόρη μου στο κολυμβητήριο, δεν προλαβαίνω να κάνω και βόλτα σε όλα τα σούπερ μάρκετ για να βρω την προσφορά.
7: Έτσι είναι, και επιπρόσθετα θα το καταναλώσει κανείς τη βενζίνη. Πηγαίνοντας από το ένα και από το άλλο σούπερ μάρκετ, πέρα από το χρόνο δηλαδή και το κόστος. Άρα δηλαδή είναι καθαρά ευθύνη της πολιτείας να εντείνει τους ελέγχους που δεν έχει πραγματοποιήσει, έτσι, να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός στην αγορά, ούτως ώστε, γιατί αν λειτουργήσει ο ανταγωνισμός θα βλέπουμε μείωση των τιμών. Εμείς δεν βλέπουμε μείωση.
1: Ακριβώς.
7: Βλέπουμε αύξηση.
2: Και αύξηση. Άρα, και μείωση, συγγνώμη, στο προϊόν. Μείωση στο προϊόν, μείωση στα γραμμάρια.
7: Ένα τεράστιο θέμα και αυτό. Και ενώ έχει δεσμευτεί το Υπουργείο ότι θα γίνει ειδική σήμανση, δεν την έχουμε δει ακόμα, ώστε ο καταναλωτής στην ίδια συσκευασία να βλέπει ότι έχει μικρότερη ποσότητα το προϊόν, δεν έχει πραγματοποιηθεί. Όπως και εσείς είπατε και πολλά άλλα που δεν.
1: Κυρία Καλαποθαράκου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Καλημέρα και στους ανθρώπους που εργάζονται στην Εκμιζό για τα συμφέροντα των καταναλωτών. Αλεξάνδρα Μερακλείδη, καλώς ήρθες. Πού ακριβώς είσαι, καλή μου? Για πες μου, σε παρακαλώ, γιατί είσαι με τις καλύτερες εκεί.
8: Καλή σας μέρα. Παγκόσμιο πρωτάθλημα cheerleaders, όπως μπορείτε να πείτε, οι καλύτερες και ο καλύτερος, όπως βλέπω, κατέκτησαν τη δεύτερη θέση. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Μαζί μας έχουμε την προπονήτρια και τη χορογράφο, την κυρία Άννα Γεωργιάν. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Συγχαρητήρια.
9: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που έχετε έρθει. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Είστε η χορογράφος των παιδιών, έτσι δεν είναι? Καταφέρατε και πήρατε τη δεύτερη θέση και μας κάνετε ιδιαίτερα υπερήφανοι. Ακριβώς. Γιατί λέτε και χορογράφος και προπονήτρια. Για πείτε μας λοιπόν, τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο κάνετε.
9: Η αλήθεια είναι ότι η συγκεκριμένη ομάδα προπονούμαστε μαζί 4 χρόνια. Κάνουμε πολλές ώρες προπόνηση εβδομαδιαία και ο στόχος μας είναι γενικότερα να ανεβάσουμε το πύχη ψηλά. Δηλαδή, να ανέβει και η ελληνική σημαία στο βάθρο και νομίζω ότι το καταφέραμε φέτος με το παγκόσμιο, βγαίνοντας δεύτερη θέση.
1: Τι πρόγραμμα παρουσιάσατε, τι δείξατε.
2: Και σηκώσατε την ελληνική, και σηκώσατε την ελληνική σημαία ψηλά. Πείτε μας λίγα περισσότερα για αυτό το άθλημα, να καταλάβουμε.
1: Είναι άθλημα.
8: Να δούμε τη χορογραφία.
2: Αν μπορούμε.
9: Ναι, θα δούμε, ας δούμε μια χορογραφία για αρχή. Ας δούμε ένα σημείο της χορογραφίας που είχαμε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Ωραία.
9: Και θα σας πούμε μετά για το άθλημα.
1: Ωραία.
2: Τέλεια.

0: Καλά, ε!
1: Αυτό ήταν ένα σημείο της χορογραφίας.
2: Ναι, ναι. Να ρωτήσουμε κάτι. Παίζει ρόλο ο συντονισμός. Πώς αξιολογείται από τους κριτές η κάθε ομάδα?
1: Λοιπόν, παίζει ρόλο η ομοιομορφία, σίγουρα. Ναι. Δηλαδή, πρέπει ο κάθε αθλητής να μοιάζει πολύ μεταξύ τους στην κίνηση, ακόμη και στις μοίρες που λέει ο λόγος, για να φανεί το καλύτερο αποτέλεσμα. Και παίζει ρόλο και ο συγχρονισμός πάνω στη μουσική. Δηλαδή, πόσο ο κάθε αθλητής και ταυτόχρονα όλη η ομάδα μπορούν να τονίσουν τη μουσική συγκεκριμένα στην ίδια στιγμή, με την ίδια τονικότητα, ας πούμε.
0: Ναι. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Είδα και ένα και μοναδικό αγόρι μέσα στην ομάδα. Καλά παρατήρησα.
1: Ναι, ναι, έχουμε ένα μοναδικό αγόρι.
0: Ένα μοναδικό αγόρι.
1: Έχουμε ένα μοναδικό αγόρι.
2: Λοιπόν,
0: πώς το πήρε απόφαση?
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, πάμε το αγόρι.
4: Καλημέρα.
3: Το όνομά σου?
4: Ονομάζομαι Γιάννης Φράγκος.
3: Πόσα χρόνια ασχολείσαι με το cheerleading?
4: Εγώ σε αυτή την ομάδα μπήκα το 22, συνέχισα το 23, το 24 σε ένα ντουέτο, το 25 είχα σταματήσει λόγω πανελληνίων και ξαναμπήκα στην ομάδα φέτος.
3: Και πώς είναι σαν εμπειρία, πώς σου φαίνεται?
4: Είναι κάτι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο και αν με ρωτάτε είναι και κρίμα που αυτό το άθλημα έχει λάβει ένα φύλο κατά κάποιο τρόπο και δεν είναι πολλά αγόρια, να θα έπρεπε.
2: Μάλιστα.
0: Α, ωραία.
2: Μάλιστα. Πάμε και στα κορίτσια δίπλα, Αλεξάνδρα. Πάμε να ακούσουμε και τα κορίτσια.
3: Καλημέρα. Ποια θέλει να μου μιλήσει?
5: Καλημέρα.
3: Το όνομά σου?
5: Αναστασία Γιαδί.
3: Πώς τον είσαι?
5: Είμαι 23 στα 24.
3: Εσύ πόσα χρόνια ασχολείσαι?
5: Εγώ ασχολούμαι από το 2014.
3: Και πώς σου φαίνεται σαν εμπειρία?
5: Είναι απίστευτη. Το άθλημα γενικά είναι πολύ ευχάριστο ότι αναπτύσσεται πολύ γοργά. Είναι ένα πολύ όμορφο άθλημα. Ομαδικό, συνδυάζει τα πάντα και γενικά ό,τι εμπειρία έχουμε αποκτήσει από τον αθλητισμό θα μας συνοδεύει σε όλη μας τη ζωή.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, να συνεχίσετε να φέρνετε διακρίσεις.
6: Εγώ ονομάζομαι Κωνσταντίνα Τοπουζίδη, είμαι 26 χρονών. Ασχολούμαι από 12 χρονών, από το 2012, ναι. Από τότε που ξεκίνησε ο σύλλογος βασικά. Έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ γρήγορα και πραγματικά δεν θα το φανταζόμαστε ποτέ ότι θα ήμασταν στο βάθρο μετά από τόσα χρόνια. Πραγματικά είμαστε πάρα πολύ περίπου.
2: Μπράβο στα παιδιά.
0: Μπράβο σας.
2: Μπράβο.
0: Συγχαρητήρια.
2: Αλεξάνδρα, θα ευχαριστήσεις όλα τα κορίτσια και την προπονήτρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ αυτές τις πολύ ωραίες στιγμές. Συγχαρητήρια και στους επόμενους αγώνες. Θα είμαστε μαζί να τους παρακολουθήσουμε. Την αγάπη μας σε όλους. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Φύγαμε, επιστρέφουμε. Μπαίνει στο στούντιο ο κύριος Βορύδης. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά.

0: αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
1: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
2: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
3: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
4: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
5: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
6: Και άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
7: Πριν να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.
8: Καλημέρα, Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια χθες, δεν σε χάλασε?
9: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League, ξέρεις.
10: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs στη Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: έξυπνα παιδιά πειραματίζονται πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι. Ήσουν τυχαία ζω, ναι, ναι. Ακριβώς επειδή πειραματίζομαι. Είπα, αν βγάλω τη λάμπα από το φακό και τη βάλω στο πορτατή, πόσο έντονα θα δείξει.

0: Yeah.
1: Hurricane's ready!
2: So how do you get to be a hurricane?
1: Man, haven't you seen all those posters? They're everywhere.
2: What posters?
1: These! Oh, man, I was supposed to put them up.
3: Well, show me what you got!
4: Ζαμπίζια, πουλιά στον αέρα. Σάββατο, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
5: Είμαστε αέρα.
6: Αθλητικό FC.
7: Και ο αέρα δεν γίνεται.
6: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή, στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
8: Δεν νομίζω ότι είναι ίδρυκα η πολιτική.
9: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανένα.
10: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.

0: It's the cops.
1: I'll go this way.
0: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent.
3: The Rookies.
0: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: έχει κάνει τη σωστή προβολή, το spoiler που λέει και η Αλεξάνδρα. Είναι εδώ ο κύριος Βορύδης. Καλώς ήρθατε, κύριε Βορύδη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Μια χαρά, εσείς.
1: Καλά. Η κυβέρνηση πώς θα πάει?
0: Συζητάμε μετά τις δημοσκόπησεις. Πεσμένη λίγο, ναι.
2: Έχει τι, κάτι τριαντάρια βλέπω.
1: Εντάξει, 32 είχε στην προηγούμενη δημοσκόπηση.
0: Τριαντάρια θα έχει τώρα το Σαββατοκύριακο θερμοκρασία. Έτσι.
2: Έτσι δεν βγάζει η δημοσκόπηση.
1: Όχι, εντάξει, κοίτα, 31,2 είναι. Ναι,
2: κάτσε, αλλά... γιατί... Όχι, δεν την είδα καλά.
1: Όχι, καλά την είδα.
2: 31,2 δεν έχει.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Εγώ θέλω να σε ρωτήσουμε αυτό, όμως δεν κάνει αυτοδυναμία με το 31.
2: Καλά, εντάξει. Είμαστε και στις εκλογές.
0: Άρα τι λέτε εσείς ότι στις εκλογές.
2: Είμαστε στις εκλογές.
0: Πότε θα πάμε στις εκλογές?
2: Τι έχει πει ο πρόεδρος?
0: Στο τέλος της τετραετίας.
2: Τότε.
0: Είναι το σωστό timing.
2: Τι. Αν είναι το σωστό timing.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος όμως θέλει μέσα στο 26 εκλογές.
2: Τώρα να πω κάτι.
0: Ναι.
2: Τώρα υπάρχει καμιά θεαματική διαφορά ανάμεσα τώρα στο αν θα το κάνουμε, λέω εγώ τώρα Μάρτιο του 27 ή Δεκέμβριο του 26.
1: Δεν υπάρχει.
2: Τι διαφορά έχει αυτό τώρα? Λέω δηλαδή ότι εν πάση περιπτώσει ο προγραμματισμός είναι για εκεί που έχουμε πει.
1: Ωραία.
2: Ότι θα πάει προς τα εκεί.
1: 31,2.
2: Και νομίζω ότι καταρχήν εκεί πηγαίνει. Ναι. Αυτή είναι η πρόθεση. Δηλαδή, αν θέλουμε να μιλάμε τώρα για το ποια είναι η πρόθεση του Πρωθυπουργού. Θεωρώ ότι είναι απολύτως ειλικρινής όταν λέει ότι θέλω να πάω σε εκείνη την κάτι, σε εκείνη τη χρονική στιγμή.
1: 31,2. Με προβλήματα όμως. Με προβλήματα.
2: Πότε δεν είχε αυτή η κυβέρνηση?
1: Με ΟΠΕΚΕΠΕ, με υποκλοπές και αφήνω αυτά και βάζω το μεγάλο πρόβλημα, διαχρονικό πρόβλημα της ακρίβειας.
2: Να πω κάτι,
1: το
2: σκεφτόμουν.
1: Βεβαίως.
2: Μου επιτρέπετε. Πάτε. Γι' αυτό. Γιατί είναι ωραία η εισαγωγή σας και έτσι μου δημιούργησε την ακριβώς αντίστροφη σκέψη. Με υποκλοπές, με ΟΠΕΚΕΠΕ, εγώ να προσθέσω τα Τέμπη. Ε? Πόσο καιρό πάμε τώρα, 2 χρόνια, ε? Βενζόλια, ξυλόλια, παράνομα φορτία. Ο Μητσοτάκης που σκότωσε το γιο της εισαγγελέως, αυτά δεν είναι. Και ο ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι το μεγαλύτερο και συγκλονιστικότερο σκάνδαλο που έχει περάσει ποτέ, δεν έχουμε δει άλλο τέτοιο. Ναι. Και οι υποκλοπές οι οποίες έχουν υπονομεύσει το κράτος δικαίου, αυτά δεν είναι. 32, 13, πόσο είναι το Πασόκ,
0: 14.
2: 32-14.
1: Ναι.
2: Γιατί, πώς το εξηγούν η άλλη πλευρά?
1: Εσείς πώς το εξηγείτε?
2: Εγώ θεωρώ ότι η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση, πρώτον, δηλαδή βλέπω τώρα πάλι προτάσεις για σύσταση προκατατικής, βλέπω πάλι πρόταση για εξεταστική για τις υποκλοπές. Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής, δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος. Ο κόσμος τι θέλει? Θέλει να ακούσει μια συζήτηση για το τι γίνεται με την καθημερινότητά του. Για παράδειγμα, τώρα ξαφνικά αρχίζουμε και συζητάμε, όχι ξαφνικά, συζητάμε οδηγίες και ενσωματώνουμε πολιτικές για τον περιορισμό των πανωτοκίων, μέχρι που μπορούν να φτάσουν. Αυτό είναι κάτι που ενδιαφέρει τους δανειολήπτες. Συζητάμε, για παράδειγμα, για τα μέτρα τα οποία πήρε η κυβέρνηση τώρα για να στηρίξει εν ώψη κρίσης, γιατί έχουμε τις αυξήσεις των καυσίμων και έχει κάνει πολιτική συγκεκριμένη στήριξη σε ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται σε μεγαλύτερη δυσκολία. Αυτό ενδιαφέρει την κοινωνία. Την κοινωνία την ενδιαφέρει να βλέπει αν έχουμε δημοσιονομικό χώρο, αν μπορούμε να κάνουμε πολιτικές, αν μειώνουμε την ανεργία, αν αυξάνουμε το εισόδημα, τι θα κάνουμε να αντιμετωπίσουμε
1: την ακρίβεια. Είδατε τα πλάνα που παίζαμε.
2: Προσέξτε. Ε? Για την ακρίβεια, δεν είναι το σημαντικό. Ναι. Όταν λοιπόν κάποιος επενδύει από το πρωί μέχρι το βράδυ, από το πρωί μέχρι το βράδυ, 2,5 χρόνια στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής, αυτό εισπράττει. Γιατί βρίσκεται σε αντιστοιχεία με την πραγματικότητα των ζητημάτων που έχει ο πολίτης. Όταν του λέτε ότι, ξέρω εγώ, του λένε, συγγνώμη, του λέτε, του λέει αντιπολίτευση, τώρα θα συζητήσουμε την προκαταρτική. Ξέρετε ποια πράξη έχουν βάλει μέσα για το Λιβανό?
1: Ποια?
2: Να τον στείλουμε στο δικαστήριο γιατί λέει, γιατί αυτούργησε ηθικώς, προξένησε την απόφαση σε κάποιον, να δώσει 92 ευρώ συνδεδεμένη ενίσχυση σε έναν αγρότη.
0: Αυτό βαρύνει τον κύριο Λιβανό?
2: Ένα από αυτά. Είναι μία από τις 10 πράξεις.
1: Να.
2: Γιατί, προσέξτε, δέχτηκε ιεραρχικές προσφυγές με τις οποίες ζητούσαν οι αγρότες να γίνουν δεκτές αιτήσεις τους, νόμιμες αιτήσεις τους. Αγρότες που είχαν πάρει και την προηγούμενη χρονιά και την παραπροηγούμενη χρονιά. Και χάσαν την προθεσμία. Και τους έκανε δεκτό, ως λόγο ανωτέρας βίας για να τις θεωρήσει εμπρόθεσμες τις αιτήσεις, το ότι ο μελετητής τους δεν έβαλε ένα χαρτί γιατί ο άνθρωπος είχε καρκίνο. Και θέλουμε να τον πάμε να τον δικάσουμε για κακούργημα το Λιβάνο, για αυτά. Τα βλέπει ο κόσμος αυτά. Η άλλη πράξη που έχουν στο Λιβανό είναι η αυτουργία του Μηταράκη. Ο Μηταράκης έστειλε ένα mail.
0: Ένα mail.
2: Το γραφείο του, όχι ο Μηταράκης. Έστειλε ένα mail. Και επειδή το mail το πήρε το γραφείο του Λιβανού και Λιβανός, προσέξτε, και ρύθμισαν ένα θέμα, η αυτουργία του Μηταράκη, αυτουργία του Λιβανού.
0: Άρα όλα είναι αγνά, ηθικά, αγγελικά πλασμένα στην κυβέρνηση. Κανένας δεν πήρε να κάνει ρουσφέτη, αυτό μας λέτε, ότι δεν έχουν λόγο που διαμαρτύρονται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Εγώ επιμένω. Εγώ επιμένω στην εξής απλή αρχή για την εξέταση των ποινικών υποθέσεων. Πρώτον, ειδικά για τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πληρωμή, να υπάρχει πληρωμή. Η πληρωμή να είναι παράνομη και αυτός που το ζητάει να ξέρει ότι η πληρωμή είναι παράνομη. Εάν μου βρείτε μία τέτοια υπόθεση που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, θα σας πω να παραπεμφθεί.
1: Στην προκαταρκτική είπατε όχι. Μία. Στην εξεταστική τι θα πείτε?
2: Στην εξεταστική, για να καταλάβω. Τι να συζητήσουμε στην εξεταστική? Έχουμε κάνει εξεταστική για τις υποκλοπές, σωστά?
1: Κι άλλοι.
2: Ξανακάνουμε.
0: Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τις υποκλοπές κάναμε.
2: Ποια είναι τα νέα στοιχεία?
1: Συγγνώμη.
2: Ποια είναι τα νέα στοιχεία?
1: Λέει η αντιπολίτευση ότι έρχονται νέα στοιχεία τα οποία δεν τα έχει εξετάσει.
2: Η συνέντευξη που έδωσε μέχρι στιγμής ή παρακολουθούσε τη συζήτηση, για την οποία μάλιστα δέχομαι και προσωπικές επιθέσεις, γιατί έχω, εδώ είναι ωραία αυτή η δημόσια συζήτηση, είναι εκπληκτική. Από γιατί. Βγάζει μια διάταξη ο αρμοδίος, έτσι, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Τι λέει η διάταξη αυτή? Λέει, μου διαβίβασε το μονομελές πλημμυλιοδικείο μια δικογραφία, εξέτασα τη δικογραφία αυτή, δεν βλέπω νέα στοιχεία να υπάρχουν από αυτά που έχω κρίνει προηγουμένως και την αρχιοθέτω. Σωστά, ναι. Σωστά, αυτό δεν είπε. Να τον φάνε, να παραιτηθεί ο δικηγορικός σύλλογος, είναι ελεγχόμενος, είναι εγκαλούμενος, χαμός. Μάλιστα. Ερώτηση πρώτη. Είναι σωστό αυτό που λέει νομικά ο εισαγγελέας? Δηλαδή τι, ότι αν δεν υπάρχουν νέα στοιχεία εγώ δεν μπορώ να εξετάσω την υπόθεση? Σωστό είναι. Γιατί δεν υπάρχει περιθώριο, δεν είναι έφεση, δεν είναι δεύτερος βαθμός από τη στιγμή που κάτι έχει αρχειοθετηθεί. Άρα λοιπόν, σωστό είναι αυτό που λέει ο εισαγγελέας. Είπε κανείς ότι λέει κάτι λάθος? Όχι. Μάλιστα. Νέα στοιχεία. Ρωτάω εγώ στο δημόσιο διάλογο. Τώρα παρακολουθείτε εσείς τις υποθέσεις αυτές, παρακολουθείτε. Ποιο είναι το νεότερο στοιχείο? Ένας να σηκώσει το χέρι του από τους χειριστές. Αυτός που βγήκαν και μου κάνανε επίθεση. Και να πει, εντάξει, ο Βορύβης είναι κακός άνθρωπος, είναι αυτά, κάνει δεν ξέρω τώρα, κάνει τα άλλα. Αλλά πάμε τώρα στην ουσία, σε τι είμαι εγώ και τι δεν είμαι. Νέο στοιχείο έχουμε να πούμε κανένα? Ξέρετε τι λένε για νέο στοιχείο? Τη συνέντευξη ενός εκ των πρωτοδίκως καταδικαστέντων. Του κυρίου
1: Ντίλια.
2: Σωστά. Η συνέντευξη. Ρωτώ εγώ. Ο συγκεκριμένος κύριος προανακριτικά εξετάστηκε? Εξετάστηκε. Είπε κάτι? Όχι. Απολογήθηκε? Απολογήθηκε. Είχε τη δυνατότητα να φέρει αποδεικτικά για τους ισχυρισμούς?
0: Στο δικαστήριο.
2: Είχε τη δυνατότητα? Ναι. Έφερε? Όχι. Αλλά δεν είπε τίποτα στην ανάκριση. Δεν είπε τίποτα στην απολογία του. Δεν είπε τίποτα στο δικαστήριο, αλλά έδωσε μία συνέντευξη και αυτό είναι νέο στοιχείο. Και όταν το επισημαίνω αυτό, κάνω, λέει, τώρα ό,τι μπορείς να φανταστείς για να καλύψεις τον εισαγγελέα του. Α, άκουσα και το άλλο. Λέει, είναι ελεγχόμενος ο εισαγγελέας. Πώς είναι δυνατόν να είναι και ελεγκτής? Αυτά δεν ακούτε? Ναι. Γιατί, ρε παιδιά, είναι ελεγχόμενος? Γιατί, λέει, όταν ήταν στην ΕΕΠ, αυτός είχε δώσει την άδεια να παρακολουθηθούν νόμιμη επισύνδεση οι ακόλουθοι. 1, 2, 3, 5, 7, 10, μάλιστα. Ερώτηση πρώτη. Εξετάστηκε γι' αυτό ο εισαγγελέας στην εξεταστική? Μάλιστα. Τι θα κάνω, να τον ξαναεξετάσουμε? Ερώτηση δεύτερη. Ερώτηση δεύτερη. Ερώτηση δεύτερη.
1: Για να πάμε και στα υπόλοιπα.
2: Ερώτηση δεύτερη. Αυτά, αυτές οι άδειες που έδωσε για νόμιμες επισυνδέσεις, για τα πρόσωπα αυτά, έχουν σχέση με το Predator? Αφού αυτές έχουν γίνει, είναι με την νόμιμη διαδικασία, έχουν γίνει νόμιμες επισυνδέσεις και δεν έχουν σχέση με το Predator. Τι σχέση, πώς είναι ελεγχόμενος? Εδώ λοιπόν, γιατί σας τα λέω όλα αυτά.
1: Ναι.
2: Τα οποία μπορεί να φαίνονται και κουραστικά, μπορεί να φαίνονται και βαρετά, μπορεί να φαίνονται και για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να μπει σε αυτή τη λεπτομέρεια. Ναι.
1: Δεν είναι στην καθημερινότητα του κόσμου τώρα.
2: Ακριβώς.
1: Άρα πάμε ακριβώς. Με ένα ναι, με ένα όχι,
2: τι κάνουν λοιπόν, τι κάνει η αντιπολίτευση λοιπόν. Τι κάνει η αντιπολίτευση λοιπόν? Επενδύει στη λάση στον ανεμιστήρα, στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής. Και όταν έρχεσαι και τους ρωτάς, ρε παιδιά, μπορείτε να μας πείτε κάτι συγκεκριμένο?
1: Ναι.
2: Πες μας, ρε παιδί μου, ότι ο ΤΑΔΕ έχει κάνει αυτό. Να το αξιολογήσουμε, να το κρίνουμε. Δεν υπάρχει τίποτε. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση επί του πεδίου. Σε μένα, παραδείγματος χάρη, ήρθαν και λέγανε. Περίπου το δεν δικαιούσε να ομιλείς. Δηλαδή, όταν έκανε αυτή την επιχειρηματολογία για τον Τζαβέλα, άρχισαν και λέγανε, ναι, αλλά εσύ ήσουν παρακολουθούμενος, γιατί δεν έκανες μήνυση. Άκου τώρα.
0: Γιατί δεν κάνετε μήνυση?
2: Άκου, Εμένα μου έρχεται λοιπόν ένα χαρτί.
1: Ναι.
2: Από την αρχή προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ξέρεις τι λέει το χαρτί? Ότι το τηλέφωνό σας με αριθμό τάδε δέχτηκε μήνυμα το οποίο είναι παράνομο, λογισμικό, ξέρω και τα λοιπά. Μάλιστα. Γράφει πάνω. Αυτά γράφει. Έτσι δεν γράφει ότι το παρακολούθησε ο Α ή ο Β. Λέει ότι παρακολουθήθηκε. Δεν μου λέει ποιος παρακολούθησε. Ωραία. Πάνω τι γράφει?
1: Τι?
2: Κοινοποίηση στον κύριο εισαγγελέα πλημελιωδικών.
1: Ναι.
2: Άρα έχει γνωστοποιηθεί η παράνομη πράξη.
0: Ωραία. Ωραία. Να φύγουμε από
2: και
0: αυτό.
2: Και τι
0: λίγο
2: μου λέει τώρα, ότι εγώ δεν έχω δικαίωμα να μιλώ γιατί δεν έκανα μήνυση κατά γνώστων. Δηλαδή μιλάμε τώρα για καθολική έλλειψη στοιχειώδους, πώς να το πω, συνεκτικού
0: δεν
2: λόγου.
0: Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο, το είπατε πριν. Ναι. Ωραία, τι έγινε με το κινητό του Βορύδη και αν έκανε μήνυση κατά γνώστων.
2: Χρόνια για αυτά μιλάμε όμως.
0: Εγώ θέλω να
2: ρωτήσω. Δύο χρόνια μιλάμε για αυτά.
0: Έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας στο σκηνικό.
2: Ήρθε χτες. Συγγνώμη.
0: Ελάτε για να πάμε λίγο
2: στο σκηνικό. Ακούστε κάτι. Ήρθε χτες ο Επίτροπος για την άμυνα.
1: Ναι.
2: Περίμενε. Ενδιαφέρει αυτό? Δεν μας ενδιαφέρει τι θα γίνει με τον αμυντικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Φυσικά.
2: Έρχεται ο Πρωθυπουργός και κάνει το κορυφαίο. Του λέει, κοιτάξτε, όλο αυτό πρέπει να το βάλουμε στο 42-7 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι λέει το 42-7? Εάν ένα κράτος δειχθεί ένοπλη επίθεση, τότε τα άλλα κράτη έχουν νομική υποχρέωση να τον συνδράμουν.
1: Ναι.

0: Και λέει να εντάξουμε όλο το σύστημα της άμυνας Ευρωπαϊκής 42-7. Με δύο λόγια. Δέχεται επίθεση η Ελλάδα. Ό,τι φτιαχτεί αμυντικό ευρωπαϊκό να μπορεί. Προσέξτε, γι' αυτό που είναι κορυφαίο ζήτημα για την άμυνα της χώρας. Που είναι κορυφαίο ζήτημα για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αμυντικής αρχιτεκτονικής.
1: Το είδαμε το πρωί.
0: Ακούσατε κουβέντα. Ακούσατε κουβέντα.
1: Λοιπόν, εγώ
0: από την αντιπολίτευση. Ωραία.
1: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω για την έλευση του κύριου Τσίπρα, ο οποίος μετριέται ως προσωπικότητα δεύτερος μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Mm. Ποιον θέλετε εσείς να έχετε δεύτερο, τον Αλέξη Τσίπρα ή τον κύριο Ανδρουλάκη? Ποιον θέλετε?
0: Και εμείς δεν διαλέγουμε τους δεύτερους. Τι πάνε να πει θέλω και δεν θέλω. Εμείς δεν θέλουμε τίποτα. Εμείς θέλουμε να έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση, να πάρει εντολή ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τρίτη τετραετία, να συνεχίσει να κάνει τη δουλειά την οποία κάνει και να πω κάτι. Να μπορούμε να φτιάξουμε και τρία πράγματα που τα βλέπουμε σαν προβλήματα και τα οποία δεν έχουν επιληθεί, να κάτσουμε να τα βάλουμε μπροστά να τα φτιάξουμε. Και αυτά. Έχουμε φτιάξει 50, μένουν να φτιάξουμε άλλα 50, να τα κάνουμε και τα άλλα 50. Αυτό θέλουμε.
2: Ωραία. Λοιπόν. Πολλές ερωτήσεις μαζί για να απαντήσετε συνολικά. Mm. Την Πέμπτη έχουμε συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Πρώτον, συμφωνείτε με το άρθρο που συνυπέγραψαν οι πέντε στα Νέα πριν από λίγες ημέρες και εκφράζουν τα παράπονά τους? Δεύτερον, θα μιλήσετε εσείς? Τρίτον, τι προβλέπετε να γίνει σε αυτή τη συνεδρίαση? Θα έχουμε γκρίνιες ή όχι?
0: Θα μιλήσω.
2: Να.
0: Κοιτάξτε, δεν είναι σωστό τοποθετήσεις οι οποίες επισημαίνουν ζητήματα από την πλευρά των συναδέλφων μου και ειδικά μέσα σε ένα εσωτερικό όργανο να βαφτίζονται γκρίνιες. Έτσι, δεν είναι υποχρεωτικό ότι οι κοινοβουλευτικές ομάδες γίνονται για να έχουμε υμνολόγια. Θα πούμε και τα ζητήματα τα οποία μπορεί να υπάρχουν και ζητήματα που έχουν απασχολήσει και θέματα τα οποία πρέπει να βελτιώσουμε. Απ' την άλλη μεριά, δεν πρέπει και οι τοποθετήσεις των βουλευτών που φέτουν ζητήματα να μεταφράζονται από τα μέσα ενημέρωσης ως έλλειψη στήριξη στην κυβέρνηση. Αυτά δεν λέγονται από τους συναδέλφους μου κακοπροαίρετα. Δεν λέγονται για να αποδομήσουν τον Πρωθυπουργό ή την κυβέρνηση.
2: Υπάρχει όργανο για να τα πούνε.
0: Λέγονται για να βελτιώσουν.
2: Σε εφημερίδες.
0: Την απόδοση της κυβέρνησης. Ακούστε, ο δημόσιος διάλογος, πολλές φορές, η μοιραία, δεν μπορούμε να το πω αλλιώς, και στην κοινοβουλευτική ομάδα που θα γίνουν τοποθετήσεις, δεν θα συζητηθούνε. Θα συζητηθούν.
2: Εκεί δεν πρέπει να συζητηθούν.
0: Τώρα δεν υπάρχουν διαρροές, δεν θα μάθετε εσείς τι έγινε στην κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Ναι, θα μάθουμε.
0: Θα μάθετε ή δεν θα μάθετε?
2: Θα μάθουμε.
0: Θα μάθετε. Άρα τι θέλω να σας πω. Και αυτή η έννοια της απόλυτου στεγανού σε επίπεδο του δημόσιου χώρου και του δημόσιου λόγου, εντάξει, σχετικό είναι. Εμένα πολύ με ενδιαφέρει και είμαι σίγουρος γι' αυτό ότι δεν υπάρχει καμία, πραγματικά το πιστεύω αυτό, ναι, ακράβατα, καμία κακοπροαίρετη κριτική. Όλες οι κριτικές έρχονται να συμβάλλουν και να συνεισφέρουν ο καθένας με τις δικές του δυνάμεις στο να βελτιωθεί το κυβερνητικό αποτέλεσμα. Η στήριξη της κοινοβουλευτικής ομάδας στην κυβέρνηση είναι αδιαπραγμάτευτη, είναι αδιάστηκτη, δεν έχει υπάρξει παραφωνία στα 7 χρόνια διακυβέρνησης. Κοιτάξτε τι γίνεται στις άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες.
2: Και στο πρόσωπο του κύριου Σκέρτσου.
0: Κύριο Σκέρτσος, να το αναγνωρίσουμε το εξής κατευθείαν. Ότι αυτό το οποίο υλοποιήθηκε με τον νόμο για το επιτελικό κράτος, τον οποίο σε μεγάλο βαθμό πιστώνεται στον Γιώργο Γεραπετρίτη, και ο οποίος περιγράφει κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό και ελάχιστα έχει τονιστεί. Δηλαδή, τι είναι το επιτελικό κράτος? Το επιτελικό κράτος είναι ότι αναπτύσσεται μια δομή γραμματείας συντονισμού, η οποία υπήρχε σπαργανωδώς, με σπαργανώδη μορφή. Την αναπτύσσουν και ξαφνικά έχουμε προγραμματισμό κυβερνητικό το Δεκέμβριο. Εποπτεία του κυβερνητικού προγραμματισμού καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, μέσα από τη γραμματεία συντονισμού. Αυτό πιστώνεται στο Σκέρτσο, αυτό πιστώνεται στη Δραμαλιώτη, στη γραμματεία συντονισμού, γιατί το κάνουν εξαιρετικά. Αναθεώρηση του κυβερνητικού προγράμματος το εξάμηνο. Και επομένως μία στενή παρακολούθηση και παρέμβαση όπου χρειάζεται, ενδουπουργικός κυβερνητικός συντονισμός, μην τα θεωρείτε αυτονόητα όλα αυτά.
1: Τώρα τι δεν σας αρέσει?
0: Περιμένετε.
1: Για να κλείσουμε.
0: Τι δεν μου αρέσει σε τι?
1: Στο αυτό το κυβερνητικό κράτος, στο κράτος της...
0: Εγώ θεωρώ ότι το ζήτημα που έχει ανακύψει δεν έχει καμία σχέση με το επιτελικό κράτος.
1: Ωραία.
0: Το ζήτημα που έχει ανακύψει, να συγκεκριμένα πω ποιο είναι. Λέγεται πολιτική παρέμβαση της κυρίας Κοβέση. Ακούστε τι λέω, πολιτική παρέμβαση της κυρίας Κοβέση, διότι όταν έρχεσαι και λες στους δελφούς αυτά που κάνατε εδώ θα σταματήσετε να τα κάνετε, αυτό δεν είναι εισαγγελική τοποθέτηση. Αυτό είναι πολιτική τοποθέτηση. Που έχει ανοίξει ποιο ζήτημα? Τις σχέσεις βουλευτή-πολίτη-βουλευτή-δημόσιας δίκησης. Αυτό πρέπει να λύσουμε.
1: Λοιπόν,
0: αυτό είναι το θεσμικό ζήτημα.
1: Κύριε Βορύδη,
0: Και επειδή το θέμα της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι συνταγματική αναθεώρηση, ναι. αυτό το πλαίσιο, αυτά τα ερωτήματα συνέχονται και συνδέονται με τη συνταγματική αναθεώρηση.
2: Με ένα ναι, με ένα όχι, γιατί μας παίρνουν από τη ροή. Θα ασκήσετε κριτική εσείς ή όχι προς την κυβέρνηση?
0: Κριτική, επαναλαμβάνω. Τι σημαίνει κριτική? Θα κάνω τοποθέτηση και από αυτά που σας είπα τώρα.
2: Εντάξει.
0: Δηλαδή, τι είναι αυτά που σας είπα τώρα? Κυρίως εμένα με ενδιαφέρει αφενός να κρατήσουμε το επιτελικό κράτος, γιατί είναι μεγάλη κατάκτηση και πάρα πολύ χρήσιμο. Και δεύτερο, με ενδιαφέρει να αποσαφινιστεί ο ρόλος και η σχέση βουλευτή δημόσιας διοίκησης, βουλευτή κυβέρνησης.
1: Ευχαριστούμε κύριε Βορέτη, να είστε καλά. Την καλημέρα
2: μας.
1: Λοιπόν, αμέσως μετά, τώρα ο Γιώργος ακολουθεί όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα. Μείνετε στο Action 24.

πάτε κάθε πρωί στο φούρνο και παίρνετε από ένα ψωμί. Ναι, εμείς οι Έλληνες τρώμε ψωμί. Η ιστορία του ψωμιού είναι πολύ γοητευτική. Στην αρχαία ελληνική, η λέξη ψώμος σήμαινε μπουκιά. Από τον ψώμο προήλθαν οι μεταγενέστερες ψωμίων και ψωμί που καθιερώθηκαν στη Βυζαντινή περίοδο και στάθηκαν δίπλα στην επίσης αρχαιοελληνική λέξη άρτος. Ο άρτος ημών ο επιούσιος που η προσευχή ταυτίζει με το θεϊκό δώρο της επιβίωσης είναι ένα από τα αρχαίγωνα εδέσματα που ανακάλυψε ο άνθρωπος από τον καιρό που εγκαταστάθηκε σε ένα συγκεκριμένο σημείο και άρχισε να καλλιεργεί τη γη. Η ιστορία του ψωμιού που έφτιαχναν οι άνθρωποι με το σιτάρι, το κριθάρι και το κεχρί χάνεται στο βάθος των χιλιετιών. Ας δούμε την ελληνική πλευρά αυτής της παγκόσμιας ιστορίας. Σε προϊστορικούς οικισμούς στη Θεσσαλία ειδικά έχουν βρεθεί απανθρακωμένα δημητριακά και έχει βεβαιωθεί ιστορικά ότι καλλιεργούνταν δύο ποικιλίες σταριού και δύο ποικιλίες κεχριού που προσομοιάζουν με σημερινά καλλιεργούμενα είδη. Σε ανασκαφές που παραπέμπουν στο 6.000 π.Χ. έχουν βρεθεί εργαλεία από πυρητόλιθο που ήταν τα δρεπάνια της εποχής για να θερίζουν τα δημητριακά. Στην ομηρική εποχή οι άνθρωποι του ελλαδικού χώρου καλλιεργούσαν το πυρόν. Το πυρόν είναι αυτό που σήμερα λέμε σκληρό σιτάρι. Ο Όμηρος το λέει με πολύ επενετικές λέξεις. Το λέει μελιειδής, γλυκό σαν μέλι και μελίφρον, αυτό που γλυκαίνει την καρδιά. Γιατί από το πυρόν φτιάχναν

Κριθάρι, το Κριθάλευρο, ποτέ δεν ξεπέρασε το αλεύρι από σιτάρι, που ήταν πιο νόστιμο και πάντα ταυτιζόταν με την πολυτέλεια. Ο Αριστοφάνης σε μία από τις κωμωδίες του καταργέται τον Τριγέο, να τον πιάσουν οι εχθροί του λέει και να τον ταΐζουν διαρκώς μόνο κριθάρι. Κατάρα ήταν. Οι αρχαίοι Έλληνες, εκτός από το σιτάρι, κριθάρι και κεχρί, καλλιεργούσαν και ένα άλλο δημητριακό, τη ζέα ή ζία. Αν και στις μέρες μας έχει γίνει μόδα, οι πρόγονοί μας το καλλιεργούσαν κυρίως ως ζωοτροφή. Θα πρέπει να καλλιεργούσαν ικανές ποσότητες, καθώς η μαρίνα ζέα του Πειραιά πήρε το όνομά της από το γεγονός ότι ήταν τόπος φόρτωσης των καραβιών με αυτό το δημητριακό. Ο Διοσκουρίδης πάντως γράφει ότι τη ρωμαϊκή εποχή έφτιαχναν ένα χυλό από χοντροαλεσμένους σπόρους ζέας και σιταριού που ονομαζόταν πόλτος, ενώ πολύ νωρίτερα οι πρόγονοί μας κάθε πρωί έτρωγαν το ακράτισμα που ήταν ψωμί βουτυγμένο σε νερωμένο κρασί. Η ζύμη σπανίως ψινόταν σκέτη, αλλά βελτίωναν τη γεύση της με διάφορα μυρωδικά όπως μέντα, μάραθο ή δυόσμο. Δεν γνωρίζουμε αν χρησιμοποιούσαν αλάτι. Το ψήσιμο στην αρχαιότητα γινόταν αρχικά πάνω σε πυρωμένες πέτρες. Το ίδιο πράγμα με το φούρνο είναι το πυρωμένο, αλλά ήταν σε πέτρες που τις βάζανε στη φωτιά, τις τραβάγαν και βάζανε πάνω τη ζύμη. Και αργότερα σε χτιστούς φούρνους ή πύληνα σκεύη που κλείνανε. Στη γερμανική πόλη Ούλμ, όσοι μπορέσετε να πάτε, υπάρχει ένα μουσείο ψωμιού καταπληκτικό, όπου έχει 4 ελληνικά ειδόλια από τη Βιωτία, Θήβα, Λιβαδιά εκεί, την Πεδιάδα, όπου απεικονίζονται πάνω το άλεσμα, το πλάσιμο και το ψήσιμο του ψωμιού από μορφές γυναικείες. Το άλεσμα των σπόρων γινόταν με χειρόμελους που έφτασαν απαράμιλοι σχεδόν μέχρι την εποχή των παππούδων μας. Αυτούς που γυρίζαν έτσι και αλέθανε το σιτάρι και το κάνανε ή το κριθάρι ή το κεχρί και τον κάνανε αλεύρι. Το κοσκίνισμα γινόταν με πολλών ειδών κόσκινα, από βούρλα, από λινάρι, από κλαδιά ιτιάς ή από δέρματα που τα είχαν γεμίσει τρύπες. Οι πλακούντες, τα ψωμιά που προορίζονταν για τις θυσίες τους θεούς, χρειαζόντουσαν ψηλό αλεύρι και γι' αυτό το κοσκίνιζαν με λινό ύφασμα, το οποίο το ονόμαζαν κρυσάριον ή κρυσέρα. Από εκεί είναι και η σημερινή λέξη κνησάρα ή κρυσάρα που χρησιμοποιείται ακόμα σε πολλές περιοχές της χώρας. Ο Πλάτωνας θεωρεί το ψωμί βασική τροφή της ιδανικής πολιτείας του, γι' αυτό αναφέρει. Οι άνθρωποι για να τραφούν θα φτιάχνουν οπωσδήποτε αλεύρι από σιτάρι ή κριθάρι που θα το ζυμώνουν και θα το ψήνουν. Θα κάνουν ωραία ψωμιά που θα τοποθετούν πάνω σε καλάμια ή σε καθαρά φύλλα. Και ο χριστιανισμός άλλωστε το ψωμί χρησιμοποίησε ως πρώτη ύλη για τα άχραντα μυστήριά του, για να τον μετατρέψει δηλαδή σε σώμα Χριστού. Επειδή ο Έλληνας είναι πολύ συνδεδεμένος με το ψωμί, σας πληροφορώ ότι οι σύγχρονοι ελληνικοί φούρνοι θεωρούνται από τους καλύτερους στον κόσμο και από τους ομορφότερους στον κόσμο. Και είναι.

0: Νίκο Πεύση.
1: Και ο αέρα δεν γίνεται.
0: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Το μπιπ, τι είναι το μπιπ?
1: Περιτό.
0: Τι περιτό δηλαδή?
1: Περιτό το μπιπ.
0: Είναι από τα ευκόλως εννοούμενα που παραλείπονται, αυτό εννοείται
1: ναι,
0: περιτό.
1: Ναι, και νομίζω ότι είναι μια τόσο συνηθισμένη λεξούλα, μικρούλα, τρισύλλαβη. Γιατί τις δίνουμε ρε παιδιά, γιατί βάζουμε μπιπ?
0: Όλοι έτσι δεν λέμε το ένα στον άλλον. Καλημέρα στον έναν, καλημέρα στον άλλον, μέσα στα αυτοκίνητα.
1: Καλημέρα ρε.
0: Έξω από τα αυτοκίνητα.
1: Καλημέρα,
0: έτσι.
1: Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα και σε εσάς. Το πρωινό της 3ης 5 Μαΐου είπαμε να ξεκινήσουμε κάπως εύθυμα σήμερα, Γιώργο μου.
0: Λοιπόν, Γιάννης Μιλιώκας, 1988. Και δεν έχει αλλάξει τίποτα ρε παιδιά από τότε.
1: Έβλεπε πολύ μπροστά ο Μιλιώκας, θέλουμε να σας πούμε. Και η στίχη δική του και η μουσική δική του και η ερμηνεία δική του. Αλλά κάπως έτσι αισθανόμαστε και σήμερα, πόσα χρόνια μετά. 12 και 26, 38 χρόνια. 38 χρόνια μετά κάπως έτσι αισθανόμαστε με όλα αυτά που συμβαίνουν.
0: Και σκέψου τώρα, εκείνη η δεκαετία του 80 και 90 που ακολούθησε ήταν και πολύ καλές δεκαετίες.
1: Χρυσές.
0: Με πολύ χρήμα, με πολύ χρυσές κουτάλες όλοι τους εκεί, αλλά και εμείς περνάγαμε καλά. Ο Γιάννης Μιλιώκας όμως αν έβλεπε το μέλλον, και αυτό το τραγούδι είναι διαχρονικότατο.
1: Εμπνευστήκαμε λίγο και από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα και από τις επιπτώσεις φυσικά αυτού του πολέμου που συνεχίζει να αμένεται, αλλά κυρίως θέλω να σας πω από την χθεσινοβραδινή δημοσκόπηση του Action 24 που πολυσυζητήθηκε και θα την κουβεντιάσουμε και σήμερα και με τους καλεσμένους και με τους καλούς συναδέλφους που θα έρθουν κοντά μας.
0: Είχε πολύ σημαντικά ευρήματα αυτή η δημοσκόπηση και για την καθημερινότητά μας, με την ακρίβεια να παραμένει σε πολύ υψηλά ποσοστά, παρακαλώ, νούμερο ένα πρόβλημα των ελληνικών νοικοκυριών και ένα πρόβλημα το οποίο η κυβέρνηση ακόμη δεν έχει αντιμετωπίσει παρά τις προσπάθειες που κάνει. Είναι η ακρίβεια που καίει την τσέπη μας. Δεν είπα καλημέρα να πω.
1: Πέσατε.
0: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε εδώ μαζί με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία. Θα είμαστε μαζί. Άξιον τώρα, ό,τι συμβαίνει από εμάς θα το μαθαίνετε.
1: Μια δημοσκόπηση η οποία έχει πολύ έτσι ιδιαίτερα ευρήματα και για τα κόμματα. Μετρήθηκαν φυσικά και τα κόμματα τα οποία αναμένεται να ανακοινωθούν μέσα στο Μάιο και ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού, αλλά και το εύρημα αυτό, το οποίο βέβαια ως προς την καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία, που για πρώτη φορά μπαίνει στις λίστες και το όνομα του Αλέξη Τσίπρα. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κυβερνήσει αυτόν τον τόπο και έχει μετρηθεί σε αυτή τη δημοσκόπηση του Action 24, χωρίς καν να έχει ανακοινώσει το νέο του κόμμα.
0: Και ταράζει λίγο τα νερά
1: μόνο
0: το εύρημα αυτού του ερωτήματος, αλλά δεν είναι μόνο αυτό που θα ζητήσουμε. Θα δούμε τι θέλετε και εσείς. Θέλετε εκλογές προώρες, θέλετε εκλογές το φθινόπωρο, θέλετε εκλογές στο τέλος της τετραετίας, θέλετε σταθερότητα ή θέλετε ανατροπή? Επίσης πολύ σημαντικό αυτό το ερώτημα
1: ναι.
0: Και έχει σημασία να δούμε τι απαντά το και ο
1: κόσμος. Αν δηλαδή είναι μια ψήφος διαμαρτυρίας, αν θα ψηφίσετε και αν θα προσέλθετε στην κάλπη για να ψηφίσετε για να διαμαρτυρηθείτε ή αν θα ψηφίσετε γιατί επιλέγετε τη σταθερότητα. Όλα αυτά και άλλα πολλά θα κουβεντιάσουμε σήμερα. Να ανοίξουμε τα παράθυρα της εκπομπής.
0: Να ρωτήσω πριν να ανοίξουμε τα παράθυρα της εκπομπής. Χανταϊός.
1: Χανταϊός, σας το έλεγα προχθές στο γραφείο, από τα ποντίκια θα τη φάμε τελικώς. Έχουμε
0: με τρομάζεις, Κουτροκόη.
1: Τι σε τρομάζω. Έχουμε Έλληνα σε αυτό το κουραζιερόπλιο που είχαμε τους τρεις θανάτους των συνανθρώπων μας και τρεις νοσηλεύονται, έχουν νοσήσει σοβαρά. Παραμένουν μέσα στο κουραζιερόπλιο όλοι οι επιβάτες.
0: Εγκλωβισμένοι.
1: Εγκλωβισμένοι,
0: σε
1: γιατί
0: καραντίνα.
1: Υπάρχει φόβος διασποράς.
0: Σαφώς.
1: Έχουμε και έναν Έλληνα μέσα στο κουραζιερόπλιο. Θα το δούμε και αυτό το θέμα. Ουσιαστικά είναι μια νόσος η οποία μεταδίδεται από τα τροκτικά. Είναι όμως πολύ επικίνδυνη γιατί μεταδίδεται και από άνθρωπο σε άνθρωπο και από τροκτικό σε άνθρωπο.
0: Και από τον αέρα κυρίως, από τα σταγονίδια, από σωματίδια. Θα δούμε τι είναι, θα δούμε τα συμπτώματά του, θα δούμε αν μας ανησυχεί και εμάς εδώ ή όχι. Θα δούμε θερμικούς δορυφόρους.
1: Θα δούμε τους θερμικούς δορυφόρους, οι οποίοι ουσιαστικά τους είδαμε την εκτόξευσή τους. Κατά πόσο θα μας ενημερώνουν για την εκδήλωση της πυρκαγιάς σε real time, σε πραγματικό χρόνο. Είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο αυτό για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών στη χώρα μας και λόγω της κλιματικής αλλαγής που εκδηλώνονται πάρα πολλές πυρκαγιές και αναμένεται και τα επόμενα χρόνια αυτό δυστυχώς να κορυφωθεί. Όλα αυτά εδώ και άλλα πολλά. Θες να πούμε και άλλα από τώρα?
0: Θα δούμε και σήμη ένα επίσης πολύ σημαντικό θέμα. Δεν μας έφταναν οι Τούρκοι ψαράδες, οι οποίοι προκαλούσαν προβλήματα στους δικούς μας, στην ισιωτική χώρα. Έχουμε τώρα και τους Ιταλούς, οι οποίοι επίσης δημιουργούν προβλήματα. Όλα αυτά μέχρι τη μία και πολλά άλλα θέματα. Πάμε τώρα να ανοίξουμε τα παράθυρα.
1: Πάμε να ανοίξουμε τα παράθυρα της εκπομπής. Πάμε πρώτα στο Φάνη Καραμπατζάκη να δούμε ειδήσεις που έχουν να κάνουν, που πρωταγωνιστές έχουν ανήλικα παιδιά. Θα ξεκινήσουμε από αυτό που είχαμε στο Νέο Κόσμο. Φάνη, καλή σου ημέρα.
0: Γεια σου, Φάνη.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Και ένα βίντεο που δείχνει νεαρά άτομα γύρω στα 15 ετών, μια ομάδα 10 ατόμων να διαφεύγει αφού προηγουμένως έχει μαχαιρώσει έναν 15χρονο.
1: Εμείς βλέπουμε τα βίντεο ντοκουμέντο που έχεις εξασφαλίσει, Φάνη, αυτή την ώρα όσο μας περιγράφεις τι ακριβώς έγινε, έτσι, στο Νέο Κόσμο.
2: Και δείχνει την απάθεια με την οποία φεύγουν, ειδικά οι τελευταίοι. Οι πρώτοι δύο φεύγουν με γρήγορες κινήσεις, οι τελευταίοι φεύγουν χαλαρά και περπατώντας, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα, και ενώ προηγουμένως, όπως είπα, είχαν μαχαιρώσει έναν 15χρονο στο Νέο Κόσμο. Και όπως φαίνεται, λίγο πριν είχαν ξυλοκοπήσει και έναν ακόμη νεαρό 14χρονο
1: βόλτα, δηλαδή,
2: στο Παγκράτη.
1: Αυτοί βγήκανε βόλτα, δηλαδή, η Φάνη, αυτό καταλαβαίνουμε, με σκοπό να ξυλοκοπήσουν ουσιαστικά συνομιλίκους τους, έτσι. Οι Νταΐδες, ας πούμε,
2: σύμφωνα
1: που βγήκανε παρέα.
2: Ναι. Ρωτούσαν, πλησίαζαν τα θύματα τους και ρωτούσαν από ποια περιοχή είναι. Και όταν εκείνοι απαντούσαν, επειδή αυτοί είναι από άλλη περιοχή, τους ξυλοφόρτωναν και τους μαχαίρωναν.
0: Ναι, έχουν ταυτοποιηθεί δύο, έτσι.
2: Η αναζήτησή τους. Έχουν ταυτοποιηθεί κάποιοι, αναζητούνται όμως, δεν έχουν συλληφθεί, και γίνονται έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, ενώ τα θύματα νοσηλεύονται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Παίδων.
1: Άκου τώρα, 14 και 15 ετών νοσηλεύονται από επίθεση συνομιλίκων τους εκεί που περπατούσαν στα καλά καθούμενα στο δρόμο.
0: Επειδή ρωτάς από πού είσαι και σου λέει μια άλλη περιοχή, ας πούμε, από αυτήν που εσύ κινείσαι και πορεία σου επιτίθεται με μαχαίρι.
1: Είναι και καθημερινό φαινόμενο. Εντάξει. Δηλαδή κάθε μέρα ακούμε και μια τέτοια είδηση.
0: Για να δούμε τι έγινε και στη Νέα Φιλαδέλφεια, Ρεφάνη, που ένας 27χρονος τραυμάτισε, γρονθοκόπησε ένα παλικαράκι το οποίο είναι και άτομο με ειδικές ανάγκες.
2: Είναι στο φάσμα του αυτισμού. Το ξυλοκόπησε ο 25χρονος δράστης, ο οποίος φαίνεται ότι γνωρίζει και πολεμικές τέχνες, γνωρίζει πολύ καλά πολεμικές τέχνες και εξάσκησε αυτές τις πολεμικές τέχνες πάνω στον 17χρονο.
0: Γιατί η παρεξήγηση...
2: σπάζοντάς του τη γνάθο
0: η παρεξήγηση
2: και στέλνοντάς
0: γιατί
2: του
0: έγινε
2: στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.
0: Η παρεξήγηση γιατί έγινε, Φάνη.
1: Ασήμαντη αφορμή.
2: Βρισκόταν σε μία συναυλία στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην πλατεία Πατριάρχου Κωνσταντίνου. Είναι μία εκδήλωση η οποία γίνεται εκεί, στην περιοχή.
1: Ναι.
2: Και κατά τη διάρκεια της συναυλίας, για σήμαντη αφορμή, βρισκόταν ο 17χρονος με τις δύο αδελφές του 20 και 23 ετών και ο 25χρονος με την νεαρή σύντροφό του. Μετά από μία παρεξήγηση μεταξύ των δύο κοριτσιών, επενέβη ο 25χρονος και έσπασε τη γνάθο του 17χρονου. Ο ίδιος λέει, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι προκλήθηκε. Ότι οι κοπέλες, οι αδελφές του 17χρονου ξεκίνησαν τον καυγά και ότι δέχθηκε μία γροθιά, έτσι λέει ο ίδιος, ο 25χρονος, και εκείνος απάντησε.
0: Ναι.
2: Βέβαια, η κατηγορία είναι διαφορετική, έχει σχηματιστεί δικογραφία και θα αναμένεται να παραμεθεί στον εισαγγελέα για να πει εκεί τους ισχυρισμούς του.
1: Του 17χρονου, δεν ξέρω αν ο ίδιος φέρει τραύματα και προκειμένου να πείσει ουσιαστικά για τον ισχυρισμό του. Εν πάση
2: θα
1: γίνουν
2: ιατροδικαστικές.
1: Θα γίνουν, θα δοθούν απαντήσεις.
0: Η μητέρα του κατηγορούμενου ισχυρίστηκε ότι δεν ήξερε το παιδί μου ότι ήταν άτομο με ειδικές ανάγκες. Αν το ήξερε δεν θα λειτουργούσε έτσι. Δηλαδή...
1: Εντάξει. Μπορεί, αλλά σε κάθε περίπτωση.
0: Αντιδράσει έτσι.
1: Περίπτωση, δεν αντιδράσει έτσι.
0: Μα αυτό είναι
1: σε
0: το
1: κάθε
0: θέμα.
1: Περίπτωση.
0: Αυτό
1: είναι, δεν είναι άτομο με ειδικές ανάγκες.
0: Δεν αντιδράσει κατά αυτόν τον τρόπο.
1: Έτσι.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Όπως και ο Ντελιβεράς, το επόμενο θέμα που θα μας πεις, ο οποίος πετούσε πέτρες σε ανυποψία στους περαστικούς.
2: Είχε σπείρει τον φόβο και τον τρόμο στις περιοχές, ειδικά των βορείων προαστίων όπου κινούνταν. ένας 28χρονος από το Πακιστάν, ο οποίος είναι διανομέας και ο οποίος πλησίαζε τα ανυποψίαστα θύματα του ενώ περπατούσαν και τους πετούσε πέτρες στο πρόσωπο. Είχε τραυματίσει πολύ σοβαρά, ειδικά μία γυναίκα, την περασμένη Κυριακή, στην οδό Τατοίου, στην Κηφισιά, της οποίας της έσπασε το πρόσωπο, της έσπασε το σαγόνι και εδώ, της έσπασε τα δόντια και την έστειλε στο νοσοκομείο.
1: Έχει πει
2: δεν
1: γιατί.
2: Δεν είχε σκοπό τη ληστεία.
1: Έχει πει γιατί.
2: Αυτό αναζητούν και οι αστυνομικοί. Είναι 5 επιθέσεις σε γυναίκες, μία επίθεση σε άνδρα. Δεν είχε σκοπό να τους ληστέψει. Προσπαθούν να δουν το κίνητρο της επίθεσης αυτής, η οποία είναι ανεξήγητη.
1: Προφανώς.
0: Φάνη, χτύπησε το κουδούνι. Έλα, μπες μέσα, τέλος το διάλειμμα, μην αργήσεις το μάθημά σου. Εντάξει.
2: Νέος κόσμος, το πρώτο θέμα μας. Η διαφυγή των δραστών έγινε, ενώ δεν είπαμε, τα θύματα καθόντουσαν στα παγκάκια εδώ και δίπλα σε δημοτικό σχολείο, έτσι, έξω και το κουδούνι.
0: Εντάξει.
2: Στο νέο κόσμο που και βρισκόμαστε.
0: Έλα, μπες μέσα τώρα, να μην χάσεις το μάθημά σου, μην καθυστερείς και πάρεις απουσία. Σε ευχαριστούμε πολύ, σε βλέπουμε σε
1: Φάνη,
0: λίγο.
1: Θα σε δούμε και στη συνέχεια. Πού θα με πας?
0: Πάμε στον Περικλή, τον συνάδελφο τον Μπατσούρη. Θυμάσαι ένα θέμα με έναν περιπτερά, ο οποίος είχε πέσει θύμα άγριας επίθεσης και μάλιστα μας είχε μιλήσει και εδώ στην εκπομπή.
1: Βεβαίως.
0: Περικλή, αυτός ο άνθρωπος τώρα προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια του, προσπάθησε να στήσει ξανά την επιχείρησή του και ποια είναι η συνέχεια, για πες μας.
3: Ναι, όλα έγιναν Φεβρουάριο αυτά που αναφέρεις, Γιώργο, και τώρα καλημέρα πρώτα απ' όλα.
1: Καλημέρα.
3: Να πούμε ότι ο άνθρωπος αυτός τελικά από ό,τι φαίνεται έχει στοχοποιηθεί δυστυχώς, γιατί σήμερα περίπου στις 5 τα ξημερώματα, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, υπέστη εμπρισμό η νέα επιχείρηση, μέσα στο κέντρο της Γαστούνης έγινε αυτό. Το λέμε γιατί διαδραματίστηκε αυτό το συμβάν δίπλα, είναι κοντά στο Δημαρχείο, άρα πιο κεντρικά δεν γίνεται. Πήγε να στήσει μια νέα επιχείρηση, ομοειδή πάνω κάτω. Έτσι, επιχείρηση και είχε αναγεννήσει αυτό το κατάστημα και σιγά σιγά ήταν προς το τέλος το να ανοίξει. Και έτσι λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, υπέστη πιθανόν εμπρισμό, γιατί υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι μπήκαν μέσα στην αποθήκη, έσπασαν με βαγκάκι τη βιτρίνα και μπήκαν μέσα και.
1: Όταν το κατέστρεψαν ολοστερώς, Περικλή, έτσι, πριν καν ανοίξει την επιχείρηση του άνθρωπου. Μας λες όμως ότι μπορεί να είναι προσωπικές διαφορές. Ποιος είναι ο λόγος, είχε στοχοποιηθεί για ποιο λόγο?
3: Ναι, από ότι μέσα σε 2 μήνες να υπάρχει αυτό το περιστατικό, να πηγαίνει στο νοσοκομείο μαζί με το γιο του το Φεβρουάριο, αυτό που συνέβη τώρα, και μέσα σε διάστημα 2 μηνών να ξεκινάει, έκλεισε το περίπτερο και λέει: εγώ τέλος, αυτό ήταν. Ξεκινάω μια νέα επιχείρηση. Ωραία, δεν θέλω καθόλου να είμαι εκεί, και να έχει αυτό το περιστατικό. Άρα διερευνούν οι αρχές, υπάρχει υλικό από
1: για
3: κάμερες,
1: να βοηθήσει,
3: έτσι,
1: και τις αρχές προφανώς. Θα πρέπει να δώσει και ο ίδιος συγκεκριμένες πληροφορίες.
0: Και απαντήσεις.
1: Με ποιους ανθρώπους πιθανότατα ίσως είχε κάποιες προσωπικές διαφορές. Γιατί μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορούν και οι αρχές να ξεκινήσουν τις ερευνές τους για την ταυτοποίηση των δραστών. Να τους προσανατολίσει δηλαδή. Να προσανατολίσει τις αρχές.
3: Από την πρώτη στιγμή τώρα. Ναι. Τώρα από την πρώτη στιγμή ισχυρή αστυνομική δύναμη μεταξύ των αστυνομικών διευθύντριας βρέθηκε με την ειδική ομάδα και έχουν φέρει πέρα όλες τις αποστολές αυτές που άλλωστε έχουν συμβεί και ίδια περιστατικά.
1: Ναι.
3: Ειδικότερα στο Γκάμπο που λέμε, στη Γαστούνη, στην Ηλία και όχι μόνο. Άρα θα έχουμε εξελίξεις από ό,τι μάθαμε και μέσα στην ημέρα. Υπάρχει πολύ υλικό, υπάρχουν
1: σημαντικό.
3: Γενικότερα πολλά πράγματα που είδαν και άρα λοιπόν περιμένουμε εξελίξεις. Είναι δυσάρεστο γεγονός, γι' αυτό άλλωστε βγαίνουμε και το λέμε τώρα κατευθείαν στην εκπομπή σας, ότι αυτό συνέβη και από πάνω υπήρχε η κατοικία. Και ευτυχώς που η φωτιά δεν επεκτάθηκε ούτε στην κατοικία, αλλά ούτε σε παρακείμενο βέβαια κατάστημα. Δυστυχώς, δυσάρεστο περιστατικό, έγιναν όλα πολύ γρήγορα. Προσπαθούσε να σταθεί και πάλι στα πόδια του, όπως είπε στο ξεκίνημα της εκπομπής, αλλά είχαμε αυτή την αποτρόπαια πράξη που από τη δείγνει φαίνεται για αμπρισμό. Και μακάρι να μην ισχύει αυτό που λέω, να μην έχει στοχοποιηθεί και να μπορέσει να σταθεί και πάλι.
0: Η εικόνα τουλάχιστον που μας μεταφέρεις, Περικλή, να έχει καταστραφεί ολοσχερός, ναι, δείχνει ότι έχει να κάνει με εμπριστική ενέργεια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Βλέπουμε και το σπίτι που μας έλεγε ότι υπάρχει πάνω από την επιχείρηση. Ευχαριστούμε πολύ. Αν έχεις κάτι μέχρι τη μία, κάποια εξέλιξη, είμαστε εδώ για να μας την μεταφέρεις. Συνεχίζουμε.
1: Πάμε Κωνσταντινούπολη, πάμε στον Νίκο Νανούρη. Πολλά νεύρα ο Ταγί Περντογάν, τα βάζει συνολικά με όλη την Ευρώπη. Καλή σου ημέρα, Νίκο.
4: Καλή σας ημέρα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και αυτό αποτυπώθηκε ξεκάθαρα χθες μετά την ομιλία του Ταγί Περντογάν στο Υπουργικό Συμβούλιο. Εκεί ο Ταγί Περντογάν έκανε λόγο για επιζήμιες συζητήσεις που γίνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα σχετικά με τη θέση της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φωτογραφίζοντας ουσιαστικά κάποιες δηλώσεις που έκανε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ursula von der Leyen. Ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος ότι η Τουρκία αντιμετωπίζει δύο μέτρα και σταθμά και προκαταλήψεις όσον αφορά την ενταξιακή της πορεία, προειδοποιώντας ότι η Ευρώπη βρίσκεται στην παρούσα φάση σε κρίσιμο σταυροδρόμι και ότι η Ευρώπη έχει ανάγκη την Τουρκία. Και όχι η Τουρκία, την Ευρωπαϊκή Ένωση στην παρούσα φάση. Έκανε γενικότερα μια αναδρομή σχετικά με την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Αναφέρθηκε στην Ελλάδα ότι η Ελλάδα μπήκε πιο γρήγορα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν έκανε την αίτηση και η Τουρκία σημάτισε πάρα πολλές δυσκολίες, αναφερόμενος και στο θέμα του Κυπριακού. Και κατέληξε λέγοντας ότι η Άγκυρα, η Τουρκία, δεν είναι μια χώρα που την καλείς μόνο όταν την έχεις ανάγκη. Η Τουρκία πρέπει να βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς μόνο έτσι θα έχει μια υπόσταση η Ένωση, σύμφωνα με τον Ταγί Περντογάν. Αρκετά νεύρα, μεγάλη δυσαρέσκεια για τη στάση των Βρυξελών κατά της Τουρκίας.
0: Νίκο, αυτή η αντίδραση τώρα των μαθητών σε σχολική εκδήλωση που έσχιζαν αφίσες του Τραμπ και του Νετανιάχου ήταν αυθόρμητη ή ήταν στο πλαίσιο της εκδήλωσης που είχαν?
4: Είναι μια εικόνα η οποία έχει προκαλέσει πάρα πολλές συζητήσεις στο βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες.
0: Αυθόρμητη δεν είναι.
4: Σχολική εκδήλωση.
0: Αυθόρμητη δεν είναι, ναι. Γιατί βλέπω μια δασκάλα προφανώς είναι εκεί που βάζει τους μαθητές στη σειρά.
4: Αυθόρμητη δεν είναι.
0: Ναι.
4: Δεν είναι αυθόρμητη, είναι στο πλαίσιο μιας σχολικής εκδήλωσης όπου θα τιμούσαν τα θύματα των επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά ενός Ιρανικού σχολείου στις αρχές του πολέμου, όπου 158 μαθητές στο Ιράν είχαν χάσει τη ζωή τους μετά από τις επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν μια εκδήλωση σχετικά με αυτό το θέμα και έτσι οι μαθητές τους βλέπουμε να ανεβαίνουν στο βήμα, να ασκήσουν φωτογραφίες και του Μπένιαμιν Νετανιάχου και του Ντόναλντ Τραμπ και του Ισραήλ και των ΗΠΑ με την καθοδήγηση των καθηγητών, όπως μπορούμε να δούμε
1: τα
4: πλάνα τα οποία ενδεχομένως βλέπετε αυτή τη στιγμή.
1: Είναι ανατριχιαστικό πραγματικά η εικόνα αυτή, τα πλάνα αυτά προκαλούν ανατριχίλα. Σπέρνουν το μίσος σε αθώες ψυχούλες, σε παιδικές αθώες παιδικές ψυχούλες και νομίζω ότι είναι πολύ λάθος.
0: Δεν μπορούν να καταλάβουν κιόλας αυτά τα παιδιά, έτσι.
1: Όλο αυτό, παιδιά. Πολύ λάθος.
4: Και δείχνουν το κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Τουρκία κατά την ΗΠΑ και του Ισραήλ. Παρόλο που η Τουρκία είναι μια νατοϊκή χώρα, θα φιλοξενήσει τον Ιούλιο τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Θέλει να αποκαταστήσει τις σχέσεις της με τις ΗΠΑ. Ωστόσο, αυτή η εικόνα αποτυπώνει και ένα αντιαμερικανικό κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην τουρκική κοινωνία.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
1: Ευχαριστούμε, Νίκο.
0: Να είσαι καλά. Καλή σου ημέρα.
1: Σκέψου πώς θα μεγαλώσουν αυτά τα παιδιά.
0: Εντάξει, τώρα.
1: Πώς θα μεγαλώσουν αυτά τα παιδιά.
0: Το να δηλητηριάζει τις ψυχές των παιδιών σε αυτή την ηλικία, νομίζω ότι είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να μας συμβεί. Εντάξει.
1: Δορυφόρους έλεγες για την παρακολούθηση των πυρκαγιών. Με το που θα εκδηλώνονται οι πυρκαγιές, σε πραγματικό χρόνο θα διαπιστώνουμε ότι έχουν ξεσπάσει, θα σπέβδουν εκεί οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και θα τις σβήνουν.
0: Διπλά καλός ο λόγος. Και γιατί η χώρα μας πια βρίσκεται και στο διάστημα, αλλά και για αυτό που είπες, έτσι, το οποίο θα το συζητήσουμε με τον κύριο Τσίγκα, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα και ευχαριστούμε.
1: Τι κάνετε, καλώς
0: ήρθατε. Χαιρόμαστε που είστε εδώ.
5: Και εμείς, όταν ενημερώνεται ο κόσμος και για τις νέες τεχνολογίες, αλλά και για τις υποχρεώσεις που έχει ο καθένας να μειώσουμε τις συνέπειες, είναι πολύ ευχάριστο και δημιουργικό.
1: Να τα πάρουμε με τη σειρά. Βεβαίως. Δεν θα πάτε εσείς στο διάστημα. Έτσι.
5: Έχουμε στείλει.
1: Αλλά εσείς θα λαμβάνετε μηνύματα από το διάστημα.
5: Ακριβώς. Μέσω του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, στο πλαίσιο αυτό, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, θα έρχονται εικόνες κατευθείαν στο ΕΣΚΕΔΙΚ, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων, έτσι ώστε σε κάποια μεταβολή απότομη της θερμοκρασίας θα εντοπίζεται η αρχική αιστεία της πυρκαγιάς, για να μπορούμε να σπεύσουμε ταχαίως και να αντιμετωπίσουμε όλο αυτό το πλήγμα που θα έχει δημιουργηθεί.
0: Θα γίνεται σε πραγματικό χρόνο.
5: Ακριβώς.
0: Θα το παρακολουθούν συγκεκριμένα στελέχη δικά σας, κύριε Τσίγκα, τα οποία φαντάζομαι ότι έχουν εκπαιδευτεί πάνω σε αυτό το πρόγραμμα.
5: Υπάρχει μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Πυροσβεστικού Σώματος και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η Διεύθυνση Πληροφορικής του Αρχηγείου έχει εξειδικευτεί πάνω σε αυτό το κομμάτι, σε πολύ καλή συνεργασία και στενή με την αντίστοιχη Γενική Γραμματεία του αντίστοιχου Υπουργείου, έτσι ώστε να μπορούμε να αξιολογούμε και να αξιοποιούμε όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία θα έρχονται σε πραγματικό χρόνο. Εντοπίζονται κατά βάση οι περισσότερες πυρκαγιές από τα ντρόουν που είναι
1: αυτό
5: ανά την επικράτεια.
1: Αυτό ήθελα να σας πω. Έχουμε στη διάθεσή μας ήδη πάρα πολλά ντρόουν και οι Δήμοι και σε νησιά και σε περιφέρειες διάφορες. Αυτό δηλαδή προστίθεται στο στόλο των ντρόουν, ας πούμε, αυτοί οι δορυφόροι.
5: Προστίθεται.
1: Την ίδια δουλειά δεν κάνουν και τα ντρόουν. Σε πραγματικό χρόνο δεν δίνουν την εστία.
5: Απλώς ο δορυφόρος, ακριβώς, τα ντρόουν δίνουν σε πραγματικό χρόνο. Είναι σαν κάποια ντρόουν τα οποία έχουμε ως ιδιώτες, όμως έχουν περισσότερο εξειδικευμένες δυνατότητες. Μπορεί να μεταφέρουν και σωλήνες, μπορεί να αντέχουν και σε μεγαλύτερες πιέσεις ανέμων και σε άλλες θερμοκρασίες. Τα ντρόουν, τα επιχειρησιακά που έχουμε εμείς εδώ. Όμως ένα ντρόουν ενδεχομένως να μην μπορεί να καλύψει κάποια πολύ υψηλά υψόμετρα, μπορεί να μην μπορεί να καλύψει κάποιες συγκεκριμένες περιοχές τη χρονική εκείνη στιγμή.
1: Και σχετικά μεγάλες εκτάσεις.
5: Και μεγάλες εκτάσεις και δύσβατες περιοχές και περιοχές οι οποίες είναι κρυμμένες κάτω από, από τις φυλλωσιές των δέντρων. Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία. Η χώρα μας, η περιοδική Ελλάδα δηλαδή και το δασικό περιβάλλον είναι τεράστιο. Αν δηλαδή κάποιος πετούσε χαμηλά, εμείς που μεταφερόμαστε με πεζοπόρα τμήματα συχνά, που τα ελικόπτερα πετάνε σε σχετικά λιγότερα πόδια από τα αεροπλάνα, βλέπουμε ότι η Ελλάδα είναι στρωμένη από ένα χαλί από άποψη δασικής έκτασης.
1: Πότε ήδη είναι στη διάθεσή μας?
5: Είναι ήδη στη διάθεσή μας. Οι εικόνες αυτές θα έρχονται και θα καλύπτουν ενδεχομένως με περισσότερη ακρίβεια και σε συνθήκες που να μην μπορεί ένα ντρόν να πλησιάσει, είτε από τον καπνό, είτε από τη θερμοκρασία. Ξέρετε, το ξέρετε
0: και
5: καλά.
0: Και απορρίπες ανέμου επίσης, πολλά μικροκλίμα αυτό ακριβώς που δημιουργείται στην περιοχή. Έτσι και να επιχειρούν από αέρος. Και είναι και πολύ μεγαλύτερο το φάσμα από τους δορυφόρους. Απλά τα ντρόν θα λειτουργούν συμπληρωματικά, επειδή εικόνα δεν θα δίνουν όλο το 24ωρο οι δορυφόροι, γιατί θα καλύπτουν και άλλες περιοχές.
5: Σαφώς, έτσι.
0: Έχουμε δεδομένα πρώτα, δηλαδή πήραμε, κάναμε καμία πρόβα general ή όχι?
5: Έρχονται εικόνες, οι οποίες αυτή τη στιγμή η Διεύθυνση Πληροφορικής σε συνεργασία με το εξειδικευμένο κέντρο, το εθνικό, το ΕΣΚΕΔΙΚ, διαχειρίζονται όλα αυτά τα δεδομένα έτσι ώστε σε πραγματικό χρόνο να αξιοποιηθούν. Η τεχνολογία πλέον και ως πυροσβεστικό σώμα έχουμε αυτή την ευλογία ότι και μέσω του προγράμματος ΕΓΙΣ ενισχυόμαστε πάρα πολύ από πόρους και σε ανθρώπινο και σε μέσα, αλλά και σε υλικά και σε εξοπλισμό. Ναι. Αυτό διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, δηλαδή το πυροσβεστικό σώμα, εκτός από τους γενικών καθηκόντων πυροσβέστες, διαθέτει και πυροσβέστες ειδικών καθηκόντων, με την ειδικότητα της πληροφορικής, του μηχανολόγου, μηχανικού, του μετεωρολόγου. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν βγαίνουν στο πεδίο, είναι στη διοικητική υποστήριξη, έτσι ώστε να μας δίνουν τα στοιχεία να μπορέσουμε τα δευτερόλεπτα ή τα λεπτά που θα μπορέσουμε να προσεγγίσουμε την πυρκαγιά ή μια πρόβλεψη κινδύνου που μπορεί να γίνει ως προς τα που κινείται η πυρκαγιά, γιατί όλα τα δεδομένα αυτά συγκαταλέγονται και υπάρχουν ειδικά προγράμματα τα οποία εκτιμούν την βλάστηση, την θερμοκρασία, όλα αυτά τα δεδομένα που μπορεί να πλαισιώνουν μια πυρκαγιά και μας δείχνουν την κατεύθυνση της πυρκαγιάς έτσι ώστε να μπορέσουμε...
1: Κύριε Τσίγκα. Νομίζω είναι πολύ σημαντικά να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Α, να ρωτήσουμε λίγο για τα ακαθάριστα.
0: Τα
1: ξεκίνησε η πυρική περίοδος πριν από λίγες ημέρες, πριν από λίγα 24ωρα. Πείτε μας κατά πόσο είμαστε προετοιμασμένοι και τι γίνεται με τα ακαθάριστα οικόπεδα.
5: Είναι σημαντικό στον κύκλο διαχείρισης μιας καταστροφής που είπαμε στα 4 στάδια. Το πρώτο είναι η πρόληψη. Η καταστολή, η αντιμετώπιση και η αποκατάσταση είναι κάποια άλλα στάδια που έχουν μεγαλύτερες επιπτώσεις και μεγαλύτερη δυναμική αν δεν έχουμε εδώ στο βάρος την πρόληψη. Εδώ αυτός που εμπλέκεται στο κομμάτι αυτό, είτε είναι δήμος, είτε πολιτεία, είτε ιδιώτης, θα πρέπει μέχρι τις 15 Ιουνίου να μπει στην πλατφόρμα και να το καθαρίσει και να το δηλώσει. Αν το καθαρίσει και δεν το δηλώσει, πάλι υπάρχουν κυρώσεις. Αν το δηλώσει ψευδός, πάλι υπάρχουν κυρώσεις. Αν ξεχάσει να το δηλώσει και δεν το καθαρίσει, πάλι.
0: Συμμορφωνόμαστε.
5: Φαίνεται ότι τα νούμερα σιγά σιγά βελτιώνονται. Όμως, από ένα οικόπεδο το οποίο δεν θα καθαριστεί και από αμέλεια συνανθρώπων μας η πυρκαγιά θα περάσει. Ξέρετε, η πυρκαγιά, αν βρει καύσιμη ύλη, δίνουμε δρόμο στην πυρκαγιά. Αν καθαρίσουμε ένα οικόπεδο και δεν υπάρχει καύσιμη ύλη,
0: μπορούμε να τη σταματήσουμε.
5: Μπορούμε να τη σταματήσουμε και να μπουν τα πεζοπόρα. Δηλαδή, διευκολύνουμε και τις δυνάμεις, αν είναι καθαρό ένα οικόπεδο, και στην οπτική την εναέρεια, αλλά και στους κινδύνους που έρχονται.
0: Είδαμε και τα καινούργια μέσα ούτως ή άλλως που έχετε προμηθευτεί. Τώρα πια με την έκθεση την προηγούμενη εβδομάδα, κάνω λάθος, που κάναμε και την παρουσίαση.
5: Όμως αυτά όλα έχουν αξία από τη στιγμή που οι συνάνθρωποι μας ούτε κάνουν χρήση φλόγας, γιατί το 80% είναι ένα ανθρώπινο χέρι, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση. Αν δεν κάνουμε χρήση φλόγας και αν όλοι μας καθαρίσουμε τα οικόπεδά μας και τα συντηρήσουμε καθ' όλη τη διάρκεια, θα έχουμε λιγότερες καταστροφές και λιγότερες ανάγκες.
1: Θα παρακολουθούμε όλα, κύριε Τσίγκα. Ας ευχηθούμε να είναι μια καλή σεζόν αυτή, μια καλή αντιπυρική περίοδος.
5: Για τις ευχές της
1: πατρίδας μας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
5: Σας ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
1: Πάμε να δούμε αν θα έχουμε ανέμους, αν θα έχουμε καύσονες, αν θα έχουμε βροχοπτώσεις, αν θα έχουμε χιόνια.
0: Από χειμώνα, καλοκαίρι, αν θα έχουμε. Γιατί κάτι τέτοιο βλέπουμε.
1: Γι' αυτό τα βάζω όλα μέσα, δεν ξέρω πλέον.
0: Λοιπόν, δεν θέλουμε περίπου.
6: Περίπου.
0: Δεν θέλουμε περίπου.
6: Υπάρχει μια μικρή εξαίρεση, μια μικρή.
0: Πότε
6: ανάπαυλα.
0: Και τι.
6: Θα έχω μια μικρή διαταραχή την Πέμπτη Παρασκευή, χωρίς πολλές ζωχές, κυρίως η σκόνη, αυτό που λέγαμε από χθες.
0: Την περιμένω από το Σεπτέμβριο να πάμε για μπάνιο, ένα Σαββατοκύριακο. Ναι, είπε ότι αυτό θα πάμε.
6: Δεν είναι Πέμπτη Παρασκευή, είπα εγώ. Δεν είπα Σαββατοκύριακο.
0: Αλλά μπορούμε να πάμε και την Παρασκευή μετά την εκπομπή. Δηλαδή σε χαλάει εσένα.
6: Εντάξει, κάνω το Σαββατοκύριακο να τελειώσει.
1: Σκόνη λέει πολύ. Αλλά δεν μα πειράζει. Θα πούμε στη θάλασσα.
6: Θα έχει σκόνη κυρίως Πέμπτη Παρασκευή και λίγο τώρα το Σαββατοκύριακο και κάποιες λίγες λασποψυχάλες, λίγες λασποβροχές την Πέμπτη και την Παρασκευή, κυρίως την Παρασκευή, αλλά λίγα πράγματα. Έτσι είναι μια σύντομη γρήγορη διαταραχή. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και χωρίς κρύο. Έτσι δεν θα έχουμε το κρύο προφανώς που είχαμε στο προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο φαίνεται να είναι λίγες συμπόρες γύρω από τα ορεινά, να είναι καλός χερός, ανοιξιάτικος με 25-27 βαθμούς. Πιθανόν και λίγο παραπάνω η θερμοκρασία, ειδικά την Κυριακή, να φτάσει 28-29. Και την επόμενη εβδομάδα σίγουρα θα πάμε στα 30. Από τη Δευτέρα, από την αρχή της
1: εβδομάδας. Από τη Δευτέρα πάμε στα 30.
6: Και την Κυριακή πιθανόν τοπικά να πιάσει κάπου 30, αλλά τοπικά. Αλλά και πάλι θα είναι 27-28, θα είναι
1: τέλεια,
6: πολύ
1: καλή. Τέλεια,
6: σύμβασης.
1: Καταπληκτικά. Πάμε
6: λοιπόν,
1: να δούμε.
6: Σήμερα, με πολύ ανοιξιάτικο καιρό σήμερα, ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και κάποιες αραιές νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά βορειοδυτικά τμήματα της χώρας και λίγες ελάχιστες βροχές στα βόρεια τμήματα της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι εξασθενούν κι άλλο στα 2 με 4, τοπικά μόνο στον Ανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ, 2 με 4 μποφόρ, δυτική άνεμη στο Ιόνιο. Και η θερμοκρασία ανεβαίνει σε σχέση με χθες, ακόμη περισσότερο θα φτάσει 22 με 24 τοπικά και 25 με 27 βαθμούς, ειδικά στα ανατολικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Εδώ στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι τους 24 βαθμούς Κελσίου, 2 με 4 μποφόρ μεταβλητή άνεμη εδώ στην Αττική. Θεσσαλονίκη. Με ηλιοφάνεια εκεί και λίγες νεφώσεις, 26 βαθμούς το μεσημέρι ο Ιδράργυρος, 3 με 5 μποφόρ, κυρίως νότια άνεμη, ειδικά από το μεσημέρι και μετά. Πάμε να δούμε μερικές περιοχές στη χώρα και στην Αττική. Αλεξανδρούπολη, με ηλιοφάνεια και κάποιες νεφώσεις, 19 βαθμούς στη μέγιστη θερμοκρασία, 21 βαθμούς το μεσημέρι στη Λίμνο, στην Κέρκυρα, με λίγο περισσότερη συννεφιά, 21 βαθμούς το μεσημέρι, στην Τρίπολη ως 21 βαθμούς, με αρκετό κρύο είχε το πρωί, και στο Ηράκλειο της Κρήτης, 21 βαθμούς. Η μέγιστη θερμοκρασία με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις. Και στα Μέγαρα 24 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, 23 στον Πειραιά, 24 στην Κηφισιά, στην Γλυφάδα 23 και στο Λαύριο 22 με 23 θα φτάσει το μεσημέρι η θερμοκρασία.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Δεν
0: κύριε
1: έχουμε κάτι
0: Παπαϊωάννη.
1: Άλλο να σε ρωτήσουμε.
0: Μας τα είπες όλα.
1: Εντάξει.
6: Για τη σκόνη, αυτό λίγο. Τη σκόνη που θα έχουμε την Πέμπτη και την Παρασκευή και κάποιες λίγες λασποψυχάλες.
1: Με τον Γιώργο Παπαϊωάννου έχουμε να πούμε περισσότερα σήμερα.
6: Ισχύει.
1: Από ότι με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου.
6: Πάλι
1: έλα, Γιώργο.
0: Έλα.
1: Φεύγει ο ένας, έρχεται ο άλλος.
0: Μην πέσει ο ένας πάνω στον άλλον. Καλώς το να.
7: Τι κάνετε.
1: Καλά είμαστε. Εσύ.
7: Καλά, μια χαρά.
0: Έχουμε Ολυμπιακό σήμερα.
7: Ναι.
0: Που πάει αποφασισμένος να παίξει.
7: Νομίζω είναι η ώρα να τελειώσει η σειρά. Σκούπα, έτσι λέγεται το 3-0 όταν γίνεται. Στη Μονακό θα πάει, στην Γαλλία, σε μια έδρα η οποία δεν είναι καυτή έτσι κι αλλιώς. Με μια αποδεκατισμένη ομάδα. 8 παίκτες έχει η Μονακό. Ο Ντιαλό, ο Μίροτιτς και ο Τάις είναι εκτός, δεν είναι διαθέσιμοι. Ο Ολυμπιακός έχει όλα τα όπλα του πλην του Ward. Και είναι η ευκαιρία να κάνει το 3-0, να προκριθεί για πέμπτη συνεχόμενη φορά σε Final Four. Αν το κάνει αυτό, θα επεκτείνει το δικό του ρεκόρ. Καμία άλλη ομάδα δεν το έχει κάνει 5-4 φορές σε Final Four. Και εκεί θα πάει, θα είναι στο ΆΚΑ και περιμένουμε να δούμε αν θα συναντήσει και τον Παναθηναϊκό, ο οποίος παίζει Τετάρτη.
0: Σαφώς.
1: Να δούμε μια συγκινητική ιστορία τώρα.
7: Ναι, ο Ακίλε Πολωνάρα, ο Ιταλός 34 ετών, νίκησε 2 φορές τον καρκίνο. Προσπάθησε να επιστρέψει στην εργοδράση. Δεν τα κατάφερε όμως. Παρόλο που έκανε τη δικιά του προσπάθεια, ο ίδιος αναφέρει ότι ήθελα να κάνω τη δικιά μου προσπάθεια, αλλά δεν είμαι πια ο παίκτης που ήμουνα και θέλω να με θυμάστε γι' αυτό που υπήρξα. Θα μου λείψεις πορτοκαλί θεά, αναφέρει στην ανακοίνωσή του στο Instagram. Ένας παίκτης ο οποίος το 23 διαγνώστηκε με καρκίνο σόρχης, το 25 με μυελιώδη λευχαιμία και φέτος επέστρεψε στην δράση με προπονήσεις, αλλά δεν κατάφερε.
1: Κοιτάξτε, έχει δώσει ζωή
0: του πολύ σκληρούς αγώνες και πολλούς αγώνες. Νομίζω ότι αυτή που πάλεψε 2 φορές με τον καρκίνο ήταν από τους πιο σημαντικούς που έδωσε. Και τώρα προφανώς έχει πάρει και το μήνυμα, ρε παιδί μου, ναι, το τι αξίζει σε αυτή την ζωή. Και πολύ καλά κάνει και αποσύρεται για να απολαύσει και τη ζωή του και να είναι έτσι γερός και να στέλνει και τέτοια μηνύματα.
7: Λοιπόν, πάμε τώρα.
1: Αστέρας Άκτορ.
7: Αστέρας Άκτορ, ο οποίος δίνει και αυτό τη δική του μάχη για την παραμονή. Θα παίξει με την Λάρισα το Σάββατο. Πήγε ο κόσμος των Αρκάδων στο γήπεδο, στην προπόνηση για την ακρίβεια, στο προπονητικό κέντρο και προσπάθησε να εμψυχώσει τους παίκτες. Ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος έχει συλλέξει 11 βαθμούς στα play-out, είναι η καλύτερη συγκομιδή μαζί με τον Ατρόμητο και τον Πανσεραϊκό. Αυτή τη στιγμή είναι στη ζώνη του υποβιβασμού, αλλά άμα κερδίσει τη Λάρισα, είναι πάρα πολύ πιθανό να ανέβει από την ζώνη. Και το θέμα είναι βέβαια ότι παίζει στη Λάρισα. Ο Αστέρας έχει 3 στις 3 νίκες στην έδρα του, εκτός έδρας έχει 2 βαθμούς. Μένει να δούμε αν θα τα καταφέρει και θα κάνει ένα αποφασιστικό βήμα παραμονής.
1: Καλή επιτυχία.
8: Θα παίξει ρόλο και το κλίμα που θα επικρατήσει εκεί, θα στο Παθεσσαλικό στάδιο.
7: Έτσι.
8: Μάλιστα. Έλα, έχουμε ωραίο ντοκιμαντέρ, παιδιά. 29 Μαΐου έρχεται.
1: Εσύ.
8: Είμαι βέβαιος.
1: Εννοείται.
7: Για τους λάτρες του αθλητισμού, τα ντοκιμαντέρ του Netflix πάντα είναι πολύ χρήσιμα να τα βλέπει
1: κανείς.
7: Εδώ
1: έχω δει τη φόρμουλα, παιδί μου. 8-9 σεζόν είναι. Έχω τρελαθεί να βλέπω φόρμουλα.
7: Λοιπόν, σε 29 Μαΐου ο Ράφαελ Ναδάλ θα δούμε τη ζωή του, τη βιογραφία του σε επεισόδια. Εστιάζει πάρα πολύ στο τέλος της καριέρας του και λέει ότι θέλω να με θυμούνται ως μαχητή, όχι απαραίτητα ως νικητή. Γιατί αυτό ήταν ένας μαχητής. Είχε πάρα πολλούς τραυματισμούς.
1: Και νικητής ήταν.
7: Ναι, απλά είχε πάρα πολύ. Η ιστορία της ζωής του είναι ότι κάθε φορά ξεπερνούσε τους τραυματισμούς του. Στον καρπό, ειδικά το 2005, σε ηλικία 18 χρονών, είχε διαγνωστεί με θέμα στον καρπό και κατάφερε να κάνει την καριέρα που έκανε με 22 Grand Slam, 92 τίτλους. Πραγματικά ένα φαινόμενο του τένις, το οποίο το 2024 έριξε τίτλους τέλους στην καριέρα του. Και η κάμερα του Netflix τον δείχνει στα τελευταία στάδια της καριέρας του, αλλά και όχι μόνο.
8: Είναι τόσο καλογυρισμένα αυτά τα ντοκιμαντέρ που θυμίζουν ταινίες πραγματικά. Δεν είναι δηλαδή ένα ντοκιμαντέρ, τα βαριέμαι.
1: Τώρα γελάω, έτσι, γιατί είχα κάτσει να δω και καλά το Ρονάλντο με τη Χορχίνα. Κάθε άλλο παρά αθλητισμό έβλεπες εκεί. Έβλεπες μόνο τη Χορχίνα, τη ζωή της, τα σπίτια του, τα πλούτη του, τα ρούχα της.
7: Εγώ το πιο πρόσφατο που είδα ήταν το Ροναλντίνιο. Να το δείτε το Ροναλντίνιο. Το πιο πρόσφατο που είδα είναι τη ζωή του Ροναλντίνιο. Του Βραζιλιάνου μάγου με την κοτσίδα. Το οποίο ήταν πολύ ωραίο γιατί εστιάζει πέρα από τα ποδοσφαιρικά και στην αγάπη του για τα πάρτι και όλα αυτά. Επομένως βλέπεις αθέατες πλευρές της ζωής.
8: Δύο παράλληλες ζωές, ρε παιδί μου, εντός αγωνιστικού χώρου και στην καθημερινότητα.
7: Γιατί εντάξει, στον αγωνιστικό χώρο τα ξέρουμε πάνω κάτω. Αυτό μας νοιάζει να δούμε
8: ακριβώς,
7: την προσωπικότητά του.
8: Ακριβώς.
1: Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
7: Καλή συνέχεια.
8: Να σε καλά. Θα
1: καθίσουμε. Πάμε να καθίσουμε. Έλα. Να δούμε με τον Τίμο Κουρεμένο, τον καλό συνάδελφο. Μια υπόθεση που μας έρχεται από το Λαύριο. Καλημέρα, Τίμο.
9: Καλημέρα.
8: Γεια σου, Τίμο.
1: Εκεί μια 17χρονη μαζί με τον 14χρονο αδερφό της δημιουργούσαν ψεύτικες γυμνές φωτογραφίες ανηλίκων και τις ανέβαζαν στο ίντερνετ.
9: Ακριβώς. Τις φτιάχνανε μέσω προγραμμάτων, προφανώς, που δεν είναι σωστά.
1: Νόμιμα.
9: Νόμιμα, ακριβώς αυτό. Και στην ουσία τα διαμοιράζονταν από εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, όπως είναι εφαρμογές μηνυμάτων και όλα αυτά τα κομμάτια.
1: Έναν διατητή μου.
9: Πολύ πιθανό και αυτό, αλλά το γεγονός είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει σε σχολείο γενικά στην Ελλάδα, γιατί έχουμε ξαναδεί τέτοια κρούσματα και πριν λίγο καιρό πάλι. Και γενικότερα όλο αυτό το κομμάτι με το deepfake είναι κάτι το οποίο απασχολεί πάρα πολύ.
8: Βρε Τίμο.
9: Και είναι πάρα πολύ σοβαρό.
8: Επειδή το έχουμε συζητήσει πολλές φορές αυτό το θέμα, υποτίθεται ότι θα υπήρχαν κάποιες δικλείδες ασφαλείας, υποτίθεται ότι θα υπήρχαν κάποιοι αλγόριθμοι οι οποίοι θα διαβάζονταν σε τέτοιες περιπτώσεις και θα έμπαινε ένας αυτόματος κόφτης. Γιατί δεν έχει γίνει ακόμη τίποτα?
9: Γιατί υπάρχουν πλατφόρμες οι οποίες μπορούν και το παρακάμπτουν αυτό το κομμάτι. Και όσο υπάρχουν αυτές οι πλατφόρμες, θα μπορεί να υπάρχει και αυτό το αποτέλεσμα. Τώρα το θέμα είναι ότι αν πας να τις ανεβάσεις δημόσια, εκεί είναι που στο κόβει ο αλγόριθμος. Οπότε η δικλίδα ασφαλείας υπάρχει εκεί πέρα, γιατί καταλαβαίνει ότι αυτό είναι τελείως deepfake.
8: Άρα, τώρα δεν μπορείς να τα ανεβάσεις σε μια πλατφόρμα, αλλά μπορείς να τα διακινήσεις με μηνύματα, ας πούμε.
9: Με μηνύματα, ναι, γιατί τα μηνύματα είναι
1: είναι το δικό σου υλικό και μπορείς να το προωθήσεις.
8: Εμένα
1: άλλη είναι η απορία μου. Τι έκαναν λοιπόν, έπαιρναν φωτογραφίες από τα social παιδιών και τις μετέτρεπαν.
9: Ναι.
1: Έπαιρναν φωτογραφίες, αληθινές φωτογραφίες, δηλαδή τη δική μου, του Γιώργου, για να μην αναφερθώ σε...
8: Κρατούσαν το προσωπάκι τους προφανώς.
9: Κρατούσαν το πρόσωπο και αλλάζανε το σώμα.
8: Ναι.
9: Αυτό το είχαμε δει και πάλι στις αρχές της δεκαετίας του 90, όπου το κάναμε με το Photoshop αυτό το πράγμα. Που λέγαμε γινόντουσαν παραποιήσεις των φωτογραφιών Photoshop όλο αυτό το κομμάτι. Τώρα απλά έχει γίνει λίγο πιο εξελιγμένο το σύστημα.
1: Είχαμε και πρόσφατα μια υπόθεση το... με μια κοπελίτσα η οποία είχε πέσει θύμα αυτών των προγραμμάτων. Και αυτό το οποίο μας είχε κάνει εντύπωση ήταν η ντροπή που ένιωθε αυτό το κορίτσι, γιατί δεν μπορούσε να πείσει, είχε φύγει το υλικό, είχε κάνει το γύρο του διαδικτύου.
8: Ότι δεν είναι αυτό το παιδί.
1: Ότι δεν είναι η ίδια, ας πούμε, ναι. Και η ντροπή που αισθανόταν η ίδια για το σώμα της, για τον εαυτό της, και δεν ήξερε πώς να το διαχειριστεί.
8: Τώρα, ρε παιδί μου, το να συζητάμε όμως τα αυτονόητα, ότι αυτό δεν είναι πλάκα. Και μου κάνει εντύπωση και για το 14χρονο, που θεωρώ ότι είναι σε μια ηλικία που έχει αρχίσει πια να οριμάζει το μυαλουδάκι του. Πόσο μάλλον για τη 17χρονη.
1: Για την αδερφή.
8: Τι είναι, είναι πλάκα αυτό.
1: Και δεν προστατεύεις είναι καλαμπούρι, καν τον αδερφό σου,
8: είναι μαγιά. Τι είναι αυτό δηλαδή. Δεν ξέρω.
9: Μια μεγάλη απορία. Ακριβώς αυτό. Μια απορία. Και γι' αυτό το λόγο και το Instagram ετοιμάζεται να σταματήσει το θέμα της κωδικοποίησης μεταξύ των μηνυμάτων για να διασφαλιστεί το κομμάτι ότι δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα ανάμεσα στους χρήστες.
1: Εδώ ένα είναι σίγουρο, ότι φέρουν ευθύνη προφανώς και η οικογένεια και φαντάζομαι θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης οι γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων προφανώς, γιατί σε αυτή την περίπτωση έχουμε μία 17χρονη με έναν 14χρονο. Έτσι, η ευθύνη είναι των γονιών. Εδώ οι γονείς θα έχουν αντιμετωπίσουν τη δικαιοσύνη για τα παιδιά τους, που προφανώς δεν έλεγχαν τι ακριβώς έκαναν είτε στον υπολογιστή τους είτε στο κινητό τους. Τίμω, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προσοχή.
9: Εγώ
1: προσοχή.
9: Ευχαριστώ.
8: Τίμω, μισό. Κάποια στιγμή να κάνουμε μία σύνδεση με τον Τίμω. Πηγαίνει σε πολύ ενδιαφέρουσες εκθέσεις στο εξωτερικό. Να κάνουμε μία σύνδεση, ρε Τίμω. Δηλαδή, στο επόμενο ταξίδι που θα πας εκεί, σε αυτά τα τεχνολογία, gadget κλπ. Να μας ενημερώσεις, να κάνουμε μία σύνδεση από εκεί.
1: Και να μας εξηγήσεις και τι είναι όλα αυτά τα gadget, βέβαια, τα οποία φιλοξενούν αυτές οι εκθέσεις, γιατί δεν έχουμε ιδέα, να το πω έτσι.
8: Το ιδανικότερο θα ήταν να μας πάρεις και μαζί σου, βέβαια, έτσι να ξέρεις. Εμείς ερχόμαστε εκεί μαζί σου.
9: Εννοείται.
8: Να κάνουμε την εκπομπή.
9: Με χαρά.
8: Αλλά επειδή δεν μας αφήνει.
9: Το Φεβρουάριο που έρχεται το Βερολίνο.
8: Για το Φεβρουάριο συζητάμε τώρα.
1: Φεβρουάριο, Βερολίνο.
9: Το Σεπτέμβριο, συγγνώμη.
1: Σεπτέμβριο, Βερολίνο.
8: Και Σεπτέμβριο, μακριά.
9: Σεπτέμβριο Βερολίνο, Φεβρουάριο Βαρκελόνη, Γενάρη Λας Βέγκας.
1: Θέλουμε και ένα Λονδίνο και ένα Άμστερνταμ, όπου λέει το τραγούδι.
8: Τώρα Αμβούργο πότε?
9: Τώρα, εδώ είμαι.
8: Α, είσαι στο Αμβούργο.
1: Αμβούργο είσαι.
9: Ναι.
8: Θα είσαι και αύριο εκεί?
9: Βεβαίως.
1: Ωραία. Σε έκθεση θα είσαι.
8: Σε έκθεση.
9: Σε ένα φεστιβάλ digital marketing.
1: Την ώρα της εκπομπής μας θα είσαι στο digital marketing, στο φεστιβάλ.
9: Τώρα, πάω κατευθείαν.
8: Ωραία, αύριο θα βγούμε από εκεί.
1: Αμβούργο.
8: Μπορούμε να βγούμε αύριο. Εντάξει. Από εκεί.
9: Με χαρά.
8: Τέλεια. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Τίμω. Καλά έκανες.
9: Ναι,
1: γιατί
8: βλέπω τις αναρτήσεις του και τα story του και είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που ανεβάζει.
1: Είναι πολύ μπροστά και ο Τίμος. Και ασχολείται και πάρα πολύ και πάρα πολλά χρόνια.
8: Και είναι καλό. Και είναι καλό αυτό. Ναι. Μας ανοίγει τα μάτια σε τέτοια θέματα, ρε παιδί μου.
1: Πάμε στον κύριο Συνδρεβέλη να δούμε τι γίνεται με τους ανηλίκους, γιατί πραγματικά έχουμε κουραστεί να μιλάμε για υποθέσεις τέτοιες, κύριε Συνδρεβέλη, όπου πρωταγωνιστούν οι ανήλικοι. Καλή σας ημέρα. Αναφερόμαστε
10: καλημέρα,
1: στην διπλή επίθεση στο Νέο Κόσμο και στο Παγκράτη.
10: Διπλή επίθεση στο Νέο Κόσμο και στο Παγκράτη. Την προηγούμενη μέρα είχαμε άλλο επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων στη Νέα Φιλαδέλφεια. Δεν σταματάει δυστυχώς η νεανική βία. Και επειδή τα λέμε και τα ξαναλέμε και εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε δυστυχώς αν δεν αλλάξει κάτι, καταρχήν τρεις παράγοντες βασικοί πέραν της αστυνομίας η οποία θα κάνει την καταστολή, τρεις παράγοντες, οικογένεια, σχολείο, περιβάλλον. Δυστυχώς θα πρέπει να παίξουν ενεργό ρόλο, διότι βλέπουμε ακόμα και στην περίπτωση της Φιλαδέλφειας όπου είχαμε έναν 25χρονο, να θυμίσουμε ότι ο 25χρονος ήταν πριν από κάποια χρόνια ένας ανήλικος που προφανώς χάθηκε η προσοχή και γι' αυτό έφτασε στη διαδικασία αυτής της επιθετικότητας και της παραβατικότητας. Να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Είχαμε ένα επεισόδιο με μία συμμορία 10 ανηλίκων πιθανολογούμε, οι οποίοι ήταν ντυμένοι με μαύρα ρούχα και κουκούλες, οι οποίοι αρχικώς στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης Κελιού, στην πρώτη περίπτωση, και μεταγενέστερα στο Παγκράτη, βρήκαν κάποιους ανήλικους και με μοναδικό πρόσχημα, όπως φαίνεται, την κατοικία, δηλαδή πού μένεις.
8: Ναι, την περιοχή.
10: Ήταν ένας, την περιοχή, ήταν ακριβώς αυτός ο λόγος για να κάνουν μια πάρα πολύ επικίνδυνη επίθεση.
1: Ήταν οπαδικό. Δεν καταλαβαίνω. Η περιοχή είχε σχέση με τις ομάδες?
10: Καμία σχέση. Η περιοχή είχε σχέση με την περιοχή. Έτσι, ναι, όπως δείχνουν τα πράγματα. Από ποια περιοχή
8: γιατί είσαι, έρχεσαι εδώ, ας πούμε, στην περιοχή, ναι, μου, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Ναι. Τι ξέρεις, το εξηγείς με τη λογική εσύ.
1: Όχι, γιατί θα έλεγα, αν ήταν από συγκεκριμένη περιοχή που ξέρεις ότι η τάδε περιοχή έχει φιλάθλους της τάδε ομάδας, εν μέρη θα έλεγα ότι είναι ένα οπαδικό. Η αφορμή ήταν οπαδική. Όχι ότι, ναι, θα τη δικαιολογούσαμε.
8: Καλά,
1: αλλά σαφώς θα έλεγες ότι αυτός είναι ο λόγος. Έτσι, απλώς από ποια περιοχή είσαι και γιατί είσαι στην περιοχή μου, είναι τελείως παράλογο.
10: Ναι, ναι, δυστυχώς η υπηρεσιακή πραγματικότητα δεν είναι πρωτοφανές για μας, διότι πολλές φορές έχουμε αντιμετωπίσει τέτοιου είδους περιστατικά, δηλαδή με αφορμή την περιοχή, από ποια περιοχή κατάγεται ή διαμένει ο καθένας, να γίνονται επιθέσεις.
8: Κύριε Σιδεροφέλη, πέρα... επειδή ούτως ή άλλως ο νόμος έχει αυστηροποιηθεί, φρένο όμως αυτά τα περιστατικά δεν βλέπουμε να μπαίνει. Τι σας λένε αυτά τα παιδιά όταν εσείς τα προσάγετε ή τα βλέπετε στο αστυνομικό τμήμα, δηλαδή πώς δικαιολογούν αυτή τη συμπεριφορά τους? Πραγματικά είμαι πολύ περίεργος.
10: Κοιτάξτε, υπάρχουν περιπτώσεις αμετανοήτων που εκεί χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Υπάρχουν και περιπτώσεις παιδιών οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται το μέγεθος του αδικήματος, δεν αντιλαμβάνονται τις ποινές που θα υποστούν και γενικότερα υπάρχει ένα ζήτημα, όπως αντιλαμβανόμαστε, ενημέρωσης. Δηλαδή, κάποιοι μπορεί να θεωρούν ότι είναι πλάκα αυτό ή ότι δεν θα έχουν συνέπειες. Κάποιοι βεβαίως υπάρχουν και περιπτώσεις ανηλίκων, οι οποίοι τους προσάγουμε, τους οδηγούμε στον εισαγγελέα ανηλίκων και παρόλα αυτά είναι μετανόητοι.
8: Αφού εξηγνιάζονται, μωρό, όλες οι υποθέσεις, τι δεν θα υπάρχουν συνέπειες?
1: Οι γονείς όταν έρχονται, τι λένε? Οι γονείς όταν έρχονται, τι λένε? Γιατί μιλάμε για ανήλικους δράστες.
10: Κοιτάξτε, υπάρχουν περιπτώσεις γονέων που εκπλήσονται. Αυτό δείχνει ότι δεν έχουν κάποια στενή επαφή με τα παιδιά ή κάτι ξέφυγε τις προσοχές τους. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι μπορεί να πάρουν δυστυχώς, όσο πράξιμο σας φαίνεται, το μέρος των ανηλίκων,
8: αυτό
10: των παραβατών.
8: Και
10: βεβαίως είναι ότι χειρότερο αυτό. Και βεβαίως υπάρχουν και γονείς που έρχονται σε συνεργασία με την αστυνομία, αντιλαμβάνονται το πρόβλημα που υπάρχει και προσπαθούν από κοινού να βρεθεί λύση. Αλλά επαναλαμβάνω, η αστυνομία, το έχουμε ξαναπεί, κυρία Κουτοκόη, δεν μπορεί να λύσει ένα τέτοιο βαθιά κοινωνικό ζήτημα που βλέπουμε ότι η νεανική παραβατικότητα εξελίσσεται σε μάστιγα. Εδώ θα πρέπει να ληφθούν μέτρα προληπτικά και όχι κατασταλτικά. Όχι να μπει η αστυνομία δηλαδή για να λύσει το ζήτημα αυτό. Να πάρει στα χέρια της την υπόθεση η πολιτεία, η κοινωνία, το σχολείο. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι παράγοντες. Η αυτοδιοίκηση πρώτου δευτέρου βαθμού να δημιουργηθούν δομές, ψυχολόγοι. Είναι πάρα πολλοί οι λόγοι που μπορούν να βοηθήσουν για να μειώσουμε αυτό το ζήτημα.
8: Σας ευχαριστούμε πολύ. Μέχρι την επόμενη φορά που θα κάνουμε την ίδια συζήτηση, ακριβώς, γιατί θα έχουμε ένα αντίστοιχο περιστατικό. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά.
10: Καλημέρα. Ευχαριστώ.
8: Διαφημίσεις.
1: Πάμε.

0: δεν νομίζω ότι είναι ίντρικα η πολιτική.
1: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανέναν.
2: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.
3: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση στο About You και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
4: Έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
5: Η εικόνα στις δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
6: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
7: Δεν καθαρίζει το βλέμμα η οργή.
8: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός του.
9: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη της ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.

0: doctors and be easier.
1: Hurricane's ready!
2: So how do you get to be a hurricane?
1: Man, haven't you seen all those posters? They're everywhere.
2: What posters?
1: These! Oh, man, I was supposed to put them up.
3: Well, show me what you got!
4: Ζαμπίζια, πουλιά στον αέρα. Σάββατο, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
5: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
6: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
7: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
8: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
6: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
9: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
5: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
9: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
5: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
10: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
11: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
10: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
12: Η Τουρκία περικυκλώνεται.
13: Βρισκόμαστε στο σπίτι όπου σημειώθηκε η έκρηξη.
12: Όταν μάλιστα η Κρήτη φημίζεται για τη φιλοξενία της.
14: Δημοκρατία.
15: Μα έλα το.
16: Διαλογήσατε ότι είπε ψέματα.
17: Από εκεί και μετά. Αρνηθήκατε κύριε Ξανθόπουλε.
18: Τα σκίσανε τα μνημόνια ή κατέληξαν να κλείσουν τις τράπεζες.
19: Κατέσχεσαν χιλιάδες κάλικες.
20: Θέλουμε να κινηθούμε γρήγορα και ευέλικτα.
21: Όλοι πρέπει να δούμε και να κατανοήσουμε πού βρισκόταν η Ελλάδα το 2019 και πού βρίσκεται σήμερα.
22: Μια εμπριστική επίθεση.
23: Και οι τρεις οι οποίοι αναζητούνταν.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: όλου.
1: Με δήλωσε, παιδί μου.
0: Έχω πρόβλημα τώρα, Αμαλία. Νίκο, σώστε με. Εντάξει.
2: Μετά πήγα στη χώρα, στη φόρα, όχι στη χώρα, και στη χώρα θα τα βγάλουμε. Και στη φόρα και στη χώρα θα τα βγάλουμε, να το ξέρει.
1: Παιδιά, σα έχω είδηση.
2: Και εμεί έχουμε.
1: Σα έχω είδηση.
0: Εγώ είμαι διακριτικό άνθρωπο.
2: Είναι όντω διακριτική. Είναι όντω διακριτική.
3: Όχι, διακριτική δεν είπε τίποτα.
1: Παιδιά, σα έχω είδηση. Σα έχω είδηση. Η Κουτροκόη την Κυριακή θα τρέξει, παρακαλώ.
2: Μην δώσετε λεπτομέρειε.
1: Και προσέξτε τώρα, επειδή λέω ότι είναι φίλη μου, δεν με δήλωσε. Και την παρακαλώ τώρα τελευταία μέρα να με δηλώσει.
0: Επειδή τρέχει κάθε μέρα όλη μέρα, ναι, διαρκώ, πού να φανταστώ ότι θα ήθελε να τρέξει.
1: Θα τρέξω μαζί σου, παιδί μου. Μου δίνεται μια ευκαιρία να τρέξω.
0: Έχουμε
1: το
0: δρόμο ζωή στον Ημιτό, ναι, την Κυριακή 10 του μήνα. Είναι και η μέρα τη Μανούλα.
2: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, έχει και για τα μικρά παιδάκια αποστάσει. Τώρα, κακώ το λέω τώρα, γιατί έχουν κλείσει οι εγγραφέ. Ναι. 600 μέτρα, 1 χιλιόμετρο για τα παιδάκια.
2: Μπράβο, μπράβο.
0: Εγώ θα τρέξω στα 5 χιλιόμετρα. Τόσο αντέχω, δεν αντέχω παραπάνω. Και έχει και 14 χιλιόμετρα. Ξεκινάς από την πλατεία της Αγίας Παρασκευής, ανεβαίνεις Ημιτό, πας βουνό, είναι για τον Ημιτό. Και μπήκα τώρα να δηλώσω τον δρομέα μας εδώ, τον Γρηγοριάδη, και έχουν κλείσει οι δηλώσεις.
1: Α, μιας και το θυμήθηκα. Επίσης, μπήκα να δηλώσω στο μαραθώνιο της Αθήνας.
0: Ναι.
1: Και οι συμμετοχές κλείσανε μέσα σε λίγες ώρες. Ρε, παιδιά, συγγνώμη δηλαδή. Υπάρχουμε κι εμείς, ας πούμε, οι οποίοι δουλεύουμε και κάποιες συγκεκριμένες ώρες. Δεν λέω ότι εσείς δεν δουλεύετε, αλλά. Κάντε λίγο κράτη. Παιδί μου, μπήκα. Δηλαδή, άνοιξαν οι συμμετοχές Δευτέρα
0: μαζί μου.
1: Και την Τρίτη. Μου μπήκα να δηλώσω.
3: Ναι. Ναι. Δεν πήγα να το ξανανοίξω.
1: Δεν μπορούσα
3: να το ξανανοίξω. Εκάντο χαιρέτανε.
0: Θα τρέξει μαζί
1: μου. Μακριά από μένα αυτά.
0: Θα τρέξει μαζί μου. Στην εκκίνηση θα είμαστε μαζί.
3: Εγώ φωτογραφίε θέλω όλη την παρέα.
0: Ναι.
3: Έτσι.
1: Πρόσεξε, δεσμεύτηκες στον αέρα ότι θα τρέξουμε μαζί.
0: Όχι, στην εκκίνηση θα είμαστε μαζί.
1: Όχι, εννοώ για να με δηλώσεις.
0: Α, ναι, στα επόμενα 5 μέτρα θα έχεις φύγει. Στα επόμενα 5 μέτρα. Παιδιά, είδατε δημοσκόπηση.
2: Ναι, φυσικά. Λίμωνο, χάναμε τη δημοσκόπηση εδώ του καναλιού.
1: Ωραία. Ελάτε να τη δούμε ξανά.
2: Ναι,
1: να τη δούμε λίγο έτσι.
0: Για να έχουμε και τα σχόλια τα δικά σας που νομίζω θα έχουν τεράστιο ενδιαφέρον. Μιλάμε για ένα μέγεθος δείγματος 1.005 νοικοκυριών. Η διεξαγωγή της δημοσκόπησης είναι στο χρονικό διάστημα 27 έως 30 Απριλίου, όπως βλέπετε και στη σχετική κάρτα, με πανελλαδική κάλυψη φυσικά, με διάστημα βεβαιότητας και ένα σφάλμα στο 3%.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Για να δούμε
0: πρώτη
1: λοιπόν
0: κάρτα.
1: Την πρώτη μας κάρτα, και έχουμε να κάνουμε με την εκτίμηση ψήφου. Στο 31,2 η Νέα Δημοκρατία, 4,3 ΣΥΡΙΖΑ, 14,4 το ΠΑΣΟΚ, 7,8 ΚΚΕ, 9,4 Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας 8,2, Νίκη 1,7 και συνεχίζουμε με το Μέρα 25 στο 2,8. 1% η Νέα Αριστερά, η Φωνή Λογικής 4,3, οι Σπαρτιάτες 1,1, Δημοκράτες 1,1, 12,6 το άλλο.
0: Πριν πάρουμε το σχόλιο των συναδέλφων, να δούμε λίγο και τη διαχρονική εξέλιξη στην εκτίμηση ψήφου. Βλέπουμε εδώ η Νέα Δημοκρατία τον Μάρτιο στο 32,7, ενώ τον Μάιο στο 31,2, το ΠΑΣΟΚ 13,2 το Μάρτιο, δύο μήνες μετά στο 14,4. Ο ΣΥΡΙΖΑ από 4,7, 4,3. Το Κομμουνιστικό Κόμμα παραμένει στο ίδιο ποσοστό που είχε και το Μάρτιο στο 7,8.
1: Και η Ελληνική Λύση.
0: Ελληνική Λύση από 9,2 στο 9,4. Μικρές απώλειες 9,6 η κυρία Κωνσταντοπούλου στο 8,2. Όχι μικρές, 1,4 μονάδες, ναι, συγγνώμη, είδα 9,2. 1,9 η Νίκη, 1,7 τον Μάιο. Η Νέα Αριστερά στο 1%. Η Φωνή Λογικής από το 4,9% τον Μάρτιο στο 4,3%. Οι Δημοκράτες από το 1,7% στο 1%. Και το Μέρα 25 από το 2,9% στο 2,8%.
1: Να δούμε και την πρόθεση ψήφου και να πάρουμε ένα συνολικό σχόλιο από Αμαλία και Νίκο. Λοιπόν, πρόθεση ψήφου 25,5% Νέα Δημοκρατία, 3,5% ΣΥΡΙΖΑ, 11,7% το ΠΑΣΟΚ, 6,3% το ΚΚΕ, 7,7% η Ελληνική Λύση, 6,7% η Πλεύση Ελευθερίας, 1,4% η Νίκη, Μέρα 25 στο 2,3%, η Νέα Αριστερά στο 0,8%, η Φωνή Λογικής 3,5%, 0,9% Σπαρτιάτες, 0,9% και οι Δημοκράτες, 10,3%.

0: αντιρρητική ψήφος θα τη συζητήσουμε έπειτα. Βλέπουμε μια εικόνα σταθερή, τη Νέα Δημοκρατία να έχει παγιώσει μια διαφορά στον 7ο χρόνο κυβέρνηση επί της ουσίας, που είναι ένα ρεκόρ για μένα με τα πολιτευτικά. Μεγάλη διαφορά από το δεύτερο Πασόκ. Είναι πέριξ του 30%, πιο ψηλά, λίγο πιο ψηλά από το ποσοστό που είναι στις ευρωεκλογές. Είναι πιο κοντά, θα έλεγα, με απώλειες βέβαια που φαίνεται ότι σταματούν και ότι τα μέτρα απέδωσαν, όπως και η επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου, δίνουν στη Νέα Δημοκρατία ένα πουσάρισμα σταθεροποίησης και μια μικρή άνοδο.
1: Τα βλέπουμε μια εξισορρόπηση σε σχέση και με ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές και υπόθεση Λαζαρίδη.
0: Ακριβώς. Νομίζω ναι, ότι το σημαντικό που βλέπουμε είναι αυτό, ότι η εικόνα παραμένει ίδια. Βρισκόμαστε περίπου, θα έλεγα εγώ, 9 μήνες πριν τις εκλογές. Άρα είναι ένας βατήρας της Νέας Δημοκρατίας προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω.
2: Είναι λαβωμένη η κυβέρνηση, αλλά δεν απειλείται. Τουλάχιστον δείχνουν τα στοιχεία της δημοσκόπησης. Αμαλία.
3: Εντάξει, εγώ θα συμφωνήσω για την εικόνα σταθεροποίησης όσον αφορά τη Νέα Δημοκρατία. Φαίνεται ότι σταθεροποιείται σε αυτά τα επίπεδα. Δεν ξέρω αν είναι. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν πληγές, αμοιχές. Δεν ξέρω πώς θα μεταφραστούν τους επόμενους μήνες. Κρατάω ότι έχει τσιμπήσει και έχει κουνηθεί βελόνα στο Πασόκ. Mm-hmm. Άρα θεωρώ ότι όλη αυτή η στρατηγική που έχει ακολουθήσει ο κύριος Ανδρουλάκης το τελευταίο διάστημα, ίσως και φαίνεται ότι τον έχει ωφελήσει και έχει βοηθήσει τον
2: Πασόκ. Δεν αλλάζει πηξίδα όμως, έτσι. Ναι, μεν κουνήθηκε η βελόνα.
3: Ναι, αλλά
1: πηξίδα.
3: Τώρα λέγαμε δεν κουνιέται η βελόνα. Τώρα.
1: Ναι.
3: Ναι, φαίνεται να κουνιέται η βελόνα. Δεν ξέρω πόσο θα κουνηθεί ακόμα.
1: Πες δεν κουνιέται η βελόνα, μην λες για πηξίδες.
3: Ναι, όχι, μην μου λες πηξίδες τώρα.
0: Η βελόνα στην πηξίδα κουνιέται.
3: Μπράβο,
2: αυτό είναι.
3: Λοιπόν,
2: αυτό
3: άρα θεωρώ ότι είναι ένα καλό δείγμα για το Πασόκ αυτό το ότι κουνήθηκε η βελόνα. Τώρα βεβαίως έχουμε ένα νέο γύρο εσωστρέφειας, θα συζητήσουμε νομίζω κάποια στιγμή μετά όλα αυτά. Βλέπουμε και το ΣΥΡΙΖΑ εκεί σταθερά κοντά στο λίγο πάνω από το 4%. Βλέπουμε πάντως, εγώ θα επιμείνω σε μία τελείως κεντροαριστερά που έχει γίνει φιλό και φτερό. Και αυτό νομίζω, και αυτή η δημοσκόπηση αυτό δείχνει. Δηλαδή, πολλά μικρά κόμματα, έτσι, πέρα από το Πασόκ, ενώ
0: είναι κατακαιρματισμένος
3: ο χώρος. Άρα, τι δείχνει αυτή η δημοσκόπηση, ότι πρέπει σε αυτό το χώρο κάτι να γίνει. Να συνεργαστούν, να συσπηρωθούν. Αυτή η κατακαιρματισμένη αριστερά δεν βοηθάει κανέναν.
1: Στην κατακαιρματισμένη, η οποία όπως αποτυπώνεται στη δημοσκόπηση, ακόμη δεν έχουν προστεθεί, δεν έχει προστεθεί το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και
3: τη κυρία
1: Καριστιανό, που ναι, μεν δεν τοποθετείται σε αυτό το χώρο, αλλά σίγουρα κάποιοι.
0: Τσιμπάει από αυτό το χώρο και ίσω
1: ακριβώς. Κάποιοι θα κοιτάξουν
0: βέβαια,
1: και προ τα εκεί.
0: Πρέπει να παρατηρήσουμε ότι οι απώλειες της Νέας Δημοκρατίας για την ώρα τουλάχιστον δεν πάνε κάπου. Βλέπουμε την αύξηση αυτό που λέμε τη γκρίζα ζώνη και των αποφάσεων.
3: Αυτό δεν είναι πραγματικό.
0: Εντυπωσιακό θέμα, ναι. Λέει, δίνουν ακόμα μια ευκαιρία, θεωρώ στο μυαλό του, να δουν τι θα κάνει τελικά η κυβέρνηση, γιατί το μεγαλύτερο αγκάθι παραμένει η οικονομία.
2: Βεβαίως, η ακρίβεια και με μεγάλη διαφορά.
0: Τα μέτρα αφήνουν ένα θετικό αποτύπωμα. Έχει δύο ποιοτικά χαρακτηριστικά για μένα αυτή η δημοσκόπηση που είναι σημαντικά. Το κομμάτι, το πότε πρέπει να γίνουν οι εκλογές.
2: Αυτό θέλω να συζητήσω.
1: Αυτά τα δύο στα οποία αναφέρθηκες είναι οι επόμενες δύο κάρτες μας ουσιαστικά. Αν στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσετε για πολιτική σταθερότητα ή για να εκφράσετε διαμαρτυρία, βλέπουμε εδώ πολιτική σταθερότητα συγκεντρώνει ένα ποσοστό 50,7%, ενώ η διαμαρτυρία το 34%. 9%, ιδιαίτερος υψηλό θα έλεγα εγώ, δεν γνωρίζω, δεν απαντώ στο 14,4.
2: Το επόμενο ερώτημα τώρα είναι, πιστεύετε ότι οι εκλογές θα πρέπει να γίνουν τώρα, άμεσα, το φθινόπωρο ή την άνοιξη του 2027. Τώρα άμεσα απαντά το 28,4%, το φθινόπωρο το 24,6%, την άνοιξη του 27 το 39,3% και ένα 7,6%.
1: Πάντως,
2: δεν ξέρω, δεν απαντώ.
1: Το 53% συνολικά, το τώρα άμεσα και φθινόπωρο, συγκεντρώνει ένα 53% συνολικά σε σχέση με το 39,3% του τέλους της τετραετίας. Να πάρουμε ένα
2: συνολικό. Πρέπει να προβληματίσει λίγο αυτό, νομίζω.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Νομίζω ότι πρέπει να προβληματίσει.
1: Δηλαδή το 53
2: το
1: σε σχέση με το 39 έχει τεράστια διαφορά. Να πάρουμε ένα σχόλιο από τους συναδέλφους και για τις δύο κάρτες.
0: Θα έλεγα το κομμάτι της σταθερότητας είναι αυτό που ακούμε από τον κύριο Μητσοτάκη. Ένα χαρτί που το παίζει ο Πρωθυπουργός πολύ έντονα και θα είναι και, και το δίλημα των εκλογών. Σταθερότητα ή χάος ή σταθερότητα ή κάτι άλλο. Αν και ο κύριος Μητσοτάκης λέει σταθερότητα και αναφέρει ονόματα των πολιτικών αρχηγών. Είναι μεγάλο όπλο. Δεν το έχω ξαναδεί εγώ σε δημοσκόπηση. Πλησιάζει προς τις εκλογές. Που ο κόσμος θέλει να εκφράσει ένα κύμα διαμαρτυρίας, να πλειοψηφεί το κομμάτι της σταθερότητας. Έχει παίξει σημαντικό ρόλο ο πόλεμος στον Περσικό. Εγώ θεωρώ από το σημείο εκείνο και έπειτα είδαμε τους πολίτες να σκέφτονται περισσότερο τη σταθερότητα και όχι τις περιπέτειες του οποιοδήποτε.
1: Απλώς η διαμαρτυρία έφερε στην εξουσία το 15 τον ΣΥΡΙΖΑ.
3: Δεν είναι μικρό το ποσοστό της διαμαρτυρίας, γιατί το υποτιμούμε.
1: Αυτό
3: θα πω.
0: Δεν υποτιμούμε
1: εγώ τίποτα.
3: Γιατί το κόκκινο δεν είναι μικρό το ποσοστό της διαμαρτυρίας. Να μην τρελαθούμε κιόλας τώρα.
0: Καλά, θα τρελαθούμε σίγουρα.
3: Ναι, τώρα θα βάλεις ότι ο κόσμος όλος...

0: Μητσοτάκης,
1: και όχι τη διαμαρτυρία.
0: Θα επαναλάβω. Ότι ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή είναι μόνος του απέναντι σε ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα με διάφορα κόμματα. Λέω αθρηστικά το ποσοστό του συνθήματος Μητσοτάκη περί σταθερότητας αγγίζει περισσότερους πολίτες σήμερα που συζητάμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει σε 8 μήνες. Λέω σήμερα λοιπόν.
1: Εγώ δεν υποτιμώ το 35%. 50,
0: εγώ δεν υποτιμώ τίποτα. Εγώ διαβάζω τη δημοσκόπηση.
1: Και συνδυάζω
0: με το κομμάτι των εκλογών που λέμε αν πάμε πιο μπροστά. Το καλοκαίρι φαίνεται ότι δεν υπάρχει στο χάρτη. Αν κάτι, δύο σενάρια που είναι υπαρκτά είναι αυτό του φθινοπόρου και αυτό της λήξης θητείας. Για την ώρα οι πολίτες θέλουν τη λήξη της θητείας για δύο λόγους βασικούς, θα έλεγα. Πρώτον, γιατί περιμένουν τις ανακοινώσεις του Μητσοτάκη στη ΔΕΤ. Άρα, ό,τι πάρουμε,
1: το
0: καλό είναι. Και αποφασίζουμε
1: αφού
0: πάρουμε το πακέτο και κρίνουμε στη συνέχεια. Και το δεύτερο βασικό κομμάτι του κ. Μητσοτάκη είναι ότι πλέον λειτουργούμε σαν να είμαστε σε πρώτες εκλογές. Ναι. Δηλαδή, είμαστε σε ένα κλίμα τέτοιο.
1: Πάντως, είδε ότι τώρα άμεσα και το φθινόπωρο δεν απέχουν και πολύ.
2: Σαφώς.
1: Έτσι, θέλω να πω ότι είναι πολύ κοντά. Δηλαδή, και 4
3: είναι 53%. Είναι 53%. Είναι ένα πολύ υψηλό ποσοστό που δεν θέλει εκλογές στο τέλος.
0: Το ποσοστό αυτό ήταν 70% στις προηγούμενες δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, σωστό.
0: Εγώ... Άρα είναι μια μετατόπιση, αυτό το επισήμανε.
1: Ναι, θα συμφωνήσω με τον Νίκο στο κομμάτι
2: Μαλία,
1: της διαμαρτυρίας.
2: Σε αυτό που έλεγες πριν για το ποσοστό της διαμαρτυρίας, μην ξεχνάμε την περίοδο τοξικότητας που διανύουμε.
1: Θα το έλεγα τώρα.
2: Η οποία έχει διαρκέσει και πολύ και θα διαρκέσει. Άρα το 50% που ζητάει σταθερότητα σημαίνει ότι μάλλον έχει αρχίσει να γυρνάει και λίγο την πλάτη σε όλα αυτά που παρακολουθούμε εντός και εκτός κοινοβουλίου.
1: Εγώ πάντως στη διαμαρτυρία θα συμφωνήσω με το κλίμα τοξικότητας και ξέρετε ότι εμένα με βρίσκει και αντίθετη όλο το κλίμα, αυτό το έντονο κλίμα τοξικότητας. Λέω όμως ότι η διαμαρτυρία μπορεί να έχει να κάνει και με την οικονομία, με την ακρίβεια, σε αυτό το κομμάτι της καθημερινότητας του πολίτη. Όχι μόνο με την τοξικότητα που θα συμφωνήσει ότι ο κόσμος έχει κουραστεί, δεν την θέλει την τοξικότητα. Αλλά να σκεφτούμε όμως ότι υπάρχει και ένας κόσμος που θα πάει να ψηφίσει με την τσέπη του.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Έτσι, αν βγαίνει. Και δεν λαϊκίζω τώρα. Λέω ότι είναι όλα μαύρα και καταστρεφόμαστε.
0: Έχουμε μια αντιπολίτευση ισιομή η οποία λέει καταψηφίστε το Μητσοτάκη για να έχουν κάποια μια πολιτική αλλαγή.
1: Σε αυτό το ερώτημα,
0: οι πολίτες απαντούν με το σύνθημα του Μητσοτάκη σταθερότητα.
1: Δεν λέω ότι θα
3: πάρει Μητσοτάκη
0: 50%, αλλά έχει ένα προβάδισμα το τι ζητάνε οι πολίτες.
3: Αυτό αφορά και την αντιπολίτευση. Βέβαια, τα πρόσωπα έχουν μεγάλη σημασία. Πάμε να δούμε την καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία.
2: Πάρε βαθιές ανάσες, ελευθερώνω.
3: Παίρνουμε βαθιές ανάσες όλοι
1: μας. Διαβάσαμε.
3: Βλέπουμε εδώ τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο 28,9%, ο Κανένας στο 23,4%. Πρώτη μέτρηση για τον Αλέξη Τσίπρα στην τρίτη θέση στο 9,9%. 6% ο κύριος Βελόπουλος, 5,8% η Ζωή Κωνσταντοπούλου, 5,8% ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, στο 5,1% η κυρία Καριστιανού.
2: Και... Να μετρήσουμε, να δούμε μάλλον για την κάρτα, για την διαχρονική εξέλιξη σε αυτήν την καταλληλότητα για πρωθυπουργός. Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν στο 31,4% και βλέπουμε στο 28,9%. Υπάρχει μια μικρή πτώση. Ο Αλέξης Τσίπρας που τώρα μετράται στο 9,9%. Ο Ανδρουλάκης είναι στα ίδια ποσοστά. Από το 6,6 στο 5,9 η κυρία Κωνσταντοπούλου. Υπάρχει μια μικρή πτώση. Ο Κυριάκος Βελόπουλος είναι σχεδόν στα ίδια ποσοστά, 6,3 με 6. Και κανένας από το 29,5% στο 23,4%. Έλα, Νίκο.
0: Εντάξει, εγώ θα έλεγα ότι ο κ. Μητσοτάκης παραμένει το ισχυρό χαρτί της κυβέρνησης. Για το λόγο το ότι ακριβώς οι υπόλοιποι σε θέμα πρωθυπουργικότητας ή καταλληλότητας για πρωθυπουργοί είναι σε πολύ χαμηλά ποσοστά. Λέει ακόμα ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος έχει διατελέσει πρωθυπουργός.
1: Ναι, αλλά τώρα πλασάρεται έτσι την ερώτηση. Αυτό λέω, ναι.
0: Εντάξει, έχει κάνει το διάλειμμα του, επαναπλασάρεται σαν κάτι νέο. Φαίνεται ότι για την ώρα δεν αποδίδει αυτή η κίνηση του κ. Τσίπρα.
3: Είναι πολύ χαμηλά οι υπόλοιποι και σε χαμηλά σχέση με τα κόμματά του. Με τα ποσοστά των κομμάτων του και αναφέρομαι την επίδοση στον κ. Ανδρουλάκη.
1: Θα συμφωνήσω με την τώρα. Νομίζω ότι δεν είναι καλή η επίδοση του κ. Ανδρουλάκη. Είναι πολύ πιο κάτω, πολύ σωστά, από το ποσοστό του κόμματός του. Όσον αφορά τον κ. Τσίπρα, θεωρώ ότι επειδή δεν έχει ακόμα ανακοινώσει το κόμμα του, ότι πλασάρεται στη δεύτερη θέση, γιατί στη δεύτερη ουσιαστικά είναι ο κανένας. Την τρίτη. Αυτό είναι ένα θετικό σημάδι για τον κύριο Τσίπρα, ίσως και ο ίδιος έτσι το εκλαμβάνει.
0: Είναι 18 μονάδες πίσω από τον Μητσοτάκη.
1: Δεν λέω, μα
0: 18
1: είναι...
0: μονάδες.
1: Ένα σου πω κάτι. Εγώ θα
3: έχει δοκιμαστεί η Αμαλία και έχει δοκιμαστεί.
1: Παιδιά, έχει δοκιμαστεί, αλλά περιμένετε, ξαναλέω. Εγώ λέω φυσικά, φαίνεται ξεκάθαρα ότι η πρωτιά ανήκει στον κύριο Μητσοτάκη. Και ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να τον απλύσει κανείς. Όταν δούμε το κόμμα του κύριου Τσίπρα, το πρόγραμμα του κύριου Τσίπρα, τα πρόσωπα του κύριου Τσίπρα, δεν ξέρω εγώ περιμένω πώς θα αντιδράσει ο κόσμος. Δεν λέω ότι απειλεί ο Τσίπρα στο Μητσοτάκη στη δεδομένη χρονική συγκυρία. Αλλά και ο κανένας έχει πάρα πολύ ψηλό ποσοστό. Δηλαδή το κανένας δεν μας απασχολεί,
2: σαφώς,
1: δεν μας προβληματίζει.
2: Και επίσης προκαλεί και πονοκέφαλο και προβληματισμό και στους αρχηγούς των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Έτσι, εγώ θα συμφωνήσω με την Αμαλία. Για να δούμε λίγο πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα κόμμα Τσίπρα, τι απαντούν οι πολίτες. Πολλοί απαντά το 7,7%, αρκετά 11,4%, λίγο 11,5%, καθόλου 65,9%.
3: 19% δηλαδή, ακριβώς, πολύ και αρκετά τώρα. Ο κύριος Τσίπρας, το ποσοστό.
2: Δεν είναι μικρό το ποσοστό.
1: Δεν είναι μικρό το ποσοστό. Όχι. Για, ένα ακόμα, για έναν που δεν έχει ακόμα έτσι, δημοσιοποιηθεί. Εγώ θέλω να πω ότι είναι ένα ποσοστό που δεν ξέρω. Αυτό δεν σημαίνει
2: δεν
1: ότι το 19% θα τον ψηφίσει.
2: Του, δεν έχουμε δει το 19% τα πρόσωπά του. Έτσι,
3: αυτό. Ας βλέπουμε και ταυτόχρονα την κάρτα όσο έχουμε το σχόλιο.
1: Και το 65,9% καθόλου. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ποσοστό.
3: Κάρτα που δείχνει. Τι ποσοστά είχαμε τον Μάρτιο του 26 και τι ποσοστά έχουμε τον Μάιο του 26. Όσο μας σχολιάζουν οι συνάδελφοι, δεν υπάρχουν εξαιρετικές διακυμάνσεις. Λίγο στο αρκετά βλέπουμε
1: όμως,
3: από το 7,8 στο 11. Αμαλία, είμαστε ημέρες πριν την ανακοίνωση του κόμματος.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό. Και έχουμε και πάρα πολλές.
3: Και έχουμε και πάρα πολλές παρεμβάσεις στο τελευταίο διάστημα από τον κύριο
1: σήμερα,
3: Τσίπρα,
1: τώρα, πριν λίγο.
3: Σε σχέση με αυτές που είχαμε το Μάρτιο. Έλα να σε ακούσουμε.
1: Εγώ λέω ότι υπάρχει μια βελτίωση σε αυτά τα ποσοστά που βλέπουμε, δηλαδή το πολύ και το αρκετά. Θα επιμείνω και στο καθόλου, που το 65,9 μπορεί να είναι μειωμένο σε σχέση με το 71,4.
2: Αλλά είναι μεγάλο ποσοστό.
1: Αυτό, για να μην... Αλλά θεωρώ ότι είναι ένα πρώτο δείγμα. Για ένα κόμμα που δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί, θα επιμείνω σε αυτό. Δεν λέω ότι θα πάρει αυτό το ποσοστό ο κύριος Τσίπρας.
0: Εντάξει, εγώ αν αρθίσω τις δυνητικές ψήφους με τις ψήφους που βλέπουμε στη δημοσκόπηση, φτάνουμε το 150%.
1: Δεν λέω αυτό.
0: Εγώ λέω, δεν είπα κλείσει. Λέω ότι είναι 19 ο Τσίπρας και 21 η Καριστιανού και 30 ο Μητσοτάκης και 8 το Κουκουέ και 8.
1: Για 20% θα πάμε.
0: Εντάξει. Από τη δυνητική ψήφο μέχρι την πρόθεση ψήφου υπάρχει μια απόσταση.
1: Έτσι.
0: Θα περιμένω να καταγραφούν και μου κάνει εντύπωση ότι οι δημοσκόποι επιμένουν σε αυτό το σενάριο όταν και ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού είχαν ανακοινώσει ότι θα κάνουν κόμμα.
3: Λοιπόν, πάμε να δούμε και την κυρία Καριστιανού. Κρατάμε το 19% του κυρίου Τσίπρα και το λέω το κρατάμε γιατί θα δούμε αντίστοιχα και θα υπολογίσουμε αντίστοιχα και αυτό της κυρίας Καριστιανού που βλέπουμε στο πολύ στο 9%, το αρκετά στο 12,1% συνολικά δηλαδή στο 21% με αυτή τη λογική που το μετρήσαμε. Λίγο 15%, καθόλου 57,8%. Επίσης, ενώ σχολιάζουν οι συνάδελφοι να βλέπουμε και την άλλη κάρτα, τη διαχρονική εξέλιξη από τον Μάρτιο δηλαδή, εδώ δεν βλέπουμε καθόλου σχεδόν μεταβολές.
2: Είναι ίδια τα ποσοστά.
3: Το παρατηρείτε και εσείς, παιδιά.
1: Εγώ πάντως καταλαβαίνω.
2: Και λίγο καθόλου είναι πάνω κάτω τα ίδια ποσοστά.
1: Ότι η μάχη θα δοθεί για τη δεύτερη και την τρίτη θέση. Και η δεύτερη θέση θα είναι κομβική, γιατί όποιος καταλάβει, γιατί θα καταλαβαίνετε τι εννοώ, την τρίτη θέση ίσως πάει και σπίτι του. Δεν λέω το κόμμα, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
2: Εννοείς ότι αυτά... η μάχη θα δοθεί για τη δεύτερη θέση μεταξύ Τσίπρα και Καριστιανού, μεταξύ Τσίπρα και Ανδρουλάκη,
1: εγώ μεταξύ θεωρώ θα είναι μεταξύ
2: Ανδρουλάκη
1: του κυρίου
2: και
1: Τσίπρα.
2: Καριστιανού, γιατί οι συσχετισμοί
1: οι τρεις,
2: είναι
1: οι τρεις.
2: Πολύ περίεργοι.
1: Αυτό.
3: Τσίπρα Πασόκ είπες.
2: Ναι, είπα. Ναι,
1: είπαμε, βέβαια. Είπα, Τσίπρα Πασόκ. Είναι... Εγώ βλέπω αυτό το δίπολο, Τσίπρα Πασόκ για τη δεύτερη θέση. Και λέω ότι είναι μια μάχη πολύ σημαντική. Και για τον κύριο Τσίπρα θα είναι και για τον κύριο Ανδρουλάκη. Γιατί εντάξει, όποιος καταλάβει τη δεύτερη θέση θα είναι εξωματική αντιπολίτευση, έτσι δεν είναι. Δεν μιλάω για την πρώτη θέση, γιατί με βάση τη δημοσκοπήση.
3: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και η εξελίξη μέσα στο κόμμα.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό είπα θα πάει μετά κάποιο σπίτι. Δεν μιλάω για τον κύριο Τσίπρα, γιατί τώρα ο ίδιος.
3: Προφανώς. Γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης ανέβασε και πάλι τον πήχη πάρα πολύ.
1: Έστω με μία ψήφο.
3: Επιμένει στη νίκη, έστω και με μία ψήφο και συνέντευξη που έδωσε χθες. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν καταφέρει να φέρει το κόμμα του στην πρώτη θέση στις εκλογές, προφανώς θα πρέπει.
1: Είναι πολύ νωρίς ακόμα πάντως να βγάλουμε συμπεράσματα, θεωρώ. Μέχρι να το περιμένουμε την ανακοίνωση των κομμάτων.
2: Και κόμμα Σαμαρά, την επόμενη κάρτα μας. Λοιπόν, πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα κόμμα Σαμαρά, ήταν η ερώτηση. Πολύ απαντά 3,3%, 5,8% αρκετά, λίγο 10,2%, 76,4% καθόλου και ένα δεν ξέρω δεν απαντώ 4,2%. Νίκο.
0: Εντάξει, θα περιμένω. Φαίνεται ότι ο κ. Σαμαράς είναι πιο κοντά στο να κάνει κόμμα. Αυτό λένε οι πληροφορίες τελευταίες, από το να μην κάνει. Απευθύνεται σε ένα περιορισμένο κοινό σχέση με τους προηγούμενους που είδαμε που μετρήσαμε τον κ. Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού. Σε ένα κομμάτι ψηφοφόρων που εγώ θεωρώ ότι πλέον δεν είναι τόσο κοντά στη Νέα Δημοκρατία. Έχουν πάρει τις αποστάσεις από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Θα φανεί όμως το ανακοινωθεί και αυτός.
1: Δεν έχει τη δυναμική, λέω.
0: Φαίνεται ότι δεν έχει, αλλά η ζημιά μπορεί να κάνει στον κύριο Μητσοτάκη. Είναι μεγαλύτερη ίσως από αυτή που μπορεί να κάνει ο κύριος Τσίπρας, που δεν φαίνεται να έχει απήγηση στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Η κυρία Καριστιανού είναι ένα ερώτημα να δούμε πού απευθύνεται και πού πάει και από πού θα πάει.
2: Έχει ρεπορτάζ για Τσίπρα η Αμαλία. Είχαμε επανεμφάνιση.
1: Ναι, είχαμε επανεμφάνιση λίγο πριν μπούμε στην εκπομπή για τη ΔΕΗ. Επειδή έχει απαντήσει η ΔΕΗ σε όλα αυτά που είπε η ναύξη κεφαλαίου και τις επικρίσεις του Αλέξη Τσίπρα, έχει απαντήσει η ΔΕΗ. Τώρα, μέσω του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Τσίπρας έκανε την ανάρτηση για την αύξηση κεφαλαίου, τη ΔΕΗ και τις επενδύσεις των 24 δις. Βεβαίως καταλαβαίνετε ότι. Να το. Μύθοι και αλήθειες για τη ΔΕΗ και για την αύξηση κεφαλαίου. Για να ξέρει, λέει ο καταναλωτής, που πάει πάνε τα χρήματά του.
0: Έχω σχολιάσει τον κύριο Τσίπρα για τη ΔΕΗ. Να πω μια ανάρτηση του Πρωθυπουργού που έκανε πριν από λίγο αφορά την τραγωδία της Μαρφίν. Σήμερα συμπληρώνονται 16 χρόνια από τη δολοφονία τριών ανθρώπων και μιας γυναίκας Εγγύου. Στην ανάρτησή του μιλάει ότι πληρώσαμε ως δημοκρατία αυτή την τοξικότητα εκείνης της περίοδου. Βλέπουμε την ανάρτηση τώρα. Είναι καλό το να θυμόμαστε. Το 12 υπάρχει μια συγκέντρωση έξω από το μνημείο που διάφοροι κατά καιρού προτείνουν να του φάνε.
3: Φυσικά.
1: Έτσι, ναι, ναι. Καλά κάνει και το λες, Νίκο.
0: Την ντροπή που συνεχίζεται
1: δυστυχώς. Και πολύ καλά κάνει και το λες.
0: Το κακό για μένα είναι ότι ούτε αυτή η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, κατάφερε να εντοπίσουν τους δολοφόνους και τους υπαίτιους αυτού του θανάτου.
3: Παιδιά, ήμουν εκεί, πραγματικά. Εγώ έκανα το λέω και το ξαναλέω. Ήμουν ακριβώς εκεί όταν
2: ξέσπασε
3: η φωτιά μέσα στην τράπεζα. Με τους καλούς συναδέλφους, θυμόμαστε, είχαμε απεργία εκείνη την ημέρα.
1: Σωστό.
3: Και μιλήσαμε με τα γραφεία μας, με το προσωπικό το οποίο πάντα υπάρχει. Έτσι, αποφασίστηκε άμεσα από την Ένωση Τακτών να λήξει η απεργία για να μεταδώσουμε αυτή την τραγική είδηση. Ήταν σε εξέλιξη. Φαινόταν ότι οι άνθρωποι είχαν εγκλωβιστεί μέσα και ήταν πάρα πολύ δύσκολο, λόγω και του κτηρίου όπως το βλέπουμε να είναι. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο για τις πυροσβεστικές δυνάμεις να
0: φτάσουν
3: να
0: και εμποδίστηκαν κιόλας να φτάσουν.
1: Βέβαια, βέβαια.
3: Γιατί, πραγματικά.
0: Αυτό να θυμηθούμε ότι πού οδηγεί το μίσος, η τοξικότητα.
1: Γι' αυτό.
0: Και
3: γι' αυτό είναι αυτό που επισημάνατε, ότι είναι ένα έγκλημα το οποίο παραμένει ατιμόρυτο.
0: Και ο κ. Χρυσοχοίδης ήταν τότε υπουργός, ο κ. Χρυσοχοίδης είναι σήμερα υπουργός. Έχει ένα χρέος τιμής για μένα, όπως έγινε στην περίπτωση 17 Νοέμβρη και εξαρτώθηκε αυτή η εγκληματική συμμορία. Οφείλει να βρει. Η κυβέρνηση, είτε είναι η παρούσα, είτε είναι η επόμενη,
3: τους
0: ενόχους αυτής της τραγωδίας.
2: Να δούμε λίγο τα απόνερα της παραίτησης Καστανίδη από το ΠΑΣΟΚ. Ήταν χθες εδώ ο κύριος Καστανίδης, ο Σεραφείμ Κοτρότσο. Θέλετε να ακούσουμε τι είπε απαντώντας την ουσία και στον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος λίγο νωρίτερα ήταν στον Α, αν δεν κάνω λάθος, στον
1: Αντώνιο Στρόιτερ.
2: Για πάμε να παρακολουθήσουμε.
4: Και είπε το εξής. Άλλοι ο Καστανίδης με αυτά που κάνει είναι συνεπής. Τον διέγραψε ο Παπανδρέου, τον απέτεμψε ο Σιμίτης και διέσπασε και το ΠΑΣΟΚ το 2012. Λοιπόν, θα πρέπει να υπάρχει λίγη ντροπή και λίγη τσίπα στους ανθρώπους. Διότι αν τα λέει όταν δεν γνωρίζει, θα ήταν χρήσιμο να μάθει. Αν τα λέει ενώ γνωρίζει ποια είναι η αλήθεια, ντροπή του. Πρώτα απ' όλα δεν με απέτεμψε ο Σιμίτης, εσείς τα ξέρετε. Δεν τρέπονται να λένε ότι με απέτεμψε ο Σιμίτης. Δεν τρέπονται να λένε ότι διέσπασα το 2012 όταν διαγράφηκαν. Ποιοι διέσπασαν και ποιοι οδήγησαν τον ΠΑΣΟΚ στο 4% με τη συνεργασία τους με τη δεξιά. Την οποία συνεργασία με τη δεξιά, σας υπενθυμίζω ότι η γραμματέας του κόμματος ήταν ο σημερινός πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
2: Εχμηρός.
1: Εχμηρός, αλλά νομίζω ότι ήταν ένα διαζύγιο που το περιμέναμε όλοι. Δεν έπεσε και το αναμενόμενο.
3: Από τότε που πήρε την έδρα του ο κύριος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη. Έτσι.
1: Και αυτό που ο κύριος Ανδρουλάκης, γιατί δεν ερχόταν στο συνέδριο, εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Ανδρουλάκη. Αφού είχε τις ενστάσεις για, για τη συγκεκριμένη απόφαση. Γιατί 20 χρόνια όταν κάποιος είναι βουλευτής να μην μπορεί να ξαναβάλει υποψήφιος. Γιατί δεν πήγαινε στο συνέδριο να υποστηρίξει τη θέση του να μιλήσει. Νομίζω διαχώρισε τη θέση, ότι την έχει διαχωρίσει ο κύριος Καστανίδης εδώ και πολύ καιρό. Άρα δεν δημιουργεί πρόβλημα στο εσωτερικό, ούτε νέο κύκλο εσωστρέφειας. Υπάρχει μια συζήτηση, σίγουρα υπάρχει μια συζήτηση, αλλά δεν νομίζω ότι η περίπτωση Καστανίδη δημιουργεί αυτή που λέμε την έντονη εσωστρέφεια στο ΠΑΣΟΚ στην παρούσα φάση. Ο ίδιος είχε δείξει ότι δεν μπορεί να συγκατοικήσει στο κόμμα, στο ΠΑΣΟΚ, με τον κύριο Ανδρουλάκη.
3: Εγώ το είπα και χθες.
1: Ήταν πολύ
3: πάντως
1: βαρύ χαρακτηρισμοί του κύριου Καστανίδη.
3: Εγώ θεωρώ ότι δεν στεναχωρήθηκε ιδιαίτερα ο Σιχαριλάου Τρικούπη.
1: Όχι, όχι, αυτό το είπα και εγώ. Πολύ σωστά το πει τώρα μου.
0: Το είπα και χθες.
1: Είναι
0: μια απώλεια.
1: Όχι, είναι στιγματικό στέλεχος.
0: Είναι μια απώλεια ιστορική για το ΠΑΣΟΚ. Ένα πρόσωπο που ψευδώς ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι τον διέγραψε ο Σιμίτης. Ο κύριος Καστανίδης πράγματι παραιτήθηκε διαφωνώντας τότε με μια.
1: Πάντως με όλους είχε διαφωνήσει στους αρχηγούς του ΠΑΣΟΚ. Με όλους είχε πρόβλημα.
2: Ο υπουργός ήταν κιόλας τότε.
3: Με όλους είχε διαφωνήσει. Νίκο μου, παραιτήθηκε.
1: Παραιτήθηκε. Πώς θα γίνει να διαφωνήσει. Παραμένει εκεί και δημιουργεί εσωστρέφεια.
0: Ο κύριος Καστανίδης παραιτήθηκε όταν διαφώνησε με τον κύριο Σιμίτη. Παραιτήθηκε όταν διαφώνησε με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Και ήταν μεταξύ των 31, αν θυμάμαι καλά, διαγραφέων των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για το μνημόνιο. Που ο Γιώργος Παπανδρέου είχε υποσχεθεί να το φέρει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν το πήγε ποτέ στην κοινοβουλευτική ομάδα για συζήτηση και εκ των υστέρων του διέγραψε επειδή διαφώνησε. Αυτά ως την ιστορία. Δεύτερον, είναι μια μεγάλη απώλεια για το ΠΑΣΟΚ και δεύτερον μετά τον Κωνσταντινόπουλο. Είτε τους αρέσει είτε τους αρέσει, ο κ. Καστανίδης είναι πρώτος βουλευτής.
1: Εγώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να το προσέξει. Σε αντίθεση με άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
2: Και πολύ μεγάλο κοινό. ο Καστανίδης.
0: Ναι, και θα φάνηκε στην πορεία αν πάθει ζημιά.
1: Από την άλλη, λέω. Πρόσωπο, γιατί, αφού δεν διαφωνούσα, ας πήγαινε
0: ένα πρόσωπο, πρόσωπο το οποίο δεν μπορούσαν να του προσάψουν ηθικά κάτι, σε αντίθεση με πολλά στελέχη του Πάσοκ στη διαδρομή του, δεν μπορούσαν να του βρουν ένα σκάνδαλο του Καστανίδη. Οπότε θυμάμαι τουλάχιστον.
1: Όχι, δεν
0: το ρεπορτάζ 40 χρόνια. Δεύτερο πράγμα, αφέαρ. Ο κύριος Ανδρουλάκης πέρασε μια φωτογραφική διάταξη στην αλλαγή καταστατικού που τιμωρούσε μόνο τον Καστανίδη. Ήταν ο μόνος βουλευτής που είχε 20 χρόνια.
1: Ναι, γιατί ο κύριος Καμαλίδης είχε πει ότι δεν θα ξανακατέβει υποψήφιος.
0: Λέω λοιπόν. Άρα λοιπόν το έκανε φωτογραφικά. Εντάξει. Τώρα, εάν θα έχει ζημιά στο Πασόκ ή όχι ζημιά στο Πασόκ.
2: Θα φάνει.
0: Εκτός θα φάνει στην Κάλπη.
3: Ο κύριος Καστανίδης, μήπως ξέρετε.
0: Εντάξει,
3: να μας πείτε.
0: Έχει ανοίξει ένα σενάριο πάντως. Πες το Αμαλία,
1: όχι,
0: ξέρεις το χώρο.
1: Πες, δεν θέλω, εγώ πριν το.
3: Θα πάει στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Γιατί δεν το λέμε, δηλαδή.
0: Ο ίδιος ο κύριος Καστανίδης πάντως που ρωτήθηκε σήμερα.
2: Αυτό το κόμμα του Τσίπρα εμείς πάντως το έχουμε ολοκληρώσει, έτσι. Δηλαδή έχουμε έτοιμη στις λίστες τους πάντες.
1: Πάντως, κυρία Ραγιάννη, δεν θα πάει στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Όχι, γιατί επικοινώνησα εχθές μαζί.
3: Ρωτήθηκε σήμερα ο κύριος Καστανίδης.
0: Ρωτήθηκε σήμερα λοιπόν ο κύριος Καστανίδης στο Sky που βγήκε. Δεν επιβεβαίωσε ότι πάει στον κύριο Τσίπρα. Είπε ότι παραμείνει ενεργός πολιτικά όμως.
3: Και, εδώ λοιπόν,
2: και είπε επίσης ότι δεν επηρεάστηκε από καμία πολιτική συζήτηση με κανένα κόμμα και φορέα για να πάρει και αυτή την απόβασή του εχθές. Έτσι,
1: ναι,
2: το ξεκαθάρισε αυτό.
0: Επειδή ακούμε διάφορα πρόσωπα πάνε στον Τσίπρα. Ακούσαμε τον κύριο Κωνσταντινόπουλο εδώ και μέρες. Ακούμε τώρα τον κύριο Καστανίδη.
1: Ο κύριος Κωνσταντινόπουλος δεν είπαμε ότι θα πάει, είπαμε ότι σέβεται ο ένας τον άλλον. Αυτό
0: εντάξει,
1: ήταν και...
0: παιδιά, θα με βάζετε στην εκπομπή να κρατάω αρχείο και να σας λέω τι λέτε. Εγώ λέω λοιπόν. Και δεν είπα ονομαστικά.
1: Γιατί φωνάζεις, παιδί μου.
0: Μα δεν μπορώ να ακούω πράγματα που τα λέτε
1: τη μέρα και την άλλη μετά μαζεύω. Υπάρχει αμοιβαίο σεβασμός. Δεν μαζεύω τίποτα εγώ.
0: Ειρηνική, είμαστε είναι και τη Αγία Ειρήνη σήμερα
1: ναι.
0: Πολύ
1: δεν μαζεύω τίποτα εγώ.
2: Όλα στην Ειρήνη.
3: Ότι σέβονται, ότι υπάρχει αλληλοεκτίμηση και αλληλοσεβασμός είχε πει. Δεν είχε
1: έτσι, μπράβο. Να ξέρουμε και τι λέμε.
0: Επειδή λοιπόν, επειδή ξέρουμε τι λέμε πολύ καλά όλοι, επειδή υπάρχουν τα αρχεία, θα ψάξει με την ησυχία του σκηνοθέτη και όποιο θέλει.
1: Να ψάξει αν έχω πει όταν πάει στον κύριο Τσίπρα.
0: Ρε παιδιά, εγώ λέω ότι έπεσε στην εποχή. Εγώ δεν είπα ότι το έπεσε εσύ, ούτε να το πει τώρα, ούτε το πει.
2: Κοιτάξτε πώς σας παρακολουθούν ο κύριος Μαρκόπουλος
3: και ο κύριος Λαβίνας.
0: Επειδή θα ακούσουμε πολλά πρόσωπα να πηγαίνουν, έρχονται στα κόμματα αυτή την περίοδο.
1: Κρατήστε μικρό καλάθι.
0: Ας κρατήσουμε αυτό, ήθελα να πω.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε Νίκο, ευχαριστούμε Αμαλία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
3: Θα αλλάξουμε, όπως καταλαβαίνετε, το τραπέζι μας. Θα φύγουν οι καλοί συνάδελφοι και θα έρθουν οι πολιτικοί μας, ο κύριος Μαρκόπουλος και ο κύριος Γλαβίνας.
2: Θες να μιλήσουμε για τον μικρό Βίκτορα χθες, ο οποίος έχει γίνει viral, που φιλοξενήσαμε εδώ στην εκπομπή.
1: Μπράβο, παιδιά. Πολλά συγχαρητήρια.
2: Αυτό το παλικαράκι, λοιπόν, αυτός ο επιστήμονας, ο οποίος συνεργάζεται με την NASA, ο οποίος ασχολείται με την κβαντική φυσική, ο οποίος θέλει να ασχοληθεί με την ιατρική για να αντιμετωπίσει τον καρκίνο και την εξέλιξη των διαφόρων μορφών του καρκίνου 15 ετών, έτσι. Παίζει παντού, όλη η Ελλάδα μιλάει για αυτόν και σε πολύ λίγο θα παρακολουθήσουμε και ένα απόσπασμα από τα όσα μας είπε χθες εδώ στην εκπομπή με την κυρία Κοτροπόλη. Όχι, σε λίγο είπα, όχι τώρα.
3: Α, τι κάνεις, δείτε σε λίγο.
2: Για να κερδίσουμε χρόνο, παιδί μου, μέχρι να καθίσει ο κύριος Γλαβίνας.
3: Πραγματικά.
2: Και ο κύριος Μαρκόπουλος. Άντε, κύριε Γλαβίνα, όμως.
3: Κύριε Γλαβίνα, ελάτε. Η ώρα Πασόκ έχει παρέλθει. Είναι 11. 11 ώρα το ραντεβού μας. Εσείς είστε, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Καλημέρα και στον κύριο Μαρκόπουλο.
5: Καλημέρα
3: και στον κύριο Γλαβίνα. Παρακολουθούσατε με ενδιαφέρον, είδαμε την κουβέντα μας.
5: Εγώ βρήκα καρέκλα και κάθισα πάντως, έτσι.
3: Παρακολουθήσατε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τη χθεσινή δημοσκόπηση. Κύριε Μαρκόπουλε, να ξεκινήσουμε από εσάς. Θα κάνουμε στην αρχή μια κουβέντα, μία με τον έναν, μία με τον άλλον και μετά θα σχολιάσετε και οι δύο ό,τι θέλετε. Απόλυες καταγράφετε. Απόλυες για το κόμμα σας και απόλυες και για την καταλληλότητα στην Πρωθυπουργία που δείχνει μια δυσαρέσκεια, αν μη τι άλλο. Φαίνεται ότι έχετε κλονιστεί λίγο, έχετε ταρακουνηθεί λίγο από τα πρόσφατα γεγονότα.
5: Κοιτάξτε. Οι δημοσκοπήσεις είναι κειμενόμενες. Υπάρχουν κάποιες ή μάλλον μία η οποία δείχνει μια ελαφρά άνοδο, αλλά εγώ θα δεχθώ για τη συζήτησή μας την τελευταία μέτρηση. Κυβερνάμε 7 χρόνια. 7 χρόνια παραγωγικά, 7 χρόνια στα οποία έχουν προχωρήσει πολλά πράγματα. Μάλιστα, όσοι είδαν χθες και το επίμαχο ντοκιμαντέρ, θυμήθηκαν λίγο το που βρισκόμασταν πριν από 10-11 χρόνια. Η πατρίδα πήγε μπροστά, όμως, κατά ψέματα, στα 7 χρόνια υπάρχουν και προβλήματα τα οποία παραμένουν, είναι αιμονικά εδώ. Πράγματα τα οποία πολλά καταφέραμε και κάποια όμως δεν τα έχουμε
3: ναι,
5: καταφέρει.
3: Αλλά με αυτά τα ποσοστά είστε πολύ μακριά από την αυτοδυναμία που έχετε θέσει ως στόχο.
5: Δεν θέλω να γίνω μονότονος. Θα πω όμως ότι παρά τα προβλήματα και παρά το γεγονός ότι είμαστε σε μια δύσκολη καμπή, είμαστε σε μια δύσκολη φάση κυβερνητικά. Μην το φοβηθούμε να το πούμε. Παραμένουμε εντός του στόχου. Δεν είναι δηλαδή ότι έχει καταληκτικά απομακρυνθεί ο στόχος της αυτοδυναμίας. Mm-hmm. Πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Προφανώς όμως χρειάζεται περισσότερη δουλειά, χρειάζεται ένα ειδικότερο, αν θέλουμε κιόλας, πλάνο για αυτό το τελευταίο μίλι της επταετίας, mm-hmm. το οποίο πρέπει να το δούμε, ναι. και θα πρέπει και να το συζητήσουμε. Αν και θα έχουμε το περιθώριο να το κάνουμε αυτό.
2: Αν έχουμε μία πτώση μια μισή μονάδα λοιπόν στα ποσοστά σας, την οποία εσείς από ό,τι αντιλαμβάνομαι αυτή τη φθορά τη θεωρείτε και φυσιολογική, με την παρουσία των νέων κομμάτων, που είναι δεδομένο πια ότι θα έχουμε από τον κύριο Τσίπα και από την κυρία Καρισιανού. Φοβάστε ότι μπορεί να είναι μεγαλύτερη αυτή η πτώση?
5: Όχι. Νομίζω ότι σε ό,τι αφορά τα δύο τουλάχιστον νέα κόμματα, τα οποία έχουν προαναγγελθεί, νομίζω ότι περισσότερο πρόκειται για μια συζήτηση η οποία αφορά το χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς και το χώρο της άκρας δεξιάς, παρά το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Πιστεύω ότι το κοινό της Νέας Δημοκρατίας περίπου στις περισσότερες μετρήσεις περιγράφεται. Κυμαίνεται μεταξύ 30 και 39%. Mm-hmm. Έχει φανεί, λέω, όλο το εύρος των μετρήσεων. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι ούτε ο Αλέξης Τσίπρας ούτε η Μαρία Καριστιανού θα κόψουν κάτι από τη Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ ότι η κυρία Καριστιανού περισσότερο θα συνομιλήσει με τους χώρους άκρα στη δεξιά. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας πιο πολύ έχει να κάνει με έναν διαγωνισμό στον χώρο της αριστεράς, αλλά και της κεντροαριστεράς.
2: Ο Αντώνης Σαμαράς.
5: Πιστεύω, καταρχάς είναι λίγο διαφορετική υπόθεση η περίπτωση Αντώνη Σαμαρά. Ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει τοποθετηθεί με τον τρόπο που ευθέως έχει τοποθετηθεί ο Άλεξης Τσίπρας και η Μαρία Καριστιανού. Επομένως, δεν έχουμε κάτι τετελεσμένο μπροστά. Σίγουρα ο Αντώνης Σαμαράς έχει κάποιες πολιτικές αναφορές στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Πρώην πρωθυπουργός μας ήταν, αρχηγός μας. Έχει ρίζες στην παράταξη.
2: Θα σας πλήξει η δημιουργία ενός κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά?
5: Ακούστε να δείτε. Πρέπει να το δούμε στην τελική πορεία των πραγμάτων. Και τι θέλω να πω, δεν αποφεύγω την ερώτηση. Όμως ο Αλέξης Τσίπρας εδώ και κάποιους μήνες κινείται, καταγράφεται, έχει δηλαδή μια παρουσία εν αναμονή αρχηγού κόμματος. Mm-hmm. Η κυρία Καριστιανού επίσης το ίδιο. Σε ό,τι αφορά τον Αντώνη τον Σαμαρά, δεν έχει υπάρξει διαμόρφωση μιας πιο τελικής, ας το πούμε, κατεύθυνσης.
3: Άρα λέτε ότι τότε θα μπορέσετε να απαντήσετε για το αν θα έχετε απώλειες από αυτό στο οποίο θα προχωρήσει.
5: Ακριβώς. Νομίζω όμως ότι μια προσπάθεια του Αντώνη Σαμαρά, επειδή το κοινό της Νέας Δημοκρατίας, όχι μόνο της στενής Νέας Δημοκρατίας, αλλά και αυτής που ευρύτερα την ψηφίζει και από το χώρο του κέντρου,
3: ναι.
5: είναι ένα κοινό το οποίο θέλει σταθερότητα. Είναι ένα κοινό το οποίο αναγνωρίζει επιτεύγματα και είναι ένα κοινό το οποίο θέλει μια πορεία ευρωπαϊκή, έτσι όπως την έχουμε ορίσει κυβερνητικά ως Νέα Δημοκρατία.
3: Κρατήστε λίγο αυτή την κάρτα, γυρίστε πίσω, γιατί είναι το ερώτημα που θέλω να θέσω στον κύριο Μαρκόπουλο σε ό,τι έχει να κάνει με τη διεξαγωγή των εκλογών, κύριε Μαρκόπουλε. Εδώ mm-hmm. βλέπουμε ότι το άμεσα, δηλαδή άμεσα τώρα και το φθινόπωρο, συγκεντρώνει ένα ποσοστό 53%. Σε σχέση με ένα 39% που θέλει εκλογές στο τέλος της τετραετίας. Επίσης, το θέμα της ψήφου διαμαρτυρίας, στην δημοσκόπησή μας τουλάχιστον, το ποσοστό που συγκεντρώνεται είναι 34,8% και η σταθερότητα που ακούμε συχνά πυκνά και από τον Πρωθυπουργό και από εσάς, είναι στο 50%. Θέλω να μου τα σχολιάσετε αυτά τα ευρήματα και ειδικά το θέμα της κάλπης, που φαίνεται ότι ο κόσμος θέλει πιο άμεσα κάλπη από το διάστημα που εσείς προσδιορίζετε ότι θα γίνουν εκλογές.
5: Εδώ και χρόνια, όχι τώρα, εδώ και χρόνια, παρουσιάζεται το εξής φαινόμενο.
3: Ναι.
5: Η Νέα Δημοκρατία να έχει και στις μετρήσεις και στις κάλπες, περίπου, το περιγράφω, ένα 40%, το οποίο βαίνει μειούμενο, λίγο δυσκολότερα αυξανόμενο. Στην κάλπη πάντως ήταν αυξημένο, ήταν στο 41%, το οποίο την ακούει, την καταγράφει, την παρακολουθεί, την πιστεύει και στο τέλος την ψηφίζει. Και πάντοτε υπήρχε περίπου, το λέω σχηματικά, ένα 60%,
3: ναι.
5: το οποίο είναι απέναντι. Εδώ μπορώ να πω ότι είναι και τα νέα και λίγο καλύτερα, με την έννοια ότι είναι ένα 50%. Ναι. Όμως είναι μια παγιωμένη συνθήκη, η οποία, αν θέλετε κιόλας, έχει και τη βάση της στο δημοψήφισμα του 2015. Υπάρχει ένα κοινό.
3: Επηρεαστήκατε από το χθεσινό ντοκιμαντέρ πολύ από ό,τι βλέπω.
5: Να σας πούμε, εμείς είμαστε από εκείνους.
3: Είχα καιρό να ακούσω επιχείρημα για το 2015.
5: Εμείς είμαστε από εκείνους που δεν ξεχνάμε. Κάποιοι εύκολα ξεχνάνε. Δεν μπορεί δηλαδή να ακούμε τον Άλεξη Τσίπρα να λέει θέλω να έρθω στο πολιτικό σκηνικό για να επιβληθεί η κανονικότητα. Δεν είναι κανονικότητα οι κλειστές τράπεζες. Ούτε κανονικότητα είναι η αποτυχία μιας σειράς προσώπων που ο ίδιος τα επέλεξε.
3: Ναι, αλλά δεν μου απαντήσατε.
5: Εγώ λέω λοιπόν ότι έχει παγιωθεί ήδη από το 2015 μία μερίδα κόσμου η οποία κινείται σε μια λογική διαφορετική από αυτή που λέμε συνηθισμένη αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Δεν τους αποδίδω όλους, έτσι. Mm-hmm. Να είμαι ειλικρινής, υπάρχουν και απογοητεύσεις, υπάρχουν. Δεν θέλω δηλαδή να το χαρίσω όλο αυτό το 50%. Όμως υπάρχει μέσα σε αυτό πάρα πολύ μεγάλη δόση αντισυστημισμού.
2: Ναι.
5: Υπάρχει μια μεγάλη δόση ανθρώπων, πολιτών, οι οποίοι επενδύουν σε μοντέλα που πλέον δεν μπορούν να προχωρήσουν πολιτικά, κοινωνικά στη χώρα μας. Υπάρχουν ακραίες δυνάμεις. Υπάρχουν και πιο μετριοπαθείς, σας είπα, υπάρχουν και οι απογοητεύσεις. Εγώ δεν θα το παραγνωρίσω. Όμως νομίζω ότι η εικόνα είναι στο, αν δεν κάνω λάθος,
2: στο 50,7 σταθερότητα και 34,9.
5: Εδώ μιλάμε για έναν κόσμο, όταν μιλάμε ανατροπή, για σταθερότητα.
2: Και εδώ είναι αυτό που λέτε.
5: Όταν τώρα, μιλάμε για σταθερότητα, μιλάμε για Νέα Δημοκρατία.
2: Μην γελιόμαστε. 52.
5: Μην γελιόμαστε.
2: Για να τελειώσουμε και με εσάς και να πάμε στον κύριο Γλαβίνα, ένα τελευταίο ερώτημα. Αν έχει παρέλθει εσωστρέφεια στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, έχουμε κοινοβουλευτική την Πέμπτη. Αν φοβάσαι ότι μπορεί να επιστρέψουν οι πέντε, οι διαφωνούντες.
5: Η επένδυση κυρίως από την αντιπολίτευση στο ότι η Νέα Δημοκρατία θα σπάσει, θα σε κάποιες ψηφοφορίες δεν θα πάει ενωμένη, ότι θα υπάρξει κάτι το οποίο θα ταράξει την κυβερνητική ροή, νομίζω δεν επιβεβαιώνεται εκ των πραγμάτων. Δηλαδή, θυμάμαι τις αναλύσεις, 30-20 βουλευτές δεν θα ψηφίσουν τις άρσεις ασυλιών. Mm. Πήγαμε με ενότητα.
3: Ναι.
5: Το ότι γίνεται ένας διάλογος δεν είναι κακό, κατά ανάγκη. Το ότι υπάρχει και ένας γόνιμος προβληματισμός μετά από 7 χρόνια κυβερνητικά δεν είναι κάτι
3: Εντάξει,
5: κακό.
3: Εντάξει, υπάρχουν και ανοιχτές διαφωνίες με αυτά τα οποία έχουν πέσει στο τραπέζι για το ασυμβίβαστο βουλευτού υπουργού. Θέλω να πω, υπάρχουν ζητήματα ανοιχτά τα οποία απασχολούν πάρα πολύ την κοινοβουλευτική σας ομάδα.
5: Συζητάμε. Υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι δεν θέλουν το ασυμβίβαστο υπουργού
3: Ασφαλώς. Και βουλευτή.
5: Υπάρχουμε, και το λέω και θα τοποθετηθώ κι εγώ στην κοινοβουλευτική ομάδα θεσμικά, άλλοι που το θέλουμε. Δεν είναι κακό να γίνει ένας διάλογος. Ούτε αυτοί είναι κακοί, ούτε εμείς είμαστε κακοί.
2: Γιατί δεν μου απαντήσατε τελικά. Φοβάσαι ότι μπορεί να επιστρέψουν οι πέντε ή όχι στην κοινοβουλευτική ομάδα.
5: Να επιστρέψουν τι, παραμένουν. Τι. Δεν έχουν αποχωρήσει.
2: Εννοώ να έχουμε αντιδράσεις. Αυτό εννοώ, κύριε Μαργόπουλε. Ξέρετε τι σας ρωτώ.
5: Αντιδράσεις για ποιο πράγμα. Δηλαδή, εξέφρασαν μια γνώμη. Τι είναι αντίδραση, είναι αντάρτες, γιατί εξέφρασαν μια γνώμη. Η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη έχει συνεδριάσει η κοινοβουλευτική της ομάδα τις περισσότερες φορές που έχει συνεδριάσει κοινοβουλευτικά στην ιστορία της.
2: Ναι.
5: Είμαστε ένα ανοιχτό κόμμα. Είμαστε φιλελεύθερο κόμμα. Εκφράζεται και η διαφωνία και η άλλη άποψη. Υπάρχει προβληματισμός. Εμείς δεν είμαστε κάποιο σταλινικό κόμμα το οποίο δεν συζητάει.
3: Τώρα,
5: και πολύ καλά κάνουμε. Όμως βλέπετε ότι η ενότητα είναι δεδομένη. Δεν έχουμε διάλογη.
3: Καλά, καθίστε να συνεδριάσετε την Πέμπτη.
2: Δούμε την Πέμπτη.
3: Γιατί θα το δούμε την Πέμπτη.
5: Τα ίδια μου λέγατε, όχι εσείς, τα ίδια λέγατε κάποιοι δημοσιογράφοι. Και για την ψηφοφορία στις άρσεις ασυλίας. Και είδατε ότι είμαστε
3: μπετόν. Κοιτάξτε, κύριε Μαρκόπουλε, είχαν βγει στελέχη δικά σας και βουλευτές, μάλλον δικοί σας, οι οποίοι είχαν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην ψηφίσουν την άρση της ασυλίας. Θέλω να πω ότι το να θέτουν οι δημοσιογράφοι ερωτήματα επειδή οι βουλευτές σας αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην ψηφίσουν.
5: Ακούστε,
2: και
5: εκ του ρόλου μου πλέον, και κακά τα ψέματα, είμαι από αυτούς που είμαι πολύ στη Βουλή, έχω μια εικόνα των συναδέλφων και αν θέλετε και των συναδέλφων που εξέφρασαν κάποια διαφωνία. Σας διαβεβαιώνω. Οποτεδήποτε παραστεί, εννοώ κοινοβουλευτικά, η ανάγκη, η Νέα Δημοκρατία θα ξαναεπιβεβαιώσει την ενότητά
2: της. Πάμε στον κύριο Γλαβίνα.
3: Εσείς τσιμπήσατε το κόμμα, κύριε Γλαβίνα, ξεκόλλησε η βελόνα, δεν θα πω πηξίδα, ακούστηκε και η πηξίδα πριν και λέω, παιδιά, θα μπερδευτούμε με τις πηξίδες και τις βελόνες. Αλλά ο πρόεδρός σας παραμένει κολλημένος στο 5,8% στην καταλληλότητα, κύριε Γλαβίνα.
6: Ωραία, προσέξτε αυτό. Το ΠΑΣΟΚ δείχνει ότι έχει αποκτήσει ένα βηματισμό τόσο στον αντιπολιτευτικό του λόγο όσο και στον προγραμματικό, με νέες προτάσεις, π.χ. μειωμένες ώρες εργασίας ανά την εβδομάδα. Δείχνει αυτό μια δυναμική και νομίζω και πολύ γρήγορα καταθέσαμε τις προτάσεις για την προανακριτική, τις προτάσεις για την εξεταστική. Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες όμως με επιχειρήματα και συγκεκριμένες προτάσεις. Θετικό ότι ανεβαίνουμε, πολύ θετικό. Ναι. Φυσικά έχουμε πολλά βήματα ακόμα. Δεν λέμε ότι καταφέραμε τα πάντα, ίσα ίσα.
2: Το 5,8 στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό του κ. Ανδρουλάκη δεν σας ανησυχεί, δεν σας τρομάζει όταν βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος είναι πάνω από 9%,
6: είναι
2: αν
6: λογικό.
2: Δεν κάνω λάθος. Χωρίς ακόμη να έχουμε και οριστικό κόμμα από τον Αλέξη
6: Τσίπρα. Είναι λογικό ότι ο νυν πρωθυπουργός, ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος έχουν χειριστεί καταστάσεις στις διεθνείς σχέσεις της χώρας, να έχουν μια προτεραιότητα, να φαίνονται ότι είναι πιο πρωθυπουργής.
3: Έχει δοκιμαστεί συμβαίνει και έχασε και το πλήρωσε, κύριε Γλαβίνα.
6: Αυτό συμβαίνει πάντα με κάποιον ο οποίος ήταν, είναι ή ήταν πρωθυπουργός. Θα το δείτε ιστορικά, πάντα συμβαίνει. Εγώ θα σας πω ότι ο κ. Ανδρουλάκης είναι ένας πολύ αξιόπιστος πολιτικός. Θεωρώ ότι με βάση τα νούμερα αυτά, ότι αν τα καταφέρουμε και ο κύριος Σταυλάκης γίνει πρωθυπουργός, και το πιστεύω ότι θα είναι ένας πολύ άξιος και πολύ ικανός πρωθυπουργός, ο οποίος θα υπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον και το κοινό καλό. Ναι. Νομίζω αυτό μετράει σε αυτή τη συγκυρία. Και θεωρώ ότι όσο περνάει ο καιρός και όσο πηγαίνουμε προς τα διλήμματα της εκλογικής κάλπης, άκουσα και όσο είπε ο κύριος Μαρκόπουλος, δεν πιστεύω ότι η σταθερότητα σημαίνει μόνο Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι και επικίνδυνο για τον πολίτευμα μας. Δεν μπορεί ένα κόμμα μόνο να εγγυάται τη σταθερότητα. Και το Πασόκ εγγυάται τη σταθερότητα. Το Πασόκ εγγυάται την ασφάλεια και εγγυάται μια διαφορετική πολιτική, την οποία φαίνεται επίσης από τις δημοσκοπήσεις ότι την επιζητούν οι πολίτες.
7: Εχθές παρακολούθησα τον αρχηγό σας, τον Αντώνη Σρόιτερ, να λέει ότι μπορούμε να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία έστω και μία ψήφο.
6: Μπορούμε,
7: η Νέα Δημοκρατία σε αυτή τη δημοσκόπηση, τουλάχιστον για εμάς, για το Action 24, φαίνεται ότι είναι στα χειρότερά της το τελευταίο διάστημα. Είναι όμως τεράστια η διαφορά με το ΠΑΣΟΚ, κύριε Γλαβίνα. Δηλαδή, πώς θα καλύψετε αυτή τη διαφορά?
6: Έχουμε χρόνο μπροστά μας, με την έννοια ότι οι εκλογές φαίνεται ότι θα γίνουν σε ένα χρόνο το πολύ ενδεχομένως νωρίτερο το φθινόπωρο. Σε αυτό το διάστημα, το ΠΑΣΟΚ νομίζω έχουμε ανεβάσει πάρα πολύ τους ρυθμούς. Και η διαδικασία των ψηφοδελτίων και η διαδικασία της διεύρυνσης νομίζω αποφέρουν καρπούς στο ΠΑΣΟΚ. Στο διάστημα αυτό έχουμε όλο το χρόνο, τη διάθεση και νομίζω και τη μαχητικότητα που χρειάζεται και το πάθος, εγώ θα σας πω, να αποδείξουμε ότι η πολιτική αλλαγή είναι εφικτή. Είναι εύκολο σε καμία περίπτωση. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Αλλά είμαστε αισιόδοξοι ότι μπορούμε να το πετύχουμε. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε μια πτώση και θεωρώ ότι δεν μπορεί να βγει από την πτώση του ΟΠΕΚΕΠΕ, του Λαζαρίδη και όλων των σκανδάλων. Θα μείνει στάσιμη. Στο χέρι μας είναι στις πρώτες και στις δεύτερες εκλογές που είναι πολύ πιθανές, το ΠΑΣΟΚ με τη σταθερότητά του, με την αξιοπιστία του, με την ποιότητα του λόγου του, με το στελεχειακό του δυναμικό, με την ηγεσία του, να αποδείξει ότι μπορεί να καταφέρει και μεσούς του θα καταφέρει.
7: Όλοι οι δημοσκόποι πάντως μιλούν για μάχη της δεύτερης θέσης.
6: Νομίζω ότι το έχουμε απορρίψει αυτό το σενάριο. Και σας το λέω και σχετικά. Ότι και τα δύο κόμματα, τα δύο συν ένα, δεν ξέρω αν ο κ. Σαμαράς θα το κάνει, άκουσα τον κ. Μαρκόπουλο. Τα δύο κόμματα θεωρώ ότι παίζουν σε άλλη εκλογική κλίμακα. Και του συγκεκριμένου ο κ. Τσίπρας θεωρώ ότι δεν διεκδικεί ρόλο κυβέρνηση για το κόμμα του. Προσπαθεί να μαζέψει το χώρο του, να τον ενοποιήσει με κάποιο τρόπο, να βάλει κάποια νέα στελέχη μπροστά. Ούτε έχει τίποτα ιδιαίτερες εισρωές από στελέχη ευρύτερων χώρων. Ούτε τίποτα.
3: Μιας και αναφέρεστε σε στελέχη, ποντάρετε πάρα πολύ στη διεύρυνση, κύριε Γλαβίνα, στο κόμμα. Βλέπουμε ιστορικό στέλεχος του κόμματός σας. Το ακούσατε πριν και στην κουβέντα που είχαμε με τους συναδέλφους. Ο κ. Καστανίδης φεύγει ουσιαστικά. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Η διεύρυνση είναι ο κ. Φαραντούρης, ας πούμε, και όχι τα ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
6: Θέλω να πω, ποντάρετε,
3: δεν ποντάρετε πια στα ιστορικά στελέχη. Πάτε σε μια διεύρυνση με πρόσωπο όπως ο κ. Φαραντούρης, που προέρχεται από έναν άλλο χώρο.
6: Για να μην αδικούμε, υπάρχουν πάρα πολλά ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Μας φέρω για παράδειγμα τον κ. Καστανίδη, τον κ. Λάμπρου και δεκάδες άλλα, που τα οποία είναι κοντά στην παράταξη, αναλαμβάνουν ρόλους, ασχολούνται με τη διεύρυνση, ασχολούνται με τα ψηφοδέλτια. Έχουν ένα επικουρικό ρόλο και τους χρειαζόμαστε πάρα πολύ και πάντα τους ακούμε και τους αγαπάμε πάρα πολύ. Νομίζω αυτό το κοκτέιλ, το μείγμα εμπειρότερων στελεχών με τη νέα γενιά δεν το έχει άλλο, κανένα άλλο κόμμα αυτό που έχουμε πετύχει στο ΠΑΣΟΚ. Θεωρώ ότι η διεύρυνση βαδίζει καλά. Και η συγχώρηση του κ. Φαραντούρη και άλλα στελέχη που έχουν έρθει και θα έρθουν και άλλα, πιστέψτε με. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον να επανέλθουν στο ΠΑΣΟΚ.
7: Από ποιους χώρους?
6: Και μεσαίους χώρους. Και από το κέντρο, εγώ θα σας πω, και από την αριστερά. Στελέχη τα οποία αποχωρήσαν από το ΠΑΣΟΚ ή δεν ήταν στο ΠΑΣΟΚ και θέλουν και πιστεύουν στο ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα συγκροτημένο, στοιχειοθετημένο κόμμα με προγραμματικό λόγο, με δυναμική. Με θέση και αρχές τα οποία τα υπηρετούμε όλοι. Ναι. Αυτά θα τα αποφασίσει
3: η Επιτροπή Διεύρυνσης. Πάντως, αν βάλετε δηλώσεις, μιας και αναφέρθηκες, της κυρίας Τζάκρη ή της κυρίας Κασιμάτη κατά καιρούς, το τι έλεγαν για το κόμμα σας, κύριε Γλαβίνα, νομίζω ότι θα πρέπει, δεν ξέρω πώς, με ποιο τρόπο θα καταφέρετε να σβήσετε όλες αυτές τις δηλώσεις.
6: Όλα αυτά φυσικά έχουν καταγραφεί και δεν ξεχνιούνται και ο καθένας έχει την πορεία του. Αλλά θα το πω και αξιολογείται. Θα τα αξιολογήσουν οι άνθρωποι που έχουν την ευθύνη και θα λάβουν τις ανάλογες αποφάσεις. Δεν ξέρω αν ισχύουν αυτά που λέτε, μπορεί και να μην ισχύουν.
3: Αλήθεια, τα διαβάζουμε
6: ως πηγές. Εγώ προσωπικά έχω εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που παίρνουν αυτές τις αποφάσεις.
3: Εγώ θα επιμείνω. Ο κ. Καστανίδης έπρεπε να φύγει από το ΠΑΣΟΚ. Ήταν η ώρα αυτή για να φύγει ένας στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που έχει γνωρίζετε πολύ καλά, καλύτερα από μένα.
6: Είναι προσωπική το
3: αποφάσεις. Ότι στην πρώτη Θεσσαλονίκη. Καλά τώρα. Αναγκάστηκε ουσιαστικά ο κ. Καστανίδης να φύγει, κύριε Γλαβίνα, από το ΠΑΣΟΚ.
7: Έφυγε με εχμές, δηλαδή δεν αναγκάστηκε.
6: Καταρχήν δεν είναι μια ευχάριστη εξέλιξη. Δεν είναι μια ευχάριστη εξέλιξη. Προφανώς. Αυτό είναι δεδομένο. Ο κ. Καστανίδης, όπως και όλα τα ιστορικά στελέχη της παράταξης, τα οποία ήταν στο ΠΑΣΟΚ στη δεκαετία του 80, μεγαλούρισαν μέσα στο ΠΑΣΟΚ, φέραν μεγάλες μεταρρυθμίσεις, κάναν το ΠΑΣΟΚ μεγάλο, αλλάξανε τη χώρα ουσιαστικά. Έχουν από εμάς, τους νεότερους, έχουν όλο το σεβασμό μας. Και αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Και δεν σβήνεται η πορεία κανενός, ό,τι και αν συμβεί. Από εκεί και πέρα, ο κ. Καστανίδης πήρε μια απόφαση, προσωπική κατά την άποψή μου. ενδεχομένως ευχάριστη. Καθόλου δεν το συζητάμε αυτό. Μακάρι να μην είχε συμβεί. Μου προκαλεί και με ένα απορία ότι αυτό συνέβη 50 μέρες μετά το συνέδριο. Οι αποφάσεις πάρθηκαν στο συνέδριο. Άκουσα και την κυρία Κάτζου. Θα μπορούσε να πει ότι να έρθει στο συνέδριο, να εκφράσει τις διαφωνίες του, να πει τις απόψεις του. Δημοκρατικό κόμμα είμαστε. Νομίζω ήταν και στην Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου στο πλαίσιο των προγραμματικών επεξεργασιών. Ναι. Μπορούσε να το κάνει. Δεν το έκανε, το επέλεξε. Ασφαλώς σεβόμαστε την απόφαση του, δικαίωμά του. Αλλά νομίζω ότι το Πασόκ προχωράει. Θα σας πω κάτι που το λέω για όλους. Το μοναστήρι να είναι καλά.
7: Και έτσι θα ολοκληρώσουμε. Το μοναστήρι να είναι καλά.
6: Γενικώς το λέω αυτό για όλους. Είναι πάει για αρχή. Εσύ για την Δημοκρατία.
1: Ακούτε,
6: για το
1: κύριε Μαρκόπουλε, το μοναστήρι να είναι καλά.
6: Ισχύει για το Πασόκ. Προχωράνε τα κόμματα.
7: Βοήθειά σας, κύριε Μαρκόπουλε.
6: Ισχύει αυτό.
7: Κύριε Γλαβίνα, επίσης.
5: Τον κύριο Γλαβίνα πάντα τον παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον και είναι από τα σοβαρά στελέχη του Πασόκ. Όμως νομίζω.
1: Και εμείς γι' αυτό χαιρόμαστε όταν μου φύγει.
5: Αγαπητέ Θανάση, θα μου επιτρέψει να σου πω ότι τα στελέχη, οι άνθρωποι, είναι που κάνουν τα κόμματα.
6: Δηλαδή, διαφωνώ.
5: Αντιλαμβάνεσαι πώς να το πω.
6: Απόλυτα.
5: Νομίζω ότι κάποια στελέχη έχουν δώσει έναν αγώνα. Είπα
6: το σεβασμό μου. Και ούτε είπα ότι είναι μια ευχαρίστηση.
1: Τώρα μην το λέτε, κύριε Μαρκόπουλε, εδώ το.
6: Αντιλαμβάνομαι. Θα το πείτε για τον κύριο Σαμαρά. Προφανώς. Ή αν ο πρώην πρωθυπουργός θα βρεθεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
7: Εγώ είπα να αγιάσουμε λίγο, παιδιά. Αναβερθήκατε στα μοναστήρια, γι' αυτό δεν είπα τίποτα. Με πρόλαβε εδώ η Κουτροκόη όμως. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
7: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γλαβίνα, και εσάς. Πάμε διαφημίσεις. Ναι, ναι, ελάτε.

στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας. Γιατί η φύση ξέρει. It's a cops. I'll go this way. Trigger, you punk, I'd love to blow you away. I have the right to remain silent. The Rookies. Will you say that again, please? The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: τα έξυπνα παιδιά πειραματίζονται πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Ήσουν ατέλειο.
1: Τυχαία ζω, ναι, ναι. Ακριβώς επειδή πειραματίζομαι. Είπα, αν βγάλω τη λάμπα από το φακό,
0: ναι,
1: και τη βάλω στο πορτατή, πόσο έντονα θα δείξει.

0: έτσι.
1: Και ο αέρα δεν γίνεται.
2: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
3: Έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
4: Η εικόνα στις δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
5: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
6: Δεν καθαρίζει το βλέμμα η οργή.
7: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός του.
8: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη της ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.
9: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
10: Είναι ο Μπέντι Λίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
11: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
9: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: να κάνω κι εγώ ένα άμπρα κατάμπρα και οι τιμές στο σούπερ μάρκετ να γίνουν.
1: Να εξαφανιστούν.
0: Να μηδενιστούν όλα.
1: Να είναι όλα δωρεάν.
0: Να είναι όλα δωρεάν.
1: Να μπαίνει ο κόσμος και να παίρνει μέσα ό,τι θέλει.
0: Αυτό θέλει.
1: Και να μην πληρώνει. Και να μην πηγαίνει στο ταμείο και να πιάνει την καρδιά του.
0: Να κάνω ένα άμπρα κατάμπρα.
1: Και να μετράει τα λεφτά του.
0: Κύριε Τσεμπερλίδη, με το άμπρα κατάμπρα λέτε να τα καταφέρουμε.
2: Κυρία Κουτροκόη, μόλις σκεφτόμουν. Και αγαπητέ Γρηγοριάδη, μόλις σκεφτόμουν ακριβώς αυτό που είπατε, λέω: κοίταξε, για να χορέψουν έτσι αυτοί οι άνθρωποι, κάνουν τεράστιες προσπάθειες συγχρονισμού. Τις ίδιες προσπάθειες συγχρονισμού κάνει η αγορά με τα καρτέλ.
1: Ναι.
2: Αυτό έχουμε ένα ενιαίο αποτέλεσμα.
1: Επειδή χορεύουν οι τιμές των προϊόντων, κύριε Τσεμπερλίδη, και τα κέρδη των σούπερ μάρκετ είναι στο Θεό. Και τα οικονομικά των καταναλωτών είναι στα τάρταρα.
0: Και τους φιλοξενούμε εδώ και μας λένε καμία σχέση αυτά που λέτε.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά εμείς έχουμε αποδείξεις για αυτά τα οποία λέμε. Καλά, νομίζω το κάθε νοικοκυριό έχει αποδείξεις. Κάθε φορά που παίρνει την απόδειξη από την ταμιακή εκεί στο σούπερ μάρκετ, που πάει και γεμίζει το καλάθι.
1: Και
0: σου λέει, μα εγώ πήρα λιγότερο από την προηγούμενη φορά.
1: Ναι.
0: Γιατί η τιμή είναι ίδια.
1: Γιατί όλοι οι παιδί μου πηγαίνουν με λίστα. Πηγαίνει στα σούπερ μάρκετ, στους διαδρόμους και ο ένας πέφτει πάνω στον άλλον γιατί όλοι περπατούμε έτσι με τη λίστα για να δούμε τι έχουμε.
0: Δίκιο.
1: Δεν κοιτάμε μπροστά μας. Κοιτάμε
0: δίκιο.
1: Τη λίστα για να πάρουμε συγκεκριμένα προϊόντα και στο σαφάρι της χαμηλότερης τιμής επίσης, έτσι. Και ο ένας πέφτει πάνω στον άλλον. Έχουμε κάτι κάρτες, κύριε Τσεμπερλίδη, και θέλω λίγο να τις συζητήσουμε για τα υπερκέρδη των σούπερ μάρκετ. Κοιτάξτε τώρα. 6 δις σκλαβενίτης συν 8. Αυξημένα δηλαδή, που δεν είναι μικρό το ποσοστό.
0: Όχι έτσι, βέβαια.
1: Όταν συρρυκνώνεται συνεχώς το εισόδημα λόγω του κόστου ζωής. Πάμε να συνεχίσουμε.
0: Πάμε στην επόμενη κάρτα μας. Να δούμε ΑΒ Βασιλόπουλος. 1,97 δισεκατομμύρια ευρώ τα κέρδη στο συν 2%.
1: Συνεχίζουμε με το επόμενο παρακαλώ που είναι Μασούτης. 2,2 δις συν 6%. Έχουμε σε αυτό το ποσό.
0: Και πάμε να δούμε και την τελευταία κάρτα, το My Market. 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ στο συν 6%. Αυτά τα πληρώνουμε εμείς και εσείς, έτσι. Από την τσέπη μας βγαίνουν αυτά όλα.
1: Εγώ μια πολύ σύντομη εκτίμηση και θα μου πείτε αν κάνω λάθος. Εγώ που νομίζω ότι δεν κάνω. Πώς γίνεται να μειώνουμε εμείς οι καταναλωτές στις αγορές μας, γιατί αυτό λέμε όλοι, λόγω της οικονομικής πίεσης που δεχόμαστε, και να αυξάνονται τα υπερκέρδη των σούπερ μάρκετ. Πώς γίνεται αυτό?
2: Δύο σλόγγαν που τα λέω εδώ και χρόνια, γι' αυτό και έχω θεωρηθεί κακός. Πρώτον, ο δείκτης τιμών καταναλωτή δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Και η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι η σχέση εισοδημάτων και δείκτη τιμών καταναλωτή. Αυτά αποφασίζονται από πολιτικές και οικονομικές αποφάσεις. Τουλάχιστον στην ευρωπαϊκή οικονομία, που είναι ένα τρίγωνο, που συμμετέχουν αυτοί που προσφέρουν, συμμετέχουν οι καταναλωτές και συμμετέχει η διοίκηση μέσα από ανεξάρτητες αρχές και νομοθεσία. Mm-hmm. Άρα αυτά όλα που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο. Και αν σκεφτεί κανείς ότι υπήρξαν περίοδοι που είχαμε πλαφόν στο ποσοστό, μεικτό ποσοστό κέρδους. Πώς αυξήθηκαν τα κέρδη?
1: Να σας πω
0: αυτό
1: εγώ.
0: Ακόμα και τώρα.
1: Να σας πω εγώ. Να σας πω πώς αυξήθηκαν τα κέρδη. Μειώνουν τις ποσότητές τους σε πάρα πολλά προϊόντα. Συγκρατούν υποτίθεται τις τιμές, αλλά τι να το κάνω εγώ αν παίρνω χαμηλότερη ποσότητα?
2: Κοιτάξτε, εδώ θα αναφέρω και τις δικές μας ευθύνες. Η Κέσο Αζέρ το έχω αναφέρει πάλι. Στη Γαλλία υποχρέωσε την κυβέρνηση και τις επιχειρήσεις όταν μειώνουν την ποσότητα σε κάποιο τυποποιημένο προϊόν, όχι απλώς να τα αγοράσουν τα ψηλά γράμματα σε λίτρα ή γραμμάρια, άρα δεν είναι παράνομοι,
0: ναι.
2: Να βάζουν μεγάλη ετικέτα,
0: καλά,
2: μεγαλύτερη από την προβολή και να λέει, σε αυτή τη συσκευασία μειώσαμε την ποσότητα.
0: Εδώ αυτά δεν γίνονται, κύριε Τσεμπερλίδη. Εδώ αυτά δεν γίνονται. Όπως δεν γίνεται και αυτό που λέγαμε με μειωμένη τιμή και το καλάθι του νοικοκυριού, και αντί να είναι όλα συγκεντρωμένα, έπρεπε να ψάχνεις 15 ώρες με ένα σούπερ μάρκετ για να βρεις ποιο προϊόν σε συμφέρει να αγοράσεις για το σπίτι σου, για το νοικοκυριό σου. Υπάρχει τεράστια δυσκολία. Και επίσης, αυτό το οποίο ακούω διαρκώς, ότι γίνονται έλεγχοι, προφανώς και δεν αποδίδουν αυτοί οι έλεγχοι. Γιατί προφανώς και τα πρόστιμα που επιβάλλονται είναι πολύ χαμηλότερα από τα κέρδη που έχουν τα σούπερ μάρκετ. Και δεν τους ενδιαφέρει.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. είναι θέμα πολιτικών αποφάσεων. Πρέπει να δούμε ποιος κερδίζει πρώτος περισσότερα απ' όλα. Πρώτα είναι η πολιτεία. Βλέπουμε ότι...
0: Από το ΦΠΑ.
2: Εμφανίζει. Ακριβώς, αυξημένος ΦΠΑ. Εμφανίζει αύξηση του ΑΕΠ και αναρωτιέται ο καημένος Έλληνας. Και όχι ο μέσος Έλληνας ή αυτός που έχει μεγάλο εισόδημα. Αυτός που είναι στο 1/3 και δεν μπορεί όχι να καταγράψει τι θα πάει να πάρει, να βάλει τα βασικά πράγματα στο καλάθι. Γι' αυτόν ο πληθωρισμός 3,9 το Μάρτιο. Δεν είναι 3,9. Τα τρόφιμα, ο μέσος όρος και εκείνος είναι 4,5. Αν όμως πάμε να κάνουμε έναν τιμάριθμο φτωχού, αυτό το είχα πριν 10 χρόνια, ένας πολιτικός το είπε σε μια δικιά μου περιγραφή, αλλά την είδα να την αναλύει το Πανεπιστήμιο και να λέει, αν φτιάχναμε έναν πληθωρισμό των εισοδημάτων του φτωχού, δεν θα ήταν 4,9. Θα ήταν 25 και 30%.
1: Βεβαίως.
0: Έχετε δίκιο.
1: Εννοείται.
0: Γιατί δεν υπάρχουν οργανωμένες έτσι καταναλωτικές οργανώσεις και σας το ρωτώ αυτό κύριε Τσεμπερλίδη, γιατί είστε πρόεδρος του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες. Το ερώτημα είναι γιατί δεν μπορείτε όλοι εσείς οι φορείς ενωμένοι να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια όλων ημών των καταναλωτών. Δηλαδή ουσιαστικά παλεύετε για το ίδιο πράγμα, αλλά δεν είστε ενωμένοι.
2: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Καταφέραμε με κριτήρια που έβαλε το ΚΕΠΚΑ να βάλει την αμοιβιοτέλεια στη λειτουργία των ενώσεων. Και αυτή τη στιγμή έχουμε πανελλαδικές μόνο 3 πιστοποιημένες ενώσεις. Δεν υπάρχουν οι άλλες. Οι άλλες δεν πληρούν κριτήρια, γι' αυτό δεν έχουν πιστοποιηθεί.
0: Δηλαδή είναι αλλά το ΚΕΠΚΑ, είναι το ΙΝΚΑ και...
2: Το ΙΝΚΑ και... Όχι το ΙΝΚΑ, δεν είναι. Το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών με πανελλαδική. Είναι η ΕΚ, η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών που είναι με τη ΓΕΣΕ
1: και η 100,
0: Η ΕΚΠΙΖΟ, η κυρία Καλαποθαράκου.
1: Πάντως,
2: κυρία Καλαποθαράκου.
1: Πάντως,
2: επειδή
1: Πρόεδρε...
2: βάλατε κάτι, για να, επειδή χτύπησε άσχημα για μένα, ξέρετε ότι εμείς είμαστε θελοντές, έτσι εγώ ήμουν 38,5 χρόνια στον ΟΤΕ, είμαι συνταξιούχος. Δεν έχουμε νέους ανθρώπους που να θέλουν να προσφέρουν εθελοντικά γιατί δίνουν αγώνα επιβίωσης. Δεν δουλεύουν 35 και 40 ώρες. Δουλεύουν πολύ περισσότερες για να επιβιώσουν. Πώς να προσφέρει σε θελοντισμό. Αυτό είναι όμως ένα άλλο θέμα.
1: Πάντως, Δήμαρχε, Πρόεδρε,
2: για να κλείσω.
1: Όταν είχαμε το κίνημα της πατάτας, τα θυμάστε αυτά πριν από χρόνια, τότε που δίνανε δωρεάν η παραγωγή τα προϊόντα τους, είχαμε ένα αποτέλεσμα, γιατί ακολούθησαν μετά και πάρα πολλά άλλα προϊόντα. Είδαμε και φρούτα, είδαμε και άλλα λαχανικά. Δηλαδή δεν ξέρω αν
0: θέλει
1: θα πρέπει...
0: Θέλει δράση και από εμάς.
1: Αυτό ακριβώς. Αν θα πρέπει να περάσουμε σε πιο δραστικές πια λύσεις. Και επίσης εμένα δεν μου προκαλεί καθόλου εντύπωση το ότι βλέπουμε όλο και περισσότερους καταναλωτές να στρέφονται στα μίνι μάρκετ της αγοράς, που εκεί πραγματικά μπορείς να βρεις πολύ πιο φθηνά προϊόντα. Πολύ πιο φθηνά προϊόντα.
2: Καλά κάνει ο καταναλωτής και ερευνά. Θα σας πω κάτι τώρα που το είδα, πήγα να δώσω αίμα και περνούσα από ένα κατάστημα και έβλεπα ένα μπουφανάκι, μ' άρεσε, βλέπω 34 ευρώ τιμή, μπράβο. Το ίδιο μπουφάν στην κεντρική αγορά το είδα 60.
1: Ναι.
2: Άρα πρέπει να ερευνάω καταναλωτές. Αλλά αυτό που βάλατε είναι το πιο σημαντικό. Αν δεν καταλάβουμε ότι πρέπει να αποκτήσουμε συλλογική φωνή για να έχουμε συλλογική αντίδραση, τα αφήνουμε όλα στους πολιτικούς, στις κυβερνήσεις και τις ανεξάρτητες αρχές, για τις οποίες έχω μεγάλο πρόβλημα σε σχέση με το πώς λειτουργούν. Αυτά που ανακοινώνουν με αυτά που κάνουν δεν έχουν καμία σχέση. Γιατί ξέρω ότι η ανεξάρτητη αρχή που έγινε διοικητική αρχή προστασίας του καταναλωτή ακόμα δεν έχει λειτουργήσει. Παρ' όλα αυτά λέει ότι κάνει ελέγχους. Θέλω να όμως να αναφέρω ένα παράδειγμα που περνάει τα όρια, ας πούμε, του ευστράπελου. Ρωτάνε έναν παραγωγό στη λαϊκή αγορά. Την περασμένη εβδομάδα αγόρασα την ντομάτα 2 ευρώ. Τώρα μου τη λες 4 γιατί. Η απάντηση του, μα δεν ξέρετε, γίνεται πόλεμος. Τα λιπάσματα έχουν αυξηθεί. Το είπε με τέτοιο στόχο και δεν τον είπε κανένας. Ποια λιπάσματα, ρε φίλε. Δεν ήρθε γραμμάριο λίπασμα από την εμπόλεμη περιοχή.
0: Σου
2: δεν
0: λέει ότι η παραλαβή που θα κάνουμε θα είναι με καπέλο. Οπότε, ναι. Αυτή είναι η απάντηση. Αυτή είναι η απάντηση, κύριε Τσεμπερλίδη.
2: Ναι, όταν θα κάνετε και θα επιβαρυνθεί η παραγωγή σας αυτή τα τόσα. Μην κάνετε όπως το
0: δημιουργείτε. Μα εγώ θα πρέπει να τα αγοράσω, θα σου πει. Εγώ θα πρέπει να το αγοράσω.
2: Όταν τα αγοράσει, θα το πληρώσει. Γιατί είδαμε και στο αλεύρι. Αγοράζουν το στάρι 16 λεπτά ενώ το αγόρασαν 25 και 35, αλλά δεν ρίχνουν τις τιμές.
0: Θα μείνουμε με το θέμα αυτό, με τις τιμές στην αγορά και στα σούπερ μάρκετ, θα το αναδεικνύουμε διαρκώς. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Τσεμπερλίδη.
1: Γεια σας, κύριε
0: Τσεμπερλίδη. Για την επικοινωνία που είχαμε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ και ας ξυπνήσουμε και σαν καταναλωτές. Δεν υπάρχουν άλλοι λύσεις στην ελεύθερη
0: κοινωνία. Σωστά το λέτε. Πρέπει και εμείς η καταναλωτική μας συνείδηση λίγο να ξυπνήσει.
1: Εμπάργκο.
0: Τώρα. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Μποϊκοτάζει συγκεκριμένες εταιρείες, συγκεκριμένα προϊόντα.
1: Γιατί δεν με διορθώσεις,
0: μωρέ. Είπα να μην σε διορθώσω στον αέρα, αλλά και εσύ το θέλεις.
1: Μποϊκοτάζει ήθελα να πω.
0: Πάμε να
1: προχωρήσουμε.
0: Επειδή είμαστε πολύ ρομαντικοί εμείς εδώ στο Action 24, θέλουμε να πάμε σε ένα επάγγελμα που το βλέπουμε και το βλέπουμε πάρα πολύ σε όλες τις παλιές ασπρόμαυρες ελληνικές ταινίες. Ο Εφημεριδοπόλης. Ο περιπτεράς, έτσι που έχει τις εφημερίδες απ' έξω, κρεμασμένες.
1: Με τους πάγκους τους
0: και
1: εκεί.
0: Και πήγαινες εκεί και κοιτούσες να δεις τι έχουν τα πρωτοσέλιδα. Ναι. Άνοιγες και λίγο, έκλεβες, άνοιγες και λίγο την εφημερίδα.
1: Τώρα δεν τα βλέπεις αυτά. Διάβαζες όπως κάνει ο Άννα Ρίζου, εκεί έπαιρνες μια εφημερίδα στα χέρια σου.
0: Μύριζες, είχες αυτή τη μυρωδιά. Απειλείται αυτό το επάγγελμα που προσέξτε να δείτε. Περίπτερα. Δεν συναντάς παντού σε άλλες χώρες. Ναι. Δεν συναντάς σχεδόν σε καμία ευρωπαϊκή χώρα. Περίπτερα
1: αυτό...
0: τέτοια. Έχουμε μόνο εμείς εδώ, στην Ελλάδα.
1: Και γι' αυτό ζητούν να χαρακτηριστεί και το επάγγελμά τους διατηρηταίο, διότι έχουν μείνει και ελάχιστα πια στη χώρα μας, όχι μόνο στην Αθήνα, γενικότερα στην Ελλάδα. Έλα, Ιωάννα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα. Τώρα, όπως είδατε, διάβαζα την εφημεριδούλα μου εδώ στο Σύνταγμα, μπροστά από έναν πάγκο, ο οποίος πολλοί εφημερίδες και περιοδικά εδώ πέρα στην Οδό Φιλελλήνων και Μητροπόλεως. Έχει παρατηρηθεί λοιπόν ότι οι συγκεκριμένοι πάγκοι έχουν μειωθεί σε τεράστιο βαθμό.
0: Ναι, δηλαδή, Ιωάννα μου, γιατί πλέον
3: στο κέντρο
0: όλοι είμαστε
3: Αθήνας.
0: Με το κινητό στο χέρι και διαβάζουμε τις ειδήσεις από εκεί ή από το τάμπλετ και πλέον δεν αγοράζουμε ούτε περιοδικά για να περάσουμε έτσι το χρόνο μας, ούτε εφημερίδες για να ενημερωθούμε.
3: Ακριβώς τώρα. Αυτό λοιπόν οφείλεται στην ψηφιοποίηση, όπου όπως ανέφερες, όλοι πλέον μπορούμε να πιάσουμε το κινητό μας, να επισκεφθούμε μία ιστοσελίδα και να διαβάσουμε οποιοδήποτε άρθρο της αρέσκειάς μας. Πέραν λοιπόν όμως της μείωσης αυτών των συγκεκριμένων πάγκων, εξαλείφεται και το ίδιο το επάγγελμα. Ο κύριος λοιπόν εδώ πέρα, ο κύριος Μαρίνης Κολάρος, ο ιδιοκτήτης αυτού του πάγκου, μου ανέφερε χαρακτηριστικά ότι μέχρι το 2010 υπήρχαν γύρω στους 850 τέτοιους πολίτες που πολλούσαν εφημερίδες και περιοδικά και πλέον σήμερα έχουν μείνει μόνο 200-250.
1: Εντάξει, είναι τεράστιο το ποσοστό της
0: μείωσης. Έχει μείνει μόνο το 1/4, έτσι.
1: Είναι τεράστιο το ποσοστό της μείωσης και είναι κρίμα για ένα τόσο ιστορικό επάγγελμα και για τέτοια περίπτερα που είναι και η ταυτότητα της χώρας μας. Τώρα πώς θα το κάνουμε. Είναι ταυτότητα της χώρας μας. Για να μιλήσουμε λοιπόν και να τον καλημερίσουμε τον κύριο Μαρίνη. Καλή σας ημέρα.
0: Ο Μαρίνης Κολάρος.
1: Ναι, Μαρίνης Κολάρος.
4: Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα.
0: Γεια σας. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Απειλείτε το επάγγελμά σας, σωστά. Απειλείτε πια το επάγγελμά σας.
4: Ναι, αρκετά προσοβαρά, ναι.

0: κατζίδικα, τώρα αυτού του είδους οι επιχειρήσεις, που επίσης εκεί μέσα μπορείς να βρεις από τσιγάρα και αναπτήρες και σοκολατοειδή που πολλάτε εσείς, μέχρι εφημερίδες και περιοδικά. Και αυτό είναι ένα πλήγμα επίσης για τον κλάδο σας.
1: Εντάξει, είναι, αλλά και τα ψηφιατζίδικα αυτά, τα πιο πολλά, σχεδόν όλα, όχι τα πιο πολλά, συνάδελφοι με φερδοπόλες τα τροφοδοτούν. Ναι.
2: Η αλήθεια όμως είναι ότι αν θελήσω εγώ Παρασκευή μετά τα μεσάνυχτα ή Σάββατο μετά τα μεσάνυχτα να πάρω τις κυριακάτικες εφημερίδες, εσάς θα έρθω, κύριε Κολάρο, γιατί εκεί θα τις βρω.
1: Ναι. Εμείς έχουμε εφημερίδες από τις 5 η ώρα το απόγευμα του Σαββάτου και είμαστε ανοιχτά όλο το Σάββατο το βράδυ μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι 3:30-4 η ώρα.
2: Σωστά. Και έχετε εν τω μεταξύ έχετε και πάρα πολλούς, μπορεί να είναι λιγότεροι μεν, αλλά έχετε και σταθερούς πελάτες, έτσι δεν είναι, που γνωρίζεστε κιόλας.
1: Ναι, διαφορετικά δεν γίνεται. Βέβαια, έρχονται εδώ και είναι κάτι συγκινητικό αυτό. Έρχονται σχεδόν από όλη την Αθήνα Σαββατοκύριακο.
0: Εσείς πόσα χρόνια τώρα...
1: Ναι, για να ψωνίσουν εφημερίδες. Γιατί έτσι θέλουν να έρθουν από εδώ, τους αρέσει.
0: Πόσα χρόνια είστε εκεί.
1: Εγώ εδώ στο σημείο είμαι 18 χρόνια. Πρώτα ήμουν Βουκουρεστίου και Βαλαρίδη στο πεζόδρομο τα υπόλοιπα χρόνια, σύνολο 43.
0: Άρα θυμάστε και τις εποχές που έρχονταν εκεί και με τα τηλέφωνα.
1: Τα κατσκαλές, βέβαια.
0: Για να πάρουν τηλέφωνο, διότι δεν είχαμε όλοι στα σπίτια μας τότε τηλέφωνα κλπ. Έτσι φαντάζομαι ότι θυμάστε. Έχετε να μας διηγηθείτε έτσι κάποια ιστορία πολύ χαρακτηριστική που σας έχει χαραχτεί.
1: Ναι, θα σας πω ότι τα παλιά δίναμε, όταν ήμουν στην προηγούμενη δουλειά, δίναμε σε πολλά υπουργεία, σε Γενική Γραμματεία Τύπου, στο Μέγαρο Μαξίμου κλπ. Εφημερίδες. Και σε άλλα υπουργεία. Αν αργούσαν 5-10 λεπτά και ήταν σεισμός από τα τηλέφωνα, που είναι, γιατί δεν έρχονται, τι κάνετε, τι φτιάχνετε. Τώρα ουδείς ασχολείται.
2: Και στο πέρασμά τους και στο παρελθόν δεν και τους. Πολλοί πολιτικοί περνούσαν και έπαιρναν εφημερίδες από εσάς.
1: Ναι, πάρα πολύ. Ναι. Ναι.
2: Ζητάτε λοιπόν να χαρακτηριστεί.
1: Ελάτε.
2: Ναι, όχι, πείτε εσείς, ολοκληρώστε εσείς.
1: Εντάξει, εδώ είχαμε ένα από τα καλά προνόμια που γνώριζαμε πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλούς. Ναι.
0: Πόσα ραντεβού έχουν δοθεί εκεί στο περίπτερό σας.
2: Υπήρχε κάποιος έτσι με καμία έτσι.
1: Ναι, έχουν γίνει πολλές γνωριμίες εδώ γενικά. Μιλάμε και κοινωνικές και γενικά γνωριμίες.
2: Πείτε μας καμία.
1: Πάρα πολλές.
2: Πείτε μας και τον πιο ιδιότροπο, τον πιο έτσι, ποιος ήταν ο πιο πλακατζής.
1: Όχι, το ιδιότροπο είναι ότι τα παλιά χρόνια... Μιλάμε τη δεκαετία του 80, αρχές του 90, το πόλι εκεί κάπου. Μην έκανες λάθος εφημερίδα. Δηλαδή, να βγάζεις τύπου αντί για νέα που ήθελε ή το αντίστροφο. Σε κοίταχε με μισό μάτι.
0: Ναι, βέβαια, εντάξει.
1: Ο πελάτης.
0: Εννοείται.
1: Ναι, ήταν τότε τα πράγματα πιο φανατισμένα.
0: Ήταν χαρακτηρισμένες
2: πολιτικών φρονημάτων.
1: Ναι.
0: Τώρα συζητάτε να χαρακτηριστεί.
1: Ναι, τότε ήταν. Τώρα δεν είναι. Δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα.
0: Τώρα συζητάτε να χαρακτηριστεί το επάγγελμά σας διατηρηταίος, σωστά.
1: Αν μπορεί, ναι. Και υπάρχει και ένα άλλο θεματάκι. Να δράξουμε την ευκαιρία, μια και είμαστε μαζί. Έχει ψηφιστεί ένας νόμος που για να πάρεις άδεια από το Δήμο πρέπει να ανήκει στην κατηγορία με ειδικές ανάγκες.
2: Ναι.
1: Και μας έχουν, γιατί μας έχουν κατατάξει στην κατηγορία των μικροπολιτών. Εμείς δεν είμαστε μικροπολιτές, εμείς πουλάμε διατιμημένο είδος. Δεν πουλάμε ό,τι θέλουμε.
2: Άρα και τι σας λένε τώρα, απειλήστε.
1: Ναι, θα το φτιάξουμε, αλλά ακόμα να μην το φτιάξουμε. Δηλαδή, να μπορεί να μεταφέρεται η άδεια σε επαγγελματία, συνάδελφο.
2: Μάλιστα.
1: Ναι.
2: Θα το δούμε και εμείς.
1: Τώρα δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ναι, αυτό ναι, είναι σοβαρό, εντάξει, γιατί έχουν κλείσει και τόσο, δεν έχει παρουσιαστεί και κάποιος, ας πούμε, άλλος. Άμα δεν υπάρχει επαγγελματίας να ξέρει τη δουλειά, δύσκολο άλλος ασχοληθεί με αυτό το επάγγελμα.
0: Είστε...
1: Και η σημερινή εποχή, μάλιστα.
0: 24 ώρες λειτουργίας και έτσι να ολοκληρώσουμε.
1: Τις καθημερινές...
0: Κλείνετε τι ώρα. Τι ώρα κλείνετε τις καθημερινές.
1: Τις καθημερινές... 4 η ώρα και το Σάββατο που ανοίγουμε 6 ώρα το πρωί και κλείνουμε την Κυριακή το μεσημέρι στις 3:30-4 ώρες.
0: Λόγω και της επικινδυνότητας, έτσι, διότι συχνά γίνεστε και στόχος οι συνάδελφοί σας τουλάχιστον έτσι δραστών.
2: Παιδί μου, τα κυριακάτικα φύλλα περιμένουν όλοι, πηγαίνουν εκεί σου λέω μετά το ξενύχτη.
1: Ναι, τα κυριακάτικα, ναι, δεν έχει δουλειά
2: μετά. Να ξυπνήσουν το πρωί από το ξενύχτη, μετά να πιούν τον καφέ και να διαβάσουν τα κυριακάτικα.

0: όταν ξενυχτούσα και εγώ έτσι.
1: Μπράβο, έτσι.
2: Κι εγώ. Γι' αυτό τα ξέρω.
1: Και τότε δεν πέρανε μια εφημερίδα, πέρανε 4-5.
0: Έτσι. Βέβαια.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Για να αγοράσεις, βέβαια,
1: τίποτα,
2: 4...
1: να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά, το για να αγοράσεις 4-5 εφημερίδες, θες ένα εικοσάρικο πλέον, έτσι όπως είναι που παίρνεις το πακέτο. Αλλά παίρνεις μαζί. Παίρνεις και το βιβλίο των διακοπών. Παίρνεις και το σταυρόλεξο επίσης τον
0: παίρνεις μια τσάντα για τις διακοπές, παίρνεις αντιλιακά, έτσι και πηγαίνεις μέχρι τη Σύμη.
2: Κολονίτσες, αντιλιακό, τα πάντα όλα.
0: Μακιγιάζ τα πάντα. Ναι. Είσαι έτοιμη για να πας στη Σύμη, όχι όμως για να κάνεις μόνο διακοπές, που είναι ένα καταπληκτικό νησί. Θα πάμε εμείς στη Σύμη. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα συναντήσουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Παπακαλοδούκα.
2: Γεια σας, Δήμαρχε.
0: Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα
0: από την Ελλάδα. Τι ωραία εικόνα είναι αυτή, Δήμαρχε.
2: Πόσο τυχεροί είστε εκεί.
3: Δεν πήγαμε μακριά. Είμαστε στο μπαλκόνι του Δημαρχείου αυτή τη στιγμή.
0: Α, είστε πολύ τυχερός.
2: Δεν πειράζει. Ναι,
0: πολύ τυχερός.
3: Είναι καταπληκτικά και εκεί. Εδώ στο μπαλκόνι.
0: Μπράβο.
3: Και εδώ, έξω.
0: Μπράβο, μπράβο. Ζηλεύουμε, Δήμαρχε, ζηλεύουμε.
3: Να είστε για πείτε καλά, μας να είστε τώρα. Καλά, σας περιμένουμε.
0: Έχετε πρόβλημα εκεί οι ψαράδες με τους Ιταλούς, οι οποίοι τι κάνουν τώρα. Έρχονται στα δικά μας χωρικά ύδατα.
3: Σχεδόν κάθε χρόνο έρχονται οι Ιταλοί και ψαρεύουν εδώ, περιμετρικά του νησιού της Σύμης. Απλώς φέτος, επειδή το είδαν οι ψαράδες, έγινε μια καταγγελία, έφτασε μέχρι τον Υπουργό. Η αλήθεια, ο Υπουργός επικοινώνησε μαζί μου απευθείας. Μου είπε ότι θα γίνει άμεσα έλεγχος στα σκάφη αυτά τα Ιταλικά που ψαρεύουν εδώ κοντά 2 μίλια από τις αχτές της Σύμης. Καταλαβαίνετε ότι αυτά δεν είναι ψαράδικα στα δικά μας τα εκαϊκά για τα βαρκάκια εδώ που ψαρεύουν.
2: Είναι τεράστια η ευτικά, έτσι δεν είναι?
3: Έτσι, είναι τεράστια αυτά τα σκάφη. Δεν έχουν καμία σχέση ούτε με τα δικά μας, αλλά ούτε με τα τουρκικά απέναντι εδώ που ψαρεύουν στην απέναντι όχθη. Είναι ψαράδικα, τα οποία περνάνε μία φορά και εξαφανίζουν ό,τι υπάρχει στο βυθό της θάλασσας.
2: Γιατί εμφανίστηκαν τώρα, Δήμαρχε, ή πόσο καιρό?
3: Είναι η εποχή μάλλον, είναι η εποχή μάλλον που περνάνε, γιατί δεν είναι πρώτη φορά. Εγώ που μιλάω με κόσμο μου λένε ότι εδώ και 20 χρόνια περνάνε κάθε χρόνο από εδώ, και λένε ότι υπάρχει μια γαρίδα, όχι το γαριδάκι το σημειακό το μικρό, αλλά υπάρχει και μια άλλη γαρίδα, πολύ μεγαλύτερη, η οποία είναι, δεν υπάρχει. Είναι σπάνια, δηλαδή το είδος της είναι πολύ σπανίο και έρχονται και τη ψαρεύουν και φεύγουν. Δεν θέλουν παραπάνω από μία μέρα για να ψαρεύσουν περιμετρικά τις Σύμης. Αλλά καταλαβαίνετε, μαζί με τη γαρίδα πιάνουν και τα ψάρια, οπότε στερούν από τους επαγγελματίες ψαράδες, που πια είναι λιγοστοί πια εδώ στα κριτικά νησιά, στερούν τη δουλειά τους, στερούν το φαγητό τους. Έγινε απευθείας λοιπόν η καταγγελία. Πήγε το πρώτο του λιμενικού. Το λιμενικό λέει ότι δεν ψάρευαν. Οι ψαράδες λένε ότι ψάρευαν. Από εκεί και πέρα τουλάχιστον έφυγαν από τη Σύμη. Δεν είναι πια εδώ. Τουλάχιστον να τους γίνει και μάθημα να μην έρχονται εδώ να ψαρεύουν από τη στιγμή που απαγορεύεται, που από ό,τι καταλαβαίνουμε, να το κάνουν αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι ότι το επάγγελμα πρωτογενής τομέας αυτή τη στιγμή εξαφανίζεται σιγά σιγά από τα νησιά, και πιο το επάγγελμα των ψαράδων, που η Σύμη είναι ένα νησί με ένα ναυπηγική τέχνη, με τους φουγκαράδες, με τους ψαράδες. Και σιγά σιγά το ένα κλείνει μετά το άλλο. Βιώσαμε
0: και να εξαφανιστούν και αυτά τα επαγγέλματα πια, έτσι. Δηλαδή, πέρα από τις δυσκολίες που υπάρχουν. Στις
3: εφημερίδες που άκουγα πριν λίγο, εδώ πάνε να εξαφανιστούν οι ψαράδες σιγά σιγά.
2: Όπως το λέτε, κύριε Παπακαλοδούκα, και προσπαθούν οι παππούδες και οι μπαμπάδες να πείσουν τα νέα παιδιά, τους γιους, να ασχοληθούν με το επάγγελμα. Και λένε τα παιδιά, και δικαίως από ό,τι καταλαβαίνουμε πλέον, γιατί.
3: Να σας πω κάτι, κανένας γονιός πια, γιατί ο πατέρας μου ψαράς ήταν, κανένας γονιός δεν λες το παιδί του πήγαινε να γίνει ψαράς. Δεν έχει ψάρια. Έχει στεγνώσει η θάλασσα, ψαρεύεται με τέτοια εργαλεία τα οποία εξαφανίζουν τα πάντα. Αυτά τα σκάφη που ήταν Ιταλικά εξαφανίζουν τα πάντα, δεν αφήνουν τίποτα στο πέρασμά τους. Οπότε λοιπόν δεν κάνουν τη ζημιά οι ψαράδες με τα μικρά καϊκάκια εδώ που έχουμε. Δεν κάνουν τις ψαράδες στα απέναντι παράλληλα οι Τούρκοι με τα μικρά, αλλά τα μεγάλα, τα επαγγελματικά τα σκάφη κάνουν τη ζημιά. Και αυτά σε τέτοιες στενούς κόρπους όπως είναι ανάμεσα στη Σύμη και στην Τουρκία, δεν πρέπει να ψαρεύουν τέτοια μεγάλα σκάφη παρά μικρά αλλιευτικά όπως έχουμε εμείς εδώ στη Σύμη. Να πω και το άλλο βέβαια. Εδώ τους κυνηγάνε, τους κυνηγάει το ίδιο το κράτος αυτή τη στιγμή τους ψαράδες. Τους κυνηγάει και πώς τους κυνηγάει. Εδώ είχαμε μια ψαραγορά. Από την εποχή της Τουρκοκρατίας ανήκει στους ψαράδες. Λέγεται Δημοτικό Ψαροπουλείο. Ναι. Μετά πήγε στους Ιταλούς. Οι Ιταλοί δεν ενόχλησαν ποτέ τους ψαράδες. Τους άφησαν να είναι εκεί και να πουλάνε τα ψάρια τους. Ήρθε το ελληνικό δημόσιο λοιπόν και έστειλε επιστολή. Αυτή έστειλε πριν ένα μήνα περίπου. Έγραφο στην αστυνομία και η αστυνομία είπε εντός 10 ημερών έπρεπε να εξαφανιστούν οι ψαράδες μέσα από την ψαραγορά.
0: Γιατί
3: αυτό το οικόπεδο ανήκει, λες, στο ελληνικό δημόσιο. και είναι οικόπεδό του και πρέπει να φύγουν. Λες και εμείς και... είμαστε Τούρκοι, δεν είμαστε Έλληνες.
0: Και το θυμήθηκαν μετά από τόσα χρόνια.
3: Δήμαρχε αυτό. Μετά από τόσα χρόνια το πήραν από το Δήμο με δικαστήριο, δηλαδή κυνήγησαν το Δήμο, πήραν το δημοτικό ακίνητο.
2: Για να το μετατρέψουν σε τι, συγγνώμη.
3: Λες και το δημόσιο είχε ανάγκη τα 30-40 τετραγωνικά των ψαροπουλίων των ψαράδων.
2: Ναι, τι θα γίνει εκεί τώρα, σε αυτό το σημείο.
3: Τίποτα.
2: Που...
3: Τίποτα δεν θα γίνει. Απλώς το αδειάσανε και έφυγαν οι ψαράδες από μέσα. Έμειναν οι πάγοι των ψαράδων και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά απαγορεύεται να μπουν μέσα και δεν τους έχει γίνει καμία
0: ενοχλούσε...
3: παραχωρήση το ψαρό ούτε στο Δήμο.
0: Τους ενοχλούσε δηλαδή που ήταν όμορφα νοικοκυρεμένα εκεί όσοι αλλήλεις έχουν παραμείνει στο νησί και παραδοσιακά.
3: Όταν λέμε ελληνικό δημόσιο, τι εννοούμε. Δημόσιο είναι ο κόσμος. Το ελληνικό είναι Έλληνες. Αυτοί λοιπόν οι ψαράδες που ήταν εκεί οι 50 δεν είναι Έλληνες. Δεν ανήκουν αυτοί στο ελληνικό δημόσιο. Γιατί τις διώχνεις, θα το κάνεις κάτι, θα το εκμεταλλευτείς εσύ, θα κάνεις κάτι, θα κάνεις μια επιχείρηση.
0: Καλά όχι, κάνετε και το λέτε. Δήμαρχε, καλά κάνετε και το λέτε.
3: Άκρη, φτάσαμε μέχρι και υπουργό,
0: μπράβο σας.
3: Αλλά τίποτα, δεν βρήκαμε άκρη.
0: Και μπράβο γιατί εσείς αναδείξατε και το θέμα με τα αλλιευτικά, τα ιταλικά, τα σκάφη, αυτά τα τεράστια που έρχονται και καταστρέφουν εκεί το θαλάσσιο πλούτο της περιοχής. Γιατί ήταν ο πρώτος που κίνησε τις διαδικασίες και ενήργησε με το αρμόδιο
2: πάντα
0: υπουργείο.
2: Πάντα επικοινωνεί τα θέματα μπράβο, του νησιού, ο κύριος Παπακαλοδούκας. Αυτό καλά. Είναι μια πραγματικότητα. Να σας ρωτήσουμε
3: πάντως
2: τι έγινε τώρα.
3: Η Σύμη σας περιμένει. Είναι ο μεγαλύτερος παραδοσιακός οικισμός σε όλη την Ελλάδα. Αυτή η ομορφιά νομίζω ότι δεν υπάρχει πουθενά. Ένας πολύχρωμος πίνακας, δηλαδή δεν είναι μονόχρωμο το νησί. Βλέπετε ότι το κάθε σπίτι έχει διαφορετικά χρώματα.
2: Είναι πράγματι πολύ όμορφος ο τόπος σας.
3: Αυτό το κάνει ξεχωριστό. Έχουμε 14 νοριακές εκκλησίες, έχουμε πάνω από 200 μοναστήρια και βέβαια αυτό που ξεχωρίζει είναι ο Πανορμήτης, όπου χιλιάδες είναι οι προσκυνητές που έρχονται από όλο τον κόσμο, όχι μόνο από Ελλάδα, ακόμη και από Τουρκία και από Ιδία, έρχονται να προσκυνήσουν στον Πανορμήτη.
0: Το Δημαρχείο πάντως έχει πάρα πολύ ωραία θέα. Δήμαρχε, έχει πάρα πολύ ωραία θέα το Δημαρχείο. Μπράβο, να τη χαίρεσαι.
2: Με την πρώτη ευκαιρία. Θα σας έρθουμε.
3: Δεν πιστεύω να ζηλέψατε και να έρθετε να κατέβετε
0: εγώ θα έρθω σίγουρα.
3: Και τον μπαρκόνι.
0: Εγώ θα έρθω σίγουρα.
2: Και εγώ θα πάω, και άμα δεν βρω... ήθελα να το πω έτσι.
0: Και άμα δεν βρω κατάλημα, μένω και στο Δημαρχείο, να ξέρετε.
2: Ερώτηση,
0: πώς
2: τι
0: πάτε...
2: έγινε.
0: Να ρωτήσουμε λίγο πώς πάμε με τον τουρισμό, εν ώψη καλοκαιριού.
3: Ο τουρισμός βλέπετε ότι έχει κόσμο, έχει τουρισμό, πάει πολύ δυνατά και φέτος. Εντάξει, έκανε μια κοιλιά τώρα μετά το Πάσχα. Το Πάσχα είναι πολύ δυνατό. Είχε πάνω από 3.500 επισκέπτες.
0: Μπράβο.
3: Δεχτήκαμε κουρασγερόπλαια που δεν έχουν
2: έρθει. Έχει ξενοδοχεία, ποτέ. Καταλήμματα. Έτσι, εσείς καλείτε έτσι, κόσμο, αλλά θα σπιτάκια, μπορέσουν να εξυπηρετήσουν.
3: Αυτά τα σπιτάκια που βλέπετε είναι τα ξενοδοχεία της Σύμης. Όταν κάνετε διακοπές, εδώ ένα από αυτά τα σπιτάκια είναι δικό σας για μία εβδομάδα, 10 μέρες, ένα μήνα, όσο θέλετε εσείς να μείνετε. Δηλαδή, ενοικιάζεται σπίτι. Δεν ενοικιάζεται μόνο. Έχει ξενοδοχεία βέβαια, αλλά έχει και τα σπιτάκια που ενοικιάζει σπίτι.
2: Από εκεί και πέρα, πολύ ωραία. Δέχεται, και για οικογένεια είναι ότι πρέπει αυτό που λέτε. Και για δύο οικογένειες μαζί.
3: Δεν το συντάμε. Έχεις την ησυχία σου και έχεις την περάκα σου,
0: πάει, σου δήμαρχε.
3: Και από ποια πλευρά.
0: Για σεζόν,
3: σύμη,
0: δηλαδή.
3: Πώς... Συγγνώμη να πω κάτι, μην το ξεχάσω. Είμαι 831.000 επισκέπτες. Δεν είναι λίγοι. Ανάλογα με το μέγεθός της και με το μεγέθος και με τον πληθυσμό της, δέχεται τον περισσότερο τουρισμό στην Ελλάδα. 831.000 επισκέπτες. Το νούμερο είναι πολύ μεγάλο.
0: Μας είπατε ότι μπορούμε να νοικιάσουμε και ότι νοικιάζουν κάποιοι και σεζόν εκεί. Σπίτια.
3: Ναι. Φτάνει να βρει. Είναι δύσκολο να βρει, αλλά νοικιάζουν και σεζόν.
0: Πόσο κοστίζει, δηλαδή, περίπου.
2: Τώρα θα το λύσει όλο.
3: Τώρα δεν μπορώ να σας πω αυτή την ώρα, πρέπει να το εξετάσω κι εγώ. Έχει και φτηνά, έχει και ακριβά.
2: Θέλει στον αέρα να κλείσει το σπίτι, κύριε Δημαρχέ.
3: Θα σου κοστίσει πολύ πιο φτηνά σου ενοικιάσου στο Δημαρχείο.
0: Να, είδες. Εντάξει.
2: Την έφερε. Κάνετε και για αντιδήμαρχος τουρισμού, να ξέρετε, και πολιτισμού.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και ευχαριστούμε και τον άνθρωπο που χειριζόταν την κάμερα, κάνει εξαιρετική δουλειά. Να του το μεταφέρετε.
3: Έχει παίξει στο CNN εκεί που βρήκαμε στο BBC. Που βρήκαμε τον Άγγλο εκεί που εξαφανίστηκε στην παραλία. Έχει κάνει το κάμερα.
2: Αλήθεια λέτε τώρα.
3: Ναι.
2: Άρα έχουμε συνεργαστεί και στο παρελθόν με τον συνάδελφο.
3: Σίγουρα.
2: Τον ευχαριστούμε,
3: σίγουρα.
2: Τον ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή σας
2: ημέρα. Ωραίος ο Δήμαρχος.
0: Μπράβο στο Δήμαρχο.
2: Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον κύριο Βασιλακόπουλο. Πρόεδρο του ΕΟΔΗ και φυσικά έτσι, πολύ έτσι, φίλο και της εκπομπής και δικός μας από την εποχή του κορονοϊού. Και δεν είναι τυχαίο ότι σας πάω στην εποχή του κορονοϊού. Γιατί κύριε Βασιλακόπουλο, ο λόγος που σας φιλοξενούμε σήμερα, έχουμε λαχταρίσει και στο γραφείο συζητούσαμε και λέγαμε τι θα κάνουμε αν αυτός ο χανταϊός με την μετάδοση που έχει, αυτή τη μεταδοτικότητα που έχει, μας κάνει και πάλι, μας κλείσει πάλι στα σπίτια μας.
0: Κάτι που δεν θέλει κανένας μας να σκέφτεται, έτσι. Το αντιλαμβάνεστε.
2: Τώρα
0: αυτό.
2: Τι είπα, λες και ξέρουν οι φίλοι μας γιατί φιλοξενούμε τον κύριο Βασιλιακό.
0: Τι είναι ο Χανταΐος. Λοιπόν, να την πούμε λίγο την είδηση. Έχει σημάνει συναγερμός ένα κρουαζιερόπλοιο εκεί στο πράσινο ακροτήρι. Είναι σε καραντίνα όλοι οι επιβάτες, διότι έχουμε τρεις θανάτους από Χανταϊό και πόσοι οποίοι
2: τρεις
0: νοσούν.
2: Τρεις πολύ σοβαρά νοσούν, ναι. Και μεταξύ των επιβατών υπάρχει και ένας Έλληνας, ο οποίος δεν ξέρουμε από πού είναι. Αν είναι δηλαδή από τη Νότια Ελλάδα, από τη Βόρεια Ελλάδα, δεν το γνωρίζουμε. Ξέρουμε ότι υπάρχει και ένας Έλληνας.
0: Άρα,
2: είναι
0: λοιπόν,
2: σε καραντίνα αυτοί οι άνθρωποι.
0: Άρα
2: γιατί,
0: λοιπόν,
2: προφανώς,
0: να ξεκινήσουμε. Καταρχάς, κύριε Πρόεδρε, με το τι είναι ο Χανταϊός. Γιατί εντάξει, μπορεί να έχουμε διαβάσει λίγο, αλλά τι είναι τελικά ο Χανταϊός.
4: Λοιπόν, ας αρχίσουμε από κάτι βασικό. Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούριος ιός όπως ήταν ο κορονοϊός. Δεν είναι ένας ιός για τον οποίο δεν γνωρίζουμε πράγματα. Είναι ένας ιός που υπήρχε από την αρχαιότητα. Ανακαλύφθηκε στην μοντέρνα ιατρική, να σας το πω έτσι, μετά τον πόλεμο της Κορέας. Έχει παγκόσμια κατανομή και ανάλογα με το μέρος που περιγράφηκε κάθε κάθε μικρή υποομάδα από αυτούς τους ιούς, έχει και τα αντίστοιχα ονόματα. Στην Ευρώπη, οι ιοί που έχουμε συνήθως είναι τελείως διαφορετικοί από τους ιούς που υπάρχουν στην Αμερική, και αυτό έχει μια σημασία, διότι το πλοίο το συγκεκριμένο ξεκίνησε από την Αμερική, από την Νότια Αμερική.
0: Ναι.
4: Συνήθως,
0: αυτός ο ιός μεταδίδεται από τροκτικά, από ποντίκια σε άνθρωπα, από περιττώματα ή από ουρά.
2: Ελάτε.
4: Ναι, μεταδίδεται με τέτοιο τρόπο όπου τα περιττώματα, τα ούρα τροκτικών γίνονται αερολύματα την ώρα που ανακινούνται. Κάποιος πάει να καθαρίσει κάτι ή τον τσιμπάει ένα τροκτικό και με αυτόν τον τρόπο μολύνεται. Είναι εξαιρετικά σπάνια η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Έχει περιγραφεί μόνο για ένα είδος τέτοιου ιού, αλλά αμφισβητείται αν υπάρχει πραγματικά μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Δεν είμαστε καν σίγουροι. Άρα δεν έχει να κάνει σε τίποτα αυτός ο ιός με τον κορονοϊό που είχε μια πάρα πολύ ψηλή μετάδοση από
2: Συγγνώμη.
4: Άνθρωπο σε άνθρωπο.
2: Εδώ έχουμε ασθενείς και μάλιστα οι τρεις έχουν καταλήξει μέσα στο κρουαζιερόπλοιο και ασθενούν και άλλοι τρεις τουλάχιστον σοβαρά. Πώς γίνεται να μην μεταδίδεται λοιπόν. Ελάτε. Καταλαβαίνετε το ερώτημα.
4: Βεβαίως το καταλαβαίνω και θα προσπαθήσω να το απαντήσω όσο πιο επιστημονικά μπορώ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να έχουν εκτεθεί σε μια κοινή πηγή μόλυνσης. Ήτανε επιβάτες στο ίδιο κρουαζιερόπλοιο.
0: Ναι.
4: Κατέβαιναν στα ίδια μέρη, πήγαιναν και κάνανε φυσιολατρικές βόλτες, κάνανε πράγματα. Μπορεί λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, είναι πολύ πιθανόν, το πιθανότερο είναι να κόλλησαν από κάποια κοινή πηγή.
2: Μπορεί όμως να προσβλήθηκε ο ένας και να το μετάδωσε στους άλλους.
4: Πολύ ωραία. Επειδή λοιπόν αυτό έχει πολύ πολύ μικρή πιθανότητα, γιατί ξέρουμε μέχρι τώρα για τους ιούς αυτούς ότι δεν μεταδίδονται από άνθρωπο σε άνθρωπο, εκτός από μια σπάνια περίπτωση, περιμένουμε να πάρουμε τα αποτελέσματα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας που το παρακολουθεί, από την αλληλούχηση, από την εξέταση δηλαδή του ποιος υποϊός, ποια ομάδα ιών είναι αυτή που έκανε το πρόβλημα και να δούμε αν υπάρχει αυτή η μικρή έστω πιθανότητα.
0: Ή μπορεί να ήταν, ας πούμε, στην ίδια παρέα, τώρα σκέφτομαι εγώ,
4: ναι, η παρέα
0: να βρέθηκαν στο ίδιο μέρος και να εκτέθηκαν στο ίδιο, τέλος πάντων, μικρόβιο.
4: Στο ίδιο τρόφιμο που είχε μολυνθεί. Είναι ανάγκη ο ένας να κολλάει τον άλλον, όπως γινόταν επί κορονοϊού. Αν φάμε μία μολυσμένη τροφή που βρήκαμε στη φύση έξω, ένα φρούτο, έτσι, από ένα φυτό που ήταν μολυσμένο, δεν το πλύνουμε καλά, φάμε όλοι από αυτό το φυτό, όλη η παρέα που πήγαμε εκεί, μπορεί αρκετοί από αυτούς να κολλήσουν.
2: Τώρα
4: γίνεται η χνηλάτιση αυτή τη στιγμή του πώς έχουν κολλήσει αυτοί οι άνθρωποι και το ποιο είναι το ιδιαίτερο στέλεχος του ιού, γιατί δεν υπάρχει μόνο ένας ιός. Να πω ότι στην Ευρώπη ο ιός συνήθως είναι πολύ πιο ήπιος, κάνει άλλο σύνδρομο. Δεν κάνει συνήθως αυτό το σύνδρομο με την αναπνευστική ανεπάρκεια που κάνουν οι ιοί της Αμερικής. Στην Ελλάδα από το 2005 μέχρι τώρα έχουμε κατά μέσο όρο 1 με 2 περιστατικά το χρόνο από λίμωξη από κάποιον τέτοιον ιό και μέχρι τα τώρα έχουμε μόνο ένα θάνατο.
2: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αν προσβληθείς, δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να το προλαβαίνουμε.
4: Στην δεν μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων, ιδίως στην Ευρώπη, ο ιός δεν προκαλεί θάνατο. Mm-hmm. Δεν έχουμε μεν ειδικά φάρμακα, αλλά διαδράμει η ίωση χωρίς να προκαλεί θάνατο.
2: Αντιμετωπίζετε τα συμπτώματα δηλαδή. Αντιμετωπίζουμε τα συμπτώματα.
4: Ναι, υποστηρικτική θεραπεία. Και ο οργανισμός από μόνος του τις περισσότερες ιώσεις, κυρία Κουτροκόη, τις αντιμετωπίζει με τη δικιά του άμυνα. Απλά εμείς την ώρα της ίωσης υποστηρίζουμε τον οργανισμό από τις όποιες επιπλοκές μπορεί να κάνει.
0: Μπορούμε να πούμε τα συμπτώματα γρήγορα, κύριε Βασιλακόπουλε. Τι θα μας
4: ανησυχούσε. Τα συμπτώματα είναι γρήπη, συμπτώματα γρήπης και στην Αμερική, όχι στην Ευρώπη, το τονίζω, στην Αμερική, γιατί εκεί είναι τώρα το πλοίο. Με κάποιον ιό από την Αμερική έχουν μολυνθεί αυτοί οι άνθρωποι. Μετά από την γρήπη μπορούν να κάνουν σοβαρά προβλήματα από το αναπνευστικό. Βήχα, δύσπνια και αναπνευστική ανεπάρκεια. Εκεί είναι το πρόβλημα. Να, αυτό είναι το πνευμονικό σύνδρομο που κάνει ο συγκεκριμένος ιός. Εξαιρετικά σπάνιο στην Ευρώπη και γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων έβγαλε δελτίο ενημερωτικό και λέει ότι κρίνουνε ότι για την Ευρώπη ο κίνδυνος είναι εξαιρετικά χαμηλός.
2: Καλά κάνετε και το λέτε.
0: Ευχαριστούμε.
2: Γιατί και τότε ακούγαμε για μια νυχτερίδα στη Γιουχάν και το παίζαμε το θέμα αυτό στο εξωτερικό δελτίο και λέγαμε εντάξει, μια νυχτερίδα είναι στη Γιουχάν.
0: Μακριά είναι.
2: Μακριά είναι.
0: Πολύ μακριά.
2: Εντάξει, υπάρχει ένας φόβος, το καταλαβαίνετε κύριε Βασιλακόπουλε.
0: Τα εξαγγελθεί από το πόσες μέρες θα κρατούν
4: στα ανοιχτά
0: στο πράσινο ακροτήριο το κρουαζιερόπουλο.
2: Δεν θα πάω πράσινο ακροτήριο, θα μείνει εκεί το κρουαζιερόπουλο.
0: Άμα μείνει κανένα μήνα, δύο μήνες, σημαίνει ότι δεν είναι καλά τα πράγματα.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Εγώ ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά.
0: Γεια σας, κύριε Πρόεδρε. Λέμε γρήγορα.
2: Σαν χθες.
0: Άστο μωρέ, άσε να τις ξεχάσουμε.
2: Μια νυχτερίδα θυμήθηκα.
0: Τις περιόδους, Παναγιά μου, δεν θέλω να τη σκέφτομαι.
2: Πατουγούμαν.
0: Γι' αυτό φορούσες μάσκα. Για να κάνεις τη νυχτερίδα.
2: Και ο Batman.
0: Λοιπόν, Batman. Είναι 6 λεπτά μετά από τις 12.
2: Batman, δεν σε λέω.
0: Batman και Batwoman. Πάμε. Ωραία. Καλό μεσημέρι, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: έξυπνα παιδιά πειραματίζονται πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι. Ήσουν τυχαίαζο, ναι, ναι. Ακριβώς επειδή πειραματίζομαι. Είπα, αν βγάλω τη λάμπα από το φακό και τη βάλω στο πορτατή, πόσο έντονα θα δείξει.

0: idea.
1: Hurricane's ready!
2: So how do you get to be a hurricane?
1: Man, haven't you seen all those posters? They're everywhere.
2: What posters?
1: These! Oh, man, I was supposed to put them up.
3: Well, show me what you got!
4: Ζαμπίζια, πουλιά στον αέρα. Σάββατο, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
5: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
6: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
7: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
5: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
8: Αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
9: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
10: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
11: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
12: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
13: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσσαλιανή.
14: Κι άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
15: Πριν να τελειώνει αυτό έχει γίνει άρρωστο.

0: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: τον Όμοπλο επιστρέφουμε. Καλά δεν λέω.
1: Ναι, βέβαια. Από το
0: παρελθόν. Έχω μάθει μαζί σα.
1: Είδες, από το παρελθόν είναι, γιατί έχει λίγο μακρύ μαλλί ακόμα.
0: Ναι, σωστά.
1: Το έχει πιο κοντό τώρα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Τραγουδάει.
1: Ποιος?
0: Νύχτα.
1: Βέβαια.
0: Α, τραγουδάει.
1: Και γεμίζει μαγαζιά. Ναι. Μόνος του.
0: Μόνος του.
1: Έχει μια σταθερή πορεία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να δούμε τι γίνεται στα τις μέσης Ανατολής, γιατί έχουμε θορυβηθεί λίγο. Αυτή η επιχείρηση Ειρήνη Ελευθερία.
1: Ελευθερία.
0: Αν και κατά πόσο θα βοηθήσει τελικώς στην αποκλιμάκωση του
1: Ναντίον.
0: Και γι' αυτό... Και γι' αυτό καλέσαμε τον κύριο Ιφαντή, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντο Πανεπιστήμιο, να μας βοηθήσει λίγο να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Εγώ, κύριε καθηγητά, έχω την αίσθηση ότι έχουμε επιστρέψει στην πρώτη μέρα του πολέμου μετά τα χθεσινά και τις απειλές εκατέρωθεν.
2: Εντάξει. Υπό μία έννοια κάποιος θα μπορούσε να το πει αυτό. Δεν έχουμε επιστρέψει εκεί. Αυτό το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή είναι η δική μου εκτίμηση είναι ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να ξαναρχίσει ο πόλεμος. Και παρά το γεγονός ότι έχουμε χτυπήματα είτε σε γειτονικές χώρες.
0: Καλά, είδαμε τι έγινε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ακριβώς. Έτσι. Μόλις βγήκανε δηλαδή λοιπόν, από τον ΟΠΕΚ, κατευθείαν είχαμε χτύπημα εκεί.
2: Λοιπόν, είτε τον Μπράντεφερ και το επιχειρησιακό στα στενά του Ορμούς, έχω την εντύπωση ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να κλιμακώσει. Αλλά όπως είναι τώρα τα πράγματα, είναι πάρα πολύ εύκολο να βγουν εκτός ελέγχου. Δηλαδή ένα χτύπημα σε ένα αμερικανικό πλοίο θα μπορούσε πάλι να οδηγήσει σε μία κλιμάκωση από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και να καταρρεύσει η όποια διαπραγμάτευση είναι ακόμα εν ζωή. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει μια προσπάθεια από το Πακιστάν αυτή τη στιγμή. Το Ιράν έστειλε μια πρόταση, η οποία απορρίφθηκε.
1: Ναι,
2: αλλά
1: παρόλα
2: αυτά δεν έχουμε μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις.
0: Ναι, βέβαια, είδαμε τη σύγχυση που προκλήθηκε χθες, που για αρκετές ώρες θεωρήθηκε ότι έχει γίνει το χτύπημα σε πλοίο των Ηνωμένων Πολιτειών, κάτι το οποίο διέψευσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, επέμενε πολύ το Ιράν. Είναι εύθραυστη η εκεχηρία σε κάθε περίπτωση. Έτσι. Και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί με ασφάλεια και να ξεκινήσει ουσιαστικά και αυτό το σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτή η επιχείρηση Ελευθερία. Με ασφάλεια πρωτίστως, έτσι.
2: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει θέμα. 100% ασφάλεια δεν υπάρχει. Αν επιμείνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι σίγουρο ότι θα υποστούν κάποιες ζημιές. Δεν λέω απώλειες, αλλά θα υποστούν κάποιες ζημιές. Πολύ περισσότερες θα υποστεί το Ιράν, αλλά, εν πάση περιπτώσει, το Ιράν έχει αποφασίσει ότι θα απορροφήσει οτιδήποτε είναι να συμβεί από εδώ και πέρα.
0: Και θα πάμε σε κλιμάκωση.
2: Προφανώς. Γι' αυτό είπατε πάρα πολύ σωστά ότι η κατάσταση είναι εύθραυστη και τα πράγματα όπως είναι σήμερα μπορούν εύκολα να βγουν εκτός ελέγχου.
1: Και εδώ είναι πάλι αντικρουόμενες οι απόψεις. Δηλαδή το αν πέρασαν ή όχι τα δύο πλοία από χώρες που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο που λέει η Αμερική, με το Ιράν να το διαψεύδει αυτό για να λέει ότι δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο.
2: Κοιτάξτε, αυτά θα ξεκαθαρίσουν τις επόμενες ώρες. Τα πλοία δεν είναι πράγματα που κρύβονται. Δηλαδή, αν όντως έχουν περάσει, αυτό θα το ξέρουμε τις επόμενες ώρες. Το αν έχει χτυπηθεί αμερικανικό πλοίο, πράγμα το οποίο εγώ το θεωρώ απίθανο, γιατί δεν κρύβονται πάλι αυτά τα πράγματα. Έτσι, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι μια χώρα όπως το Ιράν, το οποίο θα μπορούσε να επιβάλλει σιγία σειρμάτου για όλα αυτά. Πάλι θα τα ξέρουμε τις επόμενες ώρες.
1: Κύριε καθηγητά, να ρωτήσω λίγο κάτι άλλο. Αυτή τώρα η απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από την Γερμανία, που αποφάσισε ο Αμερικανός Πρόεδρος, μπορεί να κάνει την Ευρώπη πιο ευάλωτη σε ένα ενδεχόμενο χτύπημα της Ρωσίας?
2: Κοιτάξτε, επιχειρησιακά δεν θα κάνει τεράστια διαφορά. Αυτό το οποίο, δηλαδή, δεν είναι... Εκτός του γεγονότος ότι από ό,τι μαθαίνουμε πια, αυτή ήταν μια απόφαση λυμένη εδώ και μήνες. Δεν συνδέεται. Ο πρόεδρος Τραμπ βρήκε την ευκαιρία να τη συνδέσει σε αυτήν την αντιπαράθεση την πολιτική με τον Γερμανό.
0: Είπε ότι θα αναχωρήσουν κι άλλες όμως. Δηλαδή, ο αριθμός δεν θα είναι αυτός. Θα αποχωρήσουν κι άλλοι Αμερικανοί στρατιώτες.
1: Και
2: δεν είναι
1: και οπλικά συστήματα.
0: Ασφαλώς.
2: Ο, ο,
0: ο αριθμός... Και είναι μέσα στο Βεληνικές της Ρωσίας η Γερμανία.
2: Βεβαίως. Βεβαίως, αλλά κοιτάξτε, η Ρωσία είναι καθυλωμένη στην Ουκρανία. Θα σκεφτεί 2, 3, 4 και 10 φορές πριν επιχειρήσει να χτυπήσει μία χώρα της Δυτικής Ευρώπης και του ΝΑΤΟ. Έτσι. Δεν είναι εκεί το ζήτημα για μένα. Το ζήτημα είναι το ότι βαθαίνει το ρήγμα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης. Και αυτό πολιτικά... Μπορεί να το εκμεταλλευτεί βεβαίως η Ρωσία ή και άλλες χώρες οι οποίες επενδύουν στην κατάρρευση της διατλαντικής κοινότητας.
1: Mm-hmm. Σας ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε, κύριε Φαντή.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Έλα να σηκωθούμε λίγο. Όλη την ώρα με έχεις εδώ στο τραπέζι μας.
1: Σκέψου τώρα να είσαι καλεσμένη, Κουτροκόη, σε ένα γάμο.
0: Ναι.
1: Να πηγαίνεις εκεί πριν από το ζευγάρι, εννοείται, για να υποδεχτείς το ζευγάρι, το γαμπρό, την ύφη που θα έρθει, χειροκροτήματα, δεν ξέρω εγώ τι κλπ. Ναι. Και να σου εμφανιστεί μια οικογένεια με αγριογούρουνα. Το πιστεύεις?
0: Να σου εμφανιστεί μια οικογένεια, ήθελα να τα αφήσεις εκεί.
1: Ναι.
0: Και μετά να δούμε τι οικογένεια είναι αυτή.
1: Αυτή εδώ, κυρίες και κύριοι, δείτε εδώ τι βλέπουμε τώρα. Έτσι. Είναι πραγματικές αυτές οι εικόνες, Θράκο-Μακεδόνες, σε βάφτιση βέβαια. Πήγε καλεσμένη αυτή η οικογένεια με τα αγριογούρουνα και αν δεν πιστεύετε εμάς, έχουμε μαζί μας την κυρία Κατερίνα Χαραλαμπίδου, η οποία είναι φωτογράφος. Και κυρία Χαραλαμπίδου, εντάξει, νομίζω ότι ήταν απρόσκλητοι αυτοί οι επισκέπτες, σίγουρα, και θέλουμε τις αντιδράσεις σας όταν την είδατε
0: είναι
1: αυτή την οικογένεια. Είναι η
0: εκκλησία που βάφτισε ο Λάζος. Ομαντικός.
1: Ναι, ναι,
0: αυτή είναι, Χριστίνα.
1: Αυτή είναι, ναι,
0: Παναγία μου, έχω πάει εκεί όταν ο συνάδελφος ο Λάζος.
1: Ναι, καλέ, εκεί ήμασταν.
0: Εκεί ήμασταν.
1: Ναι, εννοείται.
0: Πάλι καλά που δεν τα είδαμε εμείς αυτά τα αγριογουρουνάκια.
1: Ούτως ή άλλως δεν τα είδαμε γιατί είχε πάρα πολύ κρύο και ήμασταν όλοι μέσα στην εκκλησία.
0: Σωστά.
1: Καλημέρα στο Λάζο Μαντικό, παρεπιπτόντως. Λοιπόν, ελάτε, κυρία Χαραλαμπίδου, για πείτε μας τι ακριβώς έγινε.
3: Καλημέρα σας. Πήγαμε μαζί με τον άντρα μου νωρίτερα, είμαστε φωτογράφοι εγώ και ο άντρας μου, ο Σταύρος. Πάμε νωρίτερα πάντα στα μυστήρια και έτσι όπως ετοιμάζαμε τις κάμερές μας, τα φώτα μας, ξαφνικά βλέπουμε μια οικογένεια, βασικά δεν ήταν μόνο μια οικογένεια, πρέπει να ήταν 2-3 γιατί υπάρχουν 2 αρσενικά εκεί.
0: Πήγαιναν σε γάμο μάλλον και αυτά.
3: Ναι, ωστόσο δίπλα μας ήταν και τα παιδιά του στολισμού και συνεχίζαν και στολίζανε.
0: Ναι.
3: Εγώ βέβαια είχα τρομάξει λίγο, είχα την πόρτα του αυτοκινήτου ανοιχτή για πάνε ενδεχόμενο. Ο άντρας μου εκεί μπροστά φαίνεται και στο βίντεο, συνεχίζει, στείνει τα φώτα, χαλαρά.
0: Τι κάνανε αυτά εκεί τώρα, εμφανίστηκαν όλα μαζί, όπως συνηθίζουν δηλαδή να είναι όλα μαζί. Πόση ώρα έκατσαν εκεί, τι βλέπατε να κάνουν, ψάχνανε διατροφή, τι καταλάβατε?
3: Ψάχνανε διατροφή, ναι, ψάχνανε διατροφή. Είχαν ξεκινήσει από αριστερά, κάναν το κύκλο της εκκλησίας και ανεβήκανε μετά πάνω, όπως βλέπετε και στο βίντεο, πάνω δίπλα από την εκκλησία. Ευτυχώς φύγανε πριν να έρθουν οι καλεσμένοι. Ναι. Έστειλα βέβαια και το βιντεάκι και στην μαμά τη Γαλήνη.
1: Ναι.
3: Τρόμαξε, λέει, όχι, τώρα δεν φτάνει που κάνει κρύο και μας τα χάλασε ο καιρός, θα έχουμε και τα αγριογούρουνα.
1: Είμαι βέβαιος ότι θα συμπεριλάβετε αυτή την οικογένεια στο βίντεο της βάφτισης, έτσι, του νεοφώτης, της νεοφώτησης, δεν ξέρω, αγοράκι, κοριτσάκι,
3: ήτανε,
1: τι ήτανε.
3: Κοριτσάκι. Είναι η αρετή.
1: Α, να του ζήσει με το όνομα η αρετή. Εντάξει, φαντάζομαι ότι μετά την ξαφνιαστήκατε, τρομάξατε εσείς τουλάχιστον. Ευτυχώς που φύγανε, διότι αν παρέμεναν εκεί στο προαύλιο, μπορεί να είχατε και πρόβλημα.
0: Κοίτα, πιστεύω ότι αν έφταναν οι καλεσμένοι, θα απομακρύνονταν τα αγριογρουνάκια. Θα τρόμαζαν, φυσικά θα τρόμαζαν και θεωρώ ότι θα απομακρύνονταν. Εκτός αν γινόταν το αντίθετο και τελικώς μένατε όλοι εσείς και οι καλεσμένοι και το ζευγάρι και το μωράκι και όλοι μέσα στα αυτοκίνητα.
1: Σε απόσταση ασφαλείας.
0: Και πηγαίνανε τα αγριογουρουνάκια εκεί να κάνουν το μυστήριο.
3: Και ευτυχώς δεν είχαν και candy bar, γιατί πιστεύω ότι αν είχαν φέρει candy bar φαγητά, δεν θα
0: φέρνανε,
3: θα μείνουν εκεί.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πώς πάτε στο επάγγελμα γενικώς, βαπτίσεις, γάμους, υπάρχει δουλειά? Υπήρχε έτσι μια κάμψη σε ένα διάστημα?
3: Ισχύει. Βέβαια, τώρα τελευταία συνεχίζουν κανονικά, γίνονται και οι γάμοι και οι βαφτίσεις. Κάποια στιγμή μετά το κορονοϊό ήταν πολλές γαμοβαφτίσεις μαζί.
1: Mm-hmm.
3: Λόγω του κορονοϊού περιμένανε να γίνει ο γάμος και η βάφτιση μαζί. Τώρα κανονικά όλα, μια χαρά.
1: Άντε,
0: μπράβο. Τώρα το καλοκαίρι, τώρα την άνοιξη και το καλοκαιράκι και αρχές φθινοπόρου έχετε αρκετή δουλειά. Έτσι, τα περισσότερα.
1: Μετά το Πάσχα, ιδίως, ναι, βέβαια.
0: Σας ευχαριστούμε, κυρία Χαραλαμπίδου.
3: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Τα γλυκούλικα ήταν.
1: Τι πάθανε οι άνθρωποι, τα μικρά.
0: Θυμάσαι που είχα δει ένα γλυκουρουνάκι. Πού το είχα δει, που το είχαμε δείξει. Στο Περιστέρι, που ήταν πολύ γλυκούλικο. Που ήταν πολύ γλυκούλικο.
1: Που έστελνε στο Γιακουμί να το μαζέψει εκεί.
0: Και μου έλεγες να το υιοθετήσεις κι αυτό.
1: Μαζί με το αγριογουρουνάκι.
4: Τι κάνετε.
0: Ευτυχώς εμείς τον πήγαμε.
4: Μόλις είδα τα πλάνα, λέω, είναι η εκκλησία που είχαμε πάει μαζί και παντρευόταν ο Λάσος.
0: Ευτυχώς δεν εμφανίστηκαν τα αγριογουρουνάκια όταν είχαμε πάει εμείς, για να μην τρομάξουμε.
1: Ξέρεις που πηγαίνανε. Τα αγριογουρουνάκια. Στο Met Gala, ναι, 2026. Ναι, ναι. Εκεί ήταν έτοιμα.
4: Εντάξει, είναι το κορυφαίο γεγονός μόδας, δεν μπορούμε να μην ξεκινήσουμε από αυτό. Met Gala, λοιπόν, 2026. Στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, λοιπόν, της Νέας Υόρκης, διοργανώνεται την πρώτη Δευτέρα του Μαΐου. Θέλω να σας πω ότι
0: φέτος... Θες να βαθμολογούμε?
1: Βεβαίως.
0: Κάτσε να μας τα δείχνει η Χριστίνα και μετά να βαθμολογούμε.
4: Θέλω να σας πω μόνο ένα πράγμα πριν περάσουμε στις εμφανίσεις. Υπήρξαν έντονες αντιδράσεις φέτος. Επίτιμοι οικοδεσπότες, Τζεφ Μπέζος, Λόρεν Σάντσες, οι οποίοι έδωσαν 10 εκατομμύρια δολάρια, θέλω να σας πω, για αυτό τον τίτλο. Και πολλοί, λοιπόν, αυτό το πράγμα το ερμήνευσαν ως αγοραπολισία. Λίγο πολύ του Met Gala. Είναι οι επίτιμοι οικοδεσπότες.
0: Άμα έδωσαν όλα αυτά τα χρήματα, αγοραπολισία.
4: Ναι, βέβαια, ξέρεις τι, πρόκειται για δύο ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση ούτε με τη μόδα, ούτε με την τέχνη.
0: Ναι.
4: Γι' αυτό ακριβώς και υπήρξαν τόσες.
0: Γι' αυτό και υπήρξαν αντιδράσεις.
4: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, λοιπόν, πρώτα απ' όλα. Εδώ είναι η Ειρίνα Σάικ. Εγώ θα ήθελα...
0: 12.
4: Ναι.
1: Έχει και πάνω από 10.
4: Αποκαλυπτική πολύ
0: η Ειρίνα. Η
4: Ειρίνα
0: είναι η πρώην του Ρονάλντο.
4: Του Ρονάλντο, ακριβώς.
0: Η πρώην του Ρονάλντο.
1: 10 με τόνο.
4: Να ξεκινήσουμε από την Kim Kardashian. Θεωρείται η... Εδώ την βλέπουμε, λοιπόν. Σταθερή παρουσία εδώ και 13 χρόνια, θέλω να σας πω, στο Met Gala. Πρόκειται, λοιπόν, για ένα εντυπωσιακό φουτουριστικό φόρεμα, το οποίο το σχεδίασε ο Βρετανός καλλιτέχνης Alan Jones και το σχεδιαστικό δίδυμο
1: Whittaker Mallem.
0: Φουτουριστικό. Δεν έχει βγει ακόμη, δεν κυκλοφορεί, είναι φουτουριστικό.
1: Το σχέδιο, το ύφασμα τι είναι, τι είναι, σαν πανοπλία είναι αυτό.
4: Είναι... Δεν θα το πει σαν πλαστικό. Ναι, περίπου πλαστικό, αλλά φαντάζομαι ότι δεν είναι αμυγός
1: άβολο,
4: πλαστικό.
0: Καουτσουκένιο.
1: Άβολο είναι αυτό το καουτσουκ. Δεν μας αρέσει.
0: Εγώ βάζω 3.
1: Δύο.
4: Δεν θυμάσαι όταν είχε φορέσει το φόρεμα της Marilyn Monroe που έχασε πόσα κιλά μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα
1: εκεί που καρδάζει.
4: Για να χωρέσει. Ναι. Και για να μην χαλάσει και το φόρεμα.
0: Εσύ, πες μας. Δεν θα βαθμολογούμε μόνο. Εγώ βάζω 3. Εσύ 2.
4: Εγώ θα έβαζα 5.
1: Τι να πιάνει πλαστικό.
0: 5.
4: Κοιτάξτε. Πρέπει να το δείτε.
0: Δεν φοράμε το φόρεμα για να το πιάνεις, Γιώργο μου, για να μπερδευτώ.
4: Να σας πω κάτι. Πρέπει να... Μισό λεπτάκι. Έχετε ξεχάσει ένα βασικό
1: θα
4: κριτήριο.
1: Θα βγάλουμε ειδήσεις σήμερα στην εκπομπή, παιδιά. Και αν όχι την Κυριακή, να ξέρετε. Και αν όχι την Κυριακή.
4: Έχετε ξεχάσει ένα βασικό κριτήριο. Ποιο είναι το θέμα το φετινό.
0: Θέμα.
4: Ότι η μόδα είναι τέχνη. Θέλω να το θυμάστε αυτό κάθε φορά τώρα που θα βαθμολογείτε. Πάμε λοιπόν στη Beyoncé.
0: Και την τέχνη μπορείς να την.
1: Δεν μας άρεσε αυτό.
0: Να τη σχολιάσει.
4: Ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε την Beyoncé, η οποία είναι μαζί με τον σύζυγό της, τον Jay-Z και την κόρη της, την Blue Ivy. Ένα εντυπωσιακό φόρεμα, θα λέγαμε. Παγέτες, πουλιές. Του Ολιβιέ Ρούστινγκ.
1: Τι είναι αυτό τώρα εδώ.
0: Σαν ψαροκόκαλα.
4: Θέλω να σου πω ότι είναι και στους...
1: Εγώ τα ψάρια αφήνω αυτό το κόκαλο. Έτσι είναι. Θα σας το φέρω.
4: Κοίτα, πιστεύω ότι μάλλον θα σου αρέσει η επόμενη.
0: Περίμενε, δεν βαθμολογήσαμε.
4: Α, εντάξει, θα βαθμολογήσουμε.
0: Όχι, 4 εγώ. Πηγαίνω σε 4.
1: Εδώ, μάλιστα.
4: Είναι η κόρη της, η Blue Ivy και ο σύζυγός της, ο Jay-Z.
1: Μια χαρά.
0: Α, ωραία, ωραία.
1: Πολύ ωραία.
0: 7. Λοιπόν.
1: Αυτή η βελέτζα τι είναι εδώ.
4: Πάμε στη Νικόλ Κίτμαν.
0: Νικόλ Κίτμαν.
4: Εντάξει, νομίζω ότι η Νικόλ Κίτμαν ένα 8.
0: Τι φοράει,
4: Σανέλ. Φυσικά, Σανέλ είναι η μούσα του. Είναι η μούσα του οίκου, Σανέλ, το ξέρουμε αυτό. Παγέτες, φτερά.
0: Με την κόρη της, ε.
4: Ναι, ακριβώς, εδώ με την κόρη της. Επίσης τους συνδιοργανωτές της χθεσινής βραδιάς.
0: Να τη δούμε λίγο ολόσωμη την Νικόλ. Ναι, εδώ πέρα ένα 8 σίγουρα. Πολύ εντυπωσιακό, Γιώργο.
1: Ωραία η κόρη της.
4: Εκτός θέματος.
0: Σε παρακαλώ, πάμε παρακάτω. Πόσο χρόνο είναι το κοριτσάκι αυτό. Πάμε παρακάτω.
4: Πάμε στην Χέιλι Μπίμπερ, τη σύζυγο του Τζάστιν Μπίμπερ. Πάρα πολύ κομψό, όπως βλέπουμε εδώ. Yves Saint Laurent, θέλω να σας πω. Χρυσός θώρακας. Πιθανόν κάποιο αντίστοιχο υλικό με αυτό της Kim Kardashian. Και μπλε φούστα από σιφόν. Είναι πολύ ταιριαστά αυτά τα δύο χρώματα, θέλω να σας πω.
1: Πες το.
0: Έχει τα χρώματα του αστέρα Τρίπολης. Δεν έχει, ε? Πείτε μου, δεν έχω δίκιο. Έχω δίκιο, παιδιά. 10.
1: 10 και από μένα.
0: Έτσι, εντάξει, μπράβο. Μας
4: ωραία,
0: άρεσε.
4: Ωραία. Πάμε στην Anne Hathaway.
0: Ναι.
4: Πολύ εντυπωσιακή δημιουργία.
0: Αυτή ό,τι και να φορέσει, όμορφη είναι, ρε παιδιά. Αυτή η κοπέλα.
4: Michael Kors ζωγραφισμένο στο χέρι.
0: Όχι, δεν φοράει. Συγγνώμη, γιατί δεν έβαλε Πράντα. Πράντα. Γιατί δεν φόρεσε Πράντα.
4: Να σου πω κάτι. Τον τελευταίο ένα μήνα που κάνω την προώθηση της ταινίας. Μπορεί Πράντα όλο Πράντα πρέπει να φοράει.
0: Α,
4: και Versace.
0: Πρέπει Πράντα, αλλά να φορέσει.
4: Λοιπόν, πάμε μετά σε μια κυρία που επέλεξε κάτι λίγο πιο αποκαλυπτικό. Είναι η Gigi Hadid. Διαφανές φόρεμα από Μιου Μιου. Γιώργο μας, 10 Γιώργο μας. 10 Γιώργο μας. Εντάξει.
1: Θέλω να σας δω να φοράτε
0: είναι
1: τέτοια...
0: Είναι σε σχέση με τον πρώην άνδρα της Ειρίνα Σάικ.
1: Α, okay.
0: Η Gigi.
1: Θέλω να σας δω να φοράτε τέτοια φορέματα.
4: Σαν τη Gigi Hadid.
1: Και να πείτε, α, εγώ το φόρεσα αυτό, δεν μπορώ να το ξαναφορέσω. Τώρα πρέπει να πάρω κάτι άλλο.
0: Ναι, θα σου πω μετά ποιο θα φορούσα από όλα αυτά. Ωραία. Εδώ είμαστε.
4: Εδώ με την κυρία Λόρεν Σάντσες, η οποία φοράει η δημιουργία οίκου Σαπαρέλη.
1: Ωραίο, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Κάτι προσιτό.
4: Κομψό.
0: Ναι. Ωραίο, ναι.
4: Κένταλ Τζέντερ μετά.
0: Δεν μου αρέσει αυτό το κάτω που κάνει σαν γοργονέ.
1: Να το κόψουμε.
0: Ναι. Εδώ.
4: Κένταλ Τζέντερ βλέπουμε εδώ. Είναι από τον Νίκο Γκάπ. Θέλω να σας πω, δεν περίμενα με τέτοια επιλογή. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ κομψό.
1: Ωραία,
4: βλέπουμε και πίσω.
1: Αυτά τα φούντα, τα Γκάπ, τα γνωστά.
4: Το Νίκο Γκάπ, ναι.
0: Ναι, προφανώς.
4: Είναι το Νίκο Γκάπ. Δεν έχει μόνο, εντάξει, είναι custom made τώρα δημιουργία, γιατί και τα τζέλ δεν είναι και μόνο, ας πούμε.
0: Απαντάει, Χριστίνα.
4: Εντάξει. Και πάμε τώρα να δω αν θα φορούσατε την επόμενη δημιουργία.
0: Αυτή είναι η Χάιντι Κλουμ, παιδιά.
1: 20.
0: Αυτό στο έκλεψα. Δεν μπορούσα. Είχα απορία να δω ποια είναι αυτή, ας πούμε.
4: Δεν θα μπορούσε να είναι άλλη. Είναι γνωστή για τις μεταμφιέσεις της στο Halloween. Έχει κάνει τις καλύτερες. Βέβαια, υπήρχαν πάρα πολλά σχόλια που λέγανε ότι μετέφερε το Halloween στο Met Gala η Heidi Klum. Εδώ λοιπόν
0: γιατί,
4: την
0: τέχνη,
4: βλέπουμε.
0: Δεν ήτανε, ορίστε.
4: Ναι. Έχεις απόλυτο πάντως δίκιο.
1: Που την είδα.
4: Ωραία, αυτό είναι κάτι ιδιαίτερο. Είναι κάτι ιδιαίτερο και είναι μέσα στο θέμα. Είναι ξεκάθαρα μέσα στο θέμα.
1: Ποιο τραγούδησε και τι.
4: Να πούμε για τον Εμμανουέλ Μακρόν.
1: Τον
4: έχουμε δει να κάνει τζόγκινγκ.
1: Ναι.
4: Τώρα λοιπόν τον είδαμε στην Αρμενία να τραγουδάει.
1: Τι.
4: Κοιτάξτε εδώ λοιπόν. Είναι κατά τη διάρκεια λοιπόν του δείπνου. Βρέθηκε εκεί για τη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας που διεξάγεται στην Αρμενία. Πήρε λοιπόν το μικρόφωνο όπως βλέπουμε, κάθισε δίπλα στον πιανίστα και ξεκίνησε να τραγουδάει την μπαλάντα La Bohème.
0: Μ' αρέσει ο Μακρόν.
1: Ωραίος, ωραίος.
0: Πάμε να τον ακούσουμε λίγο.

0: θέλω να σας πω ότι είναι ο πρωθυπουργός της Αρμενίας. Συνοδεύει στα drums.
1: Έλα τώρα.
0: Βεβαίως.
2: Πολύ φίλοι μου. Πολύ φίλοι μου και οι δύο, να ξέρετε. Θα σας τραγουδήσω κι εγώ μια μέρα στην εκπομπή. Θα φέρουμε μια ορχήστρα, κυρία Μπουγιούρα, μια ορχήστρα και θα τραγουδήσω κι εγώ.
1: Εμείς τι πρέπει να κάνουμε.
2: Θα παραιτηθείτε.
1: Λοιπόν. Πάμε να κλείσουμε με Βίκτορα Γιαννικόπουλο που έχει κάνει θράψη το αγοράκι αυτό.
2: Παίζει εχθές παντού, Χριστίνα, ο Βίκτορας.
0: Χιλιάδες προβολές, εκατοντάδες αναπαραγωγές του βίντεο που εχθές τον φιλοξενήσαμε εδώ. Ένα παιδί θαύμα, μας εντυπωσίασε. Είναι το λιγότερο που μπορώ να πω. Μας άφησε με το στόμα ανοιχτό ο Βίκτορας
2: Γιαννικόπουλος. Είναι ένας μικρός επιστήμονας. Θέλω να πω κάτι. Ναι. Ότι ο Βίκτορας συνεργάζεται με το Κέντρο Διαστήματος Έρευνας και Τεχνολογίας της Ακαδημίας Αθηνών, επιβλέποντας τις αποστολές Voyager με επικεφαλής τον κύριο Σταμάτη Κρυμιζή. Αυτός ο οργανισμός είναι που συνδέεται με την NASA. Έπρεπε να κάνουμε αυτή την διευκρίνηση, αυτή την αναφορά και είμαστε OK. Λοιπόν, λέγε.
1: Επειδή μας το ζητήσατε... Και επειδή το αξίζει στο 100%, μη σας πω και επιπλέον, πάμε να δούμε λίγο ένα απόσπασμα από τα όσα μας είπε χθες ο Βίκτορας Γιαννικόπουλος.
3: Είναι κάτι που το κάνω από συνήθεια από όταν ήμουν μικρός. Μ' άρεσε να συμμετάσχω σε πολλούς διαγωνισμούς. Και από τότε κατάλαβα ότι αυτό μου άρεσε και το συνέχισα και το έχω εξελίξει, πιστεύω. Υπάρχουν διάφοροι κλάδοι στη φυσική και ένα τομέας φυσικής είναι η κβαντική φυσική, όπου μιλάει για το μικρό κόσμο, δηλαδή για τα άτομα, τα σωματίδια και όχι για τα καθημερινά πράγματα όπως ξέρουμε στη φυσική. Και έτσι ασχολήθηκα και εγώ με αυτή την εργασία στο Βαλκανικό Σχολείο και είναι μια, στην ουσία μια αποστολή που ασχολούμαι. Η ιδέα μου είναι μια αποστολή που ονομάζεται Interstellar Probe. Είναι στην ουσία ο συνεχιστής των αποστολών Voyager, βέβαια με πολύ καλύτερη τεχνολογία γιατί η τεχνολογία των αποστολών Voyager ήταν της δεκαετίας του 70. Και έτσι με αυτή την τεχνολογία τη χρησιμοποιούμε, την καινούργια τεχνολογία, για να μπορέσουμε σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα να φτάσουμε τώρα, την περιοχή που βρίσκονται τα Voyager τώρα, που ονομάζεται διαστρικός χώρος, και έτσι να καταφέρουμε σε, όπως ανέφερα, πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα, να φτάσουμε σε άλλα ηλιακά συστήματα, όπως τον αστερισμό της Καμιλοπάρδαλης. Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου, γιατί από μικρή ηλικία μου διάβασαν για τα αστέρια και μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Ξυπνάω, πηγαίνω στο σχολείο. Απλά όταν γυρνάω είναι λίγο διαφορετικό. Δηλαδή, κάνω τα μαθήματά μου, τις υποχρεώσεις μου, αλλά θα αφιερώσω και ένα μικρό χρόνο για να ασχοληθώ με την παρουσίαση που έχω να κάνω, να ασχοληθώ με τις αποστολές με όπως προανέφερα με την NASA, δηλαδή δεν αλλάζει κάτι τόσο.
1: Άγχος έχεις?
3: Στην αρχή ναι, να σας είμαι ειλικρινής, είχα στην αρχή άγχος όταν πρώτο ξεκίνησα, αλλά μετά κατάλαβα ότι είναι αυτό που μου ταιριάζει και ότι όταν είσαι πιο χαλαρός, τότε τα πράγματα κυλάνε πιο εύκολα και έτσι έχω καταλάβει πλέον ότι δεν χρειάζεται να αγχώνομαι. Θα ήθελα να συνδυάσω την ιατρική, που είναι κάτι που αγαπώ, μαζί με την αστροφυσική, και να καταφέρω να ενώσω αυτά τα δύο επαγγέλματα σε κάτι το οποίο να τα συνδυάζει. Γιατί το μέλλον με την τεχνητή νοημοσύνη είναι ο συνδυασμός της ιατρικής με την αστροφυσική. Δηλαδή, η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει πολύ μέσα στη ζωή μας. Οπότε, να συνδυάσω αυτά τα δύο επαγγέλματα είναι το όνειρό μου για μένα. Εδώ και καιρό ασχολούμαι με μία μελέτη, μία έρευνα που κάνω με ασθενείς οι οποίοι έχουν καρκινοπάθεια. Και έχουμε δημιουργήσει κάποια δεδομένα ερωτηματολόγια, αλλά ανώνυμα. Έχουμε πάρει κάποια δεδομένα και προσπαθούμε να βρούμε αν τελικά ο καρκίνος και αν επηρεάσουμε τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα μπορεί στην ουσία να επηρεάσει την εμφάνιση κακοήθειας. Γιατί αναρωτιέμαι αν τελικά τα μοτίβα που κάνουμε και αν τα αλλάξουμε, γιατί όλη μας η ζωή είναι μοτίβα από τα πιο μεγάλα όπως είναι το σύμπαν μέχρι και τα καθημερινά, είναι μοτίβα. Οπότε αναρωτιέμαι αν επηρεάζουμε αυτά τα μοτίβα, αν μπορεί να οδηγήσει σε ασθενείς που έχουν καρκινοπάθεια. Η Ελλάδα να ενισχύσει την εκπαίδευση, γιατί έχουμε μείνει λίγο πίσω σε αυτά τα πράγματα. Ενώ η Αγγλία και η Αμερική παρέχει τομείς που μπορούν να σε εξελίξουν 10 φορές περισσότερο από αυτό που μπορεί να σε εξελίξουν. Ο τομέας της εκπαίδευσης είναι πολύ πίσω σε σχέση. Δηλαδή, αν συγκρίνεται τα ακαδημαϊκά τμήματα που είναι στο εξωτερικό με τα ακαδημαϊκά τμήματα στην Ελλάδα, θα δείτε ότι η Ελλάδα απέχει χιλιόμετρα από αυτά που είναι στο εξωτερικό. Δηλαδή, θέλουμε πάρα πολλά χρόνια για να πούμε ότι φτάνουμε σε ένα επίπεδο
1: Μήπως έχεις αποφασίσει ήδη που θα πας στο 18?
3: Δεν έχω αποφασίσει, απλά θεωρώ ότι χώρες σαν την Αγγλία και την Αμερική, οι οποίες είναι κορυφές στον τομέα της εκπαίδευσης, μπορούν να μου προσφέρουν πολύ παραπάνω πράγματα από ό,τι κάποιες άλλες χώρες. Για την τεχνητή νοημοσύνη που είπα πριν, ο Αϊνστάιν είχε πει κάποτε ότι τον είχαν ρωτήσει πώς θα γίνει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Και εκείνος απάντησε ότι δεν ξέρουμε πώς θα γίνει ο Τρίτος Παγκόσμιος, αλλά ξέρουμε ότι ο Τέταρτος θα γίνει με ξύλα και πέτρες. Πλέον με τη σημερινή τεχνολογία μπορούμε να πούμε ότι ίσως και ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν ένας κυβερνοεπιθετικός πόλεμος. Και ο Τέταρτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ίσως αν δεν θέσουμε χθες όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να είναι χωρίς το ανθρώπινο είδος.
2: Δεν χορταίνεις να το ακούς αυτό το παιδί να σου μιλάει.
1: Ναι. Πραγματικά.
2: Δεν χορταίνεις.
1: Πραγματικά.
2: Μπράβο, βε Βίκτορα, και μπράβο σε όλους εσάς που με τις αναδημοσιεύσεις που κάνατε σε αυτό το παλικαράκι, πραγματικά αναγνωρίσατε την αξία που έχει αυτός ο 15χρονος, χάρη βέβαια στη δουλειά που έχει γίνει και από το σπίτι του και στο σχολείο του και γενικότερα σε όσοι τον στηρίζουν.
1: Ό,τι και να πούμε θα είναι
2: πολύ.
1: Λίγο για τον Βίκτορα. Πραγματικά
2: πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα να δούμε αυτή η όμορφη άνοιξη που εκτός από τα λουλουδάκια της και τα άνθη της και όλα αυτά τα ωραία που μας προσφέρει, τι κινδύνους κρύβει. Και θα αναφερόμαστε φυσικά στις αλλεργίες, γιατί δυστυχώς όσο περνούν τα χρόνια, όλο ένα και περισσότεροι ταλαιπωρούμαστε από τις αλλεργίες της άνοιξης.
2: Είναι πάρα πολύ πια. Ανάμεσά μας, σε κάθε σπίτι σχεδόν, υπάρχει κάποιος που ταλαιπωρείται.
1: Η κυρία Χατζηπέτρου.
2: Καλή σας ημέρα, αλλεργιολόγος.
4: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Τι θα κάνουμε για να προστατευτούμε, κυρία Χατζηπέτρου, από αυτές τις αλλεργίες που μας ταλαιπωρούν?
4: Κοιτάξτε, πράγματι ταλαιπωρεί ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού. 15-20% του πληθυσμού έχει πλέον μια εποχική και μια ολοετή αλλεργική ρινίτιδα. Η αιτία αυτή την εποχή είναι κυρίως η γύρης. Και κυρίως η γύρης των γρασιδιών και των δέντρων όπως η ελιά στην Ελλάδα. Mm-hmm. Δεν είναι τα λουλούδια, όλα αυτά που πιστεύει ο κόσμος. Έτσι είναι το κοινό γκαζόν και τα αγριόχορτα που προκαλούν αυτή.
1: Που είναι παντού, δυστυχώς, κυρία Χατζηπέτρου.
4: Που είναι παντού. Δεν μπορείς να κλειστείς μέσα στο σπίτι. Βέβαια, συστήνουμε να έχουμε κλειστά παράθυρα, να μην ανοίγουμε το παράθυρο του αυτοκινήτου. Αλλά από εκεί και πέρα, οι περισσότεροι έχουμε πιο σύνθετες πλέον και πιο σκληρές αλλεργικές δερμίτιδες. Οπότε χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή.
2: Μάλιστα. Τώρα,
4: η πιο απλή είναι το αντισταμινικό που παίρνει ο καθένας και από το φαρμακείο. Αλλά δυστυχώς δεν αρκεί τις περισσότερες φορές.
2: Ακούμε πάρα πολλούς να ταλαιπωρούνται και για τσούξιμο στα μάτια. Ναι. Σε αυτή την περίπτωση τι κάνουμε, δηλαδή πώς μπορούμε αυτό να το αντιμετωπίσουμε?
4: Ναι. Λοιπόν, η προστασία των ματιών μπορεί να βοηθήσει. Υπάρχουν και κάποια κολλήρια που κάνουν φιλμ προστατευτικό. Τον αφορά γυαλιά ηλίου επίσης μπορεί να βοηθήσει, γιατί το μάτι είναι απροστάτευτο. Έρχεται απευθείας σε επαφή με τη γύρη. Αλλά και πάλι θα χρειαστεί φαρμακευτική αγωγή, κάποιο ειδικό κολλήριο τις περισσότερες φορές για να αντιμετωπιστεί η αλλεργική
1: επιπεφυγίτιδα. Τι είναι πιο συνηθισμένο, είναι η επιπεφυγίτιδα ή είναι η ρινίτιδα? Τι είναι πιο συνηθισμένο?
4: Στα μικρά παιδιά είναι η επιπεφυγίτιδα. Καθώς μεγαλώνουμε, τίνει να γίνεται η αλλεργική ρινίτιδα και δυστυχώς ένα ποσοστό θα κάνει και αλλεργικό άσθημα. Δηλαδή αυτό τον ξηρό βήχα που έχουμε κάποιοι την άνοιξη.
1: Τώρα, η σκόνη που έχουμε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια επιβαρύνει πάρα πολύ την κατάσταση, κυρία Χατζηπέτρου, ή δεν έχει καμία σχέση με τις αλλεργίες μας?
4: Ναι, ναι. Όχι, επιβαρύνει. Επιβαρύνει. Η σκόνη είναι ρατσιστική για τους περισσότερους, αλλά αποδεδειγμένα οι γυρεόκοκοι κολλούν πάνω σε αυτή τη σκόνη, οπότε επιβαρύνεται πάρα πολύ η κατάσταση για τους αλλεργικούς ανθρώπους.
2: Α, έχουμε ένα μείγμα δηλαδή, μας λέτε
1: πολλά
2: τώρα, από ό,τι καταλάβαμε. Έτσι. Δεν φτάνει δηλαδή ό,τι μας ταλαιπωρεί. Έρχεται και η σκόνη και επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Αντιμετωπίζουμε τις αλλεργίες με την εμφάνισή τους? Περιμένουμε λίγο να δούνε πώς θα εξελιχθούν? Δηλαδή, πότε θα απευθυνθώ εγώ σε εσάς?
4: Ναι. Οι περισσότεροι ευτυχώς έχουν ήπιες αλλεργικές ρινίτιδες, αλλά οι ασθενείς που θα απευθυνθούν στον αλλεργιολόγο έχουν συμπτώματα που διαρκούν αρκετές εβδομάδες, είναι αρκετά επίμονα και επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο.
1: Μπορεί να παίρνεις αντισταμινικό καθημερινά για μεγάλο χρονικό διάστημα, κυρία Χατζηπέτρου? Κάποιος που καθημερινώς υποφέρει. Είναι λύση.
4: Επιτρέπεται, αλλά δεν είναι η καλύτερη λύση. Υπάρχουν καλύτερες λύσεις για τους ασθενείς που χρειάζονται καθημερινή αγωγή.
1: Όπως?
4: Αυτό που κάνουμε είναι η απευαισθητοποίηση. Δηλαδή, χορηγούμε αυτό που σε ενοχλεί, είτε από το στόμα είτε με ενέσεις, και σταδιακά το νοσοποιητικό σου αντιλαμβάνεται ότι αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να καταπολεμήσω, γιατί αυτό είναι η αλλεργία. Είναι το να καταπολεμεί το νοσοποιητικό μας κάτι το οποίο είναι αυλαβές, που δεν χρειάζεται να καταπολεμήσει.
1: Μάλιστα.
4: Οπότε επανεκπαιδεύουμε το νοσοποιητικό να μην είναι τόσο αντιδραστικό στα αλλεργιοβάνα.
2: Κάποιοι που μπορεί να λένε ότι έχουν αλλεργίες από όλα αυτά που τώρα έχουμε συζητήσει, παραπονιούνται ταυτόχρονα και για πονοκεφάλους. Μπορεί να σχετίζονται ή όχι?
4: Σχετίζονται πάρα πολύ, ναι, ναι. Σχετίζονται γιατί ουσιαστικά με δύο τρόπους. Έτσι, αφενός κάποιοι κάνουν και μια χρόνια ηγμωρίτιδα λόγω της αλλεργίας τους, οπότε έχουν πονοκέφαλο. Και επίσης σχετίζεται με το γεγονός ότι δεν κοιμούνται καλά. Έτσι, οπότε ξυπνάνε ουσιαστικά με πονοκέφαλο γιατί δεν ξεκουράζονται τη νύχτα.
1: Είναι αυτό που λέμε, έχω βαρύ κεφάλι δηλαδή, που ξυπνάμε και αισθανόμαστε ότι δεν έχουμε ξεκουραστεί και είναι το κεφάλι μας, το αισθανόμαστε βαρύ. Μάλιστα.
2: Κυρία Χατζηπέτρου,
1: σας ευχαριστούμε
2: πάρα πολύ.
4: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά.
2: Γεια σας, κυρία Χατζηπέτρου.
4: Σας ευχαριστώ. Γεια σας, γεια σας.
2: Πάμε σε διαφημίσεις. Και επιστρέφουμε, διότι δεν έχουμε τελειώσει ακόμη. Μα δεν τελειώσαμε, όπως τραγουδάει και ο Αντώνης Ρέμος.
1: Με το Ρέμο. Πάμε.

0: Τα έξυπνα παιδιά πειραματίζονται πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι. Ήσουν τυχαίαζω, ναι, ναι. Ακριβώς επειδή πειραματίζομαι. Είπα, αν βγάλω τη λάμπα από το φακό ναι. και τη βάλω στο πορτατή, πόσο έντονα θα δείξει.
2: The Rookies. The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
3: Welcome to Zambezia.
4: So how do you get to be a hurricane?
5: Man, haven't you seen all those posters? They're everywhere.
4: What posters?
5: These! Oh, man, I was supposed to put them up.
6: Well, show me what you got!
7: Ζαμπίζια, πουλιά στον αέρα. Σάββατο, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
8: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
9: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
10: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
11: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει πρώτα, θα ήμουν ζωντανός.
9: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
2: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
8: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
2: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
8: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.

εβδομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Το τραγούδι με τα μανιασμένα κύματα είναι σχετικό με το θέμα που θα παρουσιάσουμε.
1: Όχι, επιτέλους θα το πω, δεν γίνεται. Επιτέλους και ένα ωραίο τραγούδι σε αυτή την εκπομπή, δηλαδή πραγματικά όμως, έτσι.
0: Ωραία. Θα αφήσουμε λοιπόν τις μουσικές επιλογές της εκπομπής πάνω σου.
1: Δεν θα σας αρέσουν, σας το λέω από τώρα.
0: Θα σου τη λέμε κι εμείς. Όπως μας τη λες εσύ για τις δικές μας επιλογές, έτσι θα σου τη λέμε κι εμείς.
1: Πάμε καπετάν στο Γιώργη, καπετάνιο.
0: Βλέπεις τι τραβάω. Εσύ παλεύεις με τα κύματα και εγώ παλεύω με την κουτροκόη εδώ στο στούντιο.
1: Τώρα
0: βλέπεις,
1: δεν το πιστεύετε αυτό, καπετάνιε. Τώρα πείτε του κάτι, γιατί δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Ο τίτλος νομίζω ότι τα λέει όλα. Είστε ο ήρωας καπετάνιος της Σαλονίσου. Που θα μας πείτε τώρα πώς μεταφέρατε εν μέσω κακοκαιρίας ένα βρέφος από την Σκόπελο στο νοσοκομείο του Βόλου.
2: Ναι. Καλημέρα και πάλι. Καταρχήν είναι δουλειά μου αυτό. Είναι έργο που το κάνω 10 αρκετά χρόνια. Κάθε χρόνο έχουμε περίπου 3-4-5 περιστατικά με τέτοιους καιρούς. Δηλαδή δεν είναι το πρώτο περιστατικό, απλά τώρα έτυχε να πάρει δημοσιότητα. Mm-hmm. Πολλές φορές τα περισσότερα είναι βράδυ. Ξέρετε πώς είναι ο χειμώνας σε ένα νησί. Πάντου γενικά είναι, οι συνθήκες είναι λίγο παράξενες, βροχές.
1: Έτσι φαίνεται πόσο πολύτιμοι είστε, γιατί δεν έχετε ούτε τα αυτονόητα σε κάποιες περιπτώσεις και περιστάσεις. Καπετάνια.
2: Κοιτάξτε, ναι, τα νησιά είναι απομονωμένα. Δηλαδή, ο κόσμος εδώ πέρα ζει λίγο παράξενα, γιατί δεν υπάρχουν ούτε νοσοκομεία, ούτε πολλοί γιατροί. Συνήθως έχουμε λήψη από γιατρούς.
0: Καπετάνια, αυτή η καθημερινότητά σας, επειδή έχουμε ασχοληθεί εμείς πάρα πολλές φορές, κοστίζει και ζωές. Και ξέρουμε πολύ καλά πόσο πολύτιμος είναι ο χρόνος που μπορεί να χαθεί σε τέτοια περιστατικά.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Εσείς λοιπόν κληθήκατε τώρα εν μέσω κακοκαιρίας, χτύπησε το τηλέφωνό σας, φαντάζομαι, πώς ακριβώς συνέβη και τι σας είπανε.
2: Το τηλέφωνό μου, τα ξημερώματα, και μας είπαν ότι υπάρχει ένα παιδί που έχει ένα παιδάκι 19 μηνών, το οποίο υπήρχε υποψία ότι έχει επαφή με ποντικό φάρμακο. Μου είπε το λιμεναρχείο, αν μπορώ να πάω, επειδή ήταν πολύ άσχημος ο καιρός, ήταν 7-8 μπουφόρ. Αμέσως δέχτηκα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Μέσα σε 5 λεπτά, το σπίτι μου πολύ κοντά στην παραλία, σε 5 λεπτά ήμουνα στο σκάφος. Έβαλα μπρος μηχανές και περίμενα εντολή για να ξεκινήσω. Να ξεκινήσω με το σκάφος.

0: για να πάω στη Σκόπελο. Η διακομιδή έγινε από τη Σκόπελο. Πήγα στο λιμάνι
1: της Σκόπελο. Α, πήγατε εσύ, δεν ήσασταν Σκόπελο.
0: Όχι,
1: έπρεπε
0: όχι,
1: να πάτε και στη Σκόπελο.
0: Είμαι Αλόγισο. Η βάση δικιά μου είναι Αλόγισο. Ναι. Το σκάφος αυτό είναι στην Αλόγισο.
1: Μάλιστα.
0: Έφυγα από εδώ και πήγα στη Σκόπελο. Σε κάποιο λιμάνι της Σκοπέλου, τον Αγνώντα. Παρέλαβα τη μητέρα του παιδιού, το Βρέφος, και δύο γιατρούς. Και ξεκινήσαμε για Βόλο. Η απόσταση από εκεί μετά μέχρι το Βόλο είναι περίπου 60 ναυτικά, 50 με 60 ναυτικά μίλια. Το παιδάκι ήταν ψύχρεμο, η μητέρα του ήταν και αυτή από ναυτική οικογένεια και ήταν και αυτή ψύχρεμη. Γιατροί και μπράβο τους που με τέτοιες συνθήκες μπορούν και ταξιδεύουν μαζί μας. Ήταν ψύχρεμη.
1: Λόγω του καιρού, σε πόσο χρόνο το κάνατε, πόσος χρόνος χρειάστηκε για να φτάσετε?
0: Η καθυστέρηση που θα είχα αν ήταν, επειδή σε τέτοιες περιπτώσεις δεν υπάρχει διακομιδή, δεν πας αργά, δηλαδή πρέπει να είναι πολύ ελαφρύ το περιστατικό, να πεις άντε ξέρω εγώ θα πω και λίγο μια ώρα πιο μετά.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν πρόκειται για παιδί και αυτά, τρέχεις για να προλάβεις, ξέρω εγώ. Κανονικά πέσαμε γύρω στα 1/4 έξω. Δηλαδή πέρα από το όταν θα ήταν μπουνάτσα, ξέρω εγώ, θα κάναμε 1 ώρα και 20 λεπτά, τώρα κάναμε 1 και 37 λεπτά.
2: Τι λέτε.
0: Αυτή ήταν η καθυστέρηση. Ναι, ναι.
2: Τι λέτε. Μπράβο.
1: Δεν είναι λίγος ο χρόνος. Είναι πολύς ο χρόνος, έτσι. Και φαντάζομαι ότι και με την αγωνία και τη δική σας και της οικογένειας, όσο ψύχρεμος και να είσαι, και η Μανούλα που λέει ήταν ψύχρεμη, έχεις την αγωνία σου, έτσι, γιατί παίζεις με το χρόνο εκείνη την ώρα.
2: 1 ώρα και 20, 1 ώρα και 30, 35 λεπτά, που κανονικά όμως εν μέσω αυτής της κακοκαιρίας ή δεν θα γινότανε το δρομολόγιο, ναι, ή αν γινότανε και πηγαίνατε με μια ταχύτητα με κόμβους ασφαλείας, πόσος χρόνος θα χρειαζότανε?
0: Μπορεί να πηγαίναμε και σε 2 ώρες και 20 λεπτά.
2: Κοιτάξτε, 1 ώρα περίπου επιπλέον.
0: Απλά εντάξει, γνωρίζουμε τους καιρούς εδώ πέρα. Είμαι και χρόνια καπετάνιος, το σκάφος έχει αρκετές δυνατότητες. Ήθελα να τονίσω ότι είναι ένα πλωτό ασθενοφόρο και αυτό το σκάφος. Δηλαδή, είναι επαγγελματικό τουριστικό, ασχολούμαι με VIP και άλλες εκδρομές, αλλά και με διακομιδές. Έχει τα πάντα μέσα, ό,τι έχει ένα ασθενοφόρο. Έχει απεινιδωτές, έχει μόνιτορ ζωτικών οργάνων, έχει αναρροφήσεις, έχει όλα τα αναλώσιμα. Έχει, δηλαδή,
1: καπετάνια, τυχερό και το νησί που σας έχει. Εγώ ήρθα πέρσι στην Αλόνισο. Η Αλόνισος είναι ένα πανέμορφο νησί.
0: Μέσα στο πράσινο. Ναι, ναι, ναι.
1: Μέσα στο πράσινο, με καταπληκτικά νερά, με πάρα πολύ φιλόξενους ανθρώπους.
2: Ωραίο φαγητό.
1: Ωραίο φαγητό. Τα έχετε όλα.
0: Σίγουρα,
1: είστε τυχεροί.
0: Σίγουρα,
1: και είναι και τυχεροί που έχουν και ανθρώπους σαν εσάς. Όπως είστε εσείς, έτσι, με τέτοια καρδιά.
2: Και να πούμε, κύριε Κυριαζή, συγχαρητήρια γενικότερα στην Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων των Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμιγών. Νομίζω ότι είστε μέλος και εσείς σε αυτή την ένωση.
0: Μέλος,
2: γιατί αποδεικνύεται.
0: Οι άνθρωποι με πήραν και τηλέφωνο και με συγχαρήκανε και όλα αυτά. Ναι.
2: Νομίζω ότι αποδεικνύεται για ακόμη μία φορά ότι δεν είστε μόνο για την αναψυχή, αλλά είστε
0: εκεί.
2: Όποτε χρειαστεί και για όποιον χρειαστεί για να παρέχετε τη βοήθειά του.
0: Είμαι 24 ώρες 24 on call. Δηλαδή έχω ένα τηλέφωνο και στο μπάνιο, με συγχωρείτε, όταν πηγαίνω το παίρνω μαζί για να μην χτυπήσει και πρέπει να φύγω.
2: Μπράβο
0: δηλαδή,
2: σας. Είναι... Μαζί με το νησί περήφανοι και εμείς για εσάς. Συγχαρητήρια.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε
0: πολύ. Να
1: δείξουμε
0: και ένα πλάνο από όλη την Αλόνισο.
1: Εννοείται.
2: Φανταστικά.
1: Εννοείται. Και εκεί έτσι ο επισκέπτης μόλις φτάνει στο νησί είναι αυτό το λιμάνι. Κατεβαίνεις και μετά ξεχύνεσαι.
2: Και πράσινα
1: έχει τόσο ωραίες,
2: νερά.
1: Πράσινα, όλα
2: και
1: είναι
2: γαλάζια νερά,
1: έχει
2: κρυστάλλινα
1: και, έχει
2: νερά.
1: Και πράσινα νερά. Δεν έχει μόνο γαλανά.
2: Ναι, έχει πράσινα νερά.
1: Έχει κόλπους με πράσινα νερά. Είναι εκπληκτικό νησί.
2: Θα σας επισκεφθούμε, κύριε Κυριαζή.
0: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε.
1: Πάμε στη Μετροπόλιταν Expo.
2: Κώστας Αλατζάς.
1: Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Αλατζάς.
2: Είναι ο συνάδελφος.
1: Έλα, Κώστα, καλή σου ημέρα.
3: Καλημέρα από την Metropolitan Expo, το εκθεσιακό κέντρο που διεξάγεται από το πρωί το συνέδριο της ΔΙΦΕΑ για την άμυνα, την ασφάλεια, την αμυντική κοινοτομία και την ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας. Παρόντες ήταν ο Νίκος Δέλιος, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, αλλά και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κύριος Νίκος Χριστοδουλίδης, με τον οποίο στο περιθώριο των εργασιών του συνεδρίου είχε και μία συνάντηση ο Έλληνας Υπουργός με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, συζητώντας για τις τελευταίες περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση βέβαια στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στον πόλεμο του Ιράν. Οι περιφερειακές εξελίξεις συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, όπως συζητήθηκαν όμως και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δεν γίνεται να απουσιάζουν
2: από
3: τις συζητήσεις. Ναι. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έστειλε ένα μήνυμα προς την Τουρκία λέγοντας ότι η μόνη διαφορά που υπάρχει στις ελληνοτουρκικές σχέσεις εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες είναι εκείνη της οριοθέτησης της υπαλλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, μία διαφορά που σύμφωνα με τον κύριο Δένδια μπορεί να λυθεί εύκολα με την Τουρκία, αρκεί η Άγκυρα να αφήσει πίσω τις λεκτικές επιθέσεις κατά καιρούς που κάνει η τουρκική ηγεσία και στο πρόσωπο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας αλλά και γενικότερα στην ελληνική πλευρά και να διατυπώνει θέσεις οι οποίες είναι ταυτόσιμες και σύνομες με το διεθνές δίκαιο. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, είπε ο κύριος Δένδιας, είναι πάρα πολύ εύκολο να λυθεί η μία και μόνη διαφορά
2: με την Τουρκία.
1: Κώστα, πρέπει να ολοκληρώσουμε.
3: Βέβαια,
1: θα ολοκληρώσεις και εσύ το ρεπορτάζ σου σε λίγα λεπτά στην Ιωάννα Βάσου, γιατί πρέπει να δώσουμε σκυτάλι στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων. Η Ιωάννα Βάσου είναι ήδη εδώ. Σε λίγα λεπτά θα είναι μαζί σας με όλα τα νέα της ημέρας συγκεντρωμένα.
2: Ο Βασίλης Μπακόπουλος θα ακολουθήσει στις 3 με όλη την παρέα back to back.
1: Στις 7 παρα 10 ο Σωτήρης Ξενάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
2: Έχουμε 8 η ώρα το Σεραφείμ Κοτρότσο.
1: Και στις 10 φυσικά το Γιώργο Πιέρο, την Ελένη Καλογεροπούλου και τον Δημήτρη Τάκη.
2: Και έχουμε και Αθηναίδα Νέγκα, κυρίες και κύριοι, τα μεσάνυχτα, για να περάσετε έτσι ωραία το
1: και
2: βράδυ.
1: Και έχουμε
2: σας.
1: Και εμάς αύριο το πρωί στις 10 παρα 10, σου θυμίζω.
2: Με επιλογές μουσικές της κυρίας Κουτροκόη. Καλό μεσημέρι,
1: γεια σας. Επιτέλους, ακούστε κάτι ωραίο.

0: έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
1: Η εικόνα στις δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
2: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
3: Δεν καθαρίζει το βλέμμα η οργή.
4: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός.
5: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη της ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.
6: Αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
7: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
8: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
9: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
10: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
11: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
12: Κι άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
13: Πριν να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη Μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Το ιρανικό χτύπημα σε κρίσιμη πετρελαϊκή εγκατάσταση της Φουτζέιρας πάει την εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ υποβαθμίζει τις επιθέσεις, αλλά η Τεχεράνη απειλεί για σφοδρά πυρά. Οι αντιδράσεις των Ευρωπαίων ηγετών και ο κρίσιμος ρόλος της Κίνας. Τα αποκαλυπτικά ευρήματα της μεγάλης δημοσκόπησης του Action 24. Διψήφιο προβάδισμα για τη Νέα Δημοκρατία παρά την πτώση. Εμφάνιση Τσίπρα στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός. Στασιμότητα στα ποσοστά της Μαρίας Καριστιανού. Το διπλό όχι της πλειοψηφίας στο Πασόκ. Μετά το όχι στην προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή, ακολουθεί το όχι της Νέας Δημοκρατίας στην εξεταστική για τις υποκλοπές. Δρυμή κατηγορό του Χάρη Καστανίδη στον Νίκο Ανδρουλάκη μέσω του Action 24. Στο μικροσκόπιο της αστυνομίας, οι επιθέσεις σε ανηλίκους σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη, τα κοινά στοιχεία που δείχνουν να συνδέονται τα αιματηρά περιστατικά. Φύλο και φτερό οι κάμερες των περιοχών. Ποια είναι η συμμορία των 10 που αναζητείται?

0: Στο χείλος του πολέμου και πάλι η Μέση Ανατολή, μετά την επίθεση στην μεγαλύτερη πετρελαϊκή εγκατάσταση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων από Ιρανικά drones, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε πως το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης. Δεν έχουμε καν αρχίσει, διαμηνύει ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής.
1: Στο χείλος του πολέμου βρίσκεται ξανά η Μέση Ανατολή, καθώς η ευνηδιαστική επίθεση της Τεχεράνης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανεβάζει ξανά στο κόκκινο την ένταση.
2: We begin with some breaking news, and the United Arab Emirates says it has intercepted a number of missile strikes from Iran. A large fire has broken out at a petroleum facility in the port city of Fujairah.
1: Η Τεχεράνη στόχευσε τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Φουτζέιρα με 4 μη επανδρομένα αεροσκάφη. Τα Εμμυράτα έκαναν γνωστό ότι αναχέτησαν συνολικά 12 βαλιστικούς πυράβλους, αλλά και 3 πυράβλους κρούζ από την Τεχεράνη. Ακολούθησαν σκληρές δηλώσεις και από τις δύο πλευρές.
3: Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση Ελευθερία. Έχουμε περισσότερα όπλα και πυρομαχικά, πολύ υψηλότερης ποιότητας από ό,τι είχαμε πριν.
4: Η νέα εξίσωση στα θενά του Ορμού παγιώνεται. Το νέο status quo είναι μη βιώσιμο για τους Αμερικανούς. Και εμείς δεν έχουμε καν αρχίσει.
1: Σε διαφορετικό μήκος κύματος, οι δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί.
5: Τα πρόσφατα γεγονότα στο στενό του Ορμούς καθιστούν σαφές ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να προσέξουν να μην συρθούν ξανά σε ένα τέλμα από κακόβουλους παράγοντες. Το ίδιο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
1: Με την κατάσταση στα στενά του Ορμούς να είναι έκρηθμη τα τελευταία 24 ώρα, οι Αμερικανικές δυνάμεις έκαναν γνωστό ότι εξουδετέρωσαν ιρανικά σκάφη που απειλούσαν την εμπορική ναυτιλία. Η Τεχεράνη απάντησε ότι τα ταχύπλοα που χτύπησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν σχέση με τους φρουρούς της Επανάστασης.
6: Τα ιρανικά πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών των Εμμυράτων είναι αδικαιολόγητα και απαράδεκτα.
7: Το Ηνωμένο Βασίλειο καταδικάζει τα πλήματα drones και πυράβλων που έβαλαν στο στόχαστρο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
1: Αναλυτές αναφέρουν ότι οι νέες επιθέσεις του Ιράν σε χώρες του κόλπου έρχονται ως απάντηση στον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στα στενά του Ορμούς.
0: Η Αθηνά Σουτζού είναι μαζί μας για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Σε θρίλερ μετατρέπεται η ανάμειξη της Νότιας Κορέας στην επιχείρηση ελευθερία του Τραμπ στα στενά του Ορμούς, Αθηνά.
8: Ακριβώς, υπήρξε επίθεση εναντίον πλοίου με σημαία Νοτίου Κορέας, αποδίδεται στο Ιράν, με αποτέλεσμα να κινητοποιήθηκε και ο Αμερικανός Πρόεδρος, αλλά και η Σεούλ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι υπήρξε πλήγμα σε πλοίο το οποίο δεν σχετίζεται με τις επιχειρήσεις μη σχετικών εθνών, όπως ανέφερε, και κάλεσε την Νότια Κορέα να συμμετέχει στην επιχείρηση Ελευθερία. Βλέπουμε και το σήμα από το Marine Traffic του νοτιοκορεάτικου πλοίου, το οποίο κινούνταν στο στενό του Ορμούς. Στη Σεούλ, τώρα ο Μπλε 20, όπως ονομάζεται η Προεδρία, συγκάλεσε σήμερα έκτακτη σύσκεψη για να δει πώς θα κινηθεί τα επόμενα 24 ώρα και να εξετάσει ενδεχόμενη συμμετοχή της χώρας στην επιχείρηση Ελευθερία. Να θυμίσουμε ότι η Νότια Κορέα είναι σταθερά σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ασία, με φόντο φυσικά τη Βόρεια Κορέα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Το πετρέλαιο Brent ακολουθεί με νευρικότητα την έκρηθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, παραμένοντας για 14 μέρες πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Για παγκόσμια κρίση, στον ενεργειακό εφοδιασμό προειδοποιεί ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εύρων. Ο Τραμπ όμως προσπαθεί να καθησυχάσει τους Αμερικανούς καταναλωτές που βλέπουν την τιμή στην αντλία της βενζίνης να εκτοξεύεται.
9: Το ενεργειακό σοκ πιέζει πλέον ασφυκτικά τις διεθνείς αγορές και το πετρέλαιο συνεχίζει να σκαρφαλώνει ανεξέλεγκτα. Μετά τις 21 Απριλίου, που το Brent ήταν στα 98 δολάρια το βαρέλι, η τιμή κυμάνθηκε μόνο ανωδικά, πάνω από το φράγμα των 100 δολαρίων, όπου και παρέμεινε για 14 συνεχόμενες ημέρες μέχρι σήμερα. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εύρων προειδοποίησε ότι το έμφραγμα στα στενά του Ορμούς απλή να εξελιχθεί σε κρίση εφοδιασμού για πολλές περιοχές του κόσμου.
10: You can't take 20% of the energy out of the system, and some of it's finding its way around to the Red Sea. But there's still a substantial amount of world energy supply that is not able to flow.
9: Και όσο η παγκόσμια οικονομία δοκιμάζεται, η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να ρίξει τους τόνους, επιμένοντας πως το στενό του Ορμούς είναι υπό αμερικανικό έλεγχο.
11: So we are saying the Iranians do not have control of the strait. We have absolute control of the strait. We have blockaded the ships going into or out of Iranian ports. Their economy is in free fall. Let's see them step up with some diplomacy and get the Iranians to open the streets.
9: Το μπλόκο στα στενά αφαιρεί 13 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως από την παγκόσμια αγορά, με τον Αμερικανό πρόεδρο να υπόσχεται πως οι τιμές στο πετρέλαιο και τα καύσιμα θα επανέλθουν σύντομα, μετά και το τέλος του πολέμου.
12: Everybody was wrong. They thought that energy would be at $300, right? $300 a barrel, and it's like at $100. And I think going down, and I see it going down very substantially when this is over, Chris. And I think very rapidly too, at levels that you've never seen, because there's a lot of energy out there, of ships all over the world that are loaded up with it. They can't do much with it because they got kidnapped by a pretty evil place, but we're taking care of it.
9: Κι όσο ο Τραμπ εμφανίζεται καθησυχαστικός, τόσο η Αγγλία στις Ηνωμένες Πολιτείες παίρνει φωτιά. Πριν αρχίσει ο πόλεμος, η μέση τιμή της βενζίνης ήταν στα 2,98 δολάρια το γαλόνι. Έκτοτε αυξήθηκε, με τη μέση τιμή της σήμερα να αγγίζει τα 4,40 δολάρια το γαλόνι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια αύξηση της τάξης του 40%, η μεγαλύτερη στην τιμή του καυσίμου από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.
0: Πάμε να δούμε τώρα τα αποκαλυπτικά ευρήματα της μεγάλης δημοσκόπησης της Opinion Poll για το Action 24. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται στην εκτίμηση ψήφου με 16,8% με διπλάσιο ποσοστό από το δεύτερο Πασόκ, καταγράφοντας 31,2%. Πρώτος στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ εντύπωση προκαλεί ότι ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται τρίτος, ξεπερνώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη.
13: Σε ποσοστά άνω του 30% στην εκτίμηση ψήφου διατηρείται η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, καταγράφοντας υπερδιπλάσιο ποσοστό από το Πασόκ και με διαφορά που προσεγγίζει τις 17 ποσοστιαίες μονάδες.
14: Το ΠΚΠ, που είναι το μεγαλύτερο και συγκλονιστικότερο σκάνδαλο που έχει περάσει ποτέ, δεν έχουμε δει άλλο τέτοιο. Ναι. Και οι υποκλοπές οι οποίες έχουν υπονομεύσει το κράτος δικαίου, αυτά δεν είναι. 32. 13, πόσο είναι το Πασόκ,
15: 14.
14: Ναι. 32-14.
8: Να.
14: Γιατί?
13: Συγκεκριμένα στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει σταθερό προβάδισμα, φτάνοντας το 31,2% έναντι του Πασόκ, που συγκεντρώνει 14,4 μονάδες. Ο ΣΥΡΙΖΑ φτάνει στο 4,3%, το Κομμουνιστικό Κόμμα στο 7,8%, η Ελληνική Λύση στο 9,4%, η Πλεύση Ελευθερία στο 8,2%, η Νίκη στο 1,7%, το ΜΕΡΑ25 στο 2,8%, η Νέα Αριστερά στο 1%, η Φωνή Λογική στο 4,3%, ενώ οι Σπαρτιάτες και οι Δημοκράτες στο 1,1%.
16: Είμαστε σε μια δύσκολη φάση κυβερνητικά. Μην το φοβηθούμε να το πούμε. Παραμένουμε εντός του στόχου. Δεν είναι δηλαδή ότι έχει καταληκτικά απομακρυνθεί ο στόχος της αυτοδυναμίας.
13: Το Πασόκ, που τσίμπησε λίγο παραπάνω από μία μονάδα σε σχέση με το Μάρτιο, κάνει λόγο για μια κυβέρνηση σε αποδρομή, αναφέροντας ότι η Χαριλάου Τρικούπη αποτελεί την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.
17: Αυτή η εικόνα, η εικόνα πρωθυπουργού σε αποδρομή που φοβάται, είναι μια εικόνα η οποία στο τέλος θα εκτοξεύσει τον άλλο πόλο. Για ο άλλος πόλος είναι ο Πασόκ. Γιατί λένε ο Τσίπρας? Από πού προκύπτει, από ποια δημοσκόπηση?
16: Από τη δημοσκόπηση.
17: Αυτή δείχνει 7,7%. Δείχνει...
13: Ενδιαφέροντα είναι τα ευρήματα της Opinion Poll ως προς την καταλληλότητα πρωθυπουργίας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να διατηρεί την πρωτιά, καταγράφοντας 28,9%. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός πως στην τρίτη θέση, μετά τον κανέναν, καταλαμβάνει ο Αλέξης Τσίπρας με 9,9%, έναντι του Νίκου Ανδρουλάκη, που έρχεται πέμπτος στην κατάταξη μετά τον Κυριάκο Βελόπουλο, με ίδιο ποσοστό με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στο 5,8%.
16: Σε αυτήν την ερώτηση συμμετέχει ένας νυν πρωθυπουργός, όπως είναι ο κύριος Μητσοτάκης, και ένας τέος πρωθυπουργός, όπως είναι ο κύριος Τσίπρας. Είναι λογικό, έχοντας υπηρετήσει αυτό το ρόλο, σε αυτή την ερώτηση, αυθορμήτως, να έχουν ένα πλεονέκτημα έναντι πολιτικών αρχηγών που δεν έχουν υπηρετήσει αυτό το ρόλο.
13: Την ίδια ώρα, στην ερώτηση για την πιθανότητα ψήφου στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η συντριπτική πλειοψηφία, και συγκεκριμένα το 65,9%, αναφέρει ότι δεν θα το ψήφιζε, το 11,5% αναφέρει ότι είναι λίγο πιθανό να το ψηφίσει, το 11,4% αρκετά και το μόλις 7,7% πολύ.
18: Εμείς έχουμε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ μία πρόταση ότι πρέπει να καθίσουμε σε ένα τραπέζι, απομένει στον Αλέξη Τσίπρα να διανύσει την απόσταση αυτή και να βρεθούμε όλοι μαζί, και με τον Αλέξη Τσίπρα, στην προσπάθεια για να οικοδομήσουμε το μέτωπο της προοδευτικής αντιπολίτευσης.
13: Χαμηλές πτήσεις καταγράφει και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, το οποίο δεν προτίθεται να ψηφίσει το 57,8%, λίγες πιθανότητες δίνει το 15%, ενώ αρκετές και πολλές το 12,1% και 9% αντίστοιχα. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων επιπλέον θα ψηφίσει με κριτήριο την πολιτική σταθερότητα στις επόμενες εκλογές, με το 54,4% να θεωρεί ότι η Νέα Δημοκρατία θα εκλεγεί ξανά.
0: Στο μέτωπο της ακρίβειας τώρα, με πρωταθλητές στα σούπερ μάρκετ, όπως θα δείτε στο ρεπορτάζ, τα ράφια, οι τιμές ακόμα και στα βασικά προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης βρίσκονται στα ύψη, ενώ τα τρίκ με τις μειωμένες ποσότητες στις συσκευασίες συνεχίζονται προκάλυπτα. Την ίδια ώρα, τα κέρδη των σούπερ μάρκετ παραμένουν μεγάλα, δείχνοντας ότι οι επιχειρήσεις κάθε άλλο παρά βάζουν πλάτη για να διευκολύνουν τον κόσμο που δεν τα βγάζει πέρα. Η ακρίβεια, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, παραμένει νούμερο ένα πρόβλημα για το 52,2% των πολιτών.
13: Οι συσκευασίες στα ράφια μικραίνουν, το προϊόν λιγοστεύει, η τιμή παραμένει ακριβή και οι καταναλωτές βρίσκονται σε απόγνωση καθώς η ακρίβεια αδειάζει το πορτοφόλι τους.
19: Όλο και ακριβαίνουν αυτό γενικώς. Τα έχω δει όλα τα προϊόντα, όλο και ακριβαίνουν. Φωτιά! Όλοι ακριβές.
13: Η ακρίβεια, σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, παραμένει νούμερο ένα πρόβλημα για το 52,2% των πολιτών, ενώ ακολουθεί η οικονομία και η ανάπτυξη με ποσοστό 30,7%. Την ίδια ώρα, το συντριπτικό ποσοστό του 92,3% ανησυχεί πολύ ή αρκετά για την προοπτική ενός νέου κύματος ακρίβειας λόγω των διεθνών εξελίξεων, με το 6,8% να ανησυχεί λίγο ή καθόλου και το 1% να απαντά «Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ». Την ίδια ώρα, τα μεγάλα σούπερ μάρκετ συνεχίζουν να κερδοφορούν εις βάρος των πολιτών. Μέσα σε ένα χρόνο, η συσκευασία των 8 ρολών χαρτί υγείας τριών φύλων από 768 γραμμάρια συρρυκνώθηκε στα 704, ενώ η τιμή παρέμεινε η ίδια στα 3,99 €.
20: Πρέπει να κάνουμε έρευνα αγοράς για να πάμε να ψωνίσουμε.
21: Είναι μικρότερες οι ποσότητες, πολύ καιρό τώρα, όχι τώρα, από ό,τι ήταν παλιότερα.
13: Η συσκευασία της μαργαρίνης από 250 γραμμάρια έφτασε στα 200 και στοιχίζει 1,68 €. Το κόλπο με τη μείωση της ποσότητας έχει μπει για τα καλά στις πρακτικές των μεγάλων σούπερ μάρκετ που κερδοφορούν την ώρα που τα ελληνικά νοικοκυριά δυσκολεύονται να καλύψουν τις βασικές ανάγκες.
22: Η ακρίβεια καλά κρατεί και δυστυχώς τα βασικά προϊόντα συνεχίζουν να αυξάνονται. Όχι μόνο δεν υπάρχει συγκράτηση τιμών, αλλά υπάρχουν και αυξήσεις και μεγάλες αυξήσεις.
13: Οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ καταγράφουν υψηλά κέρδη. Μάλιστα, το 2025 κατέγραψαν τζίρο ρεκόρ που έφτασε στα 16,2 δισεκατομμύρια €. Την μερίδα του Λέοντος κατέχουν οι 4 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Στα 6 δισεκατομμύρια έφτασε ο τζίρος του Σκλαβενίτη, σημειώνοντας αύξηση 8%. Κατά 2% αύξησε τα κέρδη της και η εταιρεία ΑΒΙΤΑ, με το τζίρο της αλυσίδας να φτάνει το 2025 στα 1,97 δισεκατομμύρια €. Στα 2,2 δισεκατομμύρια € ήταν ο τζίρος της εταιρείας Μασούτη, αυξημένος κατά περίπου 6%. Επίσης, κατά 6% αύξησε τα κέρδη και το My Market με τζίρο που ανήλθε στα 1,65 δισεκατομμύρια €.
23: Να βάζουν μεγάλη ετικέτα, μεγαλύτερη από την προβολή και να λέει «Σε αυτή τη συσκευασία μειώσαμε την ποσότητα».
13: Και ενώ τα σούπερ μάρκετ κερδίζουν το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά, οι πολίτες καλούνται να λύσουν το σταυρόλεξο με τις καλύτερες τιμές κάθε φορά που θέλουν να γεμίσουν το καλάθι του νοικοκυριού τους.
0: Σε υψηλούς τόνους εξελίσσεται η δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του Χάρη Καστανίδη. Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν σκληρούς χαρακτηρισμούς μέσω του τηλεοπτικού αέρα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δήλωσε ότι ο κύριος Καστανίδης είχε στο παρελθόν διαγραφεί από τον Ανδρέα Παπανδρέου και αποπεμφθεί από τον Κώστα Σιμίτη, σχολιάζοντας ότι η στάση του εμφανίζει συνέπεια στο χρόνο. Ενώ ο Χάρης Καστανίδης, μέσω του Action 24, αναφερόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, είπε πως θα πρέπει να υπάρχει λίγη ντροπή και λίγη τσίπα στους ανθρώπους.
24: Επιστροφή στις εσωκομματικές τριβές και αιχμές για το ΠΑΣΟΚ. Την ώρα που είναι σε εξέλιξη η προσπάθεια διεύρυνσης του κόμματος, η ηχηρή παρέτηση Καστανίδη φέρνει ξανά το κόμμα σε περιδίνηση με ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στον πρώην Υπουργό και τον Νίκο Ανδρουλάκη.
25: Με τα ίδια λόγια έχει επιτεθεί και στον Ανδρέα Παπανδρέου και στον Κώστα Σιμίτη. Γι' αυτό τον διέγραψε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον απέμπτυσε ο Κώστας Σιμίτης και διέσπασε το ΠΑΣΟΚ με Προεδρία Γιώργου Παπανδρέου. Άρα, σε αυτή τη στάση απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και στις ηγεσίες του, νομίζω είναι συνεπής.
26: Πρέπει να υπάρχει λίγη ντροπή και λίγη τσίπα στους ανθρώπους. Διότι αν τα λέει όταν δεν γνωρίζει, θα ήταν χρήσιμο να μάθει. Αν τα λέει ενώ γνωρίζει ποια είναι η αλήθεια, ντροπή του. Δεν τρέπονται να λένε ότι με απέπεμψε ο Σμίτς. Δεν τρέπονται να λένε ότι διέσπασα το 2012 όταν διαγράφηκαν.
24: Τα κομματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ πάντως διατηρούν χαμηλούς τόνους και αποφεύγουν να ρίξουν λάδι στη φωτιά της εσωκομματικής αντιπαράθεσης.
16: Είναι μια επιλογή η αποχώρηση από το ΠΑΣΟΚ που σίγουρα δεν είναι ευχάριστη και για όλους εμάς που έχουμε συνυπάρξει μαζί του, αλλά φαντάζομαι ούτε για τους πολίτες και τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ που τον ψήφισαν και τον εμπιστεύτηκαν για πάρα πολλά χρόνια και βεβαίως η κάθε επιλογή κρίνεται στην πορεία του χρόνου.
17: είναι προφανώς μια προσωπική του απόφαση με προσωπικά κριτήρια και όχι πολιτικά. Αυτό φαίνεται και από τη συγκυρία που επιλέγει και από αυτά που λέει. Δεν πρόκειται να αντιδικήσω. Σέβομαι απόλυτα τη διαδρομή του.
24: Τα βλέμματα όλων στο ΠΑΣΟΚ στρέφονται τώρα στο αυριανό Πολιτικό Συμβούλιο, όπου τα κορυφαία στελέχη θα ανοίξουν τα χαρτιά τους πάνω στα θέματα της συγκυρίας, αλλά και στη στρατηγική του κόμματος στο δρόμο προς τις κάλπες. Βασικός στόχος του ΠΑΣΟΚ παραμένει πάντως η κλιμάκωση των σφοδρών επιθέσεων στην κυβέρνηση.
0: Διπλό όχι της Νέας Δημοκρατίας σε προανακριτική για Λιβανό Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες του Άξιον 24 και στην εξεταστική για τις υποκλοπές που ζήτησε το ΠΑΣΟΚ. Το ρεπορτάζ έχει Θεοδόρα Ζαγανάκου.
1: Ναι, και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε εδώ στο Άξιον 24, η κυβερνητική πλειοψηφία θα επικαλεστεί το άρθρο 144 του κανονισμού της Βουλής, το οποίο προβλέπει πως όταν το αίτημα για εξεταστική εμπίπτει σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ασφάλειας, τότε απαιτούνται 151 ψήφοι και όχι 120. Το αίτημα του ΠΑΣΟΚ αφορά και στη λειτουργία της ΕΕΠ, άρα άπτεται ζητημάτων εθνικής ασφάλειας και άμυνας. Έτσι λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία θα ζητήσει 151 ψήφους, αριθμός ο οποίος δεν πρόκειται μάλλον να συγκεντρωθεί. Άρα λοιπόν η συγκρότηση εξεταστικής θα απορριφθεί. Το δεύτερο όχι τώρα αφορά στη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Ακούσαμε διαστόματος Παύλου Μαρινάκη πως το αίτημα αυτό απορρίφθηκε από την κυβέρνηση καθώς δεν υπάρχουν τα επαρκή στοιχεία.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Τη Βουλή επισκέφθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος μετά από 27 χρόνια. Πραγματοποιείται αυτή την ώρα η ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, η οποία γίνεται κατόπιν πρόσκλησης που απίφθινε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Γιάννη Μύτη, πρόκειται για μια ιστορική σημασία συνεδρίαση.
2: Καθώς η τελευταία Ιωάννα ήταν το 1999, πράγμα που καθιστά την επίσκεψή του στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ιστορική, όπου ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, καλεσμένος του Νικήτα Κακλαμάνη και παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, φιλοξενείται σήμερα στο κτίριο της Βουλής. Αυτή τη στιγμή είναι στο βήμα και απευθύνει την ομιλία του. Αναμένεται να στείλει μηνύματα ειρήνης αλλά και προστασίας του περιβάλλοντος. Νωρίτερα, ο Νικήτας Κακλαμάνης τον προσφώνησε λέγοντας χαρακτηριστικά ότι κρατά ψηλά το λάβαρο της Ορθοδοξίας σε δύσκολους καιρούς και η κληρονομιά του Πατριάρχη Βαρθολομαίου είναι βαριά. Πρέπει να σου πω ότι η Βουλή είναι κατάμεστη στα έδρανα της Ολομέλειας, οι αρχηγοί των κομμάτων βρίσκονται στη θέση τους και αυτή τη στιγμή ο Οικουμενικός Πατριάρχης εκφωνεί το λόγο του.
0: Σε ευχαριστώ πολύ και να τον παρακολουθήσουμε.
3: Ο απόλυτος σεβασμός της δεν είναι δυνατόν να θεμελιωθούν επί μιας νατουραλιστικής θεωρήσεως του ανθρώπου. Έχουμε ανάγκη πνευματικού προσανατολισμού, ο οποίος μας εμπλουτίζει υπαρξιακώς και τρέφει το ηθικό μας αισθητήριο. Όλοι γνωρίζομεν ότι ο λεγόμενος ηθικός ανθρωπισμός τοποθετεί τον άνθρωπο εις την κορυφή της ιεραρχίας των αξιών. Όμως, η πείρα των αιώνων δεικνύει ότι και τα ανθρωπιστικά ιδεώδη απαιτούν πνευματικών θεμέλιων και στήριγμα πέραν του απλώς ανθρωπίνου. Εν τη ενία ταύτη, πιστεύουμε ότι δια την προστασία της ανθρωπίνης αξιοπρεπίας δεν είναι αρκετός ο προσανατολισμός γενικός προς τον άνθρωπο.
0: Παρακολουθήσαμε ένα απόσπασμα από την ιστορική ομιλία του Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Αλλάζουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Άγρια επίθεση από ομάδα 10 ατόμων δέχθηκαν 4 ανηλικοί στο Νέο Κόσμο, με αποτέλεσμα ένας 15χρονος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο με τραύματα από μαχαίρι σε πλάτη και μυρό. Η συμμορία των 10 επιτέθηκε και σε άλλο νεαρό στο Παγκράτη μετά την πρώτη επίθεση. Ο 14χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Άφαντοι παραμένουν οι δράστες της διπλής επίθεσης, ενώ βίντεο ντοκουμέντα από την επίθεση στο Νέο Κόσμο εξασφάλισε το Άξιον 24. Τώρα οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπάρχει κόντρα μεταξύ περιοχών του κέντρου.
4: Βίντεο από κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει τη στιγμή που η συμμορία των 10 τρέχει να διαφύγει επί της λεωφόρου Βουλιαγμένη στο Νέο Κόσμο, αφού προηγουμένως έχει μαχαιρώσει έναν 15χρονο στο μυρό και στην πλάτη. Όλοι τους και τα 10 μέλη της συμμορίας φορούν μαύρα ρούχα και κουκούλες και επιτίθενται σε ανυποψίαστους ανήλικους σε περιοχές του κέντρου.
5: Η υπηρεσιακή πραγματικότητα δεν είναι πρωτοφανές για μας, διότι πολλές φορές έχουμε αντιμετωπίσει τέτοιου είδους περιστατικά, δηλαδή με αφορμή την περιοχή, από ποια περιοχή κατάγεται ή διαμένει ο καθένας,
26: να γίνονται επιθέσεις.
6: Αυτό τα καινούργια τώρα με τις συμμορίες, με τις ομάδες, τώρα που έχουν γίνει όλα, έτσι δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο. Μόνο μαχαίρια βγάζουν. Εδώ βγάζουν όπλα.
4: Η πρώτη επίθεση έγινε στις 10 το βράδυ της Κυριακής στο Νέο Κόσμο, σε 15χρονο που καθόταν με την παρέα του σε ένα παγκάκι στη συμβολή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλιού. Η ομάδα περίπου 10 ατόμων τους προσέγγισε και ρώτησε τον 15χρονο αν ήταν από τη Γούβα.
7: Υπάρχουν διάφορα τέτοια περιστατικά που ακούγονται το τελευταίο καιρό. Σίγουρα όλα ξεκινάνε από το σπίτι, από τις αρχές, το τι αρχές θα πάρει ο κάθε άνθρωπος, από την οικογένειά του. Και μετέπειτα το πώς εξελίσσεται ο άνθρωπος καθώς μεγαλώνει, πώς έχει στο μυαλό του κάποια πράγματα.
9: Μετά την επίθεση, οι ανήλικοι δράστες διέφυγαν άλλοι τρέχοντας και άλλοι περπατώντας από αυτόν εδώ τον πεζόδρομο, δίπλα σε δημοτικό σχολείο και κοντά στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης.
4: Ο ανήλικος διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
10: Βλέπουμε γενικότερα ότι αποτελεί πλέον τυπική συμπεριφορά η ομαδοποίηση, δηλαδή η ένταξη σε ομάδες, αλλά πολλές φορές και η ξυλοδαρμή πλέον ανάμεσα σε εφήβους. Δεν μας κάνει εντύπωση γιατί όταν ένα παιδί εισχωρεί σε μία ομάδα, η ομάδα γίνεται το φίλτρο αρχικά προστασίας.
4: Λίγη ώρα αργότερα, στο ίδιο νοσοκομείο διακομίστηκε ακόμα ένας 14χρονος, ο οποίος είπε ότι ενώ βρισκόταν στο Παγκράτη, περίπου δύο στενά μακριά από το πρώτο σημείο, τον πλησίασαν 10 άτομα και αφού τον ρώτησαν αν είναι από την περιοχή της Γούβας, τον χτύπησαν στο κεφάλι.
11: Βλέπετε ότι βγάζουν μαχαίρια. Mm. Κρατάνε αιχμηρά αντικείμενα, έχουν μαζί τους μαχαίρια και δεν διστάζουν να τα χρησιμοποιήσουν.
4: Οι αρχές έχουν ήδη ταυτοποιήσει δύο άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στις επιθέσεις, ενώ εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο τα δύο περιστατικά να συνδέονται, καθώς παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά ως προς τον τρόπο προσέγγισης και την εξέλιξη των επιθέσεων.
0: Στο Νέο Κόσμο κάνει ρεπορτάζ από το πρωί ο Φάνης Καραμπατσάκης και θα δούμε τώρα όλα τα νεότερα. Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες, Φάνη.
9: Ιωάννα, κάνουμε ρεπορτάζ από το πρωί, αν και οι αρχικές πληροφορίες ανέφεραν ότι η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει δύο άτομα. Δεν έχει ταυτοποιηθεί ως τώρα κάποιος, θα είχε συλληφθεί άλλωστε, αν και οι αρχές φέρονται να είναι κοντά στα ίχνη τουλάχιστον ενός, οπότε αν συλληφθεί ένας, τότε αργά ή γρήγορα θα συλληφθούν και οι υπόλοιποι. Δεν τους ήξερε, είπε στους αστυνομικούς ο 15χρονος, το ρώτησαν απλά από ποια περιοχή είναι και στη συνέχεια άρχισαν να το χτυπούν και να τον μαχαιρώνουν. Mm. Άρα διαφαίνεται μια κόντρα μεταξύ Παγκρατίου και Νέου Κόσμου. Τον τραβούσαν μάλιστα και βίντεο, όπως τόνισε στους αστυνομικούς, ενώ υπέθεσε ότι μπορεί να τον πέρασαν για κάποιον άλλον. Στα περίπου 200 μέτρα από εδώ έγινε και η επίθεση εις βάρος του 14χρονου από τους ίδιους, όπως εκτιμούν οι αστυνομικοί δράστες. Ευτυχώς δεν δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι και αυτός με τη μητέρα του πήγε στο νοσοκομείο Παίδων, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Γενικώς στην περιοχή υπάρχει φόβος στην γειτονιά και από κατοίκους αλλά και από καταστηματάρχες. Φοβούνται αν μιλήσουν στην κάμερα με το όνομά τους και το πρόσωπό τους μπορεί να στοχοποιηθούν και να έχουν...
0: Μάλιστα.
9: Ναι, Ιωάννα.
0: Και να έχουν
9: πρόβλημα. Εδώ κάθε βράδυ συγκεντρώνονται, όπως μας λένε, νεαροί οι οποίοι κάθονται σε παγκάκια και συχνά δημιουργούνται επεισόδια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Φάνη. Σοκ προκαλεί ο άγριος ξυλοδαρμός ενός 17χρονου μαθητή ειδικού σχολείου από έναν 25χρονο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μαρίζα Λιναρδάτου, ο δράστης του προκάλεσε κάταγμα στην Ανογνάθο και τον έστειλε στο νοσοκομείο. Για ποιο λόγο?
8: Και ο 17χρονος μαθητής του ειδικού σχολείου είχε πάει μαζί με τις δύο αδελφές του να παρακολουθήσουν μία συναυλία στο πανηγύρι της Νέας Φιλαδέλφειας. Τότε λοιπόν, κατά λάθος, η μία εκ των δύο κοριτσιών έσπρωξε τη σύντροφο του 25χρονου. Τότε λοιπόν εκείνη την αγριοκοίταξε και στη συνέχεια την χτύπησε. Τότε λοιπόν και ο 17χρονος τρομοκρατήθηκε και φώναξε. Αμέσως λοιπόν γύρισε προς το μέρος τους ο 25χρονος, πρώτα χτύπησε την μία από τις αδελφές του 17χρονου και στη συνέχεια γύρισε προς το μέρος του και τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο και στη συνέχεια έφυγε το ζευγάρι, διέφυγαν από το σημείο. Οι αρχές εξαπέλυσαν άνθρωπο κυνηγητό, κατάφεραν να τους συλλάβουν, προανακριτικά παραδέχτηκαν τις πράξεις τους, ενώ έχει σχηματιστεί σε βάρος τους δικογραφία για υπόθαλψη, καθώς και για βαριές σωματικές βλάβες κατά ανυπεράσπιστου προσώπου, Ιωάννα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρίζα. Ένας 28χρονος Δελιβεράς συνελήφθη, γιατί ακούστε τι έκανε. Πετούσε πέτρες σε περαστικούς στην Κηφισιά. Στοχοποιούσε κυρίως γυναίκες. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 6 επιθέσεις σε βάρος 5 γυναικών και ενός άνδρα. Η Ιωάννα Ρίζου τώρα θα μας δώσει το ρεπορτάζ.
12: Στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας βρίσκεται η Ιωάννα, ακριβώς όπως ανέφερε, σε ένας αλλοδαπός Δελιβεράς, ο οποίος φέρεται να πετούσε πέτρες σε ανυποψίαστες γυναίκες εδώ στην περιοχή της Κηφισιάς, με 6 περιστατικά να καταγράφονται. Ο αλλοδαπός Δελιβεράς λοιπόν εργαζόταν σε τοπικό κατάστημα εδώ της γειτονιάς, με τις επιθέσεις του παρόλα αυτά να μην περιορίζονται μόνο εδώ πέρα, καθώς έφταναν μέχρι την Λεωφόρο Καΐρη, την πλατεία στην οποία βρίσκομαι, την πλατεία Πολιτείας και την περιοχή του Διόνυσου. Έχοντας λοιπόν ο δράστης κανονικά το κουτάκι της εργασίας του πάνω στο μηχανάκι και φορώντας ένα λευκό κράνος, πλησίαζε τα θύματα του. Μάλιστα, δύο από τις επιθέσεις αποδείχθηκαν πραγματικά σοβαρές, καθώς μία γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά στον θώρακα και μία άλλη κατέληξε με 5 σπασμένα δόντια και αναγκάστηκε να χειρουργηθεί στην Άνω και στην Κάτω.
0: Στα καλά καθόμενα. Και μάλιστα σε φωτογραφία, όσο μας μιλάς, είδαμε και την πέτρα. Μιλάμε για μεγάλες πέτρες που τους χτυπούσε κυρίως στο πρόσωπο. Σε ευχαριστώ πολύ, Ιωάννα. Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα στη Γαστούνη με στόχο το νέο κατάστημα που ετοίμαζε να ανοίξει ο Περιπτεράς, ο οποίος πριν από λίγους μήνες είχε δεχθεί άγρια επίθεση. Πάμε στον Περικλή Πατσούρη για να μας δώσει το ρεπορτάζ και να μας πεις, Περικλή, γιατί είναι πάλι στόχος ο συγκεκριμένος άνθρωπος.
14: Και από ό,τι γνωρίζουμε, Ιωάννα, τα πράγματα δεν έδειχναν ότι θα πάρουν τέτοια τροπή με το προηγούμενο περιστατικό και δεν είχαν δεχθεί κάποια απειλή. Με ό,τι αυτό βέβαια συνεπάγεται. Τα πράγματα ήταν καλύτερα στη Γαστούνη τους τελευταίους δύο μήνες. Όλα έγιναν 21 Φεβρουαρίου το πρώτο περιστατικό, αλλά δυστυχώς περίπου στις 5 ώρα σήμερα τα ξημερώματα, στο νέο ξεκίνημα, σε περίπου 4-5 μέρες θα άνοιγε το κατάστημα. Είχαν μπει και τα ψυγεία, είχαν μπει τα πάντα και ήταν έτοιμο να υποδεχτεί βέβαια κόσμο. Με το συνεταιρό του, δυστυχώς το ειδοποίησε το ΑΦΠ νιου ότι το κατάστημα καίγεται. Σύμφωνα με πληροφορίες, έσπασαν με παγκάκι τη Τζαμαρία, μπήκαν μέσα και έβαλαν σε αποθήκες φωτιά με αποτέλεσμα μέσα σε λίγη ώρα να γίνει παρανόμωμα του πυρός η νέα επιχείρηση του Περιπτερά που είχε εξυπηρετηθεί και είχε πάει στο νοσοκομείο βέβαια πριν από λίγους μήνες. Αυτό το περιστατικό θλίβει την κοινωνία. Από την πρώτη στιγμή ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και πυροσβεστική βρέθηκε. Υπήρχε και κατοικία πάνω από το σπίτι. Ευτυχώς που βέβαια δεν εξαπλώθηκε η πυρκαγιά. Μάλιστα. Και περιμένουμε εξελίξεις γιατί υπάρχει υλικό από ό,τι γνωρίζουμε. Ψάχνουν υλικό το τι ακριβώς έγινε. Οι αστυνομικές αρχές θα μάθουμε και μάλιστα θα πούμε περισσότερα στο κεντρικό δωτήριο ειδήσεων.
0: Περικλής, ευχαριστώ. Ρυφηφή Μελία, 297.000 ευρώ κατήγγειλε ιδιοκτήτης μεσητικού γραφείου στη Θεσσαλονίκη. Κωνσταντίνα Μαύρο, ιδιοκτήτης, διαπίστωσε ότι υπήρχε οπή σε τείχο της επιχείρησής του και ότι από το χρηματοκιβώτιο έλειπαν τα χρήματα.
15: Όλα συνέβησαν, Ιωάννα, σύμφωνα με πληροφορίες, εντός του τριημέρου της Πρωτομαγιάς. Όπως κατήγγειλε ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης, άγνωστοι άνοιξαν τρύπα στο πίσω μέρος του κτηρίου, εισέβαλαν μέσα, προκαλώντας υλικές ζημιές, βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα, και αφαιρώντας το χρηματικό ποσό των 297.000 ευρώ. Όπως ανέφερε ο ιδιοκτήτης, με την συγκεκριμένη μέθοδο είχαν ανοίξει και στο παρελθόν την επιχείρησή του, πριν από 10 χρόνια συγκεκριμένα, από την μπροστινή πλευρά εκείνη την φορά, όπου και μετά τοποθέτησε κάμερες ασφαλείας. Έρευνα των βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό των δραστών, Ιωάννα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Η επετειακή εκδήλωση για τα 100 χρόνια του Κολεγίου Αθηνών πραγματοποιήθηκε χθες σε ιδιαίτερα εορταστικό και συγκινητικό κλίμα, με μεγάλη προσέλευση τόσο εντός του θέατρου όσο και στον εξωτερικό χώρο. Ομιλία για τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του πραγματοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι το σχολείο θα πρέπει να συνεχίσει στον καινοτόμο δρόμο που ακολουθεί, καθώς ό,τι δεν αλλάζει φθήνει.
18: Με έντονο συμβολισμό και συγκίνηση γιορτάστηκαν τα 100 χρόνια του Κολεγίου Αθηνών. Η εκδήλωση άνοιξε με μουσικές και τραγούδια από τους μαθητές, ενώ στη συνέχεια προβλήθηκε βίντεο αφιέρωμα στην ιστορία και την πορεία του σχολείου. Στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 100 χρόνων του Κολεγίου, ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στάθηκε στις προκλήσεις της εποχής, δίνοντας έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη, στις ίσες ευκαιρίες και στην ανάγκη για ένα σχολείο που εξελίσσεται, σημειώνοντας πως ό,τι δεν αλλάζει φθήνει.
19: Η έμφαση στην ψυχική υγεία,
13: των παιδιών μας, με όλα τα εργαλεία τα οποία μπορούμε να τους δώσουμε, έτσι ώστε να γίνουν ολοκληρωμένοι και χαρούμενοι άνθρωποι και δημιουργικοί πολίτες. Νομίζω ότι πρέπει να είναι μια προτεραιότητα του σχολείου για τα επόμενα 100 χρόνια ή ας πούμε για τα επόμενα 10 χρόνια, γιατί δεν θα είμαστε εδώ στα 200 χρόνια του κολεγίου, αλλά το κολέγιο θα είναι σίγουρα εδώ. Και θέλω πραγματικά από καρδιάς να ευχηθώ στο σχολείο το οποίο τόσο αγαπούμε να συνεχίσει αυτόν τον καινοτόμο δρόμο και κυρίως να μην φοβάται να αλλάξει. Όπως αλλάζουν οι καιροί, πρέπει να αλλάξουν και πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν και με τον governance του σχολείου, και μέσα από ένα πνεύμα υγιούς συνεργασίας πιστεύω ότι μπορούν να βρεθούν λύσεις. Ξέρετε πολύ καλά ότι δεν αλλάζει φθήνη.
18: Στο επίκεντρο βρέθηκε η διαχρονική προσφορά του σχολείου με υποτροφίες, σύγχρονες υποδομές και καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο κολεγιακό πνεύμα και στο ενδεχόμενο επαναλειτουργίας του οικοτροφίου.
19: Αυτή η εκδήλωση, όπως όλες οι εκδηλώσεις που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, γίνανε με δυνάμεις, με ανθρώπους του κολεγίου. Και ότι είμαι πραγματικά περήφανος που έχω τόσο ικανά στελέχη σε αυτό το σχολείο.
18: Το παρόν έδωσαν πολιτικοί, απόφοιτοι και φίλοι του κολεγίου, μεταξύ αυτών η Όλγα Κεφαλογιάννη, η Ζωή Ράπτη, η Νίκη Κεραμέως, ο Σταύρος Παπασταύρου, η Δόμνα Μιχαηλίδου και η Σοφία Ζαχαράκη.
20: Οφείλουμε να αντλήσουμε διδάγματα από το παρελθόν, να συμβαδίσουμε με τους νέους απαιτητικούς καιρούς, χωρίς φόβο για τις προκλήσεις που υπάρχουν, αλλά με τόλμη και αποφασιστικότητα, ώστε να συνεχίσουμε τη λαμπρή πορεία αυτού του μοναδικού σχολείου.
18: Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με το μήνυμα ότι 100 χρόνια μετά το Κολέγιο Αθηνών συνεχίζει να εξελίσσεται επενδύοντας στον άνθρωπο και στην παιδεία.
0: Στη Μέση Ανατολή βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με φόντο τις εξελίξεις στα στενά του Ορμούζ. Πρώτο σταθμός είναι το Αμπουντάμπι, όπου το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Τζένι Κρουσταλακίδου, σε μια συνάντηση με ιδιαίτερο βάρος για τις διμερείς σχέσεις, αλλά και τη συνολική περιφερειακή ισορροπία.
15: Πράγματι, Ιωάννα, πρόκειται για μια επίσκεψη ιδιαίτερου βάρους, καθώς ο Πρωθυπουργός θα είναι και ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Αμπουντάμπι, αλλά και η συνάντησή του σήμερα το απόγευμα με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων καταδεικνύει το ρόλο της Ελλάδας ως δύναμη σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή και ως αξιόπιστου εταίρου, ενώ στέλνει σαφές μήνυμα στήριξης και αλληλεγγύης. Πρόκειται για την πέμπτη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, γεγονός που τονίζει το στρατηγικό βάθος των σχέσεων και την ενίσχυσή του στο διπλωματικό, το οικονομικό αλλά και το αμυντικό επίπεδο. Η κυβέρνηση, όπως διαμηνεί η Ιωάννα, παραμένει προσιλωμένη σε μια διπλωματική λύση που θα οδηγήσει τόσο σε μια βιώσιμη ειρήνη, όσο και στη διασφάλιση της πλήρους ελευθερίας της ναυσιπλοείας.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Τζένι. Με τη συμμετοχή του Νίκου Δένδια και του Νίκου Χριστοδουλίδη πραγματοποιείται συνέδριο για την άμυνα, την ασφάλεια και την αμυντική βιομηχανία στην Αθήνα. Ο Κώστας Αλατζάς θα μας ενημερώσει. Κώστα, τι μήνυμα έστειλε στην Άγκυρο ο Υπουργός Άμυνας?
21: Ο κύριος Δένδιας είπε ότι η μόνη και μοναδική ελληνοτουρκική διαφορά, που είναι ο καθαρισμός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της υφαλοκρηπίδας, μπορεί να λυθεί εύκολα, αρκεί η Άγκυρα και η πολιτική ηγεσία της Τουρκίας να αποφεύγει τις λεκτικές επιθέσεις και να μην διατυπώνει θέσεις που αντίκειται στις αρχές του διεθνούς δικαίου. Βέβαια, ο κύριος Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, αναφέρθηκε στην αποτρεπτική δύναμη της χώρας, χρησιμοποιώντας μάλιστα και μία φράση ενός αξιωματούχου από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Θα πρέπει οι εχθροί μας να προσέχουν, διότι αν μας δαγκώσουν, έχουμε σκληρό και πικρό κρέας, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Νίκος Δένδιας, ο οποίος είχε στο περιθώριο των εργασιών του συνεδρίου και μία συνάντηση με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και με την αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα του ΝΑΤΟ, μία συνάντηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, στην οποία ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε τον ουσιαστικό ρόλο της χώρας μας στην ασφάλεια της νοτιοανατολικής πτέρυγας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, Ιωάννη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Πειρά κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαπέλυσε ο Ταγίπ Ερντογάν. Νίκο Νανούρη, ο Τούρκος πρόεδρος, κατηγορεί τις Βρυξέλλες για προκατάληψη κατά της Άγκυρας με φόντο το πάγωμα της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Υπάρχει δυσαρέσκεια, Ιωάννα, στην Άγκυρα για τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το θέμα της Τουρκίας. Τον απόέχω και τον δηλώσεων της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, όπου είχε ταυτίσει ουσιαστικά την Τουρκία με τη Ρωσία και την Κίνα. Αυτή η δυσαρέσκεια αποτυπώθηκε χθες από τον Ταγκίπ Ερντογάν, ο οποίος μετά το τέλος του Υπουργικού Συμβουλίου έκανε λόγο για επιζήμιες συζητήσεις, οι οποίες έχουν ξεκινήσει στην Ευρώπη και αφορούν την Τουρκία. Αφού έκανε μια αναδρομή στην ενταξιακή πορεία της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το Κυπριακό ουσιαστικά μπλόκαρε την ένταξη της Τουρκίας στην Ένωση. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην Ελλάδα, ότι δηλαδή η Ελλάδα έκανε αίτηση για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1975 και εγκρίθηκε η ένταξή της το 1981, ενώ η Τουρκία για πολιτικούς λόγους εκδιώχθηκε από το συγκεκριμένο τραπέζι, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Ξεκάθαρες αιχμές άφησε κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου εξέφρασε την ενόχλησή του που η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατηγόρησε τις Βρυξέλλες για 2 μέτρα και 2 σταθμά. Και για προκαταλήψεις κατά της Τουρκίας, και σημειώνοντας με νόημα ότι κάθε φορά βρίσκουν μια δικαιολογία για να αφήσουν την Τουρκία απ' έξω, ενώ κατέληξε η Ιωάννα λέγοντας ότι η Τουρκία δεν είναι μια οποιαδήποτε χώρα και η ανάγκη της Ευρώπης για την Τουρκία στη συγκεκριμένη φάση είναι μεγαλύτερη από την ανάγκη της Τουρκίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο, και να παρακολουθήσουμε τι είπε ο Τούρκος Πρόεδρος.
16: Τουρκία'yı dışlayacak, Türkiye'nin tam üyelik sürecini yavaşlatacak, Türkiye'yi kapıda bekletecek bir bahane mutlaka buldular. Türkiye değişti, dönüştü, ekonomisini ve demokrasisini güçlendirdi. Ama bu çevrelerin ülkemize yönelik çarpık yaklaşımında hiçbir değişim olmadı. Bakınız, o dönemde komşumuz Yunanistan 1975'te üyelik başvurusunda bulunduğu Avrupa Birliği'ne çok kısa bir süre içinde 1981'de kabul edildi. Türkiye ise tamamen siyasi saiklerle müzakere masasının dışına itildi.
0: Μαύρη επέτειος η 5η Μαΐου. Σήμερα συμπληρώνονται 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν, όπου 3 άνθρωποι, ανάμεσά τους μία έγκυος, έχασαν τη ζωή τους μετά από φωτιά που ξέσπασε από βόμβες Μολότοφ στο υποκατάστημα της τράπεζας επί της οδού Σταδίου. Ένα γεγονός που στιγμάτισε τη μνημονιακή Ελλάδα και σόκαρε την ελληνική κοινή γνώμη. Η Βασιλεία Μανοπούλου θα μας πει τι ανέφεραν με αναρτήσεις τους ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Άμυνας.
17: Μαύρη επέτειος. Σήμερα, 16 χρόνια πριν, η χώρα παρέλυσε στην παραμονή της ψήφισης του πρώτου μνημονίου στην Βουλή, και σαν σήμερα άγνωστοι πέταξαν μολότοφ στην τράπεζα Μαρφίν, με αποτέλεσμα 3 άνθρωποι να χάσουν την ζωή τους. Τώρα, με αφορμή την μαύρη επέτειο, ο Πρωθυπουργός έγραψε: «Χρέος μας τώρα είναι να μην ξεχάσουμε, τιμώντας αυτούς που χάθηκαν τόσο άδικα, αλλά και να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, να επιλέξουμε την πρόοδο από το χθες και παρά τις δυσκολίες να συνεχίσουμε να βαδίζουμε μπροστά με σιγουριά». Ενώ ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, έγραψε: «16 χρόνια από το έγκλημα του εμπρισμού της Μαρφίν. Δεν ξεχνάμε τις 4 ζωές που χάθηκαν άδικα. Την έγκυο Αγγελική Παπαθανασοπούλου, την Παρασκευή Ζούλια και τον Επαμινόνδα Τσάκαλη».
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Η αγωνία συνεχίζεται για τους επιβάτες που παραμένουν εγκλωβισμένοι στο κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό, που έχουν καταγραφεί 7 πιθανά κρούσματα χανταϊού, 3 θάνατοι και ένας ασθενής σε κρίσιμη κατάσταση. Χρυσάνθη Μπουρούτη, ανάμεσά τους είναι και ένας Έλληνας.
22: Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ανάμεσα στους 149 επιβάτες ένας Έλληνας. Το κρουαζιερόπλοιο που παραμένει αγκυροβολημένο ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου σε καραντίνα, χωρίς ωστόσο να ξέρουμε κάτι για την κατάσταση της υγείας του. Η επιδημία εκδηλώθηκε καθώς το κρουαζιερόπλοιο έκανε ταξίδι από την Ουσουάια της Αργεντινής προς το πράσινο ακροτήρι. Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά μόνο 2 κρούσματα, ενώ οι υπόλοιπες περιπτώσεις είναι υπό διερεύνηση. 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ ένας Βρετανός είναι στο νοσοκομείο σε μονάδα εντατικής θεραπείας σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι βρίσκονται σε εξέλιξη λεπτομερείς έρευνες για την επιδημία στο κρουαζιερόπλοιο, συμπεριλαμβανομένων περαιτέρων εργαστηριακών εξετάσεων.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Ελάτε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Η φετινή διοργάνωση του Met Gala 2026 επιβεβαίωσε για ακόμη μια χρονιά γιατί θεωρείται η μεγαλύτερη βραδιά της μόδας. Με θέμα costume art, οι star προσέγγισαν τον dress code σαν καλλιτεχνικό πείραμα, μετατρέποντας το κόκκινο χαλί σε σκηνή υψηλής αισθητικής και υπερβολής. Από εντυπωσιακά γλυπτά φορέματα μέχρι θεατρικά κοστούμια, το φετινό κόκκινο χαλί μετατράπηκε σε ζωντανό έργο τέχνης.
2: Τα σκαλιά του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης μετατρέπονται για άλλη μια φορά σε ζωντανό έργο τέχνης στο πιο λαμπερό ραντεβού της χρονιάς. Στο φετινό Met Gala, τα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς σκηνής υπηρέτησαν το θέμα «Η τέχνη του κουστούμιου» με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο.
3: Fashion is art, art is fashion. Yes or yes?
5: Yes or yes?
3: Yes or yes? I got inspired by the veiled vestal.
2: Η Heidi Klum δεν δίστασε για άλλη μια φορά να ρισκάρει, μετατρέποντας τον εαυτό του σε ζωντανό άγαλμα.
3: Ο Raphael Monti, right? He's done most of the sculptures from the 1800s. So I looked and I was like, wow, this is so beautiful. The drape and it's all on marble, but how can you make that with fabric? Because I look hard, but I'm soft, right?
2: Με μια αναμενόμενη εμφάνιση, ο Bad Bunny έκλειψε τις εντυπώσεις. Ο Πορτορικανός τραγουδιστής εμφανίστηκε γερασμένος, με ρητίδες και λευκά μαλλιά. Με μια δημιουργία Maison Margiela, διακοσμημένη με χιλιάδες κοσμήματα και χάντρες, η Ριάννα εμφανίστηκε πιο λαμπερή από ποτέ στο πλευρό του Άσα Πρόκη. Η Anne Hathaway κινήθηκε σε αρχαιοελληνικό πνεύμα, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι στο πίσω μέρος του φορέματός της υπήρχε το σχέδιο ενός αγάλματος της θεάς Ειρήνης. Η Κέιτι Πέρι προκάλεσε αίσθηση με τη μάσκα που συμπλήρωνε το λευκό της σύνολο, συμβολίζοντας τον τρόπο με τον οποίο η εικόνα που βλέπουμε στους άλλους συχνά αντανακλά το δικό μας εσωτερικό κόσμο. Δυναμική ήταν και η επιστροφή της Beyoncé μετά από 10 χρόνια απουσίας.
3: It feels surreal because my daughter's here.
5: And Blue looks so beautiful.
3: She looks so beautiful. This is it's incredible to be able to share it with her. And I think she looks so incredible.
2: Ως μία από τις φετινές οικοδέσποινες, φόρεσε ένα εντυπωσιακό φόρεμα με παγέτες και πουλιές, σε σχήμα σκελετού από διαμάντια, ενώ την εμφάνιση συμπλήρωσε ένα επιβλητικό ασημένιο στέμα.
0: Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τη Βάλια Πηλιανίδη και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα κουπόνι 10 ευρώ για το e-food και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
2: Δεν νομίζω ότι είναι ίδρυκα η πολιτική.
3: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανέναν.
4: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Την ευκαιρία να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στο Final Four από σήμερα θα έχει ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν τη Μονακό στις 9 παρατέταρτο έχοντας το υπέρ τους 2-0. Αύριο ο Παναθηναϊκός Άκτορ φιλοξενεί τη Βαλένθια στο ΟΑΚΑ έχοντας το μεγάλο πλεονέκτημα των 2 break στην Ισπανία. Η πρόκριση του Ολυμπιακού στο Final Four της Αθήνας περνά από το Monte Carlo. Οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν απόψε στις 9 παρατέταρτο την ελλειπή Μονακό, έχοντας την ευκαιρία να προκριθούν από σήμερα στις 4 καλύτερες ομάδες. Έχοντας το υπέρ του 2-0 από τα πρώτα μάτς στο ΣΕΦ, το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζόκα θέλει να τριτώσει τις νίκες, να σκουπίσει τους Μονεγάσκους και να βρεθεί στο T-Center Athens στα τέλη Μαΐου.
1: Το διακύβευμα είναι μεγάλο, να πάμε στο Final Four και έχουμε συγκεντρωθεί στο παιχνίδι το αυριανό. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα, τι να αποφύγουμε. Θέλουμε να πάμε σε ένα ακόμα Final Four. Πιστεύουμε ότι αξίζουμε να είμαστε εκεί, οπότε πρέπει να το αποδείξουμε όμως, γιατί όπως είπατε και εσείς, το παιχνίδι στην κανονική περίοδο το είχαμε χάσει, θυμάστε πώς, στην τελευταία φάση. Είναι κάτι που πολύ σίγουρα θυμόμαστε.
0: Μοναδική απουσία για τον Έλληνα τεχνικό είναι αυτή του Tyson Ward, που δεν θα είναι διαθέσιμος λόγω τραυματισμού. Από την άλλη, Μονακό μετρά τις πληγές της, καθώς πέρα από τη δεδομένη απουσία του Νίκολα Μίροτιτς, εκτός μάχης τέθηκε και ο κορυφαίος αμυντικός της σεζόν, Αλφα Ντιάλο, και ο βασικός σέντερ της ομάδας, Ντάνιελ Τάις, με το έργο ανατροπής πλέον να γίνεται εξαιρετικά δύσκολο. Με στόχο το 3-0 στη σειρά απέναντι στη Βαλένθια, προετοιμάζεται και ο Παναθηναϊκός Άκτορ, που θα φιλοξενήσει τους Ισπανούς αύριο στις 9:15 στο ΟΑΚΑ. Το σύνολο του Αταμάν έχει το απόλυτο πλεονέκτημα, έχοντας κάνει 2 break στη Rhodes Arena την προηγούμενη εβδομάδα. Μοναδική απουσία για τον Παναθηναϊκό Άκτορ ο Κώστας Λούκας, που συνεχίζει την αποθεραπεία του έπειτα από την αρθροσκόπηση στην οποία υποβλήθηκε. Πλέον, με τον κόσμο στο πλευρό τους, οι πράσινοι θέλουν να σφραγίσουν την πρόκριση στο Final Four, με το ΟΑΚΑ να είναι κατάμεστο.
2: Στο βόλεϊ βήμα τίτλου έκανε ο Παναθηναϊκός, που επικράτησε του ΠΑΟΚ με 3-2 σετ στον τρίτο τελικό της Βόλεϊ Λίγκ Ανδρών. Το μάτς κρίθηκε στη ρώσικη ρουλέτα του tie break, με τους πράσινους να δείχνουν τη μεγαλύτερη ψυχραιμία και να απέχουν πλέον μονάχα μία νίκη από τον τίτλο. Ο ΠΑΟΚ θα έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει τη σειρά στην έδρα του. Σε διαφορετική περίπτωση, οι πράσινοι θα είναι οι πρωταθλητές Ελλάδας.

0: διεκδικήσουν το πρώτο τρόπαιο της ιστορίας τους.
1: Arsenal εναντίον Ατλέτικο Μαδρίτης, μέρος δεύτερο. Μετά το 1-1 του πρώτου ημιτελικού στο Wanda Metropolitano, τα πάντα βρίσκονται σε τεντωμένο σκηνή με φόντο μία θέση στο μεγάλο τελικό του Champions League. Στο πρώτο μάτς, δύο πέναλτι έκριναν την αναμέτρηση, με τις δύο ομάδες να μην παίρνουν μεγάλα ρίσκα. Η γηπεδούχος Arsenal θέλει να προκριθεί σε τελικό Champions League για δεύτερη φορά στην ιστορία της και για πρώτη φορά μετά το 2006.
2: I can't wait. I mean, I feel the energy in and amongst the team, our supporters. So these are the moments that we want to live together. We had a lot of work as a club, as a team, after 20 years to be in this position again. And we are so hungry to get a game that we want tomorrow and go through to the final.
1: Για τη ρεβάνς, ο Μικέλ Αρτέτα δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Τίμπερ και Μερίνο, ενώ επιστρέφουν οι Όντεγκαρτ και Χάβερτ. Εξίσου ιστορική είναι η αναμέτρηση και για την Ατλέτικο, η οποία μετράει τρεις συμμετοχές σε τελικούς Champions League, με την τελευταία να έρχεται το 2016. Μάλιστα, η ρεβάνς στο Emirates μπορεί να αποτελέσει το τελευταίο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Αντουάν Γκρισμάν με τη φανέλα της Ατλέτικο.
3: Y al final pasarlo bien porque es un juego y como he dicho estamos en una semis de Champions y es algo increíble y podemos hacer historia y seguro que yo como mis compañeros lo haremos todo lo posible para ir a la final y disfrutarlo.
1: Στο αποσιολόγιο του Diego Simeone βρίσκονται οι Pablo Barrios και Nico González. Οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί στο Emirates και στην αρχή της σεζόν με τους κανονιέρδες να συντρίβουν τους Ροχιμπλάνκους με 4-0 στο πλαίσιο της League Phase.
0: Στην Premier League, η Nottingham Forest πραγματοποίησε βαθμολογικό άλμα παραμονής μετά την επικράτηση με 3-1 επί της Chelsea. Την ίδια ώρα, η Manchester City έχασε πολύτιμο έδαφος στη μάχη για τον τίτλο μετά την εκτός έδρας ισοπαλία με 3-3 κόντρα στην Everton.
1: Πλήγμα στις ελπίδες της για κατάκτηση τίτλου υπέστη Manchester City μετά το ισόπαλο 3-3 κόντρα στην Everton στο Hill Dickinson. Αν και στο πρώτο ημίχρονο προηγήθηκε με τον Ντοκού, στην επανάληψη το άγχος κυρίευσε τους πολίτες, οι οποίοι πέπεσαν σε τραγικά λάθη. Από ένα τέτοιο ισοφάρισε ο Μπάρι, ενώ ακολούθησε γκολ από στημένη μπάλα με τον Ομπράιαν να φέρνει τούμπα το μάτς. Η άμυνα της City ήταν υπερβολικά ανοιχτή και ο Μπάρι σημείωσε το δεύτερο γκολ του και το 3-1 στο 81. Η ομάδα του Pep Guardiola πάντως κατάφερε να σώσει το βαθμό της ισοπαλίας, με τον Χάλαντ να μειώνει σε 3-2 και τον Ντοκού με απίθανο buzzer beater να διαμορφώνει το τελικό 3-3 που φέρνει τους πολίτες στο πλην 5 από την κορυφή, αν και με αγώνα λιγότερο. 6 βαθμούς απόσταση από τη ζώνη του υποβιβασμού βρίσκεται η Nottingham Forest μετά την νίκη με 3-1 επί της Chelsea. Ο Αβωνίγη έβαλε τα θεμέλια της νίκης από νωρίς και ο Γκόρ Ζεσούς με εύστοχο χτύπημα πέναλτι διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του. Ο Αβωνίγη κλείδωσε τους 3 βαθμούς στο 52ο λεπτό μετά από γύρισμα ασίστ του Gibbs White, με την Chelsea να καταφέρνει μόνο να μειώσει το τελικό 3-1 με τον Ζωάο Πέδρο με το πρώτο γκολ των μπλε στην Premier League εδώ και 2 μήνες.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Στις 3 μη χάσετε την εκπομπή Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7:10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σωτήρη Ξενάκη. Καλό σας απόγευμα.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με καλές καιρικές συνθήκες θα κυλήσει και το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, αναμένει τηλεοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με αραιές νεφώσεις κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Μόνο γύρω από τα ορεινά υπηρετικά θα αυξηθούν και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου και τη Θράκη θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές ζοχές. Το βράδυ, η ορατότητα στα υπηρετικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες. Στο Αιγαίο θα πνέουν ασθενείς μεταβλητοί άνεμοι, εκτός από το νοτιοανατολικό που θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν δυτικοί άνεμοι με ένταση 2-4 μποφόρ. Τη νύχτα η θερμοκρασία θα πέσει στα περισσότερα υπηρετικά, στους 11 με 14 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει στους 15 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Και στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα πέσει το βράδυ στους 15 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 3 με 5 μποφόρ.

0: Την Τετάρτη θα διατηρηθεί γενικά καλός ο καιρός, με αρκετή ηλιοφάνεια και αραιή συννεφιά, πιο αυξημένη στα βορειοδυτικά, όπου το πρωί υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές. Θερμοκρασία χωρίς αξιολόγηση μεταβολή, με νοτιάδες κυρίως στα πελάκι που δεν θα ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Αμέσως μετά, The Rookies.
2: Η Τουρκία περικυκλώνεται.
3: Βρισκόμαστε στο σπίτι όπου σημειώθηκε η έκρηξη.
2: Όταν μάλιστα η Κρήτη φημίζεται για τη φιλοξενία της.
4: Δημοκρατία. Έλα το.
5: Διαλογήσατε ότι είπε ψέματα.
6: Από εκεί και μετά. Κύριε Ξανθόπουλε.
7: Τα σκίσανε τα μνημόνια. Ή κατέληξαν να κλείσουν τις τράπεζες.
2: Κατέσχεσαν χιλιάδες κάλικες.
4: Θέλουμε να κινηθούμε γρήγορα και ευέλικτα.
8: Όλοι πρέπει να δούμε και να κατανοήσουμε πού βρισκόταν η Ελλάδα το 2019 και πού βρίσκεται σήμερα.
9: Μια εμπριστική επίθεση.
10: Και οι τρεις οι οποίοι αναζητούνταν.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
4: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1818 γεννιέται ο φιλόσοφος και οικονομολόγος Κάρλ Μάρξ. Θεωρείται ο θεμελιωτής του κομμουνισμού. Ασχολήθηκε με πολλά ζητήματα ως φιλόσοφος και είναι κατεξοχήν γνωστός για την ανάλυση της ιστορίας με όρους ταξικής πάλης, η οποία συνοψίζεται στη θεωρία ότι τα συμφέροντα των κεφαλαιοκρατών και των εργαζομένων είναι εκ διαμέτρου αντίθετα μεταξύ τους. Έχει χαρακτηριστεί ως ένας από τους ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή στην ανθρώπινη ιστορία. Το έργο του έχει τόσο ισχυρούς υποστηρικτές όσο και φανατικούς κατακριτές. Το σίγουρο είναι ότι έθεσε τα θεμέλια για την κατανόηση της εργασίας και της σχέσης της με το κεφάλαιο.

Σαν σήμερα το 1988 γεννιέται στην Αγγλία η Αντέλ, μία από τις κορυφαίες ερμηνεύτριες της γενιάς της. Με τη συγκλονιστική φωνή της κατέκτησε τα παγκόσμια charts και δεκάδες βραβεία Grammy. Επιτυχίες όπως το Hello και το Someone Like You την καθιέρωσαν ως σύγχρονο είδωλο της soul και pop μουσικής, επηρεάζοντας βαθιά τη μουσική βιομηχανία παγκοσμίως.

0: Μία ημέρα σαν κι αυτή το 1999 φεύγει από τη ζωή ένας από τους κορυφαίους Έλληνες ηθοποιούς, ο Βασίλης Διαμαντόπουλος, σε ηλικία 79 χρόνων. Ήταν ο πρώτος ηθοποιός που εμφανίστηκε ζωντανά στην ελληνική τηλεόραση στο μονόπρακτο «Αυτός και το παντελόνι του» του Ιάκωβου Καμπανέλη το 1966. Από τους πιο χαρακτηριστικούς του ρόλους ήταν αυτός του αυστηρού καθηγητή στην ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη «Νόμος 4000» και αργότερα σε σειρές όπως το «Εκείνος και εκείνος», από όπου και τα πλάνα που βλέπουμε, και το «Εκμεκ Παγωτό». Το 1981 τιμήθηκε με το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για την ερμηνεία του στην ταινία του Θόδωρου Μαραγκού «Μάθε παιδί μου γράμματα». Η θεατρική του καριέρα υπήρξε τεράστια, όπως άλλωστε και το ρεπερτόριό του. Δίδαξε υποκριτική από τα νεανικά του χρόνια στις δραματικές σχολές του Θεάτρου Τέχνης και του Εθνικού Θεάτρου. Το 1983 δημιούργησε το Θεατρικό Εργαστήρι και το 1994 τη Δραματική Σχολή Ίασμος.
1: Αυτό είναι.
2: Βλέπεις. Ας απολαύσουμε τον ήλιο. Όλοι ψάχνουν μια θέση στον ήλιο και εμείς την έχουμε. Δεν σου φτάνει, μωρό μου.
1: Ναι, αλλά πού είναι τόσο. Ο ήλιος, πού είναι.
2: Άφησε τη φαντασία σου να λειτουργήσει. Άφησε. Άλλοι έχουν τις ευθύνες τους.
1: Οπότε τις κάνουμε. Εμείς θα επιμένουμε στον ήλιο μας.
2: Και αυτές τις ισορροπίες τους. Ναι. Ισορροπίες, μωρό μου, ισορροπίες.
1: Σε όλα.
2: Τι είπες.
1: Κρυώνω.
2: Κρυώνεις. Κρυώνεις.
1: Ναι.
2: Κακό σημάδι, αγάπη μου. Έλα. Έλα, μην το σκέφτεσαι. Ηρέμησε.
0: Μία ημέρα σαν και αυτή το 2002, ο Παναθηναϊκός με τον Τζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο του στέφεται για τρίτη φορά πρωταθλητής Ευρώπης, νικώντας μέσα στην Πολόνια την Κίντερ με 89-83. Πρωταγωνιστές του τελικού για τους πράσινους ήταν ο Ιμπραήμ Κουτλουάι με 22 πόντους, ο Λάζαρος Παπαδόπουλος με 12 και φυσικά ο MVP του Final Four, Ντέγιαν Μποντίρογκα, που σκόραρε 21 πόντους. Από την πλευρά των Ιταλών, ο Μανού Τζινόμπιλι είχε 27 πόντους και ο Σμόντις 23. Η Λάρισα με προπονητή τον Γιώργο Δόνη και παίκτες όπως οι Νταμπίζας, Κοτσόλης, Κλέιτον και Βενετίδης σαν σήμερα το 2007 κατακτά το κύπελο Ελλάδος. Στον τελικό στο Πανθεσσαλικό στάδιο στο Βόλο νικά τον Παναθηναϊκό 2-1 με τέρματα των Κόσλεϊ και Αντσουέ, ενώ για τους πράσινους είχε ισοφαρίσει με πέναλτι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Μία ημέρα σαν και αυτή το 2010 ο ελληνικός λαός βγαίνει στους δρόμους σε όλη τη χώρα, αντιδρώντας στα σκληρά νέα οικονομικά μέτρα που ζητούν από την χώρα μας οι δανειστές της. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες διαδηλώνουν στην Αθήνα, όπου σημειώνονται εκτεταμένα επεισόδια. Κατά τη διάρκεια τους, κουκουλοφόροι πετούν βόμβες μολότοφ σε υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν Εγνατία, στην οδό Σταδίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία τρεις υπάλληλοι, εκ των οποίων μία έγκυος γυναίκα.

0: έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
1: Η εικόνα στις δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
2: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
3: Δεν καθαρίζει το βλέμμα η οργή.
4: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός του.
5: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη της ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.

0: Τα έξυπνα παιδιά πειραματίζονται πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι. Τυχαία ζω, ναι, ναι. Ακριβώς επειδή πειραματίζομαι. Είπα, αν βγάλω τη λάμπα από το φακό και τη βάλω στο πορτατή, πόσο έντονα θα δείξει.

0: Αθλητικό FC.
1: Και ο αέρα δεν γίνεται.
0: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 600.000 ευρώ και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Joker, πολλά σε πολλούς. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin. Winning awaits.

0: οικία περικυκλώνεται.
1: Βρισκόμαστε στο σπίτι όπου σημειώθηκε η έκρηξη.
0: Όταν μάλιστα η Κρήτη φημίζεται για τη φιλοξενία της.
2: Δημοκρατία.
3: Μα έλα το.
4: Διαλογήσατε ότι είπε ψέματα.
5: Αρνηθήκατε κύριε Ξανθόπουλε.
6: Τα σκίσανε τα μνημόνια ή κατέληξαν να κλείσουν τις τράπεζες.
7: Κατέσχεσαν χιλιάδες κάλικες.
8: Θέλουμε να κινηθούμε γρήγορα και ευέλικτα.
9: Όλοι πρέπει να δούμε και να κατανοήσουμε πού βρισκόταν η Ελλάδα το 2019 και πού βρίσκεται σήμερα.
10: Μια εμπριστική επίθεση.
11: Και οι τρεις οι οποίοι αναζητούνταν.
12: Το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Τζόκερ, πολλά σε πολλούς. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin, winning awaits.
13: Hurricane's ready!
14: So how do you get to be a hurricane?
13: Man, haven't you seen all those posters? They're everywhere.
14: What posters?
13: These! Oh, man, I was supposed to put them up.
15: Well, show me what you got!
16: Ζαμπίζια, πουλιά στον αέρα. Σάββατο στις 9 το βράδυ στο Action 24.
17: Αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
18: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
19: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
20: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
21: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
22: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
23: Κι άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
24: Πριν να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
2: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει τον πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
4: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
5: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
6: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
7: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
8: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
9: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
10: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
11: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: go this way.
1: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: Have the right to remain silent?
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
4: Αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
5: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
6: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
7: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
8: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
9: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
10: Πριν από λίγο, Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
11: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.

0: Ασία.
1: Hurricane's ready!
2: So how do you get to be a hurricane?
1: Man, haven't you seen all those posters? They're everywhere.
2: What posters?
1: These! Oh, man, I was supposed to put them up.
3: Well, show me what you got!
4: Ζαμπίζια, πουλιά στον αέρα. Σάββατο, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
5: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
6: Είμαστε αερά.
7: Αθλητικό FC.
8: Και ο αέρα δεν γίνεται.
7: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή, στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
9: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
10: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
11: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
12: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
10: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
7: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
9: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
7: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
9: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
13: Quattro Ruote, το πληρέστερο περιοδικό αυτοκινήτου. Οι Κινέζοι μαθαίνουν γρήγορα και κατακλείζουν την Ελλάδα. Εταιρείες, μοντέλα, φιλοσοφία. Δοκιμάζουμε εξαντλητικά και παρουσιάζουμε 11 νέα αυτοκίνητα. Δύο θρύλοι επιμένουν με νέους θερμικούς κινητήρες. Οικονομικά και άνετα υβριδικά, νέα εξελιγμένα ηλεκτρικά. Κυκλοφορεί σε επιλεγμένα σημεία πώλησης.

0: Και τι σε ρώτησε. Έχει ενδιαφέρον μια φορά. Θα βγούμε στον αέρα και θα κουβεντιάζουμε αυτά που κουβεντιάζουμε. Και μετά θα πάει καλά.
1: Το παραένα. Αυτό που συζητάμε στο παραένα.
0: Όντως.
2: Δομοκό, Λάρισα, πού είναι η πιο κοντινή φυλακή.
0: Νομίζω. Και ένα φιλμ, πα.
2: Όποιο με ξαναγράψει στα σχόλια δεύτερο Χρυσάντου, θα κινηθώ νομικά, να ξέρετε. Εντάξει, κάπου όπα. Και τα αστεία έχουν κάποια όρια.
1: Είναι ο Ντάνι Απογιάτο, τα έχουμε πει αυτά. Είναι ίδιο ο Ντάνι Απογιάτο. Κάθε μέρα και πιο κοντά του.
0: Καλησπέρα στο back to back. Καλώς ήρθατε. Αυτή είναι η δεύτερη μέρα της εβδομάδας. Σήμερα έχουμε αρκετά θεματάκια με τα οποία θα ασχοληθούμε. Ένα από αυτά, για παράδειγμα, είναι ότι ξεκινάει ένας νέος διαγωνισμός όσον αφορά το περίφημο Sky Telecom Giveaway. Γιατί μιλάμε για ένα δώρο ακόμα το οποίο θα δώσουμε σε εσάς στο τέλος του μήνα και θα έρθει η Μαριάννα για να μας το δείξει, το δώρο. Όσον αφορά τον Διονύση Βερβελέ, θα είναι και αυτός μαζί μας. Το θυμάσαι. Το θυμάσαι έτσι.
2: Υπέροχα νέα.
0: Φίλος μας, θυμάσαι.
2: Υπέροχα νέα.
0: Από μικρή, μεγαλώσαμε μαζί. Προφανώς ο Μυρότσος πού είναι, ρε.
2: Έχει πάρει ρεπό από τον εαυτό του, νομίζω.
0: Προσκλητήριο.
2: Έστειλε μήνυμα στον εαυτό του, μπορώ να λείψω αύριο. Keep OK.
0: Το ενέκρινα μέσα.
1: Ναι, αλλά να μην παραλυθεί.
2: Έχει διπλό προφίλ.
0: Δεν έχει τίποτα μπασκετικά αυτό σήμερα. Όχι, έτσι. Δεν πιστεύω να κύλησε πάλι. Με το ζόρι τον βγάλαμε. Όχι, ωραία. Και σήμερα το βράδυ έχουμε μπασκετική εκπομπή, παιδιά, γιατί σήμερα έχει αγώνες.
1: Και
0: ο Ολυμπιακός σήμερα. Ο Τάτσιος θα μας δώσει τα φώτα του σχετικά με το τι θα συμβεί. Έχει βρεθεί ήδη στο Μονακό ο Τάτσιος ή στη Νίκαια, δεν ξέρω τώρα που τον έστειλαν.
1: Πού τον έστειλαν τελικά.
2: Αν δεν έχει συλληφθεί με αυτό το μουσικό και με αυτό το μαλλί.
1: Είναι για τρομοκράτη και ζάει πολύ εύκολα.
0: Πώς το πάω, πέργολα.
1: Το μαλλί, πέργολα.
0: Λοιπόν, θα τον δούμε σε λιγάκι, τον Τάτσιο. Τον έχει δει. Ναι. Φέρ τον.
2: Πάμε. Από αυτό φορώ.
0: Φέρ το που λέγεται ένα τραγούδι.
1: Άρα, γεια σα, Στεφάνη.
2: Γεια σα, ρε μεγάλε Στεφάνη.
0: Την καλή σου την κουβέντα είχαμε.
1: Γιατί είναι τόσο καλό παιδί. Ρε φίλε, ό,τι του λέμε, τον πειράζουν.
2: Όλα αυτά. Καλησπέρα.
1: Πάντα
2: καλησπέρα.
1: Γελάει αυτό το παιδί, ρε φίλε. Είναι λοιπόν, ωραίο τύπο.
0: Έχει συννεφιάσει εκεί, βλέπω, ε.
1: Τι φόνα έφερε.
3: Εδώ έχει κρύο και βροχή.
0: Τι λες, ρε φίλε. Να μην λένε για
2: φοράμε αυτά τα ωραία τα εταιρικά τα τζιν που κάμισα. Τέλεια.
0: Back to back.
3: Έτσι. Δεν συνελήφθη ακόμα πάντως. Δεν συνελήφθη.
2: Ακόμα, όχι,
0: παραμένεις όξο, το βλέπω. Να σου πω κάτι. Εκεί βλέπω ακόμα. Είσαι στους δρόμους, ναι. Εκεί στις στροφές που παίρνουν τα μονοθέσια μόλις γίνει το αγώνα.
3: Μόντε Κάρλο.
0: Ναι, ναι, ναι, πολύ ωραία.
3: Όχι, δεν είναι εδώ ακόμα.
0: Κάντε το λίγο πιο τέτοιο, ρε φίλε. Πες ότι είσαι εκεί.
2: Μόλις τώρα πέρασε.
3: Είμαστε στο ξενοδοχείο του Ολυμπιακού, στην Προβλήτα. Είναι δίπλα στο ξενοδοχείο του Ολυμπιακού, έχω στήσει εδώ πέρα.
0: Okay.
3: Θα δείτε και λίγο το ξενοδοχείο τώρα.
2: Έχεις κάμερα μαζί.
3: Ναι. Είναι... Έχω τα πάντα.
2: Μπράβο,
3: έχω τα
2: πάντα, μπράβο. Τι ωραίο. Με ένα μισθό, ε. Μπράβο. Μπράβο στον Στέφανο Τάτσιο.
0: Του κλείσαμε και δωμάτιο και αυτό.
3: Άκουσα okay. Πρώτη φορά τόσους μήνες ένα μπράβο από τον Τάσο Καπετανάκο. Ευτυχώς.
2: Έκανε, πρέπει να το πάρω πίσω.
0: Φιδωλώσεις εσύ.
2: Ήμουνα αποθρασύνθηκα.
1: Τι σπαρτιά της είσαι, ρε φίλε.
0: Σου προτείνω μετά, μόλις ολοκληρώσεις τη σύνδεσή μας μέχρι το βράδυ, να κάνεις μια επίσκεψη αν δεν έχεις πάει στο Base Hotel. Θα δεις απ' έξω μια έκθεση αυτοκινήτων. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτοί που μένουν εκεί τώρα πρέπει να έχουν.
3: Ναι, θα πάμε τώρα. Θα πάμε γιατί έχουμε βασίλει λίγο χρόνο τώρα μέχρι το μάτς. Θα πάμε μια βόλτα λίγο στο Μοντεκάρλο.
0: Θα πας και πάνω εκεί στο καζίνο. Καλά, καζίνο δεν πας ποτέ να παίξεις εκεί. Πηγαίνεις για να δεις ποιος περνάει απ' έξω. Είναι τρομερό. Με τα αυτοκίνητα, με αυτά εκεί.
1: Δεν σε αφήνει να μπει κατά
0: εκεί. Να
1: εμείς πού να πάμε.
2: Άμα έχεις δύο νεφρά, μπορείς να μπει.
0: Ναι. Και δεν χρειάζεται
2: τώρα. Και εμένα μετά είσαι κομπλέ.
0: Στέφανε, τώρα ο Ολυμπιακός πηγαίνει απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι με 8 παίκτες ουσιαστικά. Το κουβεντιάζαμε και χθες.
3: 7 ή 8 παίκτες.
0: Για πες τώρα τις απουσίες να τις βάλουμε όλες σε μια τάξη.
3: Σε σχέση με το τελευταίο μάτς θα λείψουν και ο Τάις και ο Ντιαλό από τη Μονακό. Μάλιστα, ο Ντιαλό δεν αναμένεται να παίξει στο υπόλοιπο σεζόν. Θα λείψει για αρκετές εβδομάδες, οπότε δεν ξέρω και πώς θα προλάβει και τα γαλλικά πλέον. Κάτι που δεν μας απασχολεί. Σίγουρα πάντως δεν θα παίξει απόψε. Με 7 ή 8 παίχτες rotation η Μονακό σήμερα, πολλές απουσίες. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός είναι σχεδόν πλήρης μόνο Tyson World League που δεν ταξίδεψε καν με την αποστολή, όπως είπαμε και χθες. Έχει μια μεγάλη ευκαιρία ο Ολυμπιακός σήμερα να τελειώσει την υπόθεση πρόκριση. Για πρώτη φορά στην ιστορία του να προκριθεί με σκούπα στα playoffs. Κάτι που το έχει ξανακάνει και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Και όλοι είναι λοκαρισμένοι στο να τα καταφέρουν σήμερα, δηλαδή και στο Σουταράουν ήταν πολύ καλό το κλίμα. Το πρωί έχετε και πλάνο να δείτε στο αθλητικό και στα social media και στο site. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός σήμερα πρέπει να κάνει τη δουλειά του και να μην έχει τέταρτο παιχνίδι, να μην μπει σε περιπέτειες. Είναι θέμα καθαρά πνευματικής συγκέντρωσης. Αν ο Ολυμπιακός παρουσιάζεται σοβαρός, εύκολα ή δύσκολα θα κάνει το break στο Πριγκιπάτο και θα προκριθεί στο Final Four του ΟΑΚΑ για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά.
0: Αυτό θα σημαίνει ότι την Πέμπτη δεν θα υπάρχει αγωνιστική υποχρέωση και άρα και εκπομπή. Το λέω καλά. Ωραία. Λοιπόν, περίμενε, Στέφανε, για τους γκρινιάριδες λίγο. Ναι. Για τους γκρινιάριδες που λένε ότι ναι, Παναθηναϊκός παίζει αύριο, αλλά δεν θα έχουμε σήμερα Παναθηναϊκό. Φυσικά θα έχουμε Λαλιώτης και Αταμάν μαζί, από ό,τι υποπτεύουμε, για να τους δούμε.
4: It's a playoff. Valencia is the was one of the best team on the regular season. So we suffer on the both two games, but I believe that we made a first game, we made a perfect defense. Second game, we played well in offense, but with all the respect to Valencia team, that also they are playing their basketball. So will be a very tough game. Also, the series will continue. Of course, we will try to win tomorrow to close the series.
5: Did you have the feeling that you won, you beat Valencia in two different style of games, defense and very big score?
4: Actually, we didn't prepare anything like this to play different styles. So sometimes all games are different. So it's something first game. Both team made a lot of mistake in offense. They miss a lot of shots. Also, Valencia miss a lot of shots. We miss many shots. And second game, the teams are much better in offense. Valencia score. Also, we score very difficult shots. And the game was with more points, but tomorrow I don't know which kind of a game will be. So it's not something strategical. I don't think also that they are quite prepared to like this. So sometimes something happened on the court. So it's not the coaches that prepared to play a first game with a low score, second game with high score. It's happened like this. Tomorrow we'll see what's going on.
6: Coach, what do you expect from the crowd here now that you took two great wins away from home, and now that your fans is going to be here to support you to clinch the spot to the Final Four?
4: Our fans in all season, in the all important games, on the big games, they were on six men on the court. So I believe that also tomorrow we will be there will be six men on the court. But of course, with the fair, so we need to put here great aggressivity. It's a playoff game. But to be fair, to forget everything happened in Valencia, we will play a playoff game, and we are ready to play on the court an aggressive basketball, and our fans will support to us with the fair things to show to all Europe how is the Panathinaikos crowd, Panathinaikos fans.
7: Do you want to make any comment about the sanction of Dimitris Yannakopoulos after what happened in game two?
4: I explained my opinion in my social media also. So I don't think so that our president made any provocation to anybody on the court. So he just he was sitting on the court side, and he was very close to the table, and he went 2-3 meters distance off the table. And just he say, they call the foul, call the foul. That the referees also make in the EuroLeague official report about this. But first time in my career, I saw that one club after this, they put the police in the locker room to offend to our president, to provocate the atmosphere like this. So come on, guys, we are on the high level professional. Can happen in many games, can happen many other president, many other general manager are complaining. So Dimitris Yannakopoulos, maybe, okay, in the past he makes something wrong, but in this game, I don't believe. So he has the patience, and I can say to the all European world, don't stop the patience of this guy that are making a big investment of the basketball, not only on the team, on the arena, on the, for the sport of the Greece and of the Europe. Let him give him courage. Okay, maybe he will change something in the future, but come on. So in this one of the best arena that he built in 2 years, he offered to the EuroLeague to make the Final Four in this arena, and you ban him to come to the sit to watch the other. Okay, maybe you can say like a EuroLeague to that the president don't give the court side of the president, give that to stay on the VIP close to the EuroLeague CEO or in their box. But what is this to like the penalty to don't come to watch the Final Four in the, his own court? So, of course, I don't know if he will play the Final Four or not. But I am sure that Dimitris Yannakopoulos deserve to watch the Final Four in life, and I hope that EuroLeague can change this idea, especially the EuroLeague new CEO, Charles Mateo. He needs to involve in these situations to give correct, to give chance to these people that are supporting the European basketball, that this family support the European basketball for 50 years. So I'm sure that he will be present in the Final Four. I hope that I will be present officially in the Final Four.
0: Το χαμόγελο του Νάτου με σκοτώνει κάθε φορά που ολοκληρώνει για συνέντευξη τύπου. Τέλος πάντων, θα το πω και κατευθείαν. Λοιπόν, πάμε να μεταφράσουμε λίγο για να ακούσουμε και λίγο τον Στέφανο και πάλι. Τώρα σε λίγο θα ακούσουμε και τον Σόρτς. Πάμε να ακούσουμε να πούμε τι είπε ο Αταμάν. Αναφέρθηκε εκτενώς στην φάση με τον κύριο Γιαννακόπουλο, που υπήρξε το θέμα με την τιμωρία του. Μισό λεπτό, Τζορτζίνα. Θα πρέπει να πω λοιπόν ότι είπε πως δεν αξίζει να είναι εκτός Final Four. Θα πρέπει να το ξαναδεί η EuroLeague. Πρόκειται για μια τιμωρία εξοντοτική, μια τιμωρία η οποία τον αφήνει εκτός Final Four, αν προκριθούμε βεβαίως, λέει. Και είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό να το ξαναδεί. Θα μεταφράσω και τα υπόλοιπα. Πάμε να ακούσουμε τον Σόρτς από τους καλύτερους του Παναθηναϊκού.
8: Yeah, that every game is going to be different. Obviously the first game was very low scoring, a lot of missed shots, but obviously very close. The second game was more of a shootout, very high offensive game. And game three, who knows what's in store? You just have to be able to respond to anything that's kind of thrown at you. And so far, we've been able to respond, and we're going to have to do it one more time.
6: When it comes to pressure, you playing away from home the first two games, being the lower seeded team, the expectations were higher for Panathinaikos from the beginning of the season. Now, do you feel the same pressure, or now after the two wins, you're all a bit more relaxed?
8: No, there's absolutely no time to relax. The pressure is still there. We're playing a team that has beat us on this exact court in the regular season. So they're going to come here with the mindset that we can do it again. And we have to have the mindset that there's no way they can beat us on our home court. And we have to show up and do that. So we know exactly what we're going to have to do. In the next 40 minutes, we're going to have to give our all to punch our ticket to the Final Four.
9: Say, now, in these kind of games, do you understand the jersey that you wear? I mean, all the stars besides how team?
8: Yeah, I mean, I understood the jersey when I first put it on. Like I said before, it carries a lot of weight, and you have to be a big professional when you put it on, and you have to show a lot of character. And we've had a roller coaster of a season. And now to be at this point up 2-0, we're one game away from punching our ticket into the Final Four. So now all that stuff, nothing else matters. What happened before, what might be in the future, the only thing that matters is game three. And we have to play with pride, play with effort and a sense of care about the jersey that we're wearing and all the people that are going to show up in this gym and try to give them something to leave the gym and be happy about.
10: You were the playing MVP for a second consecutive time, had big time shots and incredible performances in the first two games. Do you feel like you're kind of built for these games?
8: Yeah, I always feel like I'm built for these games. Over my career, I played in a lot of big games, obviously none this big. This is my first experience winning in the playoffs and having a chance to go to the Final Four. But over my career, I've played in a lot of big games, hit a lot of big shots. So this is an environment that I feel comfortable in. I'm sure if you ask any player on our team, on any team, these are the games you want to play in. So I'm happy to be in this position. I'm happy to be able to contribute. And hopefully I can do it again in game three.
0: Ωραίος και ο TJ Shorts, ο οποίος ξεκινά από αυτόν, δεν λέει για τα παιχνίδια τα μεγάλα αυτά που παίζει τώρα και λέει ότι νιώθει πάρα πολύ. Αν τα έχει παίξει και άλλα μεγάλα παιχνίδια στην καριέρα του, ίσως όχι τόσο μεγάλο όσο το να προκρίνεσαι σε ένα Final Four, όπως αυτό το match που δίνει πρόκριση. Θέλουμε να δώσουμε στον κόσμο μας κάτι να νιώσει πάρα πολύ ωραία αύριο, λέει, να πανηγυρίσει και προφανώς αναφέρεται στην πρόκριση. Δεν έχει σημασία τίποτα από το παρελθόν, δεν έχει σημασία τι συνέβη μέχρι τώρα. Σημασία έχει η πρόκρισή μας στο Final Four, επαναλαμβάνει. Και δεν υπάρχει χρόνος χαλάρωσης, λέει, σε αυτές τις περιπτώσεις. Πρέπει να έχουμε το mindset, όπως είπε χαρακτηριστικά, την οτροπία, ώστε να το ξανακάνουμε, να το επαναλάβουμε αυτό που κάναμε στα δύο πρώτα παιχνίδια, με διαφορετικό τρόπο και διορθώνοντας λάθη που έχουμε κάνει. Και ότι το τι έγινε στα δύο πρώτα μάτς δεν θα έχει σημασία. Τη σημασία έχει τι θα συμβεί τώρα, είπε ο Σόρτς, προκειμένου να ολοκληρώσουμε τη δουλειά. Τώρα, έλεγε τον Αταμάν ότι αναφέρθηκε εκτενώς στο θέμα με τον κύριο Γιαννακόπουλο και είπε ότι θα πρέπει να ξαναδεί η EuroLeague αυτό που συνέβη. Ότι ήταν 2-3 μέτρα μακριά από την γραμματεία και διαμαρτυρήθηκε. Εντάξει, λέει, καταλαβαίνω ότι μπορεί να έκανε κάποιο λάθος, αλλά θα πρέπει να το βλέπουμε διαφορετικά ως ένα μεγάλο επενδυτή. Είμαστε επαγγελματίες όλοι και θα πρέπει να φερόμαστε διαφορετικά. Ίσως θα μπορούσε να είναι μακριά από τους πάγκους, αλλά θα μπορούσε να είναι μέσα στο γήπεδο, στα VIP ή κάπου μακριά.
1: Μετά στα αποδυτήρια.
0: Ναι, επισήμανο. Δεν είπε αυτό ο Αταμάν.
1: Επισήμανο Αταμάν και ναι. Γιατί γνώρισε ότι η ίδια η Βαλένθια ως οργανισμός φώναξε security και αστυνομικού στα πολιτεία.
0: Αυτό αναφέρεσαι. Ναι, ναι, σωστά.
1: Και, αυτό το θέμα.
2: Και η οικογένεια του Δημήτρη Γιαννακόπουλου έχει προσφέρει πάρα πολλά στο ευρωπαϊκό
0: μπάσκετ. Ως επενδυτής και θα πρέπει να το δουν διαφορετικά. Τώρα, αγωνιστικά, είπε ότι τα play-off θα κερδίζονται μια σημαντική επιθετικότητα. Πρέπει να είμαστε aggressive, λέει, στον τρόπο που θα αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι. Θα πρέπει να σκεφτούμε ότι στα δύο πρώτα μάτς υπήρχαν κάποια διαφορετικά στοιχεία. Στο ένα χρειάστηκε να παίξουμε πολύ καλή άμυνα, δεν ήμασταν τόσο καλοί, χάσαμε κάποια σούτ επιθετικά. Στο δεύτερο χρειάστηκε να παίξουμε καλύτερη άμυνα, δεν το καταφέραμε αυτό. Ήμασταν όμως καλοί στην επίθεση και μας έδωσε την νίκη αυτό. Σε κάθε μάτς, λέει, προσαρμοζόμαστε ανάλογα τι συμβαίνει και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε να είμαστε εμείς οι νικητές. Και πάμε να δούμε και όσον αφορά κάτι ακόμα για το αγωνιστικό που είπε. Ναι, είπε, χαρακτήρισε κορυφαία ομάδα την Βαλένθια και ότι τερμάτισε πολύ ψηλά. Ναι, αλλά εμείς εδώ, λέει, είμαστε για να πάρουμε την πρόκριση στο Final Four κλπ. Αυτά εν ολίγης είπαν οι δύο πρωταγωνιστές του Παναθηναϊκού, αυτοί που μίλησαν στη Media Day, και πάμε να ακούσουμε και τον άνθρωπο που ήταν πίσω από τα μικρόφωνα και έχει να μας πει περισσότερα πράγματα. Μην ασχοληθεί με τη μετάφραση, το τακτοποίησα. Πάμε στα αγωνιστικά του Παναθηναϊκού.
11: Τέλεια. Με έσωσες, Βασίλη.
0: Εντάξει, ήσουν λίγο μακριά, λίγο πίσω. Είχε πιάσει πρώτη θέση ο Νάτο εκεί.
11: Να συνδεθούμε για να έχουμε το live. Ναι. Είχα, αλλά κάναμε, νομίζω, την κρίσιμη ερώτηση που έδωσε και το ζουμάκι στον Έργιν Άταμα.
0: Σ' ακούσαμε, ναι.
11: Για την ποινή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, οπότε
1: βεβαίως.
11: Καλά πήγε. Καλά πήγε αυτό. Είπε αρκετά πράγματα και κυρίως εγώ θα σταθώ σε αυτό, απλά έτσι, χωρίς να κάνω τη μετάφραση, απλά αυτό που μου έμεινε είναι ότι έτσι, αυτό που είπε, ότι μην κόβεται το πάθος αυτών των ανθρώπων από το να επενδύουν και να δίνουν ό,τι έχουν και δεν έχουν στο μπάσκετ. Αυτό μου έμεινε εμένα από όσα είπε ο Έργιν Άταμαν και τη σιγουριά του ότι στο τέλος θα γίνει το σωστό, όπως είπε ο ίδιος, και θα είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος Final Four. Και γελώντας είπε, ελπίζω να είμαι κι εγώ μαζί του, να είμαι εδώ με την ομάδα μου και να είμαστε όλοι μαζί σε αυτό το Final Four, καθώς δεν έχει τελειώσει η σειρά για τον Παναθηναϊκό, μην ξεγελιόμαστε. Η αλήθεια είναι, εντάξει, να δώσω τα συγχαρητήριά μου εκεί που πρέπει, στον Βασίλη Μιρότσο, που είχε το καλό feeling για το 0-2 στη σειρά στη Βαλένθια.
2: Τι τραβάμε, Τζο Ρεπόρτερ.
11: Η αλήθεια είναι ότι μου το μετέδωσε και το είχα
2: κερδίσει. Τι έρωτα είναι αυτό, Ζε. Θα κανονίζει ταξιδάκια από εδώ, από
0: εκεί. Συνεχίστε, παιδιά, συνεχίστε.
2: Κοίτα και γελάει και ο Τάτσιο από το γραφικό Μονακό εδώ δίπλα.
1: Ο στρατό του Μιρότσο είναι αυτό, κύριε.
0: Καστά λέει νωρίτερα τέτοιο γλυφό στο Μιρότσο.
11: Αλλά είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι αύριο για τον Παναθηναϊκό. Θέλει μεγάλη προσοχή. Είδαμε ότι και τα δύο παιχνίδια κρίθηκαν στη λεπτομέρεια της λεπτομέρειας, στο καλάθι, έτσι, στη μια κατοχή. Οπότε θα είναι επικίνδυνο αν ο Παναθηναϊκός, για κάποιο λόγο που δεν το πιστεύω, από την αλήθεια μου, νομίζει ότι όλα έχουν τελειώσει στη Βαλένθια και ότι εδώ με τη βοήθεια του κόσμου του θα καθαρίσει εύκολα το αυριανό μάτς. Δεν είναι έτσι, είναι μια πολύ επικίνδυνη ομάδα η Βαλένθια, το έδειξε και στην κανονική διάρκεια κερδίζοντας σε αυτό εδώ το γήπεδο τον Παναθηναϊκό. Το καλό για τον Έργιν Άταμαν είναι ότι βέβαια έχει μια πολύ σημαντική απουσία αυτή του Κώστα Σλούκα. Ειδικά εντός έδρας πιστεύω θα χρειαζόταν ακόμα περισσότερο ο αρχηγός να ελέγξει το ρυθμό. Αλλά όλοι οι άλλοι είναι στη διάθεσή του. Είδαμε και τους 15 παίκτες που είναι στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. 14 συν τον Κουζέλογλου που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Ευρωλίγκα. Οι υπόλοιποι 14 λοιπόν είναι πανέτοιμοι και ο Αλέξανδρος Σαμοντούρας έχει μπει πλέον στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων. Τους είδαμε σε καλή διάθεση. Εδώ πίσω μου βλέπετε τον. Και δεν τον βλέπετε τώρα, δεν είναι στο πλάνο, αλλά οι μπάλες που βλέπετε να καταλήγουν προς το καλάθι και συνήθως να μπαίνουν είναι του Κέντρικ Νάν.
1: Ναι, το είδαμε πριν τα κόλλαγε.
11: Κάνει την έξτρα προπόνηση με τουλάχιστον 300 σουτ που κάνει μετά από κάθε προπόνηση. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα τρομερό μυστικό για αυτούς τους παιχταράδες. Νομίζω όλοι οι μεγάλοι παίχτες είναι κοινό το μυστικό τους. Ότι πέρα από το πλούσιο ταλέντο που έχουν, κάνουν και τρομερή δουλειά.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Όλοι οι μεγάλοι παίκτες, εμείς πρέπει να δουλεύουμε λίγο παραπάνω. Το καταλαβαίνω, εντάξει. Για μένα λέω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο τον Στέφανο, γιατί τον έχουμε και ξεροσταλιάζει. Μην πιάσει και μια βροχή τίποτα άλλο και μας κάνει παράπονα και φωνάξει το Μιότσο να μας δει.
2: Να κάνω μια ερώτηση στον Στέφανο.
0: Εννοείται.
1: Μετά μια ερώτηση στο Λαγιώτη.
0: Εννοείται και ίδιο.
2: Αν ένα επικείμενο 3-0, το ίδιο άνετα να κερδίσει ο Ολυμπιακός όπως και ο Σεφ, θεωρείς ότι είναι επικίνδυνο ως προς τη χαλάρωση στο μυαλό και αγωνιστικά εν ώψη Final Four, θα ήταν καλύτερα μια πιο ανταγωνιστική σειρά? Είναι το μεγαλύτερο ερώτημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή για τον Ολυμπιακό, δεν υπάρχει κάποιο άλλο.
3: Ναι, κοίτα Τάσο, επειδή ο Ολυμπιακός συνήθως περνάει δύσκολα από τις σειρές του, δεν νομίζω, είναι τελείως διαφορετικές οι καταστάσεις των playoffs και των Final Four. Στα playoffs ο Ολυμπιακός συνήθως περνάει 3-2, με εξαίρεση πέρσι που πέρασε 3-1 με το break στη Μαδρίτη στο τέταρτο παιχνίδι, σε μια σειρά που πάλι ξεκίνησε με 2-0, όχι τόσο άνετα όσο επί της Μονάκο, αλλά με νίκες 12 και 10 πόντων, ξέρω εγώ. Δεν θεωρώ ότι έχει σχέση. Καταρχάς, θυμίζω ότι πέρσι η Φενέρ σκούπισε την Παρί 3-0 σε μια σειρά που όλοι περιμέναμε να είναι ανταγωνιστική, να πάει σε 4-5 παιχνίδια και στο τέλος κατέκτησε τον τίτλο. Είναι τελείως διαφορετικές καταστάσεις. Ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά απέναντι στη Μονακό και συνέχεια να πάει στο Final Four, στο ΆΚΑ, με όποιον και να τύχει στον ημιτελικό, λογικά με τη Φενέρ και αν καταφέρει να περάσει τον τελικό, και εκεί να παίξει όσες πιθανότητες έχει για να πάρει τον τίτλο φέτος. Δεν θεωρώ όμως ότι έχουν σχέση. Είναι τελείως διαφορετικό. Είναι τελείως διαφορετικό το mindset. Ένα μάτς σε σχέση με μια σειρά.
0: Και ερώτηση για τον Ηλία που ήθελες εσύ.
1: Ηλία, μιλώντας για τη τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, το αυτό που πραγματικά και δεν έχει σχολιαστεί τόσο πολύ, όχι από εσάς γενικά, είναι εντυπωσιακό ότι ο ανεξάρτητος δικαστής έχει πάρει μια απόφαση εκτός κανονιστικού πλαισίου.
2: Ολλανδός.
1: Αυτή η ψυχούλα που βγάζει αποφάσεις εκεί πέρα. Γιατί μέσα σε όλα στην απόφασή του.
11: Το έχω αναφέρει και στο blog μου.
1: Μπράβο, η οποία πριν 4 μέρες βγήκε αυτή η απόφαση. Αναφέρεται στο φύλλο αγώνος, γράφω ο διαιτητής ότι του είπε call the foul κτλ. 2 φορές. Και λέει ότι ενώ αυτές οι παραβιάσεις θεωρούνται μικρές παραβάσεις σύμφωνα με τους κανονισμούς EuroLeague, έλαβε υπόψη ότι οι ενέργειες συνέβαλαν σε μια κατάσταση ικανή να δημιουργήσει ένταση και βία. Δηλαδή θα μπορούσε και να. Σε τιμωρώ γιατί θα μπορούσε και να.
0: Ναι.
1: Θα έλεγα τώρα.
0: Στο blog τα έχεις γράψει αυτά?
2: Ερώτηση δεν κατάλαβα εγώ.
0: Δεν έκανε ερώτηση.
1: Δεν ήταν.
2: Εσύ τώρα το
0: δικό σου. Θέλει
2: να κάνει το μονόλογο
0: σου. Θέλει να
2: κάνει το ρεπόρτερ.
11: Παύλα τοποθέτηση.
0: Ναι, ναι, σωστά.
2: Συγγνώμη, Ηλία. Συγγνώμη για το άβολο. Τις μη ερώτησης.
0: Λοιπόν, συγγνώμη που σε ενοχλήσαμε πολύ. Ηλία, ευχαριστώ.
11: Μ' άρεσε πάρα πολύ η τοποθέτηση του Κώστα.
0: Ευχαριστώ. Μας δίνει την ευκαιρία να ακούσουμε και Αταμάν αλλά και Σόρτς. Και σε ευχαριστούμε, ήταν η Media Day του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο για τον Στέφανο που αγωνίζεται σήμερα ο Ολυμπιακός. Είπαμε, έχει και εκπομπή.
1: Πάνω από 15 πόντους εύκολα.
0: Ολυμπιακός.
2: Πολλά με λίγα να γυρίσει γιατί τα έξοδα τρέχουν στο Μονακό.
0: Σωστά, μην κάθεσαι τώρα εκεί.
1: Πολλά με λίγα.
0: Έλα πίσω. Έλα πίσω.
3: Δεν μένω στο Μονακό, μένω στην Νίκαια. Είναι μικρότερα τα έξοδα.
0: Και πάλι, και πάλι.
2: Σε λίγο θα μένει στην κανονική Νίκαια.
1: Σε λίγο να μείνει στην κοκκινιά.
0: Ο Μιρότσος πήγε να βρει για το αυτοί που ρωτάνε δεύτερη δουλειά για να πληρώσει τα έξοδά σου. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στέφανε, και σένα. Καλή συνέχεια, μάγκες. Γεια χαρά.
2: Γεια χαρά. Άμα δείτε το Μιρότσο η food
0: και μπαίνει μέσα ο Μιρότσο. Στείλαμε στην Νίκαια. Δώστε μου παρακαλώ τη χορηγό εταιρεία. Κοίτα, έχει κάνει ήδη διπλό, πώς το λένε, χρώμα εδώ πέρα στα χέρια. Elabet λοιπόν η χορηγός εταιρεία και σήμερα. Τι τη βάλαμε εκεί? Πολύ ωραία, μου άρεσε. Η Elabet λοιπόν, η αγαπημένη μας εταιρεία, 3 με 5 στο back to back. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ και σήμερα εδώ μαζί μας. Σε λίγο η Μαριάννα για άλλα δωράκια. Άλλα δωράκια αργότερα. Τώρα. Θέλω να πάμε σιγά σιγά να αφήσουμε τα μπασκετικά. Τι θα έλεγες, Τζο, να πάω σιγά σιγά στα ποδόσφαιρα μας? Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Να ξεκινήσουμε με ποιον λες? Με την ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ.
2: Το κατακτήσαμε, Γουλή.
0: Δεύτερη συνεχόμενη.
2: Το κατακτήσαμε το δικαίωμα να πιέζουμε πρώτη.
0: Και βάλε και την βραδινή.
2: Νιώθα.
0: Που ξεκίνησες.
1: Το δικαιούσα, αγορά.
2: Νιώθω άβολα, δεν μπορώ.
0: Τρεις φορές συνεχόμενη.
2: Δεν μπορώ να το διαχειριστώ.
0: Λοιπόν, πάμε. Τώρα, εντάξει, να ξεκινήσω το γνωστό πρόλογο ότι ευκαιρία για πρωτάθλημα και να τελειώνει μετά από οποιαδήποτε μαύρη σκέψη.
2: Νομίζω ότι από την Κυριακή το βράδυ που αυξήθηκε η διαφορά και μειώθηκαν οι αγωνιστικές, ψάχνουμε όλοι για να έχει και λίγο ενδιαφέρον τα play-off.
0: Τι μπορεί να γίνει.
2: Όλα τα σενάρια.
0: Ναι. Ναι,
2: το τι μπορεί να γίνει για να το χάσει η ΑΕΚ. Mm-hmm. Και πέφτει και αυτό το μαύρο σύννεφο. Λέμε τι να γίνει, γιατί να μην γίνει αυτό που πρέπει, που είναι η πιο σταθερή ομάδα στην Ελλάδα η ΑΕΚ, η καλύτερη μέχρι στιγμής και το δικαιότερο. Αυτή τη στιγμή με τη φωτογραφία τη
0: Ελλάδα.
2: Ή να το πάρει, λέω εγώ.
0: Θέλω όμως κάτι. Όχι, δεν το λες μόνο εσύ, νομίζω το λένε πάρα πολύ. Και ο Βερβελές το λέγε. Okay. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Μετά αφού ολοκληρώσει την τοποθέτησή σου, με τους μαθηματικούς υπολογισμούς που θα κάνεις εσύ, θέλω να μου πεις πόσο πιθανό είναι να συμβεί κάτι άλλο από το να μην το πάρει ΑΕΚ.
2: Έχω κάνει, έχω κάνει υπολογισμούς και να μην κατέβουμε καθόλου. Είναι όπως οι κολίνες. 29 Πέμπτου.
0: Πάμε. Τοποθέτησου. Σου.
2: Η ΑΕΚ okay, είναι στο συνέξι. Θέλει οπωσδήποτε νίκη με τον Παναθηναϊκό για να μην τρέχει και φτάνει τις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Συνολικά θέλει 4 βαθμούς για να πάρει αυτό το πρωτάθλημα. Αν έχουμε και να χύσει ο Καρεσκιά και κερδίσει αυτή τον ίδια τον Παναθηναϊκό, τις κάνουν και οι τρεις. Πάντως να ξέρεις, το παίρνει και με 3 χ.
0: Με 3 χ.
2: Με 3 χ δικά της. Παίρνει το πρωτάθλημα.
0: 6 και 3, 9. Ναι. Αν, ναι, καλά, βέβαια, αφού θα έχει πάρει χ με τους ναι.
2: Άρα, αν παραμείνει αίτητη, όπως είναι από τον περασμένο Οκτώβριο, για 21 παιχνίδια, η ΑΕΚ παίρνει το πρωτάθλημα. Ακραίο σενάριο το να έχουμε 3 χ. Απλώς το καταγράφω για το
0: μπορεί
2: σενάριο.
0: Και με 2 χ.
2: Το λέω για το σενάριο 3-4 βαθμών. Με 2 βαθμούς θα το πάρει.
0: Με 2 χ, αν πάρει αυτή 2 χ. Ναι. Και το πάρει το χ από την ομάδα που θα νικήσει υποτίθεται στο Καραϊσκάκης.
2: Ναι. Από τον Πάοξ Ντούμπα δηλαδή. Ναι.
0: Ας πούμε, νικάει ο Πάοξ Ντούμπα και μετά παίρνει χ η ΑΕΚ. Πάλι τελειώνει.
2: Σκέψτε
0: το λίγο. Σκέψτε το λίγο.
1: Πάντως αν έρθει χ την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό.
0: Ένα πόντα τον Παναθηναϊκό παίρνει η ΑΕΚ. Και συγγνώμη, και παίρνει και το χ από τον Πάοξ Ντούμπα.
1: Ναι.
0: Να το βλέπεις. Άρα πάει 69, ο ΠΑΟΚ νικά πάει 64.
2: 69, α, τα δύο χ είναι.
0: 65 και 3-68 ο ΠΑΟΚ. Δεν τη φτάνει. Άρα και με δύο χ τα παίρνει, αλλά το κατάλληλο χ όμως. Ναι. Εσύ το λες για 3 χ ό,τι να είναι.
1: Αν έρθει την καταρχήν για 3 χ, παραπέμπουν αλλού. Αν έρθει χ πάντως την Κυριακή, εσύ θα φρικάρεις, το λέω.
2: Ναι, εντάξει, εννοείται, το συζητάω.
0: Με τον Παναθηναϊκό. Ναι, τώρα αυτό
2: όχι,
0: το μάτς...
2: μετά μπαίνει σε ένα ψυχολογικό το οποίο θα θυμηθούμε το 24 θα κάνουμε πάλι υπολογισμούς.
0: Ναι,
2: θα θυμηθούμε τα περσινά play-off που καταρρεύσαμε στο τέλος. Αλλά δεν, εγώ επαναλαμβάνω, η ΑΕΚ δεν έχει κατακτήσει τίποτα μαθηματικά. Μέχρι να γίνει αυτό, θα πρέπει ο Νίκολς και οι παίκτες να συνεχίσουν σοβαρά. Και οι υπόλοιπος οργανισμός, δηλαδή βλέπω ευτυχώς και γύρω από τον οργανισμό και γύρω και από τους περισσότερους φιλάθλους, βλέπω μια ωριμότητα φέτος. Δεν την περίμενα, να πω την αλήθεια. Ότι,
0: από ποια άποψη?
2: Μια ωριμότητα ότι με αυτά που έγιναν τα τελευταία χρόνια, ναι. Ότι να το κλειδώσουμε μαθηματικά, να γίνουν αυτά που πρέπει και μετά έχουμε και χρόνο για ενθουσιασμούς και ευχές.
1: Ξέρεις που την έβγαλε την ωριμότητα ο οργανισμός ΣΑΕΚ, τον κόσμο αυτή.
2: Την ωριμότητα.
1: Όταν αποκλείστηκε από τη Βαγιακάνο, το εκείνο το βράδυ.
2: Εντάξει, ήταν πολύ με γεμάτη εμφάνιση.
1: Όχι, άμα τους δεις όμως πώς ήταν όλοι.
2: Ναι.
1: Ήταν πολύ ότι μπράβο. Ναι, οκ, okay, ευχαριστούμε για αυτό που ζήσαμε.
2: Αποκλεισμός από αποκλεισμό διαφέρει όμως. Ήταν πολύ γεμάτη
1: και ναι, παιδί μου, ήταν όρημη όμως η συμπεριφορά.
0: Ναι, εικόνα,
2: ναι, ναι, ναι, ήταν πολύ γεμάτη.
1: Ήταν τρελή πίκρα να μένεις έξω με τέτοια εμφάνιση ναι. Που είναι για 5 γκολ οι άλλοι.
0: Άκου.
1: Ήταν φίλε, μεγάλη πίκρα.
0: Θα σου πω κάτι. Έχει κάθε λόγο ο κόσμος της ΑΕΚ να νιώθει μια ασφάλεια με την ομάδα αυτή. Γιατί όλες οι ομάδες έχουν σκαμπανεβάσματα.
2: Προφανώς.
0: Δεν είχε τέτοιες αναταράξεις η ΑΕΚ στη διάρκεια της σεζόν. Ακόμα και σε δύσκολες στιγμές, ακόμα και τον Οκτώβριο που κουβεντιάζαμε, ακόμα και. Γιατί εκεί οριοθετεί το μεγαλύτερο σκαμπανέβασμα της ΑΕΚ, Οκτώβριο και μετά πώς ανεβαίνει.
2: Οκτώβριο και εκείνες οι δύο συνεχόμενες ήττες που έκανε με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ.
0: Ακόμα πρόγραμμα. Και τότε λοιπόν, δεν νιώθεις ότι μια ανασφάλεια να πεις αυτή η εικόνα δεν με πείθει, ρε παιδί μου. Κατά καιρούς το έχουν πει. Και ο Χαστάς το έχει πει για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Και ο Βερβελές για τον Ολυμπιακό. Το έχουμε κουβεντιάσει για όλους αυτό δηλαδή.
2: Ναι, ναι.
0: Και όμως η ΑΕΚ αυτό.
2: Η ΑΕΚ δείχνει αυτή τη σταθερή εικόνα, δείχνει ότι. Ο Νίκολιτς με τους παίκτες του συνήθως με το σχέδιο που έχουν καταφέρουν να πάρουν το αποτέλεσμα που θέλουν σχεδόν πάντα. Ξέρω στη Λεωφόρο, η ΑΕΚ μετά το 3-1 δεν είχε αυτή τη λύσα και την πείνα που περιμέναμε να πάει να πάρει το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Το διαχειρίστηκε πιο χαλαρά, λανθασμένα. Ήρθε τελικά το Χ και από αυτό το Χ η ΑΕΚ κατάφερε να αυξήσει τη διαφορά. Πάντως, στα τελευταία πρωταθλήματα που έχει η ΑΕΚ στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, δεν είναι και πολλά. 89, 93, 94. 89, 92, 93 και 94 και το 23.
0: Πάσα
2: και το
0: 18, ναι. Ναι, ναι. Okay.
2: Δεν είχε πολύ μεγάλες διαφορές.
0: Δηλαδή, διαφορά από τον δεύτερο.
2: Ναι, το 89 είναι 44-41. Έχουμε ετοιμάσει και σχετική κάρτα με την κυρία...
0: Δεν πειράζει, πες τα μου έτσι okay. Και την έχουμε σε λίγο. Αυτή, ναι.
1: Με βαθμολογία 2-1-0.
2: Ναι, ναι, γι' αυτό είναι και πιο χαμηλά. Ναι. 89 είναι 44-41 βαθμολογία, με ΑΕΚ Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Το κόλ
0: είναι... Με τον Κόντρα και Ζόπουλο φεύγει στην κόντρα. Ναι.
2: Το 92 είναι 50.
0: Με τέταρτη τότε, να τα θυμίσουμε λίγο. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, με τέταρτη. Μαγνολά που σώζει στη γραμμή την κεφαλιά του τέταρτη, θυμάσαι.
2: Και το Σαλιαρέλη που έκοβε την παραμονή Τούρτες με 4-0 στην Αίγινα. Εορταστικό 4-0. Όταν θα κερδίσουμε 4-0. Βέβαια η εικόνα είχε... ήταν για 4-0.
0: Ήταν ο Σαλιαρέλη τότε. Είχε πάει ήδη. Είχε διαδεχθεί τον Κόσκοτα.
2: Ναι, ναι, ναι. Το 89. Το 92 είναι 54-51 με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
2: Το 93. Είναι
1: 78,
2: στο όριο.
1: 77.
2: Είναι 78-77 με τον Παναθηναϊκό. Στο όριο.
1: Εκείνο το 94.
0: Το θυμάσαι, ψυχουλέ.
1: Εκείνο το μάτι στην Έδεσα.
0: Ναι. Στην Έδεσα τι.
1: Που έχει φέρει ο Παναθηναϊκός
0: σοπαλία.
1: 0-0.
0: Ναι.
1: Και έχει πάει κερδίσει 0-1 και έχει χάσει πέναλτι ο Κόλεφ.
0: Το σύστημα τότε, να θυμίσουμε, είναι.
1: Πιάσει ο Μίνου πέναλτι.
2: Είναι 2-1-0. Σαϊκό Σάικ.
0: Το λέω καλά, κύριε.
1: 3-1-0. Από το 92-93 ξεκινάει το 3-1-0.
2: Γι' αυτό έχουμε και αυτού του βαθμού. 79-80.
0: Ναι, σωστά. Γιατί αλλάζει και το πόσο ψηλά πάει. Πάμε να δούμε λίγο και την καρτούλα όσο μιλάει ο Τάσος τώρα. Ωραία.
2: Το 93 είπε τώρα ο Κώστας το 78-77 με τον Παναθηναϊκό.
1: Η οποία ΑΕΚ τότε είναι συν 11 κάποια στιγμή τον Παναθηναϊκό. Ναι. Είναι ο Παναθηναϊκός με όσιμ και κάνει μια τρομερές γκέλες η ΑΕΚ, με Ντούσκο τότε η ΑΕΚ, και κάνει ένα ντεμαράζ Παναθηναϊκός, προσπερνάει, αλλά κάνει αυτή την γκέλα στην έδεσα και παίρνει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα.
2: Το 1992 η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό είναι στο 54-51. Το είπαμε αυτό. Το 78-77 το 93. Το 94, 79-72 με τον Παναθηναϊκό. Νομίζω εκεί.
1: Πιο εύκολα.
2: Ναι, ήταν
1: και πιο πιστικά
2: πιο
1: η ΑΕΚ. Και καλύτερη πολύ. Ενώ το 93 ήταν πολύ στο όριο. Το 94 ήταν πολύ καλύτερη.
2: Το 18 η ΑΕΚ ουσιαστικά το κλείδωσε δύο αγωνιστικές πριν τελειώσει το πρωτάθλημα με το μάτς με το Λεβαδιακό στο ΆΚΑ το 2-0. Βεβαίως ο ΠΑΟΚ είχε προσφύγει στα δικαστήρια. Είχαμε για αρκετό καιρό δικαστικές αποφάσεις.
1: Δεν υπάρχουν play-off τότε.
2: Ορίστε.
1: Το 18.
2: Όχι, δεν υπάρχουν.
1: Δεν υπάρχουν play-off. Πούμε για τον κόσμο.
2: Ναι.
1: Γιατί βλέπει χαμηλό.
2: Δύο αγωνιστικές πριν το τέλος η ΑΕΚ ήταν πρωταθλήτρια.
1: Ναι.
2: Το 18 και το 23 με play-off πλέον, το 83-78 η ΑΕΚ ουσιαστικά την τελευταία αγωνιστική ήθελε και τυπικά νίκη με τον Βόλο.
1: Εμείς φέραμε ένα με τον Άρη.
2: Ο Παναθηναϊκός έφερε το 1-1 με τον Άρη στη Λεωφόρο και γι' αυτό η διαφορά είναι στους 5. Ουσιαστικά έχει κλειδώσει όμως την πρώτη-τελευταία αγωνιστική.
1: Μέχρι να γίνει η πρώτη-τελευταία ήταν ισόβαθμη.
2: Ναι. Στο Καρεσκάκι που χάνει ο
1: Παναθηναϊκός,
2: η ΑΕΚ κερδίζει στον Άρη και ήθελε απλά μια νίκη με τον Βόλο. Οπότε δεν βλέπω τεράστιες διαφορές και με το σήμερα. Δηλαδή η ΑΕΚ συνήθως κλειδώνει τα πρωταθλήματα 2-3 αγωνιστικές που τελειώσει το πρωτάθλημα.
1: Το 94 ήταν πιο πιστικό πάντως. Ήταν καλή,
2: στην πλειοψηφία των επαγγελματικών πρωταθλημάτων της ΑΕΚ. Αυτή είναι η αλήθεια και νομίζω ότι κάπου εκεί θα. Η λογική και το αναμενόμενο κάπου εκεί μας λέει ότι η ΑΕΚ θα πάρει το πρωτάθλημα. Αν όλα πάνε καλά την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό, που επαναλαμβάνω είναι must win παιχνίδι και ώστε τέτοιο το αντιμετωπίζουν και εντός ΑΕΚ, να ξέρετε. Ότι δεν υπάρχει κανένα άλλο αποτέλεσμα πέραν της νίκης. Δηλαδή δεν αφήνουμε κάτι να πάρει η ΑΕΚ χ ή στη ζημιά τελείως, να δούμε στις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Η ΑΕΚ πρέπει να πάρει αυτό το παιχνίδι και από εκεί και πέρα, αν έχουμε νικητή στο Καρεσκάκη, η ΑΕΚ να ψάχνει ένα βαθμό είτε στην Τούμπα είτε με τον Ολυμπιακό στην Φιλαδέλφεια, και αν έχουμε χ, να είναι από το βράδυ της Κυριακής πρωταθλήτρια για αυτή την σεζόν.
1: Στην Τούμπα το πάρει το πρωτάθλημα.
2: Στην Τούμπα λες.
1: Μαθηματικά στην Τούμπα το πάρει.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο την είδηση για τον Χωσέ Πικουλίν Ορτίζ, ναι, που στα 62-63 του χρόνια έφυγε από τη ζωή. Ένας εμβληματικός μπασκετμπολίστας. Τον αναφέραμε αρκετές φορές, ρε φίλε, πριν από μία εβδομάδα, εντελώς τυχαία, με τον Βερβελέ και τον Παπαγεωργίου.
2: Ναι.
0: Ναι, τα συζητήσαμε λίγο, γιατί δεν υπάρχει λόγος όπως το κουβεντιάσαμε, ναι, γιατί έχει σχέση με Πορτορίκο ο Γιώργος, ναι, και γι' αυτό. Ένας σπουδαίος μπασκετμπολίστας. Εμάς τουλάχιστον που είμαστε και λίγο πιο παλιοί, Κώστα, που θυμόμαστε και τις πορείες και του Άρη,
2: Πεχταράς,
0: και για ΠΑΟΚ θυμόμαστε και για όλα αυτά.
2: Και σε μουντομπάσκετ με την εθνική του.
0: Εννοείται.
2: Στους Ολυμπιακούς αγώνες.
0: Ήταν μεγάλη ομάδα τότε.
2: Τρομερό πεντάρι.
0: Εννοείται το Πορτορίκο. Και λόγω του κυρίου αυτού. Ναι.
2: Και από τα πεντάρια που έφυγε από και περιφερειακό σουτ.
0: Τεσσαροπεντάρι για όποιον θυμάται και μια σπουδαία προσωπικότητα, εγώ θα πω.
2: Με Μάριο Μπόνι τότε στον Άρη.
0: Πάλευε με τον καρκίνο τα τελευταία χρόνια και έφυγε από τη ζωή σήμερα. Μάλιστα. 2-8 ύψος, αν θυμάστε. Θυμάμαι πολλά τώρα. Τι να σου πω τώρα. Εκείνες οι εποχές, δεν ξέρω, έχουν χαραχτεί στη μνήμη μου. Και λόγω τότε Άρη. Εγώ εντάξει, με τον Άρη ήμουν τρελός τότε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ας είναι ελαφρύ το χρόνο που θα το σκεπάσει τον άνθρωπο ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από λίγο. Μάλιστα. Αυτή ήταν και η σύνδεση με το Αθλέτικο. Έχει πολλές ειδήσεις εκεί που μπορείτε να διαβάσετε σήμερα. Ξεχωρίσαμε μία από αυτές και λόγω της προσωπικότητας του Ορτίθ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Συνεχίζουμε με ΑΕΚ, παιδιά, και πάμε να μιλήσουμε και λίγο για. Θέλω να κάνω μια αναφορά για χθες τι έγινε χαμός στην Αγγλία. Το Chelsea Nottingham, σπάσαν τα κεφάλια τους οι άλλοι, έφυγε εδώ το μέτωπο του. Το έχει δει σε αυτά.
1: Ένα νωρίς και έτυχε το βράδυ, λίγο ήταν το άλλο που έγινε.
0: Και το βράδυ.
1: City.
0: Βλέπω, ρε φίλε, δεν αυτό υπάρχει που συμβαίνει και λέω δεν γίνεται. Θα το γυρίσει. Το πίστευα τελευταία λεπτά.
1: Δεν κατάλαβε. Σταμάτησε να παίζει η City μετά το 0-43 του Ντοκού. Σταμάτησε να παίζει. Πασουλίτσε στο δεύτερο και βγάζουν οι άλλοι τέσσερα transition. Τα τρία τα βάλανε.
0: Εγώ θα
1: τα δύο μάλλον ήταν στατική φάση το τρίτο.
0: Είναι αδιάφορη η Everton.
1: Όχι. Με νίκη,
0: ναι,
1: ήταν στον ένα πόντο από τα ευρωπαϊκά εισιτήρια.
2: Α, έχει Ευρώπη.
1: Και τώρα το ψιλοπαλεύει, αλλά με χτες αν το έπαιρνε το μάτσο στο τέλος, ήταν στον πόντο από την Bournemouth και τι, ποια άλλη είναι. και την Brighton, νομίζω. 52-51-50 θα ήταν.
0: Θα έλεγα, είχα στο πρωτάθλημα εσύ τη χθες, αλλά το έχω πει πολλές φορές μέσα στη σεζόν για διάφορες ομάδες, για την Arsenal.
2: Έχει πολύ πουλωμάτς η Arsenal.
1: Αυτό το χ.
0: Πιστεύεις, ε?
1: Είναι μεγάλη υπόθεση.
2: Παλεύει για να σώθει.
1: Αυτό το χ είναι μεγάλη υπόθεση ότι σου λέει ένα χ να γκελάρουν κάπου να πάρουν ένα χ.
2: Είδα το μάτς χθες και αυτό το φινάλε την καρδούλα μου την ταλαιπώρησε πολύ. Και λέω μην τα ζήσουμε αυτά.
0: Φέρε και το Βερβελέ να μας πει και για το άλλο το παιχνίδι. Εγώ του είπα χθες ότι θα κάνει διπλό η Νότιγχαμ. Θα θυμάσαι, αγαπητέ μου.
1: Έτσι όπως είναι η Τσέλσι, αδερφέ, δεν βλέπω.
0: Με τη Τσέλσι, δεν βλέπετε τη Τσέλσι.
1: Δεν βλέπουμε.
2: Άδειασε το γήπεδο.
12: Αποθέωση, πρόεδρε. Στα έχω πει εγώ.
2: Δεν πάει καλά η σεζόν φέτος.
1: Πρώτη φορά που η Τσέλσι μετά από 33 χρόνια.
12: Να είναι χάπι. Να είναι χάπι.
2: Έτσι, σωστό. Να είναι κάπου χάπι.
1: Εξαιρείται στο πρωτάθλημα.
12: Φίλε, όλα καλά.
1: Μετά από 33 χρόνια.
2: Αυτές οι ατάκες είναι μόνο για X που λες.
12: Ναι, ξεκάθαρο.
0: Είναι για 3X που λέει ο Γουλής.
1: Μα δεν νομίζω το πονηρό 3X. Εννοούσα ότι σήμερα το Άμστερνταμ.
0: Το Άμστερνταμ εννοούσα.
1: Εννοώ, αυτό είναι.
0: Κατάλαβα.
1: Σήμερα το Άμστερνταμ.
0: Διονύση, να τον ακούω λίγο πιο δυνατό, Διονύση, στο πλατό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Νίκος Κούκος.
0: Και θέλω να σου πω ότι. Εντάξει, τώρα κάνει διπλό η Τότεναμ τρομερό. Και καπάκι απαντάει η Νότιγχαμ. Βεβαίως η West Ham έχει αυτό το match με την Arsenal. Μήπως ναι. Κάνει εκεί καμιά μεγάλη έκπληξη και πάλι.
2: Πάντως ξεκάθαρα στη μάχη τη παραμονή η Νότιγχαμ είναι πολύ καλύτερη.
1: Ναι, ρε παιδί, και πάλι είναι στο συν 6. Μισό λεπτό, ρε παιδί. Από το 18 η Νότιγχαμ αυτή τη στιγμή είναι στο συν 6. Μία νίκη θέλει σε τρεις αγωνιστικές.
2: Και είναι πολύ πιστική με τις εμφανίσεις της.
1: Πεντάρα ρίξε η Σάντερλαντ. 1-3 την Τζέλσι.
2: Αυτό γκολ σε δύο μάτς.
1: Έχει 11 μάτσα ήττη τη όλη οργανώση.
12: Μπορεί να μην χρειαστεί καν τίποτα.
1: Έχει
12: 3 μάτσα West Ham και είναι 6 βαθμούς πίσω και δεν έχει και την ισοβαθμία. Δηλαδή, αν κάνει μια ήττα West Ham, νομίζω πέφτει. Ναι. Αν χάσει την Arsenal, πέφτει.
0: Αυτή δηλαδή,
12: με την Nottingham.
1: Καθάρισε, παιδιά. Εδώ έχει 0-5 τη Sunderland. 1-3 την Chelsea, τελευταίες αγωνιστικές. Έχει πετσοκόψει κόσμο.
0: Η Nottingham.
1: Η Nottingham. 4, σε ποιον έριξε 4.
0: Ρε, παιδί μου, η έκπληξη για μένα καλά. Με βάση το υλικό ήταν ότι βρίσκεται τόσο χαμηλά. Όχι το ότι. Τώρα...
1: Περνά. Κακό φεγγάρι στην Αγγλία δεν είναι δύσκολο να περάσει.
0: Και την έσωσε ποιο, φίλε μου, καλέ.
12: Μεγάλο προπονητή. Μεγάλο coach. Γελάγανε στο 6. Όταν πήρε τον Βίτορ Περέιρα, ο Βαγγέλης Μαρινάκης στην Nottingham. Γελάγανε. Καλή Championship και τέτοια γράφανε. Πάρε και κανένα γυρό, θα σου πω εγώ.
2: Unhappy.
12: Θα γελάμε μετά.
2: Το 6.
0: Είναι πιθανό φίλε, να πάρει και το Europa. Έχει νικήσει την Aston Villa.
2: Α, και το Europa, ναι, σωστά.
0: Είμαι τελικό.
12: Εντάξει, μπορεί να χάσει ρεπάν. 1-0 έχει κερδίσει οριακά τώρα. Και...
2: Εντάξει.
12: Και είναι και καλή ομάδα. Αλλά
0: η Aston Villa έχασε από τη Tottenham, δεν έχασε τώρα.
1: Το θέμα λοιπόν για την Nottingham.
12: Δεν είναι εύκολο.
1: Αυτή τη στιγμή θα παίξει ο Gibbs White στον ημιτελικό μεθαύριο.
0: Που έχει χτυπήσει το κεφάλι.
12: Πώς έγινε το κεφάλι του έτσι.
1: Terminator, εδώ πέρα λες.
0: Φίλε, μπήκε μέσα το κεφάλι εδώ. Το έχεις δει, ε. Έχει κάνει τα ράματα.
12: Με τα ράματα μετά, έχω πάθει σοκ. Άστο, δεν υπάρχει.
0: Τι μου έλεγες, ρε φίλε, κάποια στιγμή ότι.
12: Και αυτή ήταν η κίνηση κλειδί. Μια και μιλάμε για Premier League, να αλλούμε τα νέα τη Νότιγχαμ για τη θανέα του Ολυμπιακού. Θα έχουμε δυσάρεστε καταστάσει.
2: Δείτε το βίντεο τη Κυριακή.
12: Να σου πω, μήπως να πάω, άμα πάει τελικό, μήπως να πάω τέτοιο, να πάω τελικό, λες, να καλύψω. Εδώ είναι ευρωπαϊκό, ακόμα.
1: Το κύριο Μυρότσο.
12: Είναι κακή ιδέα. Κωνσταντινούπολη, είναι δίπλα. Ε.
0: Πού γίνεται.
12: Κωνσταντινούπολη.
2: Εκεί θα βρεις να φας, σίγουρα.
1: Στον κύριο Μυρότσο.
0: Κάτσε να δούμε, δεν έχουν κανένα πόλεμο.
12: Κάτσε. Ναι. Θα το βάλω στο μυαλό μου.
0: Ωραία, σκέψα.
12: Η κίνηση κλειδί είναι η μη μεταγραφή του Gibbs White στην Tottenham, φίλε.
0: Σωστά.
12: Θυμίζω, εκεί είναι η κίνηση κλειδί. Αποδεδειγμένα. Αυτά ήταν τα νέα της Tottenham από το ελληνικό site.
0: Καλό απόγευμα.
2: Από τον Διονύση Βερβελέ.
12: Από τον Διονύση Βερβελέ για όλους τους φίλους του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα να έχετε ένα καλό απόγευμα.
2: Του καλύτερου προγραμματός στον πλανήτη.
0: Διονύση, τι μου έλεγες κάποια στιγμή ότι τον Ολυμπιακό το συμφέρει να περάσει.
1: Γεια στον Βίλα.
12: Γεια στον Βίλα.
0: Γιατί, θύμισε μου.
12: Το συνέφερε.
0: Τώρα.
12: Αν βγει δεύτερος.
0: Ναι.
12: Όπως πάει, Ολυμπιακό θα βγει τρίτο. Θα τα κάνει ένα
1: διάφορο.
0: Εντάξει.
1: Το έφερε διάφορο. Για να κερδίσει γύρω και να πάει στον τρίτο προκριματικό του Champions League και όχι στο δεύτερο. Και να ξεκινήσει να παίζει μπάλα από αρχές Αυγούστου.
0: Εντάξει, δεν είναι τελείως.
2: Εντάξει, πεζούμενο είναι ακόμα. Τι συζητάμε.
1: Αν βγει δεύτερο, εντάξει, το κοιτάει αυτό.
2: Τι που φτάσαμε τώρα, σου δίνω κουράγιο τώρα για τη δεύτερη θέση. Έλα, σε παρακαλώ.
12: Δεν υπάρχει. Τώρα εντάξει, άστο. Αυτό που γίνει φέτος στον Ολυμπιακό είναι πραγματικά. Και η στάντη που λέτε, μια και είναι και τη μόδα. Κατάλαβε. Νομίζω ότι όταν κάτσουν όλοι στο τέλος να αντιληφθούν το τι ευκαιρία έχει ο Ολυμπιακός πέρυσι το καλοκαίρι και πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα φέτος. Γιατί εντάξει, μπορεί σε κάποιο να μένει η εικόνα του ανταγωνισμού στα μάτια μια πρόκληση στο Champions League. Σε λίγα χρόνια θα τα θυμούνται αυτοί που ήταν μέσα, εμείς που ταξιδέψαμε. Εντάξει, η ιστορία που γράφει την παράδοση. Αλλά η χρονιά, αν ο Ολυμπιακός τερματίσει ακόμη και δεύτερο, θα πω για μένα, είναι αποτυχημένη. Έτσι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Έχει αποκλειστεί από τα προμηθευτικά του κυπέλου. το πήγε να το σώσει λίγο και με το Champions League, δηλαδή πήρε μια περίοδο να ανάκαμψη της ψυχολογίας. Πολλοί θεωρούσαν ότι με από τη στιγμή που τελείωσε το Champions League ο Ολυμπιακός θα είναι όπως πρέπει στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά αποδεικνύεται ότι δεν είναι αρκετό για να πάρει το πρωτάθλημα όλο αυτό το οποίο έχουμε αντικρίσει και αντικρίζουμε συνεχώς με πολλά τώρα παιδικά γκολ, γκολ παιδικών ασθενειών δηλαδή να δέχεται ο Ολυμπιακός, όπως έγινε στην Τούμπα και όχι μόνο. Θα πω. Εντάξει, και εικόνα, δηλαδή μια αντίδραση. Δηλαδή, χάνει τον Παναθηναϊκό στο 7ο λεπτό 0-1 και αν μπορεί να του βγάλει ευκαιρία να κάνει μια φάση όλο το μάτς, να παίζει με την ΑΕΚ, αν μπορεί να βγάλει αντίδραση και να περιμένει να μετρήσει ένα γκολ εκεί στο τέλος με τη χρήση του VAR, σηκώνει πολύ μεγάλη κουβέντα. Και προφανέστατα έχουν γίνει λανθασμένες εκτιμήσεις. Τα έχουμε πει, είναι αυτό που πήγαμε από νωρίτερα κάνοντας την πλάκα εδώ για το X. Μιλάμε 40 λεπτά προχθές, αναλύουμε, κατασταλάζουμε στο ότι η δική μου άποψη είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν παίρνει το πρωτάθλημα, όχι γιατί είχε κακό προπονητή, γιατί έχει κακή διοίκηση, γιατί έχει 10.000 προβλήματα. Ο κόσμος ήταν στο πλευρό του, έκανε πόσο sold out. Δεν μπορεί να παραπονείται κανείς δηλαδή για όλο αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι είναι καθαρά θέμα ποιότητας. Την ώρα που μπάλα έκαιγε, έλειπε αυτός που θα σηκώσει την ομάδα, που θα πάρει την ομάδα στις πλάτες του και θα δώσει τις λύσεις. Εκείνος που συμφέρει θα απομονώνει και θα λένε να πούμε ότι βάζουμε πλάτη στο πρόεδρο, βάζουμε πλάτη στον προπονητή, βάζουμε πλάτη σε κάποιους παίκτες, σε όποιους γουστάρει το μυαλό τους.
0: Έχει πλάκα μεγάλη αυτό, γιατί ενώ όλοι δείχνουν ενδυνάμει ρεπόρτερ εδώ, όλοι είναι insiders, όλοι έχουν πληροφορίες ή όλοι έχουν εκτιμήσεις για το ποδόσφαιρο, λες και γνωρίζουν όλοι ποδόσφαιρο. Ναι. Όταν έρχεται η στιγμή και βλέπουν ένα απόσπασμα, για οποιοδήποτε τώρα site λέω έτσι, δεν ψάχνουν μετά να δει τι έχει υποθεί σε αυτή την εκπομπή. Δεν κοιτάζουν τίποτα. Παίρνουν, κόψε, ράψε, αρχή, τέλος και λένε αυτό. Τώρα το λέω γενικά αυτό, Διονύσο, γιατί με αφορμή αυτό που λες μόνο. Αλλά έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Όμως συμφέρει, ρε φίλε, μερικές φορές. Συμφέρει το να παίρνει κάποιος μια αλήθεια που τον βολεύει ως αφήγημα, είτε για να γκρινιάξει, είτε για να υποστηρίξει ένα δικό του, μια δική του πεποίθηση. Οπότε μη σε ξενίζει αυτό. Δεν χρειάζεται.
12: Βασίλη μου, ακουγά όσον αφορά στο κομμάτι των social media, έχω κατασταλάξει. Πίστεψε με, ενεργός πολλά χρόνια σε όλες τις πλατφόρμες σχεδόν και διαβάζοντας, δηλαδή εμείς το παλιό Twitter, το σύγχρονο X εκεί του φίλου μας του Musk, ναι, το βάλαμε μπροστά γιατί είχαμε τη δυνατότητα να μαθαίνουμε νέα από το εξωτερικό, δηλαδή έβλεπες ένα hashtag για τον Ολυμπιακό και υπήρχαν δημοσιεύματα από το εξωτερικό και όπως κάνουν όλοι οι ρεπόρτερ για όλες τις ομάδες.
2: Εργαλείο.
12: Και πλέον έχει εξελιχθεί σε μια πολύ μεγάλη. Ναι, ξεκίνησαμε που γίνεται το All the Web, αν θυμάστε παλιά. Ναι. Μετά με Google δηλαδή.
1: Παναθηναϊκό σε 24 τελευταίες ώρες.
12: Ναι, ρε φίλε. Ήταν και αξιόπιστα. Δεν υπήρχε αυτό το βροχή τώρα. Δηλαδή μπαίνει ένα στο Twitter που έχει 15, ξέρω εγώ, followers και λέει Ολυμπιακός κινείται για τον Ντιμπάλα. Τον έχει κλείσει και έχει τυπώσει 30.000 μπλούζες. Το κάνουν retweet, ξέρω εγώ, από εδώ άλλα 50 προφίλ και μετά παίρνει χιλιάδες views και σου λένε, να ξέρεις, έχω αυτή την πληροφορία. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι θέμα αν κάποιος είναι insider ή όχι. Εγώ έχω πει ότι πάνω στο πλαίσιο του ρεπορτάζ δεν μπορείς να υποτιμάς και τον τελευταίο που στο αεροδρόμιο μπορεί να πέσει τον οποιοδήποτε πάνω και να τον δει και από το πουθενά να βγει μια είδηση. Από εκεί πέρα όμως είναι ξεκάθαρο ότι κάποιοι κάνουν παιχνίδι. Έτσι, δηλαδή, με τον τρόπο τους, προσπαθούν να δημιουργήσουν καταστάσεις. Εδώ φαίνεται να έχει δημιουργηθεί, για παράδειγμα, έχω πει θα μιλήσω στο τέλος για αυτή την ιστορία, γιατί είναι και σε εξέλιξη και προσπάθεια της ομάδας μπάσκετ. Και η άποψή μου είναι ότι όποιος αγαπάει τον Ολυμπιακό, τον αγαπάει παντού τον Ολυμπιακό. Έτσι, δηλαδή, ο κόσμος που πηγαίνει στο ΣΕΦ πηγαίνει στο Καραϊσκάκη, ο κόσμος που πηγαίνει στο Καραϊσκάκη πηγαίνει στο ΣΕΦ. Έχω πολλούς φίλους που έχουν διαρκείες και στα δύο αθλήματα. Βλέπω μια προσπάθεια δηλαδή ότι ξαφνικά λες και στο ποδόσφαιρο έρχεται το τέλος της εποχής, ότι πρέπει να έρθει ένας νέος κύκλος, γράφονται ονόματα επιχειρηματιών, επειδή ο Ολυμπιακός αποτυχάνει να πάρει το πρωτάθλημα, λες ότι ο Ολυμπιακός έχει παντρευτεί τα πρωταθλήματα.

0: Παναθηναϊκό δεν βλεπόταν φέτο. Τι να κάνει, δεν παίζει πάντα μόνο. Και τα αλλάζει όταν τα πληρώσει. Έχει δίκιο, δεν την παντρεύεσαι. Την επιτυχία, την κυνηγά.
1: Την
0: διεκδική. Εμένα το λες.
1: Όχι, τα λέω του τάσου.
0: Το μεγαλύτερο μπάτζετ είχε ο Παναθηναϊκό φέτο τα τελευταία χρόνια. Και ακόμα πιο αποτυχημένη σεζόν σε χώρες διοργανώσεις.
1: Τα συμβόλαια που έχει κάνει η ΑΕΚ στον τελευταίο χρόνια σε χρήματα που έχει δώσει σε Μαρσιάλ, σε Λαμέλα, σε τέτοια. Θα έπρεπε να παίρνει το πρωτάθλημα.
2: Αυτά είναι τα τελευταία τώρα την περσινή σεζόν. Τώρα εδώ έχει δώσει κι άλλα πριν. Δίναμε στον Γκριχόβιακ 10 χιλιάρικα στο κάθε μάτς. Για να έρθει για 10 μάτς play-off. Και έφυγε στο ημίχρονο. Και του λέει: παιδιά, θα φύγω γιατί έχω πτήσει.
1: Πήρε 5 αντί για 10 κιλό μάτς.
2: Όλα τα πήρε. Όλα τα έχει προπληρωθεί.
1: Οπότε τα λεφτά δεν φαίνονται ευτυχία πάντα, παιδιά. Εντάξει. Αυτό έχει παντού εφαρμογή. Λοιπόν, πάμε σε άλλα θέματα. Τώρα για Ολυμπιακό, θες να ανοίξουμε τώρα κουβέντα για το Σαββατοκύριακο ή να το αφήσουμε, λες τώρα, και να πάω λίγο πιο γενικά. Ό,τι μου πεις, καθοδήγησέ με εσύ, αδερφέ.
3: Ό,τι θες, δεν έχω θέμα. Είμαι
1: ωραία.
3: Open mind.
1: Δεν θα πάω στα αυτά που πρόκειται να γίνουν όσον αφορά την Κυριακή. Θα το κουβεντιάσουμε και τις επόμενες ημέρες. Θέλω ένα γενικό σχόλιο, γιατί ρωτάει ο κόσμος. Αν φτάσει στην πολύ δύσκολη θέση ο Ολυμπιακός, να μην είναι σε ομίλους πουθενά, λέει εδώ. Δηλαδή, πώς να γίνει αυτό, να τερματίσει τρίτος και
0: να
1: μετά
0: να. Έχει εξασφαλισμένη παρουσία.
1: Ναι.
0: Αν τερματίσει τρίτος, θα ξεκινήσει το δεύτερο προκριματικό του Europa,
1: ναι,
0: τις ίδιες ημερομηνίες του Παναθηναϊκού. Και θα έχει ένα κανονάκι. 23 και 30 Ιουλίου.
1: Ναι, και λέει εδώ ο φίλος, αν δεν πέρασε εκεί.
0: Ισχυρός παντού. Τι δεν πέρασε, θα πάει στο conference, αλλά θα είναι ισχυρός παντού, ρε παιδιά. Δεν γίνεται να μην μπει κάπου Ολυμπιακός χρόνος στην Ευρώπη, με βάση τη βαθμολογία του.
1: Εντάξει, ξέρω.
0: Δηλαδή πρέπει να μην κατέβει.
1: Ναι.
0: Η αντίπαλη θα βρει. Οκ, okay, μπάλα είναι, οκ, okay, ναι, εντάξει, έχετε δίκιο. Η αντίπαλη θα βρει Ολυμπιακός όντας 34ης βαθμολογίας στο ranking. Mm-hmm. Δεν γίνεται να περάσει.
1: Το θεωρείς πολύ.
0: Κάπου, δηλαδή. Ναι. Ακόμα και στο Europa και θέλει τρεις προκρίσεις για να πάει Europa.
1: Άρα, φίλε, σε χαρακτηρίζω καταστροφολόγο και δεν απαντώ στο ερώτημά σου με βάση αυτό που μου λέει ο Γουλής και προχωράω παρακάτω. Θέλω να ρωτήσω για το lifting που θέλει το roster. Είτε μείνει ο προπονητής είτε όχι.
0: Δεν είναι αλήθεια.
1: Θα χρειαστεί αρκετά πράγματα εκεί. Έχεις στο μυαλό σου κάποια πράγματα, αν έχει ξεκινήσει κάποιες κινήσεις να κάνει ήδη ο Ολυμπιακός και να ψάχνει.
3: Αν μείνει ο προπονητής, πιστεύω θα είναι τη άποψη ότι δεν θέλει μεγάλο lifting.
1: Είναι και αυτό.
3: Ένα προπονητή ο οποίο δείχνει ότι πηγαίνει με τα παιδιά του. Δηλαδή έχει πάρει αυτή την απόφαση ότι είναι μια ωραία παρέα η οποία τον έστειλε στην κορυφή τη Ευρώπη όσον αφορά το κομμάτι τη κατάκτηση του Conference League το Μάιο του 2024. Του έδωσε τον Double μέσα στο 2025. Του έδωσε το Super Cup στις αρχές του 2026 και φαίνεται πως δεν θα του δώσει τίποτα προς το μέσα του 2026.
0: Του φτάνει, ρε Διονύση.
3: Αν φτάνει τίνο του Μεντιλίμπερτ του Ολυμπιακού.
0: Ναι, για το Μεντιλίμπερτ να μιλάμε. Ο Ολυμπιακός προφανώς και θέλει να προχωρήσει ένα lift και να αλλάξει το δίλιο διαφορετικά. Και ο ίδιος δεν καταλαβαίνει αυτό που έχουμε συζητήσει μαζί, ότι πρέπει να γίνει λίγο πιο ευέλικτος. Δεν γίνεται.
3: Νομίζω, δεν το βλέπω.
0: Ναι, ναι. Σε αυτό
3: δεν
0: τώρα.
3: Αυτό
0: είναι δύσκολη η εξίσωση, πάντως, αδερφέ. Γιατί δεν θα βγει. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός με το ίδιο ρόστερ δεν μπορεί να τη βγάλει. Για να επιστρέψει στην κορυφή, να έχει την Ευρώπη, θέλει παραπάνω καταρχήν παίκτες. Δεν μπορεί να βγει με 16 παίκτες, 17 και αυτό ισχύει μόνο τον Ολυμπιακό ή τον οποιοδήποτε.
3: Ναι, το θέμα δεν είναι μόνο αυτό. Είναι παίκτες οι οποίοι ήταν χειρότεροι φέτος και παίκτες οι οποίοι δεν είχαν εξέλιξη. Έτσι.
0: Σωστό.
3: Ξέρουμε τι λέμε. Αυτό είναι μια βασική κουβέντα όσον αφορά στην επαναξιολόγηση του ρόστερ. Αλλά έχει σημασία πώς θα γίνει η επαναξιολόγηση του ρόστερ. Εγώ δεν λέω θέλει ο Ολυμπιακός 20 αλλαγές. Προφανώς αυτά τα παιδιά για να καταφέρουν και να πάρουν τίτλους και να φέρουν τον Ολυμπιακό στην κορυφή και να είναι σε κάποια παιχνίδια πολύ καλή, έπαιξαν το ρόλο τους. Υπάρχει όμως και το ταβάνι και γι' αυτό εστίασα και δεν την αλλάζω την άποψή μου ότι είναι πολύ σημαντική η προσθήκη ποιότητας στον Ολυμπιακό. Σε αυτόν τον άξονα, όπως και είναι και βασικό ζήτημα, τι θα γίνει και με τους Έλληνες όσον αφορά στην όλη στελέχωση του ρόστερ και όχι δηλαδή στο αν θα είναι πρώτα βιολιά. Δηλαδή, εμένα εκεί είναι ο ενδιασμός μάνια. Δηλαδή, να πας στον Καμπελά και να μην τον πιστεύεις. Κράτα το Μασούρα τότε που είχε και συμβόλαιο εδώ και δες πώς μπορείς να τον κάνεις χρήσιμο. Γιατί υπήρχαν και σημεία που ήταν χρήσιμος ο Μασούρας. Θα μου πεις τώρα, θα πάνε χτίσει ο Ολυμπιακός τις επόμενες μέρες με τον Μασούρα και την επιστροφή του Φορτούνια από τη Σαουδική Αραβία. Όχι, αλλά είναι πολύ βασικό κάποιες προσθήκες να έχουν επίγνωση του τι γίνεται εδώ, του τι θέλει ο Ολυμπιακός, του τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός. Εγώ λέω για παράδειγμα, προχθές που κάνει ο Ολυμπιακός 3-1. Δεν βλέπω ένα χαφ να μαζεύει την μπάλα στο κέντρο και να πηγαίνει να κάνει παιχνίδι. Έβλεπα την ομάδα να προσπαθεί να παίξει ένα παρότι, δηλαδή είχε μαζευτεί ο ΠΑΟΚ κάπως, ένα σύστημα κλεφτοπόλεμου. Με την έννοια δηλαδή.

0: δώσουμε και λίγο την μπάλα, μήπως πάμε και τους βρούμε πάλι σε μια κόντρα και τα λοιπά. Τους πήρε και από κάτω μετά. Και γι' αυτό το τελευταίο μισάωρο ήταν εφιαλτικό σε όποιον το έβλεπε και παρακάταγες να λήξει το μάτς και χωρίς να κρατήσει καθυστερήσεις. Αν δηλαδή ο Ολυμπιακός πρέπει να χτίσει την επόμενη χρονιά πάνω σε τέτοιες επιστροφές και να είναι αυτά τα πρώτα του βιολιά, προφανώς θα έχει αποτύχει σε πολύ μεγάλο βαθμό όσον αφορά στο πλάνο τριετίας, όχι στο πλάνο της επόμενης σεζόν. Ο Ολυμπιακός, εγώ παραλαμβάνω ότι θα πρέπει επιτέλους να σταματήσει η ιστορία για τους εξτρέμ. Θα πρέπει να έχει έναν εξτρέμ που να είναι σημείο αναφοράς, να πηγαίνει ο κόσμος στο γήπεδο, να τον βλέπει να γουστάρει, να παίρνει τη φανέλα του από την μπουτίκ και να σου λέει ότι αυτός είναι παιχταράς. Να πάρει ένα χάφο ο οποίος επίσης μπορεί να κάνει το ίδιο, να έχει χαρακτηριστικά. Να δούμε επιτέλους ένα παίχτη που να μπορεί να πάρει τις τιμένες φάσεις πάνω του. Να λες θα πάει να εκτελέσει αυτός φάουλ κόρνερ και θα τρέμει ο αντίπαλος. Τέτοια πράγματα. Αυτά είναι ο σημείο αναφοράς και περί προσθήκης ποιότητας.
1: Αυτά τα είναι υπόλοιπα... σαφές τώρα που λέει ο Διονύσης. Είναι σαφές για όλους μας. Προφανώς είναι σαφές. Όχι, ρωτάω με βάση το chat εδώ πέρα, γι' αυτό λέω.
2: Θέλει ξεκάθαρα να ανανεώσει το ρόστερ του Ολυμπιακού.
3: Αυτό λέει ο Βεβαιολίδης.
1: Το βασικότερο, αποτυχία, λέει,
2: το βασικότερο, όμως, το βασικότερο όμως είναι πριν το ρόστερ, ποιοι αποφασίζουν και ποιος είναι προπονητής. Αν το έχει κατασταλάξει εκεί.
0: Μα αυτό είναι το θέμα, Τάσο μου. Αυτό έχω πει. Ότι για μένα το πιο έτοιμο πρέπει να γίνει μόλις τελειώσει το πρωτάθλημα. Δηλαδή 17 του Μάη τελειώσει το πρωτάθλημα, 18 του Μάη στα γραφεία εκεί της ΠΑΕ, στην Capital, δεν ξέρω που θα γίνει. Να γίνει μια κουβέντα με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια μεταξύ του Προέδρου και του προπονητή του Ολυμπιακού και των υπόλοιπων συνεργατών. Δηλαδή, μεγάλη, κοίταξε να δεις κάτι. Εδώ ήρθες έτσι και έτσι. Πήρες το conference. Πήρες το double. Okay. Προφανώς η φετινή χρονιά δεν πήγε σωστά. Και εκεί και με τη Λίμπαρ να μιλήσει ειλικρινά. Δηλαδή, αν τη άποψε ότι εγώ ήθελα το Μίγια και δεν μου τον πήρατε το Μίγια και τα λεφτά ήταν αυτά και πήραμε τον Ασημέντο, ο οποίος ήταν β' διαλογής, να το αναφέρει. Όχι να το πνίξει μέσα του και να το μοιράζεται με τους φίλους του στο χωριό μετά στον Μπιλμπάο. Αυτό η κουβέντα ειλικρίνειας μόνο καλό μπορεί να κάνει, γιατί μιλάμε για σταθερές βάσεις και όλο αυτό το οποίο υπάρχει, έτσι. Αυτό εννοώ.
1: Και Έλληνες θέλει που είναι ένας φίλος εδώ και μικρούς. Και Έλληνες θέλει. Αριστερά έχει τοποθετηθεί, Διονύση, ότι υπάρχει μια καλή περίπτωση που είναι παίκτης του Ολυμπιακού, ο Αθανασίου, που κουβεντιάζουν πολύ
2: καιρό. Άκουσα μια δήλωση του κύριου Μπούση που έδειχνε πολύ σιγουριά ότι θα μείνει ο Αθανασίου στον Όφη.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
2: Πολύ σιγουριά. Περισσότερο δηλαδή. Εγώ το είχα σχεδόν σίγουρο για προετοιμασία του Ολυμπιακού τουλάχιστον να τον δούνε και να.
0: Όχι, να μην το έχει σχεδόν σίγουρο. Να μην το έχει σχεδόν σίγουρο, γιατί. Ξαναλέω, μετά είναι και το τι θέλει και ο παίχτης και πώς πηγαίνει και ο παίχτης. Δηλαδή, θα σου το πει διαφορετικά. Αν ο Αθανασίου είναι να έρθει στον Ολυμπιακό και να μην παίζει λεπτό, και εγώ θα ήθελα να κάτσω στον Όφη και να παίξω 8 μάτς στο League Face.
4: Εκτός αν φέρει άλλον Έλληνα είναι, αριστερό μπάκο.
2: Είναι Ολυμπιακός. Πολύ διαφορετική η συνθήκη για τον Αθανασίου αυτή η σεζόν και γενικότερα για τον Όφη.
4: Κύριε Καπετανάκο και κύριε Βεβελέ, εκτός αν φέρει άλλον Έλληνα αριστερό μπάκο.
1: Ποιον λες για τον Γιαννούλη?
0: Μπορεί να φέρει, εντάξει.
4: Το Γιαννούλη, ο Τσίμι να γυρίσει κάποια στιγμή.
2: Ο Γιαννούλη νομίζω ότι έχει συμφωνήσει με τον Μπάκο. Αυτό ξέρω εγώ.
1: Ωραία, αν ο Γιαννούλης λοιπόν πηγαίνει για τον ΠΑΟΚ, υπάρχουν αριστερά ΠΑΟΚ όπως ο Λυκογιάννης. Αυτό σε αυτόν αναφέρεσαι.
4: Μπορεί να γυρίσει ο Τσιμίκας, ρε παιδιά.
1: Μπορεί ο Τσιμίκας. Η δεξί μπακ, ας πούμε, δεν είναι μόνο Τσάπρας, υπάρχει και ο Σάλιακας, λέω εγώ τώρα. Υπάρχουν Έλληνες, όπως λέει και ο Διονύσης. Το θέμα είναι τι θες να κάνεις και ποιος είναι ο προπονητής και αν πείθεται από αυτές τις λύσεις.
2: Ο σχεδιασμός,
0: το θέμα, Βασίλη μου, δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι είναι πολύ πιθανό, για να το κάνω εγώ πιο δύσκολο και πιο αίσθημα ευθύνης, ότι σε 75 μέρες από σήμερα. Ο Ολυμπιακός θα παίζει προκριματικό για το μέλλον του στην Ευρώπη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Και αν 17 Μάη λήγει το πρωτάθλημα,
4: την 15 διαγωνία θα έχουμε. Θα
0: προετοιμασία.
1: Λοιπόν, άρα τι προτείνεις, να μην γίνουν κινήσεις και να πάει με ένα ίδιο ρόστερ για να είναι okay η συμπαγή τότε και να πάρει προκρίσεις ή να κάνει τις αλλαγές.
0: Αν αλλάξει το πράγμα, αλλάξει ο προπονητής, θα πρέπει από 18 Μαΐου μέχρι 15 Ιουνίου να τρέξουν πράγματα.
4: Να έχει δίκιο.
0: Express mode.
4: Το αυτό turbo, που γίνεται στον Παναθηναϊκό.
0: Πες το πως θες.
1: Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Λοιπόν, και γι' αυτό ρωτάω τώρα, αν έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός, ό,τι και να συμβεί στη συνέχεια 17 Μαΐου και μετά, που είναι σχετικά κοντά βέβαια, αλλά αν έχει ξεκινήσει ήδη η πρόβλεψη, οι μεγάλοι σύλλογοι το κάνουν και νομίζω και ο Ολυμπιακός θα πρέπει να το έχει κάνει ήδη.
0: Όχι, ο Ολυμπιακός δεν έχει έτοιμο προπονητή, να το πω διαφορετικά. Δηλαδή δεν έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία. Ότι υπάρχουν ατζέντες που έχουν προτείνει οι προπονητές στον Ολυμπιακό είναι αλήθεια. Δεν είναι ψέμα. Ναι. Στην λογική ότι πιστεύουν ότι δεν θα. Αλλά το τι κάνει ένα ατζέντη δεν λέει κάτι. Ο ατζέντη μπορεί να έχει τον καμπή σεντερφόρ και να σου λέει πάρε τον Ιμπραήμοβιτ στα καλά του, ξέρω εγώ. Αυτή είναι η δουλειά του. Να σου το πω διαφορετικά. Και πολλές φορές ξέρετε ότι κάνουν και ένα παιχνίδι στο να μοιράζουν άλλη ελληνική ομάδα. Να δείτε, για παράδειγμα, τώρα με τον Ντεπάι.
4: Ναι,
0: δεν ξενίσει. Παρόλο που είχε στο παρελθόν. Είχε ασχοληθεί ο Ολυμπιακός στο παρελθόν με τον Ντεπάι. Στα λεφτά που παίρνει ο Ντεπάι δεν μπορεί να συζητήσει η ελληνική ομάδα αυτή τη στιγμή. Όταν ο Ολυμπιακός είπε μια απόφαση να πορευθεί με τον Ελκαμπή για να νιώσει το συμβόλαιό του. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Και ο Ελκαμπή είναι ένα ζήτημα σοβαρό για τον Ολυμπιακό. θα πάει Μουντιάλ, πότε θα πάρει ανάσες, ο Ολυμπιακός θα καίγεται να βρει γκολ στα προκριματικά. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Ναι. Δεν είναι απλά. Εγώ παρουσιάζω τη δύσκολη κατάσταση για να καταλάβουν οι φίλοι του Ολυμπιακού ότι θα είναι δύσκολο το επόμενο διάστημα γενικά και θα θέλει και γρήγορους και καλούς χειρισμούς. Γιατί όταν πας να κάνεις πράγματα γρήγορα, είναι και πιο εύκολο να κάνεις το λάθος. Αποδεδειγμένα.
2: Αν έχεις γρήγορους προκριματικούς νωρίς, είναι πολύ μεγάλο ρίσκο να πειράξεις πάρα πολύ την ομάδα. Πολύ μεγάλο ρίσκο.
0: Μα δεν θα. Μα κοίταξε, δεν υπάρχει καλοκαίρι που την πείραξε γρήγορα ο Ολυμπιακός στην ομάδα. Ακόμη και όταν οι χρονιές του ήταν στρωμένες, για να ξέρουμε τι λέμε.
2: Εντάξει, απλώς δηλαδή, εδώ φαίνεται ένα αστερίσκο μόνο για να συνεχίσει. Εδώ φαίνεται σαν να κλείνει ένα κύκλος ενός ρόστερ, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, σου λέω όμως ότι αυτό είναι πολύ σχετικό. Γιατί αν πάνω σε αυτή την κουβέντα με ειλικρίνεια αποτυπωθεί ότι η αλήθεια είναι στη μέση, δηλαδή και ο προπονητής θα πρέπει να γίνει, όπως λέει ο Κώστας, λίγο πιο εναλλακτικός σε κάποια πράγματα, να ανοίξει λίγο το ρόστερ του. Να δει ένα άλλο στυλ ενδεχομένως με κάποιους παίκτες που μπορούν να παίξουν και αυτό το ποδόσφαιρο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός, με τους παίκτες που έχει αυτή τη στιγμή, δεν μπορούσε να το παίξει αυτό το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, η μόνη περίπτωση να παίξει αυτό το ποδόσφαιρο θα ήταν να παίξει ο Τσικίνιο δίπλα στο εξάρι, να κουβαλάει την μπάλα από εκεί, να προσπαθεί να περάσει καμιά κάθετη. Δεν έχω πολλά πράγματα στο μυαλό μου. Δηλαδή, που να... Είχαμε πει, αν θυμάστε κάποια στιγμή, τον Μποντένσε να παίξει πίσω από το center four, κάποια πράγματα τέτοια. Δεν νομίζω θα αλλάξει το μέλλον του Γιαζίτη στον Ολυμπιακό, αν μείνει με τη Λίμπαρ για παράδειγμα. Μπορεί να έρθει ένα προπονητή και να πει ότι αυτό ξέρει πολύ μπάλα, εγώ τον εκμεταλλευτώ έτσι. Αυτά δηλαδή έχουν να κάνουν και με κάποια συμπεράσματα του προπονητή με ποδοσφαιριστές του ρόστερ και ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν είναι στο ρόστερ και έχουν φύγει. Δεν θα γυρίσει πίσω. Δηλαδή μπορεί να γυρίσει ο Καμπελά να κάνει προετοιμασία με τον Ολυμπιακό γιατί έχει συμβόλαιο. Φαντάζομαι ότι θα ψάχνει την επόμενη ομάδα που θα πάει ξανά. Όταν δεν του έκανε δηλαδή, την καλή εποχή θα του κάνει μετά στο δεύτερο πέρασμα. Εντάξει, και σε μια λογική πρέπει να. Όταν οι ομάδες βάζουν ένα οργανόγραμμα, δεν βάζουν οργανόγραμμα τι θα κάνω σε τρεις μήνες. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή κοινικά θα πρέπει να δει ότι πρέπει να στήσει την ομάδα που θα πάρει ξανά το πρωτάθλημα για να ξαναπαίξει σύντομα στο Champions League και ταυτόχρονα μια ομάδα που θα μπορεί να σταθεί αξιοπρεπέστατα στην Ευρώπη όταν έχει δώσει καλά δείγματα. Όταν βγήκε δηλαδή 7ο στη League Phase του Europa League, ανεξάρτητα αν αποκλείστηκε από την Bodo Glimt, αν βγει τη νέα χρονιά, αν είναι στο Europa 20ο, προφανώς δεν θα του αρέσει. Έτσι. Αλλά ξαναλέω, το ζήτημα είναι τι θα υπάρξει στο Μαρινάκης δίκης του Ολυμπιακού με τη Λίμπαρ. Από εκεί ξεκινάει όλο το έργο.
2: Ακριβώς.
0: Γιατί μετά πάμε σε άλλη κουβέντα. Δηλαδή, μπορεί ο Ολυμπιακός να πάρει έναν προπονητή. Σας το είπα, όχι ότι υπάρχει βάση. Το είπα ως παράδειγμα. Θα είναι διαφορετικό να πει στο Βαλβέρντε έλα πίσω. Δεν θα χρειάζεται να βάλει το αυτοκίνητό του μπροστά, να βάλει GPS να δει που είναι η εγκαταστάση του Ρέντι για να πάει. Ξέρει που είναι. Δεν θα χρειάζεται το μεταφραστή του για να το πει αν έχει καλό φαΐ εκεί που τρώει στο μικρολίμανο, ξέρω εγώ, ή στη Γλυφάδα. Τον ξέρει το δρόμο. Ξέρει τι θέλει ο κόσμος. Και θα είναι διαφορετικό να πας με έναν προπονητή 40 χρονών, για παράδειγμα 45, νέο, που αρέσουν πολύ τα νέα project, να στηρίξεις, να μπει σε μια άλλη λογική που θα πρέπει να το στηρίξεις με παίκτες, τι ατζέντα θα έχει αυτός, παίκτες που μπορεί να ήταν στην ομάδα που ήταν που πάρεις, τέτοιες λογικές. Και αυτά βλέπετε ότι δεν αλλάζουν από ομάδα σε ομάδα, ό,τι και να γίνεται. Είτε αυτά αφορούν τι έχουν να κάνουν με τον Μπενίτεθ, για παράδειγμα, να πάρεις έναν προπονητή με αυτό το βιογραφικό, είτε να πάρεις ένα πιτσιρικά.
2: Πάνω σε αυτά που πρέπει να γίνουν στον Ολυμπιακό, ο Εντού είναι ενεργός στον Ολυμπιακό.
0: Δεν τον βλέπω ενεργό. Απενεργοποιημένο τον βλέπω.
4: Δεν ακούγεται πουθενά βασικά.
2: Αυτό λέω γιατί πολύ το ξέρω. Πώς είναι για τα υπόλοιπα κομμάτια του ομίλου.
0: Ναι. Εντάξει, δεν έχω
4: μεταξύ σε εγώ και από βάθρα.
2: Σε είδαμε ενώ ότι είχαμε δυνατό, γι' αυτό πώς ξέρεις.
0: Ναι, δεν είχα ποτέ. Όπως αν θυμάσαι όλη τη χρονιά δεν ήμουν και λάτρης της ιστορίας του Εντού. Από πέρυσι δεν το σήκωσα δηλαδή πολύ το θέμα. Είχα κάποιες εκτιμήσεις οτιδήποτε άλλο θες που με κάνανε κάπως επιφυλακτικό, ίσως κάποιες πληροφορίες από τρίτες πηγές που με κάνανε επιφυλακτικό. Ξέρεις, πάντα ότι η λάμπη δεν είναι χρυσός. Και για την ιστορία, αν η Arsenal πάρει το πρωτάθλημα, το πάρει χωρίς τον Εντού.
4: Νατός.
1: Λοιπόν, 2-3 μπαν έκανα, παιδιά. Δεν προλαβαίνω τα πάντα, να ξέρετε. Εντάξει, όσοι ξεφεύγετε θα τρώτε μπαν τώρα, όταν το αντιλαμβάνομαι. Οπότε,
4: έχει βγει ο τιμωρός, Παγανιά.
1: Ναι, όχι, το κάνω γιατί παρακάλεσαν και κάποιοι πολύ ευγενικά εδώ ότι κάποιοι λένε διάφορα. Ναι, σωστά. Είναι και αυτή μια από τις ιδιότητες που έχω. Θέλω να αναφέρω την χορηγό εταιρεία, την Elabet, η οποία είναι μαζί μας και σήμερα, 3 με 5, και την ευχαριστούμε πάρα Λάτε. Πολύ. Εδώ με το εξαιρετικό πλάνο, όπως πάντα, των συναδέλφων και κυρίως του κυρίου Ντατσόπουλου.
2: Ντατσόπουλος!
1: Παροπορό Πομπέο. Και θα ήθελα να την ευχαριστήσω και σήμερα. Τώρα, όσον αφορά την Μαριάννα που κάποιοι ρωτάτε ή αναρωτιέστε μέσα σας, γιατί διαβάζω και τη σκέψη εκτός των άλλων, είναι απέναντί μου και σε λίγο θα είναι μαζί μας για να ξεκινήσει ένας νέος διαγωνισμός για εσάς, αλλά και να δώσει και ένα δώρο. Και θα ήθελα να φέρω στην παρέα μας τον Θοδωρή Χαστά, ο οποίος υπομονετικά μας ακούει και συμμετέχει που και που με ωραίες ατάκες, πινελιές στο chat Γεια σας, αδερφέ μου.
4: Είναι τρομερό το
3: γεια σας. Χαίρετε, γεια σας.
1: Με τον Διονύση έχω σχεδόν ολοκληρώσει. Διονύση, τι ώρα θέλεις να αποχωρήσεις για να σε κρατήσω λίγο ακόμα, όπως προκύψει κάποιο ερώτημα κομβικό.
0: Γελάτε. 3 λεπτά, είμαι στη διάθεσή σου.
1: Ωραία.
2: Γεμάτα.
4: Ο χρόνος μετράει από τώρα.
1: Από τώρα. Μένει εδώ λοιπόν. Απάντησε και για Εντού, γιατί αυτό που
3: κάνει. Ρίο Άβε, έχει σε ρεπορτάζ.
1: Πολύ καιρό κουβέντα είχε γίνει. Έκανε ρεπορτάζ, Ρίο Άβε. Αυτό ξεκινήσαμε.
2: Με ένα μισθό κάνει 4 ρεπορτάζ ο άνθρωπος.
1: 3.
2: Γιατί?
1: Πήρε καλή.
0: Ένα κάνω.
2: Σάντος
0: ένα
2: κάνω. Τέτοιο, πέρα,
0: σάντος ένα κάνω και...
4: Δεν έχει κλειδώσει αυτό
2: το δάκτυλο.
0: Πειράζω κάτι φίλους μου και να πνέω για οτιδήποτε. Εγώ άλλωστε έχω πει ότι είμαι Ολυμπιακός και μόνο Ολυμπιακός.
3: Ξεκάθαρα. Δεν σου φαίνεται.
4: Μπράβο.
2: Θα έλεγε κάποιος...
4: Γιατί είσαι αυθεντικός.
1: Ότι το κρύβεις.
2: Τι ομάδα είναι αυτός.
3: Έκπληξη.
1: Καλά, με έχω ρωτήσει στην Τρίπολη. Τι ομάδα είναι ο Βερβέλες, μου λέει. Άσε μας, ρε φίλε, του λέω, με κοροϊδεύεις.
2: Δεν ξέρω πώς πέσα χρόνια, δεν το καταλάβει ακόμα.
1: Δεν τον έχω ψυχολογήσει.
0: Έτσι είπα το πει, ναι.
4: Από όλος μήνης.
1: Λοιπόν, Θοδωρής Χαστάς, κυρίως πάμε σε αυτά τα θέματα που φορούν τον ΠΑΟΚ, γιατί παίζει με τον Ολυμπιακό. Τα πηγαίνω λίγο με τη σειρά, τα έχετε καταλάβει. ΑΕΚ στην αρχή, κανένας Παναθηναϊκός, μετά Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, καμία σειρά.
4: Ψυχούλα.
3: Η οργάνωσή σου δεν υπάρχει. Η οργάνωσή σου.
1: Με έχει φάει αυτός με τον Άγιο Παΐσιο. Είπαμε ρε Γιάννη, θα το δω τον Άγιο Παΐσιο. Έλεος, με έχει σαγχώσει. Πρέπει να το δω πως λίγο, έχει γίνει κάτι φοβερό.
2: Σε δύο Άγιος Παΐσιο.
1: Έχει τη φωτογραφία.
2: Άγιος Παΐσιος.
1: Ετοίμασέ μου τη φωτογραφία. Από είναι πολύ σημαντικό.
2: Από τα φάρα σας στον ουρανό.
1: Πρόκειψε ερώτηση. Να, τι γίνεται με τα παιδιά της Ακαδημίας, Διονύση, λέει ένας φίλος εδώ με το Super Chat εδώ. Τι θες να απαντήσεις κάτι?
0: Και αυτό αξιολόγηση. Θα υπάρχει και εκεί εκ νέου. Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός, όπως σας έχω πει κατά τη διάρκεια της σεζόν, επειδή έχουν ενεργοποιηθεί και οι άλλες ομάδες και ο Παναθηναϊκός, οι ΑΕΚ κάνουν καλή δουλειά πλέον. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι κατά γενική ομολογία.
2: Τασάρος ο ΠΑΟΚ.
0: Σε βάθος ετών.
2: Τασάρος ο ΠΑΟΚ. 15-19.
0: Εντάξει, νομίζω ότι σε βάθος ετών έχει κάνει καλύτερη δουλειά από όλους. Σε βάθος ετών έχει κάνει καλύτερη δουλειά από όλους ο ΠΑΟΚ.
4: Αίτητος, έτσι.
0: Δηλαδή, μια δεκαετία είναι στο φούλο ο ΠΑΟΚ στους μικρούς, δεν είναι ψέμα.
2: Και έχει από κάτω υλικό και άλλο και για τις επόμενες χρονιές. Πολύ υλικό.
4: Εάν δεν κάνω λάθος.
0: Εντάξει, κοίτα να δεις εσύ. Υπάρχει, επειδή το έχω κουβεντιάσει με ανθρώπους που κάνουν το συγκεκριμένο σπορ των Ακαδημιών, ο ΠΑΟΚ είχε ένα καλό. Σκούπισε, το λέω με την καλή έννοια, ό,τι καλό υπήρχε στη Βόρεια Ελλάδα. Γιατί ξέρεις, όταν και το μπραντ του ΠΑΟΚ έγινε επιμερών σαβίδι καλύτερο, έφερε τίτλους, μάθες το πρωτάθλημα, μάθες το κύπελο, θες ξέρω εγώ την παρουσία στην Ευρώπη. Μπήκε και ο άλλος ο γονιός μετά σε μια λογική ότι εκεί έχω μέλλον. Υπήρξαν και αρκετά παιδιά που βγήκαν από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Βλέπει το Τζόλι, βλέπει τον Κωνσταντέλια, ανεξάρτητα να έχει φύγει.
2: Και όχι μόνο Βόρεια Ελλάδα, Διονύση. Και νησιά και Κρήτη. Ναι. Ο Κουλιεράκης ήρθε από την Κρήτη.
3: Έχει απλωθεί πολύ.
0: Εκεί βοήθησαν πολύ και οι ενώσεις, Τάσο. Και βοήθησαν και οι ενώσεις, είχαν καλές πληροφορίες.
2: Εμείς, άκου, επειδή τον είχαμε κλείσει.
0: Εσύ κράταγες ομπρέλα τότε.
2: Το κλείσαμε τότε, τον Κουλιεράκη. Συμφωνήσει. Μέχρι που ζητήσανε λεφτά οι αλήτες. Μέχρι που ζητήσανε λεφτά. Και ο πρώην.
0: Δεν ήσουν αδερφή. Ήσουν ασφιχτό τότε. Δεν μπορούσε να πει.
2: Ήταν πολύ σφιχτό.
0: Εσύ πήγε να πάρει τα παιδιά.
1: Η διαφορά πώ ήταν, Ερέτα. Η διαφορά στα χρήματα πώ ήταν.
2: Ήταν 200 χιλιάρικα. Αυτοί ήθελαν 200 και εμεί δεν δίναμε τίποτα.
0: Όχι, α πούμε. Ερχόταν μια ομάδα τοπικού από ένα νησί και έλεγε ο ΠΑΟΚ θα σα δώσουμε 40 χιλιάρικα.
2: Και δουλειά. Τα πάντα.
0: Και πήγαινε ο άλλος και έλεγε: σας στείλουμε μια εμφάνιση.
2: Ναι, υπογεγραμμένη.
0: Πού θα τον έδινες εσύ.
3: Υπογεγραμμένη, δεν τα λες όλα.
2: Γι' αυτό συλλεκτική. Για συλλεκτική την κάναμε.
3: Συλλεκτική.
4: Στον Παναθηναϊκό εκείνο το διάστημα δεν υπήρχε διευθυντής στην Ακαδημία.
0: Τις ξέχασε τις εποχές ο φίλος μου ο Καπετανάκος που πηγαίναν στους χορούς των ΕΡΠΣ και δίνανε φανέλες με υπογραφές της ΑΕΚ. Τις ξέχασε.
2: Ποιες χρονιές.
0: Δεν πειράζει, ξέρεις πολύ καλά.
2: Με τον πρώην.
3: Φιτιλιάζει τώρα γιατί φεύγει τώρα, κλείνει.
1: Ναι, είναι η ώρα.
0: Ο Βερβελές βγαίνει.
3: Ναι, είναι η ώρα που φιτιλιάζει και φεύγει.
2: Το εφαγωνίζεστε και κερδίζει. Προχωράμε.
1: Λοιπόν, Διονύση.
0: Περισσότερα αύριο από κοντά.
1: Φιλιά, τα λέμε από κοντά αύριο. Ναι. Έχουμε καλά. Και διάφορα εδώ. Έχουμε είστε unboxing καλά. Και τέτοια, όπως τα λες εσύ. Έχουμε διάφορα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Τίποτα, θα δεις αύριο. Άστε, ετοιμάζουμε εκπλήξεις εδώ με τον Βερβελέ. Θέλω να διαβάσω ένα super chat που έχει περάσει εδώ και αρκετή ώρα. Αν μείνει ο Μέντι με τους ίδιους παίκτες, κλείσε το μαγαζί, λέει ένας φίλος. Δεν μπορώ να διανοηθώ το Μαρινάκη, θα κάνει αυτό το έγκλημα. Πόνεσε η ψυχή μας, λέει ένας φίλος του Ολυμπιακού, ο Φωτόπουλος συγκεκριμένα. Τον ευχαριστούμε για το super chat. Απαντήθηκε νομίζω αυτό εν πωλής από τον Διονύση. Πάμε στα του ΠΑΟΚ. Τώρα. Νομίζω πως επιστροφές και αυτά θα τα κουβεντιάσουμε και αυτό, αλλά να μιλήσουμε και λίγο για το δικό του σχεδιασμό, γιατί και αυτό έχει μεγάλη σημασία για τον ΠΑΟΚ. Όχι πως αυτός έχει στο μυαλό του να αλλάξει προπονητή. Αυτό είναι, νομίζω, στα δικά μας μάτια ξεκάθαρο και στουχαστά, φαντάζομαι. Έτσι. Ρίχνω άδεια εγώ.
3: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Προφανώς, ωραία. Αλλά μέχρι να συμβεί αυτό, σου δίνω λίγο χρόνο και καλό τη Μαριάννα να έρθει εδώ τώρα μαζί μας.
4: Καλό το μάρτυρα να μιλήσει.
1: Ναι, να έρθει εδώ.
4: Καλό το μάρτυρα, Μαριάννα.
1: Και να επιλέξει που θα καθίσει. Δίπλα στον Τάσο.
2: Τα καινούργια της τραγούδια από το νέο δίσκο.
1: Στον Τάσο δίπλα θα κάτσει. Και νομίζω είναι και δική της επιλογή εκτός του κοντρόλ. Το κοντρόλ το έχουμε εικόνα.
3: Έλα δίπλα μου.
2: Έλα δίπλα να πάρει τη λάμψη του πρωτοπόρου.
5: Το δωρίδα ζούρδο να ξέρει.
2: Τώρα που κατεβαίνει αυτό.
1: Έλα, κάτσε
5: από εδώ.
1: Έλα πιο κοντά, λέει ο Τάσο. Τάσο, λέει πιο εδώ και εσύ.
5: Δεν θέλω να πάρει πάρα πολύ κοντά στον
2: Τάσο. Δεν θέλω να πάρει πολύ κοντά.
1: Σπύρο, σε βολεύουμε, εντάξει. Λοιπόν,
4: Θεσσαλονίκη.
1: Ωραία. Και κοντρόλ όταν έχουμε εικόνα. Και κοντρόλ.
5: Πώ σε πιάσαμε τώρα.
1: Να το κοντρόλ. Γεια σα,
2: κοντρόλ.
1: Εδώ είστε όλοι, για να μετρήσω κεφαλιά.
2: Πώ ξεχωρίζει το χέρι του Τατσόπουλο τη Τζο.
1: Ο πίσω εκεί με κράνος είναι ή με κανονικά. Όχι, κανονικός είναι, έτσι. Ωραία. Βλέπω εκεί κόσμο εκεί, δεν βλέπω πίσω. Τι γίνεται.
2: Τεράστιος Δατσόπουλος, Β' Πειραιός.
1: Γίγαντας, γίγαντας.
2: Έλα βόλου.
3: Φιλάω έχει ρε φίλε.
1: Τέλεια.
5: Λοιπόν, και δεν βλέπετε και τους πίσω. Είναι κι άλλοι.
1: Αυτό βλέπω, είναι κι άλλοι πίσω.
5: Πρέπει κάτι να κάνουμε αυτή την κάμερα. Η πίσω είναι η...
1: Βερόνικα πίσω, ναι.
5: Είναι κόσμος.
1: Και ο Μπίλο Ιχολήπτης είναι πίσω, ε. Αλλά χαμός γίνεται. Λοιπόν, αυτό είναι, παιδιά. Οργασμός εργασίας, φίλε.
4: Πάντα.
1: Μαριάννα.
5: Τα λες εσύ με σηκωμένο φρύδι. Ο Γουλής έτσι.
1: Ο Γουλής πάντα...
4: Είναι εγκρατής σήμερα. Είναι εγκρατής.
1: Θέλω να ρωτήσω κάτι. Σήμερα εδώ, εκτός του ότι αναγγέλεις τον καινούριο διαγωνισμό της Sky Telecom και του Κωνσταντίνου, του φίλου μας, τον οποίο φάγαμε στη Μούρη προηγουμένως. Όχι, δεν πάω να πω καλό λόγο.
4: Γιατί είπε Βερβελές αυτό.
1: Θα σε πετύχω κάπου, του λέω.
5: Α, άμα τον πετύχεις, πάρε με ένα τηλέφωνο.
4: Λοιπόν. Το κινητό, ρε παιδιά.
1: Λέγε.
4: Μην με κοιτάτε.
5: Ήθελες να με ρωτήσεις
1: είναι
5: κάτι άλλο.
1: Είναι παιδί δημοτικού αυτός. Ναι, λέγε.
5: Λοιπόν, έχω εδώ πέρα κάτι το οποίο πρέπει να είναι όσο λεπτό και όσο ελαφρύ πρέπει να είμαι εγώ 20 Ιουνίου.
1: Ναι.
5: Ναι.
1: iPhone, ναι.
5: Είναι ένα iPhone Air. Το οποίο την τελευταία φορά που το είχαμε.
4: Καρφωνή.
1: Το έχουμε ξαναδώσει το Air εμείς.
5: Βεβαίως.
1: Αλήθεια. Και δίνουμε και δεύτερο Air.
5: Και πάει και πάρα πολύ καλά. Το έχει ζητήσει πολλοί κόσμος. Είναι το αγαπημένο του Διονύση του Βερβελέ.
1: Μάλιστα.
5: Θεωρώ ότι δεν έχει βγει κάτι. Νομίζω ότι το έχει ερωτευτεί.
1: Ναι.
5: Οπότε είπαμε, αφού το αγαπάει ο Βερβελές, που είναι έτσι tech genius, τα ξέρει όλα. Να μην το ξαναδώσουμε κι εμείς.
4: Ναι, ναι, καζετάκι μεγάλο είναι.
1: Ναι, όχι, ωραία ιδέα. Ωραία ιδέα, συμφωνώ. Με ποιο τρόπο το δίνουμε, έχουμε την κάρτα μας.
5: Το δίνουμε με το γνωστό παραδοσιακό τρόπο. Κάνουμε follow στο Instagram skytelecom.gr, athletico.gr.
4: Και τους τρεις λογαριασμούς για να είναι έγκυρη η συμμετοχή σας.
1: Βιάστηκες λίγο, μπήκες λίγο γρήγορα.
2: Μια ατάκα έχει, 2,5 ώρα είχα πει.
5: Κάνουμε like στο post, mention ένα φίλο ή μία φίλη και έρχομαι εγώ ξανά 26 Πέμπτη, γιατί άλλη δουλειά δεν κάνω αυτές τις μέρες όπως έχετε καταλάβει. Απλά έρχομαι εδώ.
1: Γι' αυτό πληρώνεσαι μόνο. Αυτό το παχυλό μισθό.
5: Αυτό είναι. Ναι.
1: Okay.
5: Κοίταξε να δεις. Βλέπεις πολλά επαναλαμβανόμενα ρούχα σιγά-σιγά. Σημαίνει ότι ο μισθός δεν είναι πολύ παχυλός. Αλλά θα το φτιάξω. Οπότε θα ξαναέρθω εγώ.
1: Ναι.
5: Θα το δώσουμε σε ένα τυχερό.
1: Ναι.
5: Μαθαίνω ότι θα αρχίσουμε να παίρνουμε τον κόσμο τηλέφωνα. Mm-hmm. Το οποίο δεν ξέρω πώς θα πάει, αλλά είσαι κεντρικός παρουσιαστής. Καλή τύχη να ευχηθώ.
1: Να το θυμίσεις και μια φορά.
5: Και
1: ναι.
5: Δεν φοβάμαι τους ανθρώπους στο τηλέφωνο. Εδώ τον περίγυρό σου λίγο τρέμω.
1: Λίγο, ναι, ναι.
5: Λίγο φοβάμαι. Ναι. Δηλαδή, αν μπορούμε να τους βγάλουμε έξω να πάρει τηλέφωνο.
1: Μην φοβάσαι, ρε, δεν μπορεί.
4: Θα τους πάρει τηλέφωνο που κερδίσατε.
5: Ναι. Θα μιλήσει ο Βασίλης μαζί του.
1: Θα μιλήσει τώρα απευθείας.
4: Ναι, μιλήσει εσύ, αγόρι μου.
5: Σιγά που δεν θα μιλήσει.
4: Θα κάνουμε φάρσες κατευθείαν.
1: Εδώ το κάναμε σένα, δεν θυμάσαι.
4: Θα κάνουμε φάρσες κατευθείαν.
5: Αρχικά θυμίζω ότι. Πιλωτική
4: διαβασή. Φουσέκη, έχει να βγει φουσέκη.
1: Τι λες, τι λες.
5: Θυμάμαι ότι έχετε κάνει ένα φλετ κουμπάκι.
3: Θα παρακαλάνε να μην κερδίσουν το δώρο.
1: Θα παρακαλάνε, ναι, συμφωνώ.
2: Θα το δίνει ο ένας στον άλλον.
5: Θα μπει όρος, αλλιώς δεν θα στέλνουμε τηλέφωνο. Τίποτα.
4: Φέρε μου τη Μαρία
5: δεν
4: τώρα.
5: Δεν έχω εγώ να κάνω κάτι άλλο.
1: Δεν έχουμε κάτι άλλο σήμερα, έτσι.
5: Είναι ωραία. Σήμερα Τρίτη, χαλαρή ήπια.
1: Ναι. Έχουμε εμείς δώρο αυτό που δίνουμε κάθε φορά για το ετήσιο αυτό, για το e-food.
2: Όπως λέει ο φίλος ο Πέτρος Μάνταλος, το iPhone Air Food.
1: Εγώ ήμουν βέβαιος ότι κάποιες μέρες θα τα μπερδέψουν αυτά, να ξέρεις. Ήμουν βέβαιος, ρε
5: φίλε.
1: Εμείς θα τα μπερδέψουν.
4: Κατσίκι κάτω παύλα.
5: Όλοι άλλοι ας πούνε ότι θέλουν.
1: Το ξέρω δεν δίνουμε δώρο. Πώς θέλω να κάνω μια
4: αναφορά. Κατσίκι κάτω παύλα, έγραψα.
1: Λοιπόν, δώσε μου και την κάρτα αυτή. Ωραία, σε αυτό αναφερόμουν. Σιγά, να τα σπάσει. Μαριάννα, μια και είσαι εδώ, διάβασε και αυτό, να βρει
5: το
1: μεροκάμα.
5: Βεβαίω, για να δικαιολογήσω το μισθό μου. Κάνουμε ξανά στο Instagram follow ή foodgr, athletico.gr, δύο λογαριασμού κόστο, ξύπνο, μιλά.
3: Και στα δύο.
6: Σε πρόλαβε, σε πρόλαβε η Θεσσαλονίκη.
5: Δηλαδή,
6: για καθυστέρηση ήχου.
5: Κάνουμε like στο post, να έχει ένα φίλο ή μία φίλη μα. Και 28 Πέμπτου, ποια θα ανέβρε ξανά εδώ.
1: Η φίλη σου.
5: Λογικά ναι, θα τη φέρω και. Τάσο, σε παρακαλώ.
1: Φέρε με το τηλέφωνο να τον
5: πάρτο. Λοιπόν. Προσεκτικά.
1: Ωραία. Είπαμε είναι για λεπτό. Το e-food και τώρα μιλάμε για το κινητό. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Sky Telecom, η οποία μας δίνει αυτό το κινητό. Ξαναλέω, πολύ λεπτό όντως και θα το δώσουμε σε εσάς 26 του μήνα.
6: Η Μαριάννα ή η φίλη της.
1: Μαριάννα, φεύγεις.
5: Πάρα πολύ. Φεύγω, εγκαταλείπω.
1: Φιλιά.
5: Καλή εκπομπή.
1: Αυτή ήταν η Μαριάννα στο μεροκάμα του τρόμου και σήμερα.
3: Γεια σου, Μαριάννα.
5: Γεια σου, Μαριάννα.
4: Φίλε, πολύ ωραίο κινητό.
1: Ναι, δε σου λίγο.
4: Τι να δω τώρα.
1: Μην το ανοίξει όμω.
4: Όχι.
1: Λοιπόν, ωραία. Δεκάρι. Για μένα λες. Όχι.
4: Ναι, γεια σας. Το κατσίκι. Στο τηλέφωνο.
1: Ρε φίλε, το πρώτο να το έχω βάλει νυχτά κοράς και να κάνει μπέ. Δεν το παπαντάει. Λοιπόν, ο άλλος άσχετο τώρα.
3: Τι άλλα.
1: Ευρωλίγκα θα πάρουμε.
6: Αλλαγή στον Ολυμπιακό άμεσα. Ευρωλίγκα θα πάρουμε γουλί. Λέμε τώρα εδώ.
4: Υπάρχει τορισμός λέω στα μηνύματα, παιδιά. Μπράβο, καλά πάμε.
1: Γιατί έχουν καθυστέρηση. Πρέπει να το διαβάσουμε. Να βλέπουν την εκπομπή από την αρχή κάποιοι και μόλις φτάνουν σε ένα σημείο, ρωτάνε και αυτό που είχαν στο μυαλό τους. Πάμε στα του ΠΑΟΚ. Ερώτηση, κύριε Χαστά. Πρώτα απ' όλα παραμένουν εκτός οι δύο περιπτώσεις. Η μία είναι ο Γιακουμάκης, το λέω καλά, και ο άλλος ο Καμαρά. Ο Ντεσπότοφ χειρουργήθηκε. Άρα γίναν τρεις στάνταρ. Για την Κυριακή. Ήταν, το λέω καλά.
3: Ήταν τρεις, όχι τρεις, τέσσερις με το Λόβρεν. Ο Χατσίδης λογικά θα μπει.
1: Το Χατσίδη το βγάζω εγώ.
3: Το βγάζουμε, ναι. Λογικά θα μπει είτε σήμερα είτε τέλος πάντων μέσα στη βδομάδα και αναμένεται να είναι διαθέσιμος. Δεν ήταν τόσο σοβαρός ο τραυματισμός που είχε την περασμένη Παρασκευή. Υπολογίζουν στον ΠΑΟΚ ότι θα είναι διαθέσιμος την Κυριακή, όχι για να ξεκινήσει βεβαίως, αλλά θα είναι διαθέσιμος για το ντέρμπι στο Καραϊσκάκι. Οι υπόλοιποι, ο Ντεσπότοφ σίγουρα απίθανο, είπες και εσύ ότι χθες πέρασε από το, έκανε χειρουργείο, υπολογίζεται ότι θα είναι ξανά σε επάλξη λογικά στην προετοιμασία, δηλαδή τόσο καναδίμηνο θα πάρει για αποκατασταθεί. Έξυμβολο, ναι. Okay. Δεν μου λες αυτό που κάποια στιγμή φημολογούνταν για την ΑΕΚ, τι φάση ήταν.
6: Κάπου στα social media, από δημοσιογραφικές πηγές. Στα
3: σοσιαλικό, ναι.
6: Σου λέει ποιος πάει καλά από τον ΠΑΟΚ, ο Ντεσπότοφ. Ας τον πάρουμε.
3: Ναι, ειδικά φέτος είναι πάρα πολύ
6: καλό. Αυτό λέω.
3: Πάρα πολύ. Ναι, ναι, ναι. Όχι, είχε συμβόλαιο για έναν ακόμα χρόνο. Πάντα ακούγονται διάφορα για τον Ντεσπότοφ ότι υπάρχουν προτάσεις ή τέλος πάντων διάθεση από τον ΠΑΟΚ. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε πέρσι το καλοκαίρι διάθεση από τον ΠΑΟΚ να παραχωρηθεί ο Ντεσπότοφ. Δεν ήρθε κάτι καλό σε πρόταση.
6: Φέτος βλέπεις να υπάρχει κάτι.
3: Έκανε ένα. Δεν. Κοίταξε, που από την πατρίδα του, αλλά αυτό δεν πολύ ψήνεται να πάει στην πατρίδα του.
6: Καδίπλα.
3: Η αλήθεια είναι.
6: Είτε μένει Θεσσαλονίκη, είτε. Στην πατρίδα του.
1: Ρε φίλε, να ρωτήσω κάτι.
3: Ναι, ναι.
1: Είναι ο αρχηγός της Εθνικής Βουλγαρίας, το λέω καλά. Είναι ένας παίκτης ο οποίος θέλει να παίζει. Είναι πολύ βασικό για αυτόν να παίζει. Στον ΠΑΟΚ έχει αποδεχθεί και το ξέρει πολύ καλά ότι δεξιά να παίξει με τον Ζίβκοβιτς υγιή, που συνήθως είναι υγιής ο Ζίβκοβιτς, τώρα τραυματίστηκε και τον Σπότοφ όμως, δεν είναι εύκολο να παίξει.
6: Η τριάδα πίσω από τα φόρα έχει κλειδώσει.
1: Έχει κλειδώσει. Ο Κωνσταντέλιας δεν βγαίνει με τίποτα και όπως είναι ο Τάισον τώρα πάλι δεν βγαίνει. Αν πούμε ότι παίζει και αριστερά τον Σπότοφ. Αν πούμε, που εγώ δεν το δέχομαι και πολύ αυτό. Τι λες, λογικό δεν είναι να θέλει ο άνθρωπος να βρει έναν τρόπο να φύγει, να πάει κάπου. Τώρα θα μου πει στη Βουλγαρία. Ξέρω εγώ.
3: Αυτό λέω, ναι. Αυτά που είπες, τα πρώτα είναι σίγουρα ότι δηλαδή θεωρείται και είναι το πρώτο όνομα στο βουλγαρικό ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή. Ασχέτως αν σημαίνει κάτι αυτό για το βουλγαρικό ποδόσφαιρο, ότι είναι ο Ντεσπότοφ το νούμερο ένα. Λοιπόν, είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει μάθει να είναι πρωταγωνιστής και να παίζει συνέχεια. Αυτό είναι το. Αυτή την προσωπικότητα έχει μέσα σε μια ομάδα. Ότι δεν παίζει, ότι έχει το Ζήφκοβιτς μπροστά του. Βεβαίως του δόθηκαν ευκαιρίες σε κάποιες περιόδους να τον προσπεράσει, αν μπορεί να γίνει αυτό, αλλά δεν τις εκμεταλλεύτηκε. Οπότε θεωρώ πιθανό και για αυτόν, αν βρισκόταν κάτι καλό σε πρόταση, να πάει κάπου αλλού. Αλλά δεν έχει έρθει αυτή η πρόταση. Τέλος πάντων, δεν ήρθε το περασμένο καλοκαίρι. Τι έπεσε.
1: Τίποτα, γκρεμίζουμε το στούντιο εδώ με το Βουλή.
6: Ο Γετβάη. Ο Γετβάη του site.
1: Μην το βάλει πάλι εκεί. Θα πέσει πάλι. Κράτα το μπροστά σου. Κράτσε το. Εντάξει, ωραία, ωραία. Να πω. Για τον Τάισον που λέει ένα φίλο ότι. Ότι δεν είναι στα καλύτερά του για τον Τάισον, πάει να πω. Ναι, είπα ότι ο Ντεσπότοφ όμω συνήθω δεν παίζει αριστερά, αλλά. Δεξιά, εγώ θα πω επίσης.
3: Δεν παίζει καθόλου αριστερά.
1: Σωστά. Επίσης θα πω για τον
6: Τσπότοφ. Το μεγάλο δίλημα ήταν αυτό πριν δύο χρόνια. Ζήφκοβιτς...
4: Το Ζήφκοβιτς, πώς θα του χωρέσει και του ζει το μεγάλο δίλημα πριν δύο χρόνια ήταν αυτό. Που ήταν τα καλά από τα
1: και μου δίνει πάσα για να πω ότι τώρα πλέον ο Χατσίδης είναι ίσως πιο μπροστά από τον Τσπότοφ.
4: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι δεν είναι.
3: Ναι, βέβαια.
1: Αυτό λέω.
3: Το κατάλαβε και ο ίδιος σε κάποια φάση ο Τσπότοφ. Ότι έχει χάσει, ότι πλέον πάει τρίτο στην ιεραρχία.
1: Εκεί χαλάστηκε. Στα αριστερά πάντως.
3: Λογικά.
1: Μια και λέμε για σχεδιασμό. Δεν ξέρω αν πίσω από τον Φόρ θες κάτι άλλο με Κωνσταντέλια και λέω εγώ Πέλκα. Δεν ξέρω αν θες κάτι άλλο εκεί έξτρα. Γιατί. Ποιον πήρε φέτος, εκεί που λέγαμε ότι θα φύγει και ο Κωνσταντέλια.
3: Τον Ιβανούσετς, αλλά δανεικό.
4: Δεν ακούμπησε.
3: Ναι.
1: Δεν το βλέπω
6: και
1: να
6: επιστρεφούμενο.
1: Ναι. Αριστερά θες κάτι σίγουρα. Είτε μείνει ο Τάισον ένα χρόνο ακόμα το παλικάρι μας, είτε φύγει.
3: 100%. 100%. Είτε μείνει λοιπόν. Είτε φύγει.
6: Πάντως χωρίς για το τι σκέφτεται είναι... εδώ και ο Ντεσπότοφ, είναι και το πλάνο του ΠΑΟΚ που προφανώς θα θέλει μια ανανέωση και κάτι καινούργιο.
1: Ναι ρε φίλε, αυτό.
3: Αριστερά θέλει παίκτη 100% αριστερό εξτρέμ. Είναι από οι πρώτες θέσεις που θα...
6: Και για αριστερά και για τον Ντεσπότοφ λέω. Καλ...
3: Όχι, όχι, αριστερά δεν παίζει ο Ντεσπότοφ.
6: Όχι, άλλο λέω. Και για αριστερά και για Ντεσπότοφ. Δύο υποθέσεις. Ναι. Ξεχωριστές.
3: Α, κοίταξε με την αναβάθμιση του Χατσίδη.
4: Εκεί δεν καίγεται.
3: Δεν καίγεται. Δεν μπορείς να πεις ότι καίγεται να πάρει και ένα δεξί εξτρέμ. Ναι. Μπορεί να πάρει, αλλά με Ζήφκοβιτς και Χατσίδη και έχοντας στο μυαλό μας ότι θα έχει ακόμα ένα χρόνο. Μάλλον θα έχει ένα χρόνο στην πλάτη του επαγγελματικού ποδοσφαίρου Χατσίδης και μια προετοιμασία. Το καλοκαίρι, okay. Νομίζω ότι θα λογίζεται ως πρώτης γραμμής παίκτης και από την επόμενη σεζόν. Ήδη λογίζεται, αλλά θέλω να πω ακόμα περισσότερο την επόμενη.
1: Καλώς ο Νικόλαος. Και τα χαρακτηριστικά είναι... του με το αριστερό πόδι που το αρέσει και όλα του.
6: Και δικαίως, γιατί έδειξε στην ανάγκη του ΠΑΟΚ ότι ανταποκρίθηκε.
1: Ναι, σωστά, σωστά βέβαια.
3: Ακριβώς. Άρα δεν νομίζω ότι είναι αναγκαιότητα το δεξί εξτρέμ, αλλά το αριστερό είναι, μπορεί να είναι και το πρώτο. Η πρώτη θέση που θέλει
6: άρα,
3: να καλύψει ο ΠΑΟΚ.
6: Άρα, με αυτή τη λογική, Θοδωρή, sorry που σε διακοπτώ, ο Ντεσπότοφ μπορεί και να λογίζεται τρίτος.
1: Ναι, ρε, τρίτος.
3: Μα τρίτος. Λογίζεται ήδη τρίτος.
6: Ναι, εντάξει, τώρα λέμε για το νέο ΠΑΟΚ που θα σχεδιαστεί. Άρα, θα είναι πολύ δύσκολο και για το συμβόλαιο που θα έχει και για τον ρόλο του και για το πώς θα το βλέπει ο ΠΑΟΚ. Δύσκολα. Το βλέπω εγώ θεωρητικά να μένει.
3: Ξαναλέω ότι για να αλλάξει κάτι πρέπει να έρθει μια πρόταση. Εφόσον έχει συμβόλαιο για ακόμα ένα χρόνο. Mm-hmm. Ούτε ελεύθερο μπορεί να τον αφήσει.
6: Ναι, ναι.
3: Έχει ένα βαρύ συμβόλαιο, φυσικά. Εφταψήφιο και ο Ντεσπότοφ. Αλλά θα δώσει και αυτό στη μάχη του. Ξέρω εγώ, να ξεπεράσει το Χατσίδη. Εγώ το έλεγα ότι είχε πέσει τρίτο στην ιεραρχία όταν ακόμα ήταν σε δράση πριν τραυματιστεί και κάνει το χειρουργείο κτλ. Mm-hmm. Θα είναι τρία δεξιά εξτρέμ. Και ο καλύτερος κερδίζει. Αριστερά όμως, είτε μείνει ο Τάισον είτε δεν μείνει, ξαναλέω, είναι πρώτη προτεραιότητα γενικώς η αριστερή πλευρά, η αριστερή πτέρυγα του ΠΑΟΚ και για αριστερό μπακ και για αριστερό εξτρέμ είναι οι πρώτες προτεραιότητες που θα υπάρχουν με το τέλος του πρωταθλήματος. Και άλλα, αλλά εκεί αριστερά, γενικώς όλη η πλευρά χρειάζεται ρεκτιφιέ.
1: Δέσποι, να έχεις απόλυτο δίκιο. 790 like μόνο με 4.500 κόσμο μέσα. Νομίζω ότι είναι λίγο λάθος αυτό.
6: Πάμε λίγο.
1: Για εμάς δηλαδή, για εσάς που έχουμε βάλει να μπήχει λίγο πιο ψηλά. Πάμε να διορθώσουμε λίγο αυτή την κατάσταση με τα like. Εγώ έκανα πριν από ένα λεπτό. Η αλήθεια ότι εγώ είχα μπει στη διαδικασία. Κάντε και εσείς εδώ.
3: Εγώ δεν έκανα, τώρα θα κάνω.
6: Κάτσε τώρα. Το φοβάμαι. Θα πέσει κάτω.
1: Θα πέσει κάτω. Για όποιον ανησυχεί.
4: Δεν έπεσε το κινητό.
1: Μπράβο, αυτό.
4: Δεν έπεσε το κινητό.
1: Ούτε το καινούριο κινητό είναι εδώ, παιδιά.
6: Για το καινούριο λέμε.
1: Δεν έπεσε.
4: Και
1: δεν έπεσε.
4: Το καλύτερο μήνυμα ήταν ο Σουλ που λέει: Γουλή, πάρε διακριτικά, βγάλε το κινητό έξω και πέτα τη συσκευασία έτσι. Να δω αντίδραση είναι Συμπαγκόπουλου, λέει. Να δω την αντίδρασή του.
1: Τρολάρισμα. Θέλω να κάνω ένα ερώτημα ακόμα και τίποτα άλλο να σε αποδεσμεύσω, φίλε. Είναι κάτι που διαβάζω πολύ στα social τελευταίες μέρες και είναι και κάτι που μου έχει γεννηθεί η απορία εμένα πολύ καιρό τώρα. Πρώτα απ' όλα, τοποθέτηση. Θέλω να δω. Τον Ζαφίρη να κάνει προετοιμασία με τον ΠΑΟΚ και να τον κρίνω του χρόνου. Είμαι πολύ προσεκτικό σε αυτό που λέω. Μιλάμε για ένα διεθνή χαφ.
3: Συμφωνώ 100%. Συμφωνώ.
1: Ναι. Όμως θα πω το εξής. Ότι αυτό που βλέπω τώρα. Ξαναλέω, θέλω να τον δω τον Ζαφίρη του χρόνου με προετοιμασία με Λουτσέσκο κλπ. Αυτό που βλέπω τώρα όμως δεν είναι αναβάθμιση, φίλε εκεί. Δεν προσφέρει όσα θα θέλει ο ΠΑΟΚ με βάση τα χρήματα που έχει ξοδέψει. Και το λέει πολλοί κόσμος και του ΠΑΟΚ αυτό.
3: Κοίταξε, προφανώς η μέχρι τώρα παρουσία του στην Τούμπα από το Γενάρη που ήρθε από το τέλη Δεκεμβρίου μέχρι τώρα στις περισσότερες συμμετοχές του ήταν μέτριος. Είχε κάποιες κλάμεις, κάποια παιχνίδια που όντως μπόρεσε να βοηθήσει, αλλά είναι εμφανές, είναι ξεκάθαρο, δηλαδή και εγώ που βλέπω τα παιχνίδια μέσα από σε όλη την έκταση μέσα από την κερκίδα, από τα δημοσιογραφικά, δεν είναι ακόμα, δεν είναι δεμένος με τους υπόλοιπους, ψάχνεται, δεν μπορεί να συνδυαστεί, δεν βρει, οι πάσες που θα κάνει δεν θα είναι σωστό χώρο για τον παίκτη που θέλει να βρει. Μπήκε σε μια ομάδα που ήταν μονταρισμένη, δεν έχει ακόμα ενσωματωθεί όπως θα έπρεπε και όπως θα ήθελε ο Λουτσέσκου, και σίγουρα είμαι 100% σίγουρος, γιατί τα χαρακτηριστικά του Ζαφίρη τα ξέρουμε, δηλαδή δεν ήρθε ένας παίκτης ο οποίος ήρθε από το πουθενά και δεν τον ξέραμε, δεν τον είχαμε δει είτε με την Εθνική είτε με την είτε στην Τσεχία, τα ξέρουν τα χαρακτηριστικά του, απλά πρέπει ο Λουτσέσκου να κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει το καλοκαίρι, βάζοντας το Ζαφίρι στη μηχανή του, έτσι όπως αυτός ξέρει, ενώ ο Ρουμάνος τεχνικός.
1: Και συμφωνώ με το φίλο και κάνω το σχόλιο τώρα, Θοδωρή, γιατί ναι. Έχει σημασία να κάνεις το σχόλιο όχι όταν είναι στα κάτω του κάποιος, αλλά όταν έχει πάει καλά σε ένα παιχνίδι. Εγώ το λέω τώρα που όντως για μεγάλο χρονικό διάστημα, από ένα σημείο και μετά τουλάχιστον στο παιχνίδι, ναι. Ο Ζαφίρι ήταν καλός.
4: Προχτές ήταν πολύ καλός.
1: Ναι. Εγώ θα πω όμως ότι. Το εξής, συμφωνώ με τον Θοδωρή σε αυτό που λέει.
3: Κάλυπτε και το ΜΕΙΤΕ που ήταν μαύρο χάλι.
1: Σωστά. Αλλά λέω όμως ότι ένας ΜΕΙΤΕ πολύ καλός. Στα καλά του, ρε παιδί μου, έχει βελτιωθεί. Ο άνθρωπος ξαναγίνεται καλός όπως ήταν, όπως το ξέρουμε. Και ένας ΟΣΔΟΕΦ στα καλά του. Δεν βλέπω ότι ο Ζαφίρης μπορεί να του πάρει τη θέση. Υπό κανονικές συνθήκες. Τώρα ξαναλέω το καλοκαίρι, αλλάζει το θέμα. Άλλη προετοιμασία, πώς θα είναι και αυτοί οι δύο, πώς θα είναι ο Ζαφίρης, χίλια πράγματα. Έτσι δεν είναι.
4: Το ΜΕΙΤΕ τον αγοράζει.
3: Γενικώς ο Λουτσέσκου, θα σου πω, γενικώς ο Λουτσέσκου φτιάχνει συνήθως το καλοκαίρι δίδυμα, χαφ, ούτως ώστε να τους έχει δύο και δύο να τους βάζει. Θέλω να πω ότι το ΜΕΙΤΕ Ζαφίρης, ας πούμε, πρέπει να δουλευτεί από τον Λουτσέσκου για να αποδώσει μέσα στο γήπεδο. Δεν έχει προλάβει να δουλευτεί αυτό, ούτε ο Ζαφίρης ήταν έτοιμος, ούτε ο ΜΕΙΤΕ το περισσότερο καιρό έλειπε λόγω τραυματισμού. Ο ΣΔΟΕΦ από την άλλη είναι 33 στα 34. Υπάρχει. Πρέπει να ανανεωθεί το συμβόλαιο.
1: Τσιρικά σε σχέση με τον Τάισον.
3: Για να είναι.
4: Λυκόπουλο.
3: Ναι, εννοείται. Εννοείται. Ναι. Και φυσικά και έχει και αυτό νούμερα φέτος ο ΣΔΟΕΦ. Έχει 8 γκολ, 5 assist.
6: Πρώτο γύρο κουβάλισε πολύ.
1: Και κύπελο.
3: Κουβάλισε, ναι. Στο δεύτερο έπεσε, αλλά έκανε μια αξιοπρεπή χρονιά φέτος ο Ρώσος. Αλλά η ηλικία πάντα τη βάζουμε στο μυαλό μας και ξαναλέω ότι πρέπει να υπάρχει οψιόν ανανέωσης για να μείνει ο ΣΔΟΕΦ. Θεωρώ απίθανο να μην τον θέλει ο Λουτσέσκου να μείνει, αλλά θέλω να πω ότι δεν θα είναι τόσο βασικός. Το δίδυμο με ΜΕΙΤΕ ΣΔΟΕΦ τόσο ακράδαντο για να πεις ότι ο Ζαφίρης θα είναι από πίσω και άμα μπορεί να παίξει. Όπως επίσης το καλοκαίρι θα δουλευτεί και αυτό το ΜΕΙΤΕ Ζαφίρης. Με ρώτησε ο Κώστας για το ΜΕΙΤΕ. Ο ναι. ΜΕΙΤΕ έχει και αυτός οψιόν ανανέωσης με τις συμμετοχές του, τις οποίες έχει φυσικά καλύψει. Βεβαίως γίνονται κάποιες δεύτερες σκέψεις σχετικά με το πρόβλημα που έχει προκύψει με το ισχύο του, αλλά δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι για το αν θα παραμείνει ή όχι. Νομίζω ότι θα παραμείνει και τη νέα χρονιά. Θα
4: να ρωτήσω κάτι, γιατί σε αυτό έχω χάσει επεισόδια. Συγγνώμη, γιατί έχω χάσει επεισόδια. Mm. Και το λέω εκ των προτέρων για να με κράξετε. Από την Μπενφίκα έχει απεγκλωβιστεί. Είναι ελεύθερο. Τελείωσε η Μπενφίκα.
3: Όχι, τελείωσε.
4: Εντάξει, ναι, εντάξει. Τελείωσε,
3: τελείωσε.
4: Γιατί εκεί είχα μείνει.
3: Είναι θέμα πάω.
4: Νόμιζα ήταν ακόμα υποκαθεστώς συμβολίου με τους.
3: Όχι, αυτό ήταν. Είχε και ένα συμβόλαιο με την Πενφίκα δεν ξέρω πόσα χρόνια ήταν. Πενταετές,
4: γι' αυτό δεν είχα κολλήσει εγώ τώρα. Ναι, ναι, εντάξει.
3: Ναι, ναι, ναι, όχι. Παιδευόταν πολύ καιρό ο ΠΑΟΚ έτσι, αλλά τώρα το περασμένο καλοκαίρι τον έδωσε ένα ποσό και τον αγόρασε.
1: Θοδωρή, τα λέμε αύριο στον αέρα. Τα λέμε και μετά. Θα σε πάρω τηλέφωνο, σε ήθελα. Εντάξει. Φιλιά.
3: Βεβαίως.
1: Φιλιά. Bye. Bye. Λοιπόν, αυτά μια αναφορά στην Elabet, παρακαλώ, τη χορηγό εταιρεία, η οποία είναι και σήμερα μαζί μας 3 με 5. Ολοκληρώνει την παρουσία της στην εκπομπή σε 28 λεπτάκια περίπου. Όταν θα έχουν ολοκληρώσει και τα δύο κορίτσια τα οποία είναι απέναντί μου, η Σου και η Μαρία. Η Μαρία με τα Σου θα μπορούσε να πει, θυμάσαι. Μας έχει πιάσει σήμερα.
4: Ο κύριος με τα Σου.
1: Μήπως έχεις την κοινή φωτογραφία που έχω παραγγείλει εδώ και μια ώρα. Δώσε μου.
4: Εξάλλως.
1: Δώσε μου. Μισό θα περιμένω, όχι παραπάνω.
4: Μισό
1: εδώ
4: είναι
1: ο Τάσος,
4: man,
1: ο οποίος, αν τυχόν δεν πάει πρωτάθλημα η ΑΕΚ, θα φύγει από εδώ. Θα βρεθεί κάπου μακριά και θα δίνει ρεπορτάζ από εκεί. Μάλιστα, θα υπάρχει κάτι άλλο.
2: Φίλος 35.000 έξω από το Αγίου Όρος.
4: Αμήν, αμήν και λέγω.
1: Την επόμενη μέρα.
4: Δόξα
1: και τι άλλο έχεις να μου δώσεις. Δεν πειράζει. Άλλη μία είχες, δεν πειράζει. Μη μου τη δείχνεις. Άστι. Αυτή νομίζω ότι είναι αρκετή για να κάνει ντόρο. Λοιπόν, σου άρεσε. Είναι πετυχημένο αυτό. Πάνω έχει πληρώσει άλλο το AI.
2: Το έχεις. Το έχω κιόλας.
1: Ναι.
2: Το έχω για μοναχός.
1: Ως μονα... Ναι, ναι, ναι. Όχι, θα ήθελα και πολύ ωραία. Μην ψέλνεις, ρε.
4: Εγώ τον είδα. Μόνο μου ήρθε. Κοίτα εδώ. Μα κοίτα το μουτσούνα. Δεν υπάρχει εδώ αυτό το πράγμα.
1: Τον παπά αυτό που έπαιζε το παπά το
2: γοητευτικό.
4: Παπασούζας.
1: Ρε, αυτό είναι το επίπεδό σου. Ήθελα να σου πω για έναν σε δραματική σειρά. Πριν από χρόνια.
4: Ποιο. Το εγώ μιλώ με προσευχή.
1: Μπράβο.
2: Ο Ζαλμάς.
1: Ναι.
4: Ο Ζαλμάς. Με τη Θεοφανία. Με Θεοφανία! Παναγία!
1: Πολύ γοητευτικός ο Τάσος μας.
4: Πω Παναγία.
1: Μου θύμισε αυτή την περίοδο. Ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν, για τα φωτογραφία των κοντρών.
2: Πολλά και το Παναγία μου.
4: Παναγία μου, Θεοφανία.
1: Και Σαββόπουλο θα έχουμε σήμερα. Εννοείται σε λίγο όταν τον έχουμε να τον βάλουμε στην παρέα μας. Θα πάμε τώρα λίγο για εκ δύο κουβέντες ακόμα. Ξεκινήσαμε και κάναμε την αναφορά. Αλλά θέλω να κλείσουμε λίγο με τις επόμενες. Ναι, ναι, αυτό.
2: Ο τραυματισμός του ήταν στον αριστερό ώμο, στο σουτ του Τσέριν που εκτοξεύτηκε δεξιά. Ως 300, τελευταία στιγμή, επειδή άλλαξε τροχιά η μπάλα, πήρε περίεργη τροχιά, πήγε αριστερά, τέντωσε απότομα τον ώμο και το βγάλε με το αριστερό χέρι ξαφνικά.
1: Okay.
2: Αυτό τον πόνισε πάρα πολύ και έπεσε κάτω μετά.
4: Ήταν πολύ δυνατό.
1: Όχι στην προσγείωση δηλαδή.
2: Όχι στην προσγείωση.
1: Την επέμβαση.
2: Στην εκτείναξη. Στην εκτείναξη.
4: Okay.
2: Και άλλαξε το χέρι του. Εκεί πόνεσε. Τελικά είναι όλα καλά και χθες την προπόνηση ήταν μια χαρά ο Θωμάς.
4: Θα παίξει την Κυριακή.
2: Σήμερα έχει ρεπό η ομάδα. Κανονικά θα είναι διαθέσιμος για την Κυριακή. Okay. Ο άνθρωπος που έχει 45 συμμετοχές φέτος σε Ελλάδα και Ευρώπη. Εγώ επαναλαμβάνω είναι ο σταθερά MVP της ΑΕΚ από πέρυσι το καλοκαίρι που την οδηγεί σε ό,τι καλό έχει κάνει φέτος η ομάδα του Νίκολιτς. Έχει δεχθεί 34 γκολ και 24 μάτς έχει clean sheet.
4: Αλλιώς θα βλέπαμε.
2: Την περσινή σεζόν ήταν ονειροθερινής νυχτός.
4: Αλλιώς θα βλέπαμε για πρώτη φορά Μπρινιόλι εναντίον Παναθηναϊκού. Ναι.
2: Και χθες έχει κάνει μια πολύ ωραία ανάλυση ο Ανδρέας Δημάτος για το Champions League, για αυτά που γίνονται και στις άλλες χώρες. Αν τελείωναν τώρα τα πρωταθλήματα στην Ευρώπη, η ΑΕΚ είναι στους ισχυρούς στα play-off του Champions League. Αν τελειώναν τώρα, γιατί υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες.
1: Άρα για να καταλάβει ο κόσμος όταν λέμε τα play-off, είναι ένας γύρος που παίζει.
2: Ναι, μόνο. Μία πρόκριση και μπαίνει στο league face.
1: Και μπαίνει στη league face.
2: Αν αποκλειστεί, πάει στο league face του Europa League.
1: Okay.
2: Αρκεί να μην αλλάξουν τα δεδομένα προφανώς στην Ελλάδα για να είναι πρωταθλήτρια
1: η ΑΕΚ.
2: Σε Σκωτία, Δανία, Αυστρία και Ουγγαρία.
4: Σκωτία το κάνει χάρη.
2: Και με τα τωρινά δεδομένα, κάποιες από τις αντιπάλους υποψήφιες που θα έχει η ΑΕΚ θα είναι η Viking από την Νορβηγία, η Hearts από τη Σκωτία, η Αυστριακή LASK. Και θα έρχονται και από τα προκριματικά κάποιες ομάδες, όπως πολύ πιθανόν να είναι η Τσέλη πάλι, η Ομόνια από την Κύπρο και η Shamrock Rovers που έπαιξε και φέτος η ΑΕΚ από την Ιρλανδία.
4: Και τι εξασφαλίζει η ΑΕΚ μπαίνοντας.
1: Την Ομόνια φοβάμαι μόνο. Καμία άλλη.
4: Στο play-off. Ως, ας πούμε πρωταθλήτρια.
2: Shamrock Rovers, Τσέλη.
1: Όχι, έτσι φοβάμαι.
2: Α, δεν τις φοβάσαι, είπες.
1: Ναι, τι είπε, τι άκουσα εσύ. Όχι,
2: δεν τις θυμάμαι.
1: Δεν τις φοβάμαι. Την Ομόνια φοβάμαι μόνο.
4: Τι εξασφαλίζει με παρουσία στα play-off η ΑΕΚ του Champions League.
1: Θα είναι τουλάχιστον στην Ευρώπη. Τι.
4: 5 εκατομμύρια ευρώ τον μπόνους παρουσία σε αυτή τη φάση.
1: Ναι.
4: Σε αυτή την προκειμένη. Και στην All Win Arena θα έχει Σεντόνι. Στα play-off έχει Σεντόνι.
1: Καλά, αν μπει League Face τώρα τα 5 εκατομμύρια θα μοιάζουν στραγάλια.
4: Ναι, αλλά αυτή είπα ξύλο ότι δεν πάει στη League Face. Έχει ένα τάλιρο το οποίο δεν το παίρνει εύκολα.
2: Και στο Europa έχει αρκετά περισσότερο από το conference που είχε φέτος. Αλλά ο μεγάλος στόχος καταλαβαίνεις ότι είναι το League Face.
4: Και θα κουνήσει και Σεντόνι.
2: Γιατί εκεί είναι 30+.
4: Στο play-off θα σκούνει σύντομη, να ξέρεις.
1: Αυτό παρακολούθησε το λίγο με τις τέσσερις περιπτώσεις που παρακολουθούμε για το αν η ΑΕΚ θα είναι στους ισχυρούς ή όχι.
2: Παρακολουθούμε πρώτα την Ελλάδα. Να πάει καλά. Γιατί μετά μπορεί να παρακολουθώ για άλλον.
1: Ήθελα να τον τσεκάρω εδώ, το θυμάται πάντα. Να σου...
4: Η Τούν πέφτει σε εσάς, πέφτει στους αδυναμούς. Η Τούν στην Ελβετία. Ναι.
2: Ναι, την παίρνουμε μαζί μας. Λέχ Πόζναν και κάτι τέτοια.
4: Ωραία, ωραία, ωραία. Μάλιστα.
2: Okay. Σκωτία, Δανία, Αυστρία και Ουγγαρία να βλέπετε πρωταθλήματα.
4: Σκωτία, παιδιά, η Hearts είναι πάλι στο συν 3. Δεν έχει σχεδόν. Άστα, έχει τρεις αγωνιστικές.
2: Έχει τρεις.
4: Και είναι στο συν 3 από τη Celtic. Ουσιαστικά έβγαλε νοκάουτ τους Rangers. Αλλά έχει τελευταία αγωνιστική Celtic Hearts. Σε πολύ πολύ κοντά μας.
1: Ναι.
4: Βέβαια.
1: Εκεί θέλουμε εμείς.
4: Hearts.
2: Hearts.
4: Hearts. Full Hearts. Οπωσδήποτε η ΑΕΚ θέλει τη Hearts.
2: Πάντως τώρα, άμα είναι στους δυνατούς η ΑΕΚ και της έρθει μία Shamrock Rovers, έτσι όπως τη βλέπω εδώ προχείρα μπροστά μου, θα είναι λουκουμάκι.
1: Ναι, δεν το συζητάω. Λουκουμάκι. Εννοείται. Αλλά κι άλλες
2: ομάδες. Μην κερδίσαμε. Ένα-ένα στη Φιλαδέλφεια.
1: Γιατί Τσέλι.
2: Τσέλι τώρα δεν ξέρω. Και είναι ομάδες που φτιάχνονται και διαλύονται εύκολα. Οι Shamrock Rovers είναι για μένα Αύγουστο θα είναι μια χαρά.
1: Α, βάζεις μέσα και τον παράγοντα αυτό,
2: όλα,
1: τον
2: όλα, Αύγουστο. Όλα, όλα, όλα.
4: 27, ρε φίλε, Αύγουστο.
1: Ναι, ναι, παίζει ρόλο. 20... Πώς θα είναι η ομάδα
2: τότε. Ξεκινάει το πρωτάθλημα 22-23. Ξεκινάει το πρωτάθλημα. Να έχεις γυρίσει, ε.
4: Έχω ικανό τον Παναθηναϊκό πάλι στην πρώτη αγωνιστική, αν έχει φτάσει στα play-off.
1: 22 Σεπτέμβρη θα είμαι
2: εδώ. Είναι Παρασκευή, Αύγουστο.
1: 22 Σεπτέμβρη θα είμαι εδώ.
4: Α, καλά είναι.
1: Ωραία, ολοκληρώσαμε. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε στα του Παναθηναϊκού. Θέλω να ασχοληθούμε λίγο. Με το πρώτο απ' όλα αυτό που ανέφερες νωρίτερα, πότε είναι η υποχρέωση του Παναθηναϊκού. Είπες μαζί με τον Διονύση, το άκουσα που το είπες. Ναι. Θύμισε μας.
4: Αγωνιστικά Β' προκριματικός conference 23 και 30 Ιουλίου. 17 Ιουνίου μαθαίνει αντίπαλο στην κλήρωση. Πολύ πιθανό να του έρθει ζευγάρι κατευθείαν από τον πρώτο προκριματικό. Δηλαδή να είναι ή αυτή ή η άλλη. Να του έρθει διπλός αντίπαλος. Θα το ξέρουμε αυτό 17 Ιουνίου. Ουσιαστικά 17 Ιουνίου, πάνω που θα μάθει αντίπαλο. Ξεκινάει και η προετοιμασία, δηλαδή γύρω στα μέσα Ιουνίου θα πάνε εργομετρικά, ιατρικά, κοροπή και 22 ή στα βουνά της Αυστρίας πάλι για πέμπτη σερή σεζόν ή μπορεί να το σπάσουμε να πάμε και Ολλανδία να δούμε λίγο παιδιάδες.
1: Σε θυμάμαι πέρσι ρε φίλε με το αδιάβροχο, μου έρχονται δάκρυα στα μάτια που σε έβλεπα να κρυώνεις εκεί και εγώ ήμουν στο ωραίο μου στούντιο μέσα και γελούσα μαζί σου.
4: Θα ήθελα μια Ολλανδία Φαμπιούρεν τώρα.
1: Ήθελες, ε?
4: Ναι. Του μόνο κάνει... να ξέρει εκείνη την περίοδο ναι. Είναι πολύ κοντά κάτω.
1: Πόσο, σε ποιο μέρος ακριβώς πηγαίνει η Ολλανδία.
4: Παναθηναϊκός ή του Μόρλαντ.
1: Παναθηναϊκός. Σε ποιο μέρος ακριβώς. Είναι κοντά πάει... στο Άμστερνταμ αυτό.
4: Όχι πιο ψηλά το Άμστερνταμ. Το Άμστερνταμ ψηλά. Αν θα πάει, θα πάει εκεί κοντά στο Όστερμπεκ ή στο Τέχελεν. Που είχε πάει τα προηγούμενα χρόνια που είναι σύνορα είναι νοτιοανατολικά, σύνορα με Γερμανία, κοντά στο Ντίσελντορφ.
2: Όπως μπαίνω ή πώς γίνω.
4: Όπως μπαίνεις, πιο κοντά σε Ντίσελντορφ. Δηλαδή, αν θα πάει, θα προσγειωθεί Ντίσελντορφ και μετά.
2: Με ποδήλατο.
1: Λογικά. Με αερόστατο. Έχω καλύψει.
2: Όχι αερόστατο, γιατί δεν τα πάμε καλά.
4: Στα αερόστατα.
2: Στα αερόστατα.
1: Πήγα να σου πω ότι έχω καλύψει το Έρμελο 2 χρονιές φιλικά Ολυμπιακού που έχει δώσει μετά από προετοιμασία.
2: Ολλανδία. Ωραίο.
1: Ναι. Ήταν, δεν ήταν τίποτα. Χωράφια ήταν εκεί, τίποτα απολύτως. Ένα χωριό, αλλά.
4: Αγρή.
1: Ήταν κοντά το Άμστερνταμ. Οπότε πηγαίναμε. Α, και με Βερβελέ έχω πάει. Ναι.
4: Ναι. Δεν μ' αρέσει καθόλου το Άμστερνταμ.
1: Και με Μυρότσο.
4: Καθόλου το Άμστερνταμ.
2: Άμα δεις τα γύρω-γύρω, το Άμστερνταμ σου φαίνεται άστο.
4: Μανουλό μου, έχουμε πάει προετοιμασίες πολλές και πολλές μέρες.
2: Το γύρω-γύρω, το μόνο τους καταφύγιο είναι το Άμστερνταμ.
4: Ναι, ρε φίλε, είναι τρομακτικά βρώμικο, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει. Ναι, δεν με εμπνέει.
1: Σε περίπτωση που μπει League Face η ΑΕΚ, σε ποιο group δυναμικότητας θα είναι, δεν το έχω εγώ τώρα πρόχειρο. Τρίτο θα είναι, λογικά. Δεν είμαι βέβαιος.
2: Τέταρτο. Σίγουρα τέταρτο.
4: Πού για Champions League τώρα. Τέταρτο θα είναι.
1: Μήπως με καραμπόλες γίνει τρίτο.
2: Πρέπει να γίνει κατέπρεπε.
4: Όχι, έλα, καλά σου λέει. Να σου πω, όχι καραμπόλες, καραμπάω θέλει. Εκεί θέλει καραμπάω.
2: Καραμπάω το Μανούπουλο.
4: Δεν γίνεται αυτό, όχι.
1: Εντάξει. Δεν θέλω κάτι άλλο για ΑΕΚ. Τώρα απλώς προέκυψε αυτό και θέλω να το ρωτήσω και εγώ γιατί το είχα πορεία.
4: Αυτά στα τις προετοιμασίες, παιχνίδια το ένα τ' άλλο. Τα άλλα παιχνίδια θα είναι αρχές. Ο τρίτος προκριματικός, πρώτα Θεός να περάσει. Ισχυρός και στο δεύτερο και στον τρίτο. 95% ισχυρός και στα play-off. Mm-hmm. Με τους 29-250 βαθμούς που έχει πλέον στο συντελεστή πενταετίας. Δηλαδή, πρέπει να, να αποκλειστεί όλο το Europa League ισχυρή για να έρθουν όλοι στο conference στις προκριματικές σειρές. Εντάξει, δεν νομίζω θα γίνει κάτι τέτοιο. Κανένα δυο μπορεί να προκύψουν, αλλά έχει λίπος για να καεί και να παραμείνει στους ισχυρούς. Τώρα, άμα έρθει πείτε, από όλοι οι δυνατοί, εντάξει. Δεν μπορώ να πω ότι θα είμαστε τυχαίροι άμα συμβεί αυτό.
1: Και... Ωραίο το που κάμισό σου. Μια μοιάζει πάρα πολύ με του Βερβέλε που φορούσε την Κυριακή. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ όμορφο. Σου πάει.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πώ το πε, έχει φοβερά ματάκια πολύ. Τι μου λέγε, Τέντρε.
4: Όχι σε εσένα, στο Μυρότσο.
1: Στο Μυρότσο. Φοβερά
4: μάτια.
1: Θα το βάλω σήμερα, ρε.
4: Κοιτά ένα ποτό.
1: Ναι, σωστά.
4: Λοιπόν.
1: Έχει στο μυαλό σου. Και θέλω να το κουβεντιάσουμε αυτό λίγο για προτεραιότητε του Παναθηναϊκού όσον αφορά το μεταγραφικό σχεδιασμό. Δηλαδή, να κάνω μια κίνηση εγώ και να πει εσύ μετά. Να κάνω τι πιστεύω εγώ. Πρώτα απ' όλα, κεντρικού αμυντικού θε τουλάχιστον δύο.
4: Ένα να σε έρθει καλό και ναι. Είμαστε για αρχή καλά.
1: Βάζεις εσύ με τριάδα, θα παίζει αυτό το κρίσιμο ερώτημα ή με τετράδα.
4: Νομίζω ότι θα έρθει άλλο ο πολιτής, οπότε θα παίζει τετράδα.
1: Μάτω, το
4: κρίσιμο. Εκτός αν έρθει ο Σπαλέτη και σου κάνει κατευθεία 3-5-2, παίξτε.
1: Το Σάρι.
4: Όχι.
1: Όχι, δεν λέω ότι θα έρθει, λέω πώς παίζει, αν θυμάσαι. Με τριάδα ή τετράδα.
4: Σάρι στη Λάτσιο.
1: Τετράδα νομίζω.
4: Τετράδα είχε.
6: Να σα ρωτήσω κάτι, φίλε, που το είχα απορία.
4: Παρακαλώ.
6: Πώς γίνεται να πήγε καλά η τετράδα σε κάποια συγκεκριμένα παιχνίδια και δει με την ΑΕΚ δύο φορές.
4: Δεν είναι. Ποιο? Ποια δύο φορές πήγε καλά?
6: Με την ΑΕΚ.
4: Τέσσερα έφαγε.
6: Στο λεωφόρο δύο φορές. Μετά τις κόκκινες.
4: Μετά τις κόκκινες. Ναι. Ρε Σιτάσο.
6: Εντάξει, αυτό που έπαιξε στη Φιλαδέλφια ήταν rock and roll. Δεν ήταν
4: στο πρώτο ημίχρονο το high press του. Εντάξει, βγήκε αναποτελεσματικά. Βγήκε.
6: Εγώ λέω ισορροπημένο τέσσερα τετράδα στην άμυνα.
4: Και ξεχνάμε κάτι πολύ βασικό, ότι είναι μάτς ειδικών συνθηκών. Είχαν διαμορφωθεί ήδη το μάτς σε φάση ειδικών συνθηκών.
6: Πες μου γιατί δεν. Το προτίμησε.
4: Δεν του εμπνέει η σιγουριά του ίδιου. Εγώ πιστεύω ότι με τετράδα πρέπει να παίζει ο Παναθηναϊκός. Αλλά οκ. Okay, δεν με απασχολεί να λέω ότι.
6: Τα επιχειρήματα του ίδιου θέλω.
4: Θέλει να έχει μεγαλύτερη ασφάλεια. Περισσότερους παίκτες όταν δέχεται τραζίσει ο Παναθηναϊκός.
1: Ίσως θεωρεί ότι και τα δύο του μπακ μπορεί να προσφέρουν σε τόσο χαμηλά ψηλά. Μέτρα.
6: Είναι full back.
1: Και ο Καλάμπρια είναι και ο
4: Κυριακόπουλος. Και οι δύο ψηλά πολύ.
1: Και έχουν παίξει και οι δύο.
4: Όταν η ομάδα παίζει 11. Κάποιες φορές παίζει με 11. Ναι. Και οι δύο είναι πολύ ψηλά μέσα στο γήπεδο.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ναι.
4: Πάρα πολύ ψηλά.
1: Όχι, εγώ το δικαιολογώ.
4: Η ανασφάλειά του, την οποία την ακούω και την καταλαβαίνω, αν και βέβαια στα χαρακτηριστικά κοιτάς του ρόστερ, θεωρώ ότι πιο πολύ ταιριάζει τετράδα, ειδικά το Έγκασον Πάλμερ, αλλά οκ, okay, δεν είμαι εγώ προπονητής βεβαίως. Και ο Μπενίτε ξέρει καλύτερα σε αυτό το κομμάτι. Η επιλογή, το γυρίζω από αρχές Φλεβάρι, μετά τα τέσσερα που έφαγε στην Φιλαδέλφια. Σε 30, ό,τι και αν γίνει, είτε παίζω με την ΑΕΛ, είτε παίζω με την ΑΕΚ, έχει να κάνει με αυτό, ότι θέλει να έχει περισσότερους παίχτες πίσω από την μπάλα όταν δέχεται τραζίσμα
6: από τον. Εσύ πιστεύεις με αυτά που έχεις δει, ότι αν είχε τετράδα σταθερά, θα έχει περισσότερους βάθμους ο Παναθηναϊκός, θα έχει καλύτερη τύχη?
4: Δεν νομίζω ότι ήταν η άμυνα το πρόβλημά του. Το πρόβλημά του είναι το ανύπαρκτο σχέδιο μισοεπιθετικά, θα σου.
6: Καλά. Αν είχε τετράδα πίσω. Δεν θα έχει αυτή τη διάδοση να πετάμε την μπάλα.
4: Θα έχει έναν έξτρα χαφ.
6: Όπως λένε στον Ντετέι και πολέμα μόνο σου Λουκιλούκ.
1: Όσο μιλάμε, δώστε μου και τον Αλέξα Βόπουλο να είναι στην παρέα
4: μας. Εγώ το ακούω αυτό που λες πολύ σωστά και έχεις δίκιο. Θα έχεις ένα έξτρα χαφ.
1: Γεια σου, Άλεξ μου.
4: Σε ένα 4-2-3-1 σου. Γεια σου, γιατρέ μου.
1: Πόσες μπλούζες τέτοιες έχεις, ρε φίλε. Δώσε μου λίγο, σας παρακαλώ, ένα κοντινό του σαμπούλου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
4: Γιατρέ.
1: Άλλος αρκούδος. Άλλος είναι αυτός.
6: Εγώ νομίζω ότι είναι ο ίδιος αρκούδος σε διαφορετική ηλικία.
4: Όχι, ο Αρκούδας και του μιλάει και του λέει σήμερα θα βάλω αυτό, Άλεξ. Και τι είναι το Αρκούδας.
1: Ωραία. Παραμένεις, Άλεξ. Περίμενε λίγο γιατί να λύουμε ένα θέμα τώρα.
4: Συμφωνώ ότι θα έχει ένα extra half.
1: Παρεμβαίνεις εννοείται.
4: Σε ένα 4-2-3-1 θα έχει ένα extra half. Θα παίζει με δεκάρι. Μπορεί να παίζει ο Γιάνγκουσιτς. Άλλο τρόπο ανάπτυξη. Έχει καθαρά extreme και όχι πιο μεσωτερικά του άλλου. Ναι, μαζί σου. Και πάλι όμως, έτσι όπως δουλεύει ο Παναθηναϊκός το τελευταίο τρίμηνο, σου λέω το κομμάτι των προπονήσεων τη καθημερινότητα. Είναι πολύ μεγαλύτερο βάρος, 70% στο ανασταλτικό κομμάτι και στο μεσαμυντικό κομμάτι, στο τι δουλεύει στο κοροπή και πολύ λιγότερα πράγματα μεσοεπιθετικά. Ούτε αυτοματισμοί, ούτε build-up, ούτε κάποια πράγματα σε μέσα από συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Αυτό το μπροστά, όλο και κάτι θα φτιάξουμε. Έχουμε τον Ντετέι, θα παίξει, θα κάνει το Σούπερμαν, θα πλακωθεί με δύο, θα κάνει και δύο σπριν.
6: Αντίνο τα μπόρδα.
4: Θα κατεβάσει τα μπόρδα, θα γυρίσει, θα έρθει ο Αντίνο, θα έρθει ο. Οποιοσδήποτε και θα φτιάξουμε, θα ανέβουν τα μπακ και θα κάνουμε παπάδες. Γι' αυτό λοιπόν ο Παναθηναϊκός έχει 1,07 εξ goals στα 38 μάτς του Ράφα Μπενίτεθ. Που είναι νούμερο μικρότερο και από τον Ατρόμητο. Αν αυτό είναι παρκές στην προκειμένη περίπτωση, sorry ρε παιδιά, αλλά εμένα δεν μου κάνει.
1: Ναι, κατανοητό.
6: Ξεκάθαρα.
1: Πάμε δύο παντισούλες γρήγορα θέλω. Μία.
4: Ναι.
1: Όταν λες ότι θέλει ένα στόπερ καλό οπωσδήποτε, ποιους βάζεις τους υπόλοιπους?
4: Περίμενε. Έχεις δίκιο.
1: Ο
4: αλλά
1: κάτι είναι ο ένας σίγουρα.
4: Εγώ κάτσε να γυρίσει και το παιδί να είναι υγιέστατος, να γυρίσει, γιατί αυτό μας νοιάζει αυτή τη στιγμή.
1: Καλά,
4: να μπει στην προετοιμασία, να γυρίσει καλά, ναι. Να μπει καλά, γιατί είναι η δεύτερη προετοιμασία που θα κάνει με αντρική ομάδα. Μετά τον Ιβάν. Και να κάνει τον Ιβάν με τους άντρες. Στο Παναθηναϊκό πάτε, γιατί κάνει στο Λιβαδιακό. Ο Παναθηναϊκός μπαίνοντας στα παπούτσια αυτά που έλεγε ο Διονύσης, γιατί είδε το ίδιο έργο, έτσι όπως το περιέγραψε νωρίτερα, έχει να κάνει πολλά και πρέπει να τα κάνει και σωστά. Και αυτή τη στιγμή, εν αντιθέσει, τον Διονύση που με την Λίμπαρ υπάρχει σοβαρή φαινότητα να μείνει. Mm-hmm. Πρέπει τον προπονητή του πολύ γρήγορα μέχρι να φύγει ο Μάιος και πρέπει να έχει, όταν θα φύγουμε για τα βουνά της Αυστρίας ή για τις παιδιάδες Ολλανδίας, βασικό τερματοφύλακα, έναν στόπερ ενδεκαδάτο που τους λέει και έτσι ο Μπενίτεθ, αυτός πρέπει να είναι ενδεκαδάτος, και ένα εξάρι, ένα κεντρικό χάφ οπωσδήποτε, πάμε στο οπωσδήποτε. Και από εκεί πέρα βλέπουμε, τα ακούω τα υπόλοιπα. Γιατί εκεί αυτή τη στιγμή, όταν σφυρίξει η λήξη σεζόν, τον Κότσαρ έχεις μόνο. Και τον γείτο ένα τέρμα.
7: Σωστά.
4: Ανοίγω μικρή παρένθεση. Ο γιατρός από εκεί με τις κεραίες του μπορεί να ακούει τα πάντα, αν και είναι πιο νότιο αυτό, αλλά ο γιατρός μου σίγουρα συμμετέχει σε όλα αυτά. Mm. Το είχαμε ξαναπεί πριν λίγο καιρό, αλλά το βάζω πάλι στο τραπέζι. Παναθηναϊκός έχει buy-out επιστροφής του Χριστογιώργου στα 300 χιλιάρικα. Από τότε που τον άφησε και πήγε ελεύθερο στον Όφι. Mm. Και διατήρησε ένα 30% μεταπόληση. Πρέπει να δώσει ένα ποσό στον Όφι, νομίζω είναι 2,5-3, τέλος πάντων παραπάνω δεν είναι, και μπορεί να τον πάρει πίσω. Εγώ το αφήνω στο τραπέζι, εδώ στο Ατλέτικο. Εκεί πάνω το αφήνω, στο σήμα μας, στο Ατλέτικο.
7: Όμως για δεύτερη επιλογή.
4: Για δεύτερο.
6: Όχι πόσο
4: για
6: να δώσεις?
7: 2,5-3.
4: 2,5-3 είναι το buyout επιστροφής, ναι.
6: Τσάμπο πράγμα είναι.
4: Ναι.
6: Τσάμπο πράγμα είναι. Αυτό παιδί, το επίπεδο.
4: Είναι ένα παιδί το οποίο το είχε, δεν μπορούσε να βρει χώρο και χρόνο τότε με Μπρινιόλι, και τότε ήταν εκείνη την εποχή, με Μπρινιόλι, Λοντίγκιν. Ήταν λίγο δύσκολο όλο αυτό. Πήγε το παιδί, δούλεψε, εξελίχθηκε, πήρε το κύπελό του. Εντάξει, έχει μια προοπτική. Και είναι και homegrown.
7: Σωστά,
4: και club σημαντικό. Grown. Και, για την
6: ακρίβεια. Και αυτό μετράει. Που είναι πολύ σημαντικό για τη λίστα. Και τα λεφτά είναι τίποτα.
4: Συμφωνώ.
6: Τα λεφτά είναι τίποτα. Πλέον.
7: Κάτρις.
4: Στα στόπερ θες
7: τώρα. Ο καινούριος.
4: Ένα στόπερ, περίμενε, με διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά τύπο όμως, Βασίλη μου.
7: Αριστερό.
4: Leader.
7: Λίντερ, ωραία. Ίγκασον σαν ως
4: leader. Ίγκασον πιο νέο, ρε παιδιά.
7: Πιο νέο, ναι.
4: Ο Ίγκασον, κοίταξε, έχει 2 χρόνια συμβόλαιο ακόμα.
7: Θα μείνει.
4: Ο Ίγκη για backup επιλογή.
7: Τέταρτη
4: μια χαρά επιλογή. Είναι. Μια χαρά είναι. Okay. Και ηγέτης είναι και επιδραστικό στα αποδυτήρια είναι και είναι πολύ υγιές κομμάτι. Σε αυτό το Παναθηναϊκό των 1.555 προβλημάτων.
7: Mm-hmm. Άρα, Ίγκασον, Κάτρις, ένας καινούριος καλός παίκτης, leader για βασικός.
4: Και δεν ξέρω τι θα γίνει με τον αθλητή του Μπα, ο οποίος έχει συμβόλαιο για άλλα 2 χρόνια.
7: Πάλμερ Μπράουν.
4: Και Πάλμερ σίγουρα. Πάλμερ το θεωρώ δεδομένο.
7: Θα μείνει.
4: Έχει άλλο 1 χρόνο συμβόλαιο ο Πάλμερ. Ο Πάλμερ θα είναι σίγουρα. Υγιής Πάλμερ.
6: Άρα για να πάει.
4: Είναι το καλύτερο στόπερ του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή. Πάλι είναι σε αυτό. Λοιπόν, παιδιά, μόνο εγώ τα κάνω αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, θα με σκοτώσουν οι χολύπτες, το ξέρω.
7: Το κατα... εννοείται. Και δίκαιο θα έχω.
6: Μόνο οι χολύπτες.
7: Συγκινήγανε όλοι εδώ μέσα.
4: Κάποια στιγμή. Πώς ήταν οι Ινδιάνοι που κυνηγάνε να πάρουν το σκάλπ.
7: Οι 150.
4: Οι 150 Ινδιάνοι. Και η κατάρα τους. Λοιπόν, για το στόπ, γι' αυτό σου λέω κάτσε να έρθει ένας καλός πρώτα και βλέπουμε.
6: Ηγετικός πεζούμενος.
4: Ηγετικός πεζούμενος. Και οπωσδήποτε ένα χαφ. Από αυτούς που λέμε από το πάνω ράφι, που τα ακούγε ο Ιβάν και του γίναγε το μυαλό, όταν άκουγα να γράφουμε ή να λέμε από το πάνω ράφι παίχτη, λέει πιο πάνω ράφι και κάτω ράφι, αγκόρι μου.
6: Χωριό είναι.
4: Τι είναι το ράφι, σούπερ μάρκετ, τα πάρουμε ή παίχτη τα πάρουμε. Ένα καλό παίχτη θέλουμε να ταιριάζει με αυτό που θέλουμε.
7: Μάλιστα.
4: Αυτό.
7: Αύριο θα μιλήσουμε περισσότερο. Δεν αγνοώ μια ερώτηση που έγινε, αλλά νομίζω ότι έχει απαντηθεί ήδη από τον Γουλή. Όλοι κρίνονται και ο Μπαλντίνι κρίνεται.
4: Βεβαίως.
7: Για την επιλογή του Ράφα Μπενίτεθ. Γιατί λέει ένας φίλος ότι αν αποχωρήσει ο Μπενίτεθ, να φύγει και ο Μπαλντίνι. Θα έρθει ο Μπαλντίνι στην Ελλάδα πρώτα, θα ανακοινωθεί.
4: Παιδιά, ξαναλέω για τον Μπαλντίνι, για τον Μπενίτεθ. Πήγανε διάδα με Αλαφούζο στην Αγγλία και ο εντυπωσιασμός με τα PowerPoint που είπε και όχι PDF, συγγνώμη. PowerPoint,
7: PDF. 7 εκατομμύρια.
4: Ο εντυπωσιασμός επήλθε στο μυαλό του Αλαφούζο ότι τι ωραία μας τα έδειξε.
7: Okay. Μάλιστα.
4: Γι' αυτό λέω. Αύριο κουβέντα. Εδώ όμως κρίνεται. Και θα σου πω και κάτι άλλο, ναι, για τον αθλητή Τιν Γετβάη, που είναι στα στόπερ που, εντάξει, ο Ερνάντε θα φύγει τώρα και...
7: Φεύγει και πηγαίνει την Αμό Ζάγκρεπ.
4: Φεύγει, παρότι είχε 1 χρόνο συμβόλαιο ακόμα. Το περασμένο καλοκαίρι τον ήθελε η Δυνάμο, δεν τον έδινε εύκολα με τα λεφτά παραφυλακώ, ναι, το ξέρω.
7: Ναι.
4: Τώρα θα είναι πολύ πιο εύκολα γιατί είναι ανοιχτό το σενάριο του επαναπατρισμού του. Θα το δούμε τις επόμενες εβδομάδες.
7: Mm-hmm. Λοιπόν, ξεκινάω ανάποδα πάντα με τον Αλέξη. Ιδιοκτησιακό.
8: Καταλαβαίνω ότι αυτό είναι, Βασίλη, που
7: αυτό καίει τον κόσμο.
8: Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, είμαστε και σε λίγο σε έναν άχαρο ρόλο, πραγματικά, να αγκαζόμαστε πολλές φορές να μιλάμε για κάποια πλάνα για την επόμενη σεζόν, γιατί ο Άρης πρέπει να εξακολουθήσει να υπάρχει και θα παίξει και του χρόνου στο πρωτάθλημα. Αλλά θα πρέπει να σας πω ότι ακόμη και αυτό εκνευρίζει τον κόσμο του Άρη. Έχουν φτάσει στο σημείο οι φίλοι του Άρη να μην θέλουν να ακούνε τίποτα για την επόμενη σεζόν που να αφορά αγωνιστικό σχεδιασμό, προπονητή, ποιος θα είναι, ποιος θα φύγει, ποιος θα έρθει, και να περιμένουν αγωνίως να ακούσουν κάποια ευχάριστα νέα που αφορούν το ιδιοκτησιακό.
1: Αλέξη μου,
8: ναι.
1: Θα βγάλει διαρκείας ο Άρης. Εκεί τι θα τους πει, ποιο είναι το αφήγημα? Ελάτε πάρετε διαρκείας, γιατί?
8: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ποιον λαγό μπορεί να βγάλει από το καπέλο του, ποιον άσο από το μανίκι του ο Θόδωρος Καρυπίδης για να μπορέσει να αντιστρέψει το κλίμα. Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο, απίθανο να αλλάξει αυτό το κλίμα. Ο κόσμος δεν ψήνεται σχεδόν καθόλου.
6: Μόνο ένα σενάριο και βλέπω, Άλεξ, το οποίο μπορεί να ψήσει λίγο. Ελληνοποίηση και Έλληνας προπονητής.
8: Είναι, ναι.

0: εγώ, εσύ ή ο Μακόπουλος ή ο Βουλής. Το θέμα είναι το περιβάλλον, η λειτουργία, ο σχεδιασμός, ο τρόπος, γενικά η νοοτροπία που λειτουργεί το κλαμπ και πιο συγκεκριμένα ο άνθρωπος που τρέχει την ομάδα τελευταία 11 χρόνια. Γι' αυτό και δεν είναι πανάκια το να έρθει απλά ένας Έλληνας προπονητής και να πάμε σε μια ελληνοποίηση. Γιατί την ελληνοποίηση, εντάξει, την ψιλοξεκίνησε και από το περασμένο καλοκαίρι. Παλανόπουλος, Φρόνης, Γιαννιώτας, Διούδης. Δεν είχαμε ποτέ τόσους Έλληνες τα τελευταία χρόνια.
1: Επί της ουσίας όμως ελληνοποίηση.
0: Ναι. Θέλω να πω ότι αν δεν το ντύσεις όλο αυτό με μια εντελώς διαφορετική νοοτροπία, δεν μπορεί να αποδώσει. Εδώ όμως έρχεται και κολλάει αυτό που λέμε, ότι δεν πιστεύει κανείς ότι μπορεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος να αλλάξει τη γενικότερη φιλοσοφία με την οποία λειτουργεί. Εντάξει. Ο ίδιος πάντως, μιας και με ρώτησες, Βασίλη, για να επιστρέψω στο αρχικό σου ερώτημα,
2: ναι,
0: διαψεύδει με κάθε τόνο ότι υπάρχει κάποια κρούση από τον οποιονδήποτε που να αφορά το ιδιοκτησιακό και επαναλαμβάνει ότι οι τρόποι είναι δύο και είναι θεσμικοί. Δηλαδή, είτε όποιος ενδιαφέρεται, είμαι εγώ Σαββόπουλος και θέλω να βάλω τα ωραία μου τα λεφτάκια, πάω είτε στον ίδιο, απευθύνομαι στον ίδιο, ζητάω να κάνω ένα οικονομικό έλεγχο, να δω τι χρωστάει, τι δεν χρωστάει και να μου πει και ο άνθρωπος αυτός τι θέλει να πάρει ως υπεραξία. Και ο δεύτερος τρόπος είναι αυτός που έχουμε περιγράψει και εγώ προσωπικά πάρα πολλές φορές, να πάει μέσω του ερασιτέχνη. Κάτι το οποίο το έχει αποδεχθεί και ο ίδιος ο Θόδωρος Καρυπίδης και το έχει πει και δημόσια, αλλά και μέσω μιας διαρροής, της πιο πρόσφατης διαρροής από την ΠΑΕ Άρης. Ο ερασιτέχνης, παρότι έχει κάνει αρκετές επαφές, δεν έχει και αυτός κάτι χειροπιαστό. Δεν έχει κάτι τόσο προχωρημένο. Μαθαίνω ότι την επόμενη εβδομάδα πιθανότατα, δεν το αποκλείω, ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί όμως, ο ερασιτέχνης περιμένει κάποια πράγματα τις επόμενες μέρες να γίνουν προκειμένου να κάνει μια συνέντευξη τύπου. Και εκεί ίσως γίνουμε σοφότεροι.
2: Μάλιστα.
0: Υποθούν κάποια πράγματα για όλα αυτά που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα για τη μελέτη βιωσιμότητας, για το χαρτί που δεν υπογράφει η Ειρήνη Καρυπίδου την εξουσιοδότηση.
2: Μάλιστα.
0: Και όλα αυτά τα οποία ακούμε τις τελευταίες μέρες. Ίσως δηλαδή γίνουμε σοφότεροι την άλλη εβδομάδα, αν τελικά αποφασιστεί να γίνει, γιατί είναι απλά μια απόφαση που δεν έχει πάρθει οριστικά ακόμη.
2: Αγωνιστικά περισσότερα Πέμπτη και Παρασκευή για τα play-off. Διούδης σε τέλος σεζόν, μου το γράφεις και εδώ και ισχύει, σωστά, τον τραυματισμό του.
0: Ναι, ο Διούδης έχει ένα κάταγμα στο πέμπτο μετακάρπιο, ούτως ή άλλως δεν έπαιζε. Ήταν ο Αθανασιάδης.
2: Εντάξει.
0: Είναι ο Χασιάδης.
2: Είναι εκτός.
0: Και την επόμενη σεζόν ήταν έτοιμος. Έχει δημιουργηθεί ένα θέμα με τον Αλφαρέλα. Θα ήθελα να το διευκρινίσω τι ακριβώς ισχύει για τον Αλφαρέλα. Καθένας προσφυγή δεν έχει κάνει, όπως κυκλοφόρησε χθες. Ο Αλφαρέλα έστειλε αυτό το περίφημο notice of payment, γνωστό λίγο πολύ σε όλους μας που ασχολούμαστε με το ρεπορτάζ. Δηλαδή είναι ουσιαστικά μια ειδοποίηση που στέλνουν οι ποδοσφαιριστές αν έχουν καθυστερήσει να λάβουν μια δόση.
2: Εκκρεμότητα, ναι.
0: Και έχει το δικαίωμα εντός 15 ημερών η ΠΑΕ, η ομάδα, η εκάστοτε, να καταβάλει την συγκεκριμένη οφειλή στον ποδοσφαιριστή.
2: Τίποτα περισσότερο.
0: Αυτό έπραξε ο Αλφαρέλα.
2: Μάλιστα.
0: Αυτό έπραξε ο Αλφαρέλα, πληρώθηκε, αλλά από τότε έχει μπει στο περιθώριο. Προφανώς αυτά τα δύο συνδέονται. Τώρα τι κάνει 9 ως τα κεραμίδια, δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική. Από τότε που προχώρησε σε αυτή την κίνηση, εικάζουμε όλοι μας, γιατί πάνω κάτω τότε ήταν, μετά το μάσμα του Πανσεραϊκού, που ήταν και το τελευταίο που έπαιξε, τέθηκε στο περιθώριο.
2: Μάλιστα.
0: Και πολύ πιθανό αυτό να σηματοδοτήσει εξελίξεις και για την επόμενη μέρα και για το δικό του μέλλον στην ομάδα από το καλοκαίρι και μετά.
2: Εξαιρετικός όπως πάντα. Σε ευχαριστώ, Άλεξ μου. Μιλάμε. Γεια.
0: Καλή συνέχεια.
2: Break για το Action 24. Παραμένουμε αθλητικό.gr. Έρχονται τα κορίτσια για να μιλήσουμε λίγο περισσότερο.

Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Joker, πολλά σε πολλούς. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin, winning awaits.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Στρατηγική. Σενάρια σύγκρουση στην Ανατολική Μεσόγειο. Κράστες των πολεμικών δυνάμεων. Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ εναντίον Τουρκίας. Η επιχειρησιακή ανατομία πιθανής σύγκρουσης. Τα πλεονεκτήματα και τα αδύνατα σημεία. Η βαλιστική απειλή της Άγκυρας. Τα δεδομένα, οι προκλήσεις και οι επιλογές της ελληνικής άμυνας. OH-58D Kiowa Warrior. Ο βετεράνος πολεμιστής στην εποχή των drones. Συστήματα προειδοποίησης για υπερχόμενα βλήματα. Τα πολλά μαθήματα από τον πόλεμο του Ιράν. Μαζί δύο έξτρα περιοδικά, σταυρόλεξα και σουντόκου για τον ελεύθερο χρόνο, συνταγές και λύσεις για κάθε μέρα και περίσταση. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Χαρά του Final Four θέλει ενέργεια. Τη δική μας. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague. Η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr. Διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Ναι, έχει mail και έχει και Instagram ο Σαββόπουλος που ρωτάς για να στείλεις κάποιο ερώτημα έξτρα, αν θέλεις. Αλλιώς περιμένουμε και αύριο και το.
1: Γιατρός, παπάκι.
0: WhatsApp, Ντάκ, παπάκι.
2: Εδώ
0: είπες λοιπόν για τα πατίνια, μάλιστα.
3: Είπα για τα πατίνια και αυτό που είπες ότι υπάρχουν ήδη κανόνες. Ωστόσο, ο ίδιος είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ότι οι κανόνες δεν είναι αρκετοί και επαρκείς για να επιληθεί το πρόβλημα.
0: Ένα θέμα τέτοιο ακόμα θέλω.
3: Άλλο ένα θέμα είναι το ότι ξεκινούν οι αιτήσεις για το ξεκινώ επιχειρηματικά, όπου ουσιαστικά είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δίνει ευκαιρίες σε πτυχιούχους, νέους πτυχιούχους, αφορά όσους έχουν πάρει πτυχία από το 2016 και μετά, να ανοίξουν μια νέα επιχείρηση. Μπορεί να τους δώσει έως και 36.000 ευρώ, ανάλογα τι θέλουν να ανοίξουν. Αν θέλουν να ανοίξουν ατομική επιχείρηση, τους δίνουν 13.000 ευρώ. Αν θέλουν να ανοίξουν συνεργατικά μια επιχείρηση, 21.000 ευρώ και 15.000 ευρώ, αν θέλουν να προσλάβουν προσωπικό.
0: Εξαιρετικά, ωραία. Να λοιπόν για ένα κίνητρο, για να δούμε αυτό πώς θα πάει. Τι έγινε?
4: Καλά, εσύ.
0: Έχεις κάτι για ένα θέμα?
4: Ένα προλαβαίνω.
0: Ναι.
4: Ωραία. Ας μιλήσουμε λοιπόν για το παράδοξο της Newcastle. Η οποία μπορεί και να έχει μαθηματικές ελπίδες και για Champions League, αλλά ταυτόχρονα και να υποβιβαστεί στην Championship.
0: Η Newcastle.
4: Ναι.
2: Μόνο για να το χρησιμοποιήσω.
0: Πώς θα γίνει, ρε φίλε, αυτό?
4: Λοιπόν, πρακτικά είναι.
0: Υπάρχει χειρότερο, η Νότιγχαμ, αλλά... η οποία μπορεί να πέσει κάτι, θα μπορούσε να πέσει κάτι ωραία και να πάει να πάρει το Europa και να βγει Champions League.
1: Ναι, όμως κατευθείαν.
0: Σωστά.
4: Λοιπόν, δεν είναι και πολύ πιθανό να γίνει, απλά λέμε ότι υπάρχουν μαθηματικές ελπίδες και θα εξηγήσω πώς γίνεται. Γρήγορα τώρα. Όσον αφορά το Τσουλού, η Newcastle χρειάζεται 3 νίκες στα απομείναντα παιχνίδια σε συνδυασμό με συγκεκριμένα αποτελέσματα των Bournemouth, Brentford και Brighton, ώστε να τις προσπεράσει και να τερματίσει έκτη στη βαθμολογία.
0: Μάλιστα.
4: Και παράλληλα, η Aston Villa θα πρέπει να τερματίσει 5η, να κατακτήσει το Europa League, ώστε η έκτη θέση να δώσει ένα επιπλέον εισιτήριο για το Champions League.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Και όσον αφορά τον υποβιβασμό, Tottenham και West Ham πρέπει να πετύχουν 3 νίκες στα ισάριθμα παιχνίδια που απομένουν. Crystal Palace και Nottingham να μαζέψουν 3-4 βαθμούς ακόμα και την ίδια στιγμή οι Καρακάξες να ιτηθούν στις υπόλοιπες τους αναμετρήσεις. Αυτό
0: εντυπωσιακό θέμα.
1: Αφού προλαβαίνουμε
0: τζο για ένα ακόμα.
2: Το μόνο που σημείωσε η Μαρία είναι Καρακάξες.
0: Όχι. Λοιπόν, τελειώσαμε μετά από αυτά. Μας έκαψες. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Μαθήτρια του Τάσου είναι αυτή. Τέλος.
0: Τι έχει δημιουργήσει σχολείο. Καρακάξες.
2: Αυτό σημειώζει από όλα.
0: Λοιπόν, ναι, Καρακάξες. Θα τα εξηγήσουμε αύριο, Μαρία μου. Λοιπόν, και εφόσον διασκεδάσατε σήμερα μαζί μας ή μάλλον ενημερωθήκατε, πήγα να πω, σας καλούμε και αύριο να είστε εδώ 3 με 5. Το βράδυ έχει εκπομπή μπασκετική με τη γνωστή μπασκετική παρέα. Οπότε, μετά τον αγώνα του Ολυμπιακού, μπορείτε να είστε εδώ και να τους παρακολουθήσετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα και για τα like και για τη συμμετοχή σας. Τα λέμε και αύριο. Γεια χαρά.

Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Μπραντ εφέρ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Προειδοποίηση Τραμπ σε ιρανικές δυνάμεις. Θα εξαφανιστούν από προσώπου γης αν επιτεθούν σε αμερικανικά πλοία. Η αντιπαράθεση δεν έχει καν αρχίσει, διαμηνύει ο Γκαλιμπάφ. Το ιρανικό χτύπημα σε κρίσιμη πετρελαϊκή εγκατάσταση της Φουτζέιρα σπάει την ακεχηρία στη Μέση Ανατολή. Οι αντιδράσεις των Ευρωπαίων ηγετών και ο κρίσιμος ρόλος της Κίνας. Τα αποκαλυπτικά ευρήματα της μεγάλης δημοσκόπησης του Action 24. Διψήφιο προβάδισμα για τη Νέα Δημοκρατία παρά την πτώση. Πρώτος στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τρίτος ο Αλέξης Τσίπρας. Στασιμότητα στα ποσοστά της Μαρίας Καριστιανού. Η ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην Ολομέλεια ύστερα από 27 χρόνια. Η ειρήνη ήταν πάντοτε κατάκτηση, ποτέ αυτονόητη, είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Τιμήθηκε με το χρυσό μετάλλιο της Βουλής. Διπλή επίθεση από τη συμμορία των 10 σε ανηλίκους σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη. Στο νοσοκομείο ένας 15χρονος και ένας 14χρονος. Η κόντρα μεταξύ περιοχών. Βγαίνουν μαχαίρια, σκορπούν τον τρόμο. Ποια είναι η συμμορία που αναζητούν οι αρχές. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.

0: κοπεύσει.
1: Και ο αέρα δεν γίνεται.
0: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
2: Energy, mon ami.
3: Energy?
2: Ναι, αλλά εσύ δεν μπορεί γιατί ζεις à Paris. Εσύ όμως...
4: Εσύ μπορείς να έρθεις στην Energy από όπου κι αν είσαι με το e-contract.
5: Προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Και όχι τυχαία.

Παιδιά, το χωριό είναι πάρα πολύ μικρό, ωστόσο έχει ό,τι χρειαστείς και όλα είναι γραφικά και πανέμορφα. Όπως αυτό εδώ, το καφενείο. Άλλο ένα παραδοσιακό καφενείο μέσα στο χωριό. Το χωριό λέγεται και Παναγιά, εξαιτίας της εκκλησίας που θα δούμε τώρα σε λίγο, που βρίσκεται από πίσω μας.

Και αν αναζητάς ένα ωραίο μέρος για να βγάλεις έτσι μια ρομαντική φωτογραφία με μια ροζ βοκανδύλια, τότε σταματάς αυτό το πεζουλάκι και έχεις το καλύτερο κάδρο.

Αυτός είναι ο κεντρικός ναός της Χινούσας, της Παναγιάς, της Ακαθής. Ακαθή γιατί είναι η μοναδική εικόνα όπου η Παναγιά δεν έχει τον Χριστό στην αγκαλιά της, αλλά στέκεται όρθιος μπροστά της. Ακάθιστος δηλαδή.

0: Νομίζω δεν θα μπορούσα να βρω πιο όμορφο καφενείο για να πάρω τον πρωινό μου καφέ. Σήμερα το πρόγραμμα έχει να πάμε Ηρακλιά. Απλά για άλλη μια φορά μπέρδεψα τα ανθρωπολόγια. Και μάλλον θα πάρουμε άνθρωπο να μας πετάξει από εδώ. Τάνο, sorry ρε φίλε. Sorry, αλήθεια. Είναι 2-2. Την πρώτη φορά το προλάβαμε. Πάει τώρα το προλάβαμε, αλλά τουλάχιστον θα τη βρούμε την άκρη. Θα έρθεις τώρα να πιούμε ένα καφεδάκι εδώ. Έλα, σου πήρα και πορτοκαλόπιτα, να σε γλυκάνω. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε τώρα άνθρωπο να μας πάει Ηρακλιά, παιδιά. Και ευελπιστούμε. Για να δούμε. Δεν τα είδες, βρήκα λύση πάλι. Το όνομά σου?
1: Χρήστο.
0: Λοιπόν, στη σπηλιά, στην Ηρακλιά, πώς θα πάω? Φτάνουμε μέχρι ένα σημείο μου πες και μετά είναι κατσικόδρομος.
1: Ναι ρε παιδί μου, είναι λίγο ύστερα. Okay. Αν πάρουμε τα πόδια σιγά σιγά.
0: Ωραία.
1: Δεν είναι πολύ.
0: Έχεις πάει εσύ?
1: Έχω πάει.
0: Okay, ωραία.
1: Θα πάει σε ένα ορισμένο σημείο που είναι άσπαρτος και εσύ θα ξεκινήσεις να πάρουμε τα πόδια.
0: Ωραία.
1: Δεν περνάει η μηχανή, ας σκοτωθείς.

0: καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, σαντάρουμε. Τρεχαντηράκι.
1: Σούπερ. Γέλα. Φοβάμαι γιατί έχω το σάκο πίσω.
0: Δεν έχω να παίζει μέσα με αυτό.
1: Θα το βάλουμε.

0: Είχες, δεν είχες, σε καϊκάκι σε φραβάλι.
1: Τώρα τι θες να σου πω. Δηλαδή...
0: Να σου πω, προτιμάς... Προτιμάς το ρομάτζο του καϊκιού ή θες σκοπελιτική
1: έμπνευση. Το ρομάτζο του καϊκιού με την κοπέλα μου, όχι μαζί σου.
0: Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Έχεις δίκιο. Είμαστε στο λιμάνι Σχοινούσα, πάμε Ηρακλιά. Είναι πάρα πολύ κοντά, παιδιά. Ακόμη και με κανό μπορεί να πάει κάποιος, αν είναι εντάξει ο καιρός φυσικά. Γιατί αν φυσάει, ξέρετε, θα βρεθείτε στην Κρήτη. Αλλά εντάξει, όποιος έρθει εννοεί τη Σχοινούσα, αξίζει να κάνει και ένα island hopping στις μικρές Κυκλάδες. Ο Σκοπελίτης δηλαδή περνάει από όλα τα νησιά. Οπότε ευκαιρία είναι αν έχετε μέρες να μην κάτσετε μόνο σε ένα νησί, να εξερευνήσετε και τα υπόλοιπα. Εμείς τώρα πάμε με το καϊκάκι, αλλά θα επιστρέψουμε με τον ιστορικό Σκοπελίτη.

0: ο Μιχάλης, είναι ο Σωτήρας μας σήμερα. Εσείς ο γιος του, ε. Ναι. Το όνομά σου.
1: Νίκος.
0: Ο Νίκος λοιπόν και ο Μιχάλης ο Σωτήρας μας πήρε από τη Σχοινούσα για να μας πάει η Ηρακλιά γιατί χάσαμε το καράβι. Πώς κατοίκουσε η Ηρακλιά?
2: 151 με το τελευταία απογραφή, αλλά στην ουσία γύρω στους 70 είμαστε, 70-75.
0: Να σου πω, θέλουμε να πάμε στη σπηλιά.
2: Η σπηλιά είναι...
0: Με τα πόδια
2: για να πας είναι... Αν περπατάς πολύ γρήγορα, μια μισή ώρα τουλάχιστον.
0: Μια μισή ώρα τουλάχιστον να περπατάς γρήγορα.
2: Να πας,
1: όχι γρήγορα, αλλά να σε...
2: Να περπατάς, δηλαδή.
0: Δεν πάει κοντά κάποιο ποδήλατο ή μηχανάκι, οτιδήποτε.
2: Και με αυτοκίνητο, ναι, στην Παναγία και από εκεί είναι καμιά ώρα. Αλλά είναι πιο δύσκολα, γιατί έχει μεγάλη ανηφόρα. Δηλαδή το σπήλαιο μόνο να το δεις είναι 2 ώρες.
0: Είναι τόσο μεγάλο, ε.
2: Δεν είναι μεγάλο, είναι σαν ύψιλο. Μπαίνεις στην πρώτη αίθουσα και πρέπει να πας τη μία διαδρομή, να γυρίσεις και να πας και τη δεύτερη διαδρομή. Και αυτό σου κάνει και 2 ώρες. Και δένεις και 4 ώρες τουλάχιστον και άλλες 2 ώρες
0: πηγενέλα.
2: Δηλαδή θέλεις ένα 4-5 ώρο μέσα στο νερό και αυτό με το ψυχικό στόμα, έτσι.
0: Και γλίτωσες, Θανούκο.
1: Έτσι.
0: Τη γλίτωσες.
1: Κρίμα, γιατί ακούγεται ενδιαφέρον αυτό.
0: Ισχύει.
2: Όχι, το σπήλαιο είναι πολύ ωραίο.

0: Χάσαμε. Ωραίος. Άφηξη Ηρακλιά. Μικρές Κυκλάδες. Κοίτα εδώ, λιμανάκι γραφικό και με παραλιάρα πίσω, έτσι. Εντάξει, αυτό που συμβαίνει στις Μικρές Κυκλάδες, που είναι το λιμάνι δίπλα και από πίσω ακριβώς υπάρχει παραλία τρομερή. Εντάξει. Λοιπόν, είμαι λίγο ζαυλακωμένος, βλέπεις τάνω, έτσι. Είμαι λίγο ζαυλακωμένος. Ναι, το κύμα εμένα,
1: σε
0: το
1: πείραξε,
0: κύμα.
1: Σε πείραξε,
0: το κύμα, με να νουρίζει το κύμα αυτό. Το
1: να
0: κύμα.
1: Δεις μετά τι θα σε πειράξει.
0: Το κύμα. Λοιπόν, υπάρχουν δύο χωριά, παιδιά, στην Ηρακλιά. Υπάρχει ο παραλιακός οικισμός που βρίσκεται πίσω από το λιμάνι και εννοείται υπάρχει και το χωριό πάνω, που είναι το κλασικό κυκλαδίτικο χωριό, με το κεντρικό δρόμο, αριστερά-δεξιά σπίτια και λέγεται και αυτός Παναγιά. Λοιπόν, πριν φύγω, συνάντησα εδώ τον David. David, are you a visitor in Ηρακλιά?
2: Yeah. Yeah.
0: Where are you from?
2: From England.
0: From England?
2: Yeah.
0: Which city?
2: Near to York.
0: Oh.
2: In the north of England.
0: Okay. First time in Greece?
2: No, I've been a lot of times, but for second time in Ηρακλία.
0: Second time?
2: Second time.
0: So, are you a Greek lover?
2: Yes. Yes.
0: Yeah. Do you like the sun, the sea?
2: I like the sun, the sea, and the people.
0: Okay.
2: The people are so friendly. They're always ready to talk to you and give you a little conversation. My Greek's very poor, but most people speak English.
0: Yeah.
2: So yeah, it's a fabulous place. Love Greece. We've been to Mykonos, Naxos,
0: okay.
2: Heraklea, hey. Then Paros, and then home from Athens. So fantastic.
0: Nice to meet you.
2: Nice
0: David.
2: To meet you.
0: Have fun.
2: Thank you.
0: Bye bye.

0: κάνω μια ερώτηση. Πάνω στο χωριό πώς πάμε?
1: Ταξί.
0: Α, okay. Ενώ ρε παιδί μου...
2: Έχει ταξί,
0: οκ. Okay. Τα πόδια είναι μακριά δηλαδή, ε.
1: Τέσσερα.
0: Α, είναι τέσσερα. Οκ. Οκ, οκ. Ο οικισμός εδώ, παιδιά, λέγεται Άγιος Γεώργιος, κοντά στο λιμάνι. Και το καλό με τις μικρές Κυκλάδες είναι αυτό ακριβώς. Μικρό χωριουδάκι, ένας δρόμος, μαγαζάκι αριστερά-δεξιά, οπότε δεν κουράζει πολύ με το περπάτημα.

0: Μονή Ταξιαρχών. Πανέμορφη γραφική εκκλησία, άκρος κυκλαδίτικη. Θα το πάμε ένα στοίχημα ότι θα είναι και αυτή κλειστή.
1: Για να δούμε.
0: Κλειστά. Εντάξει, δυστυχώς, παιδιά, είναι λογικό, οι άνθρωποι φοβούνται πλέον να αφήνουν ανοιχτούς τους ναούς. Αλλά άμα ψαχτείς, σίγουρα υπάρχει τρόπος να βρεις τα κλειδιά. Αλλιώς σε κάνα πανηγύρι. Ή τις Κυριακές. Ξεκουραζόμαστε, Θάνο, διότι η αλήθεια είναι το μεσημέρι στις Κυκλάδες.
2: Βαράει όλες, βαράει ντάλα.
0: Ναι, ναι, παιδιά, σκληρό σπορ. Αλλά, εντάξει, είναι κάτι που μας αρέσει. Οπότε γι' αυτό το κάνουμε. Ώστε κι εσείς μαζί... Πριν το κεφαλικό. Ώστε κι εσείς μαζί με εμάς να ταξιδεύετε έτσι νοερά στους διάφορους προορισμούς που επιλέγουμε να σας δείξουμε. Χωρίς χάρτη. Χωρίς χάρτη, χωρίς κανόνες. Αυτή είναι η εκπομπή μας, Θάνο Αθανασίου. Μια εκπομπή η οποία είναι άκρως βιωματική και αυτό το οποίο θέλουμε είναι εκεί που μας κοιτάς τώρα εσύ φίλε μου να είναι σαν να κάθεσαι εδώ δίπλα και να ταξιδεύεις μαζί μας. Αν το έχουμε καταφέρει, να μας το πεις. Αυτός είναι ο σκοπός.
2: Μεγάλε, διαδήματος να βάλεις.
0: Το
2: έχεις με τον λόγο.
0: Εντάξει, μελλοντικά σε Σκόπελο, παιδιά, ίσως κατέβω δημοτικό σύμβουλο, δεν ξέρω, θα δούμε. Η αλήθεια είναι ότι αλλιώς το είχα φανταστεί το διπορικό μας στην Ηρακλιά. Αλλά εφόσον δεν πήραμε το αυτοκίνητο, γιατί μπέρδεψε τα δρομολόγια και ήρθαμε με καΐκι. Γιατί μπέρδεψα τα δρομολόγια. Τελικά πάμε με τα πόδια. Κοντά στον Άγιο Γεώργιο, εδώ στον οικισμό, είναι η παραλία του Λιβάδι. Μπορείς να πας με τα πόδια, είναι 12 με 14 λεπτά. Οπότε πάμε να σας τη δείξουμε και ίσως κάνουμε και μια δρόσερη βουτιά. Τι λες, Θάνο?
1: Θα σου σπάσω το κεφάλι.
0: Λέγε, ρε.
1: Θα σου σπάσω το κεφάλι.

Αυτός, παιδιά, είναι ο Σκοπελίτης. Ένα ιστορικό καράβι εδώ στις Μικρές Κυκλάδες που τα τελευταία 40 χρόνια δεν έχει σταματήσει να ταξιδεύει και εξυπηρετεί τους ανθρώπους χειμώνα καλοκαίρι με οποιοδήποτε καιρό.

Όπως θα έχετε ήδη καταλάβει, μου αρέσει πάρα πολύ η εποχή των πειρατών και των ενετών. Έτσι λοιπόν, και εδώ στη Σχοινούσα, ήρθα στην ανατολική πλευρά του νησιού, πάνω από την παραλία Φουντάνα, όπου δεσπόζει το κάστρο. Δυστυχώς σήμερα δεν σώζεται σε καλή κατάσταση για να μπορούμε να θαυμάσουμε και να δούμε πώς ήταν τότε ο οικισμός, γιατί αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι επειδή το νησί ήταν πάρα πολύ μικρό και δεν υπήρχε κάποιο φέουδο ενετού, το κάστρο χρησιμοποιόταν μόνο για την προστασία του πληθυσμού από τους πειρατές. Αλλά κοιτάξτε χρώματα, έτσι. Το μπλε του Αιγαίου έρχεται σε αντίθεση με το κίτρινο της πέτρας.

0: τρύπα που βλέπετε πίσω μου είναι η σπηλιά του Μανιάτη Πειρατή. Με βάση την ιστορία, ο πειρατής καταφτάνει στη Σχοινούσα με σκοπό να ληστέψει.
1: Λίγο αργότερα όμως, πάνω στο χωριό συνάντησα τον Μπαρμπαγιώργη και μου διηγήθηκε την πραγματική ιστορία με τον Μανιάτη Πειρατή.
0: Γεια σας. Τον Μπαρμπαγιώργη τον Κοβέο πού τον βρίσκω?
2: Εδώ μπροστά σου.
0: Εσείς είστε?
2: Εγώ είμαι. Λοιπόν, ήσαν δύο πειρατές και από κάτω από την ωραία πύλη της εκκλησίας είχαν κρύψει λεφτά, λίρες. Και πήγανε, τις πιάσαν τις λίρες, ανοίξαν, πιάσαν τις λίρες και να βγαίναν όξο, γιατί η εικόνα αυτή, όπου και να πας, σε κοιτάζει. Όπου και να πας, σε κοιτάζει. Λοιπόν, τις κοιτάζει καλά-καλά η εικόνα.
1: Το θησαυρό και τον είχαν κρύψει παλιοί πειρατές εκεί.
2: Παλιοί πειρατές.
1: Και το ξέραν οι άλλοι.
2: Οι άλλοι, να πούμε, τους είχαν κρύψει στο φυλακή και τους το είπανε ότι στο τάδε μέρος υπήρχαν από αυτά. Έτσι μας έχουν διδάξει, να πούμε, οι γονείς μας. Δεν του φεκίσαν την εικόνα, να πούμε, και μέχρι σήμερα φαίνεται και είναι.
1: Υπάρχει σφαίρα πάνω στην εικόνα?
2: Δεν υπάρχει σφαίρα. Την έχουν βγάλει, να πούμε.
1: Η τρύπα υπάρχει.
2: Το καλύψανε εκείνο, να πούμε, το χρήμα τώρα, τελευταία. Mm-hmm. Παλιά υπήρχε.
1: Και λέει μετά ο πειρατής αυτός πήγε να φύγει και έπεσε.
2: Αυτός πήγε να φύγει, πήγαν να φύγουν οι δυο. Τσακωθήκαν οι δυο αναμεταξύ τους, με τις λίρες. Και σκότωσε ένας τον άλλο, για να σκότωσε ένας, τον παράσε και αυτή η περιοχή εδώ λέγεται Μανιάτης. Γιατί ήταν μανιάτιδες αυτοί που είχαν στεί.

0: Πώς είναι τα πράγματα εδώ στο νησί τώρα, πώς τα βλέπεις?
1: Τα πράγματα τα βλέπουμε πολύ δύσκολα τώρα. Όπως ήταν πρώτα, η φύση δεν είναι σήμερα. Έχασαμε τα νερά. Έχασαμε το χειμώνα.
0: Εσύ με τι ασχολείσαι εδώ στο νησί?
1: Εγώ ασχολούμαι με όλα. Και στις οικοδομές δούλευα και γεωργός ήμουνα και ψαράς ήμουνα και τα όλα τα κάνω. Εδώ στο νησί, αν τα κάνεις όλα, δεν ζεις.
2: Δεν ζεις.
1: Γιατί όμως σταματήσει το ένα, έχεις το άλλο. Κατάλαβες.
0: Παλιά πόσο κόσμο είχε το νησί?
1: Παλιά είχε πολύ κόσμο. Το πιο πολύ κόσμο τον είχε με την κατοχή. Γιατί είχαν κατέβει όλοι που ήταν στην Αθήνα, είχαν κατέβει με τα παιδιά τους κάτω.
0: Α, για προστασία. Κοιτάζει, ναι.
1: Τραβούσαν οι άνθρωποι. Την πείνα. Ναι. Και εκείνοι που είχαν, τα δίνανε για να ζήσουν οι άλλοι.

0: Περπατάμε στο μονοπάτι για να πάμε να βρούμε το έξω κλίση του Αγίου Νικολάου, το οποίο βρίσκεται στην ουσία πάνω στο κύμα, και από εκεί οι πηγές μας λένε ότι απολαμβάνεις τέλειο το βασίλεμα. Θάνο, καλά πάμε, ε? Ωραία φύση έχει εδώ. Απαντήσεις στις ερωτήσεις του κοινού. Πάμε. Ελένη Κορ, σε ποιο από τα τρία νησιά να πάω? Και γιατί να μην πας και στα τρία, αφού κάθε μέρα ο σκοπελίτης περνάει και από τα τρία?
1: Πάρα πολύ σωστό.
0: Μπορεί να μείνεις είτε στα Κουφονή σε τη μία μέρα, την άλλη στη Σχοινούσα, την άλλη στην Ηρακλιά. Και όχι αυτό, δεν θα σου κακοφανεί κιόλας, γιατί είναι τόσο κοντά το ένα νησί με το άλλο. Οπότε οι αποστάσεις που θα διανύσεις με το πλοίο είναι τύπου 5 με 10 λεπτά.

μεταξύ σήμερα, παιδιά, δεν έχει κουνηθεί φύλλο. Το να είσαι στις Κυκλάδες και να βλέπεις τη θάλασσα έτσι, νομίζω είναι από πολύ σπάνιο φαινόμενο. Και ενώ ήταν έτσι σκηνούσα, να το περπατήσει αυτό το μονοπάτι, να φτάσεις μέχρι το εξοπλίσιο του Αγίου Νικολάου. Να το. Είναι πολύ, πολύ όμορφα και γραφικά να φέρεις την κοπελίτσα σου, το αμόρε σου, το αγόρι σου ή όποιον αγαπάς και να έρθεις εδώ να απολαύσεις τον ήλιο να πέφτει στη θάλασσα.

παιδιά, το τοπίο απλά δεν υπάρχει, έτσι. Ειδικά στις συνθήκες που το πετύχαμε εμείς σήμερα, με μπονάτσα καιρό, χωρίς αέρα. Κοιτάξτε τον ήλιο, από τα ομορφότερα ηλιοβασιλέματα στο Αιγαίο. Κάπου εδώ λοιπόν, σε αυτό το όμορφο τοπίο, θα σας αποχαιρετήσω. Το διπορικό μας στις Μικρές Κυκλάδες ολοκληρώνεται εδώ, στη Σχοινούσα, στο εξοκλήσι του Αγίου Νικολάου. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά!

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
4: Η εικόνα στις δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
5: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
6: Δεν καθαρίζει το βλέμμα η οργή.
7: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός του.
8: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη της ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.

0: έξυπνα παιδιά πειραματίζονται πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι. Ήσουν τυχαία ζω, ναι, ναι. Ακριβώς επειδή πειραματίζομαι. Είπα, αν βγάλω τη λάμπα από το φακό και τη βάλω στο πορτατή, πόσο έντονα θα δείξει.

0: this way.
1: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καλώς ήρθατε σε ένα ταξίδι χωρίς χάρτη στη Σκύρο!
1: Ελάτε να πάμε μια βόλτα από το Λαογραφικό Μουσείο του Μάνου και της Αναστασίας Βαλτάιτς. Ένα μουσείο που θα ζήλευα να έχουν πολλές μεγάλες πόλεις εξαιτίας του μεγέθους και του πλούτου των εκθεμάτων του. Στις πρώτες αίθουσες είδαμε ένα μέρος της συλλογής βιβλίων από σπάνιες εκδόσεις, αλλά και πίνακες ζωγραφικής του Μάνου Βαλτάιτς. Είδαμε εργαλεία και σκεύη της παραδοσιακής οικονομίας, αλλά και συλλογή έργων γλυπτικής. Αυτό όμως που μου τράβηξε το ενδιαφέρον ήταν ο χώρος με το σκυριανό σπίτι.
2: Και εδώ τώρα μπαίνουμε στο παραδοσιακό σκυριανό σπίτι. Είναι το μονόχωρο σπίτι του νησιού.
1: Μονόχωρο γιατί ένας χώρος, έτσι.
2: Ένας χώρος. Ένας χώρος, ο οποίος χωριζόταν σε τρία μέρη με αυτή τη ξύλινη κατασκευή. Mm-hmm. Ο πάνω χώρος ονομάζεται σφάς, σοφάς.
1: Σφάς, ναι.
2: Και είναι ένα απέραντο κρεβάτι που κοιμόταν όλη η οικογένεια στρωματσάδο, ας πούμε. Έτσι χοντρικά το λέμε. Λοιπόν, έχουμε σκαλίτσα εδώ. Ανοίγει αυτό.
1: Τακ,
2: και
1: τακ.
2: Ανεβαίνουμε. Κάτω λέγεται αποκρέβατες. Και σε κάποιες περιπτώσεις είναι το τσάκι εκεί και γενικότερα προσπαθούμε οι δουλειές του σπιτιού να περιορίζονται μέσα στον αποκρέβατε, ώστε το μεγαλύτερο κομμάτι του σπιτιού να είναι πάντα καθαρό και περιποιημένο για τους ξένους. Εδώ έχουμε το περίφημο ράφι, στο οποίο αντανακλάται η κοινωνική τάξη στην οποία ανήκει το σπίτι. Ανάλογα την ποιότητα και την παλαιότητα κυρίως των κεραμικών που βρίσκονται πάνω στο ράφι. Όσο πιο παλιά τα κεραμικά, τόσο πιο παλιά η οικογένεια και τόσο πιο ευμαρείς, ας πούμε. Κυριανό σπίτι, τα έπιπλα, όπως βλέπουμε, είναι μικρά.
1: Ναι, βασικά πολύ μικρά.
2: Πολύ μικρά.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι κατά αναλογία κλίμακας με το χώρο. Πολύ ιδιαίτερο, αν μπορούμε να το δείξουμε τώρα, σε αυτό μάλλον, γιατί εδώ δεν φαίνεται πολύ, είναι ότι έχει μια κλίση.
1: Αχ, ναι, ναι.
2: Αυτή η κλίση βοηθάει στο να υπάρχει πολύ καλή στήριξη στην πλάτη και στο να είναι λειτουργικό για ενήλικες. Αν ήταν ευθεία, ένας ενήλικας θα καθόταν λίγο προς τα μπρος. Αυτό δίνει μια πολύ εξαιρετική στήριξη στην πλάτη, λοιπόν, και επίσης βοηθάει σε δουλειές. Δηλαδή, όταν έχουμε
1: πλέξιμο,
2: οτιδήποτε, καθαρίζουμε πατάτες. Παίρνουμε τις πατάτες από εδώ, καθαρίζουμε στη μέση.
1: Μια δοκιμή θα μας πείσει.
2: Βάζουμε στην άλλη μεριά. Επίσης, αυτό το ότι τα γόνατα έρχονται πιο ψηλά από το σώμα, βοηθάει τα πόδια να ξεχωριστούν πιο αποτελεσματικά. Λοιπόν, εδώ έχουμε κάποιες από τις φορεσιές του νησιού. Είναι ο γαμπρός και η νύφη, οι αρχοντικές φορεσιές του νησιού που χρησιμοποιούνται για νηφιάτικες, η κυριακάτικη γυναικεία φορεσιά και η φορεσιά για τη σκυριανή απόκρεια.
1: Στη συνέχεια είδαμε ένα μέρος από παραδοσιακά χειροποίητα σκυριανά κεντήματα, αλλά και το σημαντικότερο έκθεμα του μουσείου, που είναι η προκήρυξη της φιλικής εταιρείας. Το κάλεσμα δηλαδή των Ελλήνων να μετάσχουν στην απελευθερωτική επανάσταση του 1821 που συντάχθηκε ευθύς με την έναρξη της επανάστασης. Υπάρχουν μόνο δύο αντίγραφα και το ένα βρίσκεται σε αυτό το μουσείο.

0: Καλημέρα από τη χώρα της Κύρου. Έχω έρθει νωρίς το πρωί εδώ στο καφενείο για να απολαύσω ένα παραδοσιακό σκυριανό πρωινό. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ορίστε.
0: Λοιπόν, τι θα θέλατε. Έμαθα ότι εδώ σερβίρεται σκυριανό πρωινό.
1: Ναι.
0: Τι περιλαμβάνει αυτό?
1: Περιλαμβάνει λαδόπιτα, φέτα το χειμώνα και ξηρωτήρι το καλοκαίρι, γιατί το καλοκαίρι είναι πιο υπάρχει. Και φασκόμηλο ζεστό ή και κρύο μπορεί να το πει κάποιος.
0: Φασκόμηλο σαν τσάι, ε.
1: Ναι, το τοπικό το δικό μας. Ορίστε, αυτό είναι σε κρύα έκδοχη.
0: Το φασκόμηλο, ε. Κρύο δεν το έχω ξαναπιεί.
1: Οι ξένοι το προτιμούν πάρα πολύ το καλοκαίρι.
0: Παιδιά, φασκόμηλο. Παλιά οι αρχαίοι το έπιναν συνεχώς, ήταν το ελληνικό εθνικό βότανο. Και ρόφημα.
2: Εσύ έγινες Ευρωπαίος.
0: Εγώ είμαι Ευρωπαίος.
2: Καλό.
0: Ωραία είναι.

0: Α.
1: Ορίστε.
2: Για να το μεταφράσω.
1: Το ναι.
2: Άντε, θα φας πάλι.
1: Το παίρνετε και μαζί σας.
2: Έχουμε περπάτημα μετά.
1: Βεβαίως. Έχει κι άλλο. Συνοδευτικό για το περπάτημα.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε.
1: Παρακαλούμε.

0: είσαι?
1: Καλά είμαι, καλημέρα. Μια χαρά. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς ήρθες.
0: Παιδιά, η Χρυσάνθη θα μας ξαναγήσει εδώ στην όμορφη περιοχή και θα μας πει έτσι για το φυσικό περιβάλλον της Κύρου.
1: Θα ξεκινήσουμε από εδώ, από το οροπέδιο του Άρη. Έχει πάρει το όνομά του από ένα είδος βελανιδιάς, τις αριές, όπως είναι αυτό εδώ το δέντρο που έχουμε εδώ. Είναι ένα οροπέδιο. Βρισκόμαστε στην ευρύτερη περιοχή του Κόχυλα, στην νότια Σκύρο.
0: Αυτά είναι άγρια.
1: Άγρια άλογα. Εδώ ζουν κάποιες αγέλες, λίγες, 3-4 αγέλες. Έχουν και σκυριανά και μουλάρια.
0: Χρυσάνθη, ότι δεν συναντήσαμε τυχαία εδώ τα σκυριανά άλογα.
1: Βέβαια.
0: Εδώ είναι το φυσικό τους περιβάλλον.
1: Περιβάλλον. Παλαιότερα ζούσαν ελεύθερα εδώ στο βουνό. Τα μαζεύανε τον Ιούνιο, κάνανε τις αγροτικές τους εργασίες, κυρίως το αλώνισμα της φάβας, και μετά το τέλη Αυγούστου-Σεπτέμβρη τα ξαναφύνανε ελεύθερα εδώ να ζουν στο βουνό. Και μάλιστα πριν τα αφήσουνε, κάνανε και μια μικρή τελετή. Κάνανε τις λεγόμενες υποδρομίες. Δηλαδή τα στολίζανε με υφαντά και διάφορα άλλα στολίδια και κάνανε διαγωνισμούς, κυρίως μικρά παιδιά ανεβαίνανε πάνω και προσπαθούσαν ή να τρέξουν λίγο ή ποιο παιδάκι θα κατάφερε να σταθεί όρθιο και μετά τα αφήνανε το Σεπτέμβρη πάλι ελεύθερα εδώ να ζήσουν.

0: Είσαι μια χαράντρα ουσιαστικά. Και αυτή η χαράντρα είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί έχει πάρα πολλά σφεντάμια. Τα σφεντάμια είναι ένα πολύ σπάνιο, προστατευόμενο πλέον είδος. Το βρίσκουμε και σε άλλα νησιά του Αιγαίου, αλλά σε μονάδες, στη Σκύρο και στη Χίο, βρίσκουμε δάση από σφεντάμια που είναι πάρα πολύ σημαντικό να προστατευτούν.
1: Σε όλες, ας το πούμε, τις χαράδρες μέσα υπάρχει πυκνή βλάστηση προς το βουνό, προς τα πάνω.
0: Προς το βουνό, ναι.
1: Πιθανότητα παλιότερα ήταν παντού έτσι.
0: Ναι, πιθανότητα έτσι ήτανε. Στις αρχές του 1900 λένε προφορικά οι ντόπιοι ότι πρέπει να έπιασε μια μεγάλη πυρκαγιά στο βουνό και πάρα πολλά δέντρα κάηκαν, πάρα πολλά δάση. Κατάφεραν σιγά σιγά να ξαναγεννηθούν, να ξαναγίνουν. Απλώς αυτά τα είδη είναι πάρα πολύ δύσκολο, θέλουν πάρα πολλά χρόνια να μεγαλώσουν. Εάν προσθέσουμε και τα κατσίκια και τα πρόβατα, τα εγωπρόβατα που έχει περιοχή, που θέλουν να φάνε, άρχισαν να λιγοστεύουν οι πιθανότητες να ξαναδημιουργηθεί το δάσος. Στις χαράδρες όμως, όπως βρισκόμαστε εδώ, επειδή το μικροκλίμα είναι πάρα πολύ βοηθητικό λόγω της υγρασίας, κατάφεραν να αναπτυχθούν και γι' αυτό ακόμα υπάρχουν αυτά τα. Και προφανώς δεν είχαν καεί και κάποια μέσα στις χαράδρες.
1: Ναι, φυσικά. Λόγω της υγρασίας
0: επιβίωσαν.
1: Επιβίωσαν.

0: Το ερωτεύτηκα το μέρος αυτό.
1: Ναι, είμαι σίγουρη. Και εμείς το έχουμε ερωτευτεί εδώ, όσοι μένουμε στο νησί. Είναι πραγματικά ένας τόπος που θέλεις να βρίσκεσαι όσο γίνεται πιο πολλές φορές.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Για όλα.
1: Θα τα ξαναπούμε την επόμενη φορά.
0: Έγινε.
1: Έγινε.
0: Πάμε.

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Εσύ είσαι ο Γιάννης, ε?
1: Εγώ είμαι, εσύ Δημήτρης.
0: Ναι. Όμως σε πετυχαίνω την ώρα της δημιουργίας.
1: Βεβαίως.
0: Τι φτιάχνεις εκεί?
1: Εδώ φτιάχνω ένα πιάτο. Θα φτιάξω ένα παραδοσιακό σκυριανό έτσι σχέδιο. Τους πετινούς. Όπως σου είπα, Δημήτρη, εδώ έχουμε πολύ παράδοση στα κεραμικά, σε σκύρο και κυρίως στη ζωγραφική. Όλα μας τα πιάτα, όλα μας τα κεραμικά είναι πάρα πολύ φορτωμένα, πολύ ζωγραφισμένα. Και είναι εμπνευσμένα από το φυτικό διάκοσμο της σκύρου και πουλιά, δηλαδή πουλιά και λουλούδια. Χρησιμοποιούμε πάρα πολύ.
0: Η παράδοση όσον αφορά τη ζωγραφιά στα πιάτα και σε διάφορα άλλα αντικείμενα ήρθε μέσω της πειρατείας και του εμπορίου στο νησί.
1: Ακριβώς. Πάρα πολλά σχέδια που έχουμε εδώ πέρα στη Σκύρο είχαν εξαπλωθεί και στη Σκύρο αλλά και σε άλλα νησιά του Αιγαίου από 16ο-17ο αιώνα μέσω της πειρατείας, από τους Ενετούς. Απλά εδώ στη Σκύρο τα εκτίμησαν ιδιαίτερα και με ανταλλαγές που κάναν τα έβαλαν στα σπίτια τους, τα στόλισαν, κυρίως στις Σκυριανές. Και ένα τυπικό σκυριανό σπίτι έχει κυρίως πάνω από το τζάκι, τη φουγού που λέμε, έχει πιάτα. Πιάτα και λαϊνιά.
0: Και πώς στην ουσία να φανταστώ και ανάλογα την κοινωνική τάξη της κάθε οικογένειας, ήταν διακοσμημένο και με τα αντίστοιχα
1: Ακριβώς.
0: πιάτα.
1: Τα μπλε πιάτα ήταν τα πιάτα που είχαν έτσι οι πιο εύπορες οικογένειες. Γιατί ήταν και τα πιο δυσέβρετα τότε. Ήταν και πιο όμορφα. Είχαν πολύ ζωγραφική πάνω. Ήταν τα πιο όμορφα πιάτα. Και τα είχαν και όλα σε περίοπτη θέση μέσα στο σπίτι. Δηλαδή, μπορεί να είχαν τρία πιάτα μόνα τους στον τοίχο κρεμασμένα.
0: Ποιο είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στη ζωγραφιά της Κυριανίνη,
1: σαν σχέδιο?
0: Σαν σχέδιο, ναι.
1: Είναι σχέδια τα οποία είναι εμπνευσμένα από παλιά σχέδια ή εμπνευσμένα από κεντήματα, οπότε δεν χρειάζεται να είναι αυτούσια.
0: Έχεις φτιάξει κάτι δικό σου, 100% δικό σου?
1: 100% σαν σχέδιο δεν θέλω να φτιάξω γιατί θα ξεφύγω από την παράδοση και εδώ πέρα δείχνουμε αυτό, δηλαδή την παράδοση του Σκύρου.
0: Νομίζω έχω καταλάβει ποιο σχέδιο πας να κάνεις τώρα. Αυτό δεν θα κάνεις?
1: Ναι. Περίπου αυτό, ναι.
0: Περίπου,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το βάψαμε και τώρα...
1: Το ζωγραφίσαμε και τώρα ακολουθεί η άλωση. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Αυτό γιατί ουσιαστικά αυτό είναι που θα μας κάνει χρηστικό το κεραμικό και θα το προστατεύσει στο χρόνο. Παίρνουμε το κεραμικό μας, το εμβαπτίζουμε ελάχιστο χρόνο.
0: Το βαφτίσαμε.
1: Το βαφτίσαμε ακριβώς. Και τώρα είναι έτοιμο.
0: Δεν βλέπω το
1: ουσιαστικά, ζωγραφιά. Ουσιαστικά αυτό που έγινε ήταν να καλυφθεί η ζωγραφιά από ένα λεπτό στρώμα, μια λεπτή στρώση γυαλιού. Το οποίο είναι αυτό που όταν ψηθεί στο καμίνι, στους 1005 βαθμούς ή και πιο πάνω, θα μετατραπεί σε διάφανο γυαλί και θα μπορούμε να το χρησιμοποιούμε. Με ένα σφουγγαράκι, το οποίο έχει νερό, αφαιρούμε το γυαλί από τον πάτο του, δηλαδή από το σημείο που θα ακουμπήσει στην πλάκα του στο καμίνι.
0: Γι' αυτό όλα τα πύληνα που έχουμε στο σπίτι από κάτω είναι...
1: Ακριβώς, ακριβώς. Όλα έχει αφαιρεθεί το γυαλί από κάτω. Γιατί αν δεν είχε, θα κολλούσε με την πλάκα.
0: Τι ωραία, θα τους ξέφυγε.
2: Σου λέει μια απορία ζωής, έτσι.
0: Φίλε, κούπες έπιανα, Λέω, μα καλά, εδώ λίγο γυαλάκι δεν μπορούσα να βάλω, ναι. Ξέρεις, ναι, οκ.
1: Γι' αυτό το λόγο.
0: Ο φορνάκος
1: έχει μια θέση ειδικά γι' αυτό.
0: Μπράβο. Το έχεις το ίδιο το σχέδιο, να το δείξουμε πώς θα βγει, γιατί το 12ο.
1: Βεβαίως, επειδή έχω φτιάξει κι άλλο ένα σχέδιο.
0: Νοικοκύρης. Ωραίο. Μπράβο, Γιάννη, έκανες και φοβερή δουλειά.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη, και χάρηκα πολύ που σε γνώρισα.
0: Άριστος, παιδιά, εδώ πέρα, Γιάννης Τούλης. Να έρθετε στα μαγαζιά, να το επισκεφτείτε.
1: Ελπίζω να σας άρεσε.
0: Ναι, έχεις κάνει φοβερά πράγματα. Πηγαίνοντας προς το αεροδρόμιο, θα παρατηρήσεις κάποια ερείπια. Βρισκόμαστε στο τραχή, και αυτές είναι οι κατούνες. Στον κάμπο που βλέπετε πίσω, που είναι το σημερινό αεροδρόμιο, παλιά οι άνθρωποι έσπερναν σιτηρά. Οπότε Αυτά εδώ τα κτίρια, οι κατούνες, εξυπηρετούσαν τις ανάγκες αποθήκευσης των σιτηρών και των εγωπροβάτων. Έτσι, οι άνθρωποι έμεναν και εδώ πολλές φορές για να μην επιστρέφουν πίσω στη χώρα. Οι κατούνες εγκαταλείφθηκαν τη δεκαετία του 1960 περίπου, όταν τα κτήματα εδώ των αγροτών αγοράστηκαν για να δημιουργηθεί το αεροδρόμιο, οπότε πια δεν υπήρχε η ανάγκη για την αποθήκευση των σιτηρών και παραμένουν ερείπια μέχρι και σήμερα.

0: Αμέσως μετά, Ερε Κόσμο, με τον Χρήστο Ανθόπουλο.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Μπραντ εφέρ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Προειδοποίηση Τραμπ σε Ιρανικές δυνάμεις. Θα εξαφανιστούν από προσώπου γης αν επιτεθούν σε Αμερικανικά πλοία. Η αντιπαράθεση δεν έχει καν αρχίσει, διαμηνύει ο Γκαλιμπάφ. Το Ιρανικό χτύπημα σε κρίσιμη πετρελαϊκή εγκατάσταση της Φουτζέιρα σπάει την ακιχηρία στη Μέση Ανατολή. Οι αντιδράσεις των Ευρωπαίων ηγετών και ο κρίσιμος ρόλος της Κίνας. Τα αποκαλυπτικά ευρήματα της μεγάλης δημοσκόπησης του Action 24. Διψήφιο προβάδισμα για τη Νέα Δημοκρατία παρά την πτώση. Πρώτος στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τρίτος ο Αλέξης Τσίπρας. Στασιμότητα στα ποσοστά της Μαρίας Καριστιανού. Η ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην Ολομέλεια ύστερα από 27 χρόνια. Η ειρήνη ήταν πάντοτε κατάκτηση, ποτέ αυτονόητη, είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Τιμήθηκε με το χρυσό μετάλλιο της Βουλής. Διπλή επίθεση από τη συμμορία των 10 σε ανηλίκους σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη. Στο νοσοκομείο ένας 15χρονος και ένας 14χρονος. Η κόντρα μεταξύ περιοχών. Βγαίνουν μαχαίρια, σκορπούν τον τρόμο. Ποια είναι η συμμορία που αναζητούν οι αρχές. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
2: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
3: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
2: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
4: Αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
5: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
6: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
7: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
8: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
9: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
10: Πριν από λίγο, Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
11: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.

Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1818 γεννιέται ο φιλόσοφος και οικονομολόγος Κάρλ Μάρξ. Θεωρείται ο θεμελιωτής του κομμουνισμού. Ασχολήθηκε με πολλά ζητήματα ως φιλόσοφος και είναι κατεξοχήν γνωστός για την ανάλυση της ιστορίας με όρους ταξικής πάλης, η οποία συνοψίζεται στη θεωρία ότι τα συμφέροντα των κεφαλαιοκρατών και των εργαζομένων είναι εκ διαμέτρου αντίθετα μεταξύ τους. Έχει χαρακτηριστεί ως ένας από τους ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή στην ανθρώπινη ιστορία. Το έργο του έχει τόσο ισχυρούς υποστηρικτές όσο και φανατικούς κατακριτές. Το σίγουρο είναι ότι έθεσε τα θεμέλια για την κατανόηση της εργασίας και της σχέσης της με το κεφάλαιο.

Σαν σήμερα το 1988 γεννιέται στην Αγγλία η Αντέλ, μία από τις κορυφαίες ερμηνεύτριες της γενιάς της. Με τη συγκλονιστική φωνή της κατέκτησε τα παγκόσμια charts και δεκάδες βραβεία Grammy. Επιτυχίες όπως το Hello και το Someone Like You την καθιέρωσαν ως σύγχρονο είδωλο της soul και pop μουσικής, επηρεάζοντας βαθιά τη μουσική βιομηχανία παγκοσμίως.

0: Μία ημέρα σαν κι αυτή το 1999 φεύγει από τη ζωή ένας από τους κορυφαίους Έλληνες ηθοποιούς, ο Βασίλης Διαμαντόπουλος, σε ηλικία 79 χρόνων. Ήταν ο πρώτος ηθοποιός που εμφανίστηκε ζωντανά στην ελληνική τηλεόραση στο μονόπρακτο «Αυτός και το παντελόνι του» του Ιάκωβου Καμπανέλη το 1966. Από τους πιο χαρακτηριστικούς του ρόλους ήταν αυτός του αυστηρού καθηγητή στην ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη «Νόμος 4000» και αργότερα σε σειρές όπως το «Εκείνος και εκείνος», από όπου και τα πλάνα που βλέπουμε, και το «ΕΚΜΕΚ Παγωτό». Το 1981 τιμήθηκε με το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για την ερμηνεία του στην ταινία του Θόδωρου Μαραγκού «Μάθε παιδί μου γράμματα». Η θεατρική του καριέρα υπήρξε τεράστια, όπως άλλωστε και το ρεπερτόριό του. Δίδαξε υποκριτική από τα νεανικά του χρόνια στις δραματικές σχολές του Θεάτρου Τέχνης και του Εθνικού Θεάτρου. Το 1983 δημιούργησε το Θεατρικό Εργαστήρι και το 1994 τη Δραματική Σχολή Ίασμος.
1: Αυτό είναι.
2: Βλέπεις, ας απολαύσουμε τον ήλιο. Όλοι ψάχνουν μια θέση στον ήλιο και εμείς την έχουμε. Δεν σου φτάνει, μωρό μου.
1: Ναι, αλλά πού είναι δώσει. Ο ήλιος, πού είναι δώσει.
2: Άφησε τη φαντασία σου να λειτουργήσει. Άσε. Άλλοι έχουν τις ευθύνες τους.
1: Οπότε τις κάνουμε. Εμείς θα επιμένουμε στον ήλιο μας.
2: Και αυτοί στις ισορροπίες τους.
1: Ναι.
2: Ισορροπίες, μωρό μου, ισορροπίες.
1: Σε όλα. Ναι.
2: Τι είπες.
1: Κρυώνω.
2: Κρυώνεις. Κρυώνεις.
1: Ναι.
2: Κακό σημάδι, αγάπη μου. Έλα. Έλα, μην το σκέπτεσαι. Ηρέμησε.
0: Μία ημέρα σαν κι αυτή το 2002, ο Παναθηναϊκός με τον Τζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο του στέφεται για τρίτη φορά πρωταθλητής Ευρώπης, νικώντας μέσα στην Πολόνια την Κίντερ με 89-83. Πρωταγωνιστές του τελικού για τους πράσινους ήταν ο Ιμπραήμ Κουτλουάι με 22 πόντους, ο Λάζαρος Παπαδόπουλος με 12 και φυσικά ο MVP του Final Four, Ντέγιαν Μποντίρογκα, που σκόραρε 21 πόντους. Από την πλευρά των Ιταλών, ο Μανού Τζινόμπιλι είχε 27 πόντους και ο Σμόντις 23. Η Λάρισα με προπονητή τον Γιώργο Δόνη και παίκτες όπως η Νταμπίζας, Κοτσόλης, Κλέιτον και Βενετίδης σαν σήμερα το 2007 κατακτά το κύπελο Ελλάδος. Στον τελικό στο Πανθεσσαλικό στάδιο στο Βόλο νικά τον Παναθηναϊκό 2-1 με τέρματα των Κόσλεϊ και Αντσουέ, ενώ για τους πράσινους είχε ισοφαρίσει με πέναλτι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος.

Μία ημέρα σαν και αυτή το 2010, ο ελληνικός λαός βγαίνει στους δρόμους σε όλη τη χώρα, αντιδρώντας στα σκληρά νέα οικονομικά μέτρα που ζητούν από την χώρα μας οι δανειστές της. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες διαδηλώνουν στην Αθήνα, όπου σημειώνονται εκτεταμένα επεισόδια. Κατά τη διάρκεια τους, κουκουλοφόροι πετούν βόμβες Μολότοφ σε υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν Εγνατία, στην οδό Σταδίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία τρεις υπάλληλοι, εκ των οποίων μία έγκυος γυναίκα.

0: Hurricane's ready!
1: So how do you get to be a hurricane?
0: Man, haven't you seen all those posters? They're everywhere.
1: What posters?
0: These! Oh, man, I was supposed to put them up.
2: Well, show me what you got!
3: Ζαμπίζια, πουλιά στον αέρα. Σάββατο, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
4: Αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
5: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
6: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
7: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
8: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
9: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
10: Και άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
11: Πρέπει να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.

0: Αθλητικό FC.
1: Και ο αέρα δεν γίνεται.
0: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Ρε κόσμε! Το Μεξικό δεν έχει δείξει ακόμα όλα του τα χρώματα. Όσο περνούν οι μέρες, νιώθω ότι αυτός ο τόπος με μαγνητίζει όλο και περισσότερο.
1: Επειδή βαρέθηκα να προχωράω, πήρα ένα μαξάκι.
2: Είσαι τρελός, αγόρι μου!
0: Ανυπομονώ για αυτά που θα έρθουν στον δρόμο αυτού του υπέροχου ταξιδιού. Αχόρταγος, τι να κάνουμε.
3: Καλημέρα!
4: Καλημέρα!
3: Good morning.
4: Good morning. Good morning.
3: Λοιπόν, παιδιά, είμαστε Mexico City, περάσαμε φανταστικά. Και τώρα τι.
4: Θα πάμε στο πανέμορφο Κερέταρο και μετά στο San Miguel de Allende.
3: Αυτά είναι χωριά του Μεξικού.
4: Αυτά είναι μικρές πόλεις, πανέμορφες και γραφικότατες.
3: Άντε να δούμε.
4: Ναι, ναι.
3: Γιατί καλά τα λέτε. Να τα δούμε πριν πρώτα.
4: Θα σας αρέσουν πάρα πολύ.

Η επαρχία του Βόρειου Μεξικού είναι χαρούμενη, πολύχρωμη και γεμάτη μουσική. Έχει πολλά μικρά χωριά και το καθένα από αυτά είναι μια διαφορετική εμπειρία. Επειδή ο καιρός είναι συνήθως καλός, όλοι κυκλοφορούν έξω στους δρόμους και στις πλατείες, όπου διάφοροι μουσικοί παίζουν για τους περαστικούς.

0: Αν ρωτήσεις ποια είναι η πιο όμορφη πόλη του Μεξικού, θα σου πούνε όλοι το Γουαναχάτο.
1: Αν θέλετε να δείτε μια κλασική απικιακή πόλη του Μεξικού, θα έρθετε εδώ. Το Γουαναχάτο είναι στη λίστα με τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, έχει φοβερή αρχιτεκτονική και πλούσια ιστορία. Για αιώνες λειτουργούσε εδώ ένα από τα μεγαλύτερα μεταλλεία σημείου στον κόσμο,

0: ή Γκουαναχατσιανή, περηφανεύονται ότι εδώ γεννήθηκε ο διάσημος Μεξικανός ζωγράφος Diego Rivera και έχουν μετατρέψει το σπίτι του σε μουσείο.
1: Επειδή είμαστε πολύ μεγάλη παραγωγάρα, όπως προφανώς το έχετε καταλάβει, στο προηγούμενο επεισόδιο δείξαμε το σπίτι της Frida Kahlo, το οποίο είναι στο Mexico City. Εδώ στο Guanajuato βρήκαμε το σπίτι του Diego Rivera, του άντρα της. Εδώ μεγάλωσε, εδώ έκανε τις πρώτες ζωγραφιές του, εδώ πέρασε αυτή η γειτονιά, έπαιξε μπάλα. Εδώ η μάνα του φώναζε από πάνω: «Ε, Diego, come, come, to paint!» Για να βγάλουν λεφτά. Καλά έκανε η γυναίκα.

0: Ήρθαμε στην παραδοσιακή αγορά Mercato Hidalgo, που εδώ πέρα μπορείς να βρεις τα πάντα. Αλλά εμείς θα ψάξουμε ένα γλυκό, πολύ περίεργο γλυκό που φημίζεται εδώ η πόλη. Είναι γλυκό από κίτρινο κάκτο. Πάμε να δούμε λίγο αν το βρούμε. Hola!
1: Hola!
0: I must find
1: Pisnaga.
0: This. Yes.
1: Pisnaga.
0: Mm-hmm.
1: Yes. Chin. Yes.
0: Oh! Το βρήκαμε με τη μία. Ωραία. Να το παιδιά, παραδοσιακό γλυκό από κίτρινο κάκτο. Έχω πολύ περιέργεια να το δοκιμάσω. Ένα ευρώ περίπου έκανε, τίποτα. Παιδιά, δεν υπάρχει. Καταπληκτικό. Έχει γεύση σαν σκληρό λουκούμι. Πολύ γλυκό, αλλά χωρίς να σε χαλάει το γλυκό. Και φυσικά έχει γεύση και κίτρινο κάκτου. Τι έχω ξαναφάει. Έτρωγα στη Φλόρινα παλιά. Ένα hot spot της πόλης είναι το μουσείο με τις μούμιες που θα πάμε αμέσως τώρα. Και φαίνεται άλλωστε από την τεράστια ουρά που έχει. Το περίεργο αυτό αξιοθέατο βρίσκεται δίπλα στο νεκροταφείο και είναι ένα άλλο κομμάτι της dark ιστορίας του Γκουαναχάτο. Τι έχει μέσα? Μούμιες ανθρώπων που πέθαναν κατά τη διάρκεια της χολέρας που χτύπησε την πόλη γύρω στο 1830. Τότε οι άνθρωποι πέθαιναν σοριδών και όσοι δεν είχαν να πληρώσουν φόρο ταφής, μουμιοποιούνταν και έμεναν στην αποθήκη του νεκροταφείου. Οι άνθρωποι άρχισαν να θεωρούν αυτές τις μούμιες αξιοθέατα, να μπαίνουν μέσα στην αποθήκη, να τις αγγίζουν και μάλιστα πολλοί έκοβαν κομμάτια για σουβενίρ. Έπρεπε να περάσουν 100 χρόνια μέχρι που το 1970 αποφάσισαν οι αρχές εδώ να τις βάλουν μέσα σε προθήκες και να δημιουργήσουν ένα κανονικό μουσείο. Είναι ανατριχιαστικό ότι πολλές από αυτές τις μούμιες έχουν φρικτές εκφράσεις προσώπου. Άλλοι λένε ότι είναι άνθρωποι που λόγω της χολέρας ταυτίστηκαν βιαστικά ή κατά λάθος. Άλλοι φυσικά λένε ότι είναι απλά αλλοιώσεις που προέρχονται από τον χρόνο.

0: Το Μουσείο Μούμιας ήταν το τελευταίο πράγμα που είδα στο Γουαναχάτο πριν φύγουμε για το επόμενο χωριό. Δεν ήταν εύκολη εμπειρία, έκανα ώρα να συνέλθω. Αλλά ήξερα τι πρέπει να κάνω για να αλλάξω διάθεση. Να συμμετάσχω σε μια αυθεντική μεξικάνικη φιέστα. Και είχε πολλές εκείνες τις μέρες στο Μεξικό. Όλη η χώρα ετοιμαζόταν να γιορτάσει τη μέρα των νεκρών. Δεν θα σας πω ακόμα τι είναι, κρατήστε μόνο αυτό. Είναι ένα πάρτι με θέμα τον θάνατο.
1: Πριν λίγο φτάσαμε Μορέλια και ήρθαμε κατευθείαν στην κεντρική πλατεία γιατί γίνεται χαμός. Όλοι είναι όρθιοι, χορεύουν, τρελαίνονται, είναι ντυμένοι. Είναι μια μαγική ατμόσφαιρα, οπότε θα δούμε Μορέλια by night.

0: Πήγα για ύπνο το πρωί. Για την ακρίβεια δεν κοιμήθηκα καθόλου.
1: 8 η ώρα το πρωί στο Μεξικό. Έτσι ξυπνάμε εδώ, παιδιά. Ετοιμαστείτε. Φορτσάρουμε, βάζω μουσική και πάμε.
0: Ένας από τους λόγους που απολαμβάνω να ταξιδεύω με γκρουπ είναι ότι φεύγεις μόνος σου και γυρνάς με νέους φίλους.

Βρισκόμαστε στη λίμνη Πατσκουάρο. Μέσα στη λίμνη έχει 5 νησάκια που μένουν ηθαγενείς. Θα πάρουμε ένα ωραίο καραβάκι, θα οδηγήσω κιόλας επειδή είμαι πάρα πολύ μεγάλος κάπτεν, και θα σταματήσουμε στο Χανίτσιο, έτσι λέγεται το κεντρικό νησί, και θα πάμε να γνωρίσουμε μερικούς ηθαγενείς.

0: Σάρα, you can eat Saralev. The good Saralev here from Greece. Saralev. Not Saralov.
1: Saralev.
0: Saralev.
1: Saralev.
0: Ό,τι να είναι, είπα δηλαδή.
2: Στο νησάκι γνωρίσαμε αυθεντικούς ανθρώπους, παίξαμε μπάλα, είχαμε και τα κερασματάκια μας και έκανα και το κομμάτι μου σαν καπετάνιος. Μετά όμως επιστρέψαμε για μια ηλιώτικη γιορτή που είναι σήμα κατά δεθέν της μεξικανικής κουλτούρας.
3: Και έφτασε η μεγάλη μέρα. Σήμερα στο Μεξικό είναι η μέρα των νεκρών. Θα σας δείξουμε κάτι πολύ πρωτόγνωρο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Θα τρελαθείτε. Είναι μια γιορτή των Μεξικανών. Πάρα πολύ αρχαία, κρατάει από την προκολοβιανή εποχή, 3.000 χρόνια πριν να φανταστείτε, και είναι τόσο σημαντική για τους Μεξικάνους όσο και τα Χριστούγεννα. Μπορεί και περισσότερο. Πιστεύετε ότι αυτήν την ημέρα οι νεκροί επιστρέφουν για λίγο στη γη για να γιορτάσουν μαζί με τις οικογένειές τους. Φυσικά οι ζωντανοί δεν μπορούν να τους δουν, αλλά μπορούν να τους αισθανθούν.

Τη μέρα των νεκρών, το νεκροταφείο είναι το επίκεντρο της γιορτής. Στολίζουμε κατηφέδες όλους τους τάφους και κάθονται όλη τη μέρα αλλά και το βράδυ και γελάνε, τραγουδάνε και θυμούνται ιστορίες από τον νεκρό.

Για εμάς Ευρωπαίους που συνήθως δεν μιλάμε για θάνατο και νεκρούς, αυτή η μέρα χαρά στο Μεξικό μας φαίνεται λίγο περίεργη. Αλλά είναι βαθιά συγκινητική.

Τα κεριά αυτά που κοσμούν τους τάφους και τους βωμούς συμβολίζουν την ελπίδα και την πίστη και είναι όλο το βράδυ ώστε να μην υπάρχει καθόλου σκοτάδι.

0: Στα κέντρα των πόλεων οι ντόπιοι ετοιμάζονται για τη βραδινή παρέλαση. Το σήμα κατά τεθέν της γιορτής είναι η νεκροκεφαλή, που μας συνδέει όλους, γιατί όπως λένε οι Μεξικανοί, κάτω από το δέρμα μας είμαστε όλοι ίδιοι.
1: Η πρωταγωνίστρια της γιορτής είναι η Κατρίνα, η κυρία των νεκρών. Αυτή είναι το άσπρο πρόσωπο. Έτσι θα γίνω και εγώ τώρα. Υπάρχουν πολλά στήλα βαφτής. Μας πρότειναν για τους άντρες είναι το άσπρο μαύρο. Οπότε ξεκινάμε με τον άρχοντα εδώ.
2: Αυτός εσύ.
1: Πειράζει να κοιμηθώ λίγο γιατί κάνει καλό μασάζ από ό,τι είδα. Ό,τι καλύτερο. Θα την πέσω λίγο και κάνουμε μια χαρά στην παρέλαση μετά. Good night.

Νομίζω είναι η βασίλισσα της παρέλασης. Αυτή και η Κατρίνα. Γιατί βαρέθηκα να προχωράω, πήρα ένα μαξάκι. Είσαι τρελός, αγόρι μου.

0: Παιδιά, ήταν μια απίστευτη εμπειρία αυτό που κάναμε. Κάναμε την παρέλαση και προς τα πίσω, αλλά και την κανονική. Βγάλαμε τα πάντα, φοβερές φορεσιές. Πολύ μπροστά οι Μεξικάνοι, πραγματικά. Η μέρα των νεκρών ήταν φοβερή. Να έρθετε, αξίζει.
1: Την προηγούμενη μέρα παρτάραμε όχι μόνο για τους νεκρούς του Μεξικού, αλλά και όλης της Μεσοαμέρικα. Το πρόγραμμα έλεγε ταξίδι στην άλλη άκρη του Μεξικού, στα μέρη των Μάγιας.

0: Από το Βόρειο Μεξικό ήρθαμε στο Νότιο. Είμαστε στην πόλη Βιγερμόσα. Βιγερμόσα σημαίνει χαριτωμένη πόλη. Παρόλο που είναι χαριτωμένη πόλη, δεν έχει πολύ ενδιαφέρον τα πράγματα να δεις. Γι' αυτό ήρθαμε λίγο δίπλα σε ένα φανταστικό πάρκο που λέγεται Λαβέντα.
1: Αυτό που δεν ήξερα πριν έρθω στο Μεξικό είναι ότι αυτό το κομμάτι του είναι μια μεγάλη ζούγκλα, στην οποία μένουν πούμα, τζάγκουαρ, μπαμπουίνι και πολλά άλλα άγρια ζώα. Στο πάρκο Λαβέντα είχαμε την ευκαιρία να συναντήσουμε κάποια από αυτά.

Λοιπόν, αυτά τα ζώα που βλέπουμε αριστερά-δεξιά δεν είναι ρακούν, είναι κοατί. Εμείς είπαμε στην αρχή είναι μυρμικοφάγος, μετά όλοι είπαν ότι είναι ρακούν. Να δείτε το. Και τελικά αυτά είναι κοατί.

0: Ο βασικός λόγος που ήρθαμε όμως στο πάρκο δεν ήταν η φύση και τα ζώα, αλλά τα περίφημα πέτρινα κεφάλια των Ολμέκων. Τι είναι αυτά? Ρώτησα την κινητή Wikipedia που είχαμε μαζί μας. Δηλαδή, τον ξεναγώ από το ταξιδιωτικό μας γραφείο.
1: Οι Ολμέκοι ήταν ένας αρχαίος πολιτισμός από το 1800 μέχρι το 400 π.Χ. Αυτά τα αγάλματα που βλέπετε, τα κεφάλια, είναι μάλλον πολεμιστές ή πιθανόν αρχηγοί, βασιλιάδες, αυτοκράτορες, ποιο ξέρει, δεν είμαστε σίγουροι, γιατί δεν έχουμε πολλά στοιχεία για αυτούς τους Ολμέκ. Πάντως, όλος αυτός εδώ ο χώρος, το πάρκο της Λαβέντα, προστατεύεται από την UNESCO το 1987 και θεωρείται ο πιο παλιός πολιτισμός, ο πολιτισμός από τον οποίο προήλθαν όλοι οι επόμενοι πολιτισμοί, οι Μάγιας, οι Αζδέκοι.
0: Για να βρεις τα μεγάλα κεφάλια των Ολμέκων εδώ μέσα στο πάρκο, ακολουθείς αυτές τις πατούσες. Βλέπεις πατούσα και προχωράς. Το μυστήριο που λέτε με τους Ολμέκους είναι ότι ξαφνικά εξαφανίστηκαν. Κανείς δεν ξέρει τι συνέβη και πώς ακριβώς χάθηκαν από τη γη, αφού δεν βρέθηκαν ποτέ ίχνη πολέμου ή λαιλασίας. Το μόνο που έχουμε για να τους θυμόμαστε είναι κάποια ερείπια και αυτές οι πέτρινες μορφές, 17 στον αριθμό, που είναι διάσπαρτες στη χώρα του Μεξικού. Το εντυπωσιακό είναι ότι κανείς δεν ξέρει πώς ονόμαζαν οι Ολμέκοι τον εαυτό τους. Μεταγενέστερα οι Ινδιάνοι τους ονόμαζαν Ολμέκους, που σημαίνει λαστιχένοι άνθρωποι. Και αυτό γιατί παίζανε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι παλιά, οι Ολμέκοι, με μια λαστιχένια μπάλα. Σαν τον βόλεϊ περίπου που παίζουμε τώρα. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι όμως? Ότι όποιος έχανε σε αυτό το παιχνίδι, τι τον κάνανε? Τον σκοτώνανε. Σας θυμίζει κάτι? Παιχνίδι του καλαμαριού. Παίζει να το εμπνεύστηκαν από εκεί, από τους Ολμέκους.

Δείτε τι βρήκαμε, παιδιά. Αυτή είναι η λαστιχένια μπάλα των Ολμέκων που παίζαν το παιχνίδι το βόλι που είπαμε πριν. Φοβερό. Είναι και για μπάσκετ καλή.

0: Η περιοχή του Ταμπάσκο που βρισκόμαστε τώρα δεν φημίζεται για το Ταμπάσκο, αλλά και το κακάο, φοβερό, έτσι στο Νότιο Μεξικό. Λοιπόν, δείτε. Αυτή εδώ είναι η καρπή κακάο που βρίσκονται στη μέση του δέντρου, μας είπανε.
1: Και...
0: αυτή εδώ είναι η σπόρη. Δείτε. Κακάο. Το τρως και φεύγεις. Πολύ δυνατή, είναι superfood, πάρα πολύ δυναμωτικό. Έχει στην Ελλάδα. Επίσης, μπορείς να κάνεις κακάο με αυτή εδώ τη σκόνη και να το πιεις εδώ, παραδοσιακά, ωραία. Thank you, my friends. Thank you. Thank you.
2: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Μπραντε Φέρ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Προειδοποίηση Τραμπ σε ιρανικές δυνάμεις. Θα εξαφανιστούν από προσώπου γης αν επιτεθούν σε αμερικανικά πλοία. Η αντιπαράθεση δεν έχει καν αρχίσει, διαμηνύει ο Γκαλιμπάφ. Το ιρανικό χτύπημα σε κρίσιμη πετρελαϊκή εγκατάσταση της Φουτζέιρα σπάει την ακιχηρία στη Μέση Ανατολή. Οι αντιδράσεις των Ευρωπαίων ηγετών και ο κρίσιμος ρόλος της Κίνας. Τα αποκαλυπτικά ευρήματα της μεγάλης δημοσκόπησης του Action 24. Διψήφιο προβάδισμα για τη Νέα Δημοκρατία παρά την πτώση. Πρώτος στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τρίτος ο Αλέξης Τσίπρας. Στασιμότητα στα ποσοστά της Μαρίας Καριστιανού. Η ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην Ολομέλεια ύστερα από 27 χρόνια. Η ειρήνη ήταν πάντοτε κατάκτηση, ποτέ αυτονόητη, είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Τιμήθηκε με το χρυσό μετάλλιο της Βουλής. Διπλή επίθεση από τη συμμορία των 10 σε ανηλίκους σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη. Στο νοσοκομείο ένας 15χρονος και ένας 14χρονος. Η κόντρα μεταξύ περιοχών. Βγαίνουν μαχαίρια, σκορπούν τον τρόμο. Ποια είναι η συμμορία που αναζητούν οι αρχές. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
3: Καλημέρα, Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια χθες, δεν σε χάλασε.
4: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League. Ξέρεις.
5: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs της Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα από τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα saucy chicken burgers. Μην κάνεις την κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery.
7: Δεν νομίζω ότι είναι ίδρυκα η πολιτική.
8: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανένα.
9: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Η Χερσόνησος του Ιουκατάν είναι ουσιαστικά ένας μεγάλος αρχαιολογικός χώρος. Οι ιθαγενείς κάτοικοι, δηλαδή οι Μάγιας, ήρθαν εδώ για να ζήσουν πριν 4.000 χρόνια. Είναι εντυπωσιακό να περπατάς στις πόλεις που είχαν δημιουργήσει ανάμεσα σε κτίσματα ιερά και πυραμίδες. Στη ζούγκλα του Ιουκατάν βρέχει σε ανύποπτο χρόνο και σταματάει εξίσου απότομα.
1: Ήρθαμε στις πυραμίδες των Μάγιας. Δεν υπάρχει τοπίο αυτό εδώ πέρα, παιδιά. Αλλά μας έπιασε τροπική βροχή. Αλλά δεν μασάμε. Αυτοί είμαστε. Πάμε να τις δούμε.

0: Και αφού φάγαμε πόλη και βροχή, πήραμε το δρόμο για το ξενοδοχείο για να ζεστάνουμε τα κοκαλάκια μας και να ρίξουμε ρυθμούς.
1: Καλημέρα! Μόλις ξυπνήσαμε, ετοιμαστήκαμε, είμαστε σε ένα καταπληκτικό resort εδώ στο Παλένκε. Μένουμε σε μίνι βίλες, σπιτάκια παραδοσιακά, αυτό είναι το δωμάτιό μου. Και ελάτε να σας δείξω έξω το μπαλκόνι. Δύο ωραίες κουνιστές καρέκλες μου ετοιμάσαν παραδοσιακό μεξικάνικο φαγητό και κάθεσαι εδώ, τρως πρωινό μπροστά στη ζούγκλα. Δείτε εδώ, δείτε. Οι Μεξικανοί δίνουν πολύ βάση στο πρωινό. Το έχουν σαν ιεροτελεστία. Τρώνε πολύ καλά το πρωί, ώστε να τους κρατάει και είναι μια χαρά μες τη μέρα. Το ίδιο κάνω και εγώ στην Ελλάδα. Και με κοροϊδεύετε εσείς στην Ελλάδα. Λοιπόν, το παραδοσιακό μεξικάνικο πιάτο για πρωινό λέγεται Huevos Rancheros. Και είναι αυτό. Έχει μέσα 2 τηγανετά αυγά, πάνω σε τορτίγια, σάλτσα ντομάτας, η οποία ντομάτα ξέρετε είναι από εδώ, από το Μεξικό. Έχει, αυτό είναι μπανάνα, τηγανητή, και πουρέ φασολιών.

γέμισα ενέργεια και είμαι έτοιμος για μία ακόμη διαδρομή. Στο Μεξικό όλοι αγαπούν το χορό, το τραγούδι και γενικά τη διασκέδαση. Είναι σαν ένα ατελείωτο πάρτι. Και στο Καμπέτσε είχε τα πάντα. Και live μουσική, και χορό, και πάρτι. Δεν μας χάλεσε καθόλου.

0: Το καπέτσε βρίσκεται στις όχθες του κόλπου του Μεξικού, αλλά έχει άρωμα Καραϊβικής. Το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνω εκεί ήταν να πιω μια τεκίλα με τον σωστό μεξικάνικο τρόπο.
1: Δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο από το να έρχεσαι σε μια πόλη στο εξωτερικό και να νιώθεις λόκα. Έτσι και εμείς εδώ στο Καπέτσε βρήκαμε το πιο παραδοσιακό μπαρ και ήρθαμε να το δούμε, να νιώσουμε locals, αλλά να νιώσουμε ότι παίζουμε και στην ταινία. Ξέρετε γιατί? Γιατί εδώ πέρα έχει γυριστεί το original scene με Αντζελίνα Τζολί και Αντώνιο Παντέρας. Και φυσικά και πολλές άλλες ταινίες του Hollywood, γιατί το μπαρ είναι σαν σκηνικό από μόνο του. Είναι παιδιά φανταστικό, νερό.
0: Καλή παράδοση, αλλά πολύ βαρύ το κλίμα, ρε παιδί μου. Και εμείς είχαμε όρεξη για πάρτι.
2: Μας είπαν ότι το καλύτερο κλαμπάκι στο Καπέτσε είναι το Οδυσσέας. Και ο Εντουάρδο είναι ο μάνατζερ του μαγαζιού, ο οποίος θα μας καθοδηγήσει λίγο στα ενδότερα. Εντουάρδο, everything okay? You are the master of Καπέτσε.
3: Thank you.
0: Οι Μεξικανοί είχα διαβάσει κάπου ότι είναι στις πρώτες θέσεις της λίστας με τους πιο χαρούμενους ανθρώπους στον κόσμο. Μετά από τόσες μέρες σε αυτήν τη χώρα, άρχισα να χαλαρώνω και να διασκεδάζω σαν κι αυτούς. Όπου και αν βρεθώ, χωρίς καμία ιδιαίτερη αφορμή. Ερε κόσμε!

Go! Πριν φύγουμε από το καπέτσε, δεν γίνεται να μην δοκιμάσουμε παραδοσιακό κακάο, γιατί το Μεξικό φημίζεται και το κακάο του. Θα πιούμε κακάο ζεστό με τσίλι για να τσιτάρουμε. Και το μαγαζί μας είναι το Chocolha.

0: Μάτι είναι αυτά, το ξέρετε, με τις φουσχάλες. Πρέπει να τις κάνω. Τακ, τακ, τακ, τακ. Λοιπόν, κακάο παραδοσιακό από το Μεξικό, ζεστό με τσίλι. Για να δούμε λίγο. Θα καούμε. Έχω ακούσει τα καλύτερα γι' αυτό. Καίει, ε.
1: Καίει, καίει.
0: Ό,τι πρέπει πάντως είναι για πρωί, δεν είναι κακό.

Είχαμε να δούμε άλλη μια πυραμίδα των Μάγιας και μετά από εδώ το ταξίδι μας έφτανε στο τέλος του. Πάνω που είχα αρχίσει να του συνηθίζω. Ούτε στο σχολείο δεν είχα μάθει τόση ιστορία. Σήμερα είμαστε στο Ιερό Ουσμάλ. Θα δούμε πυραμίδες Μάγιας, το γήπεδο των Μάγιας και γενικά όλο τον πολιτισμό τους. Γενικά οι Μάγιας ήταν πολύ καλοί αρχιτέκτονες, μαθηματικοί, αστρονόμοι, καλλιτέχνες. Cool τύποι!

Οι μάγες εδώ πέρα παίζανε διάφορα παιχνίδια παλιά, κυρίως με μια μπάλα από καουτσούκ. Η μπάλα αυτή ζύγιζε περίπου 9 κιλά και ακούστε τώρα, παιδιά, ποιο είναι το θέμα. Όταν παίζανε το παιχνίδι, απαγορευόταν να πιάσει αυτή την μπάλα με τα χέρια ή να τη χτυπήσει με τα πόδια. Έπρεπε να τη σταματήσει με το σώμα. Το αποτέλεσμα αυτού ήταν πολλοί τραυματισμοί. Όταν ήρθαν οι Ισπανοί κατακτητές εδώ, το απαγόρευσαν αυτό το παιχνίδι λόγω των τραυματισμών. Αν δεν το είχαν απαγορεύσει, παίζει αυτό το παιχνίδι να ήταν το ίδιο τώρα με το baseball στην Αμερική.

Βρισκόμαστε πάνω σε μια πυραμίδα των Μάγιας. Εδώ παλιά επιτρεπόταν να έρχονται μόνο ιερείς, ώστε να κάνουν θρησκευτικές τελετές ή θυσίες πάνω στους βωμούς. Γενικά οι πυραμίδες τότε ήταν πάρα πολύ ψηλές, ώστε να φαίνονται σε όλη τη ζούγκλα.

0: Η αρχαία πόλη του Λουμ στις όχθες της Καραϊβικής είναι ένα από τα πιο δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα της χώρας. Γι' αυτό είναι πάντα γεμάτη με κόσμο και φυσικά ένας must προορισμός για τους travelers, παύλα influencers.
1: Hello, Christos.
2: Karina.
1: And your...
3: I'm Enrique and I have a YouTube channel, Humble Channel, if you want to follow. We have adventures, trips and everything, and we are showing right now to the world this amazing city that it's Tulum, that we want more people to come and visit Mexico because it's like a paradise.
1: Perfect! Τα είπε όλα, παιδιά. Είναι πάρα πολύ δυνατή. Κάτω σε έκανα follow από την Ελλάδα, να πάρω λίγο κοινό, να δείξουμε ότι είμαστε πάρα πολύ δυνατοί.

0: Από το Τουλούμ ξεκινάει μια περιοχή που ονομάζεται Ριβιέρα των Μάγιας και φτάνει μέχρι το Κανκούν. Είναι γεμάτη πολυτελή ξενοδοχεία, παραλίες με κρυστάλλινα νερά και τουρίστες που έχουν διάθεση για πολύ πάρτι. Ήταν ο καλύτερος τρόπος για να ολοκληρωθεί το ταξίδι μας.
1: Καλημέρα. Μόλις ξύπνησα στο εξωτικό Κανκούν. Δεν υπάρχει, παιδιά, το μέρος. Είναι μαγικό. Είσαι εδώ πέρα. Ανοίγεις τα μάτια σου και βλέπεις αυτό εδώ. Και πάω να κάνω μια βουτιά εκεί κάτω που βλέπετε.
0: Η μαγεία αυτής της χώρας είναι ότι συνδυάζει πολλά και διαφορετικά είδη διακοπών. Το Κανκούν ήταν το πιο χλιδάτο μέρος από όλα όσα είδαμε τις 15 μέρες που ταξιδεύαμε στο Μεξικό. Δεν μπορώ να πω όμως ότι ήταν και το πιο εντυπωσιακό. Το δικό μου μυαλό είχε μείνει κολλημένο στη ζούγκλα των Μάγιας.

0: Και αν είδατε με τα μάτια σας όλους τους λόγους που πέρασα καλά σε αυτό το ταξίδι, θα σας δείξω και έναν που δεν έχετε δει ακόμη. Τη Μαρία! Ήταν ο αφανής ήρωας που έπαιρνε τηλέφωνο 800 φορές τη μέρα. Τα κανόνιζε όλα αυτή και το γραφείο της. Εγώ το μόνο που είχα να κάνω ήταν να απολαμβάνω.
1: Πες μας μερικά ωφέλη που έχει ένα ταξιδιωτικό γραφείο να πας με ένα ταξιδιωτικό γραφείο να ταξιδέψεις παρότι μόνος. Γιατί μόνος είναι δύσκολο, θεωρώ τώρα, να πας κάπου.
2: Εντάξει, το πιο σημαντικό είναι η οικονομία του χρόνου που κάνεις. Είναι όλα έτοιμα. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να απολαύσεις τον προορισμό και να μην σκέφτεσαι τίποτα από τις λεπτομέρειες.
1: Πες μας ένα ταξίδι για τον Μάρτιο, ένα για τον Απρίλιο, ένα για τον Μάιο και ένα για τον Ιούνιο. Τέσσερα ταξίδια πες μας που σου αρέσουν να γίνουν αυτή την περίοδο.
2: Λοιπόν, η άνοιξη είναι η καλύτερη εποχή για να ταξιδέψει κανείς γιατί έχει πολύ μεγάλη ηλιοφάνεια σε πάρα πολλούς προορισμούς. Εγώ θα πρότεινα και κοντινούς προορισμούς στη Μεσόγειο, όπως για παράδειγμα την Ιορδανία, την Αίγυπτο, ακόμα και περιοχές της Μικράς Ασίας, αλλά φυσικά και εξαιρετικές περιοχές όπως είναι το Ουζμπεκιστάν. Και πάντα η Λατινική Αμερική είναι μια περιοχή που όλες τις εποχές του χρόνου είναι κατάλληλη να πάει κανείς. Τα προγράμματά μας είναι και στο Περού και στο Μεξικό και στην Κωνσταρίκα και στον Παναμά. Όλα αυτά είναι ένα κομμάτι το οποίο θα είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Τέλεια. Λοιπόν, παιδιά, να ταξιδεύετε, ανοίγει το μυαλό, αλλάζετε. Όλο ο χαρακτήρα σα αλλάξει από αυτό το πράγμα. Εγώ πραγματικά στο Μεξικό κέρδισα πάρα πολλά πράγματα και σε όλα αυτά με βοήθησαν πάρα πολύ οι άνθρωποι όπως η Μαρία Καβαδία.
0: Να ταξιδεύετε, παιδιά! Το ταξίδι σου ανοίγει το μυαλό και σου αλλάζει τη ζωή. Εγώ φεύγω από το Μεξικό πλουσιότερος, σε εμπειρίες, φίλους και αναμνήσεις. Εις το επανειδήν!
1: Ζεμαπέλ Χρήστος Ανθόπουλος, Εζεσουή, Α, Παρί!

0: το βιβλίο.
1: Δεν είσαι αστυνομικό.
2: Βγαίνω
1: αστυνομικό.
2: Okay.
0: Ωραία, πού να βαφτώ, Κατρίνα.
2: Correcto, αλήθεια.
0: Like this.
3: Φοβερός, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πάμε ψάχνουμε.

0: Έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
1: Η εικόνα στις δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
2: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
3: Δεν καθαρίζει το βλέμμα, Γιώργη.
4: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός του.
5: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη της ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.
6: The Rookies. The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.

0: έξυπνα παιδιά πειραματίζονται πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι. Ήσουν τυχαία ζω, ναι, ναι. Ακριβώς επειδή πειραματίζομαι. Είπα, αν βγάλω τη λάμπα από το φακό ναι. και τη βάλω στο πορτατή, πόσο έντονα θα δείξει.
2: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά, κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Τα αποκαλυπτικά ευρήματα της μεγάλης δημοσκόπησης του Action 24. Διψήφιο προβάδισμα για τη Νέα Δημοκρατία παρά την πτώση σε αναμονή για τα νέα κόμματα, εμφάνιση Τσίπρα στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, το διπλό όχι της πλειοψηφίας στο Πασόκ. Επικίνδυνη κλιμάκωση στα στενά του Ορμούς. Σε τεντωμένο σκηνή Εκεχηρία, το Ιράν χτυπάει πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζέιρα και ο Τραμπ προειδοποιεί ότι αν επιστρέψουν στον πόλεμο, σε 3 εβδομάδες θα ολοκληρωθεί. Χάος στους δρόμους με τα ηλεκτρικά πατίνια, τα δραματικά περιστατικά και τα στοιχεία χτυπούν καμπανάκι κινδύνου. Έρχεται νέα νομοθεσία στην Ελλάδα με αυστηρότερους κανόνες. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Και στο μικροσκόπιο της αστυνομίας, οι επιθέσεις σε ανηλίκους σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη. Τα κοινά στοιχεία που δείχνουν να συνδέονται τα αιματηρά περιστατικά. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Action 24 για τις βεντέτες ανάμεσα σε περιοχές της Αθήνας.

Συζητήσεις, αντιδράσεις και συγκρούσεις έχουν προκαλέσει στο πολιτικό σκηνικό τα αποκαλυπτικά ευρήματα της μεγάλης δημοσκόπησης της Opinion Poll για το Action 24. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται στην εκτίμηση ψήφου με διπλάσιο ποσοστό από το δεύτερο Πασόκ, καταγράφοντας 31,2%. Πρώτος στην καλυταδηλότητα για την Πρωθυπουργία παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ αίσθηση προκαλεί ότι ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται πρώτη φορά σε αυθόρμητες απαντήσεις και ξεπερνά όλους τους επικεφαλείς των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

0: Σε ποσοστά άνω του 30% στην εκτίμηση ψήφου διατηρείται η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, καταγράφοντας υπερδιπλάσιο ποσοστό από το Πασόκ και με διαφορά που προσεγγίζει τις 17 ποσοστιαίες μονάδες.
1: Και ο ΠΚΠ που είναι το μεγαλύτερο και συγκλονιστικότερο σκάνδαλο που έχει περάσει ποτέ, δεν έχουμε δει άλλο τέτοιο. Ναι. Και οι υποκλοπές οι οποίες έχουν υπονομεύσει το κράτος δικαίου, αυτά δεν είναι. 32. 13, πόσο είναι το Πασόκ,
2: 14.
1: Ναι. 32-14.
3: Ναι.
1: Γιατί?
0: Συγκεκριμένα, στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει σταθερό προβάδισμα, φτάνοντας το 31,2% έναντι του Πασόκ, που συγκεντρώνει 14,4 μονάδες. Ο ΣΥΡΙΖΑ φτάνει στο 4,3%, το Κομμουνιστικό Κόμμα στο 7,8%, η Ελληνική Λύση στο 9,4%, η Πλεύση Ελευθερία στο 8,2%, η Νίκη στο 1,7%, το ΜΕΡΑ25 στο 2,8%, η Νέα Αριστερά στο 1%, η Φωνή Λογική στο 4,3%, ενώ οι Σπαρτιάτες και οι Δημοκράτες στο 1,1%.
4: Είμαστε σε μια δύσκολη φάση κυβερνητικά. Μην το φοβηθούμε να το πούμε. Παραμένουμε εντός του στόχου. Δεν είναι δηλαδή ότι έχει καταληκτικά απομακρυνθεί ο στόχος της αυτοδυναμίας.
0: Το Πασόκ, που τσίμπησε λίγο παραπάνω από μία μονάδα σε σχέση με το Μάρτιο, κάνει λόγο για μια κυβέρνηση σε αποδρομή, αναφέροντας ότι η Χαριλάου Τρικούπη αποτελεί την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.
5: Αυτή η εικόνα. Η εικόνα πρωθυπουργού σε αποδρομή που φοβάται είναι μια εικόνα η οποία στο τέλος θα εκτοξεύσει τον άλλο πόλο. Γιατί ο άλλος πόλος είναι το Πασόκ. Γιατί είναι ο Τσίπρας? Από πού προκύπτει, από ποια δημοσκόπηση?
4: Από τη δημοσκόπηση.
5: Αυτή δείχνει 7,7%.
0: Ενδιαφέροντα είναι τα ευρήματα της Opinion Poll ως προς την καταλληλότητα πρωθυπουργίας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να διατηρεί την πρωτιά, καταγράφοντας 28,9%. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός πως στην τρίτη θέση, μετά τον κανέναν, καταλαμβάνει ο Αλέξης Τσίπρας με 9,9%, έναντι του Νίκου Ανδρουλάκη, που έρχεται πέμπτο στην κατάταξη, μετά τον Κυριάκο Βελόπουλο, με ίδιο ποσοστό με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στο 5,8%.
6: Σε αυτήν την ερώτηση συμμετέχει ένας νυν πρωθυπουργός, όπως είναι ο κ. Μητσοτάκης, και ένας τέος πρωθυπουργός, όπως είναι ο κ. Τσίπρας. Είναι λογικό, έχοντας υπηρετήσει αυτό το ρόλο, σε αυτή την ερώτηση, αυθορμήτως, να έχουν ένα πλεονέκτημα έναντι πολιτικών αρχηγών που δεν έχουν υπηρετήσει αυτό το ρόλο.
0: Την ίδια ώρα, στην ερώτηση για την πιθανότητα ψήφου στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η συντριπτική πλειοψηφία, και συγκεκριμένα το 65,9%, αναφέρει ότι δεν θα το ψήφιζε, το 11,5% αναφέρει ότι είναι λίγο πιθανό να το ψηφίσει, το 11,4% αρκετά και το μόλις 7,7% πολύ.
7: Εμείς έχουμε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ μία πρόταση ότι πρέπει να καθίσουμε σε ένα τραπέζι, απομένει στον Αλέξη Τσίπρα να διανύσει την απόσταση αυτή και να βρεθούμε όλοι μαζί, με και με τον Αλέξη Τσίπρα, στην προσπάθεια για να οικοδομήσουμε το μέτωπο της προοδευτικής.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με καλές ειρικές συνθήκες, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες και ασθενείς ανέμους στο πελάκι θα κυλήσει Τετάρτη. Πιο αναλυτικά, θα επικρατήσουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο αυξημένες στη Δυτική Ελλάδα. Μόνο γύρω από τα βόρεια ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας, το μεσημέρι και το απόγευμα, θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές ροχές, ενώ το πρωί η ορατότητα στη Δυτική Ελλάδα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες. Στο Αιγαίο θα πνέουν κυρίως νοτιάδες, με ένταση 2-4 και τοπικά 5 μποφόρ. Και στο Ιόνιο θα πνέουν νότιοι άνεμοι με ένταση 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει το μεσημέρι στα περισσότερα επιρωτικά, στους 22-24 και τοπικά στα ανατολικά και βόρεια τους 25-27 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις παροδικά αυξημένες το πρωί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους κυρίως 2-4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου, με νοτιάδες 3-4 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.

0: It's the cops.
1: I'll go this way.
0: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: I have the right to remain silent.
3: The Rookies.
0: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
5: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
4: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
6: Energy, mon ami.
7: Energy?
6: Ναι, αλλά εσύ δεν μπορεί γιατί ζει σε Paris. Εσύ όμως.
8: Εσύ μπορείς να έρθεις στην Energy από όπου κι αν είσαι με το e-contract.
9: Προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Και όχι τυχαία.

0: Τα έξυπνα παιδιά πειραματίζονται πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι. Ήσουν τυχαίαζω, ναι, ναι. Ακριβώς επειδή πειραματίζομαι. Είπα, αν βγάλω τη λάμπα από το φακό, ναι, και τη βάλω στο πορτατή, πόσο έντονα θα δείξει.

δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.

0: το ΠΚΠ που είναι το μεγαλύτερο και συγκλονιστικότερο σκάνδαλο που έχει περάσει ποτέ. Δεν έχουμε δει άλλο τέτοιο. Ναι. Και οι υποκλοπές οι οποίες έχουν υπονομεύσει το κράτος δικαίου, αυτά δεν είναι. 32. 13. Πόσο είναι το Πασόκ, 14.
1: 14.
0: 14. Ναι. 32-14.
2: Ναι.
0: Γιατί.
1: Τώρα θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση γι' αυτό. Σε δρόμους εννοώ, όχι σε πεζόδρομους. Όχι σε δρόμους δηλαδή οι οποίοι είναι πεζόδρομοι και μπορεί
2: να
1: είναι με όχι που δεν κυκλοφορούν οχήματα.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην επόμενη μέρα. Είναι Τρίτη, 5 Μαΐου και ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο φαίνεται ότι μπαίνει σε μια νέα φάση επιδείνωσης. Από χθες ουσιαστικά έχουμε σημάδια κατάρρευσης της εγχειρίας. Ήδη ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δίνει προθεσμία που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι θα διαρκέσει περισσότερο αυτός ο πόλεμος. Το Ιράν ουσιαστικά σπάζει την εγχειρία και εξαπολύει πυράβλους και ντρόουνς εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και την ίδια στιγμή πυκνώνουν τα σύννεφα πάνω από την παγκόσμια οικονομία. Οι εκθέσεις, οι μελέτες και οι προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μεγάλων διεθνών οίκων, ακόμα και της Τράπεζας της Ελλάδος και των Ελληνικών Τραπεζών, δίνουν την αίσθηση ότι εφόσον δεν υπάρξει άμεσος τερματισμός του πολέμου, η κρίση στην παγκόσμια οικονομία θα επιδεινωθεί έτι περαιτέρω με δείγματα στάσιμο πληθωρισμού και βεβαίως με μεγάλη οικονομική ύφεση. Αντιλαμβάνεστε ότι οι συνέπειες αυτές δεν αφορούν πλέον μόνο το ενεργειακό κομμάτι, δηλαδή τις τιμές που βιώνουμε στην αντλία, στην βενζίνη και στο πετρέλαιο και την αύξηση του μεταφορικού κόστους. Επηρεάζει το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας με πληθωριστικές πιέσεις που μπορεί, σύμφωνα με ορισμένα σενάρια, να φτάσει ο πληθωρισμός ακόμα και το 5, μπορεί και πάνω από το 5%. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Θα προσπαθήσουμε να δούμε τις επιδράσεις που θα έχουν και στην εγχώρια, στην ελληνική οικονομία. Κατά τα λοιπά, στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, η σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ λαμβάνει εκρηκτικές πλέον διαστάσεις με δύο κατά βάση μεγάλα θέματα. Το ένα έχει να κάνει με την πρόταση για την εξεταστική, για τις υποκλοπές, αλλά και για την προανακριτική σχετικά με τους πρώην υπουργούς Λιβανό και Αραμπατζή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το δεύτερο θέμα, το οποίο συνεχίζεται εδώ και ημέρες, είναι το γεγονός ότι η ΜΕΝ κυβέρνηση, με στοιχεία αυτή τη φορά δια του κυβερνητικού εκπροσώπου, δηλώνει ότι έχουν γίνει πάνω από 20, μπορεί και 30 επικοινωνίες μεταξύ του Μεγάρου Μαξίμου, κατά κύριο λόγο του Κωστή Χατζηδάκη, του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης, και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου να υπάρξει συνεννόηση και συμφωνία για τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν δύο ανεξάρτητες αρχές. Το ΠΑΣΟΚ δηλώνει ότι όλα αυτά είναι ψέματα, αποκαλεί μάλιστα ψεύτη τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, λέγοντας ότι δεν έχει υπάρξει καμία συνεννόηση, πολλό δε μάλλον καμία συμφωνία. Ποιος λέει την αλήθεια, ποιος λέει ολόκληρη την αλήθεια, μένει να διευκρινιστεί. Σε κάθε περίπτωση όμως, εφόσον ευσταθούν όλα αυτά τα οποία παρουσιάζει η κυβέρνηση, γιατί ενδέχεται τις επόμενες ώρες ή τις επόμενες ημέρες να δούμε και δημοσιευμένα αυτά τα SMS στις πλατφόρμες της κινητής τηλεφωνίας, που θα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι είχε υπάρξει τουλάχιστον κάποια συνεννόηση, πιθανώς και κάποια συμφωνία. Είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να στοιχήσει στο ΠΑΣΟΚ ή στην κυβέρνηση, μένει να το δούμε. Το ΠΑΣΟΚ πάντως ζει ουσιαστικά στον απόϊχο της πολύκρωτης παρέτησης του Χάρη Καστανίδη χθες, με τις συνέπειες που αυτό δημιουργεί. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα της διεθνούς κρίσης. Τα στενά του Ορμούζ είναι το θέμα. Τα στενά του Ορμούζ, παρά το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με την επιχείρηση Ελευθερία δηλώνουν ότι αρχίζει και υπάρχει μια αποκατάσταση της ναυσιπλοείας, κάτι τέτοιο βεβαίως δεν ισχύει. Και με την κατάρρευση ουσιαστικά της εγχειρίας η κατάσταση επιδεινώνεται. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και αμέσως μετά θα έχουμε τη δυνατότητα να αναλύσουμε τις οικονομικές πλέον συνέπειες με τους καλεσμένους μας.
2: We've taken out much of what we'd have to do, probably another two weeks, maybe 3 weeks. And time is not of the essence for us. You know?
4: To our partners, allies, and the rest of the world, this is a temporary mission for us. As I've said before, the world needs this waterway a lot more than we do. We're stabilizing the situation so commerce can flow again, but we expect the world to step up. At the appropriate time and soon, we will hand responsibility back to you.
5: Η νέα εξούσια σταθερά του ορμού παγιώνεται. Το νέο status quo είναι μη βιώσιμο για τους Αμερικανούς. Και εμείς δεν έχουμε καν αρχίσει.
6: We begin with some breaking news and the United Arab Emirates says it has intercepted a number of missile strikes from Iran. A large fire has broken out at a petroleum facility in the port city of Fujairah.
7: Έχουμε και την θεσμική υποχρέωση να προστατεύσουμε τα πλοία μας και κυρίως και πάνω απ' όλα να προστατεύσουμε τα πληρώματα από τα πλοία μας. Τις ανθρώπινες ζωές. Άρα υποσυνθήκες σαφώς μετρημένες, σαφώς καθορισμένες, μέσα από συγκεκριμένη εντολή, με συγκεκριμένη ανάλυση, μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους και φίλους μας, μαζί με τους Αμερικανούς συμμάχους μας.
3: Πριν πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, τον ομότιμο καθηγητή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, τον πολύ γνωστό οικονομολόγο, δείτε πίσω μου αυτή τη φωτογραφία. Είναι ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Μάρκο Ρούμπιο, τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και τον Πιτ Χέσγεθ, τον Υπουργό Άμυνας. Αυτοί οι τρεις, είτε και οι τρεις μαζί, είτε σε δύο δόσεις, θα βρεθούν από ό,τι φαίνεται το 2026 στην Αθήνα. Το αποκάλυψε σήμερα η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών, η κυρία Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ, σε μια επίσκεψη που έκανε στην δημόσια τηλεόραση και συνομιλώντας με δημοσιογράφους. Τον Ιούλιο, ο Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να βρίσκεται στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη. Είναι πολύ πιθανό, λοιπόν, είτε πρώτα ο Ρούμπιο και ο Χέσγεθ και αμέσως μετά ο Ντόναλντ Τραμπ, είτε και οι τρεις μαζί, να βρεθούν τον Ιούλιο στην Αθήνα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα έχει πολύ υψηλό συμβολισμό, αφενός γιατί είναι και τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία, αλλά θα έχει και πολύ υψηλό συμβολισμό για το γεωπολιτικό αποτύπωμα της Ελλάδας στην περιοχή. Κρατήστε αυτή την είδηση, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εφόσον επιβεβαιωθεί και μάλλον θα επιβεβαιωθεί αφού ήδη το προανήγγειλε η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη για να μπούμε. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας, ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
8: Καλησπέρα και σας και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
3: Είχαμε συνομιλήσει πριν από λίγο καιρό, τότε που παραθέτατε τα σενάρια, το καλό, το μέτριο και το κακό σχετικά με την εξέλιξη της πολεμικής κρίσης στη Μέση Ανατολή. Νομίζω ότι μετά από 2 μήνες έχουμε ξεπεράσει το καλό σενάριο και βρισκόμαστε... βρισκόμαστε μάλλον σε μια χειροτέρευση της κατάστασης υπό την έννοια ότι βλέπουμε να εκτοξεύονται πλέον και να σταθεροποιείται πάνω από τα 100, σχεδόν πάνω από τα 110 δολάρια η τιμή του αργού πετρελαίου, το Brent, και αφετέρου να έχουμε διεθνείς οργανισμούς όπως είναι το IMF, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ακόμα και η Τράπεζα της Ελλάδος, να μιλούν για το φάσμα ενός πιθανού στάσιμο πληθωρισμού, ύφεση με υψηλό πληθωρισμό.
8: Να σας θυμίσω, είχαμε μιλήσει για 4 σενάρια.
3: Μάλιστα. Ξέχασα, έβαλα 3 εγώ.
8: Τέσσερα. Το πρώτο λοιπόν, το καλό υποτίθεται.

0: Είτε υποτίθεται καλό είναι αυτό το οποίο ζούμε τώρα. Δηλαδή 100-110 δολάρια το βαρέλι μέχρι και το Μάιο. Αλλά αυτό ζούμε. Δυστυχώς εδώ και 10 μέρες θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι αρχίζει και διαγράφεται ότι περνάμε στο δεύτερο, το οποίο δεν υπήρχε. Κανένα από τα σενάρια δεν είναι καλό, είναι λίγο χειρότερο. Δηλαδή ακριβώς να περάσουμε σε μια κατάσταση όπου οι υψηλές τιμές πετρελαίου παγιώνονται. Κάνατε πολύ καλή περιγραφή στην αρχή της παρουσίασής σας. Είπατε ότι ακριβώς αρχίζουν και εμφανίζονται πιέσεις στασιμού πληθωρισμού. Ίσως ακόμα δεν συζητάμε για ύφεση, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αν συνεχίσει αυτή η πίεση θα οδηγηθούμε και εκεί. Άρα σιγά σιγά οδεύουμε προς σε ένα σενάριο όπου διατηρούνται οι τιμές πετρελαίου για υψηλότερο χρονικό διάστημα, και όταν λέμε υψηλότερο εννοούμε 2016. Δεν εννοούμε ότι 4 μήνες και μετά θα επανέλθουμε στην κανονικότητα, όπου θα ήταν μια πολύ καλή ιστορία. Υπάρχει ένα χειρότερο που μετατρέπεται σε περιφερειακό πόλεμο η ιστορία. Βλέπετε ότι πράγματι υπάρχουν ενδείξεις αυτού, διότι δημιουργούνται οι αφορμές για να βομβαρδίζουν ένα τον άλλο. Έτσι. Και πρακτικά τι σημαίνει? Σημαίνει ότι καταστρέφονται περισσότερες εγκαταστάσεις, διότι αυτό, αν είδατε, εκεί στοχεύουν. Άρα σημαίνει ότι θα διατηρηθούν οι συνθήκες οι δύσκολες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Και ομολογώ ότι με μία κουβέντα σκουραίνει το περιβάλλον από πλευράς διεθνούς οικονομίας και από πλευράς συνθήκων διαβίωσης των ανθρώπων, διότι αυτά βεβαίως καταλαβαίνετε ότι σημαίνουν 4,9 πληθωρισμό. Το είπατε κι εσείς, πρέπει στην Ελλάδα μπορεί να δούμε και το 5. Απλώς μας σώζουν οι πρώτοι 2-3 μήνες οι οποίοι ήταν χαμηλός, και ο μέσος όρος του χρόνου μπορεί να βγαίνει λίγο, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι ο ρυθμός πληθωρισμού είναι υψηλότερος. Δεν υπάρχουν τόσες πολύ υψηλές πιέσεις στην οικονομική δραστηριότητα, αλλά υπάρχουν πιέσεις. Υπάρχει αρνητική εξέλιξη, μην φανταζόμαστε. Γενικά να κάνουμε την παρατήρηση όμως ότι, όπως πολύ σωστά είπατε στο δεύτερο μέρος της παρουσίασής σας, η Ελλάδα επανατοποθετείται στον κόσμο. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα έχει επιπτώσεις γεωστρατηγικού, οικονομικού ενδιαφέροντος, οι οποίες όμως θα εξελιχθούν στα επόμενα χρόνια. Δεν είναι κάτι το οποίο θα το δούμε από μια στιγμή στην άλλη. Ζούμε δηλαδή πραγματικά στιγμές οι οποίες στο βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, αν είναι βραχυπρόθεσμος ο ένας χρόνος που είναι μπροστά μας, είναι χειρότερες συνθήκες. Στο μεσομακροπρόθεσμο μιλάμε για μια τεχνολογική και γεωστρατηγική τοποθέτηση της ελληνικής ισχύως πλέον, και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αρκεί να μην χειροτερεύσει πάρα πολύ τώρα.
1: Πείτε μου κάτι, σας παρακαλώ. Περιγράφω τώρα, βάζω λίγο τις ψηφίδες στο μοσαϊκό. Έχουμε από τη μία αυτή την εκρηκτική αύξηση του κόστους της ενέργειας. Έχουμε αεροπορικές εταιρείες να περιορίζουν ή να ακυρώνουν τεράστιο αριθμό πτήσεων, πράγμα που σημαίνει ότι και το κόστος του ταξιδιού, του αεροπορικού ταξιδιού, λόγω της έλλειψης αεροπορικών καυσίμων, θα είναι υψηλό, αλλά και από την άλλη θα έχουμε πιθανώς και λουκέτα σε αεροπορικές εταιρείες. Το είδαμε ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα αυτό. Δεύτερον, έχουμε από την άλλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κομισιόν, να διαμηνύει ότι ό,τι μέτρα είναι να ληφθούν, πρέπει να ληφθούν από τις εθνικές κυβερνήσεις και να είναι στοχευμένα. Άρα παραμένει ο φράκτης του δημοσιονομικού κανόνα ψηλός. Δεν προτίθεται, από ό,τι φαίνεται, η Κομισιόν να προχωρήσει σε ένα νέο ταμείο ανάκαμψης, να το πω έτσι, για να αντιμετωπιστεί η κρίση. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό για την ελληνική οικονομία? Θα δούμε ακόμα υψηλότερες τιμές στο ράφι, στην αντλία, προβλήματα σε επιχειρήσεις, επιβίωσης επιχειρήσεων?
0: Κοιτάξτε, έχετε βάλει πάρα πολλά θέματα και έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον όλα. Να αρχίσουμε αντίστροφα. Νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε μία αύξηση του πληθωρισμού, όπως πολύ σωστά είπατε, γύρω στο 5.

0: μια σχετική μείωση της οικονομικής δραστηριότητας, το καταλαβαίνετε. Ούτε υπάρχουν επενδύσεις οι οποίες αναβάλλονται, υπάρχει οικονομική δραστηριότητα η οποία μειούται κυρίως στον τουριστικό τομέα. Αλλά ο τουριστικός τομέας δέχεται δύο αντίθετες δυνάμεις. Αφενός μεν έχετε, όπως πολύ σωστά είπατε, την αύξηση του κόστου μεταφοράς και του κόστου διαβίωσης, το οποίο περιορίζει. Από την άλλη, έχετε μια επανατοποθέτηση των τουριστικών ρευμάτων, τα οποία πηγαίνανε προς τις περιοχές και τα οποία αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα φτάσουν πια εκεί, θα μείνουν λίγο πιο κοντά. Το αποτέλεσμα φαίνεται να μπορεί να είναι ακόμα και ελαφρά θετικό. Δηλαδή το τελικό αποτέλεσμα θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Δεν μπορώ να το εκτιμήσω ακριβώς αυτό αυτή τη στιγμή, αλλά δεν έχετε μία δραματική πτώση. Περισσότερο επώδυνη εξέλιξη, το επώδυνο μέρος εξέλιξης αφορά τα εισοδήματα και το κόστος διαβίωσης των ανθρώπων. Εκεί δηλαδή που, γιατί αν προσέξετε τι κάνει και η Κομισιόν. Η Κομισιόν βλέπει την πίεση η οποία γίνεται στα δημόσια οικονομικά και δεν περνάει σε μέτρα άρσης της ρήτρας διαφυγής, ακριβώς διότι σου λέει η κάθε κυβέρνηση σύμφωνα με τις δυνατότητές της να βοηθήσει τον κόσμο, προσδοκώντας, αυτό είναι το σημαντικό να καταλάβουμε, στη μείωση της κατανάλωσης των καυσίμων. Αυτή είναι ένας, στο βάθος του κήπου, δηλαδή του περιορισμού των μέτρων, είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε μέτρα τα οποία θα αγνοήσουν το πραγματικό γεγονός. Ποιο είναι? Δεν έχουμε καύσιμα στην Ευρώπη. Και αν δεν μπαίναμε τώρα στην καλοκαιρινή περίοδο που οι ανανεώσιμες πηγές, ιδίως στην πατρίδα μας, θα μας βοηθήσουν, πραγματικά θα ήταν ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο θα έχουμε. Αλλά έτσι και για να κλείσω, το ορίζοντα σκοτεινιάζει σχετικά. Δεν πρέπει ούτε να παρασυρώμαθα από τις αγορές, βλέπουν διαφορετικά πράγματα, με διαφορετικό τρόπο εκτιμούν τα πράγματα, διότι όσον αφορά το κόστος διαβίωσης, nice, αυτό επιβαρύνεται και η οικονομική δραστηριότητα θα δέχεται αρκετά προβλήματα. Έβλεπα ότι σε διεθνές επίπεδο εκτιμάται ότι οι επενδύσεις που έχουν αναβληθεί ή έχουν ακυρωθεί κατά κάποιο τρόπο φτάνουν στα 200 δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή στην περιοχή.
1: Κύριε Πετράκη, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά.
0: Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Νομίζω έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα και πάμε τώρα στην άλλη πλευρά του νομίσματος, δηλαδή στο τι σημαίνει η ενεργειακή κρίση. Πάμε να δούμε γρήγορα τις δηλώσεις που έχουν γίνει σχετικά με αυτό και αμέσως μετά θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Βασίλη Κορκίδη.
2: Το ενεργειακό σοκ πιέζει πλέον ασφυκτικά τις διεθνείς αγορές και το πετρέλαιο συνεχίζει να σκαρφαλώνει ανεξέλεγκτα. Μετά τις 21 Απριλίου, που το Brent ήταν στα 98 δολάρια το βαρέλι, η τιμή κοιμάνθηκε μόνο ανωδικά, πάνω από το φράγμα των 100 δολαρίων, όπου και παρέμεινε για 14 συνεχόμενες ημέρες μέχρι σήμερα.
3: You can't take 20% of the energy out of the system, and some of it's finding its way around to the Red Sea. But there's still a substantial amount of world energy supply that is not able to flow.
4: So we are saying the Iranians do not have control of the strait. We have absolute control of the strait. We have blockaded the ships going into or out of Iranian ports. Their economy is in free fall. Let's see them step up with some diplomacy and get the Iranians to open the strait.
5: Everybody was wrong. They thought that energy would be at $300, right? $300 a barrel, and it's like at $100. And I think going down, and I see it going down very substantially when this is over, Chris. And I think very rapidly too, at levels that you've never seen, because there's a lot of energy out there. Of ships all over the world that are loaded up with it. They can't do much with it because they got kidnapped by a pretty evil place, but we're taking care of it.
2: Πριν αρχίσει ο πόλεμος, η μέση τιμή της βενζίνης ήταν στα 2,98 δολάρια το γαλόνι. Έκτοτε αυξήθηκε με τη μέση τιμή της σήμερα να αγγίζει τα 4,40 δολάρια το γαλόνι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια αύξηση της τάξης του 40%, η μεγαλύτερη στην τιμή του καυσίμου από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.
1: Πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, τον κύριο Βασίλη Κορκίδη. Κύριε Κορκίδη, για άλλη μια φορά, καλησπέρα. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
6: Καλησπέρα, κύριε Κοντρότσο. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, επειδή είστε άνθρωπος των αριθμών και πολύ πρακτικός, λοιπόν, θέλω να μου πείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, με βάση τους υπολογισμούς που έχουν γίνει από τους ειδικούς, τι σημαίνει αυτή η έκρηξη των ενεργειακών τιμών και η επίδραση

0: θέσή της στην εφοδιαστική αλυσίδα για την ελληνική αγορά.
1: Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι σύμφωνα με τις αιτήσεις καταναλώσεις πετρελαίου που έχουμε, αν το πετρέλαιο έχει 80 δολάρια, χρειαζόμαστε 12 δισεκατομμύρια το χρόνο δολάρια για να αγοράσουμε το πετρέλαιο που χρειαζόμαστε. Στα 100 δολάρια θέλουμε 15 δισεκατομμύρια και στα 120 δολάρια θέλουμε 18 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια επιβάρυνση τουλάχιστον 6 δισεκατομμύρια. Από εκεί και πέρα, για την ελληνική οικονομία, θα σας πω ότι η επιβάρυνση στο τρίμηνο, στο σενάριο του τριμήνου που συζητούσαμε με τον καθηγητή, τον κύριο Πετράκη, στην καλύτερη περίπτωση, και λέγαμε ότι δεν μπορεί να είναι οι 3-4 εβδομάδες, αλλά θα πάμε στο τρίμηνο. Τώρα, στο τρίμηνο προστίθενται και άλλες 3 εβδομάδες, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Πρόεδρου Τραμπ. Βρισκόμαστε σε μια κρίση χωρίς ορίζοντα για την καθημερινότητα των καταναλωτών, για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, αλλά και για τους οικονομικούς δείκτες. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι στην Ελλάδα έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα σύνθετο πληθωρισμό, όχι ένα μονοδιάστατο πληθωρισμό που αναφέρεται μόνο στο ενεργειακό κόστος. Έχουμε ένα τριπλό μέτωπο. Ενέργεια, που μπορεί να είναι εισαγόμενος πληθωρισμός, η στέγαση, που είναι όμως εγχώριος πληθωρισμός, και τα τρόφιμα, που είναι ένα συνδυασμός και των δύο. Αυτό σημαίνει ότι για την ενέργεια ο Έλληνας καταναλωτής πρέπει να πληρώσει τουλάχιστον συν 11%, για τα τρόφιμα συν 5% και για τις υπηρεσίες συν 8%. Αυτό μας φέρνει σε μια νέα δοκιμασία, αν θέλετε έτσι, και για την αγοριστική δυνατότητα του Έλληνα, ο οποίος είχε το πρόβλημα και έλεγε «Βοηθήστε με στο να πληρώσω το ηλεκτρικό ρεύμα». Οι 8 στους 10 θέλανε βοήθεια στο ηλεκτρικό ρεύμα. Οι 6 στους 10 θέλανε βοήθεια στα τρόφιμα. Και οι 6 στους 10 στα ενίκεια. Και επίσης λέγανε ότι το 40% τους ανησυχεί ο κόστος των τροφίμων, το 35% των καυσίμων και το 20%, της ενέργειας, του ρεύματος δηλαδή, και το 20% των καυσίμων. Άρα, εδώ πέρα έχουμε μια σαφή προειδοποίηση ότι είμαστε, κατά την άποψή μου, ο κ. Καθηγητής είπε ότι ακόμα δεν είμαστε στο επίπεδο του στάσιμου πληθωρισμού, αλλά είμαστε υπό τον κίνδυνο του στάσιμου πληθωρισμού. Εδώ έχουμε μία μετάβαση του πληθωρισμού από παροδικό σε δομικό. Δηλαδή, εκεί που θα είχαμε μια τεχνητή κορύφωση το 4,6 του Απριλίου, αν θέλετε, που έχει και μια απόσταση 1,6 με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, και μετά μια αποκλιμάκωση. Εδώ βλέπουμε μια συνεχή αύξηση, που σημαίνει ότι πάμε σε υψηλότερα επίπεδα πληθωρισμού και σε μια άλλη φάση ανησυχίας για το τι μελιγενέστε. Βλέπουμε αυξημένα κόστη στις μεταφορές, δυσκολία μετακύλησης αυτών των ανατιμήσεων λόγω της μειωμένης ζήτησης, οπότε υπάρχει ένα διέξοδο αυτή τη στιγμή για την ελληνική αγορά και δεν σας κρύβω ότι 6 στους 10 Έλληνες αναβάλουν αγορές, είτε είναι για καταναλωτικά προϊόντα, μπορεί να είναι ρούχα, παπούτσια, αλλά το κυριότερο και το πιο ανησυχητικό, μειώνουν και τις αγορές τους, τις ποσότητες, στα βασικά είδη, στα τρόφιμα και στα είδη κατανάλωσης και διαβίωσης.
0: Κύριε Κορκίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ολοκληρωμένα, όπως πάντοτε και με πληρότητα, δώσατε την εικόνα. Να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά. Δεν είναι καλά τα νέα. Βεβαίως, η κυβέρνηση θα εξαντλήσει όλα τα εργαλεία που έχει. Ήδη επεξεργάζεται μία σειρά από πρόσθετα μέτρα, πρόσθετα σε αυτά που έχει ήδη λάβει μέχρι τώρα. Εάν όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση, και εδώ ο ρόλος του Κυριάκου Πιερακάκη θα είναι σημαντικός ως πρόεδρος του Eurogroup, δεν αποφασίσει ένα ενιαίο εργαλείο που θα καλύπτει όλες τις χώρες και ειδικότερα χώρες όπως εμείς, που επηρεάζονται περισσότερο από αυτήν την πολεμική κρίση στη Μέση Ανατολή και πρέπει η κάθε κυβέρνηση, το κάθε κράτος χωριστά να αντιμετωπίσει την κρίση, εκεί τα πράγματα θα σκουρίνουν. Είναι σαφές. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Την προηγούμενη εβδομάδα διεξοδικά αναλύσαμε με αφορμή τα πρώτα ατυχήματα και το πρώτο δυστύχημα, το θανατηφόρο στην Ηλία με το νεαρό, το 13χρονο παιδί με πατίνι, ότι πλέον τα πατίνια είναι εξαιρετικά επικίνδυνα και κάτι πρέπει να γίνει με αυτό. Είχαμε τους καλεσμένους που μας ανέλησαν ότι όλα αυτά που περιλαμβάνονται στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, πολλά μάλλον από αυτά, δεν τηρούνται από τους αναβάτες. Δεν υπάρχει κουλτούρα, δεν υπάρχει εκπαίδευση, δεν υπάρχει καν αστυνόμευση, υπό την έννοια ότι δεν είναι εύκολο να υπάρξει. Σήμερα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη παρενέβη στο θέμα αυτό, γιατί είχαμε και νέα ατυχήματα στην Πάτρα και αλλού, και είπε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Ότι ο ίδιος, η προσωπική του άποψη είναι ότι πρέπει να απαγορευτούν τα πατίνια. Σε κάθε περίπτωση όμως έρχεται νομοθετική ρύθμιση για πεζοδρόμους, εντός εισαγωγικών πεζοδρόμους, για λωρίδες δηλαδή, αποκλειστικής κυκλοφορίας των πατινιών. Πόσο εύκολο είναι κάτι τέτοιο, θα το συζητήσουμε αμέσως μετά. Ας δούμε τις δηλώσεις του κυρίου Χρυσοχοΐδη.
2: Προσπαθώ να δω τι γίνεται και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και γενικότερα στην Ευρώπη. Παντού υπάρχουν τα πατίνια. Προσπάθησε η Τροχέα να βάλει και σήμερα που μιλάμε, προσπαθεί να βάλει κάποιους κανόνες, δηλαδή κράνους, όρια ταχύτητες κλπ. Δυστυχώς όμως, πρώτα-πρώτα υπάρχει θέμα των ανηλίκων. Έτσι. Τώρα θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση γι' αυτό. Σε δρόμους εννοώ, όχι σε πεζόδρομους. Όχι σε δρόμους δηλαδή οι οποίοι είναι πεζόδρομοι και μπορεί να
3: είναι
2: με όχι που δεν κυκλοφορούν οχήματα. Όχι. Δεν μπορεί να πηγαίνει στο πεζόδρομο. Και δεν πρέπει να πηγαίνει. Και είναι τόσο επικίνδυνο. Αλλά δεν είναι μόνο ανήλικος. Εγώ βλέπω και στο δρόμο, στις μεγάλες λεωφόρους που κυκλοφορούν όλοι αυτοί. Ορισμένοι με κράνος, πολλοί χωρίς κράνος, με μεγάλες ταχύτητες. Να σας πω, η δική μου προσωπική θέση είναι ότι αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν. Είναι πολύ επικίνδυνο.
0: Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Αθανάσιο Τσιάνο, που είναι πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. Κύριε Τσιάνε, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
4: Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Τσιάνε, θέλω να σας ρωτήσω κάτι ευθέως. Είναι εύκολο να υπάρξουν ειδικές λωρίδες για τα πατίνια και πού θα είναι αυτές? Και επίσης, εάν θεωρείτε ότι συμμερίζεστε ή διαφωνείτε με την προσωπική είπε άποψη του Υπουργού ότι καλό θα ήταν να απαγορευτούν.
4: Ειδικές λωρίδες για τα πατίνια και γενικά για τη μικροκινητικότητα είναι ευχής έργων να υπάρχουν. Αυτές μπορούν να γίνουν όχι με πρόχειρο τρόπο, αλλά με γρήγορο τρόπο, όπως στην περίοδο του COVID λήφθηκαν κάποια μέτρα με διαγραμμίσεις και με ένα διαχωρισμό με κάποια κολονάκια να μπορούμε να φτιάξουμε γρήγορα ποδηλατοδρόμους σε κάποιους δρόμους ή να επεκτείνουμε κάποια πεζοδρόμια. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να γίνει. Τώρα, εγώ θα ήθελα να σταθώ.
0: Αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, αυτό που περιγράφετε, που λέτε γρήγορο, εμένα μου ακούγεται φαραωνικό ως έργο. Δηλαδή, στις υπάρχουσες οδικές αρτηρίες, ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Στη λεωφόρο Κηφισίας, στη λεωφόρο Πεντέλης, στη λεωφόρο Θησαίος, σε μεγάλους δρόμους σε όλη την Αττική, μπορεί να υπάρξει επέκταση πεζοδρομίων? Ποιος θα τις κάνει? Πώς ή να υπάρχουν διαγραμμίσεις μέσα στο οδόστρωμα? Γιατί αν μιλάμε για ένα μικρό δίκτυο ποδηλατοδρόμων, να το πούμε έτσι, σε κάποιες περιοχές, μικρό όμως, το καταλαβαίνω. Αλλά το πατίνι, ο άλλος το παίρνει, το χρησιμοποιεί και ως μεταφορικό μέσο.
4: Αφήστε μου λίγο να πούμε κάποια πράγματα για το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει σήμερα, γιατί υπάρχει μια σύγχυση ως προς το που πρέπει να
0: κινηθεί. Ναι, απλώς εγώ σας ρώτησα, γιατί ήδη το θεσμικό πλαίσιο το αναλύσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά σε κάθε περίπτωση πολύ γρήγορα να το πείτε.
4: Ωραία. Το πατίνι είναι ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο δημιουργήθηκε το 2021. Είναι ένα καλό θεσμικό πλαίσιο. Θα πρέπει να εξεταστεί η επιτυχία του και σε πού σφάλει και να τροποποιηθεί. Αυτό το πράγμα το κάνουν όλες οι χώρες στην Ευρώπη. Εμείς ήμασταν μάλιστα από τις πρώτες χώρες που πήραμε θεσμικό πλαίσιο. Άρα, για να οδηγήσει πατίνι θα πρέπει να έχει κλείσει τα 15 έτη. Η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα είναι τα 25 χιλιόμετρα την ώρα. Η κίνηση επιτρέπεται στους δρόμους όπου το όριο ταχύτητας είναι 50 χιλιόμετρα την ώρα. Άρα δεν μπορείς να κινηθείς σε δρόμους όπως η λεωφόρο Κηφισίας ή σε...
0: Κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, επειδή θέλω, θέλω να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Το πλαίσιο το ξέρουμε. Το πρόβλημα που επισημαίνει και ο Υπουργός είναι ότι το πλαίσιο δεν τηρείται, δεν υπάρχει αστυνόμευση, δεν υπάρχει κουλτούρα και έρχεται τώρα ο Υπουργός προωθητικά σε αυτά που λέτε και λέει πρέπει να τα απαγορεύσουμε ή να δημιουργηθούν ειδικές λωρίδες. Σε αυτό θέλω να μου πείτε. Το πλαίσιο το ξέρουμε. Εξαιρετικό είναι το πλαίσιο και μπράβο σε αυτόν που το έκανε. Μόνο που θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές τις τελευταίες ημέρες.
4: Ειδικές λωρίδες. Δεν συζητά κάποιος να υπάρχουν στη λεωφόρο Κηφισίας ή στη λεωφόρο Μεσογείων.
0: Αλλά πού?
4: Ο στόχος, πριν φτάσουμε στις ειδικές λωρίδες, γιατί οι ειδικές λωρίδες είναι ένα θέμα το οποίο το θέσετε εσείς στην συζήτηση αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, όχι. Ο υπουργός το έθεσε, κύριε Τσιάνε. Συγγνώμη, αν δεν έχετε ενημερωθεί. Ο υπουργός το έθεσε, όχι ο Κοτρότσος. Ο υπουργός προστασίας του πολίτη και είπε ότι θα υπάρξει σχετική συνεννόηση με τον αναπληρωτή υπουργό μεταφορών, τον κύριο Κυρανάκη. Άρα επισήμως η κυβέρνηση το θέτει.
4: Πολύ σωστά. Εγώ καταλαβαίνω τις αγωνίες του Υπουργού. Είναι ένας υπουργός που πραγματικά προσπαθεί να μειώσει τα τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα. Και αυτό το έχει αποδείξει όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα και με την αστυνόμηση που κάνει και, και έχει και αποτέλεσμα. Δηλαδή με την επιτυχία του 2025 στα θανατηφόρα οχήματα. Η επιτυχία και οι τροποποιήσεις για τα πατίνια δεν αφορούν ουσιαστικά μόνο κάποιες λωρίδες και στις υποδομές. Γιατί για να φτιάξεις όλες αυτές τις υποδομές και τους υποδομοδρόμους που υπάρχουν στην Ευρώπη, θα χρειαστείς χρόνο. Πρώτον, θα πρέπει να υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει να αξιολογηθεί και να τηρηθεί. Γιατί τα περισσότερα ατυχήματα και αυτό που έγινε και αναφέρατε ήταν από παιδί κάτω των 15 ετών. Τα περισσότερα πατίνια που κυκλοφορούν στον δρόμο είναι πειραγμένα και πιάνουν πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες από τα 25 που επιτρέπεται. Και επίσης κινούνται και σε όλους τους μεγάλους οδικούς άξονες που κανονικά απαγορεύεται. Έγινε μια τροποποίηση στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας πρόσφατα και μειώθηκε το όριο ταχύτητας της πόλης από τα 50 στα 30 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό θα μπορούσε να εξεταστεί και για τα πατίνια και να κινούνται και τα πατίνια στους πιο τοπικούς δρόμους, δηλαδή εκεί που υπάρχει το όριο ταχύτητα στα 30 χιλιόμετρα την ώρα. Επιπλέον, είναι θέμα, όπως είπατε και εσείς, οδικής κουλτούρας και οδικής παιδείας και συμπεριφοράς. Αυτό όμως δεν φτάνει μόνο να το λέμε. Θα πρέπει για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο να υπάρχουν στο σχολείο, γιατί από εκεί ξεκινάει, το σχολείο και την οικογένεια, σεμινάρια τα οποία να οδηγούν σε κάποια πιστοποίηση όσο αφορά στους χρήστες των ηλεκτρικών πατινιών και θα σας έλεγα και για το ποδήλατο και να μπορούν τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία να έχουν ένα ας πούμε δίπλωμα, μία πιστοποίηση και επειδή βγαίνουν στο δικό δίκτυο να μάθουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να μάθουν τους κανόνες και να μάθουν και τον κίνδυνο γιατί στο τέλος αυτό που προέχει είναι να αποκτήσουν τα παιδιά και όλοι η οδηγή, αυτογνωσία.
0: Μάλιστα.
4: Να καταλαβαίνεις τον κίνδυνο. Γιατί ό,τι θεσμικό πλαίσιο και να έχεις, και σήμερα υπάρχει, αλλά κινείται κάποιος συγκρού με 80 χιλιόμετρα την ώρα. Άρα, ξεκινάμε από την παιδεία και αυτό ερχόμαστε μετά και στους κανόνες και στο πώς θα πρέπει να τηρούνται αυτοί οι κανόνες. Τώρα, όσο αφορά την επικινδυνότητα, το πατίνι παρουσιάζει μια επικινδυνότητα αρκετά μεγαλύτερη σε σχέση με τα υπόλοιπα
0: είναι προφανές
4: μέσα. Η επικινδυνότητα είναι και ως προς το όχημα, ότι έχει κάποιες μικρές ρόδες και δεν μπορείς να αποφύγεις εύκολα τις ανομαλίες του δρόμου και η κάθε ανομαλία μπορεί να σου κάνει μια ανατροπή. Αλλά έχει σχέση όμως και με την όσο αφορά την συμπεριφορά των χρηστών που αφορούν τα ιδιωτικά πατίνια και όσο αφορά την εμπειρία των χρηστών που αφορούν τα κοινόχρηστα πατίνια. Άρα θα πρέπει να μπουν στο τραπέζι, και σωστά το έθεσε και ο Υπουργός στη συζήτηση, να μπουν στο τραπέζι και να δουν τα ατυχήματα τα οποία έχουμε. Γιατί είχαμε δύο θανατηφόρα ατυχήματα.
0: Ολοκληρώστε αν έχετε την καλοσύνη, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Κλείστε την πρότασή σας.
4: Είχαμε δύο θανατηφόρα ατυχήματα το 2025, 109 τροχαία, 4 σοβαροί τραυματισμούς και καταλήξανε 400 παιδιά στο νοσοκομείο. Αυτό, όσο προχωράει και η χρήση του πατινιού είναι πιο διαδεδομένη, θα είναι και μεγαλύτερα τα ατυχήματα. Άρα, ποιοι είναι οι παράγοντες? Είναι η παράνομη οδήγηση για παιδιά κάτω των 15 ετών. Αυτά πρέπει να τα επισημάνουμε για να γνωρίσει ο κόσμος.
0: Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω άλλο χρόνο. Τα είπατε αυτά. Το καταλαβαίνω απολύτως. Φαντάζομαι ως συγκοινωνιολόγοι ότι θα τα προτείνετε όλα αυτά στο αρμόδιο Υπουργείο, γιατί είναι προφανές ότι πρέπει γρήγορα να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Τσιάνο, τον πρόεδρο.

Πρόεδρο των Συγκοινωνιολόγων. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι εγώ βγάζω ένα συμπέρασμα. Ήταν εξαιρετικά αποκαλυπτική σήμερα η δήλωση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κυρίου Χρυσοχοίδη. Εγώ συμμερίζομαι απολύτως την ανησυχία του. Όμως το να ανησυχούμε δεν σημαίνει τίποτε. Αυτή τη στιγμή τα πατίνια είναι μια πραγματικότητα. Το θεσμικό πλαίσιο υπάρχει. Το θεσμικό πλαίσιο είναι καλό. Το θεσμικό πλαίσιο δεν εφαρμόζεται. Το θεσμικό πλαίσιο δεν αστυνομεύεται. Η κουλτούρα δεν υπάρχει. Άρα αν πρέπει να περιμένουμε να χτίσουμε κουλτούρα ασφαλείας, θα μας πάρουν και σακατεύονται, το λέω έτσι, καθημερινά νέα παιδιά, νέοι άνθρωποι με τα πατίνια στους δρόμους. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Φόφη Γιωτάκη και Λάμπρο Καλαρίτη.

0: τεράστια αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Περάνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
7: Από τη στιγμή που γεννιέσαι, έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά. Είναι δύσκολο να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Πρέπει να μάθεις τόσα πολλά.
8: Σταμάτα, σου μιλάω.
9: Παράτα με.
7: Και είναι στιγμές που θα νιώσεις μοναξιά. Από τη στιγμή που γεννιέσαι, γεννιέμαι κι εγώ σαν γονιός. Και προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω το καλύτερο δυνατό για σένα. Και για πρώτη φορά έχω κάποιον δίπλα μου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
2: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
3: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
4: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
5: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
6: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
7: Κι άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
8: Πριν να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.

0: easier.
1: Hurricane's ready!
2: Πουλιά στον αέρα. Σάββατο στις 9 το βράδυ στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ με Φόφη Γιωτάκη και Λάμπρο Καλαρίτη. Καλησπέρα, Λάμπρο.
5: Καλησπέρα, Φόφη. Καλησπέρα.
4: Πριν μπούμε στα της ημέρας, έχουμε από ό,τι φαίνεται εξέλιξη, πολιτική εξέλιξη. Φόφη.
5: Και τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή.
4: Τι έγινε?
5: Ίσως κάποιοι θα μπορούσαν να πούνε ότι

0: Αναμενόμενη είναι η εξέλιξη. Ποια είναι η εξέλιξη? Ο Κώστας Καραμαλής υποδέχθηκε στο γραφείο του σήμερα την Ντόρα Μπακογιάννη.
1: Στην Οδό Παναγή Κυριακού,
0: την πρώην Υπουργό Εξωτερικών και κορυφαίο στέλεχος επίσης της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί λοιπόν, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με πληροφορίες, συζήτησαν για τα θέματα που αφορούν στο συνέδριο που θα γίνει στις 15-17 Μαΐου. Η είδηση, αν είναι είδηση, γιατί υπήρχαν κάποια προμηνύματα, ναι, να το πω έτσι, είναι ότι ο κύριος Καραμαλής το πιθανότερο είναι να μην συμμετάσχει στο συνέδριο, σε αυτό το συνέδριο. Οι καλά γνωρίζοντες λένε ότι ο κύριος Καραμαλής, εάν θα πήγαινε στο συνέδριο έχοντας ήδη επισημάνει τις διαφωνίες του για πολλά θέματα, θα έπρεπε να το κάνει και εκεί. Και προφανώς, σε μια προεκλογική χρονιά, γιατί είναι προεκλογική η χρονιά, ο πρώην Πρωθυπουργός δεν θα ήθελε να μείνει σε αυτό το πεδίο των διαφωνιών εντός του κόμματος.
1: Εφόσον επιβεβαιωθεί, Λάμπρο, αυτό, το λέμε απλώς, νομίζω ότι θα είναι το πρώτο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας
2: χωρίς Καραμαλή.
1: Που δεν θα είναι ενώ στην περίοδο μετά την Πρωθυπουργία του, έτσι, που δεν θα δώσει το παρόν ο Κώστας Καραμαλής, και αυτό προφανώς έχει τους συμβολισμούς του, δεδομένου ότι είναι πολύ στενός συνομιλητής του Αντώνη Σαμαρά, που πυκνώνουν οι πληροφορίες ότι το σκέφτεται πολύ, είναι κοντά στο να προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος. Έτσι δεν είναι?
2: Παραμένουν οι διαφωνίες επί της ουσίας της πολιτικής σε μια σειρά από θέματα που έχουν να κάνουν και με το εσωτερικό, την εσωτερική διαχείριση, και με τα θεσμικά ζητήματα και ορισμένες πτυχές της εξωτερικής πολιτικής. Άρα το να πάει εκεί διαφωνώντας, διότι ή θα έπρεπε να εκφράσει διαφωνία του ή με ένα έμεσο τρόπο να συνενέσει, και δεν θέλει να κάνει ούτε το ένα ούτε το άλλο.
0: Καλά, και στα προηγούμενα συνέδρια βέβαια μία δήλωση έκανε ο κύριος Καραμαλής.
1: Ναι, δεν έχει σημασία.
2: Δεν είχε κλιμακωθεί η κατάσταση, γιατί μην ξεχνάς ότι έχει προηγηθεί η διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά. Η σχέση του Κώστα Καραμαλή με τον Αντώνη Σαμαρά παραμένει θερμή. Οπότε δεν θα ήθελε ούτε με αυτόν τον τρόπο, αν θες, να δώσει μία, ας πούμε, έμεση συνένεση σε όσα θεωρεί ο ίδιος ότι θα πρέπει να γίνονται. Έτσι. Δεν μπαίνω στην ουσία, καλός ή κακός.
1: Λοιπόν, θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί όλα αυτά γίνονται βεβαίως και εν όψη, να το πω έτσι, τη συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας την προσεχή Πέμπτη, όπου μένει να δούμε όλοι αυτοί οι ανησυχούντες, διαφωνούντες και τα λοιπά με το επιτελικό κράτος βουλευτές πώς θα εκφραστούν. Mm-hmm. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε κάποιες κινήσεις τις τελευταίες ημέρες. Παραδείγματος χάρη, υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου τον αναπληρωτή κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, που είναι σε διαθεσιμότητα, εντός εισαγωγικών το λέω, δεν έχει πληρωθεί η θέση του, τον Νότι Μηταράκη, που εμφανίζεται, φέρεται ως συντονιστής πολλών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Είδε τον Ανδρέα Κατσανιώτη, θα δει πιθανότατα και άλλους. Μένει να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν. Πάμε τώρα στο άλλο θέμα.
2: Συγγνώμη, για αυτό που λες εδώ στο Μέγαρο Μαξίμου, αντιλαμβάνονται ή έτσι πιστεύουν ότι τα θέματα δεν είναι επί της ουσίας, ότι στέλνουν μηνύματα ο καθένας επί προσωπικού και με ένα κοινό παρανομαστή που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση των επερχόμενων εκλογών και την επόμενη μέρα συνολικά. Με το θέμα των υπογραφιών, με αυτό που θεωρούν ότι δεν έχει παρασχεθεί αρκετή κάλυψη, άρα θεωρούν ότι δεν είναι ζητήματα πολιτικά τα οποία δεν μπορεί να τα υπερβεί ή το Μέγαρο Μαξίμου. Θεωρείται ότι είναι θέμα προσωπικών διαβεβαιώσεων, να το πω αλλιώς.
0: Ναι, αλλά εντάξει, όταν λέει κάποιος για το επιτελικό κράτος που είναι ο κορμός της πολιτικής σου και για την υλοποίηση της πολιτικής σου, νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να περνάει σε κλειστά αυτιά. Πρέπει τα αυτιά να είναι ανοιχτά και να ακούει ο καθένας επισημάνσεις.
1: Θέλω να συμφωνήσω με τη Φόφη. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχει πλέον πολιτική χρειά και σαφής πολιτική χρειά σε αυτές τις κινήσεις των βουλευτών. Αλλά προφανώς και το Μέγαρο Μαξίμου έχει ακόμα τη δυνατότητα διαχείρισης και θα την είχε ακόμα περισσότερο ενδεχομένως εάν υπήρχε πρόσωπο ή πρόσωπα που να παίξουν αυτόν τον ρόλο, γιατί εδώ θέλει χειρουργικές παρεμβάσεις προς τους βουλευτές, που όλοι αυτοί ανησυχούν βεβαίως και για την μη επανεκλογή τους στις επόμενες εκλογές.
2: Πολιτικό είναι το πρόταγμα. Εάν ο καθένας από αυτούς πάρει κάποιες διαβεβαιώσεις, δεν το λέω υποτιμητικά, δεν λέω ότι είναι ταπεινά τα ελαττήρια. Λέω πολιτικό είναι το πρόταγμα, αλλά αν διευθετηθούν όλα τα υπόλοιπα, δεν είναι κάτι ανυπέρβλητο.
1: Λοιπόν, πάμε στο άλλο θέμα, το οποίο κατά τη γνώμη μου έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και φαίνεται ότι

0: ότι μπορεί να αποτελέσει και εμβριολικό κάποιων πολιτικών εξελίξεων, θα έλεγα κυρίως στο χώρο της κεντροαριστεράς. Τι εννοώ? Έχουμε τις τελευταίες ημέρες μία σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Σχετικά, εσύ Φόφη μας έδωσε τις προηγούμενες ημέρες όλο το ρεπορτάζ, σχετικά με το αν υπήρξε συνεννόηση, πολύ περισσότερο συμφωνία για τον διορισμό δύο επικεφαλής σε δύο ανεξάρτητες αρχές, ναι, μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος εκπροσωπούσε και εκπροσωπεί τον Πρωθυπουργό. Πάμε να δούμε τι δηλώσεις έχουν γίνει, γιατί σήμερα το θέμα πήρε πολύ σοβαρές διαστάσεις και εδώ, το είπα και εισαγωγικά στην εκπομπή, κάποιος δεν λέει την αλήθεια. Ή δεν λέει ολόκληρη την αλήθεια.
1: Λέει την
0: Πάμε να
1: αλήθεια.
0: Δούμε.
2: Ο κύριος Ανδρουλάκης λοιπόν με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης το τελευταίο τρίμηνο δεν ξέρω αν έχει μιλήσει 30, σίγουρα έχει μιλήσει πάνω από 20 φορές.
3: 20 φορές.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω
3: κλήσεις,
2: αν τον
3: μηνύματα,
2: ήθελε.
3: Κλήσεις.
2: Και υπάρχουν και μηνύματα. Δεν ξέρω αν τον ήθελε για να προβλέψει την πορεία των play-off. Τον play-off στην Ευρωλίγκα.
3: Είναι Παναθηναϊκή.
2: Είναι και οι δύο Παναθηναϊκοί. Yeah. Και οι δύο μας ομάδες θα πάνε από ό,τι φαίνεται πρώτο Θεό στο Final Four ή για την τύχη του Final Four. Φαντάζομαι πως όχι. Λοιπόν, και πολύ καλά έκαναν και μιλούσαν θεσμικά, για να μην παρεξηγηθώ, γιατί μόνο έτσι η χώρα θα είχε ανεξάρτητες αρχές. Ένα λοιπόν που δεν αμφισβητείται, σας το λέω.
1: Εμείς λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Αυτή η διαδικασία γίνεται με ανοιχτά βιογραφικά. Δεν είναι παζάρι, δώσε μου να σου δώσω.
4: Ωραία.
1: Είχαμε σχολιάσει από την αρχή, είχαμε το εξής. Εμείς θα έρθουμε με προτάσεις για κάθε θέση. Έρχεται η κυβέρνηση αυτή την Πέμπτη, επιλέγει για κάποιους λόγους δικούς της, να φέρει αυτή τη συζήτηση. Mm-hmm. Χωρίς καμία συνεννόηση, με ενημέρωση μόνο θα τη φέρει.
0: Λοιπόν, επιπροσθέτως λέω ότι ο κύριος Σουκαλάς χθες εδώ στην επόμενη μέρα ήταν ακόμα πιο σαφής. Είπε ότι δεν είχε υπάρξει καμία απολύτως συνεννόηση και επικοινωνία και μάλιστα... Η Φόφη, το ξέρεις, στο off the record λένε από το ΠΑΣΟΚ ότι νομίζω ότι υπήρξε ένα SMS κάποια στιγμή απαντητικό που
5: εξωστραγγίσουν τη λέξη συμφωνία.
0: Ναι.
5: Και αυτοί που κρατάνε είναι οι λέξεις συνομιλίες που έγιναν πριν κάποιους μήνες κτλ. Και ότι στο τέλος το μήνυμα προς το Μέγαρο Μαξίμου είναι κάντε ό,τι σας φωτίσει ο Θεός, που δείχνει ότι
0: καλά,
5: προφανώς...
0: Αν ισχύει αυτό που λέει ο Πάνος Μαρινάκης και έχουν μιλήσει πάνω από 20, μπορεί και 30 φορές και υπάρχουν και μηνύματα και κλήσεις κτλ. Που εύκολα αυτά φαίνονται.
5: Εντάξει, λάβο. Αλλά καταλαβαίνουμε
0: τι,
5: όλοι.
0: Τι έχει γίνει
5: αν
0: τώρα, δηλαδή. Δεν κατάλαβα.
5: Να κακό. Ζητάμε τις κλήσεις.
0: Δεν λέω αν είναι κακό. Δεν λέω αν είναι κακό. Εγώ έχω αρθρογραφήσει και έχω πει ότι η λέξη παζάρι όταν αφορά θεσμούς, ανεξάρτητες αρχές, δεν πρέπει να λέγεται. Φυσικά.
1: Άλλο παζάρι,
0: και... μπράβο. Φυσικά και πρέπει να υπάρχει συνεννόηση και συμφωνία. Κυβέρνηση αξιωματικής αντιπολίτευσης, κυβέρνηση αντιπολίτευσης, είναι και συνταγματική επιταγή στο μεγάλο φινάλε.
5: Ακριβώς, όταν θέλεις τα 3/5, θέλεις να υπάρξει μεγαλύτερη συνεννόηση και συνένεση.
1: Παζάρι είναι κακό γιατί αν είναι για θεσμικά ζητήματα και πεις εντάξει, βάλε αυτόν που θες να συνεννοήσω και δώσ' μου κάτι άλλο και θα κάνω έκπτωση εκεί, είναι κακό. Αν υπάρχει συνένεση ότι έλα να βρούμε ένα άτομο κοινής αποδοχής, είναι καλό. Για τους θεσμούς. Αλλά υπάρχουν κάποιοι στο ΠΑΣΟΚ ακόμα, παρότι φαίνεται ότι έχει περιοριστεί αυτή η τάση, που θέλουν να απορρίψουν και να εξωτρακίζουν οποιαδήποτε έστω και υπόνοια συνεννόησης για να μην τους χρεωθεί. Δεν βλέπω γιατί θα τους χρεωθεί και θα τους πιστωθεί ότι συνεννούν σε πράγματα με μια δημοκρατία.
0: Τι λένε Φόφη στο ΠΑΣΟΚ?
5: Να απαντήσω λίγο στον Λάμπρο. Όχι να απαντήσω, να πω το εξής. Ότι έχει δίκιο που το επισημαίνει. Γιατί ακούσαμε αμέσως σε εκείνη τη διάσκεψη προέδρων. Την κυρία Κωνσταντοπούλου να καταγγέλει το ΠΑΣΟΚ δια του κυρίου Δουδώνη ότι να, τι πάτε να κάνετε, συμφωνία
0: και
5: με
0: τι
5: την
0: έγινε,
5: κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Την Κωνσταντοπούλου και κάνουν πίσω.
5: Ναι, εδώ έχουμε μια διαφορετική άποψη, μια διαφορετική θέση για το πώς θα πρέπει οι πολιτικές δυνάμεις να καθίσουν ή όχι στο ίδιο τραπέζι για να βρουν μια λύση για τις ανεξάρτητες αρχές.
1: Το όχι σε όλα του κάνει ΣΥΡΙΖΑ. Το όχι σε όλα του κάνει ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΠΑΣΟΚ δεν συμφωνούν όλοι σε αυτό. Το ξέρεις.
5: Καλά, προφανώς και δεν συμφωνούν όλοι και εγώ καταλαβαίνω ότι η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί τις τελευταίες ώρες όχι να πει ότι δεν υπήρξε καμία συνομιλία, αλλά να πει ότι δεν υπήρξε συμφωνία. Και σε αυτό δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς γιατί όντως δεν υπήρξε συμφωνία. Το ότι
0: επικαλούνται εκ του αποτελέσματος.
5: Εκ του αποτελέσματος, βεβαίως εκ του αποτελέσματος.
0: Γιατί υπάρχουν και συμφωνίες που γίνονται και μετά μία από τις δύο πλευρές.

0: φορές την αθετεί.
1: Πάντως είναι πάρα πολύ άχαρο και αμήχανο όλο αυτό το σκηνικό για τους πολίτες, κατά την άποψή μου, να βλέπουν τους πολιτικούς να διαφωνούν και να συγκρούονται για το αν πήρανε τα μηνύματα ή χάθηκαν στο μεσοδιάστημα μέχρι να προσέλθουν στην διάσκεψη των Προέδρων. Αυτό θέλω να πω.
2: Πάντως αυτή, από το 20 συνομιλίες μέχρι το 1 SMS υπάρχει διαφορά και προφανώς υπήρξαν συνομιλίες, αλλά αυτό δεν
1: και
2: είναι.
1: Και τα SMS είναι είδος συνομιλίας.
2: Ναι, δεν είναι προς τα προστά...
0: Πάντως όλο αυτό το κλίμα έχει έναν αντίκτυπο, έλεγα πριν, στην κεντροαριστερά, γιατί παράλληλα βλέπουμε ουσιαστικά τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά να μαζί να πηγαίνουν και να κάνουν πρόταση προανακριτικής, αφήνοντας το ΠΑΣΟΚ
1: μόνο του,
0: πρώτον, και δεύτερον, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, δια των στελεχών του, κατηγορούν το ΠΑΣΟΚ ότι κρυφίως προσπάθησε να κάνει αυτού του είδους την συνεννόηση.
1: Ενώ την ίδια
0: κάτι
1: στιγμή...
0: το οποίο κατήγγειλε και χθες το βράδυ ο Χάρης Καστανίδης, με τον οποίο συνομιλούσαμε.
1: Ακριβώς.
0: Ότι ουσιαστικά σε όλη την Ελλάδα, επιμελητήρια, τοπική αυτοδιοίκηση, το ΠΑΣΟΚ συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία. Τοπικά.
1: Και μάλιστα μίλησε και, χωρίς να τα κατονομάζει, για συγκεκριμένα στελέχη του Βέβαια. Πολιτικού Συμβουλίου και της Κεντρικής Επιτροπής. Και ισχύει αυτό που λέει. Αν θα δούμε τις μπλε ή τις πράσινες σημαίες, τις αυτοδιοικητικές μάχες, θα καταλάβουμε ότι υπήρξε συνεργασία για την εκλογή δημάρχων. Και γιατί όχι, όπως έγινε και με άλλες αυτοδιοικητικές παρατάξεις. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο, και νομίζω
2: συγγνώμη,
1: ότι πρέπει να πούμε...
2: Συγγνώμη, στην αυτοδιοίκηση γενικά δεν ισχύουν οι κεντρικές γραμμές. Το ξέρουμε και σας το λέω από πρώτο χέρι, γιατί ήμουν αυτοδιοικητικός. Mm-hmm. Δεν ισχύουν στην αυτοδιοίκηση οι κεντρικές γραμμές. Στην αυτοδιοίκηση συνεργάζονται όλοι με όλους. Ακόμα και αν η κεντρική γραμμή ενώ σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο τα πράγματα είναι τεταμένα έτσι, και πολεμικά, στην τοπική αυτοδιοίκηση πάντα.
1: Δεν δίνονται επισήμως χρήσματα, αλλά είναι κοινωνιστικό λάμπρο μου σε όλους ότι υπάρχουν συνεργασίες μεταξύ αυτοδιοικητικών παρατάξεων που κάπου, από κάπου προέρχονται οι επικεφαλείς.
2: Όχι κοινά χρήματα, δεν αναφέρομαι σε κοινά χρήματα, αναφέρομαι ότι στην πράξη, στο πεδίο, έτσι να το πω αλλιώς, υπάρχουν συνεργασίες στην αυτοδιοίκηση σπάνιες γραμμές.
0: Λοιπόν, για συνέχιση, Φόφη.
1: Ήθελα να αναφέρθηκες πριν στα επιμελητήρια και στο τι γίνεται στην αυτοδιοίκηση και θέλω να πω και
0: όχι,
1: για
0: όχι,
1: κάτι άλλο.
0: Λέγαμε αυτό που... Δεν θέλω να συζητήσουμε αυτό. Αυτό το έλεγε, το είπε ο Χάρης Καστανίδης, απλώς το ανέφερα επί προσθέτως. Λέγαμε για την κόντρα πλέον που υφέρπει μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς, που εθεωρούνται, υποτίθεται, προνομιακοί κοινοβουλευτικά εταίροι του ΠΑΣΟΚ με το ΠΑΣΟΚ πλέον. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ.
1: Και παρατηρούμε το εξής. Παρατηρούμε το ΠΑΣΟΚ το εξής. Να ανεβάζει πάρα πολύ τους τόνους.
0: Πάρα πολύ.
1: Το τελευταίο διάστημα εναντίον της κυβέρνησης.
0: Γιατί το κάνει αυτό?
1: Παρόλα αυτά, κατηγορείται από το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά ότι κλείνει και το μάτι στην κυβέρνηση. Μάλιστα. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί μία εξήγηση είναι ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή θέλει να διατηρήσει τη δεύτερη θέση, με σημαντική διαφορά από το τρίτο ή τέταρτο κόμμα.
0: Έναντι της έλευσης του κόμματος Τσίπρα.
1: Ακριβώς. Να κατοχυρώσει αυτή την
2: πολύ
1: ισχυρή
2: θέση.
1: Πολύ πάντως
2: το ξέρει, διαφωνούν με αυτό, γιατί
1: έχει
2: να πάνε να συνοσιστούν με τον Αλέξη Τσίπρα στην ίδια δεξαμενή. Δεν θα βγει καλά στο ΠΑΣΟΚ. Έβλεπα χθες τη δημοσκόπηση του Άξιον. Έτσι. Mm-hmm. Εάν δει κανείς τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, την πρόθεση επί των εγκύρων. Έτσι. Mm-hmm. Τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας είναι ακριβώς με 0,2 μόνο διαφορά το άθροισμα των τριών επομένων κομμάτων. Δεν κάνω για το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.

0: δεικτικός, πολύ επιθετικός. Από τα άλλα κορυφαία στελέχη, έχει υπάρξει καμία δήλωση?
1: Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει καμία δήλωση από κανένα στέλεχος που θεωρείται κορυφαίο και είναι, θα καταλήξω, στο Πολιτικό Συμβούλιο σήμερα και στην Κεντρική Επιτροπή. Είναι ένα θέμα όμως που το συζητάνε έντονα αυτές τις ώρες,
0: ναι,
1: διαφωνώντας ή συμφωνώντας. Μόνο ο Δημήτρης Δρέπας, ο οποίος παρέδωσε τα ένσημά του στο τελευταίο συνέδριο, γιατί δεν έβαλε εκ νέου υποψηφιότητα για την Κεντρική Επιτροπή.
0: Που είπε ότι αυτός
1: ο οποίος
0: που...
1: βγήκε, ναι, σήμερα στον D-News και είπε ότι δεν μπορεί να... κάποιοι που πολεμάγανε λυσαλέ αυτή τη στιγμή να δέχονται κάλεσμα...
0: Ότι η επιχείρηση εξωστρακισμού του Χάρη Καστανίδη από τον Νίκο Ανδρουλάκη επιστρέφει ουσιαστικά εναντίον...
1: Στον ίδιο και όχι στον Καστανίδη. Πρότεινε επίσης ο κύριος Δρέπας το σημερινό Πολιτικό Συμβούλιο να προτείνει στην Κεντρική Επιτροπή τη συμμετοχή του κυρίου Καστανίδη.
0: Με βλέπετε λιγάκι, προσπαθώ να το τρέξω.
1: Κατ' εξαίρεση από το...
0: Απλώς εγώ, επειδή μου αρέσει να λέω τα πράγματα με το όνομά τους, έκανα αυτή την ερώτηση, διότι ο Παύλος Γερουλάνος ήταν υπουργός με το Χάρη Καστανίδη στην κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου. Σωστή. Και είναι και οι δύο παπανδρεϊκοί, και ο Καστανίδης και ο Γερουλάνος. Δεν άκουσα δήλωση. Δεν άκουσα. Μπορεί να κάνω λάθος, και αν κάνω λάθος ζητώ συγγνώμη. Ο Χάρης Δούκας, τον οποίον στήριξε στις σωκοματικές εκλογές ο Χάρης Καστανίδης, είναι γνωστά αυτά, δεν έκανε δήλωση. Διερωτώ.
1: Όλα δεν έχουν εξηγήσει.
0: Η Άννα Διαμαντοπούλου, που συνυπηρέτησε στις κυβερνήσεις Σιμίτη με το Χάρη Καστανίδη, δεν έκανε δήλωση. Απλώς λέω ότι αυτό εμένα μου θυμίζει λίγο εκείνη την ταινία, μόνο που έτσι είχε μέσα και τον Χάνιμπαλ, τη σιωπή των αμνών, έτσι.
1: Και λοιπόν, η σιωπή είναι διαφωνία ενίοτε,
0: ναι,
1: αλλά...
0: Λοιπόν, ναι. Ναι, αλλά...
1: Συνεδριάζει αύριο το Πολιτικό Συμβούλιο
0: και
1: η εκτίμηση,
0: μακάρι,
1: εκεί μου είναι
0: αύριο το βράδυ,
1: ότι
0: εκεί
1: το θέμα δύσκολα θα συζητηθεί.
2: Φιλάνε πολιτικό, λοιπόν, κεφάλαιο για άλλα θέματα.
0: Πάμε να δούμε τι έγινε σήμερα. 15 χρόνια από το έγκλημα της Μαρφίν.
3: Εμείς είχαμε διπτώσει όπως και όλοι οι υπόλοιποι, 23-25, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, διασωθέντες, αποτύχει. Και μόνο ενεργώντας σύμφωνα με το ένστικτο της στιγμής. Δεν υπήρξε καμία οργάνωση από πλευράς εργοδότη στο να μας κατευθύνει σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να κάνει.
4: Πέντε από τους εργαζόμενους καταφέρνουν να ξεφύγουν. Όσοι μένουν πίσω εισπνέουν καπνό και τοξικά αέρια. Εκεί δολοφονούνται τρεις εργαζόμενοι. 16 χρόνια μετά οι μνήμες ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια όσων επέζησαν.
3: Πολλά βράδια περνάω από εκεί και κάθομαι απέναντι και ατενίζω το σκηνικό του τρόμου. Όχι μόνο σήμερα. Δεν είναι οι ίδιες οι σκέψεις μου όταν περνάω από το σημείο της σταδίου αυτό το συγκεκριμένο.
5: Δεν ήταν μόνο αυτοί που έριξαν τις μολότο. Ήταν πλήστοι όσοι άλλοι, ντροπή της ελληνικής κοινωνίας, που δεν έκαναν χώρο για να πλησιάσουν τα περιοριστικά. Σκοπίμως δηλαδή, παρεμβάλλονταν έτσι ώστε να καούν ζωντανοί άνθρωποι.
6: Έγινε ένα έγκλημα. Και όπως όλα τα εγκλήματα, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα διαλευκανθεί.
7: Χρέος μας τώρα είναι να μην ξεχάσουμε, τιμώντας αυτούς που χάθηκαν τόσο άδικα, αλλά και να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα. Να επιλέξουμε την πρόοδο από το χθες και παρά τις δυσκολίες να συνεχίσουμε να βαδίζουμε μπροστά με σιγουριά.
8: Η μνήμη τους δεν αποτελεί απλώς ανάμνηση, είναι ευθύνη. Η πλήρης αλήθεια και η απόδοση δικαιοσύνης δεν είναι μόνο απέτηση. Είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη τους και την ενότητα του λαού μας.
9: Για την ελληνική λύση, πραγματική απόδοση τιμής και έμπρακτη δικαίωση των δολοφονημένων είναι η σύλληψη φυσικών και ηθικών αυτούργων του εγκλήματος. Η πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει συνθήκες πραγματικής ασφάλειας στην εργασία.
0: Εγώ θα συμφωνήσω με τον Πρωθυπουργό μόνο αυτό, ότι οφείλουμε να θυμόμαστε τι συνέβη 16 χρόνια πριν, όμως δεν οφείλουμε μόνο να θυμόμαστε. Το γεγονός ότι η ελληνική πολιτεία και η παρούσα κυβέρνηση, η οποία κυβερνά 7 χρόνια, δεν έχει εντοπίσει, παρά τις δηλώσεις που έχουν γίνει κατά καιρούς από τους αρμόδιους υπουργούς προστασίας του πολίτη, ότι είμαστε πολύ κοντά, ότι τους εντοπίζουμε, ότι ξανανοίγει ο φάκελος. Το γεγονός ότι η ελληνική πολιτεία δεν έχει κατορθώσει ακόμα να εντοπίσει, να ασκήσει ποινικές διώξεις, να δικάσει να

0: δώσει ευθύνες και να φυλακίσει τους εγκληματίες όσων συνέβησαν εκείνη τη μέρα στη Μαρφίν, είναι πρόβλημα της ελληνικής πολιτείας και είναι βαθύ πρόβλημα.
1: Μια θλιβερή σκιά. Το μόνο θετικό, αυτό θέλω να πω μόνο, είναι ότι όλα τα κόμματα θυμήθηκαν τη σημερινή μέρα, αλλά δεν αρκεί αυτό. Γιατί οποιοδήποτε θα μπορούσε να κάνει δυστυχώς ένα συνειρμό ότι τα θυμούνται όλα αυτά για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά οι τραγωδίες δεν σηκώνει.
2: Πολύ γρήγορα. Είχε πει ο Υπουργός Προστασίας Πολίτη, αν δεν κάνω λάθος, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης παλαιότερα, ότι είναι θέμα τιμής για την ελληνική πολιτεία. Ναι, είναι θέμα τιμής.
0: Είχε πει ότι ξανανοίγει ο φάκελος.
2: Είναι θέμα τιμής, ότι ξανανοίγει ο φάκελος. Είναι μια κλίδα και ένα άγος.
0: Αυτό πριν από 4 χρόνια, νομίζω.
2: Άγος για την ελληνική πολιτεία. Και εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά. Σε άλλα εγκλήματα υπάρχουν κινητοποιήσεις, υπάρχουν πορείες, υπάρχουν επέτη, υπάρχουν αγάλματα κλπ. Εδώ δεν ξέρουμε ούτε καν αν κάποιον ποια είναι τα ονόματα των γονέων των συγγενών, δεν τα ξέρει κανείς. Άρα 2 μέτρα και 2 σταθμά στην ευαισθησία, δεν μπορούμε να έχουμε 2 μέτρα και 2 σταθμά στη διερεύνηση των εγκλημάτων.
0: Λοιπόν, Φόφη Λάμπρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φόφη, εμείς θα τα πούμε αύριο. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με την βουλευτή της Νέας Αριστεράς και πρώην Υπουργό, την κυρία Έφη Αξιόγλου, σε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για τις πολιτικές εξελίξεις γενικότερα, αλλά ειδικότερα στο χώρο της κεντροαριστεράς, και αμέσως μετά δυνατό πολιτικό τραπέζι.

0: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια. Τη δική μας. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague. Η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr, διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
2: Είμαστε αερά.
3: Αθλητικό Πέψη.
4: Και ο αέρα δεν γίνεται.
3: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: τα έξυπνα παιδιά πειραματίζονται πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι. Ήσουν τυχαίαζω, ναι, ναι. Ακριβώς επειδή πειραματίζομαι. Είπα, αν βγάλω τη λάμπα από το φακό ναι. και τη βάλω στο πορτατή, πόσο έντονα θα δείξει.
2: Έχουν συλληφθεί.
3: Ότι η εικόνα στις δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
4: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
5: Δεν καθαρίζει το βλέμμα, Γιώργη.
6: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός του.
7: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη της ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.

0: You've been gone 6 years.
1: Absentia.
2: I'm gonna solve this.
1: Έρχεται και είναι καθηλωτική στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Λοιπόν, όπως ήδη έχω προαναγγείλει, η πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Αριστεράς, η κυρία Έφη Αξιόγλου, σε μία συνέντευξη μετά από πολύ καιρό που, έχετε να δεν έχετε εμφανιστεί και κυρίως μετά την αλλαγή ηγεσίας, να το πω έτσι, στη Νέα Αριστερά, από μετά την παρέτηση του Αλέξη Χαρίτση και την ανάληψη της Προεδρίας μεταβατικά από τον Γαβριήλ Σακελαρίδη. Θέλω να σας ρωτήσω να ξεκινήσουμε με θέματα της επικαιρότητας, πολύ πολύ γρήγορα. Υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση, τη σχολιάζαμε και πριν, μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ σχετικά με το αν υπήρξε ή δεν υπήρξε συνεννόηση, συμφωνία κτλ. Για τις ανεξάρτητες αρχές. Την ίδια στιγμή το ΠΑΣΟΚ δοκιμάστηκε χθες με την παρέτηση του Χάρη Καστανίδη. Όλο αυτό θεωρείται ότι επιβεβαιώνει κάποια σενάρια ότι το ΠΑΣΟΚ, παρότι πήρε συνεδριακή απόφαση, έχει μια συνεδριακή απόφαση για μη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί, να το πω έτσι, να διαχειριστεί αυτή τη σχέση με την κυβέρνηση.
4: Κοιτάξτε τώρα, ως προς το ζήτημα των ανεξάρτητων αρχών, μια θέση αρχής είναι ότι επί των ανεξάρτητων αρχών θα πρέπει τα χαρτιά να είναι ανοιχτά. Θα πρέπει να είναι ανοιχτά στο δημόσιο διάλογο, θα πρέπει οι πολίτες να ξέρουν πώς τοποθετείται η κάθε παράταξη, θα πρέπει αυτό να μην είναι προϊόν. Εγώ δεν λέω ότι έγινε, πάντως λέω ότι δεν θα πρέπει να είναι προϊόν άλλων συνεννοήσεων, τηλεφωνημάτων ή κρυφών ή πλάγιων άλλων συζητήσεων. Θα πρέπει κάθε παράταξη να έχει μια σαφή τοποθέτηση με βάση τις ιδεολογικές της αρχές και στη βάση αυτής να κρίνεται. Στην υπόθεση του κ. Καστανίδη θα έλεγα ότι, κατά την εκτίμησή μου, αυτά είναι τα εσωτερικά ενός άλλου κόμματος, αλλά κατά την εκτίμησή μου εδώ είχαμε την εκπαροθύρωση ενός ιστορικού στελέχους για λόγους πολιτικών διαφωνιών. Στα δικά μου μάτια είναι σαφές αυτό. Ο κύριος Καστανίδης είχε μία τοποθέτηση για το χώρο ότι θα έπρεπε το ΠΑΣΟΚ να έχει μια πιο ριζοσπαστική έκφραση. Θα πρέπει να είναι ανοιχτό σε συνεργασίες με την αριστερά. Θα πρέπει ίσως να έχει έναν πιο αιχμηρό λόγο απέναντι στη δεξιά. Και αυτό μάλλον δεν ήταν αρεστό στον πρόεδρο του κόμματος. Και είναι σαφές κατά τη δικιά μου εκτίμηση ότι γι' αυτό και έμεινε εκτός. Αυτή η απόσταση που δημιουργήθηκε με τον πρόεδρο τον οδήγησε να είναι εκτός. Αυτό που θεωρώ βαθιά προβληματικό όμως είναι να αφήνονται και υπόνοιες. Δηλαδή δεν ήταν μόνο η εκπαραθύρωσή του, ήταν ότι αφέθηκαν και υπόνοιες ότι όποιος έχει μακρά διαδρομή στην πολιτική σημαίνει ότι με κάποιο τρόπο μπορεί και να είναι πιο ευάλωτος σε σκάνδαλα ή σε άλλους ανυπόληπτους χειρισμούς. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο να υπάρχει για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια μακρά και θεωρώ μια πολύ σοβαρή πορεία στα πολιτικά πράγματα.
3: Σας είναι πολιτικά οικείο πρόσωπο ο Χάρης Καστανίδης, στο βαθμό μάλιστα που υπό κάποιες συνθήκες θα μπορούσατε να συνυπάρξετε πολιτικά κάτω από την ίδια στέγη μαζί του?
4: Έχουμε βρεθεί μαζί σε τραπέζια σε όλη την Ελλάδα την προηγούμενη περίοδο, όταν και από τη δικιά μου πλευρά.
3: Σε παρουσιάσεις.
4: Σε συζητήσεις πολιτικές. Προσπαθούσαμε να δούμε αν υπάρχει περιθώριο σύγκλησης των προοδευτικών αριστερών δυνάμεων σε έναν ενιαίο πόλο και δεν σας κρύβω ότι υπήρχαν συγκλίνουσες απόψεις για τα μείζωνα ζητήματα. Κυρίως για τα ζητήματα του κράτους δικαίου, της διαφθοράς, της διαπλοκής, πως πρέπει να ανορθωθούν οι θεσμοί για να μπορέσουν να έχουμε μια υπηρέτηση της δημοκρατίας που να μην είναι αυτή που ζούμε τα χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η απόλυτη υποβάθμιση δηλαδή της έννοιας του κράτους δικαίου και των δικαιοκρατικών θεσμών. Υπήρχε σύγκληση, αν όχι ταύτιση, σε πάρα πολλά ζητήματα. Ναι,
3: άρα το εκλαμβάνω ως ναι αυτό.
4: Ναι, θα το έλεγα έτσι, ναι.
3: Λοιπόν, ωραία. Τούτων δοθέντων έχουμε παράλληλα μία διαφοροποίηση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς από το ΠΑΣΟΚ ως προς το θέμα της προανακριτικής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Φαίνεται ότι ενώ θα μπορούσε να υπάρξει μια συνεννόηση, δεν υπάρχει αυτή η συνεννόηση και ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κινούνται αυτονόμως. Έχετε την αίσθηση ότι πλέον ο χώρος, ας το πούμε έτσι, του πρώην ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ διακόπτει, ας το πούμε έτσι, καίει τις γέφυρες συνεννόησης με το ΠΑΣΟΚ μετά την απόφαση του ΠΑΣΟΚ να κινηθεί αυτό?

0: ο νόμος και να πάει μόνο τους στις εκλογές.
1: Κοιτάξτε, εμείς από την πλευρά της Νέας Αριστεράς έχουμε πάνω από 1,5 χρόνο που μιλάμε για την ανάγκη να υπάρξει ένα ενιαίο μέτωπο, ένα λαϊκό μέτωπο, ένα πολιτικό μέτωπο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, που να συγκλίνουν εκεί οι προοδευτικές αριστερές δυνάμεις για να μπορέσουν να έχουν και μια προοπτική κυβερνητική, δηλαδή εφαρμογής της πολιτικής, όχι απλά καταγραφής επιμέρους σχετισμών. Προφανώς υπάρχουν πολιτικές αποκλίσεις με το ΠΑΣΟΚ σε μείζωνα ζητήματα, όπως το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, των εξοπλιστικών ή της εξωτερικής πολιτικής. Θεωρούσαμε ότι ίσως να υπάρχει όμως ένα πεδίο συνεννόησης και συνεργασίας, έστω σε κάποιο
0: δεν
1: βαθμό.
0: Δεν υπάρχει, λέτε, αυτό.
1: Έγιναν κάποιες κοινέ πρωτοβουλίες, δεν θέλω να τις μειώσω ή να τις υποβαθμίσω. Κοινοβουλευτικά, αρκετές από αυτές, μία από αυτές ήταν και η πρόταση Μομφής, αλλά στο κεντρικό πολιτικό διακύβευμα η τοποθέτηση από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ήταν ότι θα κινηθεί σε αυτόν τον
0: τομέα. Θα σας έλεγα ότι αυτήν την αντίληψη που περιγράφεται δεν την υιοθετεί, τουλάχιστον εγώ αυτό καταλαβαίνω, πλέον και η νέα ηγεσία της Νέας Αριστεράς, ο κύριος Σακελαρίδης. Κινείται σε άλλη λογική, αυτό βλέπω εγώ, και μάλιστα, και σας ρωτώ ευθέως, ακούγονται σενάρια και για συνεργασία με το Μέρα 25 του κυρίου Βαρουφάκη. Αυτό εσάς σας ικανοποιεί?
1: Κοιτάξτε, η δικιά μου άποψη και η άποψη αρκετών στελεχών της Νέας Αριστεράς και των βουλευτών στη μεγάλη τους πλειοψηφία, ας το πω έτσι, της Νέας Αριστεράς, όπως και του πρώην Προέδρου, του Αλέξη Χαρίτση, είναι ότι αυτή τη στιγμή αυτό που έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία είναι να συγκροτηθεί ένας έτερος στη δεξιά πόλος, ισχυρός πόλος, με αριστερά χαρακτηριστικά, που να μπορεί να έχει τη δυνατότητα κυβερνητικής αλλαγής. Διότι οι πολίτες αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι ενδιαφέρονται να δουν, και νομίζω ότι μικρή σημασία έχει να δεις κόμματα του χώρου αυτού να κάνουν καταγραφές της τάξης 5 ο ένας, 3 ο άλλος, 6 ο άλλος ή 10 ακόμη ο άλλος. Μικρή σημασία έχουν όλα αυτά. Μεγαλύτερη σημασία έχει, μπορεί να εφαρμοστεί ένα άλλο πολιτικό πρόγραμμα, πλήρως αντιπαραθετικό. Να επανέλθει επιτέλους η δημοκρατία εκεί που πρέπει να επανέλθει, να σταματήσουν τα σκάνδαλα.
0: Ωραία.
1: Να μπορέσει να υπάρξει μια ουσιαστική αλλαγή στην οικονομία ή στην εργασία, στην καθημερινή ζωή των πολιτών.
0: Εγώ αξιολογώ ότι είστε σε απόκληση από την, να το πω έτσι, επιτρέψτε μου, γραμμή Σακελαρίδη.
1: Άρα η άποψη αυτή υπάρχει από ένα μέρος των στελεχών, είναι μειοψηφική αυτή τη στιγμή στα όργανα της Νέας Αριστεράς, δεν θα πω ψέματα σε αυτό, είναι μειοψηφική. Ωστόσο, τα κόμματα έχουν πλειοψηφίες και μειοψηφίες, όπως γνωρίζετε, μπορεί να έχουν αποκλίνουσες απόψεις στο εσωτερικό τους. Η αριστερά απλά έχει την τάση να τα κάνει αυτά λίγο πιο δημόσια. Μην μου πείτε ότι δεν έχει αποκλίνουσες απόψεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, ας πούμε. Από τη δική μας πλευρά, από τη δική μου πλευρά, θα επιμένουμε για την ανάγκη αυτή. Αυτό εισπράττω και από τους πολίτες που συζητώ, την ανάγκη να υπάρξει ένας τέτοιος πόλος, αξιόμαχος με κυβερνητική προοπτική, και γι' αυτό δεν αρκεί μία επιμέρους δύναμη, πρέπει να υπάρξει συσπήρωση
0: δυνάμεων. Με ποιον επικεφαλής, ποιος θα είναι αυτός? Ο κύριος Χαρίτσης την προηγούμενη εβδομάδα με τον οποίο συνομίλησα, μου είπε ότι ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα πρέπει να είναι πρωταγωνιστικός σε αυτή την κατεύθυνση. Συμμερίζεστε το ίδιο?
1: Θα έλεγα ότι αντικειμενικά δεν μπορεί παρά να είναι ένας εκ των πρωταγωνιστών. Και λέω αντικειμενικά διότι είναι πρώην πρωθυπουργός, πρώτον, και δεύτερον διότι ο ίδιος επιλέγει να επανέλθει ενεργά στο προσκήνιο. Άρα οι αντικειμενικές συνθήκες τον καθιστούν ένα εκ των πρωταγωνιστών. Το ζήτημα είναι θα μπορέσει να υπάρξει μια συσπήρωση δυνάμεων ώστε να είναι εφικτή τελικά η πολιτική αλλαγή. Αυτό είναι το
0: μείζον. Δεν νομίζω ότι θέλει κάτι τέτοιο. Στο μανιφέστο μιλάει για ενιαία έκφραση. Άρα για νέο κόμμα και όχι για μια συγκόλληση κομμάτων. Δεν σας ικανοποιεί εσάς αυτό?
1: Μισό λεπτό. Το μανιφέστο καταρχάς είναι ένα κείμενο αρχών. Έτσι. Mm-hmm. Ένα πλαίσιο αρχών.
0: Σωστό.
1: Ένα πλαίσιο αρχών το οποίο μιλά για την ανάγκη ενός πόλου αριστερού που να έχει κυβερνητική προοπτική και να είναι πλήρως αντιπαραθετικό στη δεξιά. Εγώ τουλάχιστον που το διάβασα, αυτό διάβασα. Θεωρώ πως είναι στη σωστή κατεύθυνση, διότι πρώτον μιλά για την ανάγκη ανάδειξης στο επίκεντρο της συζήτησης της εργασίας. Δεύτερον, ότι η ίδια η ανάπτυξη οικονομική πρέπει να ξεκινά από τον εργαζόμενο και να καταλήγει στον εργαζόμενο. Από εκεί και πέρα, έχει προαναγγελθεί η δημιουργία ενός νέου φορέα. Όταν πάει να δημιουργηθεί ένας νέος φορέας, πρώτα απ' όλα απευθύνεται στους πολίτες. Mm-hmm. Καταρχήν στους πολίτες θα απευθυνθεί. Οι πολίτες είναι ο πρώτος δέκτης στον οποίο απευθύνεται ένας φορέας. Αν από εκεί και πέρα θα υπάρξει συνέργεια με άλλες δυνάμεις, οργανωμένες δυνάμεις κτλ., αυτό θα φανεί στη συνέχεια. Αλλά δεν μπορεί ένας φορέας να δημιουργείται για να συζητήσει πρώτα και κύρια με άλλα κόμματα. Πρώτα και κύρια θα μιλήσει με τους πολίτες και με τις κοινωνικές δυνάμεις. Το θεωρώ εύλογο.

0: λόγο δηλαδή.
1: Η Έφη Αξιόγλου βλέπει τον εαυτό της σε αυτή τη συζήτηση και ότι μπορεί να συμμετάσχει σε αυτό το νέο φορέα.
0: Εγώ επιμένω για την ανάγκη να συσπηρωθούν δυνάμεις για να υπάρξει ένας τέτοιος πόλος, έτερος στη δεξιά, πλήρως αντιπαραθετικός. Επιμένω στο πλήρως αντιπαραθετικός. Σας διευκρίνησα γιατί, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ δεν έχει μια πλήρως αντιπαραθετική πολιτική στρατηγική με τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Και να έχει τις δυνατότητες να καταστεί κυβερνητική δύναμη, κυβερνώσα δύναμη. Να υπάρξει δηλαδή εφαρμογή της πολιτικής στην πράξη. Γι' αυτό εργάζομαι, γι' αυτό μάχομαι, αν θέλετε, και εντός της Νέας Αριστεράς και εκτός αυτής.
1: Άρα, πάλι να το εκλάβω αυτό, ότι ναι, θα μπορούσατε να συμμετάσχετε σε ένα τέτοιο εγχείρημα.
0: Θα επιμείνω στην ανάγκη το κόμμα στο οποίο μετέχω ή τέλος πάντων οι δυνάμεις στις οποίες μπορώ να επηρεάσω να συμβάλλουν για να υπάρξει ένας τέτοιος πόλος.
1: Είναι ένα κόμμα όμως που κινείται σε άλλη κατεύθυνση και παίρνει 1% στις δημοσκοπήσεις.
0: Υπάρχουν αξιόμαχες δυνάμεις, κύριε Κοτρότσο, παντού αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω ότι πρέπει να κανείς να αποκλεί ή να κινείται καταρχήν με αποκλεισμούς, με αφορισμούς ή με το να στοχοποιεί ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Νομίζω ότι τέτοιου τύπου ενέργειες δεν βοηθούν την αριστερά, δεν βοηθούν το χώρο και δεν είναι και στην κουλτούρα μας. Η κουλτούρα μας είναι μια κουλτούρα όσμωσης, συνεννόησης, ανοίγματος, όχι κλεισίματος.
1: Τελευταία ερώτηση και έτσι την κάνω ιντριγκαριστά. Η Έφη Αξιόγλου στις επόμενες εκλογές είναι βέβαιο ότι θα είναι υποψήφια με τη Νέα Αριστερά?
0: Θα είμαι υποψήφια βουλευτής, καταρχάς, αν μπορώ να είμαι κοινωνικά και πολιτικά χρήσιμη. Ας ξεκινήσουμε από αυτό το ζήτημα. Αυτά δεν είναι δεδομένα όλα. Θα δούμε πώς θα είναι τα δεδομένα, να είμαι πρωτίστως χρήσιμη. Αν δεν μπορώ να είμαι χρήσιμη, να μην είμαι και καθόλου, θα έλεγα εγώ. Και θα επιμείνω στην ανάγκη, ως βουλευτής της Νέας Αριστεράς, επιμένω στην ανάγκη αυτή, να υπάρξει ένας ισχυρός πόλος που να ανατρέψει τη Νέα Δημοκρατία από την διακυβέρνηση.
1: Κύριε Υπουργέ, κύριε Αξιόγλου, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Καλά. Νομίζω είπαμε σε λίγο χρόνο πολλά πράγματα, τα οποία θα φανούν το επόμενο διάστημα. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε με το πολιτικό μας τραπέζι.

0: τα έξυπνα παιδιά πειραματίζονται πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Ήσουν ατέλειο.
1: Τυχαία ζω, ναι, ναι. Ακριβώς επειδή πειραματίζομαι. Είπα, αν βγάλω τη λάμπα από το φακό
0: ναι.
1: και τη βάλω στο πορτατή, πόσο έντονα θα δείξει.
2: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
3: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
4: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
5: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
3: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
6: EQ με την Έλενα.

0: Παπαβασιλείου.
1: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
1: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24. It's a cops. I'll go this way. Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
0: The Rookies.
2: Will you say that again, please?
0: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Λοιπόν, πάμε στο πολιτικό μας τραπέζι. Η βουλευτής και πρώην υπουργός, η κυρία Ζωή Ράπτη από τη Νέα Δημοκρατία.
4: Καλησπέρα,
3: κυρία Ράπτη. Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Λευτέρης Καρχημάκης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, κορυφαίος τέλεχος του ΠΑΣΟΚ.
5: Καλησπέρα.
3: Κύριε Καρχημάκη, καλησπέρα και σε εσάς. Και ο κύριος Κώστας Μπάρκας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
5: Κύριε
3: Μπάρκα, καλησπέρα. Και φανατικός γάβρος έχει το μυαλό. Αλλά είναι εύκολα απόψη για τον Ολυμπιακό.
5: Εύκολα δεν είναι,
3: ας πάμε στα δύσκολα τα πολιτικά.
5: Εύκολα δεν είναι τίποτα.
3: Λοιπόν, κυρία Ράπτη, θέλω να ξεκινήσω και να πάρω έτσι ένα σχόλιο από όλους σας. Έχει χτυπήσει κόκκινο αυτή η κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ. Βγαίνει ο κύριος Μαρινάκης σήμερα και λέει ότι έχουν υπάρξει 20, μπορεί και 30 επικοινωνίες, τηλεφωνικές κλήσεις, μηνύματα μεταξύ του κυρίου Ανδρουλάκη και του Κωστή Χατζηδάκη, που εκπροσωπούσε τον Πρωθυπουργό, προκειμένου να βρεθεί συνεννόηση και συμφωνία, και είχαν συμφωνηθεί, λέει, όλα με το ΠΑΣΟΚ για τους επικεφαλείς των αρχών. Και ότι ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ έσπασε αυτή τη συμφωνία. Αυτό είναι βαριά κατηγορία και το ΠΑΣΟΚ σας αποκαλεί, όχι εσάς προσωπικά, αποκαλεί τον κύριο Μαρινάκη ψεύτη και ότι ουσιαστικά όλα αυτά δεν έχουν συμβεί ποτέ. Εσείς έχετε βγάλει συμπέρασμα τι έχει συμβεί?
4: Εγώ προφανώς δεν γνωρίζω το τι μηνύματα έχουν ανταλλάξει ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Χατζηδάκης. Εκείνο όμως που πρέπει να πούμε είναι ότι εδώ και 4 χρόνια δεν έχουμε προέδρους σε ανεξάρτητες αρχές, όπως είναι ο συνήγορος του πολίτη και όπως είναι και ο πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Και καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι απαραίτητο αυτές οι θέσεις να πληρωθούν. Στη Βουλή, η Νέα Δημοκρατία έχει την πλειοψηφία στην Επιτροπή που καλείται να ορίσει αυτήν αυτές τις αρχές, τους προέδρους των αρχών, με 16 ψήφους έναντι 29, συνολικά 29 μελών. Άρα είναι η Νέα Δημοκρατία η οποία θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο στο ποιον προκρίνει να είναι πρόεδρος αυτές τις αρχές. Όμως όχι μόνη της. Καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται συνένεση. Αυτό το επιτάσσει το Σύνταγμα, δεν το λέω εγώ.
3: Αυτό είναι το πλαίσιο, το θεσμικό, το αντιλαμβανόμαστε όλοι.
4: Πρέπει όμως να καταλάβουμε, πρέπει να υπάρξει συνεννόηση. Εδώ ο κύριος Ανδρουλάκης είχε ήδη ζητήσει να υπάρξει μια ανοιχτή πρόσκληση, μια δημόσια πρόσκληση, και πράγματι υπήρξε αυτή η πρόσκληση, κατατέθηκαν τα βιογραφικά και κλήθη τώρα η Επιτροπή να αποφανθεί πάνω στις επιλογές. Και ενώ για να υπάρξει, ξαναλέω, συνένεση και να βγει επιτέλους πρόεδρος αυτές τις αρχές, χρειάζεται οπωσδήποτε την ψήφο της Νέας Δημοκρατίας. Έχει γίνει συνεννόηση να επικρατήσει μόνο η δική του υποψήφια, να υπάρξει δηλαδή μία επιλογή την οποία επιθυμούσε ο ίδιος και δεν τον ενδιέφερε για οποιαδήποτε άλλη εκ των άλλων δύο θέσεων που έπρεπε να πληρωθούν. Δηλαδή δεν ήθελε να συνεργαστεί με το πρώτο κόμμα που είμαστε εμείς, είναι η Νέα Δημοκρατία, και απαιτούνται οι ψήφοι μας. Χωρίς εμάς δεν μπορεί να γίνει έτσι, να υπάρξει απόφαση. Δεν προσπάθησε λοιπόν να βοηθήσει ούτως ώστε να έχουμε τέτοιους προέδρους και να λειτουργήσουν επιτέλους αυτές οι αρχές εύρυθμα.
3: Κύριε Καρχημάκη, αυτή η κλιμάκωση, να το πω έτσι, που έκανε σήμερα ο κύριος Μαρινάκης, βάζει ένα ζήτημα. Δηλαδή, λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέει η κυβέρνηση, ότι υπάρχουν, προσέξτε, υπάρχουν, άρα υπάρχουν και τα ίχνη, είπε, πάνω από 20, μπορεί και 30 κλήσεις και μηνύματα που αντιλάγησαν μεταξύ του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και του Κωστή Χατζηδάκη, του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης, που καταλήγουν όχι μόνο σε συνεννόηση, αλλά και σε συμφωνία. Εάν

0: υπάρχει κάτι τέτοιο, αντιλαμβάνεστε ότι εκθέτει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο λέει ότι είναι ψέματα αυτά και ότι είναι ψεύτης η κυβέρνηση ουσιαστικά, ο κύριος Μαρινάκης εν προκειμένου.
1: Η ενημέρωση που έχω και αυτό καθώς τον γνωρίζω, είναι αυτό το οποίο λέει το ΠΑΣΟΚ επίσημα. Και το λέει σε όλους τους τόνους. Δηλαδή ότι η κυβέρνηση λέει ψέματα. Αλλά ξέρετε κάτι, επειδή
0: εφήβρε όμως ο κύριος Μαρινάκης 20-30 κλήσεις, συνομιλίες, μηνύματα κτλ.
1: Επειδή αυτό.
0: Δεν λέει έγινε κάτι.
1: Δεν μπορώ
0: λέει
1: να
0: πολύ
1: μπω,
0: συγκεκριμένα.
1: Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό του κύριου Μαρινάκη. Θα πρέπει να τον καλέσετε και να τον ρωτήσετε. Όμως μπορώ να δω ποια είναι η συνθήκη. Mm-hmm. Από τη μία, υπάρχει ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο σε κάθε έκφανση της πολιτικής ζωής της χώρας έχει ακολουθήσει τη θεσμική διαδικασία. Διότι πράγματι χρειάζονται συνενέσεις για τους επικεφαλής των ανεξαρτήτων αρχών. Αυτές οι συνενέσεις δεν μπορούν να
0: διαμορφώνονται. Δεν θα κάνουμε παζάρια.
1: Δεν μπορούν να διαμορφώνονται, με παζάρια στις παρακάμερες της εξουσίας. Πρέπει να διαμορφώνονται στα αντίστοιχα φόρα με προτάσεις. Γι' αυτό το λόγο εμείς προτείναμε έναν δημόσιο διαγωνισμό για την πλήρωση των θέσεων αυτών και γι' αυτό λόγο στο θεσμικό φόρουμ, το οποίο ήταν στο οποίο έπρεπε να τοποθετηθούμε, κάναμε και τις αντίστοιχες προτάσεις. Τόσο της κυρίας Σιγκούνα, στην οποία συμφώνησε η Νέα Δημοκρατία, όσο και για παράδειγμα στην προς τον επικεφαλή της συνήγορου του πολίτη, όπου κάναμε τις αντίστοιχες
0: προτάσεις. Για τον κύριο Μακρυδημήτρη που έγινε
1: και για τον κύριο Άλκη, τον καθηγητή της νομικής του Δημοκρατία Πανεπιστημίου, μου διαφέρει το επόμενο χίλια συγγνώμη. Όμως, εκεί κάναμε τις προτάσεις μας. Στη μία φαίνεται ότι υπήρξε η σύμφωνη γνώμη της Νέας Δημοκρατίας, στην άλλη διαφώνησε. Εδώ όμως προκύπτει ένα κομβικό ερώτημα, εφόσον ισχύουν και πράγματι ισχύουν αυτά που λέει η κυρία Ράπτη, και είναι κρίσιμο να έχουμε ηγεσία σε ανεξάρτητες αρχές. Εφόσον υπήρξε η συμφωνία για την κυρία Σιγκούνα, γιατί ο κύριος Κακλαμάνης δεν πήγε σε ψηφοφορία να πληρωθεί αυτή η θέση και διέκοψε τη διαδικασία για όλες τις ανεξάρτητες αρχές? Αυτό είναι ένα πολιτικό και θεσμικό ερώτημα. Και ξέρετε, το προνόμιο της εμπιστοσύνης το κερδίζεις. Το ΠΑΣΟΚ με τη στάση του, τη θεσμική του στάση σε όλα τα ζητήματα, νομίζω ότι έχει το προνόμιο να πει ότι συμπεριφέρεται θεσμικά. Η Νέα Δημοκρατία που σε κάθε ευκαιρία παρακάμπτει τους θεσμούς, έχει την πολυτέλεια να επικαλεστεί
0: κύριε
1: την
0: Μπάρκα,
1: εμπιστοσύνη των πολιτών.
0: Κύριε Μπάρκα, εσείς έχετε την αίσθηση ότι έγινε κάποιο, επιτρέψτε μου τον όρο, δεν τον σε εισαχών,
2: το τελευταίο έτος, έχουμε εκλογές σε λιγότερο από έναν χρόνο. Με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μπορεί και νωρίτερα.
2: Ναι, εγώ λέω σε έναν χρόνο, ακολουθώντας τα βήματα την ομιλία του Πρωθυπουργού, έτσι, παίρνοντας ως αφετηρία την ομιλία του Πρωθυπουργού. Με τη Νέα Δημοκρατία και λέει ότι θα βάλουμε εμείς, προτείνουμε εμείς αυτόν σε αυτή τη θέση, προτείνετε εσείς έναν άλλον σε μια άλλη θέση. Την ίδια στιγμή που η Νέα Δημοκρατία κάνει αυτά που κάνει στο κράτος δικαίου και ορθώς καταγγέλει το ΠΑΣΟΚ, νομίζω ότι αυτό είναι δύο ασύμβατα μηνύματα. Δηλαδή τελικά είναι επιθετική όσον αφορά το κράτος δικαίου η Νέα Δημοκρατία. Αν είναι, δεν μπορεί να συνομιλεί μαζί του και μάλιστα σε επίπεδο αρχηγού κόμματος. Έρχεται ο κ. Δοδονής, πηγαίνει ο κ. Δοδονής και λέει ότι εμείς εντάξει θα κάνουμε μια πρόταση. Τώρα ενώ λέγαμε ότι δεν θα γίνει η πρόταση αυτή, τελικά θα κάνουμε μια πρόταση τη δική μας σε αυτή τη θέση, τη δική σας στην άλλη. Μα δεν πάνε τα πράγματα. Ξέρετε, σε αυτά το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία έχουν συνυπάρξει και τα έχουν ξεχωρίσει. Θα θυμάστε ότι την περίοδο 12-15 είχαμε το 4-2-1. Τέσσερους η Νέα Δημοκρατία, δύο το ΠΑΣΟΚ. Έναν είναι η Δημοκρατική Αριστερά τότε στη συγκυβέρνηση. Τα έχουν ξανακάνει αυτά τα πράγματα.
3: Ναι, το θέμα είναι. Να μην κυβερνηθεί δηλαδή η χώρα, να μην βγουν αρχές.
2: Το θέμα είναι. Βεβαίως.
3: Πώς θα γίνει, πρέπει να έχουμε αρχές.
2: Όμως,
3: αυτό δεν είναι μια αποτυχία τη Μίζωνο και τη Ελλάδα ω αντιπολίτευση. Κύριε Μπάρκα, δεν είναι μια αποτυχία.
2: Δεν σα διέκοψα. Γιατί το κάνετε αυτό το πράγμα.
3: Διάλογο κάνουμε, κύριε Μπάρκα.
2: Παρακαλώ, είστε πολύ
3: βιαστικοί. Διάλογο.
2: Ναι, θα κάνουμε, αλλά να πω την άποψή μου όμω. Εδώ λοιπόν είναι σαφέ ότι και σε αυτό το τομέα το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να επιδιώκει μια συνεννόηση. Εγώ ξαναβάζω το ερώτημα, ο ΣΥΡΙΖΑ ξαναβάζει το ερώτημα. Κατέθεσε στο ΠΑΣΟΚ μια πρόταση για το 35ωρο. Την ίδια στιγμή που στη ΓΕΣΕΕ φαίνεται ότι για το Προεδρείο της ΓΕΣΕΕ κάνει κομπρεμή με τη ΔΑΚΕ. Ισχύει αυτό ή δεν ισχύει? Όταν στο κορυφαίο συνδικαλιστικό, έναν από τους κορυφαίους συνδικαλιστικούς, αν δεν είναι ο κορυφαίος, ένας από τους δύο κορυφαίους συνδικαλιστικούς φορείς της χώρας, που θα έπρεπε να γίνει μια συνεννόηση για το 35ωρο, κάνεις κομπρεμή με τη ΔΑΚΕ, είναι καλή πρακτική αυτή? Ή ο κ. Μεϊμάρογλου, ο οποίος λέει ότι σημαντικό

0: Πώς τρέχω σε Πάσοκ, εξού γνωρίζω, δεν ξέρω σε ποια θέση
1: πολύ, είναι. Τώρα. Πολύ, πολύ στενό συνεργάτη τη κυρία Διαμαντοπούλη.
0: Ναι, λέει ότι πρέπει να δούμε την πιθανότητα συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία την επόμενη μέρα.
1: Δεν πρέπει να το αποκλείουμε, λέει. Κακώ το αποκλείσαμε.
0: Ναι, αυτή εγώ τι είπα.
1: Ναι, λοιπόν, όχι,
0: άρα είναι τρία στα τρία ζητήματα. Τρία στα τρία ζητήματα που απαντούν, κύριε Κοτρότσο, στο αρχικό σα ερώτημα. Φαίνεται λοιπόν, εγώ θα
1: προσθέσω και την καταγγελία για να απαντήσει μετά και ο κύριος Καρχημάτης του κυρίου Καστανίδη που είπε ότι υπάρχουν τοπικές συνεργασίες
0: της Νέας
1: Δημοκρατίας και το ΠΑΣΟΚ.
0: Στην Πρέβεζα, για παράδειγμα, στον τόπο καταγωγής μου, να σου πω, στον τόπο καταγωγής μου, ο δήμαρχος, ο εκλεγμένος δήμαρχος, είναι με τη Νέα Δημοκρατία. Αν δεν κάνω λάθος, τρεις αντιδήμαρχοι του είναι μέλη του ΠΑΣΟΚ, εκ όσων γνωρίζω, ο δε ένας έχει υπάρξει και γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Δεν κρύβονται αυτά τα πράγματα.
1: Άρα, μισό λεπτό.
2: Μιλάμε για κορυφαίες κοινοβουλευτικές διαδικασίες.
1: Λέτε τώρα ότι ενώ συνεδριακά το ΠΑΣΟΚ λέει καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία κοινοβουλευτικά και τοπικά το κάνει, προθερμαίνεται ενδεχομένως.
0: Όχι. Λέω ότι θα πρέπει να είμαστε διαφανείς σε όλες τις εκφάνσεις της πολιτικής ζωής. Νομίζω ότι, καταρχάς, θέλω να πω ότι αυτό που έκανε ο κ. Μαρινάκης σήμερα δεν είναι τώρα. Αυτό δεν κάνουμε τις πολιτική. Θα σας δείξω εγώ τα μηνύματα που κάναμε ή τα τηλεφωνήματα.
1: Θα σας δείξω, είπε ότι υπάρχουν.
0: Ναι, τώρα τα είδα εγώ, αλλά δεν μπορώ να τα εμφανίσω. Τώρα αυτά δεν κάνουμε τις πολιτική.
1: Μάλιστα.
0: Πολιτική κάνουμε στην βάση αρχών, αξιών, πολιτικών διακυβευμάτων, αλλά και πολιτικών προτάσεων. Και νομίζω ότι στο συγκεκριμένο, βεβαίως και πρέπει να δούμε την κάλυψη των θέσεων των επικεφαλής των ανεξαρτήτων αρχών. Βεβαίως, κύριε Ράπτη, να το κάνουμε αυτό. Όχι όμως,
2: το
0: τελευταίο έτος της διακυβέρνησης πριν τις εκλογές.
2: Τέσσερα χρόνια τώρα η Νέα Δημοκρατία ζητάει συνεννόηση.
0: Ξέρετε, κυρία
2: Γραπτή, προκειμένου να έχουμε
0: το σύνταγμα
2: αρχές
0: της χώρας,
2: οι οποίες είναι επανδρομένες και έχουν πρόεδρο. Δεν γίνεται να λειτουργήσουν αυτές οι αρχές.
0: Σωστά.
2: Τώρα, εμείς ό,τι και να λέμε μεταξύ μας, υπάρχουν αρχές που έχουν πάρα πολλούς υπαλλήλους, έχουν πάρα πολλές θεσμικές υποχρεώσεις και φυσικά εξυπηρετούν τους πολίτες.
0: Όταν λοιπόν είναι ακέφαλες,
2: έχουμε υποχρέωση ως πολιτικό σύστημα να βρούμε συνένεση.
0: Και
2: χωρίς
0: Η ανάγνωση
2: του συντάγματος. Δεν είναι θέμα ποιος είναι η Νέα Δημοκρατία, ποιος είναι ΠΑΣΟΚ.
0: Το ξέρω, πολύ καλά το λέτε. Αλλά η ανάγνωση του συντάγματος, κύριε Ράπτη, δεν είναι μονοπλευρή. Εμείς έχουμε την πλειοψηφία. Το έχετε κάνει σε άλλες περιπτώσεις αυτές. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι εμείς έχουμε την πλειοψηφία, εμείς αποφασίζουμε, δεν γίνεται προανακριτική επιτροπή. Θα το κάνετε και τώρα στους δύο υπουργούς σας. Αλλά όσον αφορά την κάλυψη θέσεων των ανεξαρτήτων αρχών, θα πρέπει να υπάρχει μια διαβούλευση. Και ναι, κύριε Ράπτη, να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος θα.
1: Να το κλείσουμε το θέμα για να προλάβουμε να πούμε και άλλα.
2: Όλα τα συλλογικά όργανα, οι αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας. Ανάλογα λοιπόν με τη δύναμη των κομμάτων, έχουμε και την εκπροσώπηση. Εδώ πέρα είναι υποχρέωση όλων των παρατάξεων, όλων των κομματικών παρατάξεων, να συνεισφέρουν, να συνεργαστούν, προκειμένου να έχουμε συγκεκριμένους προέδρους. Τώρα, υπήρξε συνεννόηση. Προφανώς υπήρξε συνεννόηση γιατί μια καινούρια διαδικασία εισήχθη. Ποια διαδικασία, το να ζητήσουμε τα
1: πάντως
2: δημοκρατικά.
1: Πάντως, άλλο συνεννόηση,
2: αυτή,
1: άλλο συμφωνία.
2: Αυτή η συνεννόηση.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε για συμφωνία. Το συνεννόηση είναι προφανές. Συνεννόηση από τη στιγμή που συνεδριάζει η διάσκεψη των Προέδρων, όλα τα κόμματα συνεννοούνται υπό την έννοια αυτή.
2: Είναι προφανές ότι δεν το έβγαλε από το συμφωνία. Μυαλό του αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και προφανώς επικαλούμενος SMS που προφανέστατα είναι υπαρκτά. Δεν νομίζω ότι θέλει να συκοφαντήσει τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αντιθέτως, νομίζω ότι μιλάει για την αλήθεια. Όμως, εγώ επιμένω, θα πρέπει να υπάρξει άμεσα συνεννόηση. Δεν έχει σημασία αν είμαστε ένα χρόνο πριν τις εκλογές. Εγώ θα πω ότι είμαστε τρία χρόνια που δεν έχουμε προέδρους. Άρα, είναι άμεση ανάγκη και σε αυτό ο κύριος Ανδρουλάκης έχει και μια θεσμική υποχρέωση να συμβάλλει άμεσα στο να υπάρξει τέτοια εκλογή προέδρων.
1: Κύριε Καρχημάκη, βάζω. Θα απαντήσετε, ναι.
3: Στο σύνολο.
1: Ναι, αλλά βάζω. Θέλω ένα σχόλιο σας και για την παρέτηση του Χάρη Καστανίδη. Και μιλώ τώρα και εσείς φέρετε και ένα, να το πω έτσι, βαρύ όνομα για το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Ο πατέρας σας έχει συνυπάρξει, έχει συνεργαστεί,

0: με το Χάρη Καστανίδη. Αυτά που είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης εναντίον του Χάρη Καστανίδη, ο οποίος απάντησε εδώ χθες το βράδυ από αυτήν την εκπομπή και πολύ έτσι δεικτικά κατά του κυρίου Ανδρουλάκη, δείχνουν ότι σαν να καίτε τις γέφυρες με αυτό. Και ο κύριος Ρέπας σήμερα και αυτός της γενιάς Καστανίδη επιτέθηκε στον κύριο Ανδρουλάκη. Πώς θα σχολιάζετε όλα αυτά?
1: Ωραία. Να ξεκινήσω από το τελευταίο ερώτημά σας για να πάμε μετά στα υπόλοιπα πολιτικά. Δεν σας κρύβω ότι στεναχωρήθηκα πάρα πολύ με τις δηλώσεις του κύριου Καστανίδη.
0: Την παρέτηση ή με τις δηλώσεις?
1: Και με τις δηλώσεις και με την παρέτηση. Θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προσφέρει στην παράταξη. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος με τις δηλώσεις του αδικεί και την προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και τον εαυτό του. Πολύ περισσότερο με στεναχώρησε το γεγονός ότι δεν ήρθε στο συνέδριο. Ξέρετε, συνεργαστήκαμε στενά με τον Χάρη Καστανίδη στην προσυνεδριακή διαδικασία, καθώς ήταν μέλος της γραμματείας ΚΟΕΣ προγράμματος. Και πάρα πολλές από τις θέσεις και τις προτάσεις του ενσωματώθηκαν στο πρόγραμμα το οποίο ψηφίστηκε ομόφωνα στο συνεδριό μας.
0: Το απάντησε αυτό.
1: Η ψήφος η οποία αφορά τον καταστατικό χάρτη του κόμματος.
0: Είναι φωτογραφική εναντίον του, δεν είναι?
1: Και για τον κύριο Ρέπα, ας πούμε, είναι.
0: Ποιο Ρέπα?
1: Ο κύριος Ρέπας, αν θέλει να ξανακατέβει.
0: Έχει ανακοινώσει.
1: Αν ήθελε να ξανακατέβει.
0: Δεν
1: γνωρίζω να υπάρχει κάποιο.
0: Θα ισχύσει και για την κυρία Τζάκρη, η ρήτρα.
1: Έχετε κάποια πληροφορία ότι η κυρία Τζάκρη έρχεται στο ΠΑΣΟΚ?
0: Τα έχετε διαβάσει κατά κόρον?
1: Πάντως δεν βλέπω κάποια κίνηση αυτή τη στιγμή. Αλλά δηλαδή δεν έχω διαβάσει.
0: Άρα λέτε ότι δεν θα έρθει στο ΠΑΣΟΚ?
1: Δεν το γνωρίζω. Δεν έχω τέτοια ενημέρωση. Τώρα να σας πω να κάνουμε σπέκουλα τηλεοπτική δεν μπορώ να την κάνω. Αλλά αν δεν υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα, όμως θέλω να μιλήσουμε για τα συγκεκριμένα δεδομένα. Η απόφαση η οποία πάρθηκε στο συνέδριο δεν πάρθηκε από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πάρθηκε από 4.800 παρόντες συνέδρους με μόλις 8 διαφωνίες στους 4.800.
0: Εντάξει. Ναι.
1: 4.800 παρόντες. Και η προσφορά των πολιτικών στελεχών, όπως του Χάρη Καστανίδη, είναι πολύτιμη η προσφορά τους, αλλά είναι προφανές ότι δεν είναι ο μόνος δρόμος προσφοράς ο κοινοβουλευτικός. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να μπορέσει να προσφέρει στον χώρο, την πολιτική, την κοινωνία.
0: Πάμε τώρα
1: είναι
0: στο
1: μεγάλο
0: στο
1: το ζήτημα.
0: Για να το τρέξουμε.
1: Μεγάλο το ζήτημα και αν θέλετε και τη πολιτική ανανέωση. Αλλά στα ζητήματα τα οποία τέθηκαν τόσο από την Δημοκρατία.
0: Γιατί βλέπω και μία κλιμάκωση εκ μέρους του Νίκου Ανδρουλάκη χθες χαρακτήρισε τον πρωθυπουργό των εκτροπών. Των θεσμικών προφανώς εκτροπών. Είναι μία κλιμάκωση αυτή απέναντι στην κυβέρνηση. Δεν την είχαμε συνηθίσει τόσο σκληρή
1: είναι
0: γλώσσα.
1: Είναι μια αλήθεια. Δεν ξέρω αν είναι μια κλιμάκωση, είναι σίγουρα μια αλήθεια. Πάμε όμως στα όσα υπόθηκαν για να πάμε και στο κομμάτι της κλιμάκωσης.
0: Ναι, πολύ γρήγορα
1: πάρα
0: για να προλάβουμε
1: τηλεγραφικά
0: να κάνουμε
1: σε ό,τι αφορά την κυρία Ράπτη. Θα επαναλάβω. Εφόσον είναι τόσο σημαντική η πλήρωση των θέσεων της ηγεσίας των ανεξαρτήτων αρχών για την κυρία Σιγκούνα, όπου υπήρξε συμφωνία, γιατί δεν προχώρησε η διαδικασία για να διοριστεί? Σύμφωνα με το κυβερνητικό άφηγημα. Τώρα τις αστιότητες περί συνεννόησης και συμφωνίας τις έχουμε διαψεύσει. Στα όσα είπε ο κύριος Μπάρκας, το ΠΑΣΟΚ, να ξεκινήσουμε μάλλον από το μείζον. Το μείζον είναι το θεσμικό, οι ανεξάρτητες αρχές. Και τίθεται ένα κρίσιμο ερώτημα. Αν όλα αυτά τα οποία καταλογίζει ο ΣΥΡΙΖΑ κάνοντας αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση και όχι αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, στο ΠΑΣΟΚ, και άρα δίνει και ένα τράτο στην κυβέρνηση με αυτόν τον τρόπο. Αν ισχύουν. Γιατί είχε συμφωνήσει με τη Νέα Δημοκρατία για την ηγεσία του ΕΣΟΥΡΟΥ? Δεν είναι αυτό ένα παράδοξο? Τώρα, στο Έλασον, το ΠΑΣΟΚ είναι ένας χώρος ο οποίος έχει κάνει την αυτοκάθαρση και την αυτοκριτική του, γιατί ακούστηκε το 4-2-1. Και μάλιστα, πρώτος ο πρόεδρός μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ήταν αυτός
0: ο οποίος γραμματέας του κόμματος
1: ήταν αυτός ο οποίος εναντιώθηκε. Και μάλιστα, σας θυμίζω, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε βάλει τότε ένα άλλο ασυμβίβαστο. Ότι δεν μπορούν να συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια του κόμματος όσοι συμμετείχαν στο σχήμα 4-2-1. Άρα, ακριβώς επειδή το ΠΑΣΟΚ είναι ένας χώρος που ξεπερνάει τα προβλήματα, κάνει την αυτοκριτική και μετά την αυτοκάθαρσή του, νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα να εκπροσωπήσει με πολύ μεγάλη αξιοπιστία τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Και αυτή τη στιγμή έχουμε μια γενιά μπροστά, η οποία

0: αγωνιά, όχι για την προσωπική, αλλά για το συλλογικό δρόμο. Κάνουμε μια συνειδητή επιλογή να ασχοληθούμε νέοι άνθρωποι, γιατί πιστεύουμε ότι ο συλλογικός δρόμος είναι ο κατάλληλος τρόπος να κάνουμε τη ζωή όλων μας καλύτερη.
1: Τώρα, κύριε Μπαρκά, για να έρθω σε εσάς, θέλω ένα σχόλιο σας. Καλά, ο Ολυμπιακός.
2: Δεν γνωρίζω.
1: Εσείς
2: θα με ενημερώσετε. Δεν γνωρίζω.
1: Κύριε Αργυρέ, να ενημερώσουμε τον κύριο Μπάρκα ότι ο Ολυμπιακός πάει καλά. Λοιπόν, για να εκμεύσουμε μια καλή απάντηση τώρα στο ερώτημα που θα του κάνω. Λοιπόν, κύριε Μπάρκα, διαβάσατε, πώς είδατε το μανιφέστο του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα, και θέλω ένα σχόλιο για το πώς βλέπετε να δημιουργούνται οι συνθήκες πηγαίνοντας προς τις εκλογές στο χώρο της κεντροαριστεράς, δεδομένου ότι ο πρώην Πρωθυπουργός καθιστά σαφές ότι δεν μιλά για καμία συγκόλληση κομμάτων, για κανένα εκλογικό σχήμα, αλλά για μία εκβάθρον αλλαγή και ανασύνθεση με ενιαίο κόμμα, ενιαία έκφραση.
2: Ξεκινώντας από το κείμενο, από το μανιφέστο, νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια όλης της ομάδας του Ινστιτούτου στην κατεύθυνση αυτή που είχαν ανακοινώσει, δηλαδή το να δημιουργήσουν ένα ιδεολογικό, ένα πολιτικό κείμενο για το πώς μπορούν να συνυπάρξουν ιδεολογικά και πολιτικά τρία ρεύματα της κεντροαριστεράς, αυτό της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της οικολογίας. Είναι μια πολύ καλή περίπτωση. Εγώ θέλω πραγματικά διερωτώ με πώς το διαβάσανε την πρώτη μέρα αυτή που βγαίνανε στα social media και το κρίνανε καλός ή κακός, γιατί είναι ένα μεγάλο κείμενο.
1: Βεβαίως.
2: Και είναι και βαθύ ιδεολογικά. Δηλαδή δεν είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο το περνάς έτσι. Θέλει δηλαδή να κάτσεις, να ασχοληθείς δηλαδή με το κείμενο αυτό. Το βρήκα λοιπόν ένα πολύ καλό κείμενο στην κατεύθυνση αυτή. Τώρα, αν αυτό το κείμενο είναι το προήμιο, προάγγελος ενός θέσεων...
1: Θα είναι το πολιτικό ιδεολογικό πλαίσιο του νέου κόμματος.
2: Ναι, δεν το γνωρίζω.
1: Είναι η ιδρυτική διακήρυξη.
2: Δεν είναι η διακήρυξη.
1: Θα είναι κάτι άλλο η ιδρυτική διακήρυξη.
2: Το φαντάζομαι και αυτό.
1: Το εφαρμοσμένο πολιτικά, να το πω έτσι.
2: Σωστά, όπως και οι θέσεις. Τώρα, κύριε Κοντρότσου, στη δική σας εκπομπή, ήταν Δεκέμβρης μήνας, που είπα ότι θεωρώ ότι μέχρι το καλοκαίρι, μέχρι τα μέσα του καλοκαιριού, η πολιτική συζήτηση θα γίνεται σε ένα διαφορετικό καμβά.
1: Ναι.
2: Δεν θα είναι το ίδιο το πολιτικό σκηνικό. Και νομίζω ότι σε αυτό δεν διαψεύδομαι.
1: Το επιβεβαίωσε, το λέω παρενθετικά, και ο Ζαχαρίας Ζούπης, με αφορμή την χθεσινή δημοσκόπηση της Opinion Poll.
2: Είμαι μαζί με τον κύριο Ζούπη.
1: Είπε ότι τον Ιούνιο θα μιλάμε για άλλο χάρτη, για άλλη κατάταξη των πολιτικών κομμάτων.
2: Τον άκουσα. Και νομίζω ότι δεν διαψεύδομαι σε αυτό. Τώρα, αν θα είναι λίγο πριν ή λίγο μετά, λίγο ενδιαφέρον έχει. Το μεγάλο ενδιαφέρον όμως, θέλω να σας πω, της κοινωνίας, είναι η αναμονή. Είναι η αγωνία που βιώνει στο να βρει αποκούμπι σε ένα αντίπαλον δέος κυβερνητικό απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Και αυτό είναι ο Τσίπρας.
2: Αυτό μπορεί να είναι και ο Αλέξης Τσίπρας ως μέρος αυτού του πράγματος, αυτής της πράξης.
1: Τι εννοείται μέρος, δηλαδή οι άλλοι ποιοι θα είναι?
2: Θα μπορούσαν να είναι πάρα πολλοί.
1: Βέβαια, δηλαδή.
2: Θα μπορούσαν να είναι πάρα πολλοί. Όμως, εδώ υπάρχει
1: δηλαδή,
2: η μία βασική άρνηση.
1: Δημιουργείται η εντύπωση τώρα ότι είναι ο Τσίπρας, είναι ο Καρχημάκης, είναι ο Μπάρκας, είναι ο Κοτρότσος.
2: Όχι. Θέλω να σας πω, κύριε Κοτρότσο, ότι δεν υπάρχει, κατά την άποψη μου, δεν υπάρχει ενδιαφέρον της κοινωνίας στην λογική της επανατοποθέτησης προσώπων όπως εμένα, λέγοντας ότι δεν έχει αγωνία κόσμος αν θα ξαναβγεί ο Μπάρκας.
1: Όχι. Προφανώς δανείζομαι τα ονόματα.
2: Εντάξει,
1: προσπαθώ να καταλάβω ποιοι άλλοι ισοϊψείς πολιτικά θα μπορούσαν να είναι δίπλα στο Τσίπρα και ο Τσίπρας να είναι ένας από αυτούς. Γιατί εγώ δεν κατάλαβα αυτό. Εγώ κατάλαβα ότι θα έχουμε ενιαία έκφραση κόμματος υπό τον Τσίπρα.
2: Ο Αλέξης Τσίπρας, φάνηκε αυτό και στην δημοσκόπηση την οποία δείξατε χτες,
1: ναι,
2: στο ερώτημα της πρωθυπουργιμότητας.
1: Για καταλληλότητα για πρωθυπουργός.
2: Ακριβώς. Ναι. Είναι αρκετά

0: ψηλά. Αυτό κάτι δείχνει στις απαντήσεις της κοινωνίας. Νομίζω λοιπόν ότι το επόμενο διάστημα, με βάση τις αποφάσεις που θα πάρει ο Αλέξης Τσίπρας, θα βρεθούμε μπροστά σε ένα νέο πολιτικό καμβά. Και εκεί νομίζω ότι είναι ευθύνη όλων μας, αντιλαμβανόμενοι τα προβλήματα της κοινωνίας και τις λύσεις τις οποίες θέλουμε να κερδίσουμε πέρα αυτής, θα πρέπει να τοποθετηθούμε όλοι μας.
1: Και ο Κώστας Μπάρκας θα τοποθετηθεί αν έχω θα ακολουθήσει το εγχείρημα
0: έχω
1: αυτό.
0: Έχω δεσμευτεί, καταρχάς θέλω να πω το εξής. Εγώ είμαι στις παραμένω στις γραμμές της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα πάρα πολύ δυνατά με την έννοια ότι βρίσκομαι στην πρώτη δεκάδα των βουλευτών με παρεμβάσεις κοινοβουλευτικές, είτε ερωτήσεις είτε λοιπά. Έχω όμως δεσμευτεί δημόσια ότι θα είναι η δική σας εκπομπή αυτή που θα ανακοινώσω όταν είναι να ανακοινώσω κάτι.
2: Θα πάρω το αποκλειστικό δηλαδή.
1: Διότι οτιδήποτε συμβαίνει στο Las Vegas, αγαπητέ κύριε Καρχημάκη, δεν μένει στο Las Vegas. Πρώτα εδώ λέγεται. Λοιπόν, εδώ και μετά σε Πιέρο Καλογεροπούλου και Τάκη.
0: Είναι
1: λοιπόν,
0: φίλοι μου.
1: Και δική μου πάνω απ' όλα. Λοιπόν, κύριε Καρχημάκη, Αλέξης Τσίπρας. Είναι, το λέω για να κλείσω με την κυρία Ράπτη, με το ίδιο ερώτημα, κυρία Ράπτη. Είναι, βγάζει, νομίζουν κάποιοι, και εγώ το νομίζω, έτσι, ότι βγάζεται μια αγωνία μην μπει ο Τσίπρας στην εξίσωση και γράψει να είναι δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις και αυτό σας δημιουργήσει προβλήματα.
2: Δεν υπάρχει τέτοιου είδους αγωνία. Αν θέλετε, μπορώ να σας πω και να στοιχηματίσω ποιο θα είναι το δεύτερο κόμμα στις εκλογές.
1: Να το ακούσω.
2: Θα είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα.
2: Και το στοιχηματίζω. Αλλά...
1: Κύριε Αργυρέ, να το κρατήσουμε αυτό, γιατί κάνω μια συλλογή στοιχημάτων τον τελευταίο καιρό και νομίζω ότι γεροί να είμαστε μετά τις εκλογές.
2: Θα έχετε κεράσματα.
1: Ναι, θα έχω κεράσματα.
2: Θα έχετε κεράσματα.
1: Λοιπόν.
3: Τα δημοσκοπικά δεδομένα βέβαια λένε άλλα.
2: Εγώ θα το περιμένω το κέρασμα μετά τις εκλογές.
1: Ωραία.
2: Κύριε Κοτρότσο.
1: Εγώ αναλαμβάνω, εάν είναι πρώτο το ΠΑΣΟΚ, αναλαμβάνω να σας κεράσω.
2: Αλλά νομίζω...
1: Και ξέρω και πού κιόλας που σας αρέσει.
3: Θα κεράσουμε κι
2: εμείς. Αλλά νομίζω ότι η βασική αγωνία, όχι του ΠΑΣΟΚ, όλων των πολιτών, είναι το πώς θα συγκροτηθεί και ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός κυβερνητικού πόλου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Η δική μας η λογική και η ανάλυση λέει ότι αυτός ο πόλος χρειάζεται δύο βασικά χαρακτηριστικά. Πολιτικό πρόγραμμα, το οποίο εκπροσωπεί τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει επιλέξει πλευρά, είναι με τους λίγους και εκλεκτούς, και το πολιτικό προσωπικό να το εφαρμόσει. Αυτό το συνδυασμό μόνο το ΠΑΣΟΚ του έχει. Και αν θέλετε,
1: αφού δεν τον είδατε τον Τσίπρα ακόμα, πώς τον
2: είδατε. Και αν θέλετε, αυτός ο συνδυασμός φαίνεται να επιλέγεται και από την έστω και σταδιακή ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ. Σε μια φάση πολυδιάσπαση είναι προφανώς.
1: Άρα δεν έχετε καμία αγωνία για την έλευση του κόμματος Τσίπρα.
2: Και έχουμε μια πολύ μεγάλη αγωνία για το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας, οικονομίας, το μέλλον της Ελλάδας.
1: Όλοι το έχουν. Τι λέτε για το, για το κόμμα Τσίπρα που έρχεται εσείς, κυρία Ράπτη?
3: Βλέπω ότι
1: και η Νέα Δημοκρατία τον κοντράρει τον Τσίπρα. Της αρέσει αυτή η κόντρα.
3: Εμάς προφανώς δεν μας αφορά, τουλάχιστον σε ό,τι διάβασα από το μανιφέστο. Βλέπω ότι περιχαρακώνει το ακροατήριό του σε ένα στενό αριστερό πλαίσιο. Απευθύνεται συγκεκριμένα δηλαδή σε ένα συγκεκριμένο ακροατήριο με καταβολές στην αριστερά. Είναι προφανές ότι τη Νέα Δημοκρατία δεν την αγγίζει η συζήτηση η οποία πράγματι υπάρχει ποιος θα είναι πιο μπροστά μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.
1: Βάζετε και εσείς στοίχημα ποιος θα είναι μπροστά, ΠΑΣΟΚ ή ΣΥΡΙΖΑ?
3: Εγώ θα
1: ή
3: βάλω
1: Τσίπρας.
3: Στοίχημα ότι θα είναι μπροστά η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία προφανώς, όπως προκύπτει και από τη χθεσινή σας δημοσκόπηση, έχει υπερδιπλάσιο ποσοστό από το δεύτερο κόμμα που είναι το ΠΑΣΟΚ, αφού αγγίζει το 32. Τα 100 σε σχέση με το 14,4 που καταγράφει το ΠΑΣΟΚ.
1: Ποιος θα είναι?
3: Σύμφωνα με τα δημοσκοπικά δεδομένα θα είναι το ΠΑΣΟΚ. Από εκεί και πέρα όμως θέλω να πω το εξής.
1: Χωρίς να υπάρχει κόμμα Τσίπρα. Εγώ ρώτησα, μόλις μπει το κόμμα Τσίπρα,
3: εγώ ξαναλέω,
1: η εκτίμηση της κυρίας Ράπτη.
3: Η εκτίμηση της κυρίας Ράπτη
1: θα είναι,
3: είναι
1: κόμμα.
3: Ότι δεύτερο κόμμα θα είναι το ΠΑΣΟΚ.
1: Και να μπει ο Τσίπρας μέσα.
3: Και να μπει ο Τσίπρας μέσα, γιατί περιχαρακώνει, ξαναλέω, ο ίδιος δεν απευθύνεται σε κέντρο ακροατήριο.
1: Εδώ
3: πέρα φαίνεται ότι απευθύνεται στην αριστερά. Εγώ όμως θέλω να πω ότι από τη χθεσινή σας δημοσκόπηση υπάρχει ουσιαστικά οι πολίτες καταγράφουν ότι πιστεύουν με ποσοστό 54% στην παράσταση νίκης της Νέας Δημοκρατίας. Σε αντίθεση με τα όσα ακούσαμε προηγουμένως από τον Φίλτα, τον κύριο Καρχημάκη. Ωραία. Άρα είναι σαφές ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα. Και επίσης οι πολίτες επιλέγουν τη σταθερότητα σε ποσοστό 50,7% σε σχέση με τη διαμαρτυρία. Και αυτό θα είναι ένας τρόπος που οι πολίτες θα ψηφίσουν.
1: Κύριε Μπάρκα, επειδή τώρα πήρα από όλους.
0: Δεν βάζω στοιχήματα.
1: Δεν πειράζει, εκτίμηση. Να το πούμε εκτίμηση.
0: Όχι, όχι. Δεν βάζω
1: είναι πιο επίκες.
2: Μόνο με είναι για τον Ολυμπιακό.
0: Δεν βάζω στοιχήματα. Ούτε για τον Ολυμπιακό βάζω στοιχήματα.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Ράπτη.
3: Ευχαριστώ
1: τον κύριο Καρχημάκη που τόλμησαν να βάλουν στοιχήματα. Ευχαριστώ και τον κύριο Μπάρκα που δεν τόλμησε να
0: βάλει. Καλά, εγώ ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, να είστε καλά. Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου, Δημήτρης Τάκης. Εμείς αύριο το βράδυ στις 8.
4: Αμέσως μετά, πίσω από τις γραμμές.

0: τα έξυπνα παιδιά πειραματίζονται πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι. Ήσουνα τυχαία ζω, ναι, ναι. Ακριβώς επειδή πειραματίζομαι. Είπα, αν βγάλω τη λάμπα από το φακό και τη βάλω στο πορτατή, πόσο έντονα θα δείξει.

0: Τουρκία περικυκλώνεται.
1: Βρισκόμαστε στο σπίτι όπου σημειώθηκε η έκρηξη.
0: Όταν μάλιστα η Κρήτη φημίζεται για τη φιλοξενία της.
2: Δημοκρατία.
3: Μα έλα το.
4: Διαλογήσατε ότι είπε ψέματα.
5: Αρνηθήκατε κύριε Ξανθόπουλε.
6: Τα σκίσανε τα μνημόνια. Ή κατέληξαν να κλείσουν τις τράπεζες.
7: Κατέσχεσαν χιλιάδες κάλικες.
2: Θέλουμε να κινηθούμε γρήγορα και ευέλικτα.
8: Όλοι πρέπει να δούμε και να κατανοήσουμε πού βρισκόταν η Ελλάδα το 2019 και πού βρίσκεται σήμερα.
9: Μια εμπριστική επίθεση.
10: Και οι τρεις οι οποίοι αναζητούνταν.
11: What would you say to those who call you a mercenary, war profiteer?
12: I would tell them we provide an essential service and we are paid accordingly.
13: High stars over there, they're breaking the law for profit and they're accountable to no one.
14: Take down High Star.
15: Drop your case now.
16: I'm afraid I can't do that.
17: Hello?
18: I have a gun. Don't turn around.
19: Come on!
14: Single-handedly brought High Star to justice. We're certainly grateful for that.
20: Hurricane's ready!
21: So how do you get to the
20: airport? Oh, man, I was supposed to put him up.
22: Well, show me what you got!
23: Ζαμπίζια, πουλιά στον αέρα. Σάββατο, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.

0: You've been gone 6 years.
1: Absentia.
2: I'm gonna solve this.
1: Έρχεται και είμαι καθηλωτική στο Action 24.
3: Αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
4: Περάνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν
3: χρόνο.
5: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
6: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
4: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
7: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
8: Από τη στιγμή που γεννιέσαι, έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά. Είναι δύσκολο να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Πρέπει να μάθεις τόσα πολλά.
9: Σταμάτα, σου μιλάω. Παράτα με.
8: Και είναι στιγμές που θα νιώσεις μοναξιά. Από τη στιγμή που γεννιέσαι, γεννιέμαι κι εγώ σαν γονιός. Και προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω το καλύτερο δυνατό για σένα. Και για πρώτη φορά έχω κάποιον δίπλα μου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ξέρετε ποια πράξη έχουν βάλει μέσα για τον Λιβανό.
1: Ποια?
0: Θα τον στείλουμε στο δικαστήριο γιατί λέει, γιατί αυτούργησε ηθικώς, προξένησε την απόφαση σε κάποιον, να δώσει 92 ευρώ συνδεδεμένη ενίσχυση σε έναν αγρότη.
2: Το άρθρο αυτό, το 144, κάνει αναφορά σε εξωτερική πολιτική και άμυνα. Αυτή η κυβέρνηση είναι συνυφασμένη με μια σειρά εκτροπών. Γιατί είναι ικανή να κάνει τα πάντα για να μην γίνει έρευνα.
3: Χρέος μας τώρα είναι να μην ξεχάσουμε, τιμώντας αυτούς που χάθηκαν τόσο άδικα, αλλά και να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα. Να επιλέξουμε την πρόοδο από το χθες και παρά τις δυσκολίες να συνεχίσουμε να βαδίζουμε μπροστά με σιγουριά.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο καθιερωμένο μας ραντεβού στο Action 24 για να δούμε μαζί όλη την πολιτική και όχι μόνο βέβαια επικαιρότητα. Στο επίκεντρο βρίσκεται το διπλό όχι της κυβέρνησης στα κόμματα της αντιπολίτευσης για εξεταστική που αφορά τις υποκλοπές και προανακριτική που αφορά τον ΟΠΕΚΠΕ. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό αποτελεί για την αντιπολίτευση αφορμή πολέμου. Οι τόνοι θα ανέβουν στο έπακρο και έχει πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ και το παρασκήνιο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το οποίο θα σας το δώσουμε αναλυτικά. Όπως επίσης και το ρεπορτάζ από το κυβερνητικό στρατόπεδο, τόσο για αυτό το διπλό όχι, αλλά και για το επικείμενο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που έρχεται σε λίγες ημέρες και συζητείται πάρα πολύ το αν θα δώσει ή όχι το παρόν ο Κώστας Καραμάλης. Καθώς εντάξει, δεν χρειάζεται συζήτηση ότι προφανώς δεν θα είναι εκεί ο Αντώνης Σαμαράς. Τώρα, έχουμε αρκετά να σας πούμε, έχουμε συνεντεύξεις, έχουμε την πολιτική αντιπαράθεση και έχουμε και ένα από τα πρόσωπα των ημερών που δεν έχει μιλήσει και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα μας πει και πώς ο ίδιος αντιλαμβάνεται αυτή την υπόθεση, πώς την έχει βιώσει, τι έχει πράξει, τι δεν έχει πράξει και τι απαντά στην αντιπολίτευση. Τον έναν εκ των δύο υπουργών τότε που θέλει η αντιπολίτευση να ελεγχθούν και έχουν μπει στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, το Σπύλιο Λιβανό. Οπότε νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον από τις απαντήσεις που θα πάρουμε να καταλάβουμε και τι ακριβώς έχει γίνει. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αναλυτικά. Θα δούμε και τον απόϊχο της δημοσκόπησης της Opinion Poll που ήταν πρώτο θέμα

0: μετά την παρουσίασή της στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Και όλα αυτά όπως πάντα με την Ελένη Καλογεροπούλου και τον Δημήτρη Τάκη. Καλησπέρα και στους δύο.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, για πάμε να ανοίξουμε λίγο το μενού και να ξεκινήσω, Δημήτρη, με σένα, δίνοντάς μας το ρεπορτάζ για αυτό το διπλό όχι της κυβέρνησης, το οποίο λέει όχι σε προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή για τον Λιβανό και για την Αραμπατζή. Το Σπύλιο Λιβανό θα τον έχουμε σε λίγο εδώ και έχει ενδιαφέρον γιατί δεν έχει μιλήσει να μας πει ο ίδιος. Τι θεωρεί ότι είναι μεμπτό, τι δεν είναι μεμπτό, τι απαντά. Και έχει επίσης ενδιαφέρον και το όχι στην εξεταστική για τις υποκλοπές. Το όχι για την εξεταστική για τις υποκλοπές, κάνω μια παρένθεση και δίνω την πάσα σε σένα με ρεπορτάζ από το Πασόκ. Λένε στο Πασόκ ότι δεν έχει δικαιολογία η κυβέρνηση στο να λέει ότι είναι θέμα που αφορά την εθνική ασφάλεια και δεν πρέπει να γίνει εξεταστική. Γιατί τον Αύγουστο του 2022, που είχε γίνει η πρώτη εξεταστική για τις υποκλοπές, τότε η κυβέρνηση είχε περάσει την εξεταστική με 142 ψήφους που βρέθηκαν και δεν είχε θέσει τέτοιο θέμα. Λένε λοιπόν ότι αυτό αποτελεί εκτροπή, ότι αποτελεί κατάργηση του πνεύματος του Συντάγματος και ότι δεν θέλουν να ελεγχθεί η κυβέρνηση για τις υποκλοπές, γιατί βρίσκεται σε καθεστώς πανικού υπό τον φόβο νέων αποκαλύψεων. Και κυρίως γιατί δεν θέλουν, λένε στον Πασόκ, να κληθεί ο κύριος Ντίλιαν.
1: Μάλιστα.
0: Τι απαντούν λοιπόν από την κυβέρνηση?
1: Λοιπόν,
0: αυτά?
1: Πάμε να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Πρώτον, για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλα ξεκίνησαν από την αποστολή της δεύτερης δικογραφίας. Μία δικογραφία για την οποία είχαμε ακούσει πολλά και όπως λένε στην κυβέρνηση, τελικά ο θησαυρός ήταν άνθρακες. Τόσο όσον αφορά τους βουλευτές για τους οποίους έχει αρθεί η ασυλία, καθώς είδαμε υποθέσεις οι οποίες σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία είναι στα όρια του Φεδρού. Όπως του κυρίου Μηταράκη, ας πούμε, που ελέγχεται γιατί έστειλε ένα email στο Υπουργείο, αλλά και άλλων βουλευτών. Ομοίως το ίδιο λένε ότι ισχύει και για τις περιπτώσεις του κυρίου Λιβανού και της κυρίας Αραπατζή. Ο κύριος Λιβανός θα μας τα πει εδώ σε λίγο. Η κυρία Αραπατζή ελέγχεται γιατί ρώτησε για την απληρωθεί ένας αγρότης, ο οποίος ακόμα και σήμερα δεν έχει πληρωθεί. Και λένε στην κυβέρνηση πώς είναι δυνατόν να λέγεται ότι τέτοιες υποθέσεις είναι δεμένες όταν η κυρία Αραπατζή παραπέμπεται, ας πούμε, για απιστία κατ' εξακολούθηση για την πληρωμή ενός αγρότη ο οποίος δεν έχει πληρωθεί ακόμα.
0: Ερώτημα. Ναι. Γιατί λένε να καθαριστούν υποθέσεις, δεν φοβόμαστε το κατηγορητήριο γιατί είναι έολο για τους βουλευτές και ζητούν την άρση ασυλία τους και για τους ελεγχόμενους με το 86 Λιβανό και Αραμπατζή, λένε
1: γιατί,
0: όχι στην αντιπολίτευση.
1: Γιατί όσον αφορά το άρθρο 86, την έρευνα την κάνει η Βουλή προκειμένου να αποφασίσει αν θα γίνει προανακριτική ή όχι. Ενώ για την άρση ασυλίας, όταν έρεται η ασυλία, την έρευνα την κάνει η δικαιοσύνη.
2: Όμως, πέρα από το νομικό σκέλος, υπάρχει το πολιτικό. Η άρση της ασυλίας ήταν μια πολιτική απόφαση της κυβέρνησης.
1: Γιατί αυτό επιτάσσει το Σύνταγμα.
2: Το όχι που λέει τώρα για τους δύο υπουργούς, επίσης είναι μια πολιτική απόφαση.
1: Διότι
2: άρα εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο μέτρα
1: όχι,
2: και δύο σταθμά.
1: Όχι, ακριβώς είναι τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά.
2: Μα
1: πρώτον, θα σου απαντήσω γιατί. Θα σου απαντήσω
2: αν
1: γιατί.
2: Η κυβέρνηση, αν στο Μαξίμου, φοβούνται επειδή
1: είναι
2: την Πέμπτη έχουν κοινοβουλευτική ομάδα την άλλη εβδομάδα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Είναι ακριβώς τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά. Για την άρση ασυλίας με βάση την αναθεώρηση του Συντάγματος, όλες οι άρσεις ασυλίας γίνονται ή μη μόνο αυτές που έχουν να κάνουν με την βουλευτική δραστηριότητα. Άρα γι' αυτό ήρθε η ασυλία, όχι γιατί θεωρούσαν στην κυβέρνηση, στη Νέα Δημοκρατία, ότι αυτοί οι βουλευτές ευθύνονται για κάτι. Και απόδειξη... Κάτσε βρε Ελένη, να σου πω το ρεπορτάζ. Και απόδειξη αυτού είναι ότι όλοι οι βουλευτές θα είναι στα ψηφοδέλτια κανονικά και με τον νόμο, πλην του κυρίου Καραμαλή και της κυρίας Παπακώστα που μόνοι τους δήλωσαν ότι δεν θα κατέλθουν στις επόμενες εκλογές. Για την κυρία Ραπατζή και τον κύριο Λιβανό, είναι η Βουλή αυτή που αποφασίζει με βάση τα στοιχεία και το τι αναφέρεται στη δικογραφία,
0: ωραία,
1: αν
2: βρε,
1: πρέπει ή όχι να γίνει προανακριτική.
2: Και πάλι εγώ επιμένω ότι αυτό έχει να κάνει με την κυβέρνηση, με το Μέγαρο Μαξίμου, με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Για τους 13
1: σου
2: λέει άρση ασυλίας να αποδείξουμε ότι δεν έχουμε
1: όχι,
2: καμία
1: δεν
2: σχέση και τα λοιπά.
1: Σου λέω άλλο πράγμα,
2: ενώ
1: δεν με καταλαβαίνεις.
2: Για την
0: τώρα και που το 22 έγινε.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν είχε χαρακτηριστεί.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα στην εξεταστική.
0: Ένα λεπτό μπορώ να πω μια φράση. Που δεν είχε χαρακτηριστεί θέμα εθνικής ασφάλειας και είχε γίνει τότε. Γιατί σήμερα που καλείται να κάνει μια ίδια εξεταστική για τις υποκλοπές δεν θέλει
1: πάμε
0: να γίνει.
1: Τώρα στην
0: γιατί σήμερα είναι θέμα
1: υποκλοπές.
0: Εθνικής ασφάλειας και τότε δεν ήταν.
1: Πάμε στην εξεταστική. Καταρχάς και τότε ήταν για φυτό

0: Και γιατί έγινε εξεταστική.
1: Γι' αυτό οι συνεδριάσεις έγιναν και κλεισμένων των θυρών.
0: Γιατί δεν γίνονται και τώρα.
1: Πάμε τώρα λοιπόν στο δεύτερο. Διότι η κυβέρνηση εκτιμά και με βάση και την απόφαση του Αρείου Πάγου, που δεν έβγαλε την υπόθεση από το αρχείο, διότι κατά τη δικαιοσύνη δεν προέκυψαν καινούργια στοιχεία, ότι το ΠΑΣΟΚ θέλει να κάνει μια εξεταστική για να έχει για δύο μήνες, έναν-δύο μήνες την κυβέρνηση κάθε μέρα να τις λέει για τις υποκλοπές, να γίνονται συνεδριάσεις, να βγαίνουν πληροφορίες.
0: Αυτός είναι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος.
1: Ναι, αυτό. Να γίνεται όλη αυτή η προσπάθεια ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν η Νέα Δημοκρατία εκτιμά ότι δεν θέλει να δώσει στο ΠΑΣΟΚ αυτή τη δυνατότητα πολιτικά να το στριμώξει και να ξοδέψει ένα δίμηνο πυροβολώντας το πολιτικά.
0: Άρα το στριμώγμα είναι το πρόβλημα.
1: Όχι. Ναι, λέω, δεν θέλει να το στριμώξει με την έννοια ότι θα δημιουργηθεί μια ατμόσφαιρα ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής. Ναι. Η κυβέρνηση αυτό θεωρεί ότι είναι πολύ τοξικό, δεν θεωρεί ότι χρειάζεται στη χώρα, δεν θεωρεί ότι χρειάζεται στην πολιτική, δεν θεωρεί ότι έχει προκύψει κάτι καινούριο, αφού και η ίδια η δικαιοσύνη έχει αποφανθεί ότι δεν έχουν προκύψει νέα στοιχεία και γι' αυτό δεν θα προχωρήσει στη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής. Απλά και καθαρά.
0: Δηλαδή, απλά και καθαρά, πάντως αυτά είναι στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού.
1: Στην κοινοβουλευτική δημοκρατία η πλειοψηφία αποφασίζει, είναι, Ελένη μου, πάντα.
2: Προφανώς.
1: Πάντα.
2: Ειδικά όταν έχει να κάνει με σκάνδαλα.
1: Όχι, όχι, πάντα. Πάντα.
2: Η πλειοψηφία.
1: Όταν ήρθε η δικογραφία από την κυρία Παπανδρέου για τα υποβρύχια, ποιος αποφάσισε να μην γίνει προανακριτική? Η πλειοψηφία.
2: Γιατί μας το είπες έτσι? Λες
1: γιατί αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Δεν είναι
2: Δηλαδή, τι μας είπες?
1: Όχι, σου λέω, Ελένη, ότι κάθε φορά στη Βουλή η πλειοψηφία είναι αυτή που αποφασίζει. Δεν είναι αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Είναι λειτουργία της δημοκρατίας.
0: Ωραία, για να μας πεις λίγο για από ΣΥΡΙΖΑ και από
2: ΠΑΣΟΚ.
1: Είναι λειτουργία της δημοκρατίας, Ελένη μου. Γι' αυτό γίνονται εκλογές.
2: Αποφασίζει η πλειοψηφία.
1: Ωραία.
2: Εδώ πέρα βρίσκεται η κυβέρνηση μπροστά σε σκάνδαλα.
1: Εσύ το λες αυτό.
2: Εγώ το λες. Κανένας άλλος
1: απόψη σου είναι αυτή. Γιατί η κυβέρνηση δεν είναι.
2: Κανένας άλλος σε αυτή τη χώρα.
1: Παιδί μου, εγώ σου λέω τι λέει η κυβέρνηση.
2: Είναι σκάνδαλο.
1: Ο ΠΚΠ είναι σκάνδαλο.
2: Για όνομα του Θεού, πώς μας πέρασε αυτό?
1: Ο ΠΚΠ είναι σκάνδαλο. Δηλαδή, εξού και παραπέμπτηκαν πρόσωπα.
2: Επειδή υπάρχει πλειοψηφία, τελειώσαμε. Δεν υπάρχουν και σκάνδαλα. Λοιπόν, αυτό δεν είναι, το αποφασίζουμε και διατάσσουμε.
1: Καλά,
2: εντάξει. Δηλαδή, ο σεβασμός στους θεσμούς, στη δημοκρατία και όλα αυτά. Κράτς και τα πετάμε στον καλάθι του Αχρίστου.
1: Θέλεις να σου πω, θέλεις να σου πω στα αιτήματα της Νέας Δημοκρατίας όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, αν ο ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε στη σύσταση εξεταστικής ή προανακριτικής?
2: Από το συμψηφισμό.
1: Δεν θα φύγω.
2: Μπορείς να φύγεις. Μα αυτή την κυβέρνηση, τη σπουδαία κυβέρνηση, την αντικειμενική, που έχει μεγάλη πλειοψηφία και κάνει ό,τι γουστάρει σε αυτόν τον τόπο, την ψήφισαν οι πολίτες για να τα κάνει διαφορετικά από τον κακό ΣΥΡΙΖΑ.
1: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, και σήμερα μας λες εσύ.
1: Σου λέω ότι πώς λειτουργεί η δημοκρατία κάθε φορά. Η πλειοψηφία αποφασίζει πάντα.
2: Και άρα δεν υπάρχει σκάνδαλο.
1: Πάντα αποφασίζει.
2: Και άρα δεν υπάρχει έλεγχος. Και άρα δεν υπάρχει τίποτα.
1: Μα έγινε, Ελένη μου, εξεταστική.
2: Και όποιος μιλάει για το αντίθετο.
0: Ωραία. Ελένη, κλείσε ένα λεπτό.
1: Εγώ δίνω το ρεπορτάζ.
0: Δεύτερο ερώτημα.
1: Ο καθένας έχει την άποψή του.
0: Δεύτερο ερώτημα, να το συζητήσουμε κι αυτό. Ανέφερε η Ελένη την κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Ναι.
0: Δεν λέω, ενδιαφέρον θέμα και όντως προς συζήτηση και το έχουμε πει πολλές φορές.
1: Ναι.
0: Όμως, και θα συμφωνήσεις σε αυτό η Ελένη, ακόμα πιο ενδιαφέρον σήμερα, αυτό που μάθαμε και έχει ενδιαφέρον το ρεπορτάζ σου, για το ότι μάλλον ρέπει προς την άρνηση στο να παραστεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα μετά από συνάντηση με την Τώρα Μπακογιάννη, αν έχει γίνει,
1: πούμε,
0: ο πρώην Πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κώστας Καραμαλής.
1: Επειδή είδα διάφορα δημοσιεύματα τις προηγούμενες ώρες, ότι ο Καραμαλής είπε στην Μπακογιάννη πως δεν θα πάει, ότι έχει πάρει την οριστική του απόφαση και όλα αυτά.
0: Συναντήθηκε η Μπακογιάννη με τον Καραμαλή.
1: Η κυρία Μπακογιάννη πήγε στο γραφείο του κυρίου Καραμαλή, με τον οποίο συναντάται τουλάχιστον μία φορά κάθε δίμηνο. Έχουν μία πολύ καλή προσωπική φιλική σχέση από την εποχή που η κυρία Μπακογιάννη ήταν υπουργός εξωτερικών στην κυβέρνησή του. Και ανατακτά χρονικά διαστήματα η κυρία Μπακογιάννη βλέπει τον κύριο Καραμαλή στο γραφείο του. Ένα το κρατούμενο, στην Παναγή Κυριακού. Δεύτερο το κρατούμενο. Όντως και σήμερα η κυρία Μπακογιάννη πήγε εκεί. Δεν ήταν ο βασικός της σκοπός να πείσει τον Κώστα Καραμαλή να πάει στο συνέδριο. Ο βασικός σκοπός της επίσκεψής της ήταν να του δώσει τα κεφάλαια του βιβλίου

0: που βγάζει, που αφορά όλη της την πολιτική παρουσία στα δημόσια πράγματα και το οποίο θα είναι έτοιμο μάλλον το Σεπτέμβριο, προς το φθινόπωρο, εν πάση περιπτώσει, να του δώσει τα κεφάλαια που αφορούν τη θητεία της ως Υπουργού Εξωτερικών. Θέλει να τα διαβάσει ο κύριος Καραμαλής, να τα δει, να δει αν έχει κάποια σημείωση να τις κάνει, κάποια διόρθωση ή να προσθεθεί κάτι. Περίμενε, λέει μου, δεν τελείωσα. Φυσικά συζητήθηκε και το θέμα του συνεδρίου. Η κυρία Μπακογιάννη, λοιπόν, λέει σε συνεργάτες της ότι από τη συζήτηση φαίνεται ότι ο κύριος Καραμαλής τίνει προς το να μην πάει στο συνέδριο. Ωστόσο, δεν της είπε «εγώ δεν θα πάω» και επίσης από το γραφείο του με το οποίο εγώ μίλησα και μετά το τέλος της συνάντησης με την κυρία Μπακογιάννη, αφού μίλησα και με την κυρία Μπακογιάννη και αυτά που σας μεταφέρω είναι το αποτέλεσμα της συνομιλίας, και το γραφείο του πρώην Πρωθυπουργού μου είπε ότι δεν έχει υπάρξει οριστική απόφαση του πρώην Πρωθυπουργού.
1: Αλλά κλείνει προς το όχι.
0: Κλείνει προς το να μην πάει, ωστόσο όταν θα υπάρξει οριστική απόφαση, αυτή θα δημοσιοποιηθεί επισήμως από το γραφείο του πρώην Πρωθυπουργού
1: είναι...
0: για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση.
2: Ένα λεπτό. Ήταν...
1: Είναι πολύ ωραίο
2: φαντάζομαι
1: το ρεπορτάζ ότι... και πλήρες, έτσι.
2: Ναι.
1: Αλλά ένα ερώτημα. Mm. Δεν θα είναι ένα επικοινωνιακό πλήγμα? Και ας το θέσω και αντιπαραθετικά και με το ΠΑΣΟΚ. Πού πάει ο Παπανδρέου, ο Βενιζέλος, δύο πρώην πρόεδροι, η Νέα Δημοκρατία?
0: Ο κύριος Καραμαλής,
1: να
0: θα σας απαντήσω.
1: Δημήτρη μου το ερώτημα.
0: Καταλαβαίνω,
1: να το ακούσουν και οι τηλεθεατές μας. Δεν θα είναι ένα πλήγμα για τη Νέα Δημοκρατία κανένας πρώην πρόεδρός της να μην είναι από κάτω όταν μιλάει?
0: Καταρχάς,
1: ο Πρωθυπουργός?
0: Καταρχάς ένας πρόεδρός της είναι. Ο άλλος είναι διαγραμμένος.
1: Ναι,
0: δεν υπάρχει κανένας.
1: Αυτό λέω.
2: Γιατί έχουν την πλειοψηφία.
1: Να, να μην είναι ο Κώστας Καραμαλής. Δεν θα είναι
0: επικοινωνιακά
1: πλήγμα.
0: Θα είναι. Ο κύριος Καραμαλής, αν δεν πάει, θα επιλέξει να μην πάει. Η απόφασή του είναι σεβαστή. Δεν μπορεί να πιέσει κανείς κάποιον άνθρωπο να πάει με το ζόρι. Προφανώς όλη η Νέα Δημοκρατία θα ήθελε να είναι και ο κύριος Καραμαλής και ο Πρωθυπουργός θα ήθελε να είναι και ο κύριος Καραμαλής και τα κορυφαία στελέχη του κόμματος. Από τη στιγμή που ο κύριος Καραμαλής για τους δικούς του λόγους δεν
2: για
0: θέλει να πάει.
2: Λόγους, για ποιους λόγους, για πες μας.
0: Πιθανώς γιατί διαφωνεί,
1: γιατί
0: διαφωνεί με κομμάτια της πολιτικής που εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ενδεχομένως αν πήγαινε ίσως θα έπρεπε να ανεβεί και στο βήμα να βγάλει ένα χαιρετισμό και να πει τις διαφωνίες του. Δεν θέλει σε ένα πανηγυρικό συνέδριο ο κύριος Καραμαλής να προκαλέσει εσωστρέφεια με το να πει μπροστά στους συνέδρους που διαφωνεί με την κυβερνητική πολιτική.
2: Αυτό το ξέρουν και... έτσι κι αλλιώς.
0: Άλλο το ξέρεις, Ρελένη, και άλλο πας στο συνέδριο και το λες.
2: Και επιλέγει. Θα μπορούσε να πει, θέλω να μιλήσω. Να χειροκροτήσει.
0: Δεν θέλει να πάει να χειροκροτήσει. Είναι πρώην Πρωθυπουργός.
2: Ούτε να χειροκροτήσει.
0: Και επιλέγει.
2: Τόσο πολύ δηλαδή.
0: Και επιλέγει.
2: Δεν εμπιστεύεται και την κυβέρνηση
0: δεν,
2: με τη μεγάλη.
0: Δεν είναι θέμα αν διαπιστεύεται, είναι θέμα αν διαφωνεί. Και επιλέγει να μην πάει. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, για να πάμε λίγο στο ΠΑΣΟΚ τώρα.
0: Αν δεν πάει τελικώς, έτσι.
1: Και έχουμε και ρεπορτάζ.
0: Γιατί η απόφαση δεν
1: και έχουμε και ρεπορτάζ από την Ελένη για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού σήμερα. Λοιπόν, στο ΠΑΣΟΚ αύριο καταρχάς να πούμε ότι συνεδριάζει για πρώτη φορά με την νέα του σύνθεση υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη και υπό τον νέο γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Βαρδακαστάνη, το νέο πολιτικό συμβούλιο. Είναι αύριο στις 12 η ώρα. Σε αυτό στο επίκεντρο θα μπει η προεκλογική στρατηγική του κόμματος. Καθώς μιλάμε για μια νέα πολιτική σκακέρα, έρχονται και τα νέα κόμματα, ανεβαίνει και ο ανταγωνισμός, βλέπουν και τις δημοσκοπήσεις, ανεβαίνει το ΠΑΣΟΚ, αλλά βλέπουν και τον ανταγωνισμό που έρχεται από Τσίπρα και Καριστιανού και πάνε να ανοίξουν αύριο μια πολιτική συζήτηση. Δεν θα έχει οργανωτικά η συνεδρίαση, θα έχει μια πολιτική συζήτηση για το πώς πάμε από εδώ και πέρα. Θυμίζω ότι στο Πολιτικό Συμβούλιο ο Νίκος Ανδρουλάκης ήθελε μια ευρεία σύνθεση σε ένα ενωτικό σχήμα, γι' αυτό έχει μέσα και όλες τις πτέρυγες, Διαμαντοπούλου, Γερουλάνο, Δούκα, Χριστοδουλάκη, Κατρίνη, βουλευτές, Αποστολάκη, Χριστίδη. Κόσμο μέσα πολύ, από όλες τις πτέρυγες και από την πλευρά του Χριστοδουλάκη και από του Γερουλάνου και από όλους, γιατί θέλει να έχει ένα όσο γίνεται πιο αντιπροσωπευτικό σχήμα. Αυτό είναι το ένα και είναι το εύκολο για το ΠΑΣΟΚ το αυριανό. Λογικά το αυριανό Πολιτικό Συμβούλιο θα είναι μια εύκολη διαδικασία χωρίς εντάσεις στο πλαίσιο μιας πολιτικής συζήτησης. Λένε τώρα ότι η κυβέρνηση είναι πιεσμένη πολύ, διότι αν δεν ήταν θα είχε κάνει εξεταστική για τις υποκλοπές όπως είχε κάνει και το 22, θα προσαρμόσουν τη στρατηγική τους, θα πάνε στη Βουλή σε επίπεδο εισηγητών να ανεβάσουν εκεί την ένταση. Σε ό,τι αφορά την πρόταση δυσπιστίας, που είναι και το μόνο όπλο που μένει πια εφόσον υπήρξαν δύο όχι σε προανακριτική και εξεταστική, δεν θέλουν τώρα να τη βγάλουν από το σιρτάρι, λένε ότι θα συσπυρώσει την κυβέρνηση, αλλά μένει να βρεθεί τρόπος και χρόνος με νέα δεδομένα κυρίως από τις υποκλοπές για να προχωρήσει και σε αυτό το βήμα ο κύριος Ανδρουλάκης. Και να σας πω επίσης ότι είχαμε και σήμερα τα τελευταία πυρά του ΠΑΣΟΚ στον κύριο Καστανίδη. Ο οποίος κύριος Καστανίδης επιμένει ότι ο κύριος Ανδρουλάκης τον απέκλεισε, ότι έχει φύγει μακριά από τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ και ότι θέλει να πάει με τη Νέα Δημοκρατία.

0: Ο κύριος Ανδρουλάκης απάντησε λοιπόν στη συνέντευξή του και σήμερα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ απάντησαν στον κύριο Καστανίδη, νομίζω για τελευταία φορά, διότι δεν θέλουν να δώσουν έκταση. Τι λένε? Λένε ότι 40 μέρες μετά την απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ για το όριο θητείων των βουλευτών, θυμήθηκε να διαφωνήσει ο κύριος Καστανίδης. Είναι ξεκάθαρο, λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη, πως τα κίνητρά του είναι αμιγώς προσωπικά, ιδιωτελή και όχι πολιτικά. Ο αγώνας για πολιτική αλλαγή και την ήττα της Νέας Δημοκρατίας δεν περνά μέσα από προσωπικές, στρατηγικές και ιδιοκτησιακές αντιλήψεις. Ας σταματήσει λοιπόν, λένε για τον κύριο Καστανίδη, να περιφέρεται ψευδόμενος. Γιατί το λένε αυτό? Λένε ότι δεν είχε αποκλειστεί από τον κύριο Ανδρουλάκη, γιατί τον είχε βάλει στο οργανωτικό της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου. Πριν από λίγη ώρα το είπε και ο Λευτέρης Καρχημάκης, που ήταν εδώ σε Σεραφείμ Κοτρώτης, ότι είχε συνεργαστεί μαζί του. Και του λένε ουσιαστικά ότι ο μόνος λόγος που επιτέθηκε στον Ανδρουλάκη και έκανε όλη αυτή την ένταση είναι γιατί μέσω του περιορισμού των θητιών, που ήταν και ομόφωνη απόφαση του συνεδρίου, δεν μπορεί να κατέβει ξανά βουλευτής, διότι εκλέγεται από 25 χρονών και έχουν βάλει όριο τα 20 χρόνια και λένε μα πόσα χρόνια πια μπορεί να είναι κανείς στη Βουλή, ότι πρέπει να μπαίνουν και νέα πρόσωπα και ότι αυτό είναι μια βασική αρχή του Νίκου Ανδρουλάκη. Άρα του χρεώνουν ιδιοτέλεια του κυρίου Καστανίδη. Άρα λοιπόν πολιτικό συμβούλιο και τελευταία πειρά στον Χάρη Καστανίδη. Αυτά από το ΠΑΣΟΚ.
1: Για τα...
2: Να πω και εγώ κάτι, επειδή με ρώτησε χθες ο Δημήτρης.
1: Για τα 20 τηλεφωνήματα που πήρε η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, έχουν πει κάτι?
0: Μιλάς για τις ανεξάρτητες αρχές.
1: Ναι, ναι, μιλάω για αυτά που είπε ο κ. Μαρινάκης το πρωί.
0: Επιμένουν ότι οι ανεξάρτητες αρχές δεν πρέπει να μένουν ακέφαλες. Λένε ότι δεν υπάρχει κανένα παζάρι και ότι το ΠΑΣΟΚ πρότεινε συγκεκριμένα πρόσωπα με διαφάνεια πάνω από το τμήματα.
1: Όχι, ο κ. Μαρινάκης μίλησε για τα τηλεφωνήματα.
0: Για τηλεφωνήματα δεν λένε. Λοιπόν, για τον κύριο Μαρινάκη λένε, τώρα έψαξε και την ανακοίνωση, ότι είναι σε μόνιμη φάση κατά εξακολούθηση ψεύτη. Το χαρακτηρίζουν προσπαθώντας, λέει ο κύριος Μαρινάκης, να καλύψει θεσμικές ακροβασίες και αθλειότητες της κυβέρνησης. Επιμένουν στα 3/5 στις αρχές.
1: Τα 3/5 είναι
0: και επιμένουν στην πρόταση αυτή ότι έγινε πάνω από το τραπέζι και όχι με υπόγειες επικοινωνίες. Ωραία. Δηλαδή, όχι με παζάρι. Επιμένουν το Πασόκο. Δεν έκαναν παζάρι, ότι είχαν συγκεκριμένη πρόταση για τις ανεξάρτητες αρχές. Και είδαμε να γίνεται ό,τι γίνεται. Τώρα στο τηλέφωνο του Μαρινάκη, του Ανδρουλάκη, του Χατζηδάκη κτλ. Δεν είμαι. Εγώ σου λέω αυτό που λένε.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, προφανώς.
0: Θα ήθελα πολύ.
1: Μα, γι' αυτό λέμε. Τι λέει
0: έχω
1: κάθε πλευρά.
0: Έτσι μια εικόνα. Πάντως ο κύριος Μαρινάκης.
1: Τις πλευρές παρουσιάζουν.
0: Επιμένει ο κύριος Μαρινάκης ότι είχαν τηλεφωνικές επικοινωνίες. Ο Χατζηδάκης με τον Ανδρουλάκη, με ποιον τους είχε?
1: Με τον Ανδρουλάκη. Με ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, με τον αντιπρόεδρο της
0: κυβέρνησης. Με τον Δουδονή. Με βουλευτή ή με τον πρόεδρο?
1: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη.
0: Αυτό στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουν απάντηση, διαψεύδουν, δεν έγινε κανένα τέτοιο παζάρι και μπαίνουν ότι οι ανεξάρτητες αρχές δεν πρέπει να μένουν ακέφαλες. Τώρα φαντάζομαι ότι αυτό το πινκ-πονκ και αυτή η αντιπαράθεση θα έχει το δικό της ενδιαφέρον και στη συνέχεια. Λοιπόν, Ελένη,
2: για πες. Τώρα δεν ξέρουμε και αν τους παρακολουθούσαν, κατάλαβες, θα μπορούσαμε να ξέρουμε κάποια στιγμή.
0: Δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω πάντως overall και ανεξάρτητα.
1: Δεν χρειάζεται να παρακολουθείς κάποιον για να δεις αν στο κινητό του έχει κλείσει.
2: Έτσι κι αλλιώς τα μηνύματα.
1: Ή για να δεις αν έχει κλείσει.
0: Ανεξάρτητα την πολιτική αντιπαράθεση, αυτό που ξέρω είναι ότι πρέπει να βρουν έναν τρόπο κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση να στελεχώσουν τις ανεξάρτητες αρχές, διότι δεν γίνεται.
1: Και επίσης δεν είναι κακό τα πολιτικά πρόσωπα να συνομιλούν μεταξύ τους και δεν είναι και κακό να συνεργάζονται για να βγουν επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής.
2: Στην ιστορία είναι ότι ένας διαψεύδει τον άλλο.
1: Ναι,
2: απλά δεν λέει κανένας γιατί μίλησαν.
1: Βέβαια, λέει, πώς δεν λέει. Ο ΣΥΡΙΖΑ είπε γιατί συνεργάζεται η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ.
2: Αλλά εδώ πέρα, ναι, προφανώς πολιτικά. Πολιτική ανάγνωση.
1: Πολιτικά
2: κάνει,
1: λέω και εγώ.
2: Αλλά από τη στιγμή που έχουν συνομιλήσει, το θέμα είναι ότι πλέον ξεκινάει ο ένας να διαψεύδει τον άλλο. Ναι, ναι. Ότι δεν μιλήσαμε, ότι δεν. Ναι. Αφήστε το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είπε αυτό που είπε. Mm-hmm. Γιατί έτσι βλέπει τα πράγματα.
1: Ναι, okay.
2: Εδώ πέρα η κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ σφάζονται γιατί λέει ο ένας τον άλλο ψεύτη.
0: Σωστό.
2: Πολύ ωραία.
1: Σωστό.
2: Λοιπόν. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Καστανίδη, επειδή χθες με ρώτησε ο Δημήτρης, θέλω να πω ότι
0: αν θα πάει στο Τζίπρα,
2: δεν υπάρχει καμία συζήτηση, τουλάχιστον μέχρι στιγμής.
0: Θυμίζω ότι σε ρώτησε, ναι.
2: Ναι, επειδή με ρώτησε και είπα χθες ότι δεν γνωρίζω. Ρώτησα, εν πάση περιπτώσει, κάποιους ανθρώπους, μου είπαν ότι δεν υπάρχει καμία συνομιλία, δεν υπάρχει δηλαδή καμία επαφή.
0: Ακόμα.
2: Για την ώρα, τώρα που μιλάμε, εντάξει, δεν υπάρχει καμία επαφή.
1: Μάλιστα.
2: Αν θα υπάρξει το απότερο μέλλον σε 2 μήνες, κανένας δεν το ξέρει.
1: Εσύ,
2: και προφανώς κανένας δεν μπορεί να κάνει και το μάντι κάλ.
0: Το λέω διότι αν θυμάμαι καλά, και μπορεί να κάνω λάθος, εσύ θα μου πεις αν κάνω λάθος, ο κύριος Τσίπρας, νομίζω δεν έχει κρύψει ότι εκτιμά τον κύριο Καστανίδη.
2: Πολύ, πάρα πολύ.
0: Αυτό, αλλά καλά θυμάμαι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία.
2: Αυτό.
1: Φαντάζομαι
2: πάντως τις... δεν σημαίνει.
0: Όχι.

0: Δεν είπα ότι σημαίνει. Απλώς λέω ότι αυτό καθιστά πιο εύκολο το να ανοίξει ένας διάβλος.
1: Το είπα και εγώ χθες.
2: Φαντάζομαι το μέγεθος της εκτίμησης του κύριου Τσίπρα προς τον κύριο Καστανίδη είναι αντιστρόφως ανάλογο από το μέγεθος της μη εκτίμησης του κυρίου Ανδρουλάκη προς τον κύριο Καστανίδη.
1: Δεν ξέρω.
0: Ο Ανδρουλάκης δεν λέει ότι δεν εκτιμά τον Καστανίδη. Λέει ότι έχει κάνει πολλά χρόνια βουλευτής και δεν μπορεί να είναι πάλι.
2: Αυτό λέει μόνο. Εδώ του είπε ότι λέει ψέματα, ότι αυτό, ότι εκείνο.
0: Μα του λέει ότι όλα αυτά τα λες.
1: Του πήρε την έδρα.
0: Μισό λεπτό. Του λέει. Καθίστε ρε, παιδιά, ένα λεπτό. Του λέει ότι όλα αυτά που λες τα λες γιατί βάλαμε.
2: Τον εκτιμάει δηλαδή, μου λες.
0: Δεν ξέρω αν τον εκτιμάει. Αυτό είναι ψυχολογικού χαρακτήρα ερώτηση.
2: Όχι, όχι, αν τον εκτιμά πολιτικά.
0: Μα για να τον έχει βάλει μέχρι στιγμή στο Πολιτικό Συμβούλιο δύο φορές.
2: Επιστέψει ότι τον εκτιμά. Μάλιστα.
0: Ναι. Okay. Αν τον εκτιμά τώρα, αν συμπαθιούνται, προφανώς όμως δεν τον κόβει.
2: Όχι, πολιτικά αν τον εκτιμά.
0: Αυτός τον έβαλε στο συνέδριο.
1: Εντάξει,
0: επίσης, σε σχέση με την έδρα, ρε παιδιά, οι πρόεδροι συνεχίζουν να παίρνουν μια έδρα. Τι να έκανε ο Ανδρουλάκης, να μην εκτός βουλής.
1: Στα πλαίσια του πλουραλισμού,
2: όχι, προφανώς ο κύριος Ανδρουλάκης
1: έβαλε στα όργανα τον κύριο Καστανίδη.
0: Μισό λεπτό, για καθίστε.
1: Αλλά όταν του παίρνει είναι ένα τέλεχος από την παλιά φρουρά, αντίστοιχος ήταν ο κύριος Καστανίδης. Γνωρίζουμε όλοι ότι παρασκηνιακά βρίσκεται ο κύριος Λαλιώτης, αλλά στελέχη σαν τον κύριο Καστανίδη, με άποψη, με πολύ ενδιαφέρουσα άποψη. Δεν ήταν παραδοσιακά ο κύριος Καστανίδης ένας τέλεχος που είχε πάντα κινήτο με τη γραμμή του κόμματος.
0: Και
1: πάντα είχε ενστάσεις, πάντα έβλεπε τα πράγματα διαφορετικά. Είχε μια πιο αριστερή προσέγγιση στις καταστάσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι τέτοιου είδους άνθρωποι σε ένα κόμμα το οποίο δεν έχει και τα πάρα πολλά στελέχη.
0: Πώς δεν έχει,
1: αυτή τη στιγμή.
0: Κάτσε λίγο. Δηλαδή, συγγνώμη, ο Γερουλάνος, η Διαμαντοπούλου, ο Δούκας, όλοι αυτοί δεν είναι καλοί.
1: Δεν είναι
0: καλή,
1: τώρα.
0: Δηλαδή.
1: Ο Γερουλάνος είναι στη γενιά του κυρίου.
0: Πρέπει
1: Καστανίδη.
0: Να είναι δηλαδή κάποιο στη γενιά του κυρίου Καστανίδη για να έχει άποψη. Πρέπει να ξεπεράσει, να πάει πάνω από 70 για να τον ακούσουμε, δηλαδή.
1: Που έκανα τώρα μόλις βασίστηκε στο γεγονός ότι είναι ένα από τα παλιά στελέχη.
0: Ναι, αλλά τι σημαίνει ότι.
1: Έχει εμπειρία. Σημαίνει ότι έχει εμπειρία.
0: Ναι, αλλά οι παλιοί δεν θα κάνουν ποτέ στην άκρη δηλαδή σε αυτή την πολιτική.
1: Μα τρεις έχει το Πασόκ σήμερα. Τρεις έχει, Χριστιανέ μου.
0: Δεν έχουν
1: δεν
0: λίγα χιλιόμετρα τα στελέχη του Πασόκ.
1: Οποία, πρέπει να δεν κάνουν έχουν όλα στην πάντα για να περάσουν.
0: Ωραία. Να κάνουν στην πάντα οι νέοι να μείνουν οι παλιοί λοιπόν.
1: Υπάρχουν το Πασόκ. Αν έχει ένα αν χαρακτηριστικό σήμερα.
2: Αν μας ακούνε
1: κάποιοι. Κυρίως νέα στελέχη.
2: Αν μας
0: δηλαδή, αυτό καλό είναι,
1: ο Χριστοδουλάκης, Χριστίδης, Γκλαβίνας, πάρα πολλά στελέχη.
0: Καλό δεν είναι αυτό.
1: Καρχημάκης.
0: Ωραία.
1: Πάρα πολύ
0: ωραία,
1: καλό, είναι.
0: Καλό είναι.
1: Δεν έπρεπε να έχει και δύο παλιούς να λένε, ρε παιδιά,
0: μα στη Βουλή
1: ξαναγίνει.
0: Λέει, στη Βουλή λέει, δεν είπε να τους πετάξει έξω. Ο κ. Καστανίδης θέλει να ξανακατέβει.
1: Έχει ξαναγίνει, το έχουμε κάνει και δεν έπιασε αυτό.
2: Να πω κάτι.
1: Η εμπειρία μετράει κάποιες
0: φορές. Η εμπειρία μετράει, αλλά άμα στη Θεσσαλονίκη βγαίνει ο ίδιος 50 χρόνια...
2: Όσοι μας ακούνε...
1: Αυτό είναι το κριτήριο, όχι αν είναι χρήσιμος κάποιος.
0: Είναι
1: δηλαδή,
0: και αυτό.
1: Γιατί εδώ κοντεύουμε
0: μα είναι ομόφωνη
1: η απόφαση
0: του συνεδρίου του, Ελένη.
1: Εδώ
0: αυτή
1: κοντεύουμε
0: το
1: να χάσουμε και
0: το
1: τα κριτήρια.
0: Το αποφάσισαν ομόφωνα, Ελένη.
1: Για τα οποία.
0: Ελένη.
1: Μα ήταν. Βγήκε ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος βγήκε.
0: Το αποφάσισαν ομόφωνα να μην είναι.
1: Η απόφαση ήταν μετά. Ο κ. Καστανίδης είχε βγει.
0: Λοιπόν, ας τον πάρει ο κύριος Τσίπρας τώρα.
2: Όσοι
1: δεν το λέω
0: απαντώντας σε σένα. Λέω αν θέλει να συνεχίσει την πολιτική.
1: Μα, δεν είναι αυτό το ζητούμενο.
0: Δεν το λέω σε σένα. Λέω άμα θέλει οπωσδήποτε να συνεχίσει την πολιτική,
1: δεν
0: τώρα
1: είναι.
0: Τα σπάσανε με το Πασόκ.
1: Δεν είναι. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πια που σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Μια
2: Ελένη μου, δεν είναι αυτό.
0: Είναι και αυτό ακραίο που λες.
2: Δεν είναι αυτό.
0: Δεν θα υπάρξει ποτέ
2: ένα. Δεν είναι αυτό. Τώρα μας ακούνε και άνθρωποι που ξέρουν τα internet.
0: Από 25 χρονών εκλέγεται ο κύριος Καστανίδης.
2: Δεν λέω εγώ τώρα από πότε εκλέγεται ο κύριος Καστανίδης και δεν με ενδιαφέρει.
0: Παίζει
2: και
0: αυτό ένα ρόλο.
2: Αυτό που παίζει ρόλο.
0: Δεν μπορεί να σε
1: για να εκλέγεται πάει να πει ότι ήταν μια χαρά.
0: Βουλευτής.
2: Λοιπόν,
0: ήταν
2: αυτό που παίζει ρόλο είναι η σύγκρουση, η προσωπική που είχε ο κύριος Καστανίδης με τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Αυτό συμφωνώ μαζί σου. Αυτό
2: μου,
1: να το ακούσω.
2: Μισό λεπτό.
0: Διαφωνώ με την Ελένη γιατί εγώ είμαι υπέρ της ανανέωσης.
2: Ωραία.
0: Αυτό...
1: Ναι,
0: είμαι υπέρ της
1: ανανέωσης που να έχει και μία λογική.
2: Μισό λεπτό.
1: Και να έχει και ένα επίπεδο η ανανέωση.
2: Ο κύριος...
1: Δεν είναι πανάκια η ανανέωση.
2: Ο κύριος Καστανίδης δεν είναι θύμα της ανανέωσης. Ο κύριος Καστανίδης είχε μία προσωπική σφοδρή σύγκρουση με τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Άλλο, αυτό είναι...
2: Έχει πει
1: αυτό...
2: τα μύρια όσα εναντίον του πρόεδρου του Πασόκ. Όχι μία φορά. Δεκάδες φορές. Ακριβώς. Και ο κύριος Ανδρουλάκης δεν τον ήθελε στο Πασόκ.

0: Και
1: μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας.
0: Δεν ήθελε να τον έχει μέσα στα ποδάρια
1: τώρα,
0: γιατί,
1: προφανώς.
0: Γιατί του έκανε κριτική.
1: Όχι του έκανε κριτική.
0: Όχι ξαφνικά.
1: Τον πυροβολούσε.
2: Μα τον έβαλε στο συνέδριο. Ο Ανδρουλάκης τον έβαλε στο
1: άλλο
2: συνέδριο.
1: Κριτική,
2: δεν το ακούσε αυτό που λέω. Ο Ανδρουλάκης τον έβαλε στη γραμματεία της κόρης συνεδρίου.
1: Εντάξει βέβαια Γιώργο μου, τον έβαλε τώρα.
2: Τι άλλο να κάνει δηλαδή, πρέπει σαν και καλά να το κάνει και βουλευτή.
1: Αυτό λέμε τώρα. Η πορεία του κυρίου Καστανίδη ήταν προδιαγεγραμμένη στο Πασόκ. Δεν θα έμενε στο Πασόκ. Η σύγκρουσή του με τον κύριο Ανδρουλάκη ήταν τεράστια. Μάλιστα. Ο κύριος Ανδρουλάκης προφανώς επέλεξε τη Θεσσαλονίκη για να πάρει την έδρα και να μην είναι ο κύριος Καστανίδης βουλευτής και δεν τον ήθελε και στο Πασόκ. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε, τα ξέρουμε. Λοιπόν, δεν είμαστε χθεσινοί στο ρεπορτάζ και στην πολιτική.
2: Λοιπόν,
1: διαδικασία.
2: Εγώ λέω πάντως ότι αν έκοβε το Ηράκλειο και κλείνουμε αυτό για να πάμε στο διάλειμμα. Δύο νέοι άνθρωποι δεν θα έμεναν ποτέ. Ήθελες να πεις για τον κύριο Καστανίδη. Δεν θα πάμε το διάλειμμα. Το είπες. Ναι. Το παραείπες όμως.
0: Την
2: πρέπει να πάμε διάλειμμα. Θα το πεις μετά, γιατί πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα. Θα υποδεχθούμε.
1: Αν λέει τώρα αυτά, φαντάσου τι θα λέει για τον Καστανίδη, αν πάει και στο Τσίπρα δηλαδή.
2: Θα τον αποθεώσει.
1: Θα βγει στο τραπέζι
0: κάνω,
1: πάνω.
0: Δεν κατάλαβα.
2: Λοιπόν,
0: κάνω ότι...
2: λοιπόν, για να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να υποδεχτούμε τον Σπύλιο Λιβανό. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε. Έχει ακούσει πολλά. Έχει δεχτεί τα πειρά τη αντιπολίτευση. Έχει βρεθεί στο επίκεντρο. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τι λέει ο ίδιο ο πρώην Υπουργό, ο Σπύλιο Λιβανό. Και για όσα του καταλογίζει η αντιπολίτευση και βέβαια για το τι πραγματικά έχει γίνει. Τι γράφει αυτή η δικογραφία μέσα. Έχει κάνει, εγώ το λέω λαϊκά, να το ρωτήσουμε και θα τον ρωτήσουμε και ευθέως. Έχει κάνει ρουσφέτη, δεν έχει κάνει, τι συνιστά ρουσφέτη και τι τελικά του καταλογίζεται σε αυτή τη δικογραφία την οποία τόσο καιρό τη συζητάμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε λίγα λεπτά λοιπόν επιστρέφουμε με τον Σπύλιο Λιβανό.

0: Rewards.
1: Με τα The My Rewards coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών στη Ferry Scanner και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
2: Έλα, έλα.
3: Έλα πως

0: Generosis. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
2: Λοιπόν, επιστρέφουμε και πριν πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, θα πάμε στα ευχάριστα, στα καλά νέα, τα οποία έρχονται από την αθλητική επικαιρότητα. Με τον Ολυμπιακό να κερδίζει με 82-105 τη Μονακό, με 3-0 νίκες στο Final Four. Και πάμε για ελπίδες ότι θα έχουμε δύο ελληνικές ομάδες στον τελικό του Final Four. Βάλια Πινιλανίδη θα μας δώσει εκτάκτως το ρεπορτάζ. Είναι στην σύνδεσή μας η Βάλια για να μας πει πώς πήγε αυτό το match, το οποίο δίνει μεγάλη ανάσα στον Ολυμπιακό και πάμε πλέον στο Final Four. Βάλια, σ' ακούμε.
3: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα σε όλους. Για πέμπτη σερή χρονιά λοιπόν ο Ολυμπιακός στο Final Four. Αυτή τη φορά δεν θα πάει μακριά, θα πάει μέχρι το T-Center Athens εδώ στην Αθήνα όπου θα διεξαχθεί το Final Four. Κυρίαρχη ερυθρόλευκη στη σειρά αυτή απέναντι στην Μονακό με 3-0 στις νίκες. Τρίτωσαν τις νίκες και στο Μοντε Κάρλο, αυτό που χρειάζονταν ουσιαστικά για να περάσουν στο Final Four. Δεν δυσκολεύτηκαν σε κανένα σημείο του αγώνα, ήταν κυριαρχική και ουσιαστικά περιμένουμε αύριο τον Παναθηναϊκό Άκτορ στις 9 και 4 να δούμε εάν τελικά η χώρα μας, η Ελλάδα, θα έχει δύο ομάδες στο Final Four της Ευρωλίγκας που το φιλοξενεί κιόλας στο T-Center στα τέλη Μαΐου 2022.

0: 2 με 24. Πρώτη ομάδα που έκλεισε το εισιτήριο της για το Final Four είναι ο Ολυμπιακός, που μετά από 13 χρόνια διεκδικεί και είναι ένα από τα μεγάλα φαβορή για να κατακτήσει την Ευρωλίγκα.
1: Μάλιστα. Βάλια, να σε ευχαριστήσω πολύ και να ευχηθούμε όλοι μας αύριο να έχει και ο Παναθηναϊκός Άκτορ την νίκη.
2: Κυρίως.
1: Και να έχουμε δύο ελληνικές ομάδες.
3: Η Εξεταστική Επιτροπή, η οποία λειτουργήσε για περίπου 7 μήνες, άγγιξε τον πυρήνα του προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, του διαχρονικού αυτού σκανδάλου που έρχεται από πολύ μακριά και διαιωνίζεται. Στη δεύτερη φάση του, με αυτό το φάκελο που έστειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έχει φύγει από το επίκεντρο του ίδιου του προβλήματος και του σκανδάλου. Και έχει πάει, ας μου επιτραπεί να πω, σε κουτσομπολίστικες συζητήσεις είτε κάποιων βουλευτών, όπως είδαμε στη προηγούμενη φάση με τους 13 πρώην συναδέλφους μου, είτε στους δικούς μου συνεργάτες. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, πρώτον αποπροσανατολίζει συζήτηση, δεύτερον κάνει κακό στον ίδιο τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και στους Έλληνες αγρότες, διότι πρέπει να λυθεί το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και εκεί η κυβέρνηση έχει κάνει μια σωστή κίνηση μεταφέροντάς το στην ΑΔΕ και ουσιαστικά δίνει την ευκαιρία με αυτόν τον τρόπο στα κόμματα της αντιπολίτευσης, αντί να σταθούν και αυτά στο ύψος των περιστάσεων και να έρθουν να συζητήσουμε ουσιαστικά και με προτάσεις για το μέλλον των ΟΠΕΚΕΠΕ, να σταθούν στις μικροπολιτικές επιδιώξεις τους, να φέρουν προτάσεις προανακριτικής χωρίς να υπάρχουν στοιχεία. Και στο τέλος πιστεύω ότι θα εκτεθούν κιόλας.
1: Θα πάμε εκεί. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω τι γράφει η δικογραφία για εσάς. Την έχετε μελετήσει?
3: Ωραία.
1: Την έχετε μελετήσει?
3: Πώς δεν την έχω μελετήσει?
1: Ωραία, τι γράφει για εσάς?
3: Έχω μελετήσει το φάκελο απολύτως. Ουσιαστικά αυτό το οποίο εμπεριέχεται εκεί είναι τηλεφωνικές επικοινωνίες συνεργατών μου με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ για να μπορέσουν να λύσουν γραφειοκρατικά προβλήματα πραγματικών αγροτών από όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι το αντικείμενο πάνω στο οποίο ξεκίνησαν να ερευνούν. Mm-hmm. Αυτές τις συνομιλίες, επειδή είναι τηλεφωνικές συνομιλίες συνεργατών του Υπουργού, τις θεωρούν ύποπτες και από εκεί ξεκινούν μια προσπάθεια έρευνας, εννοώ στην εισαγγελία, για να καταλήξουν σε κάτι το οποίο εκείνοι πιθανόν να θεωρούν μεμπτό.
2: Οι συνομιλίες αυτές τι περιεχόμενο έχουν?
3: Οι συνομιλίες των συνεργατών μου αφορούν, όπως σας είπα πριν, σε ζητήματα πραγματικών γεωργών και κτηνοτρόφων από όλη τη χώρα, οι οποίοι έχουν διαδικαστικά γραφειοκρατικά προβλήματα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν μπορούν να βρουν το δίκιο τους. Πρέπει να σας θυμίσω και στους μεσοεμπτικές επιδοτήσεις, το ένα σκέλος του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε περίπου 700.000 ανθρώπους. Δηλαδή είναι μια πολύ μεγάλη διαδικασία, δύσκολη βαριά, με πολύ δύσκολο κανονιστικό πλαίσιο, με κανονισμούς οι οποίοι είναι ιδιαίτερα περίπλοκοι και προφανώς δημιουργούνται πολλές φορές σφάλματα. Πολλές από αυτές τις διαδικασίες είναι ηλεκτρονικές. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ένας κόσμος από την Ήπεθρο, Βοσκή, Γεωργή, έχουν προβλήματα.
1: Δίνω το λόγο αμέσως και στον Δημήτρη για να σας ρωτήσει.
3: Να πω όμως κάτι, γιατί για μένα είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι είναι και για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που μας συναντούν. Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνει ακριβώς ένας υπουργός και ένα υπουργείο? Να έχει κλειστές τις πόρτες, ούτως ώστε να μην μπορούν να μας επισκέπτονται οι ενώσεις, οι συνδικαλιστές τους?
1: Γιατί είστε κανονικός άνθρωπος, ενώ ένας άνθρωπος που είναι σε επαφή με τους ανθρώπους και τους αναφέρετε μόνος σας, να σας ρωτήσω ευθέως τώρα και λαϊκά να συνεννοηθούμε, να μας καταλάβει και ο κόσμος. Έκανε ρουσφέτη ο Λιβανός, κάνατε ρουσφέτη? Έχετε μετανιώσει, κάνατε κάποιο ρουσφέτη και το μετανιώσατε?
3: Εγώ, στην πολιτική μου σταδιοδρομία, κατηγορούμε κυρίως από τους ψηφοφόρους μου στην Δολοκρανία ότι δεν κάνω ρουσφέτια. Με την έννοια τι, ότι είμαι ένας άνθρωπος που δεν πιστεύω σε αυτού του είδους την πολιτική επαφή με τον κόσμο, σε αυτού του είδους την πολιτική, αν το πει κανείς, διαμεσολάβηση. Τι είναι όμως ρουσφέτη? Εάν δούμε το ρουσφέτη ως μια παράνομη διαδικασία που πάει να παρακάμψει τον νόμο για να ευνοήσει κάποιον, αυτό είναι απολύτως μεμπτό. Εάν, γιατί τώρα έχουμε χάσει και την μπάλα εδώ σε αυτή τη συζήτηση, όχι στη δική μου περίπτωση, αλλά στην προηγούμενη συζήτηση
1: μεταξύ ποινικού και ρουσφετιού.
3: Μα κατηγορούσαν τους βουλευτές γιατί? Γιατί ήρθανε και κάνανε ερωτήσεις μέσα στη Βουλή, διότι στέλνανε. Ο κύριος Μηταράκης, ας πούμε, είναι μια υπόθεση που είναι κοινή δική μου και δική του. Τι έκανε? Έστειλε ένα συνεργάτη του μία. Το λέω και ανατριχιάζω πραγματικά τώρα, διότι ο άνθρωπος αυτός αντιμετωπίζει, όπως και οι άλλοι συναδελφοί μου, να φτάσουν στο φυσικό δικαστή για ποιο πράγμα.

0: Τι έκανε, ένας συνεργάτης του έστειλε μία μελέτη ενός γεωπόνου αποτυχίο σε έναν δικό μου συνεργάτη, ο οποίος αυτομάτως την προώθησε στον διοικητή του οργανισμού. Και πού είναι το Ρουσφέτη και πού είναι το ΜΕΜΤΟ?
1: Μισό λεπτό.
0: Ξέρετε πόσες από αυτές τις υποθέσεις, σας λέω τώρα, ναι, πόσες Μηταράκη, άλλες υποθέσεις, έστειλε ο κύριος Βαρτζόπουλος ένα μήνυμα. Λέει, μπορείτε να εξετάσετε αυτό. Πού είναι το Ρουσφέτη, πού είναι το ΜΕΜΤΟ, ποιος πολιτικός, από ποιο κόμμα και σε ποια εποχή δεν έκανε αυτή τη δουλειά. Και εν πάση περιπτώσει, έχετε ρωτήσει τους ίδιους τους πολίτες και της ελληνικής περιφέρειας, αλλά και των αστικών κέντρων, αν θέλουν τελικά να έχουν κλειστά γραφεία στους υπουργούς, κλειστά γραφεία στους βουλευτές.
1: Αυτό είναι μια μεγάλη καλή συζήτηση.
2: Και υπάρχει και ένα θέμα. Τώρα θα πάω. Ας πούμε στην περίπτωση της κυρίας Αραπατζή, αυτό που ρώτησε, μετά το έκανε και 4 φορές ερώτηση στη Βουλή. Κανονικά, δημόσια ερώτηση.
0: Η κυρία Αραμπατζή,
1: τώρα στο ερώτημα.
0: Ναι. Επίσης έχει απόλυτο δίκιο.
2: Ακριβώς. Τώρα, εγώ ήθελα να ρωτήσω.
0: Ας σας πω ένα άλλο. Ο κύριος Μπουκώρος. Συγγνώμη, ναι, πραγματικά τώρα δεν είμαι αυτόκλητος δικηγόρος, αλλά επειδή ξέρω τις υποθέσεις. Ο κύριος Μπουκώρος έχει αγωνιστεί, μου έχει στείλει εμένα θέματα να τα ερευνήσουμε.
2: Επειδή είπατε άλλο μία εξυπηρέτηση.
0: Ο κύριος Χατζηβασιλείου. Τρέχουμε τώρα τον κύριο Χατζηβασιλείου. Γιατί? Τον κύριο Αθανασίου.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα. Άλλο είπατε μία εξυπηρέτηση ή να ρωτήσω κάτι ή να ρωτήσει κάποιος κάτι που είναι λογικό και άλλο το ποινικό. Και το ερώτημά μου είναι το εξής. Εσείς κατηγορήστε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μάλλον ζητεί να ελεγχθείτε, είναι το σωστό, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για μία υπόθεση κτηνοτρόφων, βιολογικών κτηνοτρόφων, και γιατί αυτοί έκαναν μία παρέμβαση, μία ιεραρχική, πώς το λένε, ιεραρχική προσφυγή, την οποία εσείς λέτε ότι είχατε το δικαίωμα να αποδεχθείτε και να υπογράψετε. Και ρωτώ λοιπόν, αυτή την ιεραρχική προσφυγή που αποδεχθήκατε, ήτανε Ρουσφέτη που ξεφεύγει από τα όρια του πολιτικού και πάει στα όρια του ποινικού, είναι ένα αδίκημα το οποίο πρέπει να ελεγχθεί, ήταν κάτι αυτονόητο, είναι κάτι που σας δίνει ο νόμος να το κάνετε, τι απ' όλα είναι, γιατί κυρίως αυτή είναι το θέμα για το οποίο ελέγχεστε και αυτό συνδέεται και με τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Κώστα Καραμαλή, γιατί λένε οι συνεργάτες σας ότι μας το ζήτησε το γραφείο Καραμαλή.
0: Πρώτον, αυτό είναι μια ιεραρχική προσφυγή, δηλαδή είναι μια απολύτως νόμιμη διαδικασία που προβλέπεται από το διοικητικό μας δίκαιο. Δεύτερον, το αίτημα των αγροτών αυτών δεν ήταν αίτημα του Καραμαλή, ήταν αίτημα των αγροτών. Mm-hmm. Ήρθανε 37 κτηνοτρόφοι βιολογικοί στο Υπουργείο, μαζί με τον σύμβουλό τους. Ήτανε απολύτως δίκαιο.
2: Mm-hmm. Για τους οποίους είχε ενδιαφερθεί και το γραφείο του κυρίου Καραμαλή.
0: Και η Ένωση όλων των Συμβούλων Ελλάδος, mm-hmm, και οι ίδιοι αυτοί και ο σύμβουλός τους και άλλοι άνθρωποι. Mm-hmm. Δηλαδή, τι θα πει αυτό? Και καλά έκανε και ενδιαφέρθηκε. Mm-hmm. Και ήτανε υποχρέωσή μου να δω αυτό το θέμα. Και τελικά, βλέποντάς το και συμβουλευόμενος και την νομική υπηρεσία του Υπουργείου, αλλά και τους συνεργάτες μέσα στο Υπουργείο και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εάν δεν έκανα δεκτή αυτή την ιεραρχική προσφυγή, θα ήμουνα πραγματικά εγκαλούμενος.
2: Πήραν λεφτά που δεν
0: ήταν
2: τα δικαιούνταν.
0: Ήταν υποχρέωσή μου να το κάνω.
2: Μετά την απόφαση σας, πήραν λεφτά που δεν τα δικαιούνταν.
0: Πήραν χρήματα που τα δικαιούνταν.
2: Μάλιστα.
0: Και αν δεν έκανα εγώ αυτή την ιεραρχική προσφυγή δεκτή, δεν θα παίρνανε χρήματα που δικαιούνταν.
1: Κάτι...
0: Ποιος θα δικούνταν τότε και πού θα βρίσκαν το δίκιο τους?
1: Κάτι...
0: Δηλαδή, συγγνώμη, ένα λεπτάκι.
1: Ναι,
0: γιατί εδώ πραγματικά πάμε να τρελαθούμε. Είναι 37 βιολογικοί κτηνοτρόφοι, νέα παιδιά, από 35 έως 55. Αυτό που αγωνιζόμουν εγώ, αλλά και όλοι οι υπουργοί όλων των κομμάτων, να έχουμε νέους ανθρώπους στην κτηνοτροφία. Από 4-5 διαφορετικά ορεινά χωριά της περιοχής των Σερών, οι οποίοι μπήκανε στο πρόγραμμα το 17. Παίρνανε τα χρήματά τους το 18, παίρνανε τα χρήματά τους το 19 και για έναν τελείως τυπικό λόγο, που αν θέλετε μπορώ να σας τον εξηγήσω περισσότερο, τελείως τυπικό όμως λόγο, που δεν προβλεπόταν καν από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, κοπήκανε και δεν πήραν τα χρήματά τους το 20. Σημειώνω, το 21, το 22, το 23, το 24, σε άλλο πρόγραμμα τα παίρνουν. Δηλαδή είναι πραγματικοί οι καλλιεργητές.
1: Να σας ρωτήσω κάτι προσωπικό και πολιτικό παράλληλα. Γνωρίζετε πολλά χρόνια και το ξέρουμε καλά τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Συγγνώμη που φωνάζω, αλλά να σας πω την αλήθεια. Πρώτον, έχω στεναχωρηθεί, διότι πραγματικά με έχει διαβάλει αυτή η ιστορία από ανθρώπους που, ιδιαίτερα από τους πρώην συναδέλφους του ΠΑΣΟΚ, δεν περίμενα, ειδικά στο πρόσωπό μου, για αυτή την υπόθεση που ξέρουν πολύ καλά τι έχω κάνει εγώ για να διορθώσουμε τα κακό κείμενα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, να μου απευθύνουν αυτές τις κατηγορίες.
1: Θέλετε εσείς να γίνει προανακριτική για να καθαρίσει το όνομά σας? Γιατί λένε γιατί δεν θέλουν.
0: 100% δεν θέλω να γίνει προανακριτική. Αλλά γιατί?
1: Δεν θέλετε ή θέλετε να γίνει προανακριτική?
0: Βεβαίως δεν θέλω. Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα? Λοιπόν.
1: Αλλά υπάρχει μια προσεκτική λογική που λέει να γίνει να καθαρίσει το όνομά
0: μου. Μπορεί όμως η κοινωνία να πιστέψει. Το όνομά μου πώς?
3: Ότι προσπαθείτε να ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να κουκουλώσει μια υπόθεση.
1: Για να μας απαντήσει αυτό.
0: Λοιπόν, εδώ μπερδευόμαστε. Και αυτό, δυστυχώς, είναι ευθύνη των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Γιατί εγώ δεν πάω κατευθείαν στο φυσικό δικαστή? Διότι το Σύνταγμά μας λέει, αυτό το περίφημο άρθρο, ότι με το που θα φτάσει μια εισαγγελική έρευνα στο όνομα ενός υπουργού, κλείνει, χωρίς να μπορεί να... Η κυρία Κοβέση, η κυρία Παπανδρέου, δεν απευθύνουν κατηγορίες σε μένα. Δεν υπάρχει κατηγορία για μένα. Περιγράφουν αδικήματα που πιθανόν να συμβαίνουν σε διάφορες υποθέσεις. Αλλά δεν υπάρχει κατηγορία για το Λιβανό, δεν υπάρχει κατηγορία για την Αραμπατζή. Τι γίνεται, τι λέει ο νόμος, τι λέει ο κανονισμός της Βουλής? Ότι έρχεται ο φάκελος όπως είναι, χωρίς κατηγορίες, στη Βουλή και οι βουλευτές έχουν την ευθύνη, έχουν την υποχρέωση. Οι βουλευτές, προσέξτε, όχι τα κόμματα.
2: Λέει πάντως το διαβιβαστικό, κύριε Υπουργέ, να ελεγχθεί το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση.
0: Σωστά. Βαριές εκφράσεις.
2: Άρα υπάρχει ένα αδίκημα που ζητείτε.
0: Ναι, αλλά δεν κατηγορείται. Δεν υπάρχει κατηγορία.
2: Προφανώς.
0: Όχι. Το λέω αυτό γιατί στην διαδικασία του 62, του άρθρου 62 για τους βουλευτές, εκεί έχει γίνει ποινική διερεύνηση.
2: Σωστό.
0: Εδώ δεν έχει γίνει ποινική διερεύνηση. Ένα λεπτό, γιατί με ρωτήσατε, κύριε Καλογεροπούλου, γιατί δεν θέλω να πάω στην προανακριτική. Και σας εξηγώ.
3: Όχι, σας είπα ότι οι πολίτες μπορεί να θεωρήσουν ότι θέλετε να κάτι να κρύψετε.
0: Δεν θέλω να κρύψω τίποτα. Και είμαι στη διάθεση του οποιοδήποτε πολίτη να του εξηγήσω και να του δώσω τα στοιχεία τα οποία θα δώσω και σε όλους τους βουλευτές του Κοινοβουλίου. Όμως, να ξαναγυρίσω λίγο σε αυτό. Ξέρω ότι είναι αργά το βράδυ, αλλά είναι πολύ ουσιαστικό. Είναι υποχρέωση των βουλευτών να κάνουν την έρευνα σε αυτό το φάκελο, να διαβάσουν καταρχήν αυτό το φάκελο, να δούνε τα στοιχεία που έχει μέσα ο φάκελος, να αναζητήσουν άλλα στοιχεία και αν από αυτή την έρευνα καταλήξουν ότι υπάρχουν έστω και ενδείξεις για την ποινική ενοχή είτε τη δική μου της κυρίας Ραμπατζή, τότε να προτείνουν. Εδώ τι έκαναν τα κόμματα της αντιπολίτευσης? Μετέφρασαν ουσιαστικά τον φάκελο, το διαβιβαστικό του φακέλου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και αυτούσιο.
1: Μάλιστα.
0: Το κατέθεσαν.
3: Μάλιστα.
0: Με
3: ένα
0: πρόταση προανακριτικής. Άρα,
3: συγγνώμη,
0: αν δεν υπήρχε, κυρία Καλογεροπούλου, αυτό το ενδιάμεσο στάδιο, πιθανόν αυτό που λέτε να ήταν μια λύση. Αλλά επειδή υπάρχει, οφείλουμε να το περάσουμε. Και ο στόχος ο δικός μου είναι να ενημερωθούν και οι βουλευτές της αντιπολίτευσης και είτε να αποσύρουν αυτές τις προτάσεις για να αποκτήσουν και αυτή η σοβαρότητα απέναντι στον κόσμο ή, εν πάση περιπτώσει, να μην τις υπερψηφίσουν.
3: Ωραία. Είπατε, και εγώ δεν έχω κανένα λόγο να το αμφισβητήσω, ότι είστε ένας από τους παράγοντες που βοήθησε στη διερεύνηση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήσασταν το 21, αν δεν κάνω λάθος. Από το 21 μέχρι το 25, που η κυβέρνηση αποφάσισε να πάει τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΑΕ. Γιατί υπάρχει αυτό το κενό?
0: Ωραία. Πρώτον, μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι εγώ με υπουργικές αποφάσεις και στη Βουλή και δημόσια κατήγγειλα αυτό το και με τη συνδρομή του Πρωθυπουργού και την υποστήριξη του Πρωθυπουργού κατήγγειλα αυτό το σκάνδαλο. Πήρα μέτρα τα οποία οδήγησαν στο να μαζέψουμε πίσω από παράνομους καταχραστές του δημοσίου.
3: Πώς βλέπετε λεπτάκι ότι η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα? Λέτε ότι εσείς το 2021
0: κάνατε
3: λάθος, αυτά που κάνετε.
0: Κάνετε λάθος.
3: Και η κυβέρνηση τον ΟΠΕΚΕΠΕ τον πήγε το 25 στην ΑΔΑΕ.
1: Λένε μας πιέζει ο χρόνος.
0: Ωραία. Να πω απλά αυτό. Ότι η κυβέρνηση έκανε πολλά. Δεν τα έκανε όλα. Αλλά έκανε αυτά τα οποία έπρεπε να κάνει. Και πριν έρθει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο κύριος Βουλιώτης τα είπε επάνω στους Δελφούς, η ελληνική αστυνομία και η ελληνική εισαγγελία έχει πάει πάρα πολλούς από αυτούς τους διεφθαρμένους οι οποίοι παίρνανε χρήματα.
2: Τώρα, μια τελευταία
0: έχει πάει
2: ερώτηση,
0: στην εισαγγελία, έχουν γίνει
2: Λιβανέ
0: καταγγελίες. Κάποιοι είναι στη φυλακή από
2: έχετε τους την αίσθηση ότι
0: αυτά δεν έγιναν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ας έχουμε λίγο εμπιστοσύνη στους ελληνικούς θεσμούς. Καλοπροαίρετα το λέω. Ευπρόσδεκτη και η ευρωπαϊκή θεσμή εδώ. Αλλά μην νομίζουμε ότι εμείς είμαστε ξαφνικά μπανανία.
3: Έχετε
2: ότι σε αυτή την περιπέτεια που περνάτε σας στήριξε ο Πρωθυπουργός.
0: Εννοείται εδώ τώρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ναι, ναι, ναι, εννοείται. Ναι. Δηλαδή ο Πρωθυπουργός τι να με στηρίξει. Ο Πρωθυπουργός ξέρει την αλήθεια. Και ο Πρωθυπουργός έχει παρακολουθήσει αυτό το θέμα. Ο Πρωθυπουργός δεν είπε θα καταψηφίσουμε την προανακριτική. Η Νέα Δημοκρατία, και είναι προς τιμήν της αυτό, μέσα στο πλαίσιο της αξιακής λογικής που έχει, ερεύνησε αυτά τα στοιχεία όπως το έκανα και εγώ, είδε ότι δεν υπάρχουν ούτε αποχρώσεις ενδείξεων και αποφάσισε να καταψηφίσει αυτή την προανακριτική. Σε άλλες περιπτώσεις, πριν από μερικούς μήνες, ψήφισε υπέρ της προανακριτικής. Ποια κυβέρνηση έχει στείλει δικούς της υπουργούς?
1: Εσείς δηλαδή στοχοποιηθήκατε από την αντιπολίτευση, λέτε? Ο Πρωθυπουργός στήριξε. Εσείς είστε θύμα στοχοποίησης, λέτε? Υπάρχει...
0: Εγώ να σας πω ειλικρινά, δεν πιστεύω καν ότι οι συνάδελφοί μου από την αντιπολίτευση πιστεύουν ότι είμαι πραγματικός στόχος. Νομίζω, εικάζω, ότι για να δημιουργήσουν ένα πολιτικό ζήτημα, να το φέρουν στη Βουλή,
1: μάλιστα,
0: έχω γίνει εγώ το θύμα.
1: Μάλιστα.
0: Και χαίρομαι πολύ που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προχθές είπε αυτά τα οποία είπε, διότι δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να είναι η παράταξη των αρχών, η παράταξη η οποία μπορεί να διαχωρίσει τις εξουσίες, το τι θα πει ποινική διαδικασία, το τι θα πει πολιτική διαδικασία, και είναι η παράταξη η οποία προσπαθεί να φέρει σταθερότητα στη χώρα και σοβαρότητα.
1: Μάλιστα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ, κύριε Λιβάνε. Ευχαριστούμε και που μας απαντήσατε, γιατί ξαναλέω ότι όταν οι άνθρωποι είναι σε μια πιεστική κατάσταση, δεν είναι δεδομένο και απαντούν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ καλά. Πολύ για τη φιλοξενία σας.
1: Λοιπόν, θα αλλάξουμε τώρα πεδίο. Θα πάμε από την εικόνα της κυβέρνησης να περάσουμε να συναντήσουμε τον Γαβρίλη Σακελαρίδη, τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς. Μου έκανε εντύπωση και θέλω να το ρωτήσουμε τον κύριο Σακελαρίδη για αρκετά πράγματα και για την προανακριτική και για την εξεταστική, αλλά και για μέσα στο κόμμα του Ελένη, εσύ που ξέρει το ρεπορτάζ. Η κυρία Αξιόγλου, για παράδειγμα, πριν από λίγο ώρα, ο Σεραφείμ Κοτρότσο, είπε ότι βρήκε ενδιαφέρον το μανιφέστο του κύριου Τσίπρα. Να. Έχει ενδιαφέρον να δούμε αν ο κύριο Σακελαρίδη, που είναι ο πρόεδρο του κόμματο, το βρήκε και αυτό ενδιαφέρον. Βέβαια, θα ξεκινήσουμε αυτό. Καλησπέρα, πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μα.
4: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Είναι χαρά μα κάθε φορά που έχουμε δυνατότητα να συνομιλούμε μαζί σα και σα ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε.
2: Το συνηθίσατε το πρόεδρε?
1: Δεν αντιδρώ πλέον. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Σακελαρίδη, για το διπλό όχι της κυβέρνησης. Με αυτό θέλω να ξεκινήσω. Έχουμε ένα όχι στην προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μας είπε ο κύριος Λιβανός, που είναι και ένα από τα πρόσωπα που θέλει η αντιπολίτευση να ελεγχθεί, για ποιο λόγο λέει όχι η κυβέρνηση. Και έχουμε και ένα όχι της κυβέρνησης στην εξεταστική για τις υποκλοπές. Και έχει ένα ενδιαφέρον να μας πείτε πώς το βλέπετε αυτό το διπλό όχι και τι μπορεί να κάνει από εδώ και πέρα η αντιπολίτευση. Γιατί αν με αυτό το διπλό όχι τελειώνουν όλα, δεν ξέρω πια τι ενδιαφέρον μένει να κάνει η αντιπολίτευση.
4: Δεν νομίζω ότι τελειώνουν όλα καταρχήν.
1: Πώς το βλέπετε αυτό το διπλό?
4: Θα σας πω. Το βλέπω με το καταρχήν υπάρχει ένα ενιαίο νήμα, το οποίο δένει και τις δύο αυτές αρνητικές αποφάσεις της κυβέρνησης. Είναι το νήμα της διαρκούς προσπάθειας συγκάλυψης οποιοδήποτε σκανδάλου έχει προκύψει μέσα στα χρόνια της διακυβέρνησής της. Αυτό νομίζω ότι έχει εμπεδωθεί πλέον και στην ελληνική κοινωνία. Υπάρχει ένα μοντέλο, ένα pattern, θα μπορούσαμε να πούμε, συμπεριφοράς από την πλευρά της κυβέρνησης σε όλα αυτά τα ζητήματα. Επότε δεν μπορούμε να πούμε ότι μας εκπλήσει αυτή η άρνηση της κυβέρνησης. Αυτό όμως που μας εκπλήσει είναι η προσπάθεια αιτιολόγησης αυτής της άρνησης. Γιατί ενώ πρόκειται για δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Θα σας πω πρώτα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για παράδειγμα, που τον άκουσα και με πολύ προσοχή και με πολύ ενδιαφέρον τον κύριο Λιβανό, ο οποίος έχει και προσωπική έτσι, εμπλοκή με το ζήτημα αυτό. Είναι σαν να μην έχει υπάρξει στην πραγματικότητα, όταν ακούω την επιχειρηματολογία αυτήν, κάποιο σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι σαν να έχει έρθει από έναν άλλο πλανήτη κάποια εισαγγελέα, μια τυχαία τύπησα τέλος πάντων, και έχει βάλει φωτιά στην ελληνική πολιτική σκηνή με κάποιες άσχετες αναφορές οι οποίες μας ξενίζουν. Δεν είναι έτσι όμως, και αυτό νομίζω ότι κάπως στο βάθος το συνομολογούμε όλοι, ότι έχει υπάρξει ένα σκάνδαλο διασπάθησης ευρωπαϊκών κονδυλίων.
2: Το ζητούμενο. Και το έχει παραδεχθεί και ο Πρωθυπουργός, ναι, αλλά το σκάνδαλο μπορεί να μας οδηγήσει μαζί με τα ξερά να καούν και τα
4: φλωρά. Και έρχομαι σε αυτό για να μπω και στο
2: συγκεκριμένο. Γιατί ο κύριος Λιβανός είπε συγκεκριμένα πράγματα για αυτό που θέλει η εισαγγελία να ελεγχθεί.
4: Και έρχομαι τώρα στο συγκεκριμένο. Επομένως, σκάνδαλο υπάρχει, έχει συγκεκριμένα πολιτικά χαρακτηριστικά. Ήταν ένα σκάνδαλο το οποίο είχε βαθιά γαλάζια απόχρωση και είχε, και κατά την προσωπική μου άποψη και την άποψη του κόμματός μου, είχε και την απόχρωση της της προσπάθειας εξαγοράς πολιτικής επιρροής, ξεκάθαρα το έκανε αυτό η Νέα Δημοκρατία μέσω της διασπάθησης των κονδυλίων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και πάμε τώρα στα συγκεκριμένα πρόσωπα.

0: Όπως ξέρετε, μέσα από την έρευνα της κυρίας Κοβέση και της κυρίας Παπανδρέου, έχουν προκύψει πολύ συγκεκριμένα περιστατικά μέσα στην δικογραφία που έχει διαβιβαστεί στη Βουλή και είχαν την ευκαιρία τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου και τα κόμματα να ενημερωθούν και να τη διαβάσουν. Λοιπόν, αυτά τα οποία έχουμε διαβάσει που αφορούν και τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή και τα οποία τεκμηριώνονται μέσα στην πρόταση, την κοινή πρόταση της Νέας Αριστεράς με το ΣΥΡΙΖΑ για διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής, είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Και μπορεί ο κύριος Λιβανός να δει. Υπάρχουν συγκεκριμένα. Υπάρχουν σειρά περιπτώσεων κωδικοποιημένα μέσα στο αιτιολογικό.
1: Για την κυρία Ραμπατζή είναι δύο.
0: Και, ναι, και
1: ένα τηλεφώνημα ήταν.
0: Ναι, δεν είναι απλά μόνο αυτό. Προσέξτε να δείτε. Υπάρχουν συγκεκριμένες μέσα αναφορές και για τον κύριο Λιβανό και για την κυρία Ραμπατζή. Ναι.

0: είναι βάσιμα.
1: Ναι, αλλά αυτά
0: και
1: δεν θα έπρεπε εσείς να, να κάνετε έναν έλεγχο πριν τους
0: παραπέμψετε.
1: Μισό λεπτό.
0: Ο έλεγχο γίνεται επί τη βάση αυτό το οποίο πριν έχει διαβιβάσει η κυρία Κοβέση.
1: Ναι, αλλά εσείς και το ΠΑΣΟΚ κάνατε μια προανακριτική βασιζόμενη στο παραπεμπτικό, χωρίς να έχετε κάνει έναν έλεγχο. Ας πούμε, η κυρία Ραπατζή λέει ότι ο άνθρωπος για τον οποίο ενδιαφέρθηκε δεν έχει πληρωθεί ακόμα. Εάν δεν έχει πληρωθεί ακόμα, σε τι συνίσταται το αδίκημα.
0: Κύριε Τάκη, αυτό που λέτε. Την προανακριτική επιτροπή την κάνουμε στην πραγματικότητα.
1: Εφόσον υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις.
0: Μα σαφέστατα υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις σε αυτά τα οποία του καταλογίζει η κυρία Κοβέση.
1: Λένε οι εμπλεκόμενοι.
0: Την έρευνα θα την κάνουμε στο πλαίσιο τη προανακριτική. Την έρευνα θα την κάνουμε στο πλαίσιο τη προανακριτική επιτροπή, όταν υπάρχουν τόσο σοβαρές ενδείξεις μέσα από τη δικογραφία, και από εκεί θα βγουν και τα συμπεράσματα και ενδεχομένως να λειτουργούν και ευεργετικά και ανακουφιστικά και
2: για τους ανθρώπους αυτούς,
0: αν δεν υπήρχε ζήτημα. Το πρόβλημα με την κυβέρνηση στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά η άλλη κατά την άποψή μου είναι ιδιαιτέρως σοβαρή, το ζήτημα της εξεταστικής για τις υποκλοπές, και θα ήθελα να αναφερθώ και σε αυτή. Αποσκοπεί προφανώς την προσπάθεια να συγκαλύψει τις όποιες ευθύνες. Γιατί η κυβέρνηση έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά για τους βουλευτές και τους υπουργούς? Γιατί τους βουλευτές τους φάζει στη βάσανο της εξεταστικής επιτροπής και τους υπουργούς, τους πρώην υπουργούς τέλος πάντων, αποφεύγει αυτή τη διαδικασία? Κατά την άποψή μου υποκρύπτονται τελείως αλλότρια ζητήματα και όχι προσπάθεια απόδειξης της αλήθειας. Θέλω να έρθω στο ζήτημα των υποκλοπών, αν μου επιτρέπετε, γιατί το θεωρώ μείζον. Και εδώ πραγματικά έχουμε μια κατάσταση η οποία πλέον εξελίσσεται σε μια από τις μεγαλύτερες συγκαλύψεις του μεγαλύτερου σκανδάλου που έχει δει η χώρα μας από τη μεταπολίτευση και μετά. Δεν μιλάμε για μια απλή υπόθεση. Δεν μιλάμε για ένα τυχαίο πλημέλημα όπως θέλει να το παρουσιάσει η κυβέρνηση. Και δυστυχώς όπως την βοηθάει και η εισαγγελία του Αρείου Πάγου στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται ο κύριος Τζαβέλας, χειρίστηκε μάλλον ο κύριος Τζαβέλας την υπόθεση που δεν την ανέσυρε από το αρχείο με βάση το πόρισμα το παλιό του κυρίου Ζήση, μετά την απόφαση του Πλημελιού Δικείου Αθηνών, είναι ένας τρόπος που έχει χαρακτηριστεί από το σύνολο του νομικού κόσμου ως θεσμική εκτροπή. Γι' αυτό άλλωστε και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά έχουν θέσει αυτά τα ζητήματα και για τον κύριο Τζαβέλα και για τον τρόπο που χειρίζεται αυτή την υπόθεση.
3: Είναι,
0: παρακαλώ, κύριε.
3: Καθαρή η επιχειρηματολογία και κατανοητή. Εγώ θέλω να ρωτήσω πρακτικά, εφόσον υπάρχει ένα διπλό όχι. Το λέω τώρα λίγο κοινικά. Τι άλλο μένει? Πρόταση δυσπιστίας, σκέφτομαι εγώ. Τι άλλο μένει? Θα την κάνετε μια πρόταση δυσπιστίας?
0: Θα σας πω. Θα δούμε όλα τα κοινοβουλευτικά μέσα που υπάρχουν.
3: Αυτό σκέφτομαι. Δεν μου προκύπτει κάτι άλλο.
0: Υπάρχουν ούτως ή άλλως. Και στις δύο υποθέσεις είναι εν εξελίξη και η υπόθεση των υποκλοπών δεν θα μείνει έτσι προφανώς. Υπάρχουν και άλλες δυνατότητες. Και σήμερα έγινε και μια συνέντευξη τύπου που στο Δικηγορικό Σύλλογο που αναπτύχθηκαν και
3: για
0: οι δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν και προφανώς και στο νομικό αλλά και στο πολιτικό επίπεδο που αφορά την αντιπολίτευση θα πάρθουν όλα αυτά τα μέτρα.
3: Η πρόταση της πιστείας παίζει, είναι στο τραπέζι.
0: Όλα θα εξεταστούν. Δεν θέλω να σας πω κάτι.
3: Ρωτάω, δεν είναι.
0: Όλα θα εξεταστούν. Το ζητούμενο είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια δημοκρατική κινητοποίηση και μέσα στην κοινωνία και ο κόσμος να καταλάβει
1: κάτι
0: και η κοινωνία να καταλάβει
1: να
0: ότι είναι απαραίτητα και τα κοινωνικά αντίβαρα, όχι
3: για,
0: μόνο τα θεσμικά αντίβαρα. Παρακαλώ.
1: Και το ρωτώ αυτό γιατί το λένε βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Γιατί δεν στηρίξατε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ και κάνατε δική σας?
0: Εννοείται για την πρώτη περίπτωση, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως αυτές οι δύο προτάσεις θα αθρίζονταν αν φτάνανε στην διαδικασία της ψηφοφορίας. Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ δεν υπήρχε κάποια συγκεκριμένη πρόταση προς το κόμμα μας, προς τη Νέα Αριστερά.
1: Όχι εσείς, γιατί δεν το.
0: Σας απαντώ.
1: Θα στηρίξουμε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, χωρίς να καταθέσετε δική σας.
0: Και σας απαντάω και σας λέω ότι δεν υπήρχε κάποια επικοινωνία από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ προς εμάς, κάποια πρόσκληση να προσετεριστούμε αυτό το αίτημα. Με το ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε αυτή η επαφή. Σας λέω στο πρακτικό του θέματος, εάν και εφόσον η κυβέρνηση έχει διαφορετική άποψη, θα γινότανε ούτως ή άλλως τα αθρίζονταν μαζί, μάλιστα, φαντάζομαι, και από τα κόμματα
2: να
0: οι δύο προτάσεις.
2: Να μας πείτε τη γνώμη σας για το, μάλλον καταρχήν, αν διαβάσατε το μανιφέστο.
3: Να κάνω μια παρένθεση, επειδή το προανέφερα και είναι πάνω στο ερώτημά σου. Άκουσα πριν πάνω στο ερώτημα της Ελένης, την κυρία Χτσιόγλου, και έχει ενδιαφέρον αυτό που σας ρωτάει η Ελένη, να λέει στο Σεραφείο Κοντρόλος πριν από λίγη ώρα ότι βρήκε ενδιαφέρον το μανιφέστο του κυρίου Τσίπρα. Παραμένει το ερώτημα της Ελένης, γιατί αυτό αφορά την απάντηση της κυρίας Αξιόγλου, αλλά στο ίδιο κόμμα. Το βρήκε ενδιαφέρον και ότι είναι και συμφωνεί και με τη σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων που περιγράφει ο κ. Τσίπρας.
2: Εγώ σας ρωτάω λοιπόν αν το διαβάσατε και αν και εσείς το βρήκατε ενδιαφέρον ως κείμενο Και αν

0: είναι κοντά στις δικές σας απόψεις.
1: Θα σας πω, έχει σημασία το κάθε κείμενο, οποιοδήποτε κείμενο, να μην το βλέπουμε απλά ως ένα κείμενο, αλλά να το βλέπουμε το τι, ποιες είναι και οι, από πού έρχεται και πού πηγαίνει. Έτσι. Λοιπόν, οπότε το κείμενο, μπορώ να σας πω ότι διάβασα μεγάλο κομμάτι, όχι ολόκληρο, του μανιφέστου που λέτε, του κυρίου Τσίπρα. Θεωρώ ότι είναι ένα κείμενο αρκετά γενικόλογο, αλλά μανιφέστο είναι, γενικόλογο θα ήταν. Mm-hmm. Έτσι, θέλω να δω και πολλά περισσότερα από εδώ και πέρα. Θέλω να πω ότι είναι ένα κείμενο το οποίο έχει σημασία να το βάζουμε στο γενικότερο πλαίσιο. Η άποψή μου σχετικά με το μανιφέστο του κυοφορούμενου κόμματος του κυρίου Τσίπρα είναι κάτι που έχω πει και στο παρελθόν και νομίζω και σε εσάς. Η αίσθηση που έχω είναι ότι ο κύριος Τσίπρας ακολουθεί μια τακτική που θέλει να έχει κάποια σημεία αναφοράς για διαφορετικά πολιτικά ακροατήρια. Δηλαδή, για έναν κόσμο ο οποίος είναι πιο αριστερά από την κεντροαριστερά, να σας το πω έτσι, και άλλα σημεία αναφοράς για έναν κόσμο ο οποίος είναι πιο δεξιά
0: πάντως,
1: από την κεντροαριστερά.
0: Πάντως, το μανιφέστο μέσα λέει, έτσι. Το οπότε, προσδιορίζει
2: να
0: ιδεολογικά.
2: Να μας πει λίγο την άποψη, Ελένη, από εσένα.
1: Προσδιορίζει.
2: Πότε είμαστε.
0: Το προσδιορίζει σημασία ιδεολογικά έχει, και λέει σημασία ότι έχει, απευθύνεται στον κόσμο της αριστεράς.
2: Για να ακούσω εγώ πότε που πήγε να πει.
1: Σημασία έχει, και απαντάω σε αυτό, το πόσο πραγματικά μπορούμε να πάρουμε τις μετρητής, έτσι, κάποιου τύπου, τέτοιου τύπου διακηρύξεις. Αντιθέτως, πρέπει να δούμε την πολιτική πράξη, τα πολιτικά μηνύματα, το πολιτικό περιεχόμενο. Εγώ, για παράδειγμα, για να σας κάνω μια κριτική στο πολιτικό περιεχόμενο και όχι στο μανιφέστο, έτσι, που ο καθένας μπορεί να το αξιολογήσει είτε ως ενδιαφέρον, είτε ως βαρετό, είτε χρήσιμο, είτε μια από τα ίδια. Θα προτιμούσα, για παράδειγμα, όταν διαβάζω ένα κείμενο, μια ανάλυση από το Ινστιτούτο του κυρίου Τσίπρα, που είναι ο προπομπός του κυοφορούμενου κόμματος και καταλαβαίνω ότι αυτές θα είναι οι θέσεις για το γιατί έχουμε ακριβό ρεύμα σήμερα, να μην μένουμε μόνο στο σωστό, το τονίζω, κομμάτι της ΔΕΗ και της ανάγκης να υπάρχει μια ΔΕΗ η οποία να μην λειτουργεί με βάση μόνο τη μεγιστοποίηση της χρηματιστηριακής αξίας και της αύξησης των μερισμάτων, σωστό επαναλαμβάνω αυτό, αλλά να μιλάει και για τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η αγορά ενέργειας. Ποιος είναι ο ρόλος του χρηματιστηρίου ενέργειας, ποιος είναι ο ρόλος της οριακής τιμής ενέργειας
2: και πώς με αυτό τον τρόπο. Εσάς σας ενδιαφέρει αυτό που
1: και πώς με αυτόν τον τρόπο σας δίνω πολιτική απάντηση.
2: Πολιτική
0: απάντηση. Ναι.
1: Στον τρόπο, δηλαδή δεν μπορείς να λες το ένα πράγμα και να μιλήσεις τίποτα για το άλλο και να το αποδέχεσαι. Γιατί στην πραγματικότητα δεν αντιμετωπίζεις το πρόβλημα της ακριβής ενέργειας στον πύρινα του. Παρακαλώ, κύριε Πιέρο, δεν σας αποφεύγω.
2: Το ξέρω. Σας ενδιαφέρει για να συμπορευτείτε με τον κύριο Τσίπρα αυτό που διαβάσατε.
1: Νομίζω, κύριε Πιέρο, το έχω απαντήσει πολλές φορές. Η απάντηση είναι όχι.
2: Το λέω για να διαβάσετε κάτι άλλο τώρα και να το βρήκατε.
1: Όχι. Σας είπα την άποψή μου για το κείμενο του κύριου Τσίπρα. Και ο λόγος που σας λέω όχι, για να μην απαντάω ξερά και λέει κάποιος εντάξει ότι.
2: Μπορεί να διαβάσετε τώρα κάτι άλλο και να σας.
1: Θολώσει από το πείσμα. Δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι καθαρά χρηστικό. Ξέρετε τι με ενοχλεί.
0: Σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, να μας πείτε.
1: Να σας πω ένα πράγμα, θα σας πω και για το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταρχήν να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς διατίθεται να κάνει. Νομίζω είναι μια απάντηση που πρώτα απ' όλα τα ίδια του τα μέλη την περιμένουν σε σχέση με την προοπτική του κόμματος. Κλείνει αυτή η παρένθεση. Ξέρετε όμως τι με ενοχλεί. Με ενοχλεί πάρα πολύ, κύριε Πιέρο και κύριε Τάκη και κυρία Καλογερή. Να αξιοποιεί η Νέα Δημοκρατία έχει να κάνει με το παρελθόν. Έχει δηλαδή η Νέα Δημοκρατία με τον ένα με τον άλλον τρόπο βρίσκει έτσι, αφορμές να γυρίσει τη συζήτηση στο 2015. Να κάνει μια συζήτηση τελείως αλλότρια από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας.
3: Καλά, δεν τη βρήκε η Νέα Δημοκρατία την αφορμή. Ολόκληρο βιβλίο έγραψε ο κ. Τσίπρας για το 2015.
1: Αλλά έχει σημασία, δεν διαφωνώ προφανώς. Αλλά έχει σημασία όταν αυτή η συζήτηση ξεκινάει, επειδή έχει ανοίξει αυτές τις τελευταίες μέρες πάλι με αφορμή το ντοκιμαντέρ στον Sky. Έχει σημασία να μην ξεχνάμε ότι η κρίση στην Ελλάδα, αυτό που έχουμε βιώσει όλοι μας, δεν ξεκίνησε
3: μια κουβέντα, μια και το
1: ξεκίνησε
3: είπατε.
1: Το 2010. Μέχρι το 2015 υπήρξε μια κοινωνική καταστροφή, οικονομική καταστροφή που δυστυχώς την πληρώνουμε μέχρι σήμερα.
2: Λοιπόν, τώρα, με βάση την δημοσκόπηση που παρουσιάσαμε χθες στο Action 24 από την Opinion Poll, και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, Πρόεδρε.
1: Παρακαλώ.
2: Έχετε ένα πολύ χαμηλό ποσοστό, 1%. Και σε άλλες μετρήσεις, αλλά και στη δική μας είσαι στο 1%. Τι μέλη γενέστη σας προβληματίζει αυτό το ποσοστό?
1: Καλά, προφανώς μας προβληματίζει. Θα ήμασταν σε άλλο
2: αλλάζει
1: πλανήτη.
2: Αυτό.
1: Το ποσοστό.
2: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι αλλάζει. Εγώ πιστεύω ότι αλλάζει. Και θα σας πω, δεν θέλω να σας αναφέρω. Πάνω κάτω αυτές είναι οι μετρήσεις. Θα μπορούσα να σας πω στη Μέτρον 2,4. Δεν έχει σημασία. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία γιατί κάθε εταιρεία.
2: Είναι όλα ποσοστά που σας βγάζουν εκτός βουλής.

0: Ναι, είναι αυτό ακριβώς όπως το λέτε. Μας προβληματίζει προφανώς. Εμείς θεωρούμε και αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι μέσα από ένα πολιτικό στίγμα καθαρό. Ότι χρειάζεται την επόμενη μέρα να υπάρχει αριστερά στη Βουλή. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος ο παραλογισμός έχει ξεφύγει σε όλα τα επίπεδα. Βλέπουμε την ακρίβεια, τον πληθωρισμό, τον πόλεμο. Χρειάζεται η αριστερά ως μια δύναμη ορθού λόγου να υπάρχει μέσα στη Βουλή. Χρειάζεται καθαρό πολιτικό στίγμα από εμάς για να μπορέσουμε να αντιστρέψουμε αυτή την εικόνα που προφανώς σωστά περιγράφεται και την αντιλαμβανόμαστε και εμείς.
1: Άρα,
0: και
1: μέχρι τώρα δεν είναι και πολύ καθαρό από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Και μας ενδιαφέρει προφανώς να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση στο πλαίσιο της ανασύνθεσης του χώρου της αριστεράς για να υπάρχει η αριστερά την επόμενη
2: τώρα,
0: μέρα.
2: Μια και είπατε πριν για το 2015 και το ντοκιμαντέρ, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Επειδή ήσασταν και στενός συνεργάτης του κυρίου Τσίπρα. Γνωρίζατε ότι την ώρα που έλεγε το «Go back, Madame Merkel», συναντάτο με τον Γερμανό πρέσβη, όπως αποκάλυψε ο ίδιος, και έστελνε μήνυμα συνεργασίας και συνεννόησης στη Γερμανία, διαμέσου του Γερμανού πρέσβη.
0: Δεν το γνώριζα, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο το θεωρώ μεμπτό. Ναι. Δεν το θεωρώ κάτι ότι είναι υποκριτικό. Στο πλαίσιο, προφανώς, ήταν πριν το 2015, αν δεν κάνω λάθος, αυτή η συνομιλία με τον Γερμανό πρέσβη. Κάνω λάθος.
2: Πριν γίνει πρωθυπουργός.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ήταν
0: οπότε σωστά.
2: Την εποχή που ακουγόταν προφανώς, το «Go back, Madame Merkel». Γι' αυτό
0: όταν
2: το ρωτώ.
0: Έχει σημασία, δεν το θεωρώ υποκρισία, επειδή άκουσα τον κύριο Γεωργιάδη που έκανε και ένα σχετικό tweet ότι είναι ο μεγαλύτερος πολιτικός απατεώνας. Θεωρώ ότι ο κύριος Γεωργιάδης δεν πρέπει να ανησυχεί ότι θα του πάρει κανείς αυτή την πρωτοκαθεδρία. Αλλά νομίζω ότι, ότι αυτό δεν υπάρχει. Κάποια αντίφαση είναι κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει, έπρεπε να υπάρχουν διάβλοι και έπρεπε να υπάρχει και σφοδρή κριτική.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, καθαρές απαντήσεις. Ευχαριστούμε πολύ που
3: ήρθατε και μας ευχαριστήσατε όλα, κύριε
2: Στακελάρη.
1: Είμαστε καλά. Λοιπόν, ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και πάμε να περάσουμε στο πάνελ μας για να ανοίξουμε την πολιτική αντιπαράθεση όπως κάνουμε κάθε βράδυ.
4: Αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
5: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
6: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
7: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
8: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
9: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
10: Πριν από λίγο, Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
11: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Πρόγραμμα διατροφής έχεις. Και όρεξη να ξεκινήσεις έχεις. Αλλά τορτίγες Παπαδοπούλου έχεις. Νόστιμες και αφράτες τορτίγες Παπαδοπούλου. Τορτίγες αλλά Παπαδοπούλου έχεις.

0: τα έξυπνα παιδιά πειραματίζονται πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι. Ήσουν τυχαία ζω, ναι, ναι. Ακριβώς επειδή πειραματίζομαι. Είπα, αν βγάλω τη λάμπα από το φακό ναι. και τη βάλω στο πορτατή, πόσο έντονα θα δείξει.
2: What would you say to those who call you a mercenary, war profiteer?
3: I would tell them we provide an essential service and we are paid accordingly.
4: High stars over there, they're breaking the law for profit and they're accountable to no one.
5: Take down High Star.
6: Drop your case now.
7: I'm afraid I can't do that.
8: Hello?
9: Goodbye, Patty.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.

0: Αθλητικό FC.
1: Και ο αέρα δεν γίνεται.
0: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε σε ετοιμότητα και έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε την καλεσμένη και τους καλεσμένους μας, την πρώην Υπουργό και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Μακρύ. Καλησπέρα, κυρία Μακρύ.
3: Ευχαριστούμε
4: πολύ που είστε μαζί
3: μας. Γιορτάζετε την νίκη του Ολυμπιακού, καταλαβαίνω, έτσι όπως μας
4: γιατί
3: έχετε έρθει απόψε.
4: Αυτό μπορείτε να το πείτε.
2: Της πάει πολύ που είναι το βασικό και γιατί
3: καλά,
2: όχι.
3: Της πάει, ναι,
2: λοιπόν, τον κύριο Μάτζο, τον κύριο Βουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Μάτζο. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Και τον στέλεχο ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Τεμπονέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
4: Όλοι λοιπόν, σε ουδέτερα χρώματα εκτός από μένα.
2: Καλά κάνετε, κυρία Μακρύ. Εγώ στηρίζω την επιλογή σας. Θέλω να σας ρωτήσω και να ξεκινήσουμε με αυτό. Νομίζω ότι δεν είναι υπερβολή ότι έχουμε ένα διπλό όχι της κυβέρνησης στην εξεταστική για τις υποκλοπές και στην προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και το ερώτημά μου είναι γιατί ένα διπλό όχι και να μην πάμε σε μια λογική ότι καθαρός ουρανός σας λαπές δεν φοβάται, να πει η κυβέρνηση στην αντιπολίτευση, πάμε να κάνουμε και εξεταστική, πάμε να κάνουμε και προανακριτική. Εσείς τους λέτε σε ό,τι σας προτείνουν στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου όχι. Δεν πρέπει να ελεγχθεί ποτέ η κυβέρνηση.
4: Δεν υπάρχει καθαρό όχι, υπάρχει μια στάση αναμονής. Θα δούμε, θα διαβάσουμε και θα απαντήσουμε.
2: Εντάξει, τώρα σε ό,τι αφορά. Νομίζω ότι επειδή καταλαβαίνετε όχι, πολύ καλύτερα από μένα την κυβέρνηση και τα λεγόμενα.
4: Δεν προτρέχω, εγώ δεν καταλαβαίνω.
2: Ναι, έχει ακουστεί.
4: Και εσείς καταλαβαίνετε γιατί το λέω. Όμως, εφόσον δεν έχει υποθεί ξεκάθαρα, δεν μπορώ και εγώ να το υποστηρίξω.
2: Εντάξει, ωραία.
4: Ωραία,
2: αλλά ότι προς το όχι κλείνουμε τώρα. Τι ίδιες ανακοινώσεις βλέπουμε.
4: Εάν τα στοιχεία δεν επιτρέπουν να πάμε σε εξεταστική, αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα πάμε. Τώρα σε ό,τι αφορά το θέμα των.
5: Προφανώς επειδή έχετε την πλειοψηφία, όπως μας είπε και ο Δημήτρης.
4: Αχ, μου το λέτε κάθε φορά αυτό. Κάθε φορά μου
5: ότι
4: το λέτε
5: όλα
4: αυτό.
5: Κρίνονται. Δεν το, δεν το λέω. Δεν το λέω.
4: Δεν
5: πρώτη φορά
4: το είπα. Ποτέ εγώ. Πώς να το υπερασπιστώ αφού δεν το έχω πει εγώ. Άλλος υπουργός το έχει πει.
2: Ναι, εντάξει, όχι, δεν το έχει πει η κυρία Μακρύ αυτό.
4: Το έχω
2: δεν
4: πει.
2: Το έχει πει. Ναι, δεν το έχει δηλώσει.
4: Πάντως, μια πραγματικότητα κοινοβουλευτική. Πάντως, δεν το έχω πει.
5: Πάντως, στην πραγματικότητα κάνετε ό,τι θέλετε. Σε όλα
4: όχι,
5: τα θέματα, τα σκάνδαλα
4: όχι,
5: τα οποία
4: ακούστε
5: αφορούν την ελληνική κοινωνία, αυτή τη στιγμή στη Βουλή τρέχουν δύο σκάνδαλα.
4: Ωραία, ωραία. Λοιπόν,
5: οι υποκλοπές και
4: απαντήσω,
5: ο ΠΚΠ. Και στα δύο κάνετε ό,τι θέλετε.
4: Να απαντήσω. Λοιπόν, ο κύριος Γεωργιάδης είπε μια κοινοβουλευτική πραγματικότητα. Αν δεν σας άρεσε ο τρόπος που το είπε, το ύφος που το είπε, είναι άλλη τάξη ως θέμα.
5: Τώρα, για τον Δημήτρη το είπα. Δεν το είπα.
2: Καταγγέλει τον Δημήτρη Τάκη, μην ανησυχείτε. Γιατί
5: είπε, επικαλέστηκα
3: τον
5: Δημήτρη.
3: Η δημοκρατία και ο κοινοβουλευτισμός λειτουργεί.
2: Ωραία, τα είπατε πριν στο πρώτο μέρος.
3: Φαντάζομαι όλοι το αποδεχόμαστε.
2: Τα είπατε στο πρώτο μέρος.
6: Ο κύριος Γεωργιάδης το είπε πρώτος. Έχει δίκιο, κυρία Μακρύ. Ο κύριος Γεωργιάδης το είπε πρώτος πριν τον κύριο Τάκη.
3: Εγώ διαφωνώ, κύριε Τάκη.
6: Με το ότι κάνει ότι γουστάρει η Νέα Δημοκρατία.
3: Όχι, αν πρέπει να αποφασίζει πλειοψηφία.
2: Εγώ θα περιμένω να του δώσουμε το λόγο, Δημήτρη μου άφησε να κρατήσουμε.
4: Όπως είπα, μια αλήθεια είπε. Συνεχίζουμε λοιπόν και αυτό δεν απάντησε και περισσότερο γιατί ξεφεύγουμε από την κουβέντα. Σε ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ποια είναι η υποχρέωση της κυβέρνησης και των βουλευτών? Είναι να εξετάσουν εάν υπάρχουν στοιχεία τα οποία επιτρέπουν να γίνει η προανακριτική επιτροπή. Δεν υπάρχουν. Εδώ δηλαδή κάνει εκ του άρθρου 86 του συντάγματος, άλλο αν πρέπει να αλλάξει και θα το αλλάξουμε και θέλουμε να αλλάξει. Τώρα όμως ισχύει και επειδή ισχύει, μας υποχρεώνει όλους να εξετάσουμε αν υπάρχουν στοιχεία που δικαιολογούν να γίνει η προανακριτική επιτροπή. Δεν υπάρχουν, άρα η απόφαση λοιπόν που έχει η κυβερνητική πλειοψηφία, γιατί πλειοψηφία είναι να μην γίνει. Είναι διαφορετική τάξη. Προλαβαίνω ενδεχομένως ερώτηση το ότι έγινε άρση ασυλίας των βουλευτών, γιατί εκεί δεν έχουμε τη δυνατότητα να εξετάσουμε τις δικογραφίες. Εκεί απλώς, επειδή το ζήτησαν και οι συνάδελφοι.
5: Παρ' όλα αυτά, πολιτικό είναι το ζήτημα. Το ζήτημα δεν είναι,
4: δεν είναι
5: απλώς
4: πάντοτε
5: τεχνικό.
4: Πολιτικό, κυρία Καλογεροπούλου.
5: Με
4: την άνεση που μου δίνεται να σας διακόψω, γιατί με διακόπτετε πάντοτε, σας λέω λοιπόν ότι δεν είναι πάντοτε το θέμα πολιτικό. Είναι και θέμα νομικό, είναι και θέμα συνταγματικό και κακώς αυτά τα παραδείγματα βλέπουμε και θεωρούμε ότι είναι ίσονο σημασία. Από εκεί ξεκινούμε και συνέχεια πάμε.
2: Λοιπόν, όχι, πήραμε, μπορεί, Ελένη,
5: κρύβεται
2: την
5: πίσω
2: απάντηση
5: από τα τεχνικά θέματα η κυβέρνηση.
4: Αυτή είναι η δική σας εκτίμηση που δεν προσμερίζομαι και δεν είναι και
2: αλήθεια. Πήραμε την απάντηση και πάμε
5: και κάνει
2: τώρα
5: αυτό που κάνει.
2: Και πάμε να ακούσουμε
4: κάνει
2: τώρα και την αντιπολίτευση.
4: Λοιπόν,
5: κάνει αυτό που πρέπει.
2: Ελένη,
5: μπορεί με την πλειοψηφία.
2: Θα μας τα πούνε τώρα ο κύριος Μάτζος και ο κύριος Τεμπονέρας. Λοιπόν, ακούσαμε την κυρία Μακρύ. Στο τεχνικό μέρος, νομίζω ότι είναι αδικημένο.

0: αντικειμενικό αυτό που λέει. Εγώ θέλω να ρωτήσω για το Πασόκ, που είναι και η αξιωματική αντιπολίτευση, κύριε Μάτζο, τι μένει τώρα, με ποια λογική. Πρότεινε προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι, τη λέει η κυβέρνηση. Πρότεινε εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις υποκλοπές. Όχι, λέει η κυβέρνηση. Και θέλω να μου πείτε, με δεδομένο ότι λέει ότι είναι και θέμα εθνικής ασφάλειας και ότι δεν μπορεί να προκύψει μια πλειοψηφία με τις ψήφους της αντιπολίτευσης, τι γίνεται από εδώ και πέρα? Διότι με τα δύο όχι, είναι να αναρωτιέται κανείς, ωραία, και τώρα τι κάνει η αντιπολίτευση?
1: Ναι, αυτά τα δύο όχι δεν είναι όχι στην αντιπολίτευση. Δεν είναι ένα όχι στο Πασό και στα αιτήματά του. Είναι όχι στην διερεύνηση δύο σοβαρών υποθέσεων, οι οποίες κλονίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στην πολιτεία και κατ' επέκταση στη δημοκρατία μας. Άρα τα όχι αυτά έχουν θεσμική βαρύτητα και σοβαρότητα, και γι' αυτό πρέπει να τα αναλύσουμε και πολιτικά και να λογοδοτήσει η Νέα Δημοκρατία για αυτά τα δύο όχι στις εκλογές. Και εξηγούμε. Για την Εξεταστική Επιτροπή, τιμά καταρχάς την κυρία Μακρύ η διακριτή θέση την οποία πήρε σε σχέση, για παράδειγμα, με τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος πριν καν την καταθέσουμε την αίτησή μας για την Εξεταστική Επιτροπή.
2: Δεν είναι ακριβώς έτσι. Τώρα μην λέτε κάτι το οποίο δεν είπε.
1: Ωραία, το ανερώ.
2: Είπε μια πραγματικότητα. Είπε μια πραγματικότητα, ενδεχομένως ενόχλησε ο τρόπος που το είπα, αλλά μέχρι εκεί.
1: Το ανερώ το ότι αν δεν σας αρέσει, το σας τιμά. Το ανερώ. Εγώ λέω το εξής. Ο κύριος Γεωργιάδης λοιπόν έσπευσε να μας πει ότι θα πρέπει το αίτημα να απορριφθεί πριν καν το διαβάσει, πριν καν το υποβάλουμε. Και έρχεται μια διαρροή επίμονη από τη Νέα Δημοκρατία που επικαλείται, πράγματι κύριε Πιέρο, το ερώτημά σας εκεί απευθύνεται, το άρθρο 144 του κανονισμού της Βουλής, ότι δήθεν για λόγους εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας θα πρέπει αντί για 120 ψήφους, όπως ορίζει το Σύνταγμα για τις Εξεταστικές Επιτροπές, τις μειοψηφίες τις λεγόμενες που υπάρχουν μετά την ανθρώπινη
0: ζωή, να έχει διευρυμένη.
1: 19, να έχει τη διευρυμένη πλειοψηφία των 150 ενός βουλευτών. Αυτό το λέμε για πολλωστή φορά. Μην τολμήσουν οι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας να το επικαλεστούν. Γιατί το 2022 που κάναμε Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές, με 120 ψήφους είχε τότε συσταθεί και είχε λειτουργήσει. Οτιδήποτε έχει προκύψει προς διερεύνηση, έχει προκύψει από δημόσιες συνεδριάσεις του Μονομελούς Πλημελιωδικίου Αθηνών. Άρα είναι αβάσιμο και νομικά και πολιτικά του επιχειρήματος. Τα στοιχεία, για να πάρω μια πάσα από την κυρία Μακρύ, όχι απλώς υπάρχουν και επιτρέπουν την διερεύνηση, αλλά την επιβάλλω.
0: Αυτό είχε γίνει τον Αύγουστο του 2022, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι η πρώτη εξεταστική
1: ναι,
0: για τον
1: Η πρώτη εξεταστική, στην οποία σας θυμίζω, κύριε Πιέρο, σύμφωνα με μαρτυρική κατάθεση στο Μονομελές Πλημελιωδικίου Αθηνών, υπάρχουν συνάδελφοι της πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας που υπέβαλαν ερωτήσεις εκ των προτέρων γνωστές σε μάρτυρα. Και αυτό πρέπει να διερευνηθεί.
3: Η πρώτη εξεταστική, κύριε Μάτζο, για τις υποκλοπές δεν έγινε και κλεισμένο των θυρών για λόγους εθνικής ασφαλείας? Άρα έγινε.
1: Όχι,
3: και κλεισμένο των θυρών.
0: Όχι, τώρα δεν θα γίνει καθόλου.
3: Συστήθηκε. Σωστά. Αλλά έγινε βασικό. Και κλεισμένο των θυρών.
1: Συστήθηκε και λειτουργήσε, όπως λέτε, κύριε Τάκη, και κλεισμένο των θυρών.
3: Ακριβώς.
1: Αλλά συστήθηκε.
3: Ναι.
1: Το θέμα είναι εδώ να συσταθεί ξανά.
3: Ναι.
1: Αυτό είναι το ερώτημα. Εδώ η Νέα Δημοκρατία, αν καταλαβαίνω καλά από τις διαρροές κυβερνητικές, δεν θέλει καν να συστήσει την εξεταστική, η οποία πράγματι μπορεί να λειτουργήσει και κλεισμένο των θυρών.
3: Γιατί θεωρεί ότι θέλετε να ποινικοποιήσετε την πολιτική ζωή.
1: Ναι, αυτό είναι ένα πολιτικό επιχείρημα. Δεν ερείδεται στον κανονισμό της Βουλής. Ερείδεται στην παραφιλολογία και στην προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Αυτή είναι πολιτική συζήτηση. Δεν είναι νομική. Και έρχομαι στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να κλείσω.
0: Ναι.
1: Στον ΟΠΕΚΕΠΕ τι έχουμε? Ένα άρθρο 86 του Συντάγματος, το οποίο, στην αναθεώρηση του οποίου όλοι ομνύουμε. Γιατί, τι λέμε, απλές ενδείξεις για προκαταρκτική εξέταση. Είμαστε τρεις νομικοί. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ένας εισαγγελέας διατάσσει προκαταρκτική εξέταση με απλές, απλούστατες ενδείξεις. Εν προκειμένου, υπάρχουν απλές ενδείξεις σε μια δικογραφία η οποία έχει έρθει, έχει μελετηθεί και τι ζητά από τη Βουλή? Όχι να δικάσει και να καταδικάσει, αλλά να διερευνήσει και να στείλει το φάκελο εκ νέου στη δικαιοσύνη για να αποφασίσει εκείνη. Και έρχεται η πλειοψηφία για πολλωστή φορά να αρχιοθετήσει, να πετάξει ένα φάκελο από το παράθυρο της Βουλής και να δέσει τα χέρια της ελληνικής και της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης. Και υπάρχει, και κλείνω, και μια νομική και πολιτική αντίφαση με τους συναδέλφους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Διότι εδώ, σε αντίθεση με ό,τι ίσχυε για τον κύριο Βορύδη, τον κύριο Αυγενάκη, που εσφαλμένος τότε η πλειοψηφία και πάλι τους προστάτευσε, μιλώντας τότε για δημόσιες πολιτικές, οι οποίες κατά την άποψή τους δεν είχαν πλήξει το δημόσιο συμφέρον, ενώ στην πραγματικότητα είχαν εκτοξεύσει τις παράνομες πράξεις υπέρ κάποιων απατεώνων αντί των πραγματικών αγροτών. Εν προκειμένου, έχουμε την περιγραφή ταυτόσιμων ή παρόμοιων πράξεων ανάμεσα στους βουλευτές, οι οποίοι έχουν ήδη οδηγηθεί στη δικαιοσύνη με την άρση της ασυλίας τους, και στους δύο πρώην υπουργούς, οι οποίοι, αν καταλαβαίνω καλά, πρόκειται να προστατευθούν από την πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι μια αντίφαση που φυσικά είναι εσωτερικό ζήτημα της Νέας Δημοκρατίας να λογοδοτήσει στους βουλευτές της, γιατί το κάνει. Από εκεί πέρα όμως, για να κλείσω, προφανώς βαθαίνει το χάσμα εμπιστοσύνη στον πολιτό.

0: Δύο μέτρα, δύο σταθμά και μια συστηματική προσπάθεια προστασίας
1: των πολιτικών
0: από την πλειοψηφία.
1: Λοιπόν, ένα λεπτό, να ακούσω και τον κύριο Τεμπονέρα. Και ξαναλέω αυτό που είπα και στον κύριο Μάτζο, τι μένει τώρα στην αντιπολίτευση, εφόσον υπάρχει τώρα στο τραπέζι αυτό το διπλό, όχι. Δεν είναι επισήμως διπλό, θα γίνει, είναι βέβαιο. Θέλω να μου πείτε τι μένει. Πρόταση δυσπιστίας, δηλαδή στα κοινοβουλευτικά όπλα τα μεγάλα, τι μένει και τι μπορείτε να κάνετε από εδώ και πέρα.
2: Κύριε Πιερό, η κυβέρνηση κάνει κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Αρνείται κάθε έρευνα για πολύ σοβαρά ζητήματα, υπαρκτά σκάνδαλα, για τα οποία η ίδια έχει παραδεχθεί ότι υπήρξε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ο μεν πρωθυπουργός ο ίδιος στις υποκλοπές, ο ίδιος επίσης και στο σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ, αλλά ταυτόχρονα μετατρέπει τον εαυτό της και σε δικαστή. Αποφασίζει και βγάζει πόρισμα πριν καν ξεκινήσει οποιαδήποτε διεξαγωγή έρευνας για την υπόθεση αυτή. Αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο.
1: Αντίλογος σου λέει και η αντιπολίτευση μετατρέπει τον εαυτό της σε δικαστή. Γιατί να είστε εσείς δικαστές.
2: Η αντιπολίτευση δεν λέει, δεν κρίνει ενόχους και αθώους. Η αντιπολίτευση τι λέει. Λέει να γίνει έρευνα, διότι εδώ υπάρχουν ενδείξεις. Έχουμε δει τους διαλόγους. Έχουμε δει αγρότες τελευταία εξαετία να έχουν χάσει ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι καταστράφηκαν. Είδαμε τους γνωστούς ραπέδες. Χασάπιδες, Φεράρι να παρελάβουν. Όλα αυτά τα είδε ο ελληνικός λαός. Και αναρωτιέται αν είναι ο μόνος που τα είδε και η κυβέρνηση δεν είδε τίποτα μεμπτό σε όλα αυτά. Την ώρα που σας θυμίζω ότι αυτές τις μέρες έρχονται η μία μετά την άλλη καταδίκες για μεγάλα ποσά που έχουν παρθεί από τις επιδοτήσεις του ΠΚΠ. Όμως η σημερινή αυτή απόφαση και για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή, αλλά και για την Εξεταστική Επιτροπή, κυρίως αναφέρομαι στο πρώτο, δεν είναι κεραυνό σε νεθρία. Είδαμε ότι υπήρξε μια αλληλουχία γεγονότων με τη στοχοποίηση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, προσωπικά της κυρίας Κουβέση, και ουσιαστικά προσπάθησε να ακυρωθεί αυτό το οποίο έχει κάνει η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Προσέξτε, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει προσδιορίσει χρονικά, σε επίπεδο προσώπων και σε επίπεδο αδικημάτων, διότι έκανε μια ποινική αξιολόγηση με βάση τα στοιχεία και το υλικό το οποίο είχε. Ακόμα δε και στην περίπτωση των δύο υπουργών, Λιβανού και Ραμπατζή, ακόμα και εκεί, με το αμελητή, έκανε μια πρώτη ποινική αξιολόγηση. Τους πάει με συγκεκριμένα αδικήματα. Άρα κάτι έχει δει. Η νομολογία λοιπόν των ευρωπαϊκών και ελληνικών δικαστηρίων έχει αποδείξει ότι όταν υπάρχουν απλές ενδείξεις, δικαιολογείται σε κάθε περίπτωση η διεξαγωγή της έρευνας. Αλλά προσέξτε την υποκρισία του ίδιου Πρωθυπουργού. Πριν από δύο μήνες, Φλεβάρι του 2026, με διάγγελμά του τότε ο ίδιος έλεγε ότι βρίσκει προβληματικό το άρθρο 86, μη συμφωνώντας με αυτό το οποίο εσείς θεωρείστε αυτονόητο σε μια δημοκρατία, κύριε Τάκη, να λέτε δηλαδή ότι αυτό είναι υπόθεση μιας κυβερνητικής ή μιας κομματικής πλειοψηφίας.
3: Δεν
2: είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Το άρθρο 86, μισό λεπτάκι, να τελειώσω.
3: Είπατε στην κοινοβουλευτική δημοκρατία, λειτουργεί η κοινοβουλευτική δημοκρατία με πλειοψηφίες.
2: Όχι με όρους κομματαρχών.
3: Γιατί εσείς δηλαδή όταν σας ζητούσε... Όταν ήσασταν κυβέρνηση και σας ζήτησε η Νέα Δημοκρατία προανακριτική και την αρνηθήκατε, τότε τι ήσασταν.
2: Κύριε Τάκη,
3: εσείς πώς το αρνηθήκατε.
2: Λέω κάτι συγκεκριμένο. Εδώ έχουμε ενδείξεις και παραδοχή του σκανδάλου. Ναι. Ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία έχουν παραδεχτεί το σκάνδαλο.
3: Φυσικά,
2: του ΠΚΠ.
3: Σκάνδαλο του ΠΚΠ ως προς την πρώτη δικογραφία και τους μη αγρότες που έκλεβαν τα χρήματα.
2: Όχι.
3: Σε αυτό έχουν παραδεχτεί.
2: Εντάξει. Εντάξει. Προσέξτε, θυμίζω, έχουμε και το παράδοξο. Η κυρία Ραμπατζίνα έχει ζητήσει ίδια να γίνει προανακριτική επιτροπή. Και παρόλα αυτά η κυβέρνηση να την αρνείται. Είχαμε λοιπόν την υποκρισία του Πρωθυπουργού, όταν ο ίδιος έλεγε ότι είναι προβληματικό το άρθρο 86, και ο ίδιος συστηματικά μέσα σε τρεις μήνες το έχει εργαλειοποιήσει με βάση την κομματική πλειοψηφία κοινοβουλευτική μέσα στη Βουλή δύο φορές και το κάνει ξανά.
3: Εξακολουθεί και λέει ότι είναι προβληματικό και ότι πρέπει να αλλάξει. Μα δεν τότε, την πήρε πίσω αυτή την άποψη.
2: Μα τότε πώς κάνει χρήση.
3: Αλλά μέχρι να αλλάξει, λειτουργεί αυτό.
2: Προσέξτε, ένα δεύτερο ζήτημα που αφορά για να περάσει το σκάνδαλο των υποκλοπών και την Εξεταστική Επιτροπή.
1: Και να ολοκληρώσει τον
2: δεν είναι μονάχα το ζήτημα της πρόκλησης για ένα τεράστιο σκάνδαλο όπως είναι αυτό. Είχαμε σήμερα μια συνέντευξη τύπου από το μεγαλύτερο επιστημονικό σύλλογο της χώρας, το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, ο οποίος είπε πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα και για τον μπάζωμα που έγινε από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, αλλά και δήλωσε, απαντώ στο ερώτημά σας, τι μένει, γενέστε, γιατί αυτό τελικά δεν είναι υπόθεση της αντιπολίτευσης, είναι υπόθεση της κοινωνίας. Ότι θα φτάσει ο Σύλλογος μέχρι τα ευρωπαϊκά δικαστήρια και θα κυνηγηθεί η υπόθεση αυτή μέχρι τέλους. Άρα λοιπόν εδώ απέναντι δεν έχει βάλει την αντιπολίτευση στα δύο μεγάλα σκάνδαλα η κυβέρνηση. Έχει βάλει όλη την ελληνική κοινωνία, η οποία πραγματικά έχει σχηματίσει και έχει εμπεδώσει άποψη. Και δυστυχώς εδώ η κυβέρνηση τι κάνει, καλλιεργεί αυτό το αίσθημα απαξίωσης των θεσμών, το οποίο είναι πράγματι προβληματικό και ενισχύει τα άκρα. Και αυτό είναι κάτι που δυστυχώς μάλλον φαίνεται θα δούμε και στις εκλογές. Άρα είναι καθήλυν υπεύθυνη και αρμόδια εδώ, η πρώτη θα έπρεπε, και για να φύγει αυτή η σκιά στα δικά της στελέχη. Είπε ο κ. Τάκης προηγουμένως ότι δεν μίλησε για εμπλοκή

0: πολιτικών προσώπων. Μα έχουν παρελάσει από την πρώτη εξέταση που έγινε δεκάδες στελέχη, κομματάρχες, άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας, άνθρωποι που μπαινόβγαιναν μέσα στα υπουργικά γραφεία, άνθρωποι που ήταν συνδεδεμένοι στενά, κύριε ακόμα και με προσωπικές σχέσεις με αρμόδιους υπουργούς. Όλα αυτά δεν συνιστούν ενδείξεις προκειμένου να γίνει μια απλή έρευνα και να βγάλει βεβαίως από εκεί και πέρα η προνακριτική το πόρισμά της.
1: Από την κυρία Μακρύ, μια και άκουσε και από εσάς και τον κύριο Μάτζο, πριν πάμε στο διάλειμμα και θα επανέλθουμε για το δεύτερο γύρο.
2: Καταρχάς, θέλω να πω ότι είναι στενόχωρο νομικοί να λένε επιχειρήματα τα οποία δεν στέκουν νομικά. Δηλαδή, όταν ακούω τον κύριο Ντεμπονέρα να λέει ότι εστάλει μεν σύμφωνα με το άρθρο 86 η δικογραφία, αλλά επειδή υπήρχαν ενδείξεις, μα δεν επιτρέπεται να γίνει καμία έρευνα.
0: Αξιολόγηση ή όχι.
2: Δεν γίνεται αξιολόγηση, κύριε Ντεμπονέρα. Όταν πέφτει πάνω σε όνομα.
0: Το διαβιβαστικό έχει αδίκημα συγκεκριμένο, κύριε Μακρύ.
2: Όταν πέφτει πάνω σε όνομα πολιτικού, είναι υποχρεωμένο για να ερευνήσει αν υπάρχουν.
0: Περιγράφει αδίκημα.
2: Σας παρακαλώ, τι σας διάκοψα.
0: Να σας το πω, σας απαντώ.
2: Δεν σας ρωτάω.
0: Το βρήκα το μυαλό τη.
1: Μισό λεπτό να ακούσουμε λίγο ένα λεπτό για να καταλάβουμε κι εμείς που δεν είμαστε νομικοί τι εννοεί.
2: Αυτά που είπατε, εσείς κάνετε λόγο
1: σε τι διαφωνεί. Ελάτε, κύριε Μακρύ.
2: Λέω λοιπόν, αμελητή το πάει χωρίς να έχει τη δυνατότητα, αν δεν υπάρχει άδεια τη Βουλή, να ψάξει αν υπάρχουν ενδείξεις, αποδείξεις, να παραπέμψει και συνέχεια να καταδικαστεί. Είναι απαλλαγή. Άρα λοιπόν δεν είναι ωραίο νομική να λέμε κάτι το οποίο δεν ισχύει. Σε ό,τι αφορά τώρα και τον αντίκτυπο που έχει στην κοινή γνώμη, με όση τυχόν σημασία έχει αυτό. Έχουν γίνει έρευνες. Είδατε πως η κοινή γνώμη καθόλου δεν απασχολείται με τις υποκλοπές. Ορθά, ορθότατα δεν το ξέρω. Λανθασμένα επίσης δεν το ξέρω.
3: Επικοινωνιακό είναι το θέμα. Δηλαδή δεν είναι
1: ουσία. Κάτσε να λένε ένα λεπτό. Δεν διέκοψε. Να ακούσουμε λίγο το σχετικό τη.
2: Από τα επιχειρήματα που λέει η κυβέρνηση. Από τα επιχειρήματα. Και το λόγο τον οποίο εκφράζει η αντιπολίτευση. Και ακούσαμε εδώ τον κύριο Μάντζη, ο οποίος είναι ένας πολιτικός με πολύ ήπιους τόνους. Και είπε να μην τολμήσει η κυβερνητική πλειοψηφία να κάνει κάτι. Όχι να μην τολμήσει. Αν κρίνει ότι κάτι πρέπει να το κάνει με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν θα αποφασίσουμε επειδή θα αλλάξει το άρθρο. Δεν πάμε στα δικαστήρια και λέμε, ξέρετε, δεν μας αρέσει αυτός ο νόμος, ή θα αλλάξει και θα αποφασίσετε με τον ενδεχόμενο. Με την ενδεχόμενη αλλαγή, την άλλη νομική ρύθμιση. Αυτά ισχύουν, αυτά εφαρμόζονται, αυτά θα κάνουμε. Το ότι λοιπόν δεν πείθει η επιχειρηματολογία της αντιπολίτευσης, η οποία με ομοβροντίες και ένα λόγο πάρα πολύ τοξικό τον κόσμο, κάτι σημαίνει και αυτό. Δεν σημαίνει για μας, ούτε για τη δική μας τακτική, ούτε για το πώς εμείς θα πολιτευτούμε ή θα αποφασίσουμε, αλλά κάτι σημαίνει για τη ρητορική των άλλων.
1: Λέγατε, κύριε Μάτζος, ομιλούς, υπάρχει αντίλογος. Δεν λέω πολιτικός, άκουσα τις απόψεις και του Ντεμπονέρα και του Μάτζου. Και τη Μακρύ, καταλάβουμε ότι δεν πρόκειται να συμφωνήσετε. Αλλά στο νομικό ποιο είναι ο αντίκτυπο.
4: Ναι, εντάξει, μα γι' αυτό. Δεν είμαι βέβαιο ότι έχω ποτέ ακούσει ότι έχω τοξικό λόγο. Το γράφω καλά, το καταγράφω σε μια πρωτιά.
2: Το αντίθετο, ούτε δεν έχετε, αλλά σήμερα.
4: Έχει τοξικό λόγο.
1: Ναι, δεν είπα ότι το είπατε.
4: Αλλά λέω τώρα, επειδή κάνουμε μια κουβέντα η οποία γίνεται με επιχειρήματα, έτσι. Εγώ τι λέω, να μην τολμήσει η Νέα Δημοκρατία να κάνει επίκληση στο άρθρο 144 του κανονισμού τη Βουλή. Που δεν έκανε το 2022 και σωστά τότε, να το κάνει τώρα για να αποφύγει τον εκβιασμό του κυρίου Ντίλιαν. Γιατί αυτό είναι, για να κλείσει το θέμα των εξεταστικών. Για την Προανακριτική Επιτροπή, υπάρχει ένα διαβιβαστικό από τους Ευρωπαίους εισαγγελείς συνταλμένους στην Ελλάδα, τους Έλληνες εισαγγελείς, προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο Λουξεμβούργο, που έχει κάνει αξιολόγηση και έχει περιγράψει ενδεχόμενες ποινικές πράξεις. Και μόνο αυτό το έγγραφο, στα μάτια τα δικά μας, ως νομικών, όχι ως βουλευτών, συνιστά απλή ένδειξη που στηρίζει την ανάγκη προκαταρκτικής εξέτασης. Προκαταρκτική εξέταση θέλει απλές ενδείξεις, ούτε αποχρώσεις ενδείξεις, πολλό δε μάλλον όχι αποδείξεις. Το γνωρίζουμε και οι τρεις ως νομικοί. Αυτό είναι αυτό το οποίο προσπάθησε να περιγράψει και ο Ντεμπονέρας νωρίτερα. Είναι το διαβιβαστικό που έχει αξιολόγηση και περιγραφή ενδεχόμενων αδικημάτων. Έτσι, για να έχουμε τον πλήρη αντίλογο αυτό που λέει η κυρία Μακρύ, με σεβασμό και χωρίς τοξικότητα.
2: Το είπα εγώ αυτό που είχα
1: λοιπόν,
2: να πω.
1: Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα γυρίσουμε αμέσως μετά να δούμε και τις εσωτερικές διεργασίες που έχουν ενδιαφέρον. Έχουν συνέδριο στη Νέα Δημοκρατία και ακούμε ότι μπορεί ο κύριος Καραμαλής να μην πάει. Νομίζω έχει ένα ενδιαφέρον. Το Πασόκ έχει αύριο πολιτικό συμβούλιο και έχει και έναν απόϊχο με τον κύριο Καστανίδη μετά τα πυρά που ανταλλάχθηκαν. Και ο κύριος Τιμπονένας έχει ενδιαφέρον να μας πει για τις δικές τους διεργασίες που έχουν πάντα στο επίκεντρο όσο ακούμε για ανακοινώσεις τον κύριο Τσίπρα. Σε λίγα λεπτά.

0: Από τη στιγμή που γεννιέσαι, έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά. Είναι δύσκολο να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Πρέπει να μάθεις τόσα πολλά.
1: Σταμάτα, σου μιλάω. Παράτα με.
0: Και είναι στιγμές που θα νιώσεις μοναξιά. Από τη στιγμή που γεννιέσαι, γεννιέμαι κι εγώ σαν γονιός. Και προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω το καλύτερο δυνατό για σένα. Και για πρώτη φορά έχω κάποιον δίπλα μου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Έλα, έλα, έλα πως είσαι.

0: ξενερώσεις.
1: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. The Rookies.
2: Will you say that again, please?
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
3: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
4: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
5: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει τον πιο επιτυχημένο για κάποιους.
3: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Έρχεται και είναι καθηλωτική στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δημήτρη μου, επιστρέψαμε, το λέω και για σένα. Και έχουμε τη δυνατότητα τώρα να ανοίξουμε. Ναι, το λέω, γιατί με τον κύριο Τεμπονέα συνεχίζεται το πάνελ εκτός αέρα. Τώρα πάμε σε ένα δημιουργικό πάνελ, σε ένα δεύτερο γύρο. Και ερχόμαστε σε εσάς, κυρία Μακρύ, για να ρωτήσω. Έλεγα πριν και στο διάλειμμα στον κύριο Μάτζο, ότι είχαν εσωτερικά στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά είχαν εσωτερικά στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα επιτέλους έχει ενδιαφέρον και η δική σας κοινοβουλευτική ομάδα, από την άποψη των 5 και τη συνεδρίασή τη.
5: Είμαστε πολλοί, είμαστε μειοψηφία, για να ενοχλήσω τον κύριο
4: Τεμπονέα. Θέλω να σα ρωτήσω αν η συνεδρία ομάδα μπορεί να φέρει κλειδονισμούς, γιατί η κριτική έχει γίνει δημόσια και θα έλεγα και σχετικά έντονα. Είναι εμφανής και από τους 5 συναδέλφους σας και όχι μόνο. Και το δεύτερο που θα ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Μακρύ, είναι αν σας προβληματίζει με την συνεπή πορεία που έχετε στη Νέα Δημοκρατία το ενδεχόμενο να λείψει από το συνεδριό σας, όπως μας ανέφερε με το ρεπορτάζ του ο Δημήτρης, ο κύριος Καραμανλής. Γιατί εκτιμώ ότι δεν είναι λίγο να λείπει ο πρώην Πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας από το συνέδριο.
5: Να ξεκινήσω από τη δεύτερη ερώτηση. Θα με στεναχωρήσει αν λείψει ο κύριος Καραμανλής από το συνέδριο? Αναφίβολα θα με στεναχωρήσει, ήμουν και βουλευτής του. Να θυμίσω. Και θα με στεναχωρήσει πάρα πολύ. Ιστορικός τέλεχος της παράταξης, πρωθυπουργός μας, πρόεδρός μας, θα με στεναχωρήσει πολύ. Τώρα, σε ό,τι αφορά το άλλο. Θυμάστε ότι όταν ήταν να ψηφίσουμε για τις άρσεις ασυλίας, ότι υπήρχαν εκτιμήσεις ότι 50 ή 60 βουλευτές δεν θα ψηφίσουν και αυτό θα φέρει κλειδονισμούς.
4: Ναι, το Αντάρτικο.
5: Το Αντάρτικο. Έγινε ποτέ? Δεν έγινε. Και ναι, δεν νομίζω ότι το έγραφε κανείς από το μυαλό του. Προφανώς κάτι όλοι είχαν και σκεφτόντουσαν. Με τον ίδιο λοιπόν τρόπο θα σας απαντήσω ότι θα γίνει και κοινοβουλευτική ομάδα. Γίνεται συχνά. Παρουσία του Πρωθυπουργού με ειλικρίνεια. Θα έχει μια διαφορά, θα μιλήσουν περισσότεροι συνάδελφοι. Εξ όσων γνωρίζω, τουλάχιστον 30 έχουν γραφτεί. Εγώ, σε όλη μου την κοινοβουλευτική

0: πορεία δύο φορές έχω μιλήσει σε κοινοβουλευτική ομάδα. Θα μιλήσω και αυτή τη φορά. Άλλο να πούμε τη γνώμη μας, όπως και ο Πρωθυπουργός μας προτρέπει και καλώς το κάνει, και άλλο να προκληθούν κλειδονισμοί. Υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση από το ένα και το άλλο. Και αλλήμον αν δεν συζητήσουμε και στην κοινοβουλευτική ομάδα και αν δεν συζητήσουμε και στο συνέδριο. Θα το κάνουμε με ειλικρίνεια.
1: Μα δεν συζητούσατε. Μέχρι
0: το ξέρετε.
2: Η Καλογεροπούλου παρακολουθεί τη Νέα Δημοκρατία.
1: Πηγαίνετε όλοι, σηκώνετε το χέρι.
0: Και να κάνετε λάθος. Κάνετε μεγάλο λάθος.
1: Μόνο αυτό κάνετε.
0: Κάνετε
1: να πούνε άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες ότι συζητάνε, να
0: κυρία
1: το πούνε.
0: Κυρία Καλογεροπούλου, δεν και μπορεί να ξέρει να σας πω κάτι.
1: Και κεντρικές επιτροπές.
0: Όσο ενημερωμένοι και να είστε, καλύτερα
1: από εμένα. Μπαίνετε, βγαίνετε, σας δίνουν
3: μια γραμμή.
1: Σας δίνουν μια γραμμή.
2: Ένα λεπτό, Ελένη, να το απαντήσει αυτό που λες.
3: Πολύ έντονη.
2: Δημήτρη μου, έχουμε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, να μας το απαντήσει πώς το
1: ζούμε.
2: Ελένη και Δημήτρη, αφήστε την κυρία Μακρύ μου, είναι βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, να μας πει τι
0: κάνουμε. Και να είστε, κυρία Καλογεροπούλου, ναι, να ξέρετε καλύτερα από μένα τι γίνεται στις κοινοβουλευτικές ομάδες, αποκλείεται.
1: Εγώ βλέπω.
0: Δεν πειράζει, εγώ τα ζω. Εσείς τα βλέπετε. Εσείς τα βλέπετε, επιλέγετε τι θα δείτε, τι θα εκτιμήσετε.
1: Και καταγράφω δημοσιογράφο με τον έγκυρο. Εγώ λοιπόν. Δημήτρη Τάκη εδώ μαζί.
0: Ωραία.
1: Και μας λέει
0: σε συνεργασία λοιπόν.
3: Αλλά δεν τα ακούς αυτά που σου λέω.
0: Με τον έγκυρο Δημήτρη Τάκη θα συμφωνήσω ότι η τελευταία που έγινε με τα ΕΛΤΑ, την οποία εγώ παρακολούθησα λόγω του ατυχήματός μου διαδικτυακά, ήταν μια πολύ έντονη και ειλικρινής. Ούτε κλειδονισμούς έφερε, ούτε αναταράξεις έφερε, ούτε προκάλεσε κανένα κλονισμό στη διαδημοκρατία.
1: Υπήρξαν κάποιες γκρίνιες. Αλλά
0: γκρίνιες
1: αυτές
0: υπάρχουν, αλλήμον αν δεν υπάρχουν. Δηλαδή,
1: πάντα
0: αν υπάρχουν
1: υπάρχει
0: γκρίνια,
1: ο ανασχηματισμός,
0: ακούστε,
1: κυρία Μακρύ.
0: Τι λέτε τώρα,
1: πάντα υπάρχει ανασχηματισμός. Εδώ πέρα πάλι αρχίζουν να γράφονται ότι θα γίνει ανασχηματισμός.
0: Δεν ξέρω τι. Αυτά
1: άρα ο καθένα σκεφτόταν ότι μπορεί και να είναι ο τυχερός του επόμενου ανασχηματισμού.
3: Μακρύ, Ελένη, θέλει να γίνεται ΣΥΡΙΖΑ.
1: Υπάρχουν χαρτάκια τα οποία βγαίνουν.
0: Εμένα με μειώνει πάρα πολύ να λέτε για μένα και για τους συναδέλφους ότι κινούμαστε ή δεν κινούμαστε.
1: Τώρα, εντάξει.
2: Φαντάζομαι ότι είναι σαφές ότι δεν είναι επιπροσωπικός.
1: Δεν είναι.
0: Ότι αντιδρούμε ή δεν αντιδρούμε επειδή φοβόμαστε ή επειδή διώκουμε να μπούμε στην κυβέρνηση. Κανείς εκ των συναδέλφων δεν το κάνει αυτό. Σας βεβαιώ ότι το λέμε όλοι γιατί θέλουμε. Μην με κοιτάτε περίεργα. Γιατί θέλουμε το καλό της παράταξης όπως εμείς το αντιλαμβανόμαστε.
1: Δηλαδή δεν
0: κακώς το
1: να
0: ακούτε
1: πείτε
0: πρώτη φορά και να σας πω κάτι προβολή στο τι θα μπορούσε να κάνει ο καθένας. Δεν θέλω να κάνετε με αυτά που λέτε.
1: Εμείς μα τι λέτε τώρα. Τώρα.
2: Ελένη, μου κάτσε λίγο, σου δίνει μια απάντηση.
0: Καταρχάς αυτά που λέω.
2: Ελένη, σου δίνει μια απάντηση. Δεν μπορεί να αλλάξουν τα. Αυτή είναι η απάντηση.
0: Ρωτήσετε τους συναδέλφους σας. Εγώ σας μεταφέρω τι γίνεται στην κοινοβουλευτική ομάδα, πώς σκέφτονται οι συναδελφοί μου, κατ' επέκταση και εγώ. Ό,τι πούμε, ό,τι κάνουμε είναι γιατί αυτό πιστεύουμε. Δεν σημαίνει ότι έχουμε απαραίτητα δίκιο, αλλά ό,τι θέλουμε να πούμε θα το πούμε σε έναν πρωθυπουργό και σε υπουργούς που θα ακούσουν, σας βεβαίω.
2: Μία λύση και κάτι που θα ήθελα να δω, κυρία Μακρύ, και το προτείνω είναι να κάνετε την Ελένη Καλογεροπούλου βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας για να έχει η ίδια άποψη. Να το δούμε αυτό. Θέλω να το δω. Θέλω να δω την Ελένη βουλευτή της Νέας
0: Δημοκρατίας.
3: Και εγώ να καλύπτω την κοινοβουλευτική
2: δημοκρατία.
3: Ως βουλευτής.
2: Πάμε τώρα.
1: Παίζουν τα μαλλιά μου.
4: Για την ιστορία, δεν θυμάμαι ποτέ να έχει υπάρξει ξανά. Εσείς είστε πιο έμπειροι, θα με διορθώσετε. Ανοιχτή επιστολή ομάδας βουλευτών που να αμφισβητούν τον πυρήνα της είναι πολιτικής του επιτελικού κράτους που αφορά την κυβέρνηση. Αυτό δεν θυμάμαι. Εσείς θα με βοηθήσετε αν έχει συμβεί ποτέ ξανά.
3: Για το επιτελικό κράτος επιστολή, όχι.
4: Όχι μόνο για το επιτελικό κράτος, για οποιοδήποτε θέμα που αφορά τον πυρήνα της πολιτικής.
3: Έχει υπάρξει η επιστολή των 11 βουλευτών για θέματα οικονομικά.
0: Και πού αλλά είναι το κακό αφήγημα, πού είναι το κακό και το
3: μεγάλο. Ήταν 11 τότε.
0: Πέντε βουλευτές με ευπρεπέστατο τρόπο, όπως έχει πει ο ίδιος ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.
4: Εγώ διάβασα το περιεχόμενο και μιλούσα για θεσμική ανεπάρκεια, θεσμικές δηλειτουργίες, υπερσυγκέντρωση στο Μέγαρο Μαξίμου. Ότι πετάτε τους βουλευτές στον Κεάδα, αυτό σας λέγανε. Ότι τους καταναλώνετε, ότι είναι αναλώσιμοι, αυτά διάβασα εγώ.
0: Μια πολιτική προσέγγιση που κατά τη γνώμη του είναι ορθή. Πού είναι το κακό, γιατί η εσωτερική δημοκρατία στο δικό μας το κόμμα είναι με ενώ σε εσάς είναι πλουραλισμό.
4: Δεν είναι θέμα δημοκρατίας.
0: Όχι, εκφράζουν. Καταρχάς, μόνο αυτό και μόνο με συγχωρείτε. Καταρχάς, κανείς δεν πρόσεξε και κανείς δεν τόνισε ότι στην επιστολή λένε πως η Νέα Δημοκρατία είναι η ελπίδα για τη χώρα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που είναι ο πρωθυπουργός της, είναι η ελπίδα.
4: Αυτό έλειπα να λέγανε ότι είναι ο κ. Σαμπουλάκης και ο
2: Σύπρας. Ένα λεπτό, κύριε
0: Τεμπονέρ. Το λένε.
2: Λοιπόν, έχουμε πάντως σίγουρα, έχουμε απαντήσει από την κυρία Μακρύ και είναι η αλήθεια ότι τώρα έχει ένα ενδιαφέρον εσωτερικό και η Νέα Δημοκρατία μετά από καιρό. Τώρα, θέλω να έρθω στο Πασόκ και να ρωτήσω τον κύριο Μάτζο. Αν η ενότητα που αποτυπώνεται στη νέα σύνθεση του Πολιτικού Συμβουλίου που συνεδριάζει για πρώτη φορά με τη νέα του σύνθεση αύριο θα διατηρηθεί, με δεδομένο ότι μετά το συνέδριο και το καλό κλίμα είδαμε κλειδονισμούς με την αποχώρηση, την παρέτηση του κυρίου Καστανίδη, τα σφοδρά πειρά σε βάρος του πρόεδρου του κ. Ανδρουλάκη και την απάντηση βέβαια που έδωσε ο κ. Ανδρουλάκης, η οποία εντάξει, ήταν και αυτή αιχμηρή κατά του κ. Καστανίδη.
5: Ναι. Ένα σχόλιο απλώς για να μην, μην φύγει από το τραπέζι. Η επιστολή είναι πάρα πολύ σοβαρή των 5 συναδέλφων. Ένας εκ των οποίων είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, έχει διατελέσει ο κ. Οικονόμου. Mm. Δεν είναι ένας άνθρωπος που έχει υπηρετήσει.
0: Δεν τον φημώνει.
5: Όχι, κάθε άλλο. Κάθε άλλο. Και επειδή ακριβώς δεν τον φημώνει και έχει ελευθερία άποψης, καλώς πράττει και έχοντας βιώσει τα προβλήματα του επιτελικού κράτους, υπηρετώντας το κυβερνητικός εκπρόσωπος στον πυρήνα του, καταγράφει θεσμικές ανεπάρκειες, αδικίες, συστημικές στρεβλώσεις στη συγκέντρωση της εξουσίας στο δίθεν επιτελικό κράτος. Αυτό να καταγραφεί και να αξιολογηθεί προφανώς και από τους συμπολίτες μας. Τώρα, στα δικά μας. Προφανές είναι ότι το ΠΑΣΟΚ μετά το συνέδριό του, μετά τις αποφάσεις ορθές που έλαβε, που μας εμπνέουν και μας ενώνουν όλους, βρίσκεται σε μια πολύ καλύτερη ιστορική περίοδο και δημιουργεί μια διάθεση δημιουργική ώστε να βγούμε στην κοινωνία και να εμπνεύσουμε την πολιτική αλλαγή με ορίζοντα τις εθνικές εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Απ' την άλλη, δεν αφήνω να απαντήσω το ερώτημά σας. Ο Χάρης ο Καστανίδης είναι ένα πρόσωπο με διακριτή παρουσία και συμβολή και στο χώρο και στη χώρα και δεν είναι προφανώς κάτι που μας χαροποιεί να βλέπουμε τέτοιου είδους δηλώσεις και αποφάσεις. Απ' την άλλη, στην ουσία της
2: έδειξε ιδιοτέλεια, γιατί...
5: Όχι, δεν μπαίνω στο χαρακτηρισμό και σέβομαι πραγματικά την πορεία του και το...
2: Όχι, το λέω γιατί εσείς κατηγορεί ότι τον αποκλείσατε και εσείς ανήκετε στην ηγετική ομάδα, γι' αυτό το λέω.
5: Δεν θα μπω στους χαρακτηρισμούς, ούτε στις αντεγκλήσεις, θα μπω στην ουσία.
2: Λέω, τον αποκλείσατε, εγώ συμφωνώ, δεν θέλω να τον χαρακτηρίσετε, λέω αν τον αποκλείσατε.
5: Συμφωνώ και ψήφισα την τροποποίηση του καταστατικού μας, ώστε να υπάρχουν όρια θητιών για βουλευτές, ευρωβουλευτές, ερετά όργανα που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, από θέση αρχής, αξιακή θέση.
2: Αυτό το λέει γιατί ο κ. Καστανίδης δεν μπορούσε να ξανακατεύει βουλευτή.
5: Και αυτό αφορά σε όλους. Αφορά σε όλους. Αφορά σε όλους και αναδρομικά. Όχι μόνο στο Χάρη τον Καστανίδη. Μία ένσταση έχω στο χρονισμό και στη διαδικασία υποβολής της ένστασης, του παραπώνου. Είναι 45 ημέρες, κοντά στις 50 από το συνέδριο.
2: Ναι.
5: Είναι πολλές οι ημέρες που αυτή η διαφωνία θα μπορούσε να έχει εκφραστεί. Ο Χάρης ο Καστανίδης, όπως και όλοι οι πρώην βουλευτές μας και πρώην υπουργοί, ήταν αριστείνδυν σύνεδροι εκ του καταστατικού. Θα μπορούσαν και δικαιούνταν να είναι εκεί και να προβάλλουν τις αντιρρήσεις τους στο συνέδριο, όπως δημοκρατικά κάναμε. Η απόφαση αυτή πέρασε σχεδόν ομόφωνα, άρα είναι πεπραγμένη και ηλυμένη, μας δεσμεύει όλες και όλους και νομίζω ότι 40-50 μέρες μετά αυτά όλα θα έπρεπε να είναι πεπερασμένες συζητήσεις και τελειωμένα ζητήματα και όχι να ανοίγουν
2: και κάτι τελευταίο,
5: ξαφνικά.
2: Κύριε Μάντζο, πριν πω στον κύριο Τεμπονέρα, σας ανησυχεί η επικείμενη έλευση Τσίπρα και Καριστιανού με πολιτικούς φορείς? Γιατί θα διεκδικήσουν και αυτοί να είναι το αντίπαλο δέος του Μητσοτάκη.
5: Και μπορώ να σας προσθέσω και τον κύριο Σαμαρά ενδεχομένως που διαβάζω πάλι από τις ίδιες πηγές. Σε διαφορετικές βαθμό ωριμότητας προφανώς τα τρία εγχειρήματα μεταξύ τους και διαφορετικές οι προσεγγίσεις τους. Εμείς γνωρίζουμε ποιοι είμαστε, τι θέλουμε να κάνουμε, να εμπνεύσουμε την πολιτική αλλαγή. Έχουμε το πρόγραμμά μας, το πολιτικό μας προσωπικό, έχουμε την ταυτότητά μας στην ιδεολογική, έχουμε τις συνεδριακές μας αποφάσεις και έχουμε μπροστά μας ανοιχτό δρόμο να ανοίξουμε την περπατησιά μας μέσα στην κοινωνία. Μαζί με τους πολίτες να πετύχουμε την μεγάλη πολιτική αλλαγή, την οποία σε όλες τις δημοσκοπήσεις και τις μετρήσεις κοινής γνώμης η μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών μας αξιώνει και διεκδικεί. Άρα, παρακολουθούμε προφανώς και δεν υποτιμούμε οτιδήποτε γίνεται σε όλο το πολιτικό φάσμα. Όμως, αν συντηρήσουμε τις δυνάμεις μας και πραγματικά πιστέψουμε στην αποστολή την οποία έχουμε μπροστά μας, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα και κανέναν, γιατί ή με τη συμμετοχή των συμπολιτών μπορούμε να πετύχουμε τη δημοκρατική ανατροπή με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ στην προμετωπίδα της επόμενης προοδευτικής διακυβέρνησης του τόπου.
2: Εξ όσων γνωρίζω από το ρεπορτάζ και έχετε και την αποδοχή του κόσμου στο ΠΑΣΟΚ με την πορεία σας, είστε ένας άνθρωπος που θα κατέβει με σταυρό στις εκλογές. Όταν έρθει αυτή η ώρα, μπορεί κάποιος να σας πει, νέος άνθρωπος είστε, να σου πει: γιατί ρε αδερφέ, να μην ψηφίσω το Τσίπρα που έχει γίνει και πρωθυπουργός, να πάει απέναντι στο Μητσοτάκη και να ψηφίσω τον Ανδρουλάκη που δεν έχει κάνει πρωθυπουργός? Αυτό το ερώτημα δηλαδή και την αντιπαράσταση, τον ανταγωνισμό σε όμορες δεξαμενές ψηφοφόρων. Κάποιος λέει: εγώ είμαι κεντροαριστερός. Ναι. Θέλω να φύγει η Νέα Δημοκρατία, να έρθει μια κεντροαριστερή κυβέρνηση. Και να λέει: εγώ θέλω αυτόν που έχει κάνει και πρωθυπουργός και ξέρει.
5: Ναι,
2: αυτό πώς το απαντάτε?
5: Καταρχάς, εμείς δεν ανταγωνιζόμαστε την αντιπολίτευση. Δεν αντιπολιτευόμαστε την αντιπολίτευση.
2: Σεβαστώ.
5: Θέλω να είναι καθαρό αυτό.
2: Σεβαστώ.
5: Έχουμε ένα μέτωπο απέναντι στη Νέα
2: Δημοκρατία Τσίπρα,
5: και τις πολιτικές της αδικίας και τις ανισότητες που παράγονται και αναπαράγονται από τη σημερινή κυβέρνηση. Άρα εκεί είναι το μέτωπο της πολιτικής αλλαγής. Ο κύριος Τσίπρας, όπως και κάθε πρώην πρωθυπουργός, αλλά και κάθε πολιτικός, πολίτης ευρύτερα, έχει το δικαίωμα να επανεκτεθεί και να επαναξιολογηθεί. Κατά την άποψή μου, έχει κριθεί πολύ αυστηρά αλλά πολύ δίκαια από τους συμπολίτες μας και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και ως πρωθυπουργός. Δεν γνωρίζω και δεν μπορώ να καταλάβω τι μπορεί να εισφέρει στην πολιτική ζωή του τόπου, όμως είναι δικαίωμά του. Από εκεί και πέρα, οι πολίτες είναι βέβαιο ότι θα κρίνουν μη ξεχνώντας, μη παραγράφοντας και μη συγχωρώντας και ορισμένα πράγματα. Αλλά αυτό είναι προφανώς στους συμπολίτες μας να το αποφασίσουν. Μάλιστα. Επαναλαμβάνω ότι εμείς δεν αντιπολιτευόμαστε την αντιπολίτευση. Έχουμε ένα μέτωπο, μία αποστολή και ένα αίτημα για πολιτική αλλαγή, το οποίο πρέπει, κατά την άποψή μας, να κάνουμε πράξη ως δύναμη αλλαγής, προόδου και προοπτικής για τους πολλούς.
2: Κύριε Τεμπονέρα, ήθελα να σας ρωτήσω αν ένα όχημα ευρύ απέναντι στην κυβέρνηση μπορεί να είναι ένας πολιτικός φορέας με μπροστάρι τον Αλέξη Τσίπρα. Θα ήθελα και την προσωπική σας άποψη. Και θα ήθελα επίσης και μία απάντησή σας, όχι στον κύριο Μάτζο, στην άποψη του Πασόκ ότι εντάξει, ο Τσίπρας δοκιμάστηκε, εμείς είμαστε και θα είμαστε το αντίπαλο δέος του Κυριάκου Μητσοτάκη με την στρατηγική της αυτόνομης πορείας.
4: Για να είμαστε δίκαιοι απέναντι στην ιστορία, ο Αλέξης Τσίπρας πράγματι έχει κριθεί με ποσοστά σε επίπεδα εκλογικής καταγραφής, τα οποία το δεύτερο κόμμα αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον δημοσκοπικά, τα βλέπει μάλλον από μεγάλη απόσταση. Και μιλάω και για το 36% του 2015 και για το 32% του 2019. Ακόμα θα σας πω και για τη μεγάλη ήττα του 2023, το 17,8%. Αν έχει κριθεί βεβαίως ο Αλέξης Τσίπρας, σίγουρα τότε έχει κριθεί ο κ. Ανδρουλάκης σε μια πολύ πιο πρόσφατη εκλογική αναμέτρηση, μόλις τις ευρωεκλογές του 2024, όταν ήρθε πίσω τότε από τον κύριο Κασελάκη. Άρα το ποιος έχει κριθεί ή όχι, το αφήνουν να το κρίνουν οι τηλεθεατές μας. Τώρα το επόμενο. Κοιτάξτε, είμαι από εκείνους που μαζί με άλλους επιχειρήσαμε όχι τώρα, εδώ και 2,5 περίπου χρόνια, Φλεβάρι του 24, θυμάμαι, είχαμε κάνει τη μεγάλη εκείνη εκδήλωση μαζί με τον Μανώλη Χρυστοδουλάκη και την Εύθυνη Ασόγλου στο θέατρο Α, προσπαθώντας να επιτύχουμε όρους εκλογικής και πολιτικής συμπόρευσης βασισμένους πάνω σε μια προγραμματική συμφωνία. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να καταλάβω όσους εμένουν σε μια τέτοια προσπάθεια, την ώρα που δεν υπάρχει πια χρόνος για προγραμματική συζήτηση, δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το γεγονός εκείνο που δεν επέτρεψε τη σύνθεση τα προηγούμενα 3 χρόνια και θα την επιτρέψει τώρα, όταν ξέρουμε πάρα πολύ καλά, για να είμαστε ειλικρινείς, ότι βρισκόμαστε παραμονές των εκλογών. Άρα, αφού η σύνδεση αντικειμενικά, μετά και τις αποφάσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς, δεν προχωρά αυτή τη στιγμή, είναι η ώρα για μια μεγάλη πολιτική υπέρβαση. Ποια είναι η μεγάλη πολιτική υπέρβαση? Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ο Αλέξης Τσίπρας, με τις παρεμβάσεις του, έχει αναδιατάξει πλήρως το πολιτικό σκηνικό. Και είναι ο διαμορφωτής της επόμενης μέρας, ο οποίος διατάσσει οριζόντια, πρέπει να σας πω, όλο το πολιτικό σύστημα. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, προφανώς. Υπάρχουν κείμενα, υπάρχουν διακηρυκτικές αρχές οι οποίες θα πρέπει να κατευθούν, υπάρχουν πρόσωπα τα οποία πλαισιώνουν το εγχείρημα. Κατά την προσωπική άποψη, για να είμαι καθαρός, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει ένα ιστορικό κύκλο ήδη από την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα το 2023 και πρέπει να συμβάλλει στην επόμενη μέρα. Το έχει κάνει στο παρελθόν.
2: Για να απαντήσω. Συμβάλλει?
4: Το έχει κάνει στο παρελθόν. Αν ξέρετε, εμέναμε στον κομματικό πατριωτισμό, σήμερα ΣΥΡΙΖΑ δεν θα υπήρχε. Θα υπήρχε συνασπισμός, θα υπήρχαν άλλες συλλογικότητες. Άρα και το ίδιο το εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ. Λέω το εξής. Μπορεί να συμβάλλει απελευθερώνοντας τη συζήτηση, χωρίς προαπαιτούμενα και χωρίς προϋποθέσεις, με μια συζήτηση για μια κυβερνώση αριστερά από μηδενική βάση, πιάνοντας πολλά πράγματα από την αρχή, με την εμπειρία του πρόσφατου κυβερνητικού παρελθόντος, με τα παθήματα που γίνανε μαθήματα, αλλά πολύ δε περισσότερο με μια νέα πολιτική πρόταση, η οποία έχει σκιαγραφηθεί από τον Αλέξη Τσίπρα. Πολλά πράγματα και που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και νέες προτάσεις οι οποίες έχουν κατατεθεί, μπορούν πράγματι να λειτουργήσουν προωθητικά. Εκεί λοιπόν, χωρίς προαπαιτούμενα, χωρίς αδιέξοδους κομματικούς πατριωτισμούς, θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι συνεπής απέναντι στην ιστορία του και να συμβάλλει προκειμένου αυτή η μεγάλη υπόθεση της κυβερνώσης αριστεράς να συνεχιστεί.
2: Σας ακούω πολύ θετικό πάντως για τον κύριο Τσίπρα, σας προσωπικά, κύριε Τεμπονέρα, έτσι δεν είναι?
4: Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα ισχυρό πολιτικό κεφάλαιο. Δεν είναι τυχαίο ότι 3 χρόνια μετά σχεδόν από την παρέτησή του, αυτή τη στιγμή συνεχίζουμε και μιλάμε για τον Αλέξη Τσίπρα με ένα πολιτικό συμβολισμό. Έχει και ένα πολιτικό συμβολισμό πέρα από την προσωπικότητα, πέρα από τα πεπραγμένα τα κυβερνητικά.
2: Καλά, δεν είναι τυχαίο πρωθυπουργό τη χώρα. Εντάξει, δεν είναι προφανώ.
4: Και άλλοι υπήρξαν πρωθυπουργοί, οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, δεν συζητάμε εν πάση περιπτώσει, με την ίδια ένταση.
2: Αφού δεν κάνουν κόμμα τώρα, όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί είναι σημαντικοί.
4: Ενδεχομένω και κάποιοι για να κάνουν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η ένταση με την οποία απευθυνόμαστε τον Αλέξη Τσίπρα, που οφείλεται πού? Στις παρεμβάσεις του. Δηλαδή, θεωρώ ότι και με το μανιφέστο το οποίο δημοσιεύτηκε, ένα σοβαρό πολιτικό κείμενο, το οποίο επιχειρεί δύο πράγματα. Να βάλει στην άκρη λίγο τις αντιθέσεις του χθες και να μπορέσει με προγραμματικό λόγο επικαιροποιημένο να αντιαποκριθεί στα μεγάλα ζητήματα που έχουν σήμερα οι πολίτες. Τη στέγαση, τους μισθούς, την ακρίβεια και τα ζητήματα βεβαίως του κράτους και του δικαιωμάτων.
2: Ένα τελευταίο σχόλιο, κύριε Μακρύ, σε εσάς το δίνω, θα το πείτε. Τον κύριο Ανδρουλάκη τον έχετε ήδη αντίπαλο, είναι αρχικός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το κύριο Τσίβρα και τον κύριο Ανδρουλάκη, γενικά πώς τους βλέπετε σαν αντιπάλους?
0: Κοιτάξτε, εγώ άκουσα και κατάλαβα τις τοποθετήσεις και του συναδέλφου και του κύριου Τεμπονέρα. Κατάλαβα ότι υπάρχει μια αγωνία και υπάρχει και μια προσπάθεια να εξορίσουν τα πράγματα.
2: Χώρια θα πάνε πάντως Πασόκ και Τσίπρας.
0: Εγώ νομίζω ότι η απόφαση που πήρε το Πασόκ στο συνέδριο δεν ήταν για τις επόμενες συνεργασίες. Αυτή δεν ήταν και η απόφαση που πήρε στο συνέδριο.
2: Πήραν απόφαση να μην συνεργαστούν με εσάς.
0: Άρα κατ' επέκταση συνεργαστούμε όλους τους υπόλοιπους, αλλά να σας πω κάτι είναι δικά τους.
2: Εφόσον κερδίσουν.
0: Ναι. Πολύ σωστή παρατήρηση, εφόσον.
2: Ναι, εφόσον την δεν βλέπω αυτή τη στιγμή κάλπες.
0: Σωστά, κανείς δεν το βλέπει. Όχι, κανείς δεν βλέπει το περιθώριο να κερδίσουν.
2: Α, όχι, εγώ δεν μπορώ να το πω. Αυτό ο λαός αποφασίζει.
0: Στον επόμενο χρόνο θα στηθούν
2: κάλπες. Δεν βλέπω,
0: ναι, εγώ εκτίμηση κάνω. Προφανώς και ο λαός αποφασίζει και με σεβασμό το λέμε. Λέμε λοιπόν ότι και λέω ότι τα προβλήματά τους στα εσωτερικά δεν νομίζω ότι είναι κομψό. Εγώ να τα σχολιάσω και να τα κρίνω. Όλοι όμως ξέρουμε ότι υπάρχουν. Σε ό,τι μας αφορά, εμείς με πολύ σεβασμό στην κρίση του ελληνικού λαού θα επιδιώξουμε την αυτοδυναμία, θα επιδιώξουμε τη βελτίωση, τον εσωτερικό διάλογο, όσο και αν αυτό κάποιους ενοχλεί, κάποιους τους επιτρέπει να κάνουν παρερμηνίες οι οποίες δεν είναι ορθές και να συνεχίσουμε
2: πάντως,
0: την πορεία.
2: Πάντως, κυρία Μακρύ, για να είμαι ειλικρινής και θέλω να το πω αυτό για να είμαι και δίκαιος δημοσιογραφικά, ενώ με έχει ζωρίσει κατά καιρούς ο Μάντζος και ο Τεμπονέρα στο με ποιον θα συγκυβερνήσουν αν πετύχουν τον στόχο τους, μπορώ να πω ότι και εσείς και η Μακρύ και οι συνάδελφοί σας από τη Νέα Δημοκρατία δεν με έχετε βοηθήσει καθόλου να καταλάβω κι εγώ και ο κόσμος τι θα γίνει αν δεν πετύχετε την αυτοδυναμία. Δηλαδή τους ρωτάμε τι θα κάνετε. Όντως ζοριζόμαστε κι εμείς καμιά φορά να καταλάβουμε. Καταλαβαίνω ότι είναι νωρίς και εκείνοι δεν ξέρουν και το εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά κι εσείς δεν καταλαβαίνουμε. Αν δεν έχετε αυτοδυναμία.
0: Γιατί
2: μπορεί να ξεκινήσει και ο Τεμπονέρας και ο Μάντζος να μην έχει αυτή η αυτοδυναμία. Γιατί θα γίνει.
0: Δεν μπορούν να το πούνε.
2: Εντάξει, εσείς που το λέτε, αν δεν την πετύχετε.
0: Εμείς το λέμε
2: τώρα στις δημοσκοπήσεις. Δεν είναι
0: ότι θα την πετύχουμε την αυτοδυναμία. Ούτε το 41% το έδειχναν οι προηγούμενες δημοσκοπήσεις στις εκλογές. Αν δεν την έχουμε, ο λαός με την ψήφο του θα μας δώσει μια κατεύθυνση τι πρέπει να κάνουμε και πώς πρέπει να συνεργαστούμε.
2: Α, υπάρχει και ένα αυτοδυναμία.
5: Αλλά είναι αυτό που σας απαντώ τόσους μήνες, κύριε Πιέρο, και με ελέγχει.
0: Αλλά η απάντηση αυτή που δίνω.
5: Η απάντηση αυτή που δίνω
0: είναι απάντηση για να μην φανεί ότι θέλω να απαντήσω σε αυτό που με ρωτήσατε.
2: Δεν είναι κάτι το οποίο
0: κατανοητό
2: και σεβαστό.
0: Ή θεωρώ ότι είναι το ενδεχόμενο.
2: Κατανοητό και σεβαστό. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους τρεις. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ, κύριε Μακρύ, κύριε Μάντζο, κύριε Τεμπονέρα, για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Λοιπόν, και είναι χρέος μας να θυμηθούμε και να το θυμόμαστε πάντα και κάθε χρόνο και όχι μόνο κάθε τέτοια μέρα. Τα 16 χρόνια που έχουν περάσει από την Μαρφίν. Και βέβαια το κυριότερο απ' όλα, ότι ακόμα δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ.
6: Το ημερολόγιο δείχνει 5 Μαΐου 2010 και ενώ η χώρα παραλύει από μία από τις μεγαλύτερες απεργιακές κινητοποιήσεις εν μέσω μνημονίων, ουγγουλοφόροι ρίχνουν βόμβες μολότοφ στο υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν στην οδό Σταδίου 23. Και εκεί γράφεται ο τραγικός επίλογος για την Παρασκευή, τον Επαμεινόνδα και την 4 μηνών έγκυο Αγγελική. Αμέσως το κτίριο τυλίγεται στις φλόγες. Η μοναδική έξοδος της τράπεζας είναι κλειδωμένη και οι υπάλληλοι που βρίσκονται μέσα εγκλωβίζονται. Είναι η στιγμή που ξεκινά ο εφιάλτης. Η Μαρία Καραγιάννη βγαίνει πανικόβλητη στο μπαλκόνι και ζητά βοήθεια.
7: Εμείς είχαμε γλιτώσει όπως και όλοι οι υπόλοιποι, 23-25 δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς διασωτέντες, αποτύχει. Και μόνο ενεργώντας σύμφωνα με το ένστικτο της στιγμής. Δεν υπήρξε καμία οργάνωση από πλευράς εργοδότη στο να μας κατευθύνει σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης τι να κάνουμε.
6: 5 από τους εργαζόμενους καταφέρνουν να ξεφύγουν. Όσοι μένουν πίσω εισπνέουν καπνό και τοξικά αέρια. Εκεί δολοφονούνται 3 εργαζόμενοι. 16 χρόνια μετά οι μνήμες ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια όσων επέζησαν.
7: Πολλά βράδια περνάω από εκεί και κάθομαι απέναντι και ατενίζω το σκηνικό του δρόμου. Όχι μόνο σήμερα. Δεν είναι οι ίδιες οι σκέψεις μου όταν περνάω από το σημείο της σταδίου αυτό το συγκεκριμένο.
8: Δεν ήταν μόνο αυτοί που έριξαν τις μολότο. Ήταν πλήστοι όσοι άλλοι, ντροπή της ελληνικής κοινωνίας, που δεν έκαναν χώρο για να πλησιάσουν τα περιοριστικά. Σκοπίμως δηλαδή, παρεμβάλλονταν έτσι ώστε να καούν ζωντανοί άνθρωποι.
6: Πέρασαν 16 χρόνια κι όμως οι ένοχοι παραμένουν άφαντοι και το έγκλημα ατιμόρυτο.

0: διεκεί στη μνήμη των συγγενών τους, των παιδιών τους.
1: Έγινε ένα έγκλημα και όπως όλα τα εγκλήματα πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα διαλευκανθεί.
0: Η πολιτική ηγεσία απέστειλε μηνύματα μνήμης των θυμάτων που χάθηκαν, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να υπενθυμίζει τα δεινά που φέρνει το μίσος στη δημοκρατία.
2: Χρέος μας τώρα είναι να μην ξεχάσουμε, τιμώντας αυτούς που χάθηκαν τόσο άδικα, αλλά και να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα. Να επιλέξουμε την πρόοδο από το χθες και παρά τις δυσκολίες να συνεχίσουμε να βαδίζουμε μπροστά με σιγουριά.
3: Η μνήμη τους δεν αποτελεί απλώς ανάμνηση, είναι ευθύνη. Η πλήρης αλήθεια και η απόδοση δικαιοσύνης δεν είναι μόνο απέτηση. Είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη τους και την ενότητα του λαού μας.
4: Για την ελληνική λύση, πραγματική απόδοση τιμής και έμπρακτη δικαίωση των δολοφονημένων είναι η σύλληψη φυσικών και ηθικών αυτούργων του εγκλήματος.
5: Η πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει συνθήκες πραγματικής ασφάλειας στην εργασία.
0: Η Αφροδίτη Λατινοπούλου επισκέφτηκε το μνημείο της Μαρφίν στη Σταδίου και άφησε λουλού στη μνήμη των θυμάτων.
6: Ναι. Λοιπόν, είμαστε στα 16 χρόνια μετά την Μαρφίν και βέβαια κανένας μας δεν μπορεί να ξεχάσει την Αγγελική Παπαθανασοπούλου που 32 ετών, έγκυος 4 μηνών, έφυγε από τη ζωή, τον επομηνόδα Τσάκαλη. Βλέπω και τις ηλικίες τους και ακόμα και τώρα στις συγκλονίες, 36 ετών και την Παρασκευή Ζούλια επίσης 35 ετών.
7: Και βλέπω ότι ακόμα και σήμερα η τραγωδία της Μαρφίν δεν ενώνει το πολιτικό σύστημα.
6: Εγώ βλέπω ένα θετικό πάντως, αν θες να το δούμε, ότι τα περισσότερα...
7: Γιατί δεν είδα όλα τα κόμματα.
6: Τα περισσότερα πολιτικά κόμματα έβγαλαν ανακοίνωση.
7: Αυτό λέω. Δεν ενώνει γιατί δεν έβγαλαν όλα. Αυτό λέω. Τα περισσότερα. Κανονικά θα έπρεπε να βγάλουν όλα. Γι' αυτό λέω δεν ενώνει.
6: Και βέβαια για μένα το πιο σημαντικό και για τις οικογένειες είναι η απόδοση δικαιοσύνης, διότι μέχρι σήμερα δεν έχει αποδοθεί στους δράστες. Δεν ξέρουν ποιοι είναι αυτοί που σηκώνοντας το χέρι τους οδήγησαν σε ασφυκτικό θάνατο αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, και ελπίζουμε και το εύχομαι ολόψυχα κάθε χρόνο να γίνει αυτό το πράγμα. Και βέβαια όντως, Δημήτρη, σε αυτό συμφωνώ, να φτάσουμε κάποια στιγμή το πολιτικό σύστημα σε αυτή την ημέρα.
7: Ακριβώς.
6: Να βγάζουμε όλοι ανακοινώσεις.
7: Και να είναι ενωμένοι όλοι. Γιατί οι μισοί πήγαν και άφησαν λουλούδια στο μνημείο και οι άλλοι δεν έβγαλαν καν ανακοίνωση.
6: Λοιπόν, αμέσως μετά ακολουθεί Καλύτερα Αργά με την Αθηναίδα Νέγκα, καλεσμένος της ο Γιάννης Τσορτέκης. Και εμείς τα λέμε αύριο στις 10 εδώ στο σταθερό μας ραντεβού στο Action 24. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Καληνύχτα.
8: Καλό βράδυ.
7: Καλό βράδυ.
9: Αμέσως μετά, Καλύτερα Αργά.
10: What would you say to those who call you a mercenary, war profiteer?
11: I would tell them we provide an essential service and we are paid accordingly.
12: Five stars over there, they're breaking the law for profit and they're accountable to no one.
13: Take it down, High Star.
14: Drop your case now.
15: I'm afraid I can't do that.
16: Hello?
17: I have a gun. Don't turn around.
18: Come on!
19: You've single-handedly brought High Star to justice. We're certainly grateful for your courage.
20: Thank you.
21: I hope you understand now. If you want to win a case like this, you have to take risks.
9: Damages.
22: Goodbye, Patty.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Έλα!

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Από τη στιγμή που τα σου βήματα πρέπει να μάθεις τόσα πολλά. Από τη στιγμή που γεννιέσαι, γεννιέμαι κι εγώ σαν γονιός και προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω το καλύτερο δυνατό για σένα. Και για πρώτη φορά έχω κάποιον δίπλα μου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας.

0: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Χρόνια ταξίδια. 100 χρόνια ποιότητα. 100 χρόνια χιλιάδες στιγμές.
2: Πίνασα.
3: Πού πάτε?
4: Καλό δρόμο.
1: 100 χρόνια σελ στην Ελλάδα. 100 χρόνια μπροστά.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα σας πω ένα μυστικό για την τηλεόραση. Συνήθως οι άνθρωποι που τους αρέσει η τηλεόραση και έχουμε αρκετούς τέτοιους καλεσμένους, όχι όλους, αλλά έχουμε τέτοιους καλεσμένους εδώ, θέλουν να παραμένουν, έτσι, θέλουν να μιλήσουν περισσότερο, να τα πούνε όλα. Έχουμε σήμερα ένα καλεσμένο που εμείς του προτείναμε να μείνει περισσότερο και αυτός θέλει λιγότερο. Υπάρχουν και τέτοιοι. Είναι ο μοναδικός, ο Γιάννης Ορτέκης είναι εδώ.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σου. Γιατί δεν είχαμε περάσει πάρα πολύ καλά την άλλη φορά που
1: είχαμε περάσει τέλεια. Ναι. Και νομίζω ότι τέλεια θα ξαναπεράσουμε, αλλά όχι. Δεν ήξερα τι θα μπορούσαμε να ξαναπούμε. Οπότε.
0: Άστο σε μένα.
1: Ωραία, πάμε.
0: Άστο σε μένα, μην σου νοιάζει τίποτα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, είσαι συναισθαλμένος άνθρωπος, φαντάζομαι, για να μην θες πάρα πολύ να μιλάς στις συνεντεύξεις. Αλλά τώρα εγώ θα στη φέρω, γιατί ξέρεις κάτι. Και λες πράγματα και παίζεις. Γενικότερα, γιατί τους κάνεις και διάφορες λαχτάρες στον αέρα, που κάνεις ότι το σοβαρό και λες ευτυχώς ο γιος μου είναι ΑΕΚ. Πώς συνδυάζεις λοιπόν το συναισθαλμένο με τον πάρα πολύ εκφραστικό τύπο? Τι είσαι από τα δύο τελικά?
1: Πού να ξέρω. Ας πούμε, αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι εγώ είμαι άνθρωπος των άκρων. Οπότε και αγαπώ υπέρμετρα και δεν αγαπώ καθόλου.
0: Οπότε, μισείς?
1: Όχι, όχι. Κυριολεκτό όταν μιλάω. Ναι. Και αγαπώ υπέρμετρα και δεν αγαπώ καθόλου. Mm-hmm. Το δεν αγαπώ δεν σημαίνει μισό.
0: Μερικοί άνθρωποι μισούν.
1: Όχι.
0: Το έχουν εύκολο.
1: Όχι, όχι, εντάξει. Μπορούν πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολλοί άνθρωποι και πάρα πολλές καταστάσεις να σε ερεθίσουν προς μια τέτοια κατεύθυνση. Ναι. Αλλά νομίζω ότι με το χρόνο μαθαίνεις που να κάνεις οικονομία δυνάμεων. Γιατί... τελικά το μίσος δεν είναι για τον άλλον, είναι μια κατάσταση που συντηρείς εσύ μέσα στον εαυτό σου και εσύ φθήρεσαι.
0: Ναι. Παίζει πάντως πολύ μίσος, γιατί νομίζω ότι
1: παίζει, ναι.
0: Η ευκολία που έχει πια και ο μέσος άνθρωπος να το εκφράσει,
1: ναι.
0: Τον έχει φέρει κοντά σε αυτό το συνέστημα. Παλιά δεν μπορούσε να εκφράσεις μίσος, δεν μπορούσε να μπεις με ένα πληκτρολόγιο και να βρήσεις κάποιον.
1: Ναι, αυτό είναι... αυτή η δυνατότητα στην ανωνυμία είναι όπως όταν φεύγαν από τα χωριά, ας πούμε, και ερχόντουσαν στην πόλη, στην όποια πόλη. Κρύβονταν. Δηλαδή, ξαφνικά από εκεί πέρα που ήταν αυτό το καλύτερα πρώτο στο χωριό, παρά δεύτερο στην πόλη, ήταν η κυριολεξία και παραμένει. Δηλαδή, εκεί ήταν πρώτο, τώρα εδώ πέρα ήταν έσχατος. Αλλά και μικρή σημασία είχε, γιατί έκανε τη ζωή του. Το ίδιο ακριβώς έχει γίνει τώρα πια, ας πούμε, από το σπίτι, το πληκτρολόγιο, το.
0: Ναι. Το θα μπω εγώ μέσα και θα βγάλω.
1: Ναι. Τη χολή. Δηλαδή, να ρίξει ο καθένας, ας πούμε.
0: Ναι.

0: Και τι έγινε.
1: Και τι έγινε.
0: Μπορεί όμως αυτός ο τύπος τελικά να εκτονώνεται.
1: Ναι, εντάξει. Μάλλον και αυτό το κάνει, αλλά...
0: Εκτονώνεται είναι το ερώτημα. Λες λοιπόν ότι μπορώ να αγαπώ υπέρμετρα και να μην αγαπώ.
1: Ναι.
0: Κάνεις το κλικ θα διακοπτεί. Και τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν ανθρώπων που μπορούν από τη μία κατάσταση να περάσουν στην άλλη αν απογοητευτούν, αν ξενερώσουν.
1: Ναι, νομίζω ότι το ξενέρωμα ή η απογοήτευση δεν συντελείται ως διαμαγεία σε καριέρα. Συντελείται μέσα σε μια διάρκεια χρόνου.
0: Ναι.
1: Οπότε όταν συμβεί, έχει συμβεί. Αν δεν συμβεί, είναι όλα τρέχουν όπως τρέχανε. Αν συμβεί, τρέχουν τα πράγματα αλλιώς.
0: Ναι.
1: Όλα είναι μέσα σε μια ροή.
0: Ναι.
1: Την οποία και πρέπει να αφουγκράζεσαι και να ακολουθείς.
0: Σωστά. Στις ανθρώπινες σχέσεις, συναδελφικές, φιλικές, συγγενικές, βάλε ό,τι θέλεις δίπλα. Υπάρχει και το μισοξενέρωμα, βέβαια. Δηλαδή, που ενθουσιάζεσαι, γνώρισε ένα νέο φίλο.
1: Ναι.
0: Και ενθουσιάζει. Είναι φοβερό τύπο ή φοβερή τύπησα. Και μετά. Λες τελικά δεν ήταν έτσι.
1: Ναι.
0: Σου έχει τύχει ποτέ.
1: Πολλάκης.
0: Ναι. Ναι. Άρα
1: όχι ο Πολλάκης, Πολλάκης.
0: Όχι, δεν λέμε για τον Παύλο Πολλάκη. Σου έχει τύχει ποτέ να πλησιάζεις ανθρώπους με ενθουσιασμό που σου αρέσουν, που σε ενδιαφέρουν να κάνει παρέα.
1: Αυτό όχι. Αλλά γιατί δεν πλησιάζω κανέναν με ενθουσιασμό, επειδή κάποιος μου αρέσει.
0: Ναι.
1: Αλλά έρχεται το πράγμα και ερχόμαστε κοντά με ανθρώπους που μου αρέσουν, χωρίς εγώ να τους πλησιάζω. Οπότε αυτό. Συμβαίνει από μόνο του.
0: Αφήνεις να σε πλησιάσουν εκείνοι.
1: Όχι, δεν εννοούσα αυτό. Δηλαδή και αυτό, αλλά δεν εννοούσα αυτό. Εννοώ ότι αν κάτι τοποθώ, κάτι πραγματικά το θέλω πολύ, με κάποιον τρόπο θα συναντηθώ μαζί του, ας πούμε. Είτε άνθρωπος, είτε κατάσταση, είτε.
0: Έχεις αυτή την αυτοπεποίθηση στο σύμπαν που λένε θα μας το φέρει, θα συνομωτήσει.
1: Δεν είναι τόσο το σύμπαν. Δηλαδή το σύμπαν είναι, ξέρω εγώ, να μην το πιάσουμε αυτό, να μην το αρχίσουμε από εκεί. Γιατί...
0: Κοσμοθεωρίες είναι αυτά.
1: Κοσμοθεωρίες είναι, αλλά ξέρω ας πούμε ότι άμα θέλω κάτι πάρα πάρα πολύ, θα παιδευτώ για αυτό το κάτι. Τώρα, εγώ θα ξεκινήσω αυτή την πορεία. Αλλά αυτή η πορεία σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι θα με οδηγήσει σε αυτό το κάτι. Αυτό το οποίο είναι μαγικό, ότι κάπου θα με οδηγήσει.
0: Ναι.
1: Αυτό. Αυτομάτως σε μένα ορίζεται και ονομάζεται ως κάτι.
0: Ναι.
1: Και γίνεται ο στόχος ο άμεσος και αυτός που μου δίνει το κίνητρο και με κινητοποιεί. Για
0: ακόμη
1: να...
0: και αν δεν έχουμε το αποτέλεσμα.
1: Ναι. Που... Μα δεν έχουμε εκείνο το αποτέλεσμα. Γιατί αποτέλεσμα έχουμε στα σίγουρα.
0: Ναι.
1: Εκείνο μπορεί να μην το έχουμε, αλλά αποτέλεσμα έχουμε.
0: Ναι. Ίσως γι' αυτό, δεν ξέρω, γιατί πάλι διαβάζοντας συνεντεύξεις σου και βλέποντας συνεντεύξεις σου, γι' αυτό ήσουν αποφασισμένος να παίζεις στο θέατρο ακόμη και την εποχή που δεν υπήρχε για σένα. Αντίτιμο, σοβαρό. Γιατί έλεγες ότι κάπου θα φτάσω τώρα. Δεν έχει σημασία, κάτι θα γίνει.
1: Ναι, το κάπου θα φτάσω έχει να κάνει με την πραγματική ανάγκη εκείνης της στιγμής. Όχι κάπου θα φτάσω, θα γίνω κάποιος.
0: Φιλοδοξία.
1: Όχι καθόλου αυτό. Είχε με το τι μπορώ να... Ποιο μάθημα είναι σήμερα, χωρίς όμως να έχει αυτό το χαρακτήρα. Ποιο μάθημα είναι σήμερα, μάθημα 1374, μάθημα 1375.
0: Ναι.
1: Άλλη μία φορά πάνω στη σκηνή, με αυτήν την έννοια.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Άλλη μία σημαντική δυνατότητα και ευκαιρία να είμαι πάνω στη σκηνή. Ό,τι και αν ήταν αυτό.
0: Okay.
1: Αυτό. Ως εκεί. Τίποτα άλλο. Το οποίο δεν είναι, και ευτυχώς ποτέ δεν μπολιάστηκε με το αρνητικό πρόσημο ότι να πρέπει να είναι να γίνω κυνηγός του χρήματος για αυτό που γινόταν εκείνη τη στιγμή.
0: Κυνηγός γιατί στη δουλειά σας...
1: Ναι.
0: Υπάρχει και ένα είδος φιλοδοξίας, όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι, μπορεί να μην ισχύει. Να γίνω και πρωταγωνιστής. Το είχες αυτό?
1: Όχι.
0: Δεν σε ενδιαφέρε.
1: Ούτε με ενδιαφέρει, ούτε με ενδιαφέρει. Γιατί αυτή τη λέξη δεν την έχω μέσα μου, δεν την είχα ποτέ. Ούτε πρωταγωνιστής, ούτε δευτεραγωνιστής. Περισσότερο την κατάλαβα όταν κάποιος πήγαινε με δουλέψει, λέγοντάς μου, ας πούμε. Ήθελε, αυτό έχει πλάκα.
0: Ναι,
1: θα το πω λοιπόν, γιατί έχει πλάκα. Μου λέει, νομίζοντας ότι εγώ ενδιαφέρομαι να παίξω τον πρωταγωνιστικό κατά αυτόν ρόλο.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ δεν κατάλαβα ούτε ποιος είναι ο πρωταγωνιστής, ούτε ποιος δεν είναι. Και μου λέει με ένα πολύ περισπούδαστο ύφος, ας πούμε, κοίταξε να σου πω κάτι. Αυτός δεν είναι ο πρωταγωνιστής, αλλά είναι ο ανταγωνιστής. Και λέω, τι είπε ρε το άτομο.
0: Κι άρχισες να γελά.
1: Για να πεις ποιον, εμένα, που από θέση ήμουν ενάντιος αντίθετος και χωρίς... ίχνος ενδιαφέροντος απέναντι σε πρωταγωνιστή ηλικία. Οποιασδήποτε τάξης. Οπότε ήθελε να μου πείτε ότι και αυτός είναι σημαντικός. Λες και εγώ θα το έκανα μόνο αν ήταν κάτι σημαντικό κατά τους άλλους.
0: Ναι, βέβαια, κοίτα, σου μίλησε έτσι, γιατί προφανώς στον κλάδο σου αντιμετωπίζει πάρα πολύ συχνά τέτοια κατάσταση. Και πήγε να.

0: αμπαλάρι λίγο.
1: Να στο αμπαλάρι. Άρα δεν χρειάζεσαι αμπαλάς γενικά. Λες επίσης ότι μαθήματα. Στο παίρνω εγώ και στο κάνω πολύ γενικό. Ανοιχτή ερώτηση. Μάθημα που θεωρείς πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να έχει σχέση με την υποκριτική, με τη ζωή, με την επαγγελματική ζωή, με ό,τι θέλεις. Πολύ σημαντικό.
0: Πολύ σημαντικό μάθημα είναι τα παιδιά. Δεν υπάρχει άλλο σημαντικότερο από αυτό. Δηλαδή όλα τα υπόλοιπα είναι ασκήσεις επί χάρτου που είτε βγαίνουν είτε δεν βγαίνουν και εντελώς αδιάφορες αν θα συμβούν. Τα παιδιά όμως δεν είναι έτσι. Είναι κάτι το οποίο ούτε είσαι έτοιμος καβαφικά από καιρό, ούτε δεν είσαι, ούτε γίνεσαι, ούτε ετοιμάζεσαι. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο συντελείται κάθε στιγμή. Αυτό είναι μια πραγματικότητα ανυπέρβλητη, μοναδική, ανεπανάληπτη, τόσο γοητευτική, τόσο σημαντική που σου τρώει τα σωθικά για να μπορέσεις να είσαι στοιχειωδός παρόν στη στιγμή. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Όλα τα υπόλοιπα είναι να συζητάμε για να καλύπτουμε χρόνο. Αν είναι για τα παιδιά όμως, είναι γιατί είναι ο χρόνος ο ίδιος.
1: Ναι. Έχεις ανοίξει ποτέ, όλοι το κάνουμε νομίζω μυστικά, δεν ξέρω αν είσαι τέτοιος τύπος, να διαβάσεις ψυχολογία γονέα παιδιού. Έχεις κάνει τέτοια προσπάθεια.
0: Δηλαδή τι να κάνω.
1: Δηλαδή, θα σου πω τι κάνω εγώ. Έτσι. Ναι. Είναι η κόρη μου στην εφηβεία και μπαίνω και διαβάζω. Τι να κάνετε αν σας μιλάει. Τι να κάνετε. Και το έκανα σε όλα τα στάδια των παιδιών μου. Τι να κάνετε αν κλείνει το μωρό.
0: Εσχάτως, αλλά όχι με την έννοια τι να κάνω για να το κάνω.
1: Αυτό. Τι γίνεται,
0: αλλά
1: τι παίζει.
0: Πέφτει μπροστά μου γιατί τελικά μάλλον υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αναζήτηση γύρω από αυτό.
1: Ναι.
0: Το θέμα, όχι από εμένα, αναζήτηση γενικώς που προκύπτει σαν πληροφορία μέσα στο ίντερνετ συχνά.
1: Το βλέπεις πολύ.
0: Ναι, το βλέπω με διάφορους τρόπους.
1: Ναι, ποιο τίτλο βλέπεις πιο συχνά.
0: Ποιον τίτλο, δεν είναι θέμα τίτλου, αλλά περισσότερο είναι ότι τα πράγματα είναι μαύρα και άραχνα.
1: Ναι.
0: Και όλοι χρειάζονται ψυχοθεραπεία και είναι σε κατάθλιψη.
1: Ωραία. Μεγάλο θέμα.
0: Ναι.
1: Γιατί είσαι και ηθοποιός και είσαι και παρατηρητικός άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Χρειάζονται όλοι αυτοί που πηγαίνουν, καλώς κάνουν φαντάζομαι, καλό κάνουν στον εαυτό τους. Είναι μοδά. Υπάρχει και ουσία σε αυτό. Στο πάω να ψυχαναλυθώ, να δω τι συμβαίνει με μένα. Υπάρχει ουσία. Γίνεται κάτι που αποκτήσαμε αυτή τη μόδα. Μας ωφέλησε.
0: Τώρα ονομάστηκε λίγο πιο σωστά. Είναι κάτι τώρα που αποκτήσαμε αυτή τη μόδα. Μας ωφέλησε. Δηλαδή δεν ξέρω. Ας πούμε σκέφτομαι τη γιαγιά μου. Ότι η γιαγιά μου μέχρι σήμερα έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Αλλά η γιαγιά τι έκανε.
1: Δεν έχουν περάσει και τόσο.
0: Ή δεν έχουν περάσει. Αλλά η γιαγιά έκανε το εξής. Ό,τι μαυρίλα και να την απασχολούσε και να πέρναγε πραγματικά. Γιατί καταλάβαινε πως ζούσε. Ας πούμε, έβγαινε έξω και περίμενε την άλλη που θα φτιάχνε ένα καφεδάκι. Ένα καφεδάκι. Αλλά αυτό ήταν το απόγευμα. Ένα καφεδάκι ήταν τόσο. Γιατί κάθομαι και σκέφτομαι, ας πούμε, που προσπαθώ να ξεφύγω και να ξεφύγω την εξάρτησή μου από τον καφέ και το έχω καταφέρει σε έναν βαθμό και η γιαγιά έπινε ένα τόσο, ας πούμε, το οποίο καθόντουσαν εκεί και τα λέγανε με την άλλη, αλλά με τέτοια πραότητα, τα χίλια μύρια κακά, με τέτοια πραότητα γαλήνη και ηρεμία, που φεύγαν χωρίζαν για βράδυ και ήταν πια γαλινεμένες, όπου την άλλη μέρα θα είχαν να πούν και τα της ημέρας, να ανακεφαλώσουν ξανά αυτά που είχαν πει, αλλά ήταν normal άνθρωποι. Δηλαδή, αυτό το οποίο βλέπω ότι δεν έχουμε και που ψάχνουμε πρωτίστως στους
1: ειδικούς
0: είναι την παρέα και τη συναναστροφή. Δηλαδή, να πούμε την αλακία, ο καθένας όπως την εννοεί και όπως μπορεί, ας πούμε. Να το πει όμως γιατί και να ξεμπουκώσει. Και να έχει έναν άνθρωπο εκεί πέρα να του πει, ας πούμε, μπράβο. Απλώς δεν θα του πει, ας πούμε, 50 ευρώ. Αυτή είναι η διαφορά. Θα κεράσω το καφέ.
1: Αλλά ξέρεις τι γίνεται, έτσι. Έχουν αρχίσει και τα λένε στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Αυτό και είναι. Δηλαδή, αυτό
1: είναι. Απόλυτη ελωτρίωση του ανθρώπου.
0: Τελείως.
1: Ναι.
0: Και έπειτα τον άλλον το φόβο, ας πούμε, η τεχνητή νοημοσύνη, ας πούμε, θα υπερκεράσει, ας πούμε, την ανθρώπινη.
1: Το πιστεύεις εσύ αυτό, θα
0: γίνει. Ούτε κατά διάνοια.
1: Και εγώ δεν το πιστεύω.
0: Ούτε κατά διάνοια. Διάβασα και ένα άρθρο εξαιρετικά σοβαρό και πολύ σημαντικό μιας αυτογράφου. Δεν θυμάμαι να την αναφέρω. Που για την καταλήστευση των πνευματικών δικαιωμάτων των καλλιτεχνών εν γέννη. Λοιπόν, και το διάβασα σήμερα αυτό. Και είναι ακριβώς έτσι. Αλλά από την άλλη μεριά, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι εμένα ή τη δική μου την θέση, σχέση, παρουσία, παρησία στα πράγματα, ας πούμε, μπορεί να την αντικαταστήσει. Τη δική μου, τη δική του καθενός. Ότι μπορεί να την αντικαταστήσει, ας πούμε, μια προγραμματισμένη μονάδα. Γιατί είναι προγραμματισμένη και εντελώς πεπερασμένη ως εκεί.
1: Σωστά. Και είναι φτιαγμένη από ανθρώπους πάλι. Βέβαια, ξέρεις, θα σε κάνω ανησυχία για το επάγγελμά σου, γιατί υπάρχουν ψηφιακοί ηθοποιοί

0: πλέον. Ναι. Δηλαδή βγαίνουν ταινίες. Ναι. Δεν θυμάμαι πια, μια υπερπαραγωγή τώρα που δεν είναι ο πρωταγωνιστής, δεν υφίσταται.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό σε ανησυχεί.
1: Όχι, όχι. Καθόλου. Δεν με ανησυχούν αυτά γιατί δεν με απασχολούν αυτά. Ναι. Δηλαδή, κάτι σε ανησυχεί και σε απασχολεί όταν αυτό έχει καταφέρει να σε εμπλέξει στα δικά του τα γρανάζια.
0: Ναι.
1: Άπαξ και δεν εμπλέκεσαι σε αυτά.
0: Δεν σε νοιάζει.
1: Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει γιατί δεν υπάρχει. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, την έρευνα εγώ θα την κάνω έτσι όπως την έμαθα να την κάνω, είτε από το σχολείο μετά στο πανεπιστήμιο, έτσι όπως ασκήθηκα να ψάχνω να βρίσκω πράγματα.
0: Ψάχνεις βιβλία.
1: Ναι, ψάχνω βιβλία. Και ψάχνω βιβλία γιατί είναι βέβαιο ότι εκεί θα βρω την πληροφορία που είναι βέβαιο ότι δεν θα την βρω στο διαδίκτυο.
0: Πώς τις βρίσκαμε παλιά.
1: Μα,
0: όλα ακριβώς, τα βρίσκαμε.
1: Έτσι θα τη βρίσκουμε και σήμερα. Ναι. Το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι να μπορέσω να μεταγγίσω λίγο στα παιδιά ότι υπάρχει και αυτός ο τρόπος.
0: Δεν το ξέρουν.
1: Όχι, γιατί δεν έχουν καμία σχέση με την πληροφορία. Ναι. Δεν έχουν καν την έννοια της πληροφορίας ως έρευνα.
0: Ναι.
1: Την έχουν ως δεδομένο.
0: Δεν ξέρουν να ψάχνουν. Ακριβώς. Αυτό που λες είναι μεγάλη ιστορία, γιατί ο άνθρωπος που έχει μάθει να ψάχνει το βιβλίο και την τεχνητή νοημοσύνη πιστεύω ότι την ψάχνει καλύτερα.
1: Ναι.
0: Ωραία, πάμε στο έργο λοιπόν τώρα, γιατί ναι. Θα παρασυρθούμε.
1: Και να πω
0: λέμε.
1: Λοιπόν κάτι, ναι, ναι. Επειδή έτσι περνάμε στο έργο. Όταν ξεκίνησα να ψάχνω τις μεταφράσεις για αυτό το έργο που θα μιλήσουμε, δηλαδή τη Δεσποινίδα Τζούλια του Στρίντμπεργκ, υπάρχουν κάποιες μεταφράσεις οι οποίες είναι σύγχρονες. Σύγχρονες εννοώ των τελευταίων 20 ετών, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά. Το ένστικτό μου μου έλεγε ότι κάπως έπρεπε να τα ψάξω τα πράγματα. Δηλαδή, εξ ενστίκτου κινούμε ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
1: Και επειδή το αίμα νερό δεν γίνεται, δηλαδή πρώτα φεύγει η ψυχή και μετά το χούι, κινήθηκα στους χώρους που εγώ θα έψαχνα. Εκεί
0: ναι.
1: Λοιπόν βρήκα και μία μετάφραση, η οποία είναι, θα έλεγα, πολύ παλιά. Του 1903 ή 10, κάτι τέτοιο.
0: Πάνω από 100 χρόνια.
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Σε αυτή λοιπόν τη μεταφρασούλα, η οποία δεν είναι για να ανεβεί σήμερα, δηλαδή δεν είναι για να πάρουμε αυτή τη μετάφραση, να την παίξουμε σαν παράσταση. Τι είχε όμως εκεί πέρα μέσα. Εκεί πέρα μέσα είχε ένα πράγμα συγκλονιστικό. Είχε όλο τον πρόλογο μεταφρασμένο. Mm. Είχε τον πρόλογο από τον ίδιο τον συγγραφέα, δηλαδή από τον Στρίντμπεργκ, που έλεγε, δηλαδή 50 σελίδες.
0: 50 σελίδες ο πρόλογος. Το έργο πόσο είναι?
1: Το έργο είναι λιγότερο. αλλά λέω, ξεκίνησα να διαβάζω, Και λέω τώρα, σε τι κόπο σκέφτηκα ή σε τι προσπάθεια μπήκε ο μεταφραστής να γράψει.
0: Ενώ σε άλλες μεταφράσεις δεν υπήρχε ο πρόλογος.
1: Ναι, ναι. Να γράψει για τον Στρίντμπεργκ. Mm. Τελειώνει λοιπόν ο πρόλογος και βλέπω το όνομα του Στρίντμπεργκ. Ότι αυτά δεν ήταν του μεταφραστή.
0: Ήταν
1: του Στρίντμπεργκ.
0: Ναι.
1: Και λέω, κοίτα να δει. Mm. Που αυτό το χωρίο το συγκεκριμένο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το βρει κάποιος γενικώς να υπάρχει.
0: Ναι. Αισθάνεσαι ότι έχεις βρει ένα θησαυρό.
1: Φυσικά.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: ναι.
1: Αυτό με οδηγεί κάπου αλλού και αυτό με πάει κάπου αλλού. Ναι. Έτσι ταξιδεύω. Mm. Γιατί αυτό ας πούμε, αν δεν το εκτιμήσω εγώ ως διαμάντη,
0: ναι.
1: Δεν έχει νόημα για μένα κάτι διαφορετικό.
0: Mm-hmm. Πολύ ωραία λοιπόν.
1: Αυτό, ναι.
0: Και τι ανακάλυψες για αυτό το έργο λοιπόν, διαβάζοντας και τον μακρύ πρόλογο
1: των 50 σελίδων. Το μακρύ πρόλογο. Ναι. Το ένα είναι ερέθισμα για το άλλο. Και ξαφνικά, ας πούμε, βρίσκομαι αντιμέτωπος με μια πληροφορία που λέει ότι
0: ναι.
1: Εκείνα τα χρόνια
0: ναι.
1: Περνάει, ας πούμε, ένας νόμος, μια διάταξη που.
0: Γιατί χρονολογία μιλάμε που.
1: 1840-1860, εκείνα τα χρόνια.
0: Εκείνη το έργο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, περνάει μια διάταξη. Όπου η γυναίκα πλέον μπορεί
0: ναι.
1: να μην ξυλοφορτώνεται κατά τον νόμο. Δηλαδή, στον άνδρα επιτρέπεται και να μην την ξυλοφορτώνει.
0: Α, ενώ ήταν, ας πούμε, περίπου.
1: Ήταν δεδομένο,
0: δεδομένο.
1: Και θεσπισμένο το ότι έπρεπε να την ξυλοφορτώνει.
0: Ναι. Ναι, πω, πω.
1: Και μένεις σήμερα έτσι, ας πούμε, και λες τώρα τι διαβάζω, τι λέγεται, τι ακούγεται. Μετά μπαίνουν πάρα πολλά στοιχεία. Που έχουν να κάνουν, ας πούμε, με τις παραδόσεις των λαών ναι. των Βόρειων, αλλά κυρίως όμως με τις αναμοχλεύσεις γύρω από την ύπαρξη του ανθρώπου, γύρω ναι. από την ουσία του ανθρώπου. Γιατί έχουμε μια δεσποινίδα, τη δεσποινίδα Τζούλια, η οποία η καημένη είναι. Είναι πολύ γλυκιά, αλλά είναι ένα τραύμα κινούμενο. Αυτό καταγράφει ο Στρίντμπεργκ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σε αυτήν την γλυκιά δεσποινίδα υπάρχει μια μαμά, η οποία την έχει μεγαλώσει με τόσο αντιδραστικούς
0: ναι.
1: Κανόνες και λογική,
0: ναι.
1: που αυτή έχει φτάσει να είναι ένα, όχι ακριβώς αγοροκόριτσο, αλλά μια γυναίκα θελκτική, που να μην μπορεί να διεκδικήσει την ύπαρξή της στο παρόν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και από εκεί και πέρα ξεκινάει το έργο,
0: mm-hmm.
1: που αυτή έχει την ανάγκη να γιωθεί στην πραγματικότητα, να την αντιμετωπίσουν όχι σαν την κόρη του κόμη με σαπολιστή τιμέ κτλ. Αλλά σαν έναν απλό άνθρωπο, μόνο που δεν έχει τον τρόπο.
0: Ναι.
1: Οπότε ο τρόπος είναι ένας, να αφαιθεί στη μέθη μιας νύχτας.
0: Ναι.
1: Γιατί όλο συμβαίνει σχεδόν σε κυριολεκτικό χρόνο. Mm-hmm. Όπου έχουμε τη Δεσποινίδα που μπαίνει στην κουζίνα του αρχοντικού, του σπιτιού της δηλαδή, του μπαμπά, του κόμη. Mm-hmm. Εκεί πέρα υπάρχει η μαγείρισα και υπάρχει και ο Ζαν. Mm-hmm. Ο Ζαν είναι ο υπηρέτης του κόμη, του μπαμπά.
0: Εσύ ποιος του μπαμπά. Είσαι.
1: Είμαι ο υπηρέτης του μπαμπά, δηλαδή ο Ζαν. Mm-hmm. Εντάξει.
0: Είσαι αυτός.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Είμαι αυτός. Αλλά όλο αυτό συμβαίνει αφού απ' έξω γίνεται ένα τρελό πανηγύρι.
0: Ναι.
1: Ένα τρελό πανηγύρι γιατί είναι η νύχτα του μεσοκαλοκαιρού, που είναι επίσημη αργία για, όχι μόνο για τη Σουηδία, για πολλά κράτη, αλλά εκεί είναι η επίσημη αργία επισημότερη και της πρωτοχρονιάς, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που πίνουν, γλεντάνε, τρώνε, κάνουν ουράνουν εκείνη την νύχτα. Εκείνη την ημέρα και τη νύχτα, μέχρι το ξημέρωμα της επομένης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπό την επίρρεια και του αλκοόλ που πίνουν και του χορού όλου αυτού του πράγματος, τα πράγματα ξεφεύγουν πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
1: Ξεφεύγουν για αυτήν, αλλά ξεφεύγουν και για αυτόν. Ναι. Μέχρι που έρχεται...
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Κάτι που θα δει όποιος έρθει να δει την παράσταση. Πού θα τη δει την παράσταση?
1: Θα τη δει στο Θέατρο Χώρος. Mm-hmm. Με Δεσποινίδα Τζούλια, την Έλενα, τη Μαυρίδου.
0: Mm-hmm.
1: Με Κριστίν, την Νεκταρία, τη Γιαλουδάκη. Mm-hmm. Μουσική γράφει ο Γιώργος Μαυρίδης. Υπέροχη και αυτή η μουσική. Ο Περικλής ο Μαθιέλης, τα φώτα. Σε μια σκηνική εγκατάσταση του Παναγιώτη του Κουλουρά, ενός φίλου μου ζωγράφου που έχουμε κάνει πολλά πράγματα μαζί και είναι μια εγκατάσταση που δουλεύουμε πάνω σε αυτήν, είναι αυτό. Και...
0: Ναι. Είσαι πολύ ενθουσιώδης που το λες. Είσαι πάντα ενθουσιώδης για όλες τις δουλειές σου.
1: Κάτι, όχι, ναι.
0: Ή όχι και τόσο σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Όχι, είμαι γιατί με αφορά. Γιατί μου αρέσει και γιατί μου γεννά συνεχώς... Με ερεθίζει, οπότε γιατί να μην είναι.
0: Δεν έχει τύχει ποτέ στην επαγγελματική σου καριέρα να αναλάβεις να κάνεις κάτι. Γιατί, εντάξει, έχεις πει ότι κάνεις και άλλες δουλειές, δεν ξέρω αν συνεχίζεις να κάνεις και άλλες δουλειές. Αλλά γιατί τα λεφτά ήταν καλά, ρε παιδί μου. Δεν σου έχει τύχει αυτό ποτέ?
1: Όχι, δεν μου έχει τύχει. Δηλαδή να το κάνω.
0: Το κάνεις με ενθουσιασμό.
1: Επειδή τα λεφτά ήταν καλά, σου και το άλλο ήταν μάπα. Όχι, δεν
0: παίζει. Όχι μάπα.
1: Ναι, και να μην με ενθουσιάζει.
0: Να μην σε ενθουσιάζει, γιατί σε μάπα δεν νομίζω.
1: Όχι, γιατί περνάω πάρα πολύ άσχημα. Δηλαδή, αυτό δεν είναι σε μένα. Εγώ το θεωρώ νομοτέλεια και το αποφεύγω. Δηλαδή, αν λοξοδρομήσω και πω ότι θα το κάνω, επειδή εδώ έχει φράγκα.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει, θα την πληρώσω 100%.
0: Πιστεύεις ότι θα σε κυνηγάει μια κατάρα, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί το κάνω γι' αυτό. Ενώ αν το κάνω γι' αυτό, μπορεί να έρθουν και τα χρήματα. Το οποίο όμως δεν είναι το ζητούμενο. Ας πούμε, στην προκειμένη περίπτωση, όχι μόνο δεν υπάρχουν, αλλά είναι και...
0: Αισθάνεσαι μια υποχρέωση, λοιπόν, στην ετοιμότητα, ναι, ότι κάτι θα γίνει αν δεν είσαι έντιμος με
1: ναι,
0: αυτό και ότι θα αλλάξει...
1: Ναι, αν μη τι άλλο, δεν θα απολαύσω τίποτε. Γιατί θα ξέρω ότι δεν είναι επειδή πραγματικά έχω την ανάγκη. Και αν τα πράγματα δεν γίνονται από ανάγκη,
0: ναι,
1: δεν αντιδράς εξ ανάγκης ορμόμενος, δεν...
0: Ναι, δεν μπορείς να κάνεις καλά. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ για ακόμη μια φορά.
1: Μόνο τόσο.
0: Θες να κάτσεις κι άλλο. Εμείς είσαι παραπάνω από ευπρόσδεκτος. Ό,τι θες.
1: Ναι.
0: Ό,τι θέλεις. Άλλο ένα μισάωρο.
1: Άλλο ένα μισάωρο.
0: Ωραία, εντάξει, έλα πάμε. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για άλλο ένα μισάωρο.

0: Ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
2: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
3: Hurricane's ready!
4: So how do you get to be a hurricane?
3: Man, haven't you seen all those posters? They're everywhere.
4: What posters?
3: These! Oh, man, I was supposed to put them up.
5: Well, show me what you got!
1: Ζαμπίζια. Πουλιά στον αέρα. Σάββατο. Στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
7: Αυτή η εκπομπή εξελίσσεται σε αυτές τις καταστάσεις που πας κάπου και σου λένε ένα ποτηράκι ακόμα και κάθεσαι και παίρνεις κι άλλο κι άλλο κι άλλο. Γιάννης Ορτέκης είναι εδώ.
8: Ναι.
7: Είσαι τέτοιος άνθρωπος του πολύ αθόρμητου.
8: Ναι, γιατί τώρα ας πούμε αυτό συντελείται στο φτερό.
7: Ναι.
8: Είπαμε πάμε.
7: Πάμε.
8: Και δοκιμάσαμε. Λοιπόν, ακριβώς αυτό είναι η Δεσποινή Τζούλια.
7: Ναι.
8: Δοκιμάζει ο ένας στα όρια του άλλου. Και τελικά, επειδή ακριβώς έκανε το πρώτο βήμα ο ένας, ο άλλος δεν μπορεί να κάνει πίσω.
7: Ναι.
8: Και αυτό είναι ένας όλευθρος.
7: Σου συμβαίνει αυτό ποτέ?
8: Αμέ. Μου συμβαίνει. Είναι ωραίο.
7: Ναι.
8: Αυτό, ναι. Μου συμβαίνει.
7: Στην παρέα.
8: Στην παρέα.
7: Είσαι ο πιο συμπλήρωσε όπως θέλεις.
8: Α, ναι. Τώρα τι να πω.
7: Θα σου λέω εγώ και θα μου λες.
8: Ναι, ναι.
7: Ο πιο χιουμορίστας.
8: Ας πούμε, ναι.
7: Ο πιο ευγενικός.
8: Και αυτό είναι.
7: Ο πιο...
8: Και αγενής όμως είμαι.
7: Είσαι αγενής.
8: Ναι, ναι.
7: Έλα, δεν μπορώ να το πιστέψω με τίποτα, ναι, ότι είσαι αγενής. Σοβαρά.
8: Ναι, ναι. Εντάξει, όχι...
7: Εσκεμένα.
8: Εσκεμένα, ναι. Δηλαδή, εντάξει, περισσότερο προς το χιούμορ, δηλαδή, από αυτή την πλευρά.
7: Ναι. Ναι. Πάντως είσαι βαθιά ευγενικό άτομο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν μπορώ... υπάρχει φάση που εκνευρίζεσαι πάρα πολύ και γίνεσαι απότομο.
8: Ναι.
7: Δεν μπορώ να σε φανταστώ.
8: Ναι, και εγώ δεν μπορώ να φανταστώ. Και νομίζω ότι φταίνε οι άλλοι. Και που φταίνε οι άλλοι, δηλαδή. Φταίνε οι άλλοι, δεν εννοώ τους άλλους.
7: Ναι.
8: Είναι οι άλλοι και τα πράγματα είναι η στιγμή.
7: Ναι.
8: Που κάποια στιγμή θα σκάσω.
7: Κρατάς θυμό, κρατάς.
8: Όχι. Όχι.
7: Το επόμενο δευτερόλεπτο,
8: όχι,
7: είσαι οκ. Okay.
8: Το ίδιο, την ώρα που τρέχει η ένταση και η οργία, ας πούμε, έχει μεταλλαχθεί και σε γέλιο και μου έχει φύγει. Δηλαδή είναι...
7: Ναι. Αν σου πω, βάλε ένα τίτλο τώρα στη φάση που περνάς, τι θα έβαζες?
8: Τι να βάζα, ξέρω εγώ. Περνάω καλά.
7: Καλό κεφάλαιο είναι αυτό.
8: Ναι, καλό κεφάλαιο.
7: Ναι. Είναι τα περισσότερα κεφάλαια έτσι ή έχεις περάσει και...
8: Όχι, το περνάω καλά. Μην το θεωρείς κάποιος, ας πούμε. Περνάω και δύσκολα. Την ίδια στιγμή, δηλαδή, το καλά είναι επειδή περνάω και δύσκολα.
7: Αλλά είναι προς
8: το σύν. Είναι μια ισορροπία που όταν νιώθω, ας πούμε, ότι είμαι ξυπνιός και ενεργός, αυτό είναι περνάω καλά.
7: Ναι.
8: Αν είμαι σε λίθαργο και συνειδητοποιήσω ξαφνικά ότι ουπ, κάτι πέρασε από δίπλα μου και έφυγε και δεν προλάβαινα εδώ παρά το μετίκασμα, ας πούμε.
7: Ναι.
8: Είναι ένα θέμα.
7: Μεγάλη κουβέντα αυτό που, ναι, είπες. Αυτό έρχεται με την ηλικία. Μαθαίνουμε να εκτιμούμε την κατάσταση με την ηλικία.
8: Ναι, ναι, νομίζω ναι. Όπως και αυτό την έντασή μου, ας πούμε, και την ανεξέλεγκτη, το να αντιδρώ σαν κάστανο, ας πούμε, και να πηδάω σαν κάστανο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το διαχειρίζεσαι, γιατί μετά από ένα σημείο και μετά έχει να κάνει με τον πολύτιμο χρόνο.
7: Ναι. Δεν έχεις χρόνο για πράγματα που
8: νομίζω. Ναι, όπως το έλεγε και ο Δαρίος, ας πούμε. Πέρσες, δεν έχω χρόνο, θα γυρίσω ξανά κάτω.
7: Ναι.
8: Δηλαδή, όταν τα άκουγα αυτό και από το συγχωρημένο το Σοφοκλή τον Πέπα, όταν κάναμε τους Πέρσες, λοιπόν, ήταν τρομερό. Γιατί ο συγχωρεμένος ο Σοφοκλής, όταν κάναμε τους Πέρσες, ήταν σε πολύ προχωρημένο στάδιο άρρωστος και άκουγα αυτό το πράγμα, το οποίο, αυτή τη φράση που με συγκινεί ακόμα και αυτή τη στιγμή, που ήταν μια τόσο ακραία ειλικρινή και δραματική στιγμή ενός προσώπου, που το εννοούσε σαν άνθρωπος. Ναι. Και το άκουγα εγώ εκείνη τη στιγμή, άκουγα τον Σοφοκλή να λέει, ας πούμε, δεν έχω χρόνο, έλεγε ο Σοφοκλής.
7: Ναι.
8: Ο οποίος μετά έφυγε.
7: Δεν καταλάβαινε στο βάθος της δήλωσης.
8: Όχι, το καταλάβαινα με έναν τρομακτικό τρόπο που ο θεατής αντιλαμβανόταν αυτό το μέγεθος, αλλά το εισέπρατε χωρίς να ξέρει αυτή τη λεπτομέρεια.
7: Άρα εισέπρατε ότι υπάρχει μία ανάγκη.
8: Ότι υπάρχει μια άλλη πραγματικότητα, ότι αυτό που λέγεται.
7: Και κάτι άλλο.
8: Είναι και κάτι άλλο ταυτόχρονα. Mm. Πολύ, πολύ σημαντικό, πολύ ζωτικό.
7: Ναι. Συμβαίνει αυτό στο θέατρο, σου συμβαίνει εσένα κάτι στους συναδέλφους σου που εμείς το εισπράττουμε, χωρίς να ξέρουμε τι περνάτε εσείς εκείνη την ώρα.
8: Α, καλά, ναι. Ναι. Συμβαίνουν πολλά και διάφορα.
7: Ναι, ναι.
8: Αλλά αυτό το οποίο είπα με τον συγχωρεμένο τον Σοφοκλή είναι μοναδικό. Ναι. Γιατί δεν έχει να κάνει με ευτράπελα πανώ ή με καταστάσεις ή προσωπικά θέματα.
7: Ναι, ναι.
8: Όσο έχει να κάνει με κάτι το οποίο ξέρουμε και οι δύο. Mm. Ότι, δηλαδή ο Σοφοκλής ήταν ούτε καν ένα βήμα πριν το τέλος. Ήταν μετά το τέλος. Οπότε ανέβαινε πάνω στη σκηνή και πριν από αυτό του έκανα μασάζ, ας πούμε, για να λυθούν λίγο οι κράμπες στο σώμα που συνέβαιναν. Οπότε ανέβαινε και εγώ έμενα, παρακολουθούσα ενεός τις στιγμές μας με δεδομένο ότι μπορεί να μην επαναληφθούν ξανά. Mm. Ενώ είχαμε να παίξουμε και εκεί και εκεί και εκεί και εκεί προγραμματισμένα. Αλλά δεν εγγυόταν τίποτε ότι όντως θα παίζαμε. Ναι. Για αυτή τη σημαντικότητα μιλάω.
7: Εσύ πώς θα πας με το τέλος, το θάνατο, την φθαρτότητα, όλα αυτά, τι σχέση έχεις?
8: Δεν έχω καμία σχέση.
7: Ενώ πώς το βλέπετε, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται τόσο πολύ το θάνατο και το ότι μεγαλώνουν. Και άνθρωποι που είναι και ειδικά στα φώτα της δημοσιότητας είναι ξέρεις, κάτι παραπάνω για αυτούς. Γι' αυτό σε ρωτάω ποια είναι η σχέση σου.
8: Όχι, εγώ δεν έχω καμία σχέση.
7: Πέρασες κρίσιμες της ηλικίας.
8: Πιθανόν, δηλαδή, η οποία έχει να κάνει με τι?
7: Κοίταξε, νομίζω, αν έχω καταλάβει κι εγώ, γιατί και εγώ μπορώ να έχω περάσει και να μην το ξέρω, ότι φτάνει σε μια φάση που είσαι 40-50, αυτό θεωρείται πλέον μέση ηλικία, γιατί ζούμε και περισσότερο, που αναρωτιέσαι αν είμαι εκεί που θα έπρεπε να είμαι, αν τα έχω κάνει όλα σωστά, αν έχω ξεχάσει να κάνω κάτι. Και είναι και η φάση που πάνε και αγοράζουν κάτι καμπριολέ, κάτι. Για τον καθένα είναι κάτι διαφορετικό.
8: Ναι, ναι.
7: Τι δεν έζησα είναι, νομίζω, η κρίση μέση ηλικία.
8: Ναι, για να είμαι ειλικρινής, έχω ζήσει και ζω πολύ έντονα και όσο το δυνατόν εκμεταλλευόμενος την κάθε στιγμή.
7: Ναι.
8: Οπότε αυτός είναι και ο ένας λόγος, ας πούμε, που δεν έχω φωτογραφίες. Δεν έχω υλικό ούτε από τα παιδιά. Δηλαδή, γιατί θυμάμαι απίστευτες λεπτομέρειες, όχι γιατί τις θυμάμαι, γιατί έχω μνήμη ελέφαντα, αλλά γιατί είναι τόσο έντονα χαραγμένα όλα και
7: αρχή ένα. Γιατί...
8: Ναι, δεν μου χρειαζόταν εκείνη τη στιγμή. Mm. Και δεν έβρισκα και κανένα λόγο για να αποτυπώσω τη στιγμή. Γι' αυτό δεν έχω και αρχείο, ας πούμε, ούτε από τις παραστάσεις, από τίποτε. Ναι. Δηλαδή, αυτά που βλέπω, ας πούμε, μ' αρέσουν, γιατί εγώ δεν τα έχω.
7: Ναι.
8: Αυτά που βλέπω, ας πούμε, ότι συμβαίνουν. Τώρα, όσον αφορά κρίση και τα λοιπά, κρίση περνάω κάθε μέρα.
7: Ναι.
8: Θέλω να πω, δηλαδή,
7: ναι.
8: Ότι από αυτή την πλευρά, ναι. Γιατί αυτό που έλεγε τότε ο Δαρίος, ας πούμε, το «δεν έχω χρόνο» ήταν η πραγματικότητά μου πάντοτε.
7: Mm.
8: Δεν έχω χρόνο, οπότε δεν είχα χρόνο κυρίως να γυρίσω και να δω τι έχω κάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή.
7: Είχες πάντα αυτή τη ρύθμιση.
8: Ναι,
7: είχες
8: ναι.
7: Το «δεν έχω χρόνο».
8: Ναι, ναι.
7: Από παιδάκι, δηλαδή.
8: Σχεδόν από παιδί. Όχι σχεδόν, από παιδί, ναι.
7: Ναι.
8: Γιατί ίσχυε πάντοτε μέσα στα αυτή μου, ας πούμε, τώρα που είσαι νέος. Αυτό δεν έφυγε ποτέ από τα αυτή μου. Τώρα που είσαι νέος. Ήταν μια πίεση και έλεγα, ας πούμε, αυτό δεν τελειώνει ποτέ το τώρα που είμαι νέος.
7: Ναι. Ανησυχείς. Είσαι πάρα πολύ νέος. Αλλά θέλω να πω ότι ανησυχείς για την φάση όπου δεν θα το ακούσω αυτό.
8: Α, ναι, δεν θα το ακούω από αυτούς που το άκουγα. Δηλαδή, ας πούμε, ο μπαμπάς μου δεν ζει. Οπότε δεν το ακούω αυτό. Αλλά δεν το άκουσα και ποτέ από αυτό. Από τη μαμά το άκουγα.
7: Mm.
8: Οπότε η μαμά είναι ακόμα συντροφιά μας.
7: Ναι.
8: Λοιπόν...
7: Είναι αυτά που μας λένε οι γονείς μας, εντολές.
8: Ναι, ναι, ναι.
7: Εντολές που κρατάμε για μια ζωή.
8: Είναι. Εγγράφονται πράγματα τα οποία υπαγορεύουν, καθοδηγούν, δημιουργούν ηθική πλευρά του χαρακτήρα του ανθρώπου.
7: Μοιάζει με το χαρακτήρα των γονιών σου, μοιάζει με τους γονείς σου.
8: Νομίζω πως ναι, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και σε θετικά και σε αρνητικά, αλλά κυρίως τα θετικά τα οποία Γιατί ας πούμε, τα θετικά που δεν ξέρω ποια είναι, αλλά και τα αρνητικά. Τα αρνητικά
7: δεν
8: ξέρω.
7: Μπορεί να μην ξέρεις το
8: τα αρνητικά ξέρω. Ξέρω δηλαδή που έχει να κάνει με τον τρόπο που μπορεί να συμπεριφέρομαι απέναντι στα παιδιά. Στο πώς τα μεγάλωσα ή πώς τα μεγαλώνω.
7: Ναι.
8: Εντάξει. Που έχει πάρει υπήρξε μια σύγκρουση. γιατί η οποία. Ναι.
7: Μία και... μόνο σύγκρουση υπήρξε.
8: Υπήρξε μία. σε εξέλιξη σύγκρουση. Ναι, αυτό. Αλλά αναθεωρείς πολλά. Δηλαδή, νομίζω ότι. Όχι, δεν αναθεωρείσαι. Επαναπροσδιορίζεσαι σε σχέση με ποιες ρυθμίσεις εργοστασιακές βρίσκεσαι εσύ στο παρόν.
7: Ναι. Μεγαλώνεις τα παιδιά σου όπως μεγάλωσαν οι γονείς σου.
8: Όχι.
7: Τι κάνεις αλλιώς.
8: Πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα. Ένα και βασικό είναι ότι κάθομαι και τα ακούω. Ένα πράγμα το οποίο δεν συνέβη ποτέ σε μένα. Δηλαδή, όσο και αν.
7: Δεν νομίζω ότι παλιότερα είχαμε και το δικαίωμα όταν ήμασταν παιδιά να μας ακούσουν.
8: Ακριβώς. Ναι. Πολλά πράγματα ήταν διαφορετικά. Τα οποία, άρα δεν είμαι όμως που. Δεν κάνω κάτι διαφορετικό. Αλλά αυτό σίγουρα είναι κάτι το οποίο το κάνω επειδή ακριβώς το έχω ανάγκη. Ναι. Έχω ανάγκη δηλαδή την επαφή. Μη φύγουν.
7: Όχι, εκεί έχεις χρόνο.
8: Εκεί έχω χρόνο.
7: Μη χάσεις τη φάση που περνάνε
8: ναι,
7: εδώ,
8: ακριβώς.
7: Ας πούμε.
8: Να ακριβώς. Είναι ανεπανάληπτη. Ναι. Είναι μοναδική και ανεπανάληπτη. Δεν ναι. Μου είχε πει κάποτε, πολύ αρχές, όταν ήταν πολύ μικρός ο γιος μου, μου λέει ένας, έλα ρε, γιατί είχε έναν αγώνα και δεν ήξερα πώς να πάω στον αγώνα. Είχα πρόβες, έπρεπε να τα ρυθμίσω και ο αγώνας ήταν στη Θεσσαλονίκη, στη Βέρεια, δεν ξέρω πού. Και μου λέει, με μια άνεση, μου λέει, έλα ρε, μη σκάζαμε. Το παιδί μας συνεχίσει. Έχεις να δεις αγώνες, μου κάνει. Και λέω, τι λέει ρε ο φρίκουλας. Τι λέει και σε ποιον το λέει. Μα δεν είναι τι θα δω. Είναι ότι δεν θα δω αυτό ή θα δω αυτό. Γιατί αυτό είναι τώρα. Ναι. Οπότε δεν έχασα τον αγώνα και δεν έχω χάσει αγώνα.
7: Ναι.
8: Γιατί έκτοτε είδα άπειρους ναι. Κατά αυτόν. Που θα μπορούσα να αντικαταστήσω εκείνο που αν το είχα θα ήταν μοναδικό.
7: Θα ήταν μοναδικό.
8: Όπως και ήταν.
7: Και ο γιος σου παίξατε μαζί.
8: Εντάξει, ναι, μαζί ναι. Δεν έχουμε παίξει.
7: Ναι, ναι.
8: Ξόχαλτε,
7: αλλά καλά. Έπαιξε εσένα στο ναι, μαέστρο, έπαιξε, έτσι, ναι, ναι, ναι. Σε νεαρή ηλικία. Ναι, ναι, ναι. Πώς σου φάνηκε αυτό.
8: Ναι.
7: Ήταν περίεργο.
8: Είναι λίγο περίεργο, είναι και συγκινητικό μαζί.
7: Είναι πολύ.
8: Ναι.
7: Έχεις ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Βλέπεις τα παιδιά σου να είναι μικρή αυτή η δική σου. Αφού τα θυμάσαι όλα, και αυτό σε ρωτάει.
8: Ναι, ναι, τύπος βέβαια,
7: τα
8: βέβαια,
7: θυμάσαι
8: βέβαια.
7: Όλα.
8: Φυσικά, ναι. Ναι, ναι, ναι.
7: Πώς είναι αυτό.
8: Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το λέω, γιατί εγώ ξέρω.
7: Πες το τώρα, δεν μας ακούει κανείς.
8: Ναι, ναι, δεν το λέω, γιατί εγώ ξέρω. Ξέρω, ας πούμε, δηλαδή, ξέρω το κάθε τους βήμα.
7: Ξέρεις και τι λάθη θα κάνουν.
8: Ναι, βέβαια. Ναι. Και τα βλέπω. Και τα βλέπω και δεν λέω φυσικά τίποτα.
7: Δεν γίνεσαι διδακτικός μπαμπάς να προλάβεις το λάθος.
8: Όχι, όχι. Απλώς, γιατί δεν μπορεί να αποφευθεί το λάθος, επειδή ξέρω από το δικό μου το.
7: Ό,τι και να πεις θα το κάνουν.
8: Ό,τι και να πεις αυτό που. Και επειδή το ξέρω αυτό. Είμαι εκεί για να αποφύγω ή για να, τα χειρότερα ή για να διαμορφώσω μια διαφορετική πραγματικότητα.
7: Άρα, κάτσε ναι. να το κάνουμε γνώση αυτό, ναι. να το μεταφέρει η εκπομπή.
8: Ναι.
7: Ξέρεις τι λάθος θα κάνουν, αλλά ίσως δεν έχει νόημα να το εξηγήσεις, γιατί μάλλον πρέπει να κάνουν και το λάθος.
8: Αυτό είναι δεδομένο.
7: Είναι δεδομένο.
8: Και κάθομαι και σκέφτομαι συγκριτικά πάντοτε, γιατί κρίνω εξ ιδιών, εννοείται τα άλλα
7: μόνο,
8: τρία.
7: Ναι.
8: Εννοείται μόνο ότι αν τα βάλω κάτω. Αυτό που βλέπω να πάει να κάνει λάθος ο άλλος ή η άλλη, συγκριτικά με αυτό το δεδομένο λάθος που είχα κάνει εγώ στην ανάλογη ηλικία, είναι απέχει παρασάγκας.
7: Ήσουν αριψοκίνδυνος.
8: Ναι, αλλά η ερήμηνη μου δεν ήταν κάτι το οποίο το έκανα.
7: Το καταλάβανες.
8: Καθόλου. Δεν ήμουν ακόμα μόνος. Ήμασταν με λίγο πολύ όλοι.
7: Τι ριψοκίνδυνο έκανες.
8: Εντάξει, πράγματα τα οποία δεν είναι και. Μην φανταστούμε τίποτα τρελό. Δηλαδή το να σκαρφαλώνω σε ένα πεύκο, το οποίο πεύκο ανέβαινα, γιατί ήταν πανεύκολο, γιατί ανέβαινα και μετά δεν μπορούσα να κατέβω. Και οι άλλοι από κάτω κάνανε την καζουρά, όπως είχαν και σε μια οικοδομή τεράστια. Ήταν,
7: και ξανανέβαινες κάπου.
8: Και που, ναι, αλλά που δεν μπορούσα να κατέβω. Δηλαδή το ρυψοκίνδυνο ήταν το. Πρώτον, υπήρχε άγνοια κινδύνου.
7: Δεν υπολόγιζες μετά τη συνέχεια.
8: Όχι. Αυτό. Και πολλά άλλα πράγματα.
7: Ναι, έφηβος.
8: Έφηβος ήταν άλλα πράγματα.
7: Δηλαδή, αν είχα τη μαμά σου εδώ τώρα, τι θα μου έλεγε.
8: Η μαμά δεν θα έλεγε, γιατί η μαμά δεν τα πήρε χαμπάρι. Εγώ θα τα έλεγα.
7: Άλλο φοβερό θέμα είναι ότι οι γονείς μας ποτέ δεν παίρνουν χαμπάρι. Δηλαδή, δεν τα ξέρουν όλα.
8: Οι δικοί μας οι γονείς, όντως δεν τα πήρανε χαμπάρι. Δηλαδή, κάποια πράγματα δεν τα πέρανε χαμπάρι. Θα ήθελα τώρα, ας πούμε, να γυρίσω και να της πω, ξέρεις, μαμά, να πιούμε έναν καφέ, να σου πω τι έχω κάνει. Να μείνει έτσι λίγο. Γιατί, και να μου πει, εγώ το ήξερα.
7: Είναι
8: ξέρα,
7: πολύ πιθανό.
8: Πιθανό, αλλά.
7: Αν δεν ήξερα ακριβώς, κάτι θα είχε μυριστεί.
8: Ναι, ναι. Αν και νομίζω.
7: Ήσουν ένα παιδί, γιατί είσαι έξυπνος άνθρωπος. Τα έξυπνα παιδιά πειραματίζονται πάρα πολύ.
8: Ναι, ναι.
7: Ναι. Το, ναι. Ήσουν τυχαία τέτοιο.
8: Ζω, ναι, ναι. Ακριβώς επειδή πειραματίζομαι.
7: Τυχαία ζεις.
8: Τυχαία ζω, γιατί σε πολύ μικρή ηλικία πήρα το πορτατίφ από το υπνοδωμάτιο της μαμάς και του μπαμπά, έβγαλα τη λάμπα, αυτό ήταν συνδεδεμένο στην πρίζα και τι έκανα για να δω πώς λειτουργεί το ρεύμα.
7: Σου είχαν πει, αλλά ήθελες
8: όχι,
7: να
8: όχι, κανένας δεν μου το είχε πει. Από μόνος μου είπα, αν βγάλω τη λάμπα από το φακό ναι. και τη βάλω στο πορτατίφ, πόσο έντονα θα δείξει. Και το βάζω. Και πατάω τον οφαλέτη και μαμά στο σπίτι. Αυτό θα το θυμάται 100%. Γιατί ευτυχώς υπήρχε ρελέ και εγώ δεν πήγα στον Άγιο Πέτρο.
7: Ναι. Ναι,
8: έπεσε αυτό, αλλά την άρχισα στον τοίχο και η μαμά άκουσε ένα «ΠΟΠ» στον τοίχο. Που ήμουν εγώ. Εγώ ήμουν που έπεσε στον τοίχο. Ναι. Και άκουσα τα εξαμάξεις για το τι έκανα, γιατί κάτι έκανα σίγουρα που έπεσε το ρεύμα.
7: Άρα για να είναι η μαμά σου σίγουρη ότι κάτι έκανε, ήσουν άτακτος.
8: Ναι, ήμουν λίγο.
7: Ναι.
8: Ναι.
7: Έχει τύχει άλλο σοκ, άλλο ρεύμα να σε χτυπήσει.
8: Ναι, έχει τύχει, ναι. Εντάξει, όλα τυχαία είναι ναι. στη ζωή, όλα ναι. τυχαία. Είχα και ένα πολύ σοβαρό τροχαίο κάποια στιγμή, ας πούμε. Mm-hmm. Πήγα και ήρθα, όπως πήγα και ήρθα και με το λαμπάκι. Αλλά, ναι, φοβάμαι προς στιγμή, δηλαδή ναι. τότε είχα φοβηθεί, είχα μαζευτεί.
7: Ναι.
8: Και μετά, εφόσον συνέχιζα να ζω
7: ναι.
8: Σαν άνθρωπος, ξανανύχτηκα.
7: Με τη μηχανή να φανταστώ.
8: Όχι, με αυτοκίνητο.
7: Α, με αυτοκίνητο. Ναι. Συνήθως οι μηχανόβοι...
8: Όχι, όχι, με τη μηχανή όχι.
7: Ναι. Όχι. Άρα είσαι γρήγορος οδηγός.
8: Ναι. Τώρα πια απολαμβάνω την οδήγηση. Όχι τώρα, είναι πάρα πολύ καιρός. Mm-hmm. Που την απολαμβάνω και σε μεγάλη ταχύτητα και σε μικρή ταχύτητα.
7: Ναι. Λένε ότι ο τρόπος που οδηγούμε λέει πολλά για το χαρακτήρα μας.
8: Ναι.
7: Λες ότι δεν είσαι γρήγορος, ότι το απολαμβάνεις σε φάση που το απολαμβάνεις. Ναι. Πού δεν είσαι πολύ καλός στην οδήγηση, τι σε εκνευρίζει δηλαδή.
8: Η κίνηση, γι' αυτό και δεν μπορώ να. Ναι. Δεν θα γινόμουν, ας πούμε, επαγγελματίας οδηγός ταξιτζής, ας πούμε, στην ναι. Αθήνα ή σε κάποια πόλη.
7: Ναι.
8: Αυτό δεν το αντέχω.
7: Μπορείς να συγκρατήσεις τα νεύρα σου όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο στην ημέρα σου. Μπορείς ή είσαι ο τύπος ο οποίος θα κορνάρει.
8: Όχι, όχι, δεν κορνάρω με τίποτε. Γιατί είναι άσκηση αυτό. Δεν κορνάρα ποτέ. Ναι. Οπότε δεν κορνάρω και τώρα. Γιατί λέω, ας πούμε, σε μια τέτοια κατάσταση μπορεί να βρεθώ κι εγώ. Αυτό είναι πάντοτε δεδομένο. Αλλά ναι, ότι θα μου σπάσουν τα νεύρα.
7: Ναι. Τελευταία φορά που μπλέχτηκε σε καυγά. Ανοιχτή πάλι ερώτηση. Και ό,τι θέλεις λες.
8: Σε καυγά με την έννοια...
7: Όπως θέλεις.
8: Ναι. σε καυγά. Όχι. Δεν έχω μπλεχτεί σε καυγά. Δηλαδή να καυγαδίσω. Ή να...
7: Ξύλο.
8: Όχι.
7: Ποτέ στη ζωή σου.
8: Ναι. Έχω φάει 2-3 φορές, αλλά αυτές ήταν όλες...
7: Έριξες ναι. καμία, είναι το ερώτημα.
8: Έχω φάει 5 και δεν έχω ρίξει μία.
7: Ναι,
8: κάπως έτσι είναι. Κάπως έτσι ήταν όλες οι φάσεις.
7: Πολύ και... μικρός.
8: Μικρός, ναι, μικρός.
7: Τι είχε γίνει?
8: Τη μία... η μία ήταν σε μία φυσοκόλληση.
7: Ναι.
8: Ναι, όπου κάναμε φυσοκόλληση και εκεί είναι όλα τα πράγματα... όταν έχεις άγνοια κινδύνου. Λοιπόν, σε εκείνη την ηλικία είχα παντελή άγνοια, γιατί είχα εξαιρετική εμπιστοσύνη στις ικανότητες μου τις σωματικές.
7: Τι έγραφε η αφίσα, θέλω να μου πεις.
8: Η αφίσα ήταν γιατί... μια αφίσα για... θα πρέπει να ήταν 1900... για το Πολυτεχνείο ήταν μια...
7: Για την επέτειο, έτσι.
8: Ναι, για την επέτειο και τα λοιπά, ας πούμε. Και μας την πέφτουν κάποιοι... άλλοι φίλοι
7: από άλλο χώρο,
8: ας πούμε, όπου αυτοί είχαν κάτι καδρόνια.
7: Λοιπόν, εσύ είχες πάει αγνώσα φυσοκολλητής.
8: Είχα πάει αγνώσα φυσοκολλητής και βλέπω τώρα αυτά να έρχονται, όπου το μόνο το οποίο μπορούσα να επικαλεστώ ήταν ή να εμπλακώ και να αντιδράσω σε αυτό, καθότι και οξύθυμος, αλλά δεν ήξερα που θα οδηγήσει, δηλαδή δεν ήξερα γιατί δεν είχα και τίποτα μαζί μου. Ένα πινέλο και εγώ, αλλά αυτοί όμως είχαν κάτι ξύλα.
7: Ναι.
8: Λοιπόν, ή να την κάνω. Και εκεί πέρα ήταν. Την έκανα. Την έκανα αφού πρώτα μου φύγανε κάποια, ας πούμε, τα οποία με πήραν στην πλάτη
7: ναι.
8: και τα λοιπά. Ναι.
7: Okay, άρα πάντα καλύτερο είναι να τρέξεις.
8: Ναι, καλύτερο είναι να τρέξεις. Δηλαδή να μην εμπλακείς.
7: Mm-hmm.
8: Ναι, ναι.
7: Ήσουν οξύθυμος όμως, ε.
8: Δεν είναι θέμα οξυθυμίας. Απλώς είναι. Πώς να σου πω. Είχα πολύ συχνά είχα δίκιο εγώ. Καταλαβαίνεις.
7: Έτσι νομίζουμε όλοι.
8: Ναι, ναι. Γι' αυτό το λόγο το λέω. Ναι. Ότι πολύ συχνά είχα δίκιο.
7: Είχες δίκιο.
8: Ναι. Και αυτό το δίκιο οφείλω.
7: Δηλαδή και βλέποντας ψύχρεμα, λες είχα δίκιο τότε. Δεν έκανα λάθος.
8: Και τώρα λέω αυτό, αλλά σκεφτόμενος ψυχρεμότερα,
7: ναι.
8: Σκέφτομαι το πόσο σωστά έπρεπε να στρίβει.
7: Λες αφισοκόλληση.
8: Ναι.
7: Θα σε ρωτήσω αν πολιτικά έχεις εξελιχθεί στον ίδιο χώρο. Γιατί, ξέρεις, πολλοί άνθρωποι έχουν πάει κάπου τελείως διαφορετικά.
8: Ναι. Όχι. Εγώ δεν... Εγώ είμαι...
7: Παραμένεις κάπου εκεί κοντά στην Αφίσα.
8: Είμαι η Αφίσα έκτοτε. Δηλαδή είμαι πριν από την Αφίσα η Αφίσα ως σύμπτωμα και έκτοτε αυτό.
7: Ναι.
8: Γιατί... Δεν ξέρω πώς να το πω. Δεν είναι το λογισμικό μου είναι κλειδωμένο σε κάτι... Mm. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Είναι μια ολόκληρη αντίληψη.
7: Ολόκληρη η κοσμοθεωρία.
8: Ναι, ναι.
7: Πιστεύεις όμως ότι οι ιδεολογίες που μπορεί να είχαμε μικρότερη και που, όπως λες, σε κάποιους ανθρώπους κλειδώνουν, λειτουργούν τώρα? Ένα μέρος του σίγουρα λειτουργεί και είναι κομμάτι του εαυτού μας. Αλλά θέλω να πω ότι είναι για το σύγχρονο κόσμο έτσι όπως το ζούμε και έτσι όπως το βιώνουμε.
8: Άλλοτε παίρνω τη θέση του ναι, άλλοτε παίρνω τη θέση του όχι ακριβώς ναι.
7: Ναι.
8: Αυτό που σίγουρα καταλαβαίνω είναι ότι δυσκολεύομαι να μεταγγίσω αυτό όλο, την πυκνότητα αυτού που νιώθω στα παιδιά μου.
7: Νομίζω αυτό για την πυκνότητα θα το καταλάβουν όλοι οι γονείς. Ότι δεν είναι τα πράγματα πιο αφηρημένα και πιο επιφανειακά.
8: Και είναι κάπως αλλιώς. Ενώ καταλαβαίνουν και ενώ αντιλαμβάνονται, ενώ ακολουθούν και παρακολουθούν εμένα ως αυτό, την ίδια στιγμή αυτά είναι άλλο.
7: Νιώθεις προδομένος από τον ιδεολογικό σου χώρο?
8: Προδομένος θα ένιωθα αν είχα προσδοκίες.
7: Εσύ πάντα δεν έχεις προσδοκίες, είσαι.
8: Ναι, ξέρεις γιατί. Να πω κάτι. Οι προσδοκίες ή είναι υπέρμετρες ή δεν είναι.
7: Ναι.
8: Επειδή στην εφηβεία μου οι προσδοκίες ήταν όχι υπέρμετρες. Ήταν...
7: Ο θα αλλάξουμε τον κόσμο.
8: Ακριβώς. Η συντριβή όταν συντελεστεί άπαξ δεν συντελείται και σε δεύτερο χρόνο, δεύτερη φορά.
7: Ναι. Πότε ήταν αυτή η συντριβή στην ιδεολογία σου?
8: Εκεί γύρω στο 89-90 εκεί πέρα μέσα.
7: Όταν έπεσε...
8: Ναι. Όταν αλλάζουν τα πράγματα, εκεί πέρα εγώ ένιωσα το εξής.
7: Έπεσε περεστρόικα.
8: Ναι, με την περεστρόικα. Εγώ ένιωσα το εξής, ότι ξαφνικά, σαν να μην είχα εφηβεία, σαν να μην είχα παρελθόν.
7: Αυτό που λες είναι σαν να μην μέτραγε αυτό,
8: ακριβώς,
7: έτσι.
8: Σαν να μην έχω να μοιραστώ τίποτε με κανέναν.
7: Ναι.
8: Το λέω και αυτή τη στιγμή, ας πούμε, και με πιάνουν τα δάκρυα, ας πούμε, γιατί είναι σαν να μην έχω εφηβεία. Πού έχω να την καταχωρήσω?
7: Εσύ να πούμε, γιατί το συζητούσαμε και την άλλη φορά, ότι μιλάς ρώσικα, έτσι.
8: Ναι, το προσπαθώ.
7: Έχεις μια ευχέρεια σε αυτό το χώρο. Με την ρώσικη λογοτεχνία και δημιουργία έχεις μεγάλη σχέση. Οπότε είχες χτίσει σε αυτό.
8: Ήμουνα αυτό.
7: Ήσουν αυτό.
8: Οπότε μετά από αυτό, αυτό συνεχίζει, δεν έχει αλλάξει κάτι. Δηλαδή,
7: αλλά έφαγες ένα σοκ.
8: Αλλά έφαγα ένα σοκ. Γιατί αυτό, το ότι, έπαψε να υπάρχει.
7: Ναι.
8: Αντικειμενικά δεν υπάρχει.
7: Ναι. Απέτυχε και έπαψε να υπάρχει. Εξελίχθηκε ο κόσμος.
8: Για μένα δεν υπάρχει
7: όμως.
8: Απέτυχε. Απέτυχε ή πέτυχε ή δεν πέτυχε κάτι, αλλά... Τώρα τι να πω, γιατί είναι πάρα πολλές οι πληροφορίες, πάρα πολλά τα πράγματα.
7: Συναισθηματικά.
8: Συναισθηματικά,
7: παίζουν.
8: Όχι.
7: Πιστεύεις ότι δεν απέτυχε?
8: Όχι.
7: Οκ. Okay.
8: Ναι.
7: Ρομαντικός τύπος.
8: Ναι. Γιατί δεν βρίσκω κάπου αλλού ενδιαφέρον και αντίχρησμα.
7: Εποχή. Το θέτεις σωστά. Εποχή τη ζωή σου, ημέρα τη ζωή σου, που θα ήθελες να επιστρέψεις. Αν μπορούσα, σου δίνω χρονομηχανή τώρα και σου λέω πού θες να πας. Να πατήσεις ένα κουμπί και να βγεις πού?
8: Στο Παρίσι.
7: Στο Παρίσι?
8: Ναι, την πρώτη φορά που πήγα στο Παρίσι.
7: Δεν τραβάγεις και φωτογραφίες, οπότε είπες...
8: Καλά, αυτό ναι, στα σίγουρα.
7: Ναι. Γιατί ήταν τόσο ωραία εκεί?
8: Γιατί ήταν η πρώτη φορά που ταξίδεψα γενικώς. Mm. Ήμουν πολύ μικρός. Ήταν η πρώτη φορά, ήταν με ένα λεωφορείο του ΟΣΕ. Ήταν 54-56 ώρες το ταξίδι από Αθήνα-Παρίσι. Όλη την πρώην Ιουγκοσλαβία, Βόρεια Ιταλία.
7: Περιπέτεια.
8: Τα θυμάμαι όλα, γιατί είναι και το μόνο που θυμάμαι.
7: Ναι.
8: Όχι το μόνο που θυμάμαι, το μόνο που θυμάμαι έτσι τόσο... Και το θυμάμαι κιόλας γιατί είχα υποστεί ένα σοκ με το που έφτασα εκεί. Είχα έναν ξαδερφό μου εκεί και μου είχε πει όταν θα φτάσει, θα με πάρει τηλέφωνο. Μου είχε δώσει το τηλέφωνο. Και έχω μία κάρτα. Παίρνω μία κάρτα και βάζω την κάρτα, παίρνω το τηλέφωνο, ακούω τη φωνή τώρα. Ναι. Και βλέπω μηδέν στο τέτοιο.
7: Πρέπει να το κάνω. Ναι.
8: Την πετάω την κάρτα. Ψάχνω, αγοράζω άλλη κάρτα. Ξαναπαίρνω το τηλέφωνο. Καινούργια κάρτα, έτσι.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Με το που μου λέει ναι, μηδέν. Ωραία, το ξανακλίνω.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Πετάω δίπλα ένα κράτος. Είχα πάρει πέντε.
7: Ναι.
8: Την τελευταία φορά, ας πούμε, που παίρνω σε μια γωνία, έχω στεγνώσει, ακούω το ναι από την άλλη μεριά, αλλά δεν προλαβαίνω να πω τίποτε. Και το κλείνω και δεν βλέπω μηδέν. Μου λέει, μην κλείνεις, μην κλείνεις. Εδώ μετράει ανάποδα. Δεν είναι 199, είναι 0, 1, 2, 3. Δηλαδή. Και είχα πετάξει ολοκαίνουργιες κάρτες.
7: Είχες φάει όλους τα λεφτά.
8: Όχι. Ναι, μα οι κάρτες μετράγανε από. Πρώτα έδειχναν 0 και μετά πήγαιναν 1.
7: Εσύ όμως τις είχες πετάξει.
8: Εγώ νόμιζα ότι ήταν 199-98, ότι θα κατέβαινε.
7: Τουλάχιστον τις μάζεσαι στις κάρτες.
8: Όχι, δεν χωράει το χέρι μου.
7: Άρα προσπάθησε. Ναι, φοβερό το πρώτο ταξίδι στο εξωτερικό.
8: Φοβερό.
7: Τι είπες όταν τέλος πάντων κινήθηκες και είδες ότι μπορώ και να υπάρχω εδώ και να κινούμε και να παίρνω τηλέφωνα.
8: Θα ήθελα να ζήσω. Αυτό είπα.
7: Θα ήθελες να ζήσεις στο Παρίσι.
8: Ναι, στο Παρίσι τότε. Και έκτοτε, αλλά τότε.
7: Ποτέ δεν είναι αργά.
8: Ποτέ δεν είναι αργά.
7: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
8: Ευχαριστώ
7: που
8: πάρα πολύ
7: εδώ. Και κάτσες και περισσότερο.
8: Ναι, ναι.
7: Και να πω ότι καλύτερο, είπαμε εμείς, Τζούλια είναι η παράσταση.
8: Δεσποινής Τζούλια. Στις 11 Μαΐου έχουμε την πρεμιέρα στο Θέατρο Χώρος, στο Βοτανικό.
7: Και μέρες.
8: Μέρες θα παίζουμε Δευτέρες, Τρίτες, διπλές παραστάσεις. Απογευματινή και βραδινή. Με πρωταγωνίστρια την Έλληνα τη Μαυρίδου.
7: Πάρα πολύ ωραία. Αυτό ήταν για απόψη το καλύτερο αργά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: I'm so sick of your bullshit.
1: What did you say to me?
0: You heard me.
2: Αμέσως μετά. Damages.
3: Είμαστε αερά.
2: Αθλητικό FC.
4: Πιο αέρα δεν γίνεται.
2: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει

0: δημοσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
2: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
3: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
4: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
2: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
1: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
1: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
5: Έλα, έλα, έλα πως είσαι.

ξενερώσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: Generosis.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
2: Δεν νομίζω ότι είναι ίδρυκα η πολιτική.
3: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανέναν.
4: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.

Keep moving.

0: What would you say to those who call you a mercenary, war profiteer?
1: I would tell them we provide an essential service and we are paid accordingly.
2: Five stars over there. They're breaking the law for profit and they're accountable to no one.
3: Take it down, High Star.
4: Drop your case now.
5: I'm afraid I can't do that.
2: Hello?
6: I have a gun. Don't turn around.
7: Come on!
3: You've single-handedly brought High Star to justice. We're certainly grateful for your courage. Thank you.
0: I hope you understand now. If you want to win a case like this, you have to take risks.
8: Τα Μάτζης.
2: Goodbye, Patty.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
9: Η Τουρκία περικυκλώνεται.
10: Βρισκόμαστε στο σπίτι όπου σημειώθηκε η έκρηξη.
9: Όταν μάλιστα η Κρήτη φημίζεται για τη φιλοξενία της.
11: Δημοκρατία. Μα έλα το.
12: Διαλογήσατε ότι είπε ψέματα.
13: Από εκεί και μετά. Η Ξανθόπουλα.
14: Τα σκίσανε τα μνημόνια. Ή κατέληξαν να κλείσουν τις τράπεζες.
9: Κατέσχεσαν χιλιάδες κάλικες.
11: Θέλουμε να κινηθούμε γρήγορα και ευέλικτα.
15: Όλοι πρέπει να δούμε και να κατανοήσουμε πού βρισκόταν η Ελλάδα το 2019 και πού βρίσκεται σήμερα.
9: Μια εμπριστική επίθεση.
16: Και οι τρεις οι οποίοι αναζητούνταν.
8: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. The Rookies.
17: Will you say that again, please?
8: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: Και τι σε ρώτησε. Έχει ενδιαφέρον μια φορά. Θα βγούμε στον αέρα και θα κουβεντιάζουμε αυτά που κουβεντιάζουμε. Και μετά θα πάει καλά.
1: Το παραένα. Αυτό που συζητάμε στο παραένα.
0: Όντως.
2: Δομοκό, Λάρισα, πού είναι πιο κοντινή φυλακή.
0: Νομίζω. Και Νάφλιο, μπορεί να πας.
2: Όποιος με ξαναγράψει στα σχόλια δεύτερο Χρυσάντου, θα κινηθώ νομικά, να ξέρετε. Εντάξει, κάπου όπα. Και τα αστεία έχουν κάποια όρια.
1: Είναι ο Ντάνι Απογιάτος, τα έχουμε πει αυτά. Είναι ίδιος ο Ντάνι Απογιάτος. Κάθε μέρα και πιο κοντά του.
0: Καλησπέρα στο Back to Back, καλώς ήρθατε. Αυτή είναι η δεύτερη μέρα της εβδομάδας. Σήμερα έχουμε αρκετά θεματάκια με τα οποία θα ασχοληθούμε. Ένα από αυτά, για παράδειγμα, είναι ότι ξεκινάει ένας νέος διαγωνισμός όσον αφορά το περίφημο Sky Telecom Giveaway. Γιατί μιλάμε για ένα δώρο ακόμα το οποίο θα δώσουμε σε εσάς στο τέλος του μήνα και θα έρθει η Μαριάννα για να μας το δείξει, το δώρο. Όσον αφορά τον Διονύση Βερβελέ, θα είναι και αυτός μαζί μας. Το θυμάσαι.
2: Τέλεια.
0: Το θυμάσαι έτσι.
2: Υπέροχα νέα.
0: Φίλος μας, θυμάσαι.
2: Υπέροχα νέα.
0: Από μικρή, μεγαλώσαμε μαζί. Προφανώς ο Μυρό. Μυρό, πού είναι, ρε.
2: Έχει πάρει ρεπό από τον εαυτό του, νομίζω.
0: Προσκλητήριο.
2: Έστειλε μήνυμα στον εαυτό του, μπορώ να λείψω αύριο. Keep OK.
0: Το ενέκρινα αμέσως.
1: Ναι, ναι, ναι, αλλά να μην παραλυθεί.
2: Έχει διπλό προφίλ.
0: Δεν έχει τίποτα μπασκετικά αυτό σήμερα. Όχι, έτσι. Δεν πιστεύω να κύλησε πάλι. Με το ζόρι τον βγάλαμε. Όχι, ωραία. Και σήμερα το βράδυ έχουμε μπασκετική εκπομπή, παιδιά, γιατί σήμερα έχει αγώνες.
1: Να ισορροπήσω.
0: Ο Ολυμπιακός σήμερα. Ο Τάτσιος θα μας δώσει τα φώτα του σχετικά με το τι θα συμβεί. Έχει βρεθεί ήδη στο Μονακό ο Τάτσιος ή στην Νίκαια, δεν ξέρω τώρα που τον έστειλαν.
1: Πού τον έστειλαν τελικά.
2: Αν δεν έχει συλληφθεί με αυτό το μουσικό και με αυτό το μαλλί.
1: Είναι για τρομοκράτη και ζάει πολύ εύκολα.
0: Όπω το είπα, πέργολα.
1: Το μαλλί, πέργολα.
0: Λοιπόν, θα τον δούμε σε λιγάκι, τον Τάτσιο. Τον έχει ήδη. Ναι. Φέρ τον.
2: Πάμε. Από αυτό φορώ.
0: Φέρ το που λέγεται ένα τραγούδι.
1: Άρα, γεια σα, Στεφάνη.
2: Γεια σα, ρε μεγάλε Στεφάνη.
0: Την καλή σου την κουβέντα είχαμε.
1: Γιατί είναι τόσο καλό παιδί. Ρε φίλε, ό,τι του λέμε, τον πειράζουν.
2: Όλα το αυτά, ακούω.
1: Το...
2: Καλησπέρα.
1: Πάντα
2: καλησπέρα,
1: γελάει αυτό το παιδί, ρε φίλε. Είναι λοιπόν, ωραίο τύπο.
0: Έχει συννεφιάσει εκεί, βλέπω, ε.
1: Τι φόνα έφερε.
3: Εδώ έχει κρύο και βροχή.
0: Τι λες, ρε φίλε. Να μην λένε για
2: φοράμε αυτά τα ωραία τα εταιρικά τα τζιν που κάμισα. Τέλεια.
0: Back to back.
3: Έτσι. Δεν συνελήφθη ακόμα πάντως. Δεν συνελήφθη.
2: Ακόμα.
0: Παραμένεις όξο, το βλέπω. Να σου πω κάτι. Εκεί βλέπω ακόμα. Είσαι στους δρόμους, ναι. Εκεί στις στροφές που παίρνουν τα μονοθέσια μόλις γίνει το αγώνα.
3: Μόντε Κάρλο. Μόντε
0: Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία.
3: Όχι, δεν είναι εδώ ακόμα.
0: Κάντε το λίγο πιο τέτοιο, ρε φίλε. Πες ότι είσαι εκεί.
2: Μόλις τώρα πέρασε.
3: Είμαστε στο ξενοδοχείο του Ολυμπιακού, στην Προβλήτα. Είναι δίπλα στο ξενοδοχείο του Ολυμπιακού, έχω στήσει εδώ πέρα.
0: Okay.
3: Θα δείτε και λίγο το ξενοδοχείο τώρα.
2: Έχεις κάμερα μαζί.
3: Ναι, είναι... Έχω τα πάντα.
2: Μπράβο,
3: έχω τα πάντα,
2: μπράβο. Τι ωραίο. Με ένα μισθό, μπράβο. Μπράβο στο Στέφανο Τάτσιο.
0: Του κλείσαμε και δωμάτιο και αυτό.
3: Άκουσα πρώτη φορά τόσους μήνες ένα μπράβο από τον Τάσο Καπετανάκο. Ευτυχώς.
2: Έκανε, πρέπει να το πάρω πίσω.
0: Φιδωλώσεις εσύ.
2: Ήμουνα αποθρασύνθηκα.
1: Τι σπαρτιά της είσαι, ρε φίλε.
0: Σου προτείνω μετά, μόλις ολοκληρώσεις τη σύνδεσή μας μέχρι το βράδυ, να κάνεις μια επίσκεψη αν δεν έχεις πάει στο Base Hotel. Θα δεις απ' έξω μια έκθεση αυτοκινήτων. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτοί που μένουν εκεί τώρα πρέπει να έχουν.
3: Ναι, θα πάμε τώρα. Θα πάμε γιατί έχουμε βασίλει λίγο χρόνο τώρα μέχρι το μάτς. Θα πάμε μια βόλτα λίγο στο Μοντεκάρλο.
0: Θα πας και πάνω εκεί στο καζίνο. Καλά, καζίνο δεν πας ποτέ να παίξεις εκεί. Πηγαίνεις για να δεις ποιος περνάει απ' έξω. Είναι τρομερό. Με τα αυτοκίνητα, με αυτά εκεί.
1: Δεν σε αφήνει να μπεις κατά
0: πού να μπω εγώ.
1: Εμείς πού να πάμε.
2: Άμα έχεις δύο νεφρά, μπορείς να μπεις.
0: Ναι. Και δεν χρειάζεται
2: τώρα. Και μένα μετά είσαι κομπλέ.
0: Στέφανε, τώρα ο Ολυμπιακός πηγαίνει απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι με 8 παίκτες ουσιαστικά. Το κουβεντιάζαμε και χθες.
3: 7 ή 8 παίκτες.
0: Για πες τώρα τις απουσίες να τις βάλουμε όλες σε μια τάξη.
3: Σε σχέση με το τελευταίο μάτς θα λείψουν και ο Τάις και ο Ντιαλό από τη Μονακό. Μάλιστα, ο Ντιαλό δεν αναμένεται να παίξει στο υπόλοιπο σεζόν. Θα λείψει για αρκετές εβδομάδες, οπότε δεν ξέρω και πώς θα προλάβει και τα γαλλικά πλέον. Κάτι που δεν μας απασχολεί. Σίγουρα πάντως δεν θα παίξει απόψε. Με 7 ή 8 παίχτες rotation η Μονακό σήμερα, πολλές απουσίες. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός είναι σχεδόν πλήρης. Μόνο ο Tyson World League που δεν ταξίδεψε καν με την αποστολή, όπως είπαμε και χθες. Έχει μια μεγάλη ευκαιρία ο Ολυμπιακός σήμερα να τελειώσει την υπόθεση πρόκριση. Για πρώτη φορά στην ιστορία του να προκριθεί με σκούπα στα playoffs. Κάτι που το έχει ξανακάνει και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Και όλοι είναι. Λοκαρισμένοι στο να τα καταφέρουν σήμερα, δηλαδή και στο Σουταράουν ήταν πολύ καλό το κλίμα. Το πρωί έχετε και πλάνο να δείτε στο αθλητικό και στα social media και στο site. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός σήμερα πρέπει να κάνει τη δουλειά του και να μην έχει τέταρτο παιχνίδι, να μην μπει σε περιπέτειες. Είναι θέμα καθαρά πνευματικής συγκέντρωσης. Αν ο Ολυμπιακός παρουσιάσει σοβαρός, εύκολα ή δύσκολα θα κάνει το break στο Πριγκιπάτο και θα προκριθεί στο Final Four του ΆΚΑ για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά.
0: Αυτό θα σημαίνει ότι την Πέμπτη δεν θα υπάρχει αγωνιστική υποχρέωση και άρα και εκπομπή. Το λέω καλά. Ωραία. Λοιπόν, για τους περίμενε, Στέφανε, για τους γκρινιάριδες λίγο. Για τους γκρινιάριδες που λένε ότι ο Παναθηναϊκός παίζει αύριο, αλλά δεν θα έχουμε σήμερα Παναθηναϊκό. Φυσικά θα έχουμε Λαλιώτης και Αταμάν μαζί, από ό,τι υποπτεύουμε. Για να τους δούμε.
4: Is the was one of the best team on the regular season, so we suffer on the both two games. But I believe that we made a first game, we made a perfect defense. Second game, we played well in offense. But with all the respect to Valencia team, that also they are playing their basketball. So will be a very tough game. Also the series will continue, of course. We will try to win tomorrow to close the series.
5: Did you have the feeling that you won, you beat Valencia in two different style of games, defense and very big score?
4: Actually, we didn't prepare anything like this to play different styles. So sometimes all games are different. So it's something first game. Both team made a lot of mistake in offense. They miss a lot of shots. Also, Valencia miss a lot of shots. We miss many shots. And second game, the teams are much better in offense. Valencia score, also we score very difficult shots. And the game was with more points. But tomorrow, I don't know which kind of a game will be. So it's not something strategical. I don't think also that they are quite prepared to like this. So sometimes something happened on the court, so it's not the coaches that prepare to play a first game with a low score, second game with a high score. It's happened like this. Tomorrow we'll see what's going on.
6: Coach, what do you expect from the crowd here now that you took two great wins away from home and now that your fans is going to be here to support you to clinch the spot to the Final Four?
4: Our fans in all season, in the all important games, on the big games, they were on six men on the court, so I believe that also tomorrow we will be there will be six men on the court, but of course with the fair. So we need to put here great aggressivity. It's a playoff game, but to be fair, to forget everything happened in Valencia, we will play a playoff game, and we are ready to play on the court an aggressive basketball, and our fans will support to us. With the fair things to show to all Europe how is the Panathinaikos crowd, Panathinaikos fans.
7: Do you want to make any comment about the sanction of Dimitris Yannakopoulos after what happened in game two?
4: I explained my opinion in my social media also. So I don't think so that our president made any provocation to anybody on the court. So he just, he was sitting on the court side, and he was very close to the table, and he went 2-3 meters distance of the table, and just he say, he called the foul, that the referees also make in the EuroLeague official report about this. But first time in my career, I saw that one club after this, they put the police in the locker room to offend to our president, to provocate the atmosphere like this. So, come on, guys, we are on the high level professional. Can happen in many games, can happen many other president, many other general manager are complaining. So, Dimitris Yannakopoulos, maybe, okay, in the past he makes something wrong, but in this game, I don't believe. So, he has the patient, and I can say to the all European world, don't stop the passion of this guy that are making a big investment of the basketball, not only on the team, on the arena, on the, for the sport of the Greece and of the Europe. Let him give him courage. Okay, maybe he will change something in the future, but come on. So in this one of the best arena that he built in 2 years, he offered to the EuroLeague to make the Final Four in this arena, and you ban him to come to the sit to watch the area. Okay, maybe you can say like a EuroLeague to that the president don't give the court side of the president, give that to stay on the VIP close to the EuroLeague CEO or in their box. But what is this to like the penalty to don't come to watch the Final Four in the, his own court? So, of course, I don't know if he will play the Final Four or not. But I am sure that Dimitris Yannakopoulos deserve to watch the Final Four in life, and I hope that EuroLeague can change this idea, especially the EuroLeague new CEO Charles Mateo. He needs to involve in these situations to give courage, to give chance to these people that are supporting the European basketball, that this family support the European basketball for 50 years. So I'm sure that he will be present in the Final Four. I hope that I will be present officially in the Final Four.
0: Το χαμόγελο του Νάτου με σκοτώνει κάθε φορά που ολοκληρώνει για συνέντευξη τύπου. Τέλος πάντων, θα το πω και κατευθείαν. Λοιπόν, πάμε να μεταφράσουμε λίγο για να ακούσουμε και λίγο τον Στέφανο και πάλι. Τώρα σε λίγο θα ακούσουμε και τον Σόρτς. Πάμε να ακούσουμε να πούμε τι είπε ο Αταμάν. Αναφέρθηκε εκτενώς στην φάση με τον κύριο Γιαννακόπουλο, που υπήρξε το θέμα με την τιμωρία του. Μισό λεπτό, Τζορτζίνα. Θα πρέπει να πω λοιπόν ότι είπε πως δεν αξίζει να είναι εκτός Final Four. Θα πρέπει να το ξαναδεί.

0: Yeah, that every game is going to be different. Obviously, the first game was very low scoring, a lot of missed shots, but obviously very close. The second game was more of a shootout, very high offensive game. And game three, who knows what's in store? You just have to be able to respond to anything that's kind of thrown at you. And so far, we've been able to respond, and we're going to have to do it one more time.
1: When it comes to pressure, you playing away from home the first two games, being the lower seeded team, the expectations were higher for Panathinaikos from the beginning of the season. Now, do you feel the same pressure or now after the two wins, you're all a bit more relaxed?
0: No, there's absolutely no time to relax. The pressure is still there. We're playing a team that has beat us on this exact court in the regular season. So they're going to come here with the mindset that we can do it again. And we have to have the mindset that there's no way they can beat us on our home court, and we have to show up and do that. So we know exactly what we're going to have to do. In the next 40 minutes, we're going to have to give our all to punch our ticket to the Final Four.
2: Say, now, in these kind of games, do you understand the jersey that you wear? I mean, all the stars besides how team?
0: Yeah, I mean, I understood the jersey when I first put it on. Like I said before, it carries a lot of weight, and you have to be a big professional when you put it on, and you have to show a lot of character. And we've had a roller coaster of a season, and now to be at this point up 2-0, we're one game away from punching our ticket into the Final Four. So now all that stuff, nothing else matters. What happened before, what might be in the future, the only thing that matters is game three, and we have to play with pride, play with effort and a sense of care about the jersey that we're wearing and all the people that are going to show up in this gym and try to give them something to leave the gym and be happy about.
3: You were the playing MVP for a second consecutive time, had big time shots and incredible performances in the first two games. Do you feel like you're kind of built for these games?
0: Yeah, I always feel like I'm built for these games. Over my career, I played in a lot of big games, obviously none this big. This is my first experience winning in the playoffs and having a chance to go to the Final Four. But over my career, I've played in a lot of big games, hit a lot of big shots. So this is an environment that I feel comfortable in. I'm sure if you ask any player on our team, on any team, these are the games you want to play in. So I'm happy to be in this position. I'm happy to be able to contribute, and hopefully I can do it again in game three.
4: Ωραίος και ο TJ Shorts, ο οποίος ξεκινά από αυτόν. Δεν λέει για τα παιχνίδια τα μεγάλα αυτά που παίζει τώρα και λέει ότι νιώθει πάρα πολύ. Αν τα έχει παίξει και άλλα μεγάλα παιχνίδια στην καριέρα του, ίσως όχι τόσο μεγάλο όσο το να προκρίνεσαι σε ένα Final Four, όπως αυτό το match που δίνει πρόκριση. Θέλουμε να δώσουμε στον κόσμο μας κάτι να νιώσει πάρα πολύ ωραία αύριο, λέει, να πανηγυρίσει και προφανώς αναφέρεται στην πρόκριση. Δεν έχει σημασία τίποτα από το παρελθόν, δεν έχει σημασία τι συνέβη μέχρι τώρα. Σημασία έχει η πρόκρισή μας στο Final Four, επαναλαμβάνει, και δεν υπάρχει χρόνος χαλάρωσης, λέει, σε αυτές τις περιπτώσεις. Πρέπει να έχουμε το mindset, όπως είπε χαρακτηριστικά, την οτροπία, ώστε να το ξανακάνουμε, να το επαναλάβουμε αυτό που κάναμε στα δύο πρώτα παιχνίδια, με διαφορετικό τρόπο και διορθώνοντας λάθη που έχουμε κάνει. Και ότι το τι έγινε στα δύο πρώτα μάτς δεν θα έχει σημασία. Τη σημασία έχει τι θα συμβεί τώρα, είπε ο Σόρτς, προκειμένου να ολοκληρώσουμε τη δουλειά. Τώρα, έλεγε τον Αταμάν ότι αναφέρθηκε εκτενώς στο θέμα με τον κύριο Γιαννακόπουλο και είπε ότι θα πρέπει να ξαναδεί η EuroLeague αυτό που συνέβη. Ότι ήταν 2-3 μέτρα μακριά από τη γραμματεία και διαμαρτυρήθηκε. Εντάξει, λέει, καταλαβαίνω ότι μπορεί να έκανε κάποιο λάθος, αλλά θα πρέπει να το βλέπουμε διαφορετικά ως ένα μεγάλο επενδυτή. Είμαστε επαγγελματίες όλοι και θα πρέπει να φερόμαστε διαφορετικά. Ίσως θα μπορούσε να είναι μακριά από τους πάγκους, αλλά θα μπορούσε να είναι μέσα στο γήπεδο, στα VIP, κάπου μακριά.
5: Μετά στα αποδυτήρια.
4: Ναι, δεν είπε αυτό ο Αταμάν.
5: Επισήμανε ο Αταμάν και ναι, γιατί γνώρισε ότι η ίδια η Βαλένθια ως οργανισμός φώναξε security και αστυνομικού στα πολιτεία.
4: Αυτό αναφέρεσαι. Ναι, σωστά.
5: Αυτό το θέμα.
6: Και η οικογένεια του Δημήτρη Γιαννακόπουλου έχει προσφέρει πάρα πολλά στο ευρωπαϊκό
4: μπάσκετ. Ως επενδυτής και θα πρέπει να το δουν διαφορετικά. Τώρα, αγωνιστικά, είπε ότι τα play-off θα κερδίζονται μια σημαντική επιθετικότητα. Πρέπει να είμαστε aggressive, λέει, στον τρόπο που θα αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι. Θα πρέπει να σκεφτούμε ότι στα δύο πρώτα μάτς υπήρχαν κάποια διαφορετικά στοιχεία. Στο ένα χρειάστηκε να παίξουμε πολύ καλή άμυνα, δεν ήμασταν τόσο καλοί, χάσαμε κάποια σούτ επιθετικά. Στο δεύτερο χρειάστηκε να παίξουμε καλύτερη άμυνα, δεν το καταφέραμε αυτό. Ήμασταν όμως καλοί στην επίθεση και μας έδωσε την νίκη αυτό. Σε κάθε μάτς, λέει, προσαρμοζόμαστε ανάλογα τι συμβαίνει και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε να είμαστε εμείς οι νικητές. Και πάμε να δούμε και όσον αφορά κάτι ακόμα για το αγωνιστικό που είπε. Ναι, είπε χαρακτήρισε κορυφή.

0: κορυφαία ομάδα την Βαλένθια και τερμάτισε πολύ ψηλά. Ναι, αλλά εμείς εδώ λέει είμαστε για να πάρουμε την πρόκριση στο Final Four κλπ. Αυτά εν ολίγης είπαν οι δύο πρωταγωνιστές του Παναθηναϊκού, αυτοί που μίλησαν στη Media Day, και πάμε να ακούσουμε και τον άνθρωπο που ήταν πίσω από τα μικρόφωνα και έχει να μας πει περισσότερα πράγματα. Μην ασχοληθεί με τη μετάφραση, το τακτοποίησα. Πάμε στα αγωνιστικά του Παναθηναϊκού.
1: Τέλεια. Με έσωσες, Βασίλη.
0: Εντάξει, ήσουν λίγο μακριά, λίγο πίσω. Είχε πιάσει πρώτη θέση ο Νάτο εκεί.
1: Συνδεθούμε για να έχουμε το live. Ναι, ναι, ναι. Είχα, αλλά κάναμε νομίζω την κρίσιμη ερώτηση που έδωσε και το ζουμάκι στον Έργιν Άταμα.
0: Σ' ακούσαμε,
1: για την,
0: ναι.
1: Την ποινή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, οπότε
2: βεβαίως.
1: Καλά πήγε. Καλά πήγε αυτό. Είπε αρκετά πράγματα και κυρίως εγώ θα σταθώ σε αυτό, απλά έτσι, χωρίς να κάνω τη μετάφραση, απλά αυτό που μου έμεινε είναι ότι έτσι, αυτό που είπε, ότι μην κόβεται το πάθος αυτών των ανθρώπων από το να επενδύουν και να δίνουν ό,τι έχουν και δεν έχουν στο μπάσκετ. Αυτό μου έμεινε εμένα από όσα είπε ο Έργιν Άταμαν και τη σιγουριά του ότι στο τέλος θα γίνει το σωστό, όπως είπε ο ίδιος, και θα είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος Final Four. Και γελώντας είπε, ελπίζω να είμαι κι εγώ μαζί του, να είμαι εδώ με την ομάδα μου και να είμαστε όλοι μαζί σε αυτό το Final Four, καθώς δεν έχει τελειώσει η σειρά για τον Παναθηναϊκό, μην ξεγελιόμαστε. Η αλήθεια είναι, εντάξει, να δώσω τα συγχαρητήριά μου εκεί που πρέπει, στον Βασίλη Μυρότσο, που είχε το καλό feeling για το 0-2 στη σειρά στη Βαλένθια.
0: Τι τραβάμε του ρεπόρτερ.
1: Η αλήθεια είναι ότι μου το μετέδωσε και το είχα
0: κλειδώσει. Τι έρωτας είναι αυτός.
3: Σας κανονίζει ταξιδάκια από εδώ, από
0: εκεί. Συνεχίστε, παιδιά, συνεχίστε.
3: Κοίτα και γελάει και ο Τάτσιος από το γραφικό Μονακό εδώ δίπλα.
2: Ο στρατός του Μυρότσου είναι αυτός, κύριε.
0: Και ο Καστάς λέει νωρίτερα τέτοιο γλύφο.
1: Αλλά είναι πολύ, πολύ δύσκολο το παιχνίδι αύριο για τον Παναθηναϊκό. Θέλει μεγάλη προσοχή. Είδαμε ότι και τα δύο παιχνίδια κρίθηκαν στη λεπτομέρεια της λεπτομέρειας, στο καλάθι, έτσι, στη μια κατοχή. Οπότε θα είναι επικίνδυνο αν ο Παναθηναϊκός για κάποιο λόγο, που δεν το πιστεύω, από την αλήθεια μου, νομίζει ότι όλα έχουν τελειώσει στη Βαλένθια και ότι εδώ με τη βοήθεια του κόσμου του θα καθαρίσει εύκολα το αυριανό μάτς. Δεν είναι έτσι, είναι μια πολύ επικίνδυνη ομάδα η Βαλένθια, το έδειξε και στην κανονική διάρκεια κερδίζοντας σε αυτό εδώ το γήπεδο τον Παναθηναϊκό. Το καλό για τον Έργιν Άταμαν είναι ότι βέβαια έχει μια πολύ σημαντική απουσία αυτή του Κώστα Σλούκα. Ειδικά εντός έδρας πιστεύω θα χρειαζόταν ακόμα περισσότερο ο αρχηγός του να ελέγξει το ρυθμό. Αλλά όλοι οι άλλοι είναι στη διάθεσή του. Είδαμε και τους 15 παίχτες που είναι στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. 14 συν τον Κουζέλογλου που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Ευρωλίγκα. Οι υπόλοιποι 14 λοιπόν είναι πανέτοιμοι. Και ο Αλέξανδρος Σαμαντούρας έχει μπει πλέον στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων. Τους είδαμε σε καλή διάθεση. Εδώ πίσω μου βλέπετε τον. Και δεν τον βλέπετε τώρα, δεν είναι στο πλάνο, αλλά οι μπάλες που βλέπετε να καταλήγουν προς το καλάθι και συνήθως να μπαίνουν είναι του Κέντρικ Νάν.
2: Ναι, το είδαμε πριν τα κόλλαγε.
1: Κάνει την έξτρα προπόνηση με τουλάχιστον 300 σουτ που κάνει μετά από κάθε προπόνηση. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα τρομερό μυστικό για αυτούς τους παιχταράδες. Νομίζω όλοι οι μεγάλοι παίχτες είναι κοινό το μυστικό τους. Ότι πέρα από το πλούσιο ταλέντο που έχουν, κάνουν και τρομερή δουλειά.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Όλοι οι μεγάλοι παίκτες, εμείς πρέπει να δουλεύουμε λίγο παραπάνω. Το καταλαβαίνω, εντάξει. Για μένα λέω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο τον Στέφανο, γιατί τον έχουμε και ξεροσταλιάζει. Μην πιάσει και μια βροχή τίποτα άλλο και μας κάνει παράπονα και φωνάξει το Μυρότσο να μας δει.
3: Να κάνω μια ερώτηση στον Στέφανο.
0: Εννοείται.
2: Μετά μια ερώτηση στο Λαλιώτη.
0: Εννοείται και ίδιο.
3: Αν ένα επικείμενο 3-0, το ίδιο άνετα να κερδίσει ο Ολυμπιακός όπως και ο Σεφ, θεωρείς ότι είναι επικίνδυνο ως προς τη χαλάρωση στο μυαλό και αγωνιστικά εν ώψη Final Four? Θα ήταν καλύτερα μια πιο ανταγωνιστική σειρά? Είναι το μεγαλύτερο ερώτημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή για τον Ολυμπιακό, δεν υπάρχει κάποιο άλλο.
4: Ναι, κοίτα Τάσο, επειδή ο Ολυμπιακός συνήθως περνάει δύσκολα από τις σειρές του, δεν νομίζω, είναι τελείως διαφορετικές οι καταστάσεις των playoffs και των Final Four. Στα playoffs ο Ολυμπιακός συνήθως περνάει 3-2 με εξαίρεση πέρσι που πέρασε 3-1 με το break στη Μαδρίτη στο τέταρτο παιχνίδι. Σε μια σειρά που πάλι ξεκίνησε με 2-0, όχι τόσο άνετα όσο επί της Μονάκο, αλλά με νίκες 12 και 10 πόντων, ξέρω εγώ. Δεν θεωρώ ότι έχει σχέση. Καταρχάς, θυμίζω ότι πέρσι η Φενέρ σκούπισε την Παρί 3-0 σε μια σειρά που όλοι περιμέναμε να είναι ανταγωνιστική, να πάει σε 4-5 παιχνίδια και στο τέλος κατέκτησε τον τίτλο. Είναι τελείως διαφορετικές καταστάσεις. Ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά απέναντι στη Μονακό και συνέχεια να πάει στο Final Four, στο ΑΚΑ, με όποιον και να τύχει στον ημιτελικό, λογικά με τη Φενέρ και αν καταφέρει να περάσει τον τελικό, και εκεί να παίξει όσες πιθανότητες έχει για να πάρει τον τίτλο φέτος. Δεν θεωρώ όμως ότι έχουν σχέση. Είναι τελείως διαφορετικό. Είναι τελείως διαφορετικό το mindset. Ένα μάτς σε σχέση με μια σειρά.
0: Και ερώτηση για τον Ηλία που ήθελες εσύ.
2: Ηλία, μιλώντας για την τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, το αυτό που πραγματικά και δεν έχει σχολιαστεί τόσο πολύ, όχι από εσάς γενικά, είναι εντυπωσιακό ότι ο ανεξάρτητος δικαστής έχει πάρει μια απόφαση εκτός κανονιστικού πλαισίου.
3: Ολλανδός.
2: αυτή η ψυχούλα που βγάζει αποφάσει εκεί πέρα. Γιατί μέσα σε όλα ναι, στην ναι, απόφασή
1: το,
2: του.
1: Το έχω αναφέρει και στο blog μου.
2: Μπράβο, η οποία πριν 4 μέρες βγήκε αυτή η απόφαση. Αναφέρεται στο φύλλο αγώνος, γράφω διαιτητής ότι του είπε call the foul κτλ. 2 φορές. Και λέει ότι ενώ αυτές οι παραβιάσεις θεωρούνται μικρές παραβάσεις σύμφωνα με τους κανονισμούς του EuroLeague, έλαβε υπόψη του ότι οι ενέργειες συνέβαλαν σε μια κατάσταση ικανή να δημιουργήσει ένταση και βία. Δηλαδή θα μπορούσε και να. Σε τιμωρώ γιατί θα μπορούσε και να.
0: Ναι.
2: Θα έλεγα τώρα.
0: Στο blog τα έχεις γράψει αυτά.
3: Ερώτηση δεν κατάλαβα εγώ.
0: Δεν έκανε ερώτηση.
2: Δεν ήταν.
0: Εσύ τώρα το δικό σου. Θέλει να
3: πει το μονόλογο
0: σου. Θέλει
3: να κάνει το ρεπόρτερ.
1: Παύλα τοποθέτηση.
0: Ναι, ναι, σωστά.
3: Συγγνώμη για το άβολο της μη ερώτησης.
0: Λοιπόν, συγγνώμη που σε ενοχλήσαμε πολύ. Ηλία, ευχαριστώ.
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ η τοποθέτηση του Κώστα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ την ευκαιρία να ακούσουμε και Αταμάν αλλά και Σόρτς. Και σε ευχαριστώ που ήταν η Media Day του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο για τον Στέφανο που αγωνίζεται σήμερα ο Ολυμπιακός. Είπαμε έχει και εκπομπή.
2: Πάνω από 15 πόντους εύκολα.
0: Ολυμπιακός,
3: πολλά με λίγα να γυρίσει γιατί τα έξοδα τρέχουνε στο Μονακό.
0: Σωστά, μην κάθεσαι τώρα εκεί.
2: Πολλά με λίγα. Έλα πίσω.
0: Έλα πίσω.
5: Δεν μένω στο Μονακό, μένω στην Νίκαια. Είναι μικρότερα τα έξοδα.
0: Και πάλι, και πάλι.
3: Σε λίγο θα μένει στην κανονική Νίκαια.
2: Σε λίγο να μείνει στην κοκκινιά.
0: Ο Μιρότης πήγε να βρει για το αυτοί που ρωτάνε δεύτερη δουλειά για να πληρώσει τα έξοδα σου. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στέφανε, και σένα. Καλή συνέχεια, μάγκες. Γεια χαρά.
3: Γεια χαρά. Άμα δείτε το Μιρότσο e-food
0: και μπαίνει μέσα ο Μιρότσο. Στείλαμε στην Νίκαια. Δώστε μου παρακαλώ τη χορηγό εταιρεία. Κοίτα, έχει κάνει, βλέπεις, έχει κάνει ήδη διπλό, πώς το λένε, χρώμα εδώ πέρα στα χέρια. Elabet λοιπόν η χορηγός εταιρεία και σήμερα. Τι τη βάλαμε εκεί. Πολύ ωραία, μ' άρεσε. Η Elabet λοιπόν, η αγαπημένη μας εταιρεία, 3 με 5 στο back to back. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ και σήμερα εδώ μαζί μας. Σε λίγο η Μαριάννα για άλλα δωράκια. Άλλα δωράκια αργότερα. Τώρα. Θέλω να πάμε σιγά σιγά να αφήσουμε τα μπασκετικά. Τι θα έλεγες, Τζο, να πάω σιγά σιγά στα ποδόσφαιρά μας. Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Να ξεκινήσουμε με ποιον λες. Με την ΑΕΚ.
3: Με την ΑΕΚ. Το κατακτήσαμε, Γουλή.
0: Δεύτερη συνεχόμενη.
3: Το κατακτήσαμε το δικαίωμα να βγαίνουμε πρώτοι.
0: Και βάλε συνεχόμενη. Και τη βραδινή.
3: Νιώθα...
0: Που ξεκίνησες.
2: Το δικαιούσα εγώ.
3: Νιώθω άβολα, δεν μπορώ.
0: Τρεις φορές συνεχόμενη.
3: Δεν μπορώ να το διαχειριστώ.
0: Λοιπόν, πάμε. Τώρα, εντάξει, να ξεκινήσω το γνωστό πρόλογο ότι ευκαιρία για πρωτάθλημα και να τελειώνει μετά από οποιαδήποτε μαύρη σκέψη.
3: Νομίζω ότι από την Κυριακή το βράδυ που αυξήθηκε η διαφορά και μειώθηκαν οι αγωνιστικές, ψάχνουμε όλοι για να έχει και λίγο ενδιαφέρον τα play-off.
0: Τι μπορεί να γίνει.
3: Όλα τα σενάρια.
0: Ναι. Ναι,
3: το τι μπορεί να γίνει για να το χάσει η ΑΕΚ. Mm-hmm. Και πέφτει και αυτό το μαύρο σύννεφο. Λέμε τι να γίνει, γιατί να μην γίνει αυτό που πρέπει, που είναι η πιο σταθερή ομάδα στην Ελλάδα η ΑΕΚ, η καλύτερη μέχρι στιγμής και το δικαιότερο. Αυτή τη στιγμή με τη φωτογραφία της στιγμής ή να το πάρει, λέω εγώ.
0: Θέλω όμως κάτι. Όχι ναι. Ο Ιωτέλης Μονοσίν, νομίζω το λένε πάρα πολύ. Και ο Βερβελές το λέγε. Okay. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Μετά αφού ολοκληρώσεις τοποθέτησή σου, με τους μαθηματικούς υπολογισμούς που θα κάνεις εσύ, θέλω να πεις πόσο πιθανό είναι να συμβεί κάτι άλλο από το να μην το πάρει ΑΕΚ.
3: Έχω κάνει υπολογισμούς και να μην κατέβουμε καθόλου. Είναι όπως οι κολλήνες. 29 Πέμπτου.
0: Πάμε. Τοποθέτησή σου.
3: Η ΑΕΚ okay, είναι στο συνέξι. Θέλει οπωσδήποτε νίκη με τον Παναθηναϊκό για να μην τρέχει και φτάνει τις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Συνολικά θέλει 4 βαθμούς για να πάρει αυτό το πρωτάθλημα. Αν έχουμε και να χύσει ο Καρεσκάκη και κερδίσει αυτή τον ίδια τον Παναθηναϊκό, τις κάνουν και οι τρεις. Πάντως να ξέρεις ότι το παίρνει και με 3 χ.
0: Με 3 χ.
3: Με 3 χ δικά της. Παίρνει το πρωτάθλημα.
0: 6 και 3, 9. Ναι. Αν, ναι, ναι, γάλα βέβαια, αφού θα έχει πάρει χ με τους ναι.
3: Άρα, αν παραμείνει αίτητη όπως είναι ναι, από ναι, τον ναι. Περασμένο Οκτώβριο για 21 παιχνίδια, η ΑΕΚ παίρνει το πρωτάθλημα. Ακραίο σενάριο το να έχουμε 3 χ. Απλώς το καταγράφω για το
0: μπορεί
3: σενάριο.
0: Μπορεί και με
3: 2 χ. Το λέω για το σενάριο 3-4 βαθμών. Με 2 βαθμούς θα το πάρει.
0: Με 2 χ, αν πάρει αυτή 2 χ ναι. Και το πάρει το χ από την ομάδα που θα νικήσει υποτίθεται στο Καραϊσκάκης.
3: Ναι. Από τον Πάοξ Ντούμπα δηλαδή. Ναι.
0: Ας πούμε, νικάει ο Πάοξ Ντούμπα και μετά παίρνει χ η ΑΕΚ, πάλι τελειώνει. Σκέψτε το λίγο.
2: Πάντως, αν έρθει η χ την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό.
0: Ένα πόντα τον Παναθηναϊκό παίρνει η ΑΕΚ. Και συγγνώμη, και παίρνει και το χ από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.
2: Ναι.
0: Να το βλέπεις. Άρα πάει 69, ο ΠΑΟΚ νικά πάει 64.
3: 69 είναι. Α, τα δύο χ είναι.
0: 65 και 3-68 ο ΠΑΟΚ. Δεν τη φτάνει. Άρα και με δύο χ τα παίρνει, αλλά το κατάλληλο χ όμως. Ναι. Εσύ το λες για 3 χ, ό,τι να είναι.
2: Ναι. Αν έρθει, την καταρχήν τα 3 χ παραπέμπουν αλλού. Αν έρθει η χ πάντως την Κυριακή, εσύ θα φρικάρεις, το λέω.
3: Ναι, εντάξει, εννοείται, το συζητάω.
0: Με τον Παναθηναϊκό. Ναι, τώρα αυτό
3: όχι,
0: το μάτς...
3: μετά μπαίνει σε ένα ψυχολογικό το οποίο θα θυμηθούμε το 24 θα κάνουμε πάλι υπολογισμούς.
0: Ναι,
3: θα θυμηθούμε τα περσινά play-off που καταρρεύσαμε στο τέλος. Αλλά δεν, εγώ επαναλαμβάνω, η ΑΕΚ δεν έχει κατακτήσει τίποτα μαθηματικά. Μέχρι να γίνει αυτό, θα πρέπει ο Νίκολς και οι παίχτες να συνεχίσουν σοβαρά. Και ο υπόλοιπος οργανισμός, δηλαδή βλέπω ευτυχώς και γύρω από τον οργανισμό και γύρω και από τους περισσότερους φιλάθλους, βλέπω μια ωριμότητα φέτος. Δεν την περίμενα, να πω την αλήθεια. Ότι,
0: από ποια άποψη?
3: Μια ωριμότητα ότι με αυτά που έγιναν τα τελευταία χρόνια, ναι, ότι να το κλειδώσουμε μαθηματικά, να γίνουν αυτά που πρέπει και μετά έχουμε και χρόνο για ενθουσιασμούς και φιέστες.
2: Ξέρεις που την έβγαλε την ωριμότητα ο οργανισμός του ΣΑΕΚ και ο κόσμος της.
3: Την ωριμότητα.
2: Όταν αποκλείστηκε από τη Βαγιακάνο, το εκείνο το βράδυ.
3: Εντάξει, ήταν πολύ με γεμάτη εμφάνιση.
2: Όχι, άμα τους δεις όμως πώς ήταν όλοι.
3: Ναι.
2: Ήταν πολύ ότι μπράβο. Ναι, οκ, okay, ευχαριστούμε για αυτό που ζήσαμε.
3: Αποκλεισμός από αποκλεισμού διαφέρει όμως. Ήταν πολύ γεμάτη
2: και ναι, παιδί μου, ήταν όριμη όμως η συμπεριφορά.
0: Ως εικόνα, λες.
3: Ναι, ναι, ναι, ήταν πολύ γεμάτη.
2: Ήταν τρελή πίκρα να μένεις έξω με τέτοια εμφάνιση που είναι για πέντε γκολ οι άλλοι.
0: Άκου.
2: Ήταν μεγάλη πίκρα.
0: Θα σου πω κάτι. Έχει κάθε λόγο ο κόσμος της ΑΕΚ να νιώθει μια ασφάλεια με την ομάδα αυτή. Γιατί όλες οι ομάδες έχουν σκαμπανεβάσματα.
3: Προφανώς.
0: Δεν είχε τέτοιες αναταράξεις η ΑΕΚ στη διάρκεια της σεζόν. Ακόμα και σε δύσκολες στιγμές, ακόμα και τον Οκτώβριο που κουβεντιάζαμε, ακόμα και. Γιατί εκεί οριοθετείς το μεγαλύτερο σκαμπανέβασμα της ΑΕΚ, Οκτώβριο και μετά πώς ανεβαίνει.
3: Οκτώβριο και εκείνες οι δύο συνεχόμενες ήττες που έκανε με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ.
0: Ακόμα πρόγραμμα. Και τότε λοιπόν, δεν νιώθεις ότι μια ανασφάλεια να πεις αυτή η εικόνα δεν με πείθει, ρε παιδί μου. Κατά καιρούς το έχουν πει. Και ο Χαστάς το έχει πει για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Και ο Βερβελές για τον Ολυμπιακό. Το έχουμε κουβεντιάσει για όλους αυτό δηλαδή.
3: Ναι, ναι.
0: Και όμως η ΑΕΚ αυτό.
3: Η ΑΕΚ δείχνει αυτή τη σταθερή εικόνα, δείχνει ότι. Ο Νίκολιτς με τους παίκτες του συνήθως με το σχέδιο που έχουν καταφέρουν να πάρουν το αποτέλεσμα που θέλουν σχεδόν πάντα. Ξέρω στη Λεωφόρο, η ΑΕΚ μετά το 3-1 δεν είχε αυτή τη λύσα και την πείνα που περιμέναμε να πάει να πάρει το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Το διαχειρίστηκε πιο χαλαρά, λανθασμένα. Ήρθε τελικά το Χ και από αυτό το Χ η ΑΕΚ κατάφερε να αυξήσει τη διαφορά. Πάντως, στα τελευταία πρωταθλήματα που έχει η ΑΕΚ στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, δεν είναι και πολλά. 89, 93, 94. 89, 92, 93 και 94 και το 23.
0: Πάσα
3: και το
0: 18,
3: ναι. Ναι, ναι. Okay. Δεν είχε πολύ μεγάλες διαφορές.
0: Δηλαδή, διαφορά από τον δεύτερο.
3: Ναι, το 89 είναι 44-41. Έχουμε ετοιμάσει και σχετική κάρτα με την κυρία.
0: Δεν πειράζει, πες τα μου έτσι, okay, γιατί την έχουμε σε λίγο. Ωραία. Αυτή, ναι.
2: Με βαθμολογία 2-1-0.
3: Ναι, ναι, γι' αυτό είναι και πιο χαμηλά. Ναι. 89 είναι 44-41 βαθμολογία, με ΑΕΚ Ολυμπιακό.
2: Ναι, το είναι...
0: Με τον κόλτο Καρακεζόπουλο που φεύγει στην κόντρα. Ναι.
3: Το 92 είναι 50.
0: Με τέταρη τότε, να τα θυμίσουμε λίγο στον κόσμο. Με τέταρη μαλλιά που σώζει στη γραμμή την κεφαλιά του τέταρη, θυμάσαι.
3: Και το Σαλιαρέρι που έκοβε την παραμονή Τούρτες με 4-0 στην Αίγινα. Εορταστικό 4-0, όταν κερδίσαμε 4-0. Βέβαια η εικόνα είχε... ήταν για 4-0.
0: Ήταν ο Σαλιαρέρι τότε, είχε πάει ήδη. Είχε διαδεχθεί τον Κόσκοτα.
3: Ναι, ναι, ναι. Το 89. Το 92 είναι 54-51 με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
3: Το 93. Είναι
2: 78,
3: στο όριο.
2: 77.
3: Είναι 78-77 με τον Παναθηναϊκό. Στο όριο.
2: Εκείνο το 94.
0: Το θυμάσαι, ψυχουλέ.
2: Εκείνο το μάτι στην Έδεσα.
0: Ναι. Στην Έδεσα τι?
2: Που έχει φέρει ο Παναθηναϊκό
0: ισοπαλία.
2: 0-0.
0: Ναι.
2: Και έχει πάει να κερδίσει 0-1 και χάσει πέναλτι ο Κόλεφ.
0: Το σύστημα τότε, να θυμίσουμε, είναι.
2: Επιάσει ο Μίνου πέναλτι.
0: Με 2-1-0.
3: Σαϊκό ΣΑΕΚ.
0: Το λέω καλά, κύριε.
2: 3-1-0. Από το 92-93 ξεκινάει το 3-1-0.
3: Γι' αυτό έχουμε και αυτού του βαθμού. 79-80.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστά. Γιατί αλλάζει και το πόσο ψηλά πάει. Πάμε να δούμε λίγο και την καρτούλα όσο μιλάει ο Τάσος τώρα. Ωραία.
3: Το 93 είπε τώρα ο Κώστας το 78-77 με τον Παναθηναϊκό.
2: Η οποία τότε είναι συν 11 κάποια στιγμή τον Παναθηναϊκό. Είναι ο Παναθηναϊκός με όσιμ και κάνει μια τρομερέ γκέλε η ΑΕΚ με ντούσκο τότε η ΑΕΚ. Και κάνει ένα ντεμαράζ Παναθηναϊκός, προσπερνάει, αλλά κάνει αυτή την γκέλα στην Έδεσα και παίρνει άκρη το πρωτάθλημα.
3: Το 1992 η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό είναι στο 54-51. Το είπαμε αυτό. Το 78-77 το 93. Το 94, 79-72 με τον Παναθηναϊκό, νομίζω εκεί.
2: Πιο εύκολα.
3: Ναι, ήταν
2: και πιο πιστικά η ΑΕΚ. Και καλύτερη πολύ. Ενώ το 93 ήταν πολύ στο όριο. Το 94 18, πολύ καλύτερη.
3: Το 18 η ΑΕΚ ουσιαστικά το κλείδωσε. Δύο αγωνιστικές πριν τελειώσει το πρωτάθλημα με το μάτς με το Λεβαδιακό στο ΆΚΑ το 2-0. Βεβαίως ο ΠΑΟΚ είχε προσφύγει στα δικαστήρια. Είχαμε για αρκετό καιρό δικαστικές αποφάσεις.
2: Δεν υπάρχουν play-off τότε.
3: Ορίστε.
2: Το 18.
3: Όχι, δεν υπάρχουν.
2: Δεν υπάρχουν play-off. Δεν υπάρχουν. Είναι, πούμε για τον κόσμο.
3: Ναι.
2: Γιατί βλέπει χαμηλό.
3: Δύο αγωνιστικές πριν το τέλος η ΑΕΚ ήταν πρωταθλήτρια.
2: Ναι.
3: Το 18 και το 23 με play-off πλέον. Το 83-78 η ΑΕΚ ουσιαστικά. Την τελευταία αγωνιστική ήθελε και τυπικά νίκη με τον Βόλο.
2: Εμείς φέραμε ένα-ένα με τον Άρη.
3: Ο Παναθηναϊκός έφερε το 1-1 με τον Άρη στη Λεωφόρο και γι' αυτό η διαφορά είναι στους 5. Ουσιαστικά έχει κλειδώσει όμως την πρώτη-τελευταία αγωνιστική.
2: Μέχρι να γίνει η πρώτη-τελευταία ήταν ισόβαθμη.
3: Ναι. Στο Καρεσκάκι που χάνει
2: ο Παναθηναϊκός,
3: η Άκη κερδίζει στον Άρη και ήθελε απλά μια νίκη με τον Βόλο. Οπότε δεν βλέπω τεράστιες διαφορές και με το σήμερα. Δηλαδή η ΑΕΚ συνήθως κλειδώνει τα πρωταθλήματα 2-3 αγωνιστικές που τελειώσει το πρωτάθλημα.
2: Το 94 ήταν πιο πιστικό πάντως. Ήταν καλή,
3: στην πλειοψηφία των επαγγελματικών πρωταθλημάτων της ΑΕΚ. Αυτή είναι η αλήθεια και νομίζω ότι κάπου εκεί θα. Η λογική και το αναμενόμενο κάπου εκεί μας λέει ότι η ΑΕΚ θα πάρει το πρωτάθλημα. Αν όλα πάνε καλά την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό, που επαναλαμβάνω είναι must win παιχνίδι και ως τέτοιο το αντιμετωπίζουν και εντός ΑΕΚ. Να ξέρετε ότι δεν υπάρχει κανένα άλλο αποτέλεσμα πέραν της νίκης. Δηλαδή δεν αφήνουμε κάτι να πάρει η ΑΕΚ χ ή στη ζημιά τελείως, να δούμε τις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Η ΑΕΚ πρέπει να πάρει αυτό το παιχνίδι και από εκεί και πέρα, αν έχουμε νικητή στο Καρεσκάκι, η ΑΕΚ να ψάχνει ένα βαθμό είτε στην Τούμπα είτε με τον Ολυμπιακό στην Φιλαδέλφεια, και αν έχουμε χ, να είναι από το βράδυ της Κυριακής πρωταθλήτρια για αυτή την σεζόν.
2: Στην Τούμπα το πάρει το πρωτάθλημα.
3: Στην Τούμπα λες.
2: Μαθηματικά στην Τούμπα το πάρει.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο την είδηση για τον Χωσέ Πικουλίν Ορτίζ, ναι, που στα 62-63 του χρόνια έφυγε από τη ζωή. Ένας εμβληματικός μπασκετμπολίστας. Τον αναφέραμε αρκετές φορές, ρε φίλε, πριν από μία εβδομάδα, εντελώς τυχαία, με τον Βερβελέ και τον Παπαγεωργίου.
3: Ναι.
0: Ναι, τα συζητήσαμε λίγο, γιατί δεν υπάρχει λόγος όπως το κουβεντιάσαμε, ναι, γιατί έχει σχέση με Πορτορίκο ο Γιώργος, ναι, και γι' αυτό. Ένας σπουδαίος μπασκετμπολίστας. Εμάς τουλάχιστον που είμαστε και λίγο πιο παλιοί, Κώστα, που θυμόμαστε και τις πορείες και του Άρη,
3: Πεχταράς,
0: και για ΠΑΟΚ θυμόμαστε και για όλα αυτά.
3: Και σε μουντομπάσκετ με την εθνική του.
0: Εννοείται.
3: Στους Ολυμπιακούς αγώνες.
0: Ήταν μεγάλη ομάδα τότε.
3: Τρομερό πεντάρι.
0: Εννοείται το Πορτορίκο. Και λόγω του κυρίου αυτού.
3: Και από τα πεντάρια που είχαν και περιφερειακό σουτ.
0: Τεσσαροπεντάρι για όποιον θυμάται, και μια σπουδαία προσωπικότητα, εγώ θα πω.
3: Με Μάριο Μπόνι τότε σοντάρι.
0: Πάλευε με τον καρκίνο τα τελευταία χρόνια και έφυγε από τη ζωή σήμερα. Μάλιστα. 2-8 ύψος, αν θυμάστε. Θυμάμαι πολλά τώρα. Τι να σου πω τώρα. Εκείνες οι εποχές, δεν ξέρω, έχουν χαραχτεί στη μνήμη μου. Και λόγω τότε Άρη. Εγώ, εντάξει, με τον Άρη ήμουν τρελός τότε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ας είναι ελαφρύ το χρόνο που θα το σκεπάσει τον άνθρωπο ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από λίγο. Μάλιστα. Αυτή ήταν και η σύνδεση με το αθλητικό. Έχει πολλές ειδήσεις εκεί που μπορείτε να διαβάσετε σήμερα. Ξεχωρίσαμε μία από αυτές και λόγω της προσωπικότητας του Ορτίθ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Συνεχίζουμε με ΑΕΚ, παιδιά, και πάμε να μιλήσουμε και λίγο για... Θέλω να κάνω μια αναφορά για χθες τι έγινε χαμός στην Αγγλία. Το Chelsea Nottingham, σπάσαν τα κεφάλια τους οι άλλοι, έφυγε εδώ το μέτωπο του, το έχει δει σε αυτά.
2: Ένα νωρίς και τι, και το βράδυ λίγο ήταν το άλλο που έγινε.
0: Και το βράδυ.
2: Το City.
0: Βλέπω, ρε φίλε, δεν αυτό υπάρχει που συμβαίνει και λέω δεν γίνεται. Θα το γυρίσει. Το πίστευα τελευταία λεπτά.
2: Δεν κατάλαβε. Σταμάτησε να παίζει η City μετά το 0-43 του Ντοκού. Σταμάτησε να παίζει. Πασουλίτσε στο δεύτερο και βγάζουν οι άλλοι τέσσερα transition. Τα τρία τα βάλανε.
0: Εγώ θα έλεγα.
2: Τα δύο μάλλον ήταν στατική φάση το τρίτο.
0: Είναι αδιάφορη η Everton.
2: Όχι. Με νίκη,
0: ναι,
2: ήταν στον ένα πόντο από τα ευρωπαϊκά εισιτήρια.
3: Α, έχει Ευρώπη.
2: Και τώρα το ψιλοπαλεύει, αλλά με χτες αν το παίρνει το μάτσο στο τέλος, ήταν στον πόντο από την Bournemouth και την. Ποια άλλη είναι? Και την Brighton, νομίζω. 52-51-50 θα ήταν.
0: Θα έλεγα, είχα στο πρωτάθλημα εσύ τη χθες, αλλά το έχω πει πολλές φορές μέσα στη σεζόν για διάφορες ομάδες, για την Arsenal.
3: Όμως αυτό το χ. Έχει πολύ πουλωμάτσι η Arsenal.
2: Αυτό το χ.
0: Πιστεύεις, ε?
2: Είναι μεγάλη υπόθεση.
3: Παλεύει για να σωθεί.
2: Αυτό το χ είναι μεγάλη υπόθεση ότι. Σου λέει ένα χ να γκελάρουν κάπου να πάρουν ένα χ.
3: Είδα το μάτς χθες και αυτό το φινάλε, την καρδούλα μου την ταλαιπώρησε πολύ. Και λέω μην τα ζεις με αυτά.
0: Φέρε και το Βερβελέ να μας πει και για το άλλο το παιχνίδι. Εγώ του είπα χθες ότι θα κάνει διπλό η Νότιγχαμ. Θα θυμάσαι, αγαπητέ μου.
2: Έτσι όπως είναι η Τσέλσι, αδερφέ, δεν βλέπω.
0: Δεν βλέπετε τη Τσέλσι, ρε.
2: Δεν βλέπομαστε.
3: Άδειασε το γήπεδο.
6: Αποθέωση του Πρόεδρου. Στα έχω πει εγώ.
3: Δεν πάει καλά η σεζόν φέτος.
2: Πρώτη φορά που η Τσέλσι μετά από 33 χρόνια.
6: Να είναι χάπι.
3: Έτσι, σωστό.
2: Να είναι
3: κάπου χάπι.
6: Να είναι ο πρόεδρος.
2: Εξαιρείται στο πρωτάθλημα. Φίλε, πρώτη φορά. Μετά από 33 χρόνια.
3: Αυτές οι ατάκες είναι μόνο για X που λες.
6: Ναι, ξεκάθαρο.
0: Είναι για 3X που λέει ο Γουλής.
2: Μα δεν νομίζω το πονηρό 3X. Εννοούσα ότι σήμερα το Άμστερνταμ.
0: Το Άμστερνταμ εννοούσα.
2: Εννοώ, αυτό είναι.
0: Κατάλαβα.
2: Σήμερα το Άμστερνταμ.
0: Διονύση, να τον ακούω λίγο πιο δυνατό, Διονύση, στο πλατό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Νίκος Κούκος.
0: Και θέλω να σου πω ότι. Εντάξει, τώρα κάνει διπλό η Τότεναμ τρομερό. Και καπάκι απαντάει η Νότιγχαμ. Βεβαίως η West Ham έχει αυτό το match με την Arsenal. Μήπως κάνει εκεί καμιά μεγάλη έκπληξη και πάλι.
3: Πάντως ξεκάθαρα στη μάχη τη παραμονή η Νότιγχαμ είναι πολύ καλύτερη.
2: Ναι, ρε παιδί. Και πάλι είναι στο συν 6. Μισό λεπτό, ρε παιδί. Από το 18 η Νότιγχαμ αυτή τη στιγμή είναι στο συν 6. Μία νίκη θέλει σε τρεις αγωνιστικές.
3: Και είναι πολύ πιστική με τις εμφανίσεις της.
2: Πεντάρα ρίξε Σάντερλαντ. 1-3 την Τζέλσι.
3: Αυτό γκολ σε δύο μάτσα.
2: Έχει 11 μάτσα ήδη τις όλες τις οργανώσεις.
6: Μπορεί να μην χρειαστεί καν τίποτα.
2: Ακούω αυτό.
6: Έχει 3 μάτσα West Ham και είναι 6 βαθμούς πίσω και δεν έχει και την ισοβαθμία.
2: Αυτό
6: δεν κάνει μία ήττα West Ham, νομίζω πέφτει. Αν χάσει την Άρσεναλ, πέφτει. Αν
0: χάσει με την
2: Νότιγχαμ. Καθάρισε, παιδιά, εδώ έχει 0-5 τη Σάντερλαντ. 1-3 την Τζέλσι τελευταίες αγωνιστικές. Έχει πετσοκόψει κόσμο.
0: Η
2: Νότιγχαμ. 4, σε ποιον έριξε 4.
0: Ρε παιδί μου, η έκπληξη για μένα με βάση το υλικό ήταν ότι βρίσκεται τόσο χαμηλά. Όχι το ότι.
2: Κακό φεγγάρι στην Αγγλία δεν είναι δύσκολο να περάσει.
0: Και την έσωσε ποιο, φίλε μου, καλέ.
6: Μεγάλο προπονητή. Μεγάλο coach. Γελάγανε στο 6. Όταν πήρε το Βίτορ Περέιρα ο Βαγγέλης Μαρνέκ στην Νότιχαμ. Γελάγανε. Καλή Championship και τέτοια γράφανε. Πάρε και κανένα γυρό, σου πω εγώ.
3: Unhappy.
6: Θα γελάμε μετά.
3: Το 6.
0: Είναι πιθανό φίλε, να πάρει και το Europa. Έχει νικήσει την Aston Villa.
3: Α, και το Europa, ναι, σωστά.
0: Είμαι τελικό.
6: Εντάξει, μπορεί να χάσει τη Ρεβάν. Ένα μηδέν έχει κερδίσει οριακά τώρα. Και... και είναι και καλή ομάδα.
0: Η Aston Villa έχασε από τη Tottenham, δεν έχασε τώρα.
2: Το θέμα λοιπόν για την Nottingham. Αυτή τη στιγμή θα παίξει ο Gibbs White στον ημιτελικό μεθαύριο.
0: Που έχει χτυπήσει το κεφάλι.
6: Πώς έγινε το κεφάλι του έτσι.
2: Terminator, εδώ πέρα λε.
0: Φίλε, μπήκε μέσα το κεφάλι εδώ. Το έχει δει, ε. Έχει κάνει τα ράματα.
6: Με τα ράματα μετά έχω πάθει σοκ. Α, δεν υπάρχει.
0: Τι μου έλεγες, ρε φίλε, κάποια στιγμή ότι...
6: Και αυτή ήταν η κίνηση κλειδί. Μια και μιλάμε για Premier League, ναι. Να λύουμε τα νέα της Νότιχαμ, γιατί τα νέα του Ολυμπιακού θα έχουμε δυσάρεστες καταστάσεις.
3: Δείτε το βίντεο της Κυριακής.
6: Να σου πω, μήπως να πάω, άμα πάει τελικό, μήπως να πάω τέτοιο, να πάω τελικό, λες, να καλύψω. Εδώ είναι ευρωπαϊκό, ακόμα...
2: Ο κύριο Μυρότσο.
6: Είναι κακίδια, Κωνσταντινούπολη, είναι δίπλα, ε.
0: Πού γίνεται.
6: Κωνσταντινούπολη.
3: Εκεί θα βρεις να φας, σίγουρα.
2: Στον κύριο Μυρότσο.
0: Κάτσε να δούμε, αν έχουν κανένα πόλεμο.
6: Κάτσε. Έτσι θα το βάλω στο μυαλό μου.
0: Ωραία, σκέψω.
6: Η κίνηση κλειδί είναι η μη μεταγραφή του Gibbs White στην Tottenham, ρε φίλε.
0: Σωστά.
6: Δεν πιστεύω, και είναι η κίνηση κλειδί. Αποδεδειγμένα. Αυτά ήταν τα νέα της Tottenham από το ελληνικό site.
0: Καλό απόγευμα.
3: Από τον Διονύση Βερβελέ.
6: Από τον Διονύση Βερβελέ, για όλους τους φίλους του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, να έχετε ένα καλό απόγευμα.
3: Καλύτερο προγραμματός στον πλανήτη.
0: Διονύση, τι μου έλεγες κάποια στιγμή ότι τον Ολυμπιακό το συμφέρει να περάσει.
2: Για
6: στον
2: Βίλα.
0: Γιατί, θύμισε μου.
6: Το συνέφερε.
0: Τώρα.
6: Αν βγει δεύτερο.
0: Ναι.
6: Όπω πάει ο Ολυμπιακό, θα βγει τρίτο. Θα κάνει ένα
2: διάφορο.
0: Εντάξει.
2: Το έφερε διάφορο. Για να κερδίσει γύρω και να πάει στον τρίτο προκριματικό τη Champions League και όχι στο δεύτερο. Και να ξεκινήσει να παίζει μπάλα από αρχέ Αυγούστου.
0: Εντάξει, δεν είναι τελείω.
3: Εντάξει, πεζούμενο είναι ακόμα. Τι συζητάμε.
2: Αν βγει δεύτερο. Εντάξει, το κοιτάει αυτό.
3: Τι που φτάσαμε τώρα, σου δίνω κουράγιο τώρα για τη δεύτερη θέση. Έλα, παρακαλώ.
6: Δεν υπάρχει. Τώρα εντάξει, άστο είναι. Αυτό που γίνει φέτος στον Ολυμπιακό είναι πραγματικά και η στάντη που λέτε μια σχέση και τη μόδας. Κατάλαβες. Νομίζω ότι όταν κάτσουν όλοι στο τέλος να αντιληφθούν το τι ευκαιρία έχει ο Ολυμπιακός πέρυσι το καλοκαίρι και πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα φέτος, γιατί εντάξει, μπορούσε κάποιος να μένει εικόνα του ανταγωνισμού στα μάτια μια πρόκληση στο Champions League. Σε λίγα χρόνια θα τα θυμούνται αυτοί που ήταν μέσα, εμείς που ταξιδέψαμε. Εντάξει, η ιστορία που γράφει την παράδοση. Αλλά η χρονιά, αν ο Ολυμπιακός τερματίσει ακόμη και δεύτερο, θα πω για μένα, είναι αποτυχημένη. Έτσι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Έχει αποκλειστεί από τα προμηθευτικά του κυπέλου. Το πήγε να το σώσει λίγο και με το Champions League, δηλαδή πήρε μια περίοδο ανάκαμψη ψυχολογία. Πολλοί θεωρούσαν ότι από τη στιγμή που τελείωσε το Champions League, ο Ολυμπιακός θα είναι όπως πρέπει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά αποδεικνύεται ότι δεν είναι αρκετό για να πάρει το πρωτάθλημα όλο αυτό το οποίο έχουμε αντικρίσει και αντικρίζουμε συνεχώς με πολλά τώρα. Παιδικά γκολ, γκολ παιδικών ασθενειών δηλαδή να δέχεται ο Ολυμπιακός, όπως έγινε στην Τούμπα και όχι μόνο, θα πω. Εντάξει, και εικόνα δηλαδή, μια αντίδραση τώρα, ότι χάνεις τον Παναθηναϊκό στο 7ο λεπτό 0-1 και αν μπορείς να του βγάλεις ευκαιρία να κάνεις μια φάση όλο το μάτς, να παίζεις με την ΑΕΚ, αν μπορείς να βγάλεις αντίδραση και να περιμένεις να μετρήσεις ένα γκολ εκεί στο τέλος με τη χρήση του ΒΑΡ, σηκώνει πολύ μεγάλη κουβέντα. Και προφανέστατα έχουν... Είναι οι λανθασμένες εκτιμήσεις. Τα έχουμε πει. Είναι αυτό που πήγαμε από νωρίτερα κάνοντας την πλάκα εδώ για το X. Μιλάμε 40 λεπτά προχθές. Αναλύουμε. Κατασταλάζουμε στο ότι η δική μου άποψη είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν παίρνει το πρωτάθλημα. Όχι γιατί είχε κακό προπονητή, γιατί έχει κακή διοίκηση, γιατί έχει 10.000 προβλήματα. Ο κόσμος ήταν στο πλευρό του. Έκανε πόσο sold out. Δεν μπορεί να παραπονείται κανείς δηλαδή για όλο αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι είναι καθαρά θέμα ποιότητας. Την ώρα που μπαλά έκαιγε, έλειπε αυτό που θα σηκώσει την ομάδα. Που θα πάρει την ομάδα στις πλάτες του και θα δώσει τις λύσεις. Εκείνος που συμφέρει θα απομονώνει και θα λένε να πούμε ότι βάζουμε πλάτη στον πρόεδρο, βάζουμε πλάτη στον προπονητή, βάζουμε πλάτη σε κάποιους παίκτες, σε όποιους γουστάρει το μυαλό τους.
0: Έχει πλάκα μεγάλη αυτό, γιατί ενώ όλοι δείχνουν ενδυνάμει ρεπόρτερ εδώ, όλοι είναι insiders, όλοι έχουν πληροφορίες ή όλοι έχουν εκτιμήσεις για το ποδόσφαιρο. Λες και γνωρίζουν όλοι ποδόσφαιρο. Ναι. Όταν έρχεται η στιγμή και βλέπουν ένα απόσπασμα, για οποιοδήποτε τώρα site λέω έτσι, δεν ψάχνουν μετά να δει τι έχει υποθεί σε αυτή την εκπομπή. Δεν κοιτάζουν τίποτα. Παίρνουν, κόψε, ράψε, αρχή, τέλος και λένε αυτό. Τώρα το λέω γενικά αυτό, Διονύση, γιατί με αφορμή αυτό που λες μόνο. Αλλά έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Όμως συμφέρει, ρε φίλε, μερικές φορές. Συμφέρει το να παίρνει κάποιος μια αλήθεια που τον βολεύει ως αφήγημα, είτε για να γκρινιάξει. Είτε για να υποστηρίξει ένα δικό του, μια δική του πεποίθηση. Οπότε μη σε ξενίζει αυτό. Δεν χρειάζεται.
6: Βασίλη μου, ακούγα όσον αφορά στο κομμάτι των social media, έχω κατασταλάξει. Πίστεψε με, ενεργός πολλά χρόνια σε όλες τις πλατφόρμες σχεδόν και διαβάζοντας, δηλαδή εμείς το παλιό Twitter, το σύγχρονο X εκεί του φίλου μας του Musk, ναι, το βάλαμε μπροστά γιατί είχαμε τη δυνατότητα να μαθαίνουμε νέα από το εξωτερικό, δηλαδή έβλεπες ένα hashtag για τον Ολυμπιακό και υπήρχαν δημοσιεύματα από το εξωτερικό και όπως κάνουν όλοι οι ρεπόρτερ για όλες τις ομάδες.
3: Εργαλείο.
6: Και πλέον έχει εξελιχθεί σε μια πολύ μεγάλη, ναι, ξεκίνησε από εκείνο το All the Web, αν θυμάστε παλιά, ναι, μετά με Google δηλαδή.
2: Παναθηναϊκός, τα... 24 τελευταίες ώρες,
6: ναι, και τέτοια. Ναι, ρε φίλε, βγαίνουν τα θέματα μου. Ήταν διαξιόπιστα, δεν υπήρχε αυτή η βροχή τώρα, δηλαδή μπαίνει ένα στο Twitter που έχει 15, ξέρω εγώ, followers και λέει ο Ολυμπιακός κινείται για τον Ντιμπάλα, τον έχει κλείσει και έχει τυπώσει 30.000 μπλούζες. Το κάνουν retweet, ξέρω εγώ, από εδώ άλλα 50 προφίλ και μετά παίρνει χιλιάδες views και σου λένε, να ξέρεις, έχω αυτή την πληροφορία. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι θέμα αν κάποιος είναι insider ή όχι. Εγώ έχω πει ότι πάνω στο πλαίσιο του ρεπορτάζ δεν μπορεί να υποτιμάς και τον τελευταίο που στο αεροδρόμιο μπορεί να πέσει τον οποιοδήποτε πάνω και να τον δει και από το πουθενά να βγει μια είδηση. Από εκεί πέρα όμως είναι ξεκάθαρο ότι κάποιοι κάνουν παιχνίδι. Έτσι, δηλαδή... Με τον τρόπο τους προσπαθούν να δημιουργήσουν καταστάσεις. Εδώ φαίνεται να έχει δημιουργηθεί, για παράδειγμα, έχω πει, θα μιλήσω στο τέλος για αυτή την ιστορία, γιατί είναι και σε εξέλιξη και προσπάθεια της ομάδας μπάσκετ. Και η άποψή μου είναι ότι όποιος αγαπάει τον Ολυμπιακό, τον αγαπάει παντού τον Ολυμπιακό. Έτσι, δηλαδή, ο κόσμος που πηγαίνει στο ΣΕΦ πηγαίνει στο Καραϊσκάκη, ο κόσμος που πηγαίνει στο Καραϊσκάκη και πηγαίνει στο ΣΕΦ. Έχω πολλούς φίλους που έχουν διαρκείες και στα δύο αθλήματα. Βλέπω μια προσπάθεια δηλαδή, ότι ξαφνικά λες και στο ποδόσφαιρο έρχεται το τέλος της εποχής, ότι πρέπει να έρθει ένας νέος κύκλος, γράφονται ονόματα επιχειρηματιών, επειδή ο Ολυμπιακός αποτυχάνει να πάρει το πρωτάθλημα, λες ότι ο Ολυμπιακός έχει παντρευτεί τα πρωταθλήματα, ο Ολυμπιακός διοικητικά δεν μπορεί να κάνει λάθος ή στο θέμα σκάουτινγκ, ή στο θέμα επιλογών των μεταγραφών. Ξεκάθαρο, όταν κάνεις λάθος ή θες υποτιμήσεις τους αντιπάλους ή οτιδήποτε άλλο, θα το πληρώσεις και νομίζω ότι ο πρώτος που πονάει είναι ο κόσμος ψυχολογικά, με την απώλεια της επιτυχίας. Και σίγουρα πονάει μια διοίκηση η οποία θα δει τα έσοδα της πολύ μειωμένα, χάνοντας τα έσοδα του Champions League, χορηγών και διαφόρων άλλων. Σας θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός ακόμη δεν έχει προχωρήσει, για παράδειγμα, στην ανακοίνωση των εισιτηρίων διαρκείας για τη νέα σεζόν. Με αποτέλεσμα, για παράδειγμα, και ο κόσμος να περιμένει να δει τι θα γίνει. Και δεν στέκομαι εγώ στην ΠΑΕ, που δεν θεωρώ δηλαδή ότι η ΠΑΕ το περιμένει να σωθεί από τα εισιτήρια διαρκείας της επόμενης χρονιάς, αλλά μην ξεχνάμε ότι με τα εισιτήρια διαρκείας υπάρχουν κάρτες μέλους, οι οποίες απορροφούνται από τον Εραστέχνη Ολυμπιακό και οι οποίες τροφοδοτείται από αυτή την ιστορία. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όλοι είναι μέσα στο πρόγραμμα, αλλά στην παρούσα φάση δεν μπορώ να διανοηθώ ότι υπάρχει οπαδός που χαίρεται με την αποτυχία του ενός τμήματος ή του άλλου. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Το από και πέρα, όταν τελειώσουν και όλα, θα έχουμε ευκαιρία να τα αναλύουμε και πιο διεξοδικά και πιο όμορφα.
0: Διαφωνείτε σε αυτό, κύριε, γιατί έχει ενδιαφέρον. Ποιος να χαρεί με την αποτυχία του άλλου, δηλαδή εννοώ για τον Ολυμπιακό. Ένας που υποστηρίζει το ποδόσφαιρο δεν υποστηρίζει τον μπάσκετ, δηλαδή. Είναι κάτι άλλο στον μπάσκετ.
2: Έχω μαλώσει με συνάδελφο.
0: Εσύ, για παράδειγμα, να ορίστε.
3: Πέρασε και Παναθηναϊκός για χρόνια.
2: Έχω μαλώσει με συνάδελφο πριν από λίγες εβδομάδες, μήνες, ο οποίος παρακάλαγε σε ένα ευρωπαϊκό να χάσει ο Παναθηναϊκός για να φύγει ο Ταμάν. Και του λέω, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή ήμουν μέχρι εδώ. Για όνομα του Θεού δηλαδή.
3: Όταν υπάρχει μια αποτυχημένη σεζόν, όπως την περιγράφει τώρα και ο Διονύσης, προφανώς και θα ξεφύγουν και κάποιοι, θα πάνε και στα άκρα. Αλλά αυτό που περιγράφει και ο Διονύσης τώρα με τους δύο Ολυμπιακούς ποδοσφαίρου και μπάσκετ, δεν ξέρω δηλαδή και ο κόσμος από ποια αφετηρία το ξεκινάει. Αυτό θα πρέπει να βλέπουμε. Ότι το ξεκινάει από την ποδοσφαιρική αποτυχία και μόνο. Αυτό πιστεύεις.
6: Εσύ, Τάσο, άκου να δεις κάτι. Είναι ξεκάθαρο ότι...
3: Δεν το ξέρω καλά, γι' αυτό σε ρωτάω. Όλους.
6: Όχι, θα σου πω, εγώ δεν θα μπω στην ανάλυση αυτή. Θέλω να πω, εγώ θα μπω στην ανάλυση των προσώπων. Είναι ξεκάθαρο ότι κάποιοι άνθρωποι ταυτίστηκαν και γούσταραν το Σωκράτη Κόκαλη. Η ιστορία γράφει. Ο Σωκράτης Κόκαλης είναι ο άνθρωπος που άλλαξε την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έκανε το Ολυμπιακό με τους συνεχόμενους τίτλους αυτοκράτορα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, πέρασε πρώτος από τα αθλήματα. Οι αντίπαλοι συχτήριζαν, έβριζαν οτιδήποτε άλλο, μιλούσαν για διαιτησίες και όλα τα σχετικά. Αυτός είναι που άλλαξε την ιστορία του Ολυμπιακού. Αυτός έβαλε τον Ολυμπιακό στο Champions League. Λοιπόν, το να κάτσουμε λοιπόν τώρα να κάνουμε συγκριτικά. Συγκριτικά μπορεί να κάνει με βάση τους αριθμούς. Είναι τελείως διαφορετικές εποχές. Δηλαδή, όποιος Ολυμπιακός θεωρεί ότι δεν βοήθησε ο Κόκαλης, δηλαδή τον Ολυμπιακό, είναι σε άλλο μήκος και πλάτος στο δικό μου μυαλό τουλάχιστον. Που τα ζήσαμε και πολλά πράγματα από κοντά. Το θέμα ποιο ήταν, η ομάδα να έχει έναν άξιο συνεχιστή. Το 2010 λοιπόν, όταν έγινε η μεταβίβαση των μετοχών, ήρθε ένας άνθρωπος ο οποίος είχε καταφέρει μέσα σε 16 χρόνια να έχει πάρει 19 τρόπαια. Αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν, εντάξει, το να τον κρίνει ένας οπαδός του Ολυμπιακού για επιλογές ή οτιδήποτε άλλο, μπορεί να τον κρίνει, αποτυχημένο πάντως δεν μπορεί να το χαρακτηρίσει. Δηλαδή θέλοντας και μη και βάσει τον αριθμό. Δηλαδή, αν δηλαδή είναι αποτυχημένος στα 16 του χρόνια αυτά ο Βαγγέλης Μαρινέκης στον Ολυμπιακό, άμα ακούνε δηλαδή στο γραφείο του Αλαφούζου περί αποτυχίας, θα πρέπει δηλαδή ο άνθρωπος να τα μαζέψει και να φύγει εξωτερικό δηλαδή, με την ίδια λογική, με βάση των ευθυνών σε μια μεγάλη ομάδα που είναι ο Παναθηναϊκός. Και το λέω γιατί υπάρχουν και συνάδελφοί μας, οι οποίοι θέλουν να παρουσιάζονται ως αντικειμενικοί, ασκούν μια κριτική πολύ έντονη στον πρόεδρο του Ολυμπιακού για την αποτυχία του να πάρει φέτος το πρωτάθλημα, για παράδειγμα, ενώ στο άλλο υπάρχει μια περίοδος χάριτος μονίμως. Δεν είναι πολύ, απλά το αναφέρω έτσι γιατί και ο κόσμος πολλές φορές καθοδηγείται από τέτοιες απόψεις και πηγαίνει και πιο εύκολα σε αυτή την λογική. Είναι ξεκάθαρο ότι ένας άνθρωπος που ασχολείται με 30 πράγματα δεν μπορεί να τα κάνει πάντα καλά όλα σωστά. Αν τα κάνει καλά όλα σωστά, δεν ξέρω, θα τον παίρνει να πάει σε άλλο level. Αλλά το γεγονός, για παράδειγμα, και εγώ το παραθέτω στο θέμα ότι βλέπετε ότι υπάρχουν τρεις αποφάσεις σε τρία κλαμπ που είχε. Γράφανε οι Πορτογάλοι για να φύγει ο Σιλαϊδόπουλος στη Ρίο Άβε. Το στήριξε. Την έσωσε την παρτίδα. Αυτό ήταν ο στόχος του Ρίο Άβε. Ούτε να βγει στο Europa League και σώθηκε σχετικά άνετα. Η Ρίο Άβε έκανε συνεχόμενες νίκες και σώθηκε παρότι έχασε τους δύο καλύτερους τους παίκτες τον Γενάρη.
0: Σωστό.
6: Στο Ολυμπιακό το πάλεψε, πίστευε, πήγε, έδωσε κίνητρα με το πριν, με εκείνο, με το άλλο. Ενδεχομένως θα μπορούσε να έχει ζυγίσει τελείως διαφορετικά στο μεταγραφικό περίοδο του Ιανουαρίου. Δεν έγινε. Φαίνεται ότι το story θα έχει αποτυχία. Στην Νότιγχαμ δεν ξέρω τι θα κάνει στο Europa League. Όπως πήγαν τα πράγματα, το ρόστερ της Νότιγχαμ δεν ήταν για να παλεύει για παραμονή. Για να ξέρουμε τι λέμε.
0: Ναι,
6: σας θυμίζω ότι πέρυσι αυτή η ομάδα πάλευε να βγει Champions League.
0: Σωστά.
6: Έχασε το Champions League σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το χρεώθηκε ο Νούνο Εσπίριτο εκεί που πήγε στη West Ham φέτος. Σκηνικά τώρα τα θυμάστε που μπήκε μέσα στο γήπεδο Μαρινέκης, κάτι του έλεγε που παίζανε ότι αυτά δεν γίνονται στην Αγγλία, αναφορές και όλο κινητό. Αποδεδειγμένα ήταν αποτυχία για την Νότιγχαμ την πορεία που είχε να μην βγει Champions League. Έρχεται το Europa. Πήγε εκεί, πάει να το πάρει. Δηλαδή, εγώ στέκομαι στη σούμα, τη γενική. Δηλαδή, φτιάχνει ένα κανάλι και από το εκεί που έχει πέσει το 2% πάει και γίνεται πετυχημένο. Δεν μπορεί να είναι αποτυχημένο. Δεν μπορεί δηλαδή να δείχνουν 10 τύποι σε έναν άνθρωπο τέτοιον πώς έχει ιστορία. Προφανώς όμως και δεν τα ξέρει και όλα και θα κάνει και λάθη.
0: Και προφανώς, Διονύση.
6: Αλλά έχει διαφορά.
0: Ναι.
6: Έχει διαφορά το έκανε λάθος με το παρατάς την ομάδα και την εγκαταλείπεις και όλα τα σχετικά με το τι πρέπει να γίνει. Έτσι.
0: Ναι. Κοίταξε, φίλε. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης ότι κάνουμε κριτική. Αλλά είναι επικοδομητική αυτή η κριτική και με επιχειρήματα. Να μιλήσουμε εννοείται για την αποτυχία που λες του Αλαφούζου. Αλλά να πούμε γιατί όμως. Να μιλήσει και ο ίδιος, να απαντήσει. Δηλαδή, υπέρ αυτής της άποψης είμαι. Τώρα για τον Μαρινάκη, γιατί ο ίδιος δεν καταλαβαίνει ότι έχουν γίνει κάποιες επιλογές που δεν είναι σωστές στη φετινή σεζόν. Αν ήταν σωστά όλα, θα είχε πάρει το πρωτάθλημα και το κύπελλο όπως έκανε πέρσι και θα πήγαινε και στην Ευρώπη στους 4, ξέρω εγώ. Υπάρχουν άλλα ζητήματα εδώ λοιπόν που πρέπει να κουβεντιαστούν. Ο Διονύσης, δόξα τω Θεώ, έχουμε έναν άνθρωπο εδώ που κάθε εβδομάδα ανοίγει το στόμα του και λέει για το ότι δεν έχει ακραίους σχαφ, για το ότι είναι ρίσκο ο Μάντσα και είναι, πώς το πες, υποβάθμιση σε σχέση με τον Κάρμο στην αρχή της σεζόν. Ότι ο ένας, ο άλλος. Τα θυμάμαι όλα, ρε φιλέ.
3: Για τον προπονητή, όταν πρέπει.
0: Ναι. Και δεν έχει σχέση τώρα αυτό με το να, πώς το λένε, να χρυσώσει το χάπι σε κάποιον. Κάνεις κριτική, προφανώς. Επικοδομητική όμως, επιχειρήματα. Το άναρθρες κραυγές δεν κάνει, δεν είναι. Πώς το είπε το άλλο. Αλλιώς ονειρευόμαστε τον Ολυμπιακό που λέγει ο άλλος, που ακούστηκε στο Καραϊσκάκης. Ρε φίλε, εντάξει. Να κρατάμε και λίγο, πώς το λένε, να έχουμε και ένα ρεαλισμό λίγο σε αυτά που συμβαίνουν. Και η ΑΕΚ ήταν πολύ καλή φέτος. Να μην το αναγνωρίσουμε, να μην πούμε ότι η ΑΕΚ δικαίως πηγαίνει για να πάρει το πρωτάθλημα.
6: Βασιλιάκου, η ΑΕΚ έχει μια συνέπεια η οποία, αν χάσει το πρωτάθλημα, εγώ το ξαναλέω. Θα είναι για μετακόμιση, ρε φίλε, όλο το story. Πώς να το πω, θα βιάσουν τα μυαλά τους. Δηλαδή, δεν μπορεί. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή θα είναι κόντρα στη λογική όπως έχουν πάει τα πράγματα. Πώς να το πω. Δηλαδή, η ΑΕΚ είχε τα λιγότερα νεκρά διαστήματα στο πρωτάθλημα σε σύγκριση με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ.
0: Μισό λεπτό. Δηλαδή, τώρα που καίει η ιστορία. Λοιπόν, Λευτέρη, εσύ που μου στέλνει το 99, άνοιξε την εκπομπή τη Κυριακή το βράδυ. Το 40 λεπτό του Βερβελέ, το οποίο είχαν δει κανένα 60.000 ήδη, και κάτσε δες μόνο αυτό. Να μου πεις αν κάνει κριτική στη διοίκηση ή όχι. Ή αν έχεις ακούσει κανέναν άλλο ρεπόρτερ να κάνει τέτοια κριτική στη διοίκηση του Ολυμπιακού. Γιατί εγώ δεν το έχω ακούσει πάλι. Λευτέρη. Πάμε. Και αν έχετε και άλλοι, θα στείλετε, στείλτε μου. Σας παραπέμπω εκεί. Σας στέλνω και το link αν θέλετε να δείτε. Γιατί με τρελαίνει κάτι φορές. Μα δεν έχεις εικόνα. Δεν τον βλέπεις. Άνοιξες την τηλεόραση και μας δεις πρώτη φορά. Το δέχομαι, ρε φίλε. Δεν έχει τύχει να σας δω, ρε παιδιά. Δεν σας ξέρω. Ο Βρεβελές είναι καινούριο στο επάγγελμα. Δεν σας έχω παρακολουθήσει. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Όχι να μου λες όμως δεν έχει κάνει. Ή εδώ ο τύπος εδώ που βάραγε τα τραπέζια, δεν θυμάστε, ο κύριος Καπετανάκος. Ή ο Γουλής κάθε εβδομάδα, δεν τα λέει δηλαδή. Τι πρέπει δηλαδή να μην λέμε, ας πούμε, πώς το λένε, να εξηγούμε και να φωνάζουμε και να ουρλιάζουμε χωρίς επιχειρήματα. Λες και τα επιχειρήματά σου. Και διαφωνείς και μαζί μου. Αυτή η κουβέντα γίνεται εδώ.
7: Τρελαίνουμε κάτι φορές, γιατί Λευτέρη, λέει άλλο. Σωστό.
3: Αυτό που περιγράφει ο Διονύσης είναι διαφορετικό. Η κριτική, τα λάθη, το ότι πλέον κάνεις αυτό που δεν έπρεπε, έπρεπε να ενισχύεις περισσότερο, με το πουλα και φύγε. Τώρα μιλάμε για δύο άκρα. Η κριτική μετά από μια κακή χρονιά, όπως είναι η φετινή για τον Ολυμπιακό, έτσι όπως εξελίσσεται, αν δεν γίνει το θαύμα των θαυμάτων του Άγιου Παΐσιου που μετέδιδε και ο πρόεδρος εκεί στο Μέγκα, πάει για αποτυχημένη.
0: Την έχεις δει τη σειρά.
3: Την έχω δει.
0: Καλή.
3: Και πήρα ιδέες. Άμα γίνει αυτό που Διονύσης το τελευταίο σενάριο, θα γίνω εκεί μοναχός. Θα πάω όπου.
0: Να τη δώσει
3: φωτογραφία. Θα φάρασα.
2: Συγγνώμη, είχε στη φωτογραφία αυτό.
0: Να τη δώσει φωτογραφία.
2: Αυτό ήταν το μήνυμα.
0: Τι να την έχει, φωτογραφία.
2: Η φωτογραφία χτες είναι εκεί αποσκοπούσε στο τι θα γίνει αν τυχόν δεν παρέχει το πρωτάθλημα.
0: Ναι, αυτό μου στείλει ένα φίλο και μου λέει θα πάει μοναχός.
3: Μοναχός και αριθμητικά και μοναχός και ουσιαστικά.
2: Ο Παπαπτάσος τι κάνει εκεί πέρα, λέω.
3: Ο Παπασούζας. Πάντως, η κριτική και όλα αυτά με το πουλα και φύγει είναι εντελώς διαφορετικό. Και εκεί είναι το άδικο και το ακραίο για κάποιον άνθρωπο που περιγράφει ο Διονύσης τώρα τα 19 τρόπαια.
0: Ναι.
3: Σε τόσα χρόνια. Στο πουλα και φύγε. Τώρα στην κριτική, στα λάθη μετά από μια κακή χρονιά, αυτό είναι αναμενόμενο. Εδώ το δέχτηκε ο Ιωπούλος σε πιο ακραία θέση. Χωρίς να διοικεί ο άνθρωπος.
2: Το λέω αυτό.
3: Παίρνανε άλλοι αποφάσεις, πλήρωνε ο ίδιος και τα άκουγε αυτός.
2: Το λέω και συμφωνώ στο.
3: Στην πρώτη χρονιά.
2: Σπανίως συμφωνώ με τον Διονύση κάποια πράγματα, σε αυτό έχει δίκιο όμως. Και το λέω για ένα Παναθηναϊκό.
3: Τώρα τελευταία έχουμε μαζέψει πολλά όμως που συμφωνείς, να ξέρεις.
0: Δύο-τρία.
3: Είναι δηλαδή κανένα δύο ομάδες.
2: Ένα Παναθηναϊκό που έχει 16 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα, ότι κανείς δεν είναι παντρεμένος με την επιτυχία. Δηλαδή, οκ, εννοείται, όλοι τον τίτλο θέλουν. Αλλά σε μια διαδικασία που μάχεσαι και έχεις και έναν ανταγωνισμό, δεν τρέχεις μόνο σου, ρε φίλε. Η ΑΕΚ βελτιώθηκε. Ο ΠΑΟΚ έχει πλέον ένα στάτους τα τελευταία χρόνια. Ο Παναθηναϊκός δεν βλεπόταν φέτος. Τι να κάνει, δεν παίζει πάντα μόνο. Και τα αλλάζει όταν τα πληρώσει. Έχει δίκιο, δεν την παντρεύεσαι. Την επιτυχία, την κυνηγά.
0: Την
2: διεκδική. Εμένα το λες.
0: Όχι, τα λέω του Τάσου.
2: Το μεγαλύτερο μπάτζετ είχε ο Παναθηναϊκός φέτος τα τελευταία χρόνια. Και ακόμα πιο αποτυχημένη σεζόν του σε χώρες οργανώσεις.
0: Τα συμβόλαια που έχει κάνει η Άκη στον τελευταίο χρόνο σε χρήματα που έχει δώσει σε Μαρσιάλ, σε Λαμέλα, σε τέτοια. Θα έπρεπε να παίρνει το πρωτάθλημα.
3: Αυτά είναι τα τελευταία τώρα την περσινή σεζόν. Τώρα εδώ έχει δώσει κι άλλα πριν. Δίναμε στον Γκριχόβιακ 10 χιλιάρικα στο κάθε μάτς. Για να έρθει για 10 μάτς play-off. Και έφυγε στο ημίχρονο. Και του λέει: παιδιά, θα φύγω γιατί έχω πτήσει.
0: Πήρε 5 αντί για 10 κινητό μάτς.
3: Όλα τα πήρε. Όλα τα είχε προπληρωθεί.
0: Ναι, οπότε τα λεφτά δεν φαίνονται είναι ευτυχία πάντα, παιδιά. Τέλος πάντων. Εντάξει. Αυτό έχει παντού εφαρμογή. Λοιπόν, πάμε σε άλλα θέματα. Τώρα για Ολυμπιακό. Θες να ανοίξουμε τώρα κουβέντα για το Σαββατοκύριακο ή να το αφήσουμε, λες τώρα, και να πάω λίγο πιο γενικά. Ό,τι μου πεις, καθοδήγησέ με εσύ, αδερφέ.
8: Ό,τι θες, δεν έχω θέμα.
0: Ωραία.
8: Είμαι open mind.
0: Δεν θα πάω στα αυτά που πρόκειται να γίνουν όσον αφορά την Κυριακή. Θα το κουβεντιάσουμε και τις επόμενες ημέρες. Θέλω ένα γενικό σχόλιο, γιατί ρωτάει ο κόσμος. Αν φτάσει στην πολύ δύσκολη θέση ο Ολυμπιακός, να μην είναι σε ομίλους πουθενά, λέει εδώ. Δηλαδή, πώς να γίνει αυτό, να τερματίσει τρίτος και
2: να
0: μετά
2: να. Έχει εξασφαλισμένη παρουσία.
0: Ναι.
2: Αν τερματίσει τρίτος, θα ξεκινήσει το δεύτερο προκριματικό του Europa
0: ναι.
2: Τις ίδιες ημερομηνίες του Παναθηναϊκού. Και θα έχει ένα κανονάκι. 23 και 30 Ιουλίου.
0: Ναι, και λέει εδώ φίλος, αν δεν πέρασε εκεί.
2: Ισχυρός παντού. Τι δεν πέρασε, παιδιά. Θα πάει στο conference. Αλλά θα είναι ισχυρός παντού, ρε παιδιά. Δεν γίνεται να μπει κάπου Ολυμπιακός του χρόνου στην Ευρώπη με βάση τη βαθμολογία του.
0: Εντάξει, ξέρω.
2: Δηλαδή, πρέπει να μην κατέβει.
0: Ναι.
2: Η αντίπαλη θα βρει. Οκ, okay, μπάλα είναι, okay, ναι, εντάξει, έχετε δίκιο. Η αντίπαλη θα βρει Ολυμπιακός. Όντας 34ης βαθμολογίας στο ranking. Mm-hmm. Δεν γίνεται να περάσει
0: το κάπου. Πολύ...
2: κάπου δηλαδή, και ναι. Ακόμα και στο Europa και θέλει τρεις προκρίσεις για να πάει Europa.
0: Άρα, φίλε, σε χαρακτηρίζω καταστροφολόγο και δεν απαντώ στο ερώτημά σου με βάση αυτό που μου λέει ο Γουλής και προχωράω παρακάτω. Θέλω να ρωτήσω για το lifting που θέλει το roster. Είτε μείνει ο προπονητής είτε όχι.
2: Δεν είναι αλήθεια.
0: Θα χρειαστεί αρκετά πράγματα εκεί. Έχει στο μυαλό σου κάποια πράγματα, αν έχει ξεκινήσει κάποιες κινήσεις να κάνει ήδη Ολυμπιακός και να ψάχνει.
8: Αν μείνει ο προπονητής, πιστεύω θα είναι της άποψης ότι δεν θέλει μεγάλο lifting.
0: Είναι και αυτό.
8: Ένας προπονητής ο οποίος δείχνει ότι πηγαίνει με τα παιδιά του. Δηλαδή έχει πάρει αυτή την απόφαση ότι είναι μια ωραία παρέα η οποία τον έστειλε στην κορυφή της Ευρώπης όσον αφορά το κομμάτι της κατάκτησης του Conference League το Μάιο του 2024. του έδωσε το double μέσα στο 2025, του έδωσε το Super Cup στις αρχές του 2026 και φαίνεται πως δεν θα του δώσει τίποτα προς το μέσα του 2026.
2: Του φτάνει, ρε Διονύση, όμως. Ότι...
8: Αν φτάνει, τι είναι στο Μεριλίμπαρ του Ολυμπιακού.
2: Ναι, άστο για το Μεριλίμπαρ το μιλάμε. Ο Ολυμπιακός προφανώς και θέλει να προχωρήσει ένα lift και να αλλάξει το δίλιο διαφορετικά. Και ο ίδιος δεν καταλαβαίνει αυτό που έχουμε συζητήσει μαζί, ότι πρέπει να γίνει λίγο πιο ευέλικτος. Δεν γίνεται.
8: Νομίζω, δεν το βλέπω.
2: Ναι, ναι. Σε αυτό τώρα, αυτό είναι δύσκολη η εξίσωση, πάντως, αδερφέ. Γιατί δεν θα βγει. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός με το ίδιο ρόστερ δεν μπορεί να τη βγάλει για να επιστρέψει στην κορυφή ή να έχει την Ευρώπη. Θέλει παραπάνω καταρχήν παίκτες. Δεν μπορεί να βγει με 16 παίκτες, 17. Και αυτό ισχύει μόνο τον Ολυμπιακό ή τον οποιοδήποτε.
8: Ναι. Το θέμα δεν είναι μόνο αυτό. Είναι παίκτες οι οποίοι ήταν χειρότεροι φέτος και παίκτες οι οποίοι δεν είχαν εξέλιξη. Έτσι.
2: Σωστό.
8: Με τι λέμε. Αυτό είναι μια βασική κουβέντα όσον αφορά στην επαναξιολόγηση του ρόστερ. Αλλά έχει σημασία πώς θα γίνει η επαναξιολόγηση του ρόστερ. Εγώ δεν θέλει ο Ολυμπιακός 20 αλλαγές. Προφανώς αυτά τα παιδιά για να καταφέρουν και να πάρουν τίτλους και να φέρουν τον Ολυμπιακό στην κορυφή και να είναι σε κάποια παιχνίδια πολύ καλοί, έπαιξαν το ρόλο τους. Υπάρχει όμως και το ταβάνι και γι' αυτό εστίασα και δεν την αλλάζω την άποψή μου ότι είναι πολύ σημαντική η προσθήκη ποιότητας στον Ολυμπιακό. Σε αυτόν τον άξονα, όπως και είναι και βασικό ζήτημα, τι θα γίνει και με τους Έλληνες όσον αφορά στην όλη στελέχωση του ρόστερ και όχι δηλαδή στο αν θα είναι πρώτα βιολιά. Δηλαδή, εμένα εκεί είναι ο ενδιασμός μάνια, δηλαδή να πας στον Καμπελά και να μην τον πιστεύεις. Κράτα το Μασούρα τότε που είχε και συμβόλαιο εδώ και δες πώς μπορείς να τον κάνεις χρήσιμο. Γιατί υπήρχαν και σημεία που ήταν χρήσιμος ο Μασούρα. Θα μου πεις τώρα, θα πάθεις στον Ολυμπιακό τις επόμενες μέρες με τον Μασούρα και την επιστροφή του Φορτούνια από τη Σαουδική Αραβία. Όχι, αλλά είναι πολύ βασικό κάποιες προσθήκες να έχουν επίγνωση του τι γίνεται εδώ, του τι θέλει ο Ολυμπιακός, του τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός. Εγώ, δηλαδή, για παράδειγμα, προχθές που κάνει ο Ολυμπιακός 3-1, δεν βλέπω ένα χαφ να μαζεύει την μπάλα στο κέντρο και να πηγαίνει να κάνει παιχνίδι. Έβλεπα την ομάδα να προσπαθεί να παίξει ένα παρότι, δηλαδή είχε μαζευτεί ο ΠΑΟΚ κάπως, ένα σύστημα κλεφτοπόλεμου. Με την έννοια δηλαδή, ας τους δώσουμε και λίγο την μπάλα, μήπως πάμε και τους βρούμε πάλι σε μια κόντρα κτλ. Τους πήρε και από κάτω μετά. Και γι' αυτό το τελευταίο μισάρο ήταν εφιαλτικό σε όποιον το έβλεπε και παρακάλεγε να λήξει το μάτς και χωρίς να κρατήσει καθυστερήσεις. Αν δηλαδή ο Ολυμπιακός πάει να χτίσει την επόμενη χρονιά πάνω σε τέτοιες επιστροφές και να είναι αυτά τα πρώτα του βιολιά, προφανώς θα έχει αποτύχει σε πολύ μεγάλο βαθμό όσον αφορά στο πλάνο τριετίας, όχι στο πλάνο της επόμενης σεζόν. Ο Ολυμπιακός, εγώ παραλαμβάνω ότι θα πρέπει επιτέλους να σταματήσει η ιστορία για τους εξτρέμ. Θα πρέπει να έχει έναν εξτρέμ που να είναι σημείο αναφοράς, να πηγαίνει ο κόσμος στο γήπεδο, να τον βλέπει να γουστάρει, να παίρνει τη φανέλα του από την μπουτίκ και να σου λέει ότι αυτός είναι παιχταράς. Να πάρει ένα χάφο ο οποίος επίσης θα μπορεί να κάνει το ίδιο, να έχει χαρακτηριστικά, να δούμε επιτέλους ένα παίκτη που να μπορεί να πάρει τις στιμένες φάσεις πάνω του. Να λες θα πάει να εκτελέσει αυτός φάουλ ή κόρνερ και θα τρέμει ο αντίπαλος. Τέτοια πράγματα. Αυτά είναι ο σημείο αναφοράς και περί προσθήκης ποιότητας.
0: Αυτά είναι υπόλοιπα. Σαφές τώρα που λέει ο Διονύσης. Είναι σαφές για όλους μας. Προφανώς είναι σαφές. Όχι, ρωτάω με βάση το chat εδώ πέρα, γι' αυτό λέω.
3: Θέλει ξεκάθαρα να ανανεώσει το ρόστερ του Ολυμπιακού.
0: Αυτό λέει ο Βεβαιώνας.
3: Πάνω αποτυχία λέει. Το βασικότερο όμως είναι πριν το ρόστερ. Ποιοι αποφασίζουν και ποιος είναι προπονητής. Αν το έχει κατασταλάξει εκεί.
8: Μα αυτό είναι το θέμα, Τάσο μου. Αυτό έχω πει. Ότι για μένα το πιο έτοιμο πρέπει να γίνει μόλις τελειώσει το πρωτάθλημα. Δηλαδή, 17 του Μάη τελειώσει το πρωτάθλημα, 18 του Μάη στα γραφεία εκεί της ΠΑΕ, στην Capital, δεν ξέρω που θα γίνει. Να γίνει μια κουβέντα με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια μεταξύ του Προέδρου και του προπονητή του Ολυμπιακού και των υπόλοιπων συνεργατών. Δηλαδή, μεγάλη, κοίταξε να δεις κάτι. Εδώ ήρθες έτσι και έτσι. Πήρες το conference. Πήρες το double. Okay. Προφανώς η φετινή χρονιά δεν πήγε σωστά. Και εκεί και με τη Λίμπαρ να μιλήσει ειλικρινά. Δηλαδή, αν τη άποψε ότι εγώ ήθελα το Μίγια και δεν μου τον πήρατε το Μίγια και τα λεφτά ήταν αυτά και πήραμε τον Ασημέντο, ο οποίος ήταν β' διαλογής, να το αναφέρει. Όχι να το πνίξει μέσα του και να το μοιράζεται με τους φίλους του στο χωριό μετά στον Μπιλμπάο. Αυτό η κουβέντα ειλικρίνειας μόνο καλό μπορεί να κάνει, γιατί μιλάμε για σταθερές βάσεις και όλο αυτό το οποίο υπάρχει, έτσι. Αυτό εννοώ.
0: Και Έλληνες θέλει, που είναι ένας φίλος εδώ και μικρούς. Και Έλληνες θέλει. Αριστερά έχει τοποθετηθεί, Διονύση, ότι υπάρχει μια καλή περίπτωση που είναι παίκτης Ολυμπιακού, ο Αθανασίου, που κουβεντιάζουν πολύ
3: καιρό. Άκουσα μια δήλωση του κύριου Μπούση που έδειχνε πολύ σιγουριά ότι θα μείνει ο Αθανασίου στον Όφη.
0: Δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω.
3: Πολύ σιγουριά. Ναι. Περισσότερο δηλαδή. Εγώ το είχα σχεδόν σίγουρο για προετοιμασία του Ολυμπιακού τουλάχιστον να τον δούνε και να.
8: Όχι, να μην το έχει σχεδόν σίγουρο γιατί. Ξαναλέω, μετά είναι και το τι θέλει και ο παίχτης και πώς πηγαίνει και ο παίχτης. Δηλαδή, θα σου πει διαφορετικά. Αν ο Αθανασίου είναι να έρθει στον Ολυμπιακό και να μην παίζει λεπτό,
9: Και εγώ θα ήθελα να κάτσω στον Όφη και να παίξω 8 μάτς στο League Face.
2: Εκτός αν φέρει άλλον Έλληνα αριστερό μπάκο.
3: Είναι πολύ διαφορετική η συνθήκη για τον Αθανασίου αυτή η σεζόν και γενικότερα για τον Όφη.
2: Κύριε Καπετανάκο και κύριε Βερβελέ, εκτός αν φέρει άλλον Έλληνα αριστερό μπάκο.
0: Ποιο λες για τον Γιαννούλη?
9: Μπορεί να φέρει, εντάξει.
2: Το Γιαννούλη, ο Τσίμι να γυρίσει κάποια στιγμή.
3: Ο Γιαννούλη νομίζω ότι έχει συμφωνήσει με τον Μπάουκ. Αυτό ξέρω εγώ.
0: Ωραία, αν ο Γιαννούλη λοιπόν πηγαίνει για τον Μπάουκ, υπάρχουν αριστερά μπάκ όπω ο Λυκογιάννη. Αυτό αυτόν αναφέρεσαι.
2: Μπορεί να γυρίσει ο Τσιμίκα, ρε παιδιά.
0: Μπορεί ο Τσιμίκα. Η δεξί μπάκ, α πούμε, δεν είναι μόνο Τσάπρα, υπάρχει και ο Σάλιακα, λέω εγώ τώρα. Υπάρχουν Έλληνε, όπω λέει και ο Διονύση. Το θέμα είναι τι θε να κάνει και ποιο είναι ο προπονητή και αν πείθεται από αυτέ τι λύσει.
3: Σχεδιασμό των χαρακτηριστικών.
9: Το θέμα, Βασίλη μου, δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι είναι πολύ πιθανό, για να το κάνω εγώ πιο δύσκολο και πιο αίσθημα ευθύνη, ότι σε 75 μέρε από σήμερα. Ο Ολυμπιακός θα παίζει προκριματικό για το μέλλον του στην Ευρώπη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Και αν 17 Μάη λήγει το πρωτάθλημα,
2: την ίδια αγωνία θα έχουμε.
9: Προετοιμασία.
2: Όπως 75 λοιπόν, μέρες.
0: Άρα τι προτείνεις, να μην γίνουν κινήσεις και να πάει με ένα ίδιο ρόστερ για να είναι οκ η συμπαγή τότε και να πάρει προκρίσεις ή να κάνει τις αλλαγές.
9: Αν αλλάξει το πράγμα, αν αλλάξει ο προπονητής, θα πρέπει από 18 Μαΐου μέχρι 15 Ιουνίου να τρέξουν πράγματα.
2: Έχει δίκιο.
9: Express mode.
2: Το αυτό που γίνεται στο Παναθηναϊκό.
9: Πες το πώς θες.
0: Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Και γι' αυτό ρωτάω τώρα, αν έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός, ό,τι και να συμβεί στη συνέχεια 17 Μαΐου και μετά, που είναι σχετικά κοντά βέβαια, αλλά αν έχει ξεκινήσει ήδη η πρόβλεψη, οι μεγάλοι σύλλογοι το κάνουν και νομίζω και ο Ολυμπιακός θα πρέπει να το έχει κάνει ήδη.
9: Όχι, ο Ολυμπιακός δεν έχει έτοιμο προπονητή, να το πω διαφορετικά. Δηλαδή δεν έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία. Ότι υπάρχουν ατζέντες που έχουν προτείνει οι προπονητές στον Ολυμπιακό είναι αλήθεια, δεν είναι ψέμα. Ναι. Στην λογική ότι πιστεύουν ότι δεν θα. Αλλά το τι κάνει ένα ατζέντη δεν λέει κάτι. Ο ατζέντη μπορεί να έχει τον καμπή center for και να σου λέει πάρε τον Ιμπραήμοβιτ στα καλά του, ξέρω εγώ. Αυτή είναι η δουλειά του. Να σου το πω διαφορετικά. Και πολλές φορές ξέρετε ότι κάνουν και ένα παιχνίδι στο να μοιράζουν άλλη ελληνική ομάδα. Να δείτε, για παράδειγμα τώρα με τον Ντεπάι.
2: Ναι,
9: δεν μου ξενίσει. Παρολίγο. Και στο παρελθόν. Είχε ασχοληθεί ο Ολυμπιακός στο παρελθόν με τον Ντεπάι. Στα λεφτά που παίρνει ο Ντεπάι δεν μπορεί να συζητήσει ελληνική ομάδα αυτή τη στιγμή. Όταν ο Ολυμπιακός είπε μια απόφαση να πορευτεί με τον Ελκαμπή για να ανοίξει το συμβόλαιό του. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Και ο Ελκαμπή είναι ένα ζήτημα σοβαρό για τον Ολυμπιακό. Θα πάει Μουντιάλ, πότε θα πάρει ανάσες, ο Ολυμπιακός θα καίγεται να βρει γκολ στα προκριματικά. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Yeah. Δεν είναι απλά. Εγώ παρουσιάζω τη δύσκολη κατάσταση για να καταλάβουν οι φίλοι του Ολυμπιακού ότι θα είναι δύσκολο το επόμενο διάστημα γενικά και θα θέλει και γρήγορους και καλούς χειρισμούς. Γιατί όταν πας να κάνεις πράγματα γρήγορα, είναι και πιο εύκολο να κάνεις το λάθος. Αποδεδειγμένα.
3: Αν έχεις γρήγορους προκριματικούς νωρίς. Είναι πολύ μεγάλο ρίσκο να πειράξεις πάρα πολύ την ομάδα. Πολύ μεγάλο ρίσκο.
9: Κοίταξε, δεν υπάρχει καλοκαίρι που την πείραξε γρήγορα ο Ολυμπιακός στην ομάδα. Ακόμη και όταν οι χρονιές του ήταν στρωμένες. Για να ξέρουμε τι λέμε.
3: Εντάξει, απλώς δηλαδή, εδώ πάντα... φαίνεται ένα αστερίσκο μόνο για να συνεχίσει. Εδώ φαίνεται σαν να κλείνει ένας κύκλος ενός ρόστερ. Γι' αυτό το λέω.
9: Ναι, σου λέω όμως ότι αυτό είναι πολύ σχετικό. Γιατί αν πάνω σε αυτή την κουβέντα με ειλικρίνεια αποτυπωθεί ότι η αλήθεια είναι στη μέση. Δηλαδή και ο προπονητής θα πρέπει να γίνει, όπως λέει ο Κώστας, λίγο πιο εναλλακτικός σε κάποια πράγματα, να ανοίξει λίγο το ρόστερ του, να δει ένα άλλο στυλ ενδεχομένως με κάποιους παίκτες που μπορούν να παίξουν και αυτό το ποδόσφαιρο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός, με τους παίκτες που έχει αυτή τη στιγμή, δεν μπορούσε να το παίξει αυτό το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, οι μόνοι παίκτες να παίξει αυτό το ποδόσφαιρο θα ήταν να παίξει ο Τσικίνιο δίπλα στο εξάρι, να κουβαλάει την μπάλα από εκεί, να προσπαθεί να περάσει καμιά κάθετη. Δεν έχω πολλά πράγματα στο μυαλό μου. Δηλαδή, που να... Είχαμε πει, αν θυμάστε κάποια στιγμή, τον Μποντένσε να παίξει πίσω από το center four, κάποια πράγματα τέτοια. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει το μέλλον του Γιαζίτη στον Ολυμπιακό, αν μείνει με τη Λίμπαρ, για παράδειγμα. Μπορεί να έρθει ένα προπονητή και να πει ότι αυτό ξέρει πολύ μπάλα, εγώ τον εκμεταλλευτώ έτσι. Αυτά δηλαδή έχουν να κάνουν και με κάποια συμπεράσματα του προπονητή με ποδοσφαιριστές του ρόστερ και ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν είναι στο ρόστερ και έχουν φύγει. Δεν θα γυρίσει πίσω. Δηλαδή μπορεί να γυρίσει ο Καμπελά να κάνει προετοιμασία με τον Ολυμπιακό γιατί έχει συμβόλαιο. Φαντάζομαι θα ψάχνει την επόμενη ομάδα που θα πάει ξανά. Όταν δεν του έκανε δηλαδή την καλή εποχή, θα του κάνει μετά στο δεύτερο πέρασμα. Και σε μια λογική πρέπει να. Όταν οι ομάδες βάζουν ένα οργανόγραμμα, δεν βάζουν ένα οργανόγραμμα τι θα κάνω σε τρεις μήνες. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή κοινικά θα πρέπει να δει ότι πρέπει να στήσει την ομάδα που θα πάρει ξανά το πρωτάθλημα για να ξαναπαίξει σύντομα στο Champions League και ταυτόχρονα μια ομάδα που θα μπορεί να σταθεί αξιοπρεπέστατα στην Ευρώπη όταν έχει δώσει καλά δείγματα. Όταν βγήκε δηλαδή 7ο στη League Face του Europa League, ανεξάρτητα αν αποκλείστηκε από την Bodo Glimt, αν βγει τη νέα χρονιά, αν είναι στο Europa 20, προφανώς δεν θα του αρέσει. Έτσι. Αλλά ξαναλέω, το ζήτημα είναι τι θα υπάρξει στο Μαρινάκη διοίκηση του Ολυμπιακού με τη Λίμπαρ. Από εκεί ξεκινάει όλο το έργο.
3: Ακριβώς.
9: Γιατί μετά πάμε σε άλλη κουβέντα. Δηλαδή, μπορεί ο Ολυμπιακός να πάρει έναν προπονητή. Σας το είπα, όχι ότι υπάρχει βάση. Το είπα ως παράδειγμα. Θα είναι διαφορετικό να πει στο Βαλβέρδε, έλα πίσω. Δεν θα χρειάζεται να βάλει το αυτοκίνητο του μπροστά, να βάλει GPS, να δει που είναι η εγκαταστάσεις του Ρέντι για να πάει. Ξέρει που είναι. Δεν θα χρειάζεται το μεταφραστή του για να το πει αν έχει καλό φαΐ εκεί που τρώει στο μικρολίμανο, ξέρω εγώ, ή στη Γλυφάδα. Τον ξέρει το δρόμο. Ξέρει τι θέλει ο κόσμος. Και θα είναι διαφορετικό να πας με έναν προπονητή 40 χρονών, για παράδειγμα 45, νέο, που αρέσουν πολύ τα νέα project, να στηρίξεις, να μπει σε μια άλλη λογική που θα πρέπει να το στηρίξει με παίκτες. Τι ατζέντα θα έχει αυτός, παίκτες που μπορεί να ήταν στην ομάδα που ήταν να πάρεις, τέτοιες λογικές. Και αυτά βλέπετε ότι δεν αλλάζουν από ομάδα σε ομάδα, ό,τι και να γίνεται. Είτε αυτά αφορούν και έχουν να κάνουν με τον Μπενίτεθ, για παράδειγμα, να πάρεις ένα προπονητή με αυτό το βιογραφικό, είτε να πάρεις ένα πιτσιρικά.
3: Πάνω σε αυτά που πρέπει να γίνουν στον Ολυμπιακό, ο Εντού είναι ενεργός στον Ολυμπιακό?
9: Δεν τον βλέπω ενεργό. Απενεργοποιημένο τον βλέπω.
2: Δεν ακούγεται πουθενά βασικά.
3: Αυτό λέω, γιατί το ξέρω. Πώς είναι για τα υπόλοιπα κομμάτια του ομίλου?
9: Ναι. Δεν έχω
2: μεταξύ σε εγώ και από βάθρα.
3: Σε είδαμε Νότιχαμ δυνατό, γι' αυτό, όπως ξέρεις.
9: Ναι, δεν είχα ποτέ. Δεν, όπως αν θυμάσαι όλη τη χρονιά, δεν ήμουν και λάτρης της ιστορίας του Εντού. Από πέρυσι δεν το σήκωσα δηλαδή πολύ το θέμα. Είχα κάποιες εκτιμήσεις, οτιδήποτε άλλο θες, που με κάνανε κάπως επιφυλακτικό. Ίσως κάποιες πληροφορίες από τρίτες πηγές που με κάνανε επιφυλακτικό. Ξέρεις, πάντα ότι λάμπη δεν είναι χρυσός. Και για την ιστορία, αν η Άρσεναλ πάρει το πρωτάθλημα, το πάρει χωρίς τον Εντού.
2: Νατός.
0: Λοιπόν, δύο-τρία μπαν έκανα, παιδιά. Δεν προλαβαίνω τα πάντα, να ξέρετε. Εντάξει, όσοι ξεφεύγετε θα τρώτε μπαν τώρα, όταν το αντιλαμβάνομαι. Οπότε,
2: έχει βγει ο τιμωρός Παγανιά.
0: Ναι, όχι, το κάνω γιατί παρακάλεσαν και κάποιοι πολύ ευγενικά εδώ, ότι κάποιοι λένε διάφορα. Ναι, σωστά. Είναι και αυτή μια από τις ιδιότητες που έχω. Θέλω να αναφέρω την χορηγό εταιρεία, την Elabet, η οποία είναι μαζί μας και σήμερα, 3 με 5, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λάτε. Εδώ με το εξαιρετικό πλάνο, όπως πάντα, των συναδέλφων και κυρίως του κυρίου Ντατσόπουλου.
4: Ντατσόπουλος!
0: Παροπορό Πόμπεο. Και θα ήθελα να την ευχαριστήσω και σήμερα. Τώρα, όσον αφορά την Μαριάννα που κάποιοι ρωτάτε ή αναρωτιέστε μέσα σας, γιατί διαβάζω και τη σκέψη εκτός των άλλων, είναι απέναντί μου και σε λίγο θα είναι μαζί μας για να ξεκινήσει ένας νέος διαγωνισμός για εσάς, αλλά και να δώσει και ένα δώρο. Και θα ήθελα να φέρω στην παρέα μας τον Θοδωρή Χαστά, ο οποίος υπομονετικά μας ακούει και συμμετέχει που και που με ωραίες ατάκες, πινελιές στο chat. Γεια σου, αδερφέ μου.
10: Χαίρετε, γεια σας.
0: Με τον Διονύση, έχω σχεδόν ολοκληρώσει. Διονύση, τι ώρα θέλεις να αποχωρήσεις για να σε κρατήσω λίγο ακόμα, όπως προκύψει κάποιο ερώτημα κομβικό?
9: Γελάτε. Για λεπτά, είμαι στη διάθεσή σου.
0: Ωραία.
3: Γεμάτα.
2: Ο χρόνος μετράει από τώρα.
0: Από τώρα. Μένει εδώ λοιπόν. Απάντησε και για Εντού, γιατί αυτό που
10: κάνει. Ρίο Άβε, έχει ρεπορτάζ.
0: Πολύ καιρό κουβέντα είχε γίνει. Έκανε ρεπορτάζ, Ρίο Άβε. Αυτό ξεκινήσαμε.
3: Με ένα μισθό κάνει 4 ρεπορτάζ ο άνθρωπος.
0: 3.
3: Γιατί? Πήρε
9: κι
3: άλλη.
9: Ένα κάνω.
3: Σάντος
9: δεν κάνει. Ένα κάνω και.
2: Δεν έχει κλειδώσει αυτό το
9: πράγμα. Πειράζω κάτι φίλου μου και να πνιγεί οτιδήποτε. Εγώ άλλωστε έχω πει ότι είμαι Ολυμπιακός και μόνο Ολυμπιακός.
10: Ξεκάθαρα. Δεν σου φαίνεται.
2: Μπράβο.
3: Θα έλεγε κάποιος.
2: Γιατί είσαι αυθεντικός.
0: Ότι το κρύβεις.
3: Τι ομάδα είναι αυτός.
10: Έκπληξη.
0: Καλά, με έχω ρωτήσει στην Τρίπολη. Τι ομάδα είναι ο Βερβέλεζε, μου λέει. Άσε μας, ρε φίλε, του λέμε, κοροϊδεύεις.
3: Δεν ξέρω πώς πέσα χρόνια, δεν το έχω καταλάβει ακόμα.
0: Δεν τον έχω ψυχολογήσει.
9: Έτσι θα το πεις, ναι.
2: Απόλλος Μήνης.
0: Λοιπόν, Θοδωρής Χαστάς, κυρίως πάμε σε αυτά τα θέματα που φορούν τον ΠΑΟΚ, γιατί παίζει με τον Ολυμπιακό. Τα πηγαίνω λίγο με τη σειρά, τα έχετε καταλάβει. ΑΕΚ στην αρχή, κανένας Παναθηναϊκός, μετά Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, καμία σειρά.
2: Ψυχούλα.
10: Η οργάνωσή σου δεν υπάρχει. Η οργάνωσή σου.
0: Με έχει φάει αυτός με τον Άγιο Παΐσιο. Είπαμε ρε Γιάννη, θα το δω τον Άγιο Παΐσιο. Έλεος, με έχει σαγχώσει. Πρέπει να το δω οπωσδήποτε, έχει γίνει κάτι φοβερό.
3: Μισε δύο Άγιος Παΐσιο.
0: Έχει τη φωτογραφία. Ετοίμασέ μου τη φωτογραφία. Είναι πολύ σημαντικό.
3: Φάρασα στον ουρανό.
0: Πρόκειψε ερώτηση. Να, τι γίνεται με τα παιδιά από τις ακαδημίες, Διονύση, λέει ένας φίλος εδώ με το super chat εδώ. Τι θες να απαντήσεις κάτι?
9: Και αυτό αξιολόγηστα υπάρχει και εκεί εκ νέου. Η αλήθεια είναι ο Ολυμπιακός, όπως σας έχω πει κατά τη διάρκεια της σεζόν, επειδή έχουν ενεργοποιηθεί και οι άλλες ομάδες και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ κάνουν καλή δουλειά πλέον. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι κατά γενική ομολογία.
3: Τασάρωσε ο ΠΑΟΚ.
9: Σε βάθος ετών.
3: Τασάρωσε ο ΠΑΟΚ. 15-19.
9: Εντάξει, νομίζω ότι σε βάθος ετών έχει κάνει καλή δουλειά από όλους. Σε βάθος ετών έχει κάνει καλή δουλειά από όλους ο ΠΑΟΚ.
2: Αίτητος, έτσι.
9: Δηλαδή, μια δεκαετία είναι στο φούλο ο ΠΑΟΚ στους μικρούς, δεν είναι ψέμα.
3: Και έχει από κάτω υλικό και άλλο και για τις επόμενες χρονιές. Πολύ υλικό.
2: Εάν δεν κάνω λάθος.
9: Εντάξει, κοίτα να δεις εσύ. Υπάρχει, επειδή το έχω κουβεντιάσει με ανθρώπους που κάνουν το συγκεκριμένο σπορ των Ακαδημιών, ο ΠΑΟΚ είχε ένα καλό. Σκούπισε, το λέω με την καλή έννοια, ό,τι καλό υπήρχε στη Βόρεια Ελλάδα. Γιατί ξέρεις, όταν και το μπραντ του ΠΑΟΚ έγινε επιμερών Σαββίδη καλύτερο, έφερε τίτλους, μα θες το πρωτάθλημα, μα θες το κύπελο, θες ξέρω εγώ την παρουσία στην Ευρώπη. Μπήκε και ο άλλος ο γονιός μετά σε μια λογική ότι εκεί έχω μέλλον. Υπήρξαν και αρκετά παιδιά που βγήκαν από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Βλέπει τον Τζόλι, βλέπει τον Κωνσταντέλια, ανεξάρτητα να έχει φύγει.
3: Και όχι μόνο Βόρεια Ελλάδα, Διονύση. Και νησιά και Κρήτη. Ναι. Ο Κουλιεράκης ήρθε από την Κρήτη.
10: Έχει απλωθεί πολύ.
9: Εκεί βοήθησαν πολύ και οι ενώσεις, Τάσο, και βοήθησαν και οι ενώσεις, είχαν καλές πληροφορίες.
3: Εμείς, επειδή τον είχαμε κλείσει.

0: Ήταν πολύ σφιχτό.
1: Εσύ πήγαινε να πάρει τα
2: βιβλία. Η διαφορά πώ ήταν, ρε Τάσο. Η διαφορά στα χρήματα πώ ήταν.
0: Ήταν 200 χιλιάρικα. Αυτοί θέλαν 200 και εμεί δεν δίναμε τίποτα.
1: Ερχόταν μια ομάδα τοπικού από ένα νησί και έλεγε ο Πάουκ θα σα δώσουμε 40 χιλιάρικα.
0: Και εγώ δουλειά. 30 χιλιάρικα. Τα πάντα.
1: Και πήγαινε ο άλλο και έλεγε θα σα στείλουμε μια εμφάνιση.
0: Ναι, υπογεγραμμένη.
3: υπογεγραμμένη, δεν τα λες όλα.
0: Γι' αυτό συλλεκτική. Για συλλεκτική δεν κάναμε.
3: Συλλεκτική.
4: Στον Παναθηναϊκό εκείνο το διάστημα δεν υπήρχε ούτε διευθυντή στην Ακαδημία.
1: Τις ξέχασε τις εποχές ο φίλος μου Καπετανάκος που πηγαίνανε στους χορούς των ΕΠΣ και δίνανε φανέλες με υπογραφές της ΑΕΚ. Τις ξέχασε.
0: Ποιες χρονιές.
1: Δεν πειράζει, ξέρεις πολύ καλά.
0: Με τον πρώην.
3: Φιτιλιάζει τώρα γιατί φεύγει τώρα, κλείνει.
2: Ναι, είναι η ώρα.
3: Ναι, είναι η ώρα που φοιτηλιάζει και φεύγει.
0: Το εφαγωνίζεστε και κερδίζει. Προχωράμε.
2: Λοιπόν, Διονύση.
1: Περισσότερο αύριο από κοντά.
2: Φιλιά, τα λέμε από κοντά αύριο. Ναι. Έχουμε και διάφορα εδώ. Έχουμε unboxing και τέτοια, όπως τα λες εσύ. Έχουμε διάφορα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Τίποτα θα δεις αύριο. Άστε, ετοιμάζουμε εκπλήξεις εδώ με τον Βερβελέ. Θέλω να διαβάσω ένα super chat που έχει περάσει εδώ και αρκετή ώρα. Αν μείνει ο Μέντι με τους ίδιους παίκτες, κλείσε το μαγαζί, λέει ένας φίλος. Δεν μπορώ να διανοηθώ το Μαρινάκη, θα κάνει αυτό το έγκλημα. Πόνεσε η ψυχή μας, λέει ένας φίλος του Ολυμπιακού, ο Φωτόπουλος συγκεκριμένα. Τον ευχαριστούμε για το super chat. Απαντήθηκε νομίζω αυτό εν πωλής από τον Διονύση. Πάμε στα του ΠΑΟΚ. Τώρα. Νομίζω πως επιστροφές και αυτά θα τα κουβεντιάσουμε και αυτό, αλλά να μιλήσουμε και λίγο για το δικό του σχεδιασμό, γιατί και αυτό έχει μεγάλη σημασία για τον ΠΑΟΚ. Όχι πως αυτός έχει στο μυαλό του να αλλάξει προπονητή, αυτό είναι νομίζω στα δικά μας μάτια ξεκάθαρο και στουχαστά, φαντάζομαι, έτσι. Ρίχνω άδεια εγώ.
3: Ναι, βέβαια.
2: Προφανώς, ωραία. Αλλά μέχρι να συμβεί αυτό, σου δίνω λίγο χρόνο και καλό τη Μαριάννα να έρθει εδώ τώρα μαζί μας.
4: Καλό το μάρτυρα να μιλήσει.
2: Ναι, να έρθει εδώ.
4: Το μάρτυρα,
2: και να επιλέξει που θα καθίσει.
0: Να
2: δίπλα στον
0: Τάσο. Τα καινούργια της τραγούδια από το νέο δίσκο.
2: Στον Τάσο δίπλα θα κάτσει. Και νομίζω είναι και δική της επιλογή εκτός του κοντρόλ. Το κοντρόλ το έχουμε εικόνα.
3: Έλα δίπλα μου.
0: Έλα δίπλα να πάρει τη λάμψη την πρωτοπόρα.
5: Το δωρίδα ζούρδο να ξέρει.
0: Τώρα που κατεβαίνει αυτό.
2: Έλα, κάτσε από εδώ.
5: Κάτσε.
2: Έλα πιο κοντά, λέει ο Τάσο. Τάσο, έλα πιο εδώ και εσύ.
5: Δεν θέλω να πάρει πάρα πολύ κοντά στον
0: Τάσο. Δεν θέλω να πάρει πολύ κοντά.
2: Σπύρο, σε βολεύουμε, εντάξει. Λοιπόν,
4: Θεσσαλονίκη.
2: Ωραία. Και κοντρόλ όταν έχουμε εικόνα. Και κοντρόλ.
5: Πώ σε πιάσαμε τώρα.
2: Να το κοντρόλ. Γεια σα,
0: κοντρόλ.
2: Εδώ είστε όλοι, για να μετρήσω κεφάλια.
0: Πώ ξεχωρίζει το χέρι του Τατσόπουλο τη Τζο.
2: Ο πίσω εκεί με κράνος είναι ή είμαι κανονικά. Όχι, κανονικός είναι έτσι. Ωραία. Βλέπω εκεί κόσμο εκεί, δεν βλέπω πίσω. Τι γίνεται.
0: Τεράστιο Τατσόπουλο, Β' Πυραιός.
2: Γίγαντας, γίγαντας.
0: Έλα βόλου.
3: Φιλάω έχει ρε φίλε.
2: Τέλεια.
5: Λοιπόν, και δεν βλέπετε και τους πίσω. Είναι κι άλλοι.
2: Αυτό βλέπω, είναι κι άλλοι πίσω.
5: Πρέπει
2: βλέπω
5: κάτι εδώ να κάνουμε αυτή την κάμερα. Η πίσω είναι η...
2: Βερόνικα πίσω, ναι.
5: Είναι κόσμος.
2: Και ο Μπίλο Ιχολίπτης είναι πίσω, ε. Είναι. Αλλά χαμός γίνεται. Λοιπόν, αυτό είναι παιδιά. Οργασμός εργασίας, φίλε.
4: Πάντα.
2: Μαριάννα.
5: Τα λες εσύ με σηκωμένο φρύδι. Ο Γουλής έτσι.
2: Ο Γουλής πάντα.
4: Είναι εγκρατή σήμερα. Είναι εγκρατή.
2: Θέλω να ρωτήσω κάτι. Σήμερα εδώ, εκτός του ότι αναγγέλεις τον καινούριο διαγωνισμό της Sky Telecom και του Κωνσταντίνου, του φίλου μας, τον οποίο.
5: Α, τώρα λέμε.
2: Φάγαμε στη Μούρη προηγουμένως. Όχι, δεν πάω από καλό λόγο.
4: Γιατί είπε Βερβελές γι' αυτό.
2: Θα σε πετύχω κάπου, του λέω.
5: Α, άμα τον πετύχεις, πάρε με ένα τηλέφωνο.
2: Τον πετύχω, τον πετύχω. Για
4: να το δούμε.
5: Λοιπόν.
4: Το κινητό, ρε παιδιά.
2: Λέγε.
4: Μην με κοιτάτε.
5: Ήθελες να με ρωτήσεις κάτι άλλο και σε έκοψα.
2: Είναι παιδί δημοτικό αυτός. Ναι, λέγε.
5: Λοιπόν, έχω εδώ πέρα κάτι το οποίο πρέπει να είναι όσο λεπτό και όσο ελαφρύ πρέπει να είμαι εγώ 20 είναι Ιουνίου.
2: Ναι.
5: Ναι.
2: iPhone, ναι.
5: Είναι ένα iPhone Air. Το οποίο την τελευταία φορά που το είχαμε.
4: Καρφωνή.
2: Το έχουμε ξαναδώσει το Air εμείς.
5: Βεβαίως.
2: Αλήθεια. Και δίνουμε και δεύτερο Air.
5: Πάει και πάρα πολύ καλά. Το έχει ζητήσει πολλοί κόσμος. Είναι το αγαπημένο του Διονύση του Βερβελέ.
2: Μάλιστα.
5: Θεωρώ ότι δεν έχει βγει κάτι. Νομίζω ότι το έχει ερωτευτεί.
2: Ναι.
5: Οπότε είπαμε, αφού το αγαπάει ο Βερβελές, που είναι έτσι tech genius. Τα ξέρει όλα. Να μην το ξαναδώσουμε κι εμείς.
4: Ναι, ναι, καζετάκι μεγάλο είναι.
2: Ναι, όχι, ωραία ιδέα. Ωραία ιδέα. Συμφωνώ. Με ποιο τρόπο το δίνουμε, έχουμε την κάρτα μας.
5: Το δίνουμε με το γνωστό παραδοσιακό τρόπο. Κάνουμε follow στο Instagram skytelecom.gr, athletico.gr.
4: Και τους τρεις λογαριασμούς για να είναι έγκυρη συμμετοχή σας.
2: Βιάστηκες λίγο, μπήκες λίγο γρήγορα.
5: Κάνουμε like στο post, mention ένα φίλο ή μια φίλη και έρχομαι εγώ ξανά 26 Πέμπτη γιατί άλλη δουλειά δεν κάνω αυτές τις μέρες όπως έχετε καταλάβει. Απλά έρχομαι εδώ.
2: Γι' αυτό πληρώνεστε μόνο. Αυτό το παχύλο
5: μισθό. Αυτό είναι. Ναι.
2: Okay.
5: Κοίταξε να δεις. Βλέπεις πολλά επαναλαμβανόμενα ρούχα σιγά σιγά. Σημαίνει ότι ο μισθός δεν είναι πολύ παχυλός. Αλλά θα το φτιάξω. Οπότε θα ξαναέρθω εγώ.
2: Ναι.
5: Θα το δώσουμε σε ένα τυχερό.
2: Ναι.
5: Μαθαίνω ότι θα αρχίσουμε να παίρνουμε τον κόσμο τηλέφωνα. Mm-hmm. το οποίο δεν ξέρω πώς θα